0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάις και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χώρου, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Πολλά, ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Δεν έχει χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρο.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου.
1: Είναι μέσα.
0: Με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει. Για να δω κάτι. Λίγο κυλίτσα, λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα. Πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Ναι. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει
0: εντάξει.
1: Μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο τι, κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φίλη εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, σε αυτή τη φιλία, Νίκο.
1: Άμα
0: έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου, στάσου μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα, τι τρέχεις. Στάσου πέσε τη βούρτσα, στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειωμένες τιμές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα Μίγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτζου παιδιά. Θα γίνετε σαν την κάτζου.
1: Μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο. Δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
0: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει μάλιστα και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
5: Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Χάρη Κλίν είναι ένας και μοναδικός all time classic.
1: Έτσι.
0: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε 1740
1: καλή
0: προϊόντα
1: πρωτοβουλία.
0: Με μία μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τις ημέρες μας.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο. Μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
1: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
0: Βεβαίως.
1: Πώς δεν είναι.
0: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
6: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
7: Α, ναι, ωραία.
6: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 με τα βίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
0: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Που εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187. Κατάλαβες.
1: Δείχτης πιτόγυρο.
0: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
8: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
1: Σοκάρα, Πασοκάρα.
0: Έχεις καμιά αντίρρηση.
1: Όχι.
0: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
1: Από τότε σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι,
0: επειδή πιάσαμε την κουβέντα.
1: Γελάει ο
0: Νίκος. Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρο ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
0: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
1: Τα πληρώσαμε μετά.
0: Άστα, την πληρώσαμε μετά. Ναι. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
7: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
9: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
7: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
9: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
7: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
9: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκαρί με παράδοση.
7: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
0: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την πασοκάρα ρε.
1: Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα.
0: Έτσι μπράβο ρε που καταντήσαμε.
10: Πασοκάρα.
0: Έτσι και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής
1: και όλα. Και γαρίφαλα, δεν ξέρω είναι άλλο.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ωραία, όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα ηρωικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το κύριο Νικόλαο Σαφρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Άστον αυτόν. Και στο 2-3-LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι! Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής, λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή, στην Κοζάνη. Και λέει, με 45-260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών λέει του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς λέει που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News αυτό το θέμα όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια είναι ψηλά. Είναι σημαία και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμάλια φυσικά τις έχει.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό, θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε ποτέ, αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης, επειδή θα έχουμε.
0: Αυτό
1: και...
0: δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την άξιση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, είναι δηλαδή, και είναι
1: λοιπόν,
0: από τα χείλη.
1: Μην θεωρείς ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, α το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι. Θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα πάει 970, 980 κατώτατος μισθός, μεικτά εννοώ, 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, αλλιώς την αύξηση του κατώτατου μισθού την παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, θα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά, την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί τα κόψαν τα δώρα, έτσι.
0: Τα χάσαν οι άνθρωποι.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
0: Όπως και οι συνταξιούχοι.
1: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Κάποια χρήματα έτσι έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια και αυτά κρατήστε τα. Θα τα δούμε.
0: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
11: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
1: Να σε διακόψω, γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροατές, και εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το όριο των 65 ετών για, αυτό το, για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη συνταξή για διάφορους λόγους.
0: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή το είχαμε πει ότι είναι άδικο αυτό το όριο.
1: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολλοί συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
0: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
1: Σωστά.
0: Είπα αξιωματικός του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο,
1: καλημέρα,
0: καλό
1: Γιώργο.
0: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας, τον Θανάση. Να σε καλά, Θανάση. Χθες, λέει, στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα, λέει, είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλευμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα, φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Πέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα, Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει: απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη, για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, κύριε Πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
12: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Ρε φίλε.
12: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Εκεί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Οπότε έχουν απομείνει τα απόνερα.
0: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα, ναι, λοιπόν, που έχει στείλει ο Ιωάννης. Γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
12: Ακριβώς. Ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Εγάλεο. Τώρα πάμε Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Φτάνει βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
12: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
0: Μας υποχρέωσες.
12: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Φάλιρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικράς Ασίας, Ομυρίδους Κυλίτσης στον Πειραιά.
0: Ομυρίδους Κυλίτσης σε τι είναι?
12: Στο κατακόκκινο ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
12: Και,
0: πάμε.
12: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πάλι κόμβος.
13: Κόμβος λέω.
0: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε Παναγιώτη.
12: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
1: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας, καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι εκτακτή. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι εκτακτή, είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμη, ναι.
1: Είναι, έτσι, όχι, γιατί πάει εκτακτή. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
1: Αυτά. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα. Αλλά αυτό έχει την εξήγησή
1: του.
0: Εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του πια είναι η ηλικιωμένη κυρία. Έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
1: Συνέχισε, πες κι άλλα.
0: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά, δεν φταίει. Κάτσου, δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ. Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Λοιπόν, την εξήγηση.
1: Το ζώδιο μου είναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
1: Ωραία, για να ακούσω λοιπόν.
0: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η κυρία Κάτσου είναι Ταύρος.
14: Ποιο ζώδιο γερνάει πιο γρήγορα?
15: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε φυσικά τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι.
0: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι.
1: Ναι.
0: Δεν φταίω εγώ, Κάτσου μου.
1: Καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και εσύ είσαι. Παρθένος είσαι.
1: Και εσύ γερνάσαι και εμένα, μαζί γερνάμε. Δεν πειράζει.
0: Εγώ είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι φρέσκος.
1: Εγώ είμαι μια κιλούμπανα, φρέσκος είσαι.
0: Άντε πάλι με την κοιλιά.
1: Τι είναι, παιδί μου, δεν έχεις κιλούμπα.
0: Σου λέει ότι είσαι γρία μπάμπο. Σου λέει εδώ ο Λεφάκης και σένα σε πείραξε κοιλιά.
1: Τι είμαι.
0: Γρία μπάμπο. Έτσι
1: εξηγείτε
0: λοιπόν.
1: Εγώ με τον Νίκο θα γερνάμε. Εμείς τι να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε εσένα που δεν γερνάς.
0: Εσείς
1: θα
0: μεγαλώνετε και θα μένω εγώ αιώνια νέος.
1: Ναι, ακριβώς, αιώνια. Καλά στο μυαλό, στην οποία έχεις μείνει στην υπιακή ηλικία.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν έχει οριμάσει το μυαλό, το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα λέει στους απανταχούς, αυτούς απανταχού ακροατές. Να σε καλά Χαράλαμπε, καλό μήνα φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλή σεζόν λέει, γλυκύτα τα πλάσματα. Τελικά λέει σε έπεισε η Αμαλία να επιστρέψεις από τις διακοπές.
1: Ναι, ήθελε το πουλάκι.
0: Τι να κάνω Κατερίνα, καλό μήνα και σε σένα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις, κάτσε, θα σου δώσω καλά αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρω με μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι,
0: του ζήνε. Να φουσκώσεις εκεί να του μπανιάς.
2: Φουσκώνει το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί. Δεν μπορεί, κάποια παρενέργεια θα έχει. Ναι. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη, το σκουλετάκι. Καλό μήνα, Άρχοντα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή, λοιπόν, να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω. Γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς, λέει, οι Ταύροι, εγώ και η Παρθένη, ναι, μπορεί, λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό, λέει, μην την ακούς την Αμαλία. Είναι, λέει, σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής. Έτσι, εγώ μεταφέρω απλά το μήνυμά του.
2: Okay, εντάξει. Δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν οι υπογραφές, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, τι σου λέει, θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές επιλές. Δηλαδή, πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την, θα πω, για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω, ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δις ευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει, λοιπόν, αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει, λοιπόν, και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα, λοιπόν, του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή. Θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028. Και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της, λοιπόν, προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα, και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα, λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν, λοιπόν, ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα, γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα, λοιπόν, του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί, λοιπόν, φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει, λοιπόν, αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί, λοιπόν, προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Για πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το ολίγη να πολλάως που είπε ο.
0: Ήταν η αναφορά αυτή του κύριου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Τι εννοείται τώρα.
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Δημοκρατία.
5: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγο παλιό λαό. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονή των εκλογών και επειδή οι δικέ του δημοσκοπήσει δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
0: Είχαμε ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Ναι,
0: είχαμε ξεχάσει, αλλά
2: ο στελέχη του λαός δεν πήγανε στην Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνης Σαμαράς
2: έφυγε στην Δημοκρατία. Όχι, λέω, έχω ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Άρα... Και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω λοιπόν. Ναι, μήπως έχει ξεχάσει, μήπως του διέφυγε τον Κριτσούτσι γι' αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ποιο άμα δεν τα πήρε από το λαός και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά. Έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ του εξυγχρονιστικού, να ναι. Το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος
2: Τσούσιας. Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονός.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: φυσικά.
0: Να ξέρουν πώς καταγράφονται.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω. Ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούσια. Ο κ. Τσούσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο σπούξμαν του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Δεν είναι να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Εκπροσώπη, καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προσβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο.
0: Εξαιρετικά
6: προσβλητικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας προσωπικά του Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: θα έρθουν και ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμος, θα έχει όλα έτοιμα και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο μόνο για ανακοινώσεις από μένα.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Τι, ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε παιδί μου, σύντομα, δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι, όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη,
0: ρε παιδί μου, ήταν πολιτικό φθινόπωρο.
2: Ναι,
0: εκεί. Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι, δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, αλλά και εδώ
2: σκληραίνει κόντρα.
0: Και εδώ έχουν, έχουν και από εδώ προβληματάκια.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο, έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά, 3 Σεπτέμβρη να περνάς, δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Θα κλετήσουμε εδώ, 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα,
2: να,
0: εννοείται.
2: Το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές.
2: Ναι.
0: Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το...
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσης.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλεις κανένα. Γιαννάκη μου, αγαπημένε, εάν θέλεις κανένα αμύγδαλο.
8: Στάσου μύγδαλα!
0: Έλα να σου δώσουμε, έχουμε κρατήσει πολλά.
2: Πάντω, εγώ θυμάμαι το ηχητικό με το.
0: Καλό μήνα.
2: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στο Περιστέρι, στο Ήλιον και ζήταγε γάλα αρακά.
0: Το γάλα αρακά.
2: Σε ποια περιοχή.
0: Δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλα αρακά.
2: Δηλαδή.
0: Και έπεσε από τα σύννεφα.
2: Έπεσε από τα σύννεφα.
0: Δηλαδή, σου λέει τι είναι αυτή.
2: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γάλα αρακά.
2: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σου, δεν το είχα ξανακούσει. Σε αυτό το ηχητικό το άκουσα.
2: Πλεμπέι, τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλα αρακά.
0: Ρε τι ζούμε, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του, ρε Μαθουσάλα, ρε Μαθουσάλα.
2: Καλημέρα.
4: Ξεκουφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Ανόμιζα.
2: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσεις το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι μπουμπουκάκι.
0: Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό, πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη από τον Πάτο.
1: Το είδα.
0: Το είδες.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κουφονίσια με την παραλία την Ιταλίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω στα Χανιά. Παιδιά, αυτό το βίντεο φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
1: Εγώ το είσαι στην Κεφαλονιά αυτό. Επειδή
0: το
1: πήγα σούπερ μάρκετ. Σου λέω ότι μου λέγανε και τα κορίτσια εκεί πάλι ότι είναι κάθε μέρα γεμάτα τα σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
0: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Πιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
3: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολλοί από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ, λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι
1: εγώ
0: είναι.
1: Το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες, χαμός στο σούπερ μάρκετ. Και έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέω όλος να μείνω, να πληρώσω διαμονή, αλλά δεν έχω να φω κάθε μέρα έξω.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
1: Όχι, αφορά και
0: τους ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
1: Φυσικά.
0: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
1: ναι, ναι.
0: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή.
1: Ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που ακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε να ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή περιμένω να ακούσω.
0: Υπόσχεση.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο και φθινόπωρο. Τέλεια θα είναι.
0: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό του. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο και φθινόπωρο. Τέλεια θα είναι.
0: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο Selecta Rent-A-Car.

0: μήκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά ρετρό, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φρυγρανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό για πρώτο τη σεζόν.
1: GR!
0: Εντάξει, είπαμε, όχι να μας πάρεις και τα αυτιά. Real.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα Ιταλικά το September Morning?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα ο κύριος Σοπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τι να, τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω? Θέλω να φύγω, ναι.
2: Από... Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morning στα Ιταλικά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: παίζει. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Από σήμερα σκέφτομαι να σας βάλω και αποστολή, να ξέρετε. Για όλους όσοι είσαστε εκεί έξω στους δρόμους και τις δύο πρώτες μέρες κατάλαβα ότι είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και πάρα πολλές. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή παρεΐτσα. Θέλω να τη μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο και θέλω να είμαστε και πιο ενεργοί. Εχθές μου έστειλε την ιδέα ένας από τους ακροατές που έστειλε από τη Λαχαναγορά μήνυμα. Από τη Λαχαναγορά, εκεί στο Μοσχάτο, που από πάρα πολύ νωρίς υπάρχει κινητικότητα, προϊόντα έρχονται, προϊόντα φεύγουν. Και ασφαλώς εκεί γύρω υπάρχουν και κάτι φοβερά μαγαζιά, τουλάχιστον έτσι θα θυμάμαι εγώ όταν έκανα το ρεπορτάζ, πιτσιρικάς ήμουνα, νιώσ και γέρασα ένα πράγμα. Αλλά θέλω γενικότερα από όλους όσοι είσαστε εκεί έξω, και ξεκινάω έτσι πάνω στο σηματάκι μας. Είδατε, μας ξυπνάει ο Τζομπανάκος, δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε που ακούτε οι παλαιότεροι ξανά τον Τζομπανάκο, αλλά θα μας συντροφεύσει όσο περισσότερο γίνεται σε αυτά τα πρωινά ξυπνήματα. Λοιπόν, όχι απλά να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, θέλω να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και όσοι θέλετε να το περιγράψετε, εδώ είμαστε. Και πού είμαστε? Στο Real FM. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα, μετά από ένα πολύ γεμάτο 24ωρο. Α, να σας πω τώρα κάτι. Πραγματικά έχω βαρεθεί να τα αφήνουμε τα πράγματα σε μία αλφα κατάσταση και να τα βρίσκουμε σε μία β' γ' δέλτα εψιλον ζήτα κατάσταση. Τι ήταν αυτό το πράγμα πάλι? Φοβερό και τρομερό, και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά τα άσχημα μαντάτα μας έρχονται από αλλού. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, εδώ η απόλυτη αρχόντισα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Εγώ καφεδάκι έχω φτιάξει παντού, να ξέρετε. Στο διάλειμμα είμαι διατηθειμένος να σας βάλω κιόλας. Εντάξει. Ξέρετε τώρα, εντάξει. Μαζούτο ένας. Αμόλυβδη 100 οκτανίων ο άλλος. Εγώ περνάω καλά πάντως με τον καφέ μου και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και προσπαθώ να περάσω και με εσάς καλά φτιάχνοντας το συγκεκριμένο καφέ. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλfm.gr είναι το mail μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Έτσι, έτσι θα ξυπνάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα για να αρχίσει, ξέρετε, να ρέει το αίμα, να ανοίγει το μάτι, να πέφτει ο καφέ στο φλιτζάνι, στην κούπα και να κάνουμε παρέιτσα. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, είμαστε ήδη στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα αναντήλει εκεί γύρω στο μεσημεράκι, 54 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νύχτα θα ερχόμαστε, νύχτα θα φεύγουμε και μπόλικο φως θα ρίχνουμε σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, δυστυχώς έχει πολλές που να πάρει ευχή το τελευταίο διάστημα. Ο ήλιος θα δύσει 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Διανύουμε ήδη τη 245η ημέρα του έτους. Σήμερα λέει γιορτάζει ο μάμας. Οκ, χρόνια πολλά. Όποιος έχει βαπτιστεί έτσι, ξέρετε τώρα, μην κατηγορείτε τους γονείς σας. Προφανώς και αυτοί έπρεπε να σας δώσουν το όνομα του παππού. Εντάξει, καταλαβαίνω. Υπομονή, υπομονή. Φαντάζομαι ένα υποκοριστικό το έχετε βρει. Πάντως, εάν κάποιος έχει βαφτιστεί μάνα, μάμας, εδώ είμαστε, μάνας πήγα να το πω, εδώ είμαστε, ξέρετε, το δωράκι θα το πάρει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Θυμάστε που είχαμε πιάσει την κουβέντα με τις φοινικές? Ναι, με τις φοινικές, τις ανανιές και όλα τα σχετικά. Τελικά καρύδα βγάζει το συγκεκριμένο. Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες και οι σημερινές γωνιές του σημερινού μας ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας. Πολύ πιο ενδιαφέροντα όμως είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και δυστυχώς η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το έργο αλλάζει, αδέρφια μου, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Γίνεται πολύ πιο σκληρό, γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι σε πολύ, σε ακραία κατάσταση οι σχέσεις πλέον ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε την επίθεση του Πούτιν στο Ζελένσκι. Έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος κάνει τα δικά του, ο 47ος όσον αφορά εκεί στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνω, έχουμε μπλέξει, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Το έργο έχει ήδη αλλάξει και βεβαίως όλοι, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι η επίθεση τελικά, η υβριδική επίθεση στη Λειψία έγινε μέσω Ρωσίας, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ στο πλευρό του Βερολίνου. Απειλεί με απάντηση η Μόσχα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Θα ξέρετε ότι αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα είναι το εξής. Με το που αποκαλύφθηκε, με το που εν πάση περιπτώσει η Γερμανία θεωρεί ότι η υβριδική αυτή επίθεση, θυμάστε που είχε γίνει νωρίτερα το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Η Γερμανία λοιπόν αποδίδει στη Ρωσία την ευθύνη για αυτή την υβριδική επίθεση. Το Βερολίνο λοιπόν απευθείας ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού σπιτιού ως αντίπεινα για την υβριδική αυτή επίθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες ασφαλώς και της Ελλάδας. Ναι, θα σας πω και τι ακριβώς την ανακοίνωση, τη δήλωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα βεβαίως από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα που έλαβε η γερμανική πλευρά. Αρχίζει και σκληραίνει λοιπόν το έργο. Έχουμε αλλάξει επίπεδο, έχουμε πάει σε άλλη πίστα. Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με ενοχλεί εμένα τώρα? Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρωί-πρωί όλα τα φέρνει στο επίκεντρο, φέρνει στο επίκεντρο την Ελλάδα. Πόσα drones, μωρέ, έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο FIR Αθηνών, στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Δεν είδα τότε τέτοια από την πλευρά της Τουρκίας, δεν είδα τέτοια σύμπνοια, δεν είδα τέτοιο σφιχταγκάλιασμα από όλους τους υπόλοιπους. Η Ούρσουλα, λέει κιόλας, έβγαλε ανακοίνωση, σκληρή ανακοίνωση. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Πάντως ο Πούτιν, πρέπει να σας πω, από την πλευρά τους, από την πλευρά της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα για την ακρίβεια, απάντησε άμεσα, δήλωσε ότι η Γερμανία θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην απόφασή της, αυτά τα διπλωματικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Η Ζαχάροβα είπε ότι ενοχλούν και τα δύο, και το προξενείο, το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη, αλλά και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Πρόσθεσε ότι με ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μία φορά σε κλιμάκωση της διμερείς σχέσης. Λοιπόν, δεν ξέρω που θα πάει, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη, θα το επαναλάβω. Έκανε ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Έτσι το έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Είχαμε αντίδραση και του Μάρκ Ρούτε. Τα καλωσόρισε τα αντίμετρα, τα μέτρα μάλλον, της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας. Και η Ursula von der Leyen είπε: οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, ναι, που επίσης καλωσόρισε τα μέτρα του Βερολίνου. Καλά πάμε. Ο Μακρόν, εντάξει, οκ, που στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Μακρόν, για να αφήσει κάτι, ακόμα και αν καταφέρει να πείσει τους Ευρωπαίους για να υπάρξει μια συνολική επίθεση εναντίον της Ρωσίας, νομίζω ότι δεν θα είχε κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά βιώνουμε. 21ος αιώνας, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Βάλτε αυτό το σημείο, το λατρεύω.

Βλέπω τα μηνύματάκια σας, θέλω και άλλα μηνύματα. Θέλω ασφαλώς να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην ελληνική κοινωνία. Βλέπω στο ενικός.gr ένα συγκλονιστικό βίντεο από αυτό το δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φωνάζουμε, τα λέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας. Έχουμε καταντήσει, να σας πω κάτι. Μερικές φορές αισθάνομαι και εγώ από μόνος μου ότι έχω καταντήσει γραφικός να λέω καθημερινά τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Αλλά τελικά είμαστε αναγκασμένοι, αναγκαζόμαστε να λέμε τα ίδια και τα ίδια, διότι όλοι όσοι είσαστε εκεί έξω, κάποιοι από εσάς, όχι όλοι ασφαλώς, κάνετε τα ίδια και τα ίδια. Στο βίντεο λοιπόν αυτό ντοκουμέντο στο ενικός.gr, που πραγματικά εγώ όταν το είδα συγκλονίστηκα, ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς παρακαλώ. Η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάνει αναστροφή. Κάνει παράνομη αναστροφή. Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα ότι η μοτοσικλέτα που είναι πάνω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την έχει την ταχυτητούλα της. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό το οποίο φωνάζουμε καθημερινά. Πρώτον, να μην παραβιάζεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας για να πηγαίνετε οπουδήποτε θέλετε με ασφάλεια και να γυρίζετε με χαμόγελο στα χείλη. Όχι αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Οτιδήποτε συναντάτε στο δρόμο σας, οτιδήποτε συναντάτε στο διάβα σας, πρώτα απ' όλα οι δρόμοι σας να είναι ανοιχτοί, χωρίς προβλήματα, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Παρόλα τα αυτά, οτιδήποτε συναντάτε στο δρόμο σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ για να ενημερώνουμε, και τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες, 211-200-8200, εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα, για οτιδήποτε θέλετε είτε να καταγγείλετε, είτε έχετε παρατηρήσει και θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Και βεβαίως, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Και τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο, έφυγα από Στουτγκάρδη χθες το βράδυ και πάω προς Παρίσι και μετά Λιόν. Καλό ταξίδι να έχεις αδερφέ. Και με πάρα πολύ προσοχή. Αν και εκεί πέρα φαντάζομαι, ναι, εκεί στο Παρίσι, οι Παριζιάνοι είναι στα επίπεδα τα δικά μας. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που είμαστε και με τους Ιταλούς. Όχι ότι στην Ιταλία πάνε καλύτερα τα πράγματα, αλλά εντάξει, έχει φτιάξει η ιστορία εκεί. Έχουν και πολύ καλύτερα οδικά δίχτυα, η αλήθεια είναι. Αλλά στο Παρίσι θέλει πάρα μα πάρα πολύ επίσης προσοχή, όπως θέλει και εδώ στην Ελλάδα, αδερφέ μου Κωνσταντίνε. Καλημέρα ελπίδα μου. Καλημέρα μας μου λέει Σπύρο μου. Την καλημέρα μου. Να είσαστε καλά. Αδερφέ μου γράφει ο Ιωάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλή αρχή στη νέα σεζόν. Καλό μοθοπόρ που λέμε και στα ποντιακά. Τι σημαίνει αυτό ρε Γιάννη? Δεν το ξέρω, να τον γκουγκλάρω. Κάτσε τώρα, με έχεις βάλει σε σκέψεις. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να έχεις και χαρτί πανεπιστημίου, αλλά μισό λεπτό και θέλω να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ ακριβείς. Για να δούμε εδώ, αυτό εδώ το ματζαφλάρι θα μας κάνει τη χάρη. Λοιπόν, σημαίνει φθινόπωρο, ήμουν σίγουρος. Το μοθοπορί, η μοθοπόρη είναι ποντιακή λέξη που σημαίνει το φθινόπωρο. Στα αρχαία ελληνικά μετόπωρον. Είδατε το AI, αν δεν κάνει λάθος. σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Να είσαι καλά Γιάννη μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας καλέ μου. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειλικρινά πάρα πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας για αυτά τα οποία συναντάνε και επειδή ο κόσμος έχει γυρίσει, ναι, οι περισσότεροι είναι κοντά μας, γυρίσανε παιδιά να ξέρετε. Γιατί εχθές είχε μία κίνηση στον Κηφισό άνευ προηγουμένου. Οφείλω να σας πω ότι εγώ έχω βρει την υγειά μου. Μπορεί να είναι κάποια τα χιλιομετράκια λίγο περισσότερα, αλλά πηγαίνω και έρχομαι
σφαίρα στη δουλειά. Τώρα θα μου πεις 4 ώρα το πρωί. Όχι, δεν μιλάω για τις 4 ώρα το πρωί, διότι μετά ενδιάμεσα υπάρχει και μία ανάλογη ξεκούραση. Και όταν πηγαίνω στο κανάλι, τα πράγματα δεν πηγαίνω πολύ πιο εύκολα. Με πάρα πολλούς και διαφορετικούς εναλλακτικούς δρόμους που έχω, πάντως, ναι, γυρίσατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχουμε και να έχετε όλοι και όλες.

Νάτος και ο Νικόλας από το Ho Chi Minh City, από τη Saigon. Σήμερα εδώ μου γράφει είναι η εθνική τους εορτή. Από το 1945 μέχρι το 2026 μου έχει κάνει και την προσαφαίρεση. Σου λέει κάτσε τούτος, εδώ είναι ικανός να κάνει λάθος. Ο 100% τέτοια ώρα. 81 χρόνια λοιπόν. Εδώ κοντά είναι η Σιγκαπούρη. Την πρωτογνώρισα λέει το 1989 όταν φέραμε ένα σαπάκι για κόψιμο στο Μπαγκλαντές. Η επιστροφή ήταν από Σιγκαπούρη. Συνιστώ σε όλους όσοι θέλουν να κυβερνήσουν την πατρίδα μας, να έρθουν Σιγκαπούρη, να μείνουν κανένα εξάμηνο, να παρακολουθήσουν φροντιστήριο διακυβέρνησης και προγραμματισμού. Νομίζω, αδερφέ μου, ότι απέχουμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι έχουν ξεφύγει. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι τελείως μα τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μας έχουν κατά πολύ ξεπεράσει. Γι' αυτό έχω την εντύπωση και ότι γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά του 47ου και όλες αυτές οι αλλοπρόσαλες συμπεριφορές που βλέπουμε και από ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πλέον η δύναμη σε οικονομικό, σε εμπορικό επίπεδο, σε βιομηχανικό επίπεδο βρίσκεται εκεί, στην Ανατολή. Υπάρχει και ο λεγόμενος υπερπληθυσμός. Μάλιστα την Κίνα τη φτάσανε στο σημείο να παίρνει ειδικά μέτρα για να μην υπάρχει αυτή η υπεργεννητικότητα. Είδατε εδώ στην Ελλάδα ψάχνουμε να βρούμε μέτρα για να μπορέσουμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα οφείλω να σας πω ότι εχθές έπεσε στα χέρια μου, μισό λεπτάκι κιόλας, για να μπω στα αρχεία μου, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Το κάναμε θέμα και μάλιστα υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μία, ένα, πώς να το πω, projection. Υπάρχει μία έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μπείτε, αν μπείτε, αν πληκτρολογήσετε projection population change in the EU 2026 μέχρι 2100, θα σας βγάλει στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επίσημη σελίδα της Eurostat, και θα δείτε μπροστά σας ένα πινακάκι, το οποίο πινακάκι δείχνει πώς θα εξελιχθεί ο πληθυσμός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα το 2100 η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη και αυξάνει τον πληθυσμό του είναι το Λουξεμβούργο. Πάνω-πάνω που βρίσκεται η Ελλάδα, ασφαλώς πολύ καλά καταλάβατε, στις τελευταίες θέσεις. Είναι τρίτη πριν από το τέλος. Τρίτη πριν από το τέλος. Ξεπερνάμε μόνο τη Λετωνία και τη Λιθουανία.

0: Μάλιστα, σε ποσοστό επί της 100, οι μεταβολές αυτές για το Λουξεμβούργο είναι στο συν 34,7%, η Μάλτα στο συν 23%, η Ιρλανδία στο συν 13,1%. Ακόμα και η Ισπανία, έστω οριακά, είναι συν 0,3%. Και από εκεί και κάτω αρχίζει το αρνητικό πρόσημο. 2,8 αρνητικό, μείον 2,8 είναι η Γαλλία. Η Γερμανία είναι στο μείον 10,5. Σας τα λέω τώρα λίγο διάσπαρτα. Η Ιταλία στο μείον 24%. Θα μειωθεί κατά 24% ο πληθυσμός της. Η Ελλάδα λοιπόν θα μειώσει τον πληθυσμό της κατά 30%. Εκεί βαδίζουμε. Κατά 33,3% η Λετωνία και κατά 33,4% η Λιθουανία. Βοήθειά μας. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, καλή σου μέρα φίλε και καλή εκπομπή από το φούρνο. Το ίδιο ισχύει και για σας Νίκο, το ίδιο ισχύει και για όλους τους αρτοποιούς που θέλετε να πείτε το οτιδήποτε. Κάτι το οποίο συμβαίνει στη γειτονιά σας. Ευλογημένο επάγγελμα, ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ όλους τους φουρναρέους, διότι χάρη σε εσάς μοσχομυρίζει η γειτονιά αυτά τα αρώματα, με αυτά τα αρώματα που έχουμε μεγαλώσει στο χωριό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ναι, όλες οι κυβερνήσεις και η παρούσα και οι επόμενοι, οι επόμενες, οι μεθεπόμενες κυβερνήσεις να ενσκύψουν πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μαθαίνω ότι ναι, το μείγμα λέει, μισό λεπτό γιατί έχω εδώ και τα χαρτάκια μου, ότι θα υπάρξει, προσέξτε πώς το λένε, μου το είπαν χθες. Βγήκαν από μία σύσκεψη και μου λένε, λοιπόν, έχει κλειδώσει αυτή η νέα φορολογική συμφωνία με τις επιχειρήσεις, έτσι την ονομάζουν, με τους επαγγελματίες, με τα νοικοκυριά. Θα γίνουν άμεσες παρεμβάσεις από το 2027. Θα υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται, λέει, σταδιακά έως το 2030. Αυτό είναι το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακούσουμε να ξεδιπλώνει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά βεβαίως πριν φτάσουμε εκεί, σήμερα θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχει βρεθεί ένας χώρος, λέει, ο οποίος χωράει 1500 άτομα. Θα υπάρχουν προσκλήσεις, λέει, για διάφορους εκεί παραγωγικούς φορείς και τοπικούς παράγοντες. Αλλά οι πόρτες, λέει, μετά θα είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει θα μπει. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Ενδεχομένως να... Ναι ρε παιδί μου, να έχει και κόσμο έξω, να υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι επειδή από το Μαξίμου μας έλεγαν ότι ασφαλώς θα υπάρξουν απαντήσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα οποία θα πει όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα, τον περιμένουν στη γωνία για να δουν τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πούμε, έτσι για να λέμε και του στραβού το δίκιο, τον έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές για τη σημερινή του εμφάνιση. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι πολύ απλά έχει ονομάσει αυτή την παρουσία του ότι θα παρουσιάσει ένα καινούριο, εναλλακτικό σχέδιο, ένα νέο πλαίσιο για τον τόπο, οικονομικού χαρακτήρα. Οπότε από αυτό και μόνο, από αυτό το βαρύγδουπο τίτλο, καταλαβαίνουμε ότι θα πει πολλά. Θα πει πολλά και περιμένουμε και τις απαντήσεις.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αλλά και από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θα απαντήσει προσωπικά ο Μητσοτάκης, μας λένε. Μαρινάκης, γραπτές δηλώσεις και ούτω καθεξής. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, ένα λεπτάκι που είναι εδώ τα υπόλοιπα, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, συνεχίζοντας την τακτική της θετικής ατζέντας, εχθές είδατε πήγε στο σχολείο, σήμερα λοιπόν, όπα τι είναι αυτό, ναι, έρχονται και διάφορα μηνύματα, σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης Θα βρεθεί στο Φαλιρικό Όρμο. Εκεί θα κάνει, θα υπογραφεί παρουσία του η σύμβαση. Πού είναι τα γυαλάκια μου, εδώ λοιπόν, Ούγαρ έρχεται μόνον. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν στις 10.30 θα μιλήσει στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Το θυμάστε? Όσοι περνάτε από εκεί καθημερινά, το έχετε δει, έτσι. Που περιμένει ο κόσμος αυτό, τον άλλο, μέσα στο κέντρο εκεί, υποτίθεται κοσμοπολίτικη Ριβιέρα. Υπάρχουν οι χωματώσεις, οι επιχωματώσεις, όλα τα πάντα. Μπορείς να πηγαίνεις, πηγαίναμε εμείς πιο παλιά, να ξέρετε. Ήτανε ωραία βολτίτσα, μακριά από τον κόσμο, από μονονόσουν. Υπήρχαν κάτι καβατζόδρομοι εκεί, χωματόδρομοι, μην νομίζεις, Μαρία. Πήγαινες από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκανες τον κύκλο, περνούσες μέσα, πήγαινες παράλληλα με τον με την παραλιακή, πιο κοντά στη θάλασσα. Είναι εκεί και η μαρίνα του Πειραιά, η μία που είναι στο Ειρήνης και Φιλίας. Περνούσες από τα Ολυμπιακά ακίνητα, τα έβλεπες που ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν. Τέλος πάντων, έμπαινες από κάτι χωματόδρομος εκεί, πήγαινες ακριβώς μπροστά στη θάλασσα και την απολάμβανες. Λοιπόν, έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Έχουν κόψει το δρόμο, βέβαια, έχουν κόψει την πρόσβαση. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Είχες ένα καβατζόδρομο για να πηγαίνεις από εκεί και να γλιτώνεις την κίνηση. Τον κόψανε και αυτό. Γιατί έτσι μας αρέσει, αφού μπορούμε, ρε παιδάκι μου, τι θέλεις εσύ? Αυτή είναι η Ελλάδα. Κόβουμε πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα πέφτουν οι υπογραφές. Εδώ και χρόνια είναι η κατάσταση η ίδια, σήμερα πέφτουν οι υπογραφές. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει. Και ασφαλώς θα βγάλει μπροστά, θα συνεχίσει μάλλον να βγάζει μπροστά επικοινωνιακά, στρατηγικά, την θετική ατζέντα της κυβέρνησης. Γεια σου ρε Άρη, ο Άρης 54. Δεν θα αποκαλυφθεί, καλημέρα σας μου λέει, δεν θα αποκαλυφθεί ότι ήταν η Ρωσία από πίσω. Αλλά η Γερμανία έβγαλε ένα πόρισμα για το συμβάν. Ναι. Το θέμα είναι ότι το πόρισμα αυτό το έχουν υιοθετήσει οι πάντες. Και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα έβγαλε, ασφαλώς είναι δυνατόν. Το ίδιο έλεγαν όταν ανατείναξαν τους αγωγούς και τους αγωγούς αερίου, όταν έγινε η ανατείναξη, ναι. Και τώρα συλλαμβάνουν Ουκρανούς γι' αυτό. Το ίδιο θα μας έλεγαν και με αυτό που κόλλησε στη Λευκάδα, λέει ο Άρης. Αυτό το οποίο έχω να σου πω, Άρη, είναι το εξής. Δεν διαφωνώ με τη λογική σου. Δεν διαφωνώ με όλο αυτό το οποίο... τι να σου πω τώρα. Έχουν φτάσει στο σημείο να λένε κάθε τι το οποίο συμβαίνει και κοιτάνε προς την πλευρά της Ρωσίας. Δεν ξέρω τι αποδείξεις έχουν. Δεν ξέρω τι χαρτιά, πώς να το πω ρε παιδί μου, από πού προκύπτει, τους προκύπτει ότι είναι η Ρωσία από πίσω. Αλλά εμένα με ενοχλεί λιγουλάκι. Δεν μένω στην ουσία, δεν μπορώ να μείνω στην ουσία, αν όντως προέρχεται από τη Ρωσία ή όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο επίπεδο πληροφόρησης, νομίζω το καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά με ενοχλεί λιγουλάκι το γεγονός ότι με το που βγήκε, ας πούμε, η Γερμανία και είπε να, η επίθεση, η υβριδική επίθεση στη Λειψία έγινε από ρωσικό ντρόουν. Όλοι αυτομάτως το υιοθέτησαν και άρχισαν τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις. Αυτό με ενοχλεί. Και ξέρεις για ποιο λόγο με ενοχλεί? Διότι δεν τους είδα τόσο συντεταγμένους, είτε τους νατοϊκούς, είτε τους Ευρωπαίους, σε όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία εναντίον μας. Έτσι, για να μην τρελαθούμε τώρα, τελείως. Για να μην τρελαθούμε.

Εχθές λοιπόν, όπως σας προείπα, ο Πρωθυπουργός πήγε στο πειραματικό, στο ειδικό πειραματικό δημοτικό Κεσαριανής, το οποίο έχει ανακαινιστεί πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, μέσω χορηγιών. Έχουν ανακαινιστεί 670 σχολεία από δωρεές στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Και ο κύριος Μητσοτάκης ασφαλώς στη δήλωσή του είπε ότι η επιβράβευση για αυτή την πρωτοβουλία είναι τα χαμόγελα των παιδιών. Λοιπόν, ας κοιτάξετε τώρα να δείτε φέτος πώς θα γίνει η ιστορία με τους καθηγητές. Διότι, ξέρετε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα, εχθές, δικός μου άνθρωπος μου είπε, μου ήρθε, λέει, μήνυμα. Διότι μήνυμα σου ήρθε. Αναπληρώτρια. Στα Χανιά. Μειωμένου ωραρίου. Ακούστε λοιπόν τώρα. Μπορείτε εσείς να μου το εξηγήσετε. Εγώ δεν μπορώ να βρω εξήγηση. Λυπάμαι. Μετά, πώς μένουν τα κενά στα σχολεία. Να σας πω ακριβώς πώς μένουν τα κενά στα σχολεία. Της ήρθε λοιπόν το μήνυμα ότι πέρασε, διορίζεται ως αναπληρώτρια στα Χανιά. Μειωμένου ωραρίου. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει γύρω στα 500-600 ευρώ. Εκεί περίπου. Η ζωή της είναι στην Αθήνα. Έχει το σπίτι της, έχει ασφαλώς και τη δουλειά της. Α, το άλλο. Δεν της επιτρέπουν, παραδείγματος χάρη, να έχει... γιατί ξέρετε, ένας καθηγητής, όταν δεν έχει διοριστεί και όταν δεν έχει βρει, παραδείγματος χάρη, να κάνει μαθήματα σε ιδιωτικό σχολείο, τι κάνει? Κάνει ιδιαίτερα. Για να είναι νόμιμος ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος κάνει τέτοιου είδους μαθήματα, πρέπει να κάνει έναρξη επιτιδεύματος. Να έχει προσωπική δηλαδή επιχείρηση. Και επειδή πλέον ζούμε στην ψηφιακή εποχή, οι περισσότεροι, και εγώ να ξέρετε, όταν η Άννα έκανε φροντιστήρια, τα μισά από αυτά δεν πήγαινε σε φυσικό χώρο του φροντιστηρίου, τα έκανε διαδικτυακά. Ακριβώς για να μην χάνει χρόνο στις μετακινήσεις, για να μειωθούν τα έξοδα ασφαλώς, και γινόταν διαδικτυακά. Σκεφτότανε λοιπόν οι άμυροι, μήπως, okay, τη δεχτώ τη θέση, πάω στα Χανιά να βρω ένα σπίτι ή κάτι ή οτιδήποτε και να συνεχίσω διαδικτυακά να κάνω τα ιδιαίτερα. Έλα όμως που η λογίστρια, όταν τη ρώτησε, της είπε, δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι στο δημόσιο ως αναπληρώτρια καθηγήτρια και να έχεις ατομική επιχείρηση, ακόμα και όταν πρόκειται για τον ίδιο λόγο. Άρα με συγχωρείτε, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, πώς την έχετε, ας πούμε, πώς το έχετε στο μυαλό σας? Με 600 ευρώ θα φύγει ένας άνθρωπος από την Αθήνα, από τον τόπο κατοικίας του, να πάει στην άλλη άκρη. Έτσι τις φαντάζει η άλλη άκρη. Να πάει λοιπόν στην Κρήτη, να βρει ένα σπίτι, το οποίο με τα δεδομένα που βλέποντας τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει, τι σπίτι θα πρέπει να βρει για να έχει και να τρώει μετά, 100 ευρώ ενίκιο? Ούτε χαρτόκουτο κάτω από κανένα πλάτανο εκεί στα Χανιά. Ούτε χαρτόκουτο. Θα πρέπει να δίνει όλα τα χρήματά της σε ένα ενίκιο. Τι θα πρέπει να κάνει συγχρόνως, στην καρσόνα? Δεν υποτιμώ τα καρσονάκια, προς Θεού. Προς Θεού. Αλλά εάν βάλεις και υποβάλεις έναν καθηγητή σε μία τέτοια διαδικασία, να καταπονεί, να ταλαιπωρεί τον εαυτό του καθημερινά, πώς θα αποδώσει μέσα στην τάξη? Νομίζω ότι όλο το σύστημα είναι λάθος. Η συγκεκριμένη τώρα είναι επειδή έχει και μία αλφα υπευθυνότητα και δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων να δημιουργηθούν κενά στο σύστημα. Σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά από την αρχή, από την πρώτη δηλαδή διαλογή, να μην κάνει χρήση του δικαιώματος της θέσης. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι σκέφτονται ως εξής.
Θα στείλω εγώ το μήνυμα ότι δέχομαι τη θέση. Θα πάω κιόλας, θα παρουσιαστώ και ή θα πάρω μία αναρωτική ή, εν πάση περιπτώσει, θα δω τι εναλλακτικές μου δίνει το σύστημα. Και έτσι δημιουργούνται κενά. Τα κενά, λοιπόν, δεν τα δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί. Τα δημιουργείτε εσείς, κύριοι και κυρίες, με το σύστημα που έχετε φτιάξει. Με το σύστημα που έχετε φτιάξει. Που αν ρωτήσεις έναν υπουργό, έναν υφυπουργό, μα πείτε μου, πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Ξέρετε πώς θα μπορούσε να ζήσει? Εάν είχε μεριμνήσει η πολιτεία σε κάθε σημείο να έχει εστίες για τους καθηγητές. Να έχει δωρεά σπίτια. Θα μου πείτε, πού ζεις ρε εσύ? Ναι, επειδή δεν ζω ρε εσύ, και ξέρω πολύ καλά που ζω, γι' αυτό αναρωτιέμαι εάν έχει νόημα όλο αυτό το σύστημα. Ο άλλος άνθρωπος μένει στην Κοζάνη με την οικογένειά του εδώ και χρόνια για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, αναπληρωτής. Αναγκάζεται και πηγαίνει στη Ζάκυνθο και μένει όλο το χρόνο στη Ζάκυνθο. Τυχαίνει και υπάρχει ένα πατρικό εκεί και μένει εκεί. Πότε βλέπει την οικογένειά του? Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, στο Τριώδιο, Καθαρά Δευτέρα. Γενικότερα, σε ό,τι τριήμερο υπάρχει. Ζωάρα, Ζωάρα. Φέτος υπολόγιζε, με βάση τα μόρια και μετά από τόσα χρόνια, θα καταφέρει να μπει εκεί σε ένα σχολείο της Κοζάνης. Έγινε ένα μούτι, δεν ξέρω πώς να το πω, και βρέθηκαν από πάνω του πολλοί άλλοι με περισσότερα μόρια. Υπήρξε μια απόφαση δικαστηρίου, μας τα έχει εξηγήσει εδώ ο κ. Παπαϊωάννου, αρμόδιος υφυπουργός. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έτσι λένε. Okay, εγώ το δέχομαι. Δεν έχω στοιχεία για το αντίθετο, μακάρι να είχα. Αν είχα στοιχεία θα τα είχαμε βγάλει στον αέρα. Αλλά περίμενε, λοιπόν, για να δει εάν τελικά θα καταφέρει να μείνει στην Κοζάνη, έτσι όπως το έβλεπε και ο ίδιος. Μάλλον λέει στη δεύτερη διαλογή, πάλι Ζάκυνθο θα πάω. Τελικά τον πήραν στη Φλόρινα. Μειώνεται η απόσταση, εντάξει, μία ωρίτσα. Από εκεί που χρειαζόταν τρεις μέρες να πάει Ζάκυνθο και να γυρίσει, τώρα είναι μία ωρίτσα. Δεν τρέχει τίποτα. Το σύστημα είναι λάθος. Λυπάμαι που το λέω. Το σύστημα είναι λάθος. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα μου πεις, έχεις κάτι καλύτερο στο μυαλό σου? Ναι, να πρημοδοτείτε πρώτα απ' όλα η εντοπιότητα. Να πρημοδοτείτε και να μοριοδοτείτε η μόνιμη κατοικία. Οι οικογένειες. Τι που έχουν παιδιά. Όλοι ούτως ή άλλως είναι σε μία αλφα επιτηρίδα, σε μία αλφα σειρά. Άλλα όμως. Άλλα όμως πράγματα έχει ο ένας, άλλα κουβαλάει στην πλάτη του ο άλλος, άλλα ο παράλλος. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και σε όλους τους συνακροατές. 3:40 ξεκινάμε τη βάρδια. Ρε Γιώργο, όμως δεν μου γράψεις πια βάρδια. Τι βάρδια και πού, για να ξέρουμε την καλημέρα μας. Άρα τη βάρδια την κάνουμε μαζί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, πρέπει να σου πω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για ελάτε να ξυπνάμε, γιατί έχουμε πραγματάκια. Σε λίγο θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση με τον κύριο Σταυρακάκη. Τώρα, έχουμε νέα ανάφλεξη εκεί στα στενά του Ορμούς. Αμερικανικά πλήγματα και ιρανική απάντηση κατά χωρών του κόλπου. Θα το μετανιώσετε, διαμηνύουν οι φρουροί. Ο Τραμπ, ξέρετε τα δικά του. Ενδιαφέρουσα και η συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν. Προαναγγέλει ο Ερντογάν τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών. Έχουμε μπλέξει, εντάξει, είπαμε, δεν έχουμε το καλύτερο γείτονα. Ο Πούτιν εγκομίασε την Τουρκία.
Είδατε πώς τη γυρίζει την πιφτέκα. Τώρα παιδιά, δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση, εντάξει με κάποια από εσάς θα αρχίσετε τώρα να μου ταχώνετε, αλλά δικαιώνεται η Αθήνα. Δικαιώνεται ο Κεραπετρίτης. Δικαιώνεται ο Μητσοτάκης που έλεγε περιμένετε. Δικαιώνεται και το ρεπορτάζ το οποίο βγάζαμε εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ακούγατε? Όχι, λέει, είναι όλα έτοιμα. Είδατε ο Ερντογάν που βλέπει ότι ο 47ος μάλλον τον έχει στο ψιλοδούλεμα και στο περίμενε. Στο παραδόθηκε είναι το μήνυμα του Ερντογάν. Το τελευταίο μήνυμα του Ερντογάν, τι θα γίνει κύριε πρόεδρε με τα F-35, είναι στο παραδόθηκε, ούτε καν στο διαβάστηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ερντογάν έχει αρχίσει και ξαναβλέπει Μόσχα, Κρεμλίνο. Έτσι είναι τα πράγματα, κάποιοι δικαιώνονται, κάποιοι λένε άλλα ντάλα. Για βάλε λίγο για να υποδεχθούμε...

0: για όλες του είδους που έχει συναντήσει στο διάβατο ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Τι κάνετε κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς
1: είστε? Ο άνθρωπος παιδιά έχει δυο φλιτζάνια καφέ, ένα μικρό πιο μικρό και ένα πιο μεγάλο.
0: Εσπρεσάκι.
1: Εσπρέσο, ναι.
0: Ναι. Και ο καφές του Σπύρου.
1: Ω, δεν θέλω αυτό, ευχαριστώ.
0: Άμα θέλεις πάντως.
1: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, μπορεί να σε φιλέψω και καψουλίτσα.
1: Όχι, δεν θέλω, ούτε.
0: Έφερα από το σπίτι καψουλίτσα.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου.
0: Γιατί επειδή τη βλέπεις μαύρη κατάμαυρη.
1: Στο θέμα του καφέ, δεν θέλω καμία σχέση μαζί σου.
0: Να ξέρεις ότι γνωρίζω τα καλύτερα καφέ σε όλη την Αθήνα που φτιάχνουν καφέ.
1: Εντάξει, και εγώ γνωρίζω τα καλύτερα καφέ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, εκεί είναι το θέμα μας. Και στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη,
1: ξέρεις, στη Ρώμη έχει.
0: Ελ Γκρέκο.
1: Ναι, Ελ Γκρέκο, Via Condotti.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρεις ότι έχει διαφορετική τιμή στη Ρώμη και στην Ιταλία γενικά όταν τον πίνεις όρθιος.
0: Εννοείται.
1: Και διαφορετική τιμή αν παλκωθείς και κάτσεις.
0: Πρώτα απ' όλα το εσπρεσάκι, ναι. Η λογική του εσπρέσο, ειδικά στην Ιταλία, είναι το σοτάκι, ναι. Σου το δίνουν, το πίνεις, φεύγεις.
1: Επιτόπου.
0: Ναι. Και γι' αυτό τώρα... το λόγο έχει και στα δύο, πόσο, ένα 80?
1: Όχι, ένα 82 κάτι είναι.
0: Έχει φτάσει δύο κάτι.
1: Εντάξει, δύο κάτι τώρα, κάτσε ρε φίλε.
0: Τότε,
1: ένα, δύο ευρώ είναι, εντάξει. Αλλά είναι, αλλά σε μονό, όχι διπλό.
0: Για το μονό μιλάμε.
1: Για το μονό, εντάξει.
0: Και... το οποίο εκεί πέρα είναι καλλιτέχνης, ναι. Βλέπεις τώρα.
1: Και καπουτσίνο πίνεις μέχρι το μεσημέρι στη Ρώμη, στην Ιταλία. Δεν πίνεις μετά, δεν είναι για μετά.
0: Πρώτο μου ταξίδι στην Ιταλία ήταν στην Νάπολη, δεν ήταν στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Ήμουν πολύ πιτσιρικάς, κάλυπτα Υπουργείο Άμυνας και πήγαμε στο Αφ South.
1: Στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, στην Νάπολη.
0: Το οποίο έχει καταργηθεί πλέον, δεν υπάρχει το Αφ South. Δεν υπάρχει. Ήταν το Γενικό Στρατηγείο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Ναι, γιατί γίνανε μετά στρατηγία εδώ στην Ελλάδα και πήρε τη Σμύρνη στην ιστορία αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Και στη Γερμανία που έγινε.
0: Γενικότερα όλα
1: τα ιστορία, ναι. Λοιπόν, και πάω στην Νάπολη.
0: Και πάω στην Νάπολη. Λοιπόν, και γυρίζω εγώ τότε, εντάξει. Βλαχάκι ρε παιδάκι μου, από το χωριό.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Καθόλου δεν είναι κακό.
1: Ωραία, και πας.
0: Στο Παγκράτη λοιπόν που πήγαινε να πάρω τον καφέ. Έλεγα.
1: Φραπεδιά
0: ένα, καλά, εκτός από τη φραπεδιά, δεν το συζητάμε. Όταν ήθελα να πιω ζεστό καφέ, έλεγα ένα καπουτσίνο και έλεγα πάνω βάλτε και σαντιγί. Δηλαδή το κάναμε καλά από τον Μπούρεκο. Κανένα τον Ατάλο.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Σταμάτα πρωί-πρωί.
0: Δεν παιδί μου, κάτσε.
1: Και όταν. Ο άνθρωπος τι ακούω.
0: Πάω λοιπόν στην Νάπολη και λέω ένα καπουτσίνο. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ήξερα ότι κρύος καφές δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και λέω ένα καπουτσίνο.
1: Με.
0: Και με σαντιγί. Κρέμ.
1: Ναι, και κανέλα.
0: Και με κοιτούσε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Μου λέει αυτό. Τα αγγλικά κιόλας, ακόμα και αν τα γνωρίζουν, δεν τα
1: τι
0: μιλάνε.
1: Τι ήθελε να σε κάνει.
0: Μετά έμαθα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει, συγγνώμη, πήγες μου λέει στο συγκεκριμένο μαγαζί και ζήτησες καπουτσίνο αυτό. Μου λέει πάλι καλά που δεν σε πετάξανε στη θάλασσα. Στο Βεζούβιο μου λέει θα σε πετάγανε. Τι πάλι είναι. Καλά. Και μετά κατάλαβα.
1: Λίγο σοκολάτα μπορεί να βάλει στο καπουτσίνο. Το αφρόγαλα, λίγο σοκολάτα. Αλλά και πάλι δεν πίνεται.
0: Και το καλύτερο που έχω κάνει είναι στις Βρυξέλλες.
1: Σαμπλόν, στις πρώτες, σε σαμπλόν.
0: Όχι στη σαμπλόν, μέσα στο Ζήστους Λήψιους.
1: Ναι.
0: Εκεί σε ένα από τα καφέ που έχεις.
1: Να εξηγούμε και στον κόσμο που είναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
0: Το Ζήστους Λήψιους είναι το κτίριο όπου γίνονται οι σύνοδοι κορυφής.
1: Το κεντρικό κτίριο.
0: Το κεντρικό κτίριο, ακριβώς.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το οποίο τότε η μία πτέρυγα δεν είχε φτιάχτη.
1: Τώρα είναι όλες οι πτέρυγες. Είναι το διοικητήριο της Ευρώπης.
0: Ακριβώς. Ήταν διάσπαρτα κάποιες διοικητικές.
1: Και εκεί πας λοιπόν.
0: Και πάω εκεί και λέω cold coffee please.
1: Ναι.
0: Με κοίταζε. Λέω cold coffee.
1: Σε μου ξανακοίταζε.
0: Κάνει, ναι, με ξανακοίταζε. Λέω with ice. Το έκανα ακόμα χειρότερο. With ice. Έρχεται λοιπόν, να είναι καλά. Ήταν ο Μανώλης ο Σπυρθουράκης. Ήταν και ο Κωστής ο Βέρος, ο οποίος μου έμαθε το ρεπορτάζ των Βρυξελών. Και γυρίζει και μου κάνει ο Κωστής, ποιος χωρές τον δάσκαλε, με χτυπάει στο σβέρκο και μου λέει «Βρε Μπιπ, τι παραγγέλνεις, μας ξεφτυλίζεις να πούμε». Και γυρίζει και λέει, του λέει στα γαλλικά, σε άπτες στα γαλλικά ας πούμε ο Κωστής, και γυρίζει και μου κάνει «Βάλε ζάχαρη και άντε πήγαινε», μου λέει, του λέει στα γαλλικά, σε άπτες στα γαλλικά ας πούμε.

0: αγγλική ομάδα, η οποία είναι νεφώτιση στην Premier League, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και θα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης συμπαίκτης του Κωνσταντίν Τσολάκη στην νεοφώτιστη Χαλ. Μια πολύ πολύ δυνατή μεταγραφή που σίγουρα ανοίγει νέος ορίζοντας για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός, πρέπει να πούμε, θα βάλει στα ταμεία του 19 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με τη Χάλη να σίγουρα να έχει μια πολύ δυνατή ενίσχυση, μαζί φυσικά με αυτή που ήταν νωρίτερα του Κωνσταντίν Τσολάκη το καλοκαίρι, που πήγε και μάλιστα στα δύο παιχνίδια που έχει παίξει ο Κωνσταντίν στο πρωτάθλημα έχει βγάλει μάτια και είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Έχει βγει MVP, αν δεν κάνω λάθος, και στα δύο.
1: Τώρα, ο οποίος Μουζακίτης πηγαίνει έχοντας στις αποσκευές του το τίτλο του καλύτερου νεότερου παίκτη
0: στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη,
0: του Golden Boy, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Να κάνουμε πολιτική έτσι, ή επιχειρηματική. Εντάξει, ένας παίκτης που εντάξει, τον τελευταίο καιρό δεν ήταν και πολύ σε καλή κατάσταση ή δεν του έδινε με τη Λίμπαρο αυτά που έπρεπε να του έδινε, δεν είχε καμία σημασία. Σημασία έχει ότι το παιδί θα παίξει στην Premier League. Και αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και σημασία έχει ότι το χάσαμε από τον Ολυμπιακό. Αυτά τα οποία λέμε.
0: Λοιπόν, οριστικά παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος Μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάντος. Φεύγει ο Ροντινέι, θα συνεχίσει υπογράφοντας νέο συμβόλαιο. Υπέγραψε να υπογράφει, θα υπογράψει μάλλον, συγγνώμη, στην Σάντος ο Ροντινέι. Στα 34 του ο δεξιός μπακ.
1: Κουρασμένο. Πάει τέτοιο.
0: Δεν θα ξέρω, Φρεντάκι δεν θα έχει εκεί.
1: Φρεντάκι,
0: αλλά ένα παίκτης, ακούστε να δείτε, που είχε 157 συμμετοχές, 12 γκολ, 28 ασίστ, ένα Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, Super Cup το 25. Εντάξει, μην τα νομίζω ότι ένα παίκτης που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.
1: Καλά, δεν είπε κανείς αντίθετο. Ωραία. Τώρα, άλλο την πλακίτσα την οποία κάνουμε με το ίδιο κουρασμένο ή με
0: λοιπόν, κουρασμένο. Τώρα για να κλείσω το του Ολυμπιακού, την πώληση του Κολομβιανού μέσω Γκουστάβο Πουέρτο. Πουέρτα, συγγνώμη, στον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε επίσημα η Racing Santander. Η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Από χθες το απόγευμα είναι εδώ στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
1: Κάπου διάβασα αρχικά ότι θα ήταν δανεικός.
0: Όχι, έγινε
1: πώληση
0: τη ρήτρα. Έγινε στον Παναθηναϊκό, γίνεται μεγάλη μάχη για να φέρει πίσω τον Ουναΐ από την Τσιρόνα. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, έχει μπει και μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, Σφίνα. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, από χθες το μεσημέρι έχουμε μια άσχημη είδηση, γιατί εκτός δράση για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που τραυματίστηκε στην χθεσινή προπόνηση, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και έτσι θα είναι εκτός. Στον Άρη ανακοινώθηκε επίσημα ο διεθνής φόρουαρντ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Σήμερα έχουμε κύπελο, όπου παίζουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά 5.30, ΑΕΛ Ολυμπιακός στο Λευσία Αρίνα στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8, ΠΑΟΚ Όφη στις 10 και 4. Το ΠΑΟΚ Όφη στην Τούμπα είναι ο περσινός, ο προηγούμενος τελικός, γιατί θυμίζουμε ότι ο Όφη έχει κερδίσει στο Πανθεσσαλικό τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι και είναι ο κάτοχος του τίτλου. Βόλος Καλαμάτα χθες 2-2, είναι η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όταν χθες κέρδισαν την HABC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην πέμπτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, 5-0, και πέρασε στο πέμπτο γύρο, στο δεύτερο γύρο, συγγνώμη, του κυπέλου της Γερμανίας.
1: Τράπεζα μου ακούω.
0: Ντόρτμουντ, ναι. Τράπεζα δεν είναι. Μπορεί να έχει κάποια σχέση τώρα. Αυτό είναι αρχικά, δεν το ψάξα και πολύ, να σου πω την αλήθεια.
1: Αφιέρωσα. Τι να ψάξεις, πέμπτη κατηγορία.
0: Εσύ ξέρω, είσαι τη USB. USB, είσαι Union Bank Suisse. Αυτή είναι το επίπεδό σου. Εντάξει.
1: UBS.
0: UBS, ναι.
1: USB.
0: USB το λέω, ναι.
1: Στικάκι με έκανε.
0: USB είναι το. Είσαι αυτό το επίπεδο τώρα. Εσύ παίζει αυτά τα επίπεδα.
1: Ασφαλώς εννοείται.
0: Ζυρίχη, Γενέβη.
1: Τουλάχιστον. Ασφαλώς.
0: Βασιλεία.
1: Εννοείται.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ο.
1: Πάλι καλά που μου το θύμισες, γιατί το είχα ξεχάσει.
0: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι οι παίκτες Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά την πρόκριση του στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας αφιέρωσαν την νίκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας πέρασε αλλαγή στο 77ο λεπτό. Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Σάκαρη. Νίκη με ανατροπή στο USA Open.

0: Κέρδισε την Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο, με 2-1 σετ σε αγώνα που κράτησε 2 ώρες και κάτι. Απόψε στις 11.30 είναι η σειρά του Στέφανου Τσιπά, δεύτερο παιχνίδι με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στην παγκόσμια κατάταξη. Μην ξεχνάμε 5 η ώρα, εθνική ομάδα. 5 το απόγευμα, εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών παίζει με την Σερβία για τα προημιτελικά. Έχει περάσει στους 8. Θα διεκδικήσει την είσοδο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Σερβία, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό της Τσεχίας. Και μεσογειακοί αγώνες που γίνονται στην Ιταλία, στο Τάρανδο. Αργυρό μετάλλιο στο Τάραντο, αργυρό μετάλλιο ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος 2 μέτρα και 19 εκατοστά, αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις η Μάρθα Ματούλα, αργυρό μετάλλιο η Δέσποινα Πολακτίδου στα 69 κιλά στην άρση βαρών, σήκωσε στο Επολέζετε 128 κιλά που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάλκινο μετάλλιο για την εθνική ομάδα hardball των γυναικών, 29-25 στο μικρό τελικό κέρδισε την Αλγερία και η εθνική των γυναικών στο hardball ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου. Αυτά, δεν έχεις κάποια απορία, κάτι?
1: Όχι, δεν θέλεις να σου πω? Και να έχω απορίες δεν είναι.
0: Γιατί δεν θέλεις να...
1: Θέλεις να μείνεις και μετά να πάμε?
0: Όχι, όχι, ευχαριστώ, απλώς. Εντάξει,
1: γιατί πρέπει να πάμε σε...
0: Πες ότι είσαι κοσμογυρισμένος και όλα αυτά που λες τώρα.
1: Κοσμογυρισμένος, τι κοσμογυρισμένος?
0: Την Ευρώπη την
1: έχεις φάρει. Όλο το βόρειο ημισφαίριο, η αλήθεια.
0: Την Ευρώπη την έχεις φάρει με το κουτάλι.
1: Ναι, οκ. Λόγω των αποστολών, των δημοσιογραφικών.
0: Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα με τα δύο ποτήρια, με δύο κούπες καφέ.
1: Καλή επιτυχία σου εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Επιστρέφουμε για την επανεκκίνηση όσον αφορά στα θέματα της επικαιρότητας. Παρακαλώ, κυρία Χρυσοδούλου.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Πολλές πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το restart. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου στο 2.11 είναι άλλος. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων εδώ, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 υπενθυμίζω η συχνότητά μας και εκεί να είναι κολλημένη η βελονίτσα σας παρακαλώ. Στο 2.11.200.8.200 βρίσκεται την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης όπως κάνατε και την πρώτη ώρα, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Ήρεμα τα πράγματα, πάρα πολύ καλό αυτό. Το ελπίζουμε γιατί και χθες. Μα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Προσέχετε λίγο, που να πάρει ευχή. Που να πάρει ευχή. Τα φωνάζουμε, τα λέμε ξανά και ξανά. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μας όσο περισσότερο γίνεται και θα γίνουμε όσο περισσότερο γίνεται γραφικοί να τα λέμε καθημερινά. Συντονιστείτε και συνετιστείτε. Βάλτε για ύπνο το Βατάνεν, τον Μίκαελ Σουμάχερ, τον Σένα, δεν ξέρω ποιον άλλον. Βάλτε τον για ύπνο, διότι τα πράγματα να ξέρετε ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και κάμερες, ο κόμβος, αμέ, έχει αρχίσει και λειτουργεί. Κάμερες λέει εκεί, drones θα πετάνε για να μπορέσουν και να βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά βεβαίως να βοηθήσουν και στην διαχείριση των πονηροοδηγών. Να τα λέμε και αυτά. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε, στέλνετε μήνυμα στο studio papakirialfm.gr. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, φτάσαμε ήδη στο μέσο της εβδομάδας, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτος 2026. Η ανατολή του ηλίου 54 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει μωρέ η μέρα, μικραίνει. Αλλά εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ ζεστή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Θα το κάνουμε σαν τον Μπελεκάνο στην παλιά τη διαφήμιση.

διανύουμε και αναμένεται να ξημερώσει η 245η ημέρα του έτους. Μία ημέρα που ειδησιογραφικά αυτό το οποίο μας βρίσκει, έτσι είναι όσον αφορά στην ειδησιογραφία, είναι πολλά θέματα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό, έχουν να κάνουν με τη διεθνή επικαιρότητα. Όχι ότι εδώ στο εσωτερικό τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε πολιτικά χαρακόμματα. Εκεί έξω, παιδιά, το πράγμα πηγαίνει σε ψυχροπολεμικές διαδικασίες και καταστάσεις. Διότι οι σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία πλέον έχουν φτάσει στο όριο. Το έργο αλλάζει, γίνεται πολύ πιο σκληρό, γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Και το γεγονός ότι πήρε μέτρα η Γερμανία εναντίον της Ρωσίας, διπλωματικά μέτρα, διότι το έχει κλειδώσει, λέει, η επίθεση που δέχτηκε, η υβριδική επίθεση εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας, θα θυμάσαι, στις αρχές του Αυγούστου, προήλθε από τη Ρωσία. Και σύσσωμοι, όλοι, συντάχθηκαν πίσω από τη Γερμανία και άρχισαν τις δηλώσεις. Πήραν ως δεδομένο το συγκεκριμένο, ότι ναι, προέρχεται από την υβριδική αυτή επίθεση, είναι ρωσική, και έκλεισαν το προξενείο στη Βόνη, έκλεισαν το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Βγήκε η Ζαχάροβα και τους είπε, τους ενοχλούν, γι' αυτό τα κλείνουν, αλλά η απάντηση που θα δώσουμε θα είναι ηχηρή, το λέω με δικά μου λόγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σκληρό είναι το παιχνίδι εδώ, ακόμα πιο κοντά στη γειτονιά μας. Και το λέω πιο κοντά διότι είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και την αντίδραση ασφαλώς του Ρούτε, είχαμε και την αντίδραση της Ούρσουλας. Bonjour, Ούρσουλα. Είδατε πώς με τη μία μπήκανε στη διαδικασία και όλοι συντάχθηκαν. Είδατε πώς ξεκίνησαν απευθείας. Βγήκαν όλοι μπροστά για να κάνουν δηλώσεις. Και ο Μακρόν, καλά, ο Μακρόν, εντάξει, ο Μακρόν αν αύριο το πρωί του λέγανε, ετοίμασε το στρατό, πάμε να πάρουμε τη Ρωσία, πάμε να πάρουμε τη Μόσχα, πρώτος θα ήτανε.

Θα ήταν λοιπόν πρώτο σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη όμως πλευρά, ναι, μήπως θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι και γενικότερα στο ΝΑΤΟ να δουν όλα αυτά τα οποία συντελούνται, όλα αυτά τα οποία γίνονται από την Τουρκία απέναντί μας. Εξακολουθεί να παρενοχλεί, εξακολουθεί να παραβιάζει το FIR Αθηνών, εξακολουθεί να πραγματοποιεί παραβάσεις η Τουρκία εναντίον μας και με οπλισμένα μαχητικά, αλλά και με UAV, με drones. Ναι, αυτό το οποίο έγινε στη Λειψία γίνεται πλέον σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, εκεί είναι Γερμανία, εδώ είναι απλά Τετάρτη. Καλημέρα σας. Την ίδια ώρα ο Πούτιν έκανε και συνάντηση με τον Ερντογάν, με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Αμέ, συναντησάρα, όχι απλά συνάντηση. Και μάλιστα ανακοίνωσαν ότι θα έχουν και προχωράει η διαδικασία για τα, για τα πυρηνικά στην Τουρκία. Έχοντας το πλάι του ασφαλώς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχουμε και την Αντινάφτεξ από την Αθήνα για το τουρκικό ερευνητικό RV Τουμπιτάκ Μαρμαρά, νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και τα φέρνω πραγματικά επειδή με έχει ενοχλήσει και τα φέρνω σε αντιπαράσταση. Πώς αντέδρασε η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, σε αυτό το οποίο ανακοίνωσε η Γερμανία και πώς αντιδρά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ σε διάφορα τέτοια. Σε διάφορα τέτοια τα οποία κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία έβγαλε το συγκεκριμένο σκάφος σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου για έρευνες, λέει, δεσμεύει την περιοχή. Ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξ με την οποία δεσμεύει περιοχή για έρευνες στη στήλη ύδατος από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σιγάρε μεγάλη να πούμε. Εντάξει, μόνο 15 μέρες θέλετε την περιοχή. Να σας τη δώσουμε και για παραπάνω να κάνετε. Και υπήρξε η αντίδραση βεβαίως από την πλευρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που απάντησε με δική του ναυτιλιακή οδηγία, επισημένοντας ότι η τουρκική ναύτεξ εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό. Τονίζει βεβαίως η ελληνική πλευρά ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ότι αρμόδιος για την έκδοση ναύτεξ είναι ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου. Αλλά αυτά ρε παιδί μου τώρα για την... Ξέρετε, είναι πολύ λεπτά γράμματα. Αδιαφορεί η Τουρκία για κάτι τέτοια και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Λοιπόν, το Ιράν, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Αυτή η είδηση και αυτό το τηλεγράφημα έχει έρθει στις 4:30 περίπου και στοχεύουν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις ραντάρ και περιοχές αεροπορικής βάσης Σεϊχ Ίσα, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιρανικού στρατού, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASNIM, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 21ης φάσης της στρατιωτικής επιχείρησης Thunder. Τούτο εδώ που μας έχει βρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άγρια. Έχουμε έναν 47ο πρόεδρο, ο οποίος είναι πραγματικά, μα πραγματικά, στον κόσμο του. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος κοιτά πραγματικά αποσβολωμένος όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ στην Ελλάδα ζούμε στον παλμό της ΔΕΘ. Είμαστε στην τελική στροφή. Ποια τελική στροφή? Είμαστε στα τελευταία 100 μέτρα. Τσίπρας σήμερα γενικότερα γίνεται της Θεσσαλονίκης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, μάλλον να τα βάλω στη σωστή σειρά. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ναι, για να μην ξεφεύγουμε, γιατί υπάρχει και η κοινοβουλευτική σειρά. Πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων
το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Είπαμε να βάλουμε λίγη βροχούλα, μπας και έτσι, πώς το λένε, μπας και δροσιστούμε. Διότι να ξέρετε ότι θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες και σήμερα. Ζακέτα να μην πάρετε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Την μπέμπελη θα βγάλετε. Ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρετε. Μην κοιτάτε που το τραγουδάκι, το συγκεκριμένο άσμα ξεκίνησε. Ξεκινάμε αυτή τη βροχούλα. Αυτό το οποίο όσον αφορά στο πολιτικό μενού, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 8 η ώρα, λέει, θα βγει και θα πει αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει. Είναι το πλαίσιο, είναι ουσιαστικά το εναλλακτικό, λέει, σχέδιο για τον τόπο. Έτσι το ανακοινώνουν από την πλευρά της αξιωματικής, έλα είδες τώρα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης των δημοσκοπήσεων. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση πάντα των μετρήσεων αυτών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Φαλιρικό Όρμο. Έχει υπογραφή σύμβασης εκεί στο Φαλιρικό Όρμο, στη Ριβιέρα, στην Αττική Ριβιέρα. Εκεί που είναι τα χώματα, παιδί μου, ξέρετε. Επιτέλους, η σύμβαση θα υπογραφεί. Πολλά χρόνια η καθυστέρηση. Περιφέρεια Αττικής υπεύθυνη για το έργο. Και θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την πολιτική του όσον αφορά στη θετική ατζέντα. Θέλει να προβάλλει τη θετική ατζέντα της κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο και όλας εχθές πήγε στο δημοτικό σχολείο εκεί της Κεσαριανής. Πολλές καλημέρες, σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας, να είστε καλά, θέλω κι άλλα, θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Τα μπελάκια είδατε? Εγώ δεν είδα τα μπελάκια, δεν ξέρω για εσάς, πήγα και εχθές στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνω σχεδόν καθημερινά δηλαδή, για να παίρνω τα πράγματα της ημέρας, την ώρα που πηγαίνω στο σπίτι είναι τα πράγματα της βραδιάς, αλλά εντάξει. Για την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε. Ναι, δεν είδα τα μπελάκια, έψαξα. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς. Αυτά τα υπέροχα τα μπελάκια, λέει, τα οποία θα φαίνεται ότι είναι μέσα σε αυτούς τους κωδικούς τα προϊόντα, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι, ειλικρινά. Εκεί που ρώτησα στο σούπερ μάρκετ, μου είπαν εντάξει, μωρέ, προετοιμαζόμαστε τώρα. Χθες το ανακοίνωσαν. Τι περιμένεις κι εσύ? Λέω, πρώτα απ' όλα το ανακοίνωσαν προχθές. Κατά δεύτερον, υποτίθεται ότι γινόταν μία αλφα προετοιμασία. Η μαγική λέξη εθελοντισμός. Την επαναλαμβάνω, την είπα και εχθές. Εθελοντικά λειτουργούν οι υπεραγορές. Εθελοντικά λειτουργούν οι πάντες όσον αφορά στην μείωση των τιμών σε αυτούς τους κωδικούς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καλή σου μέρα, Μάνο μου, την αγάπη μου, ο Μάνος ο Νυφλής. Βρίσκονται στο δρόμο και πηγαίνουν στο στούντιο. Εκεί για να ανοίξουν το μαγαζί στο Open. Εκπομπάρες. Ανδρουλάκης, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ψηφίστε με, δεν σας έχω κάνει κάτι. Δεν ξέρω, μου βγήκε κάτι, ένα συνέστημα σαν να βλέπω το Βασιλάκι Καΐλα. Τον θυμάστε το Βασιλάκι τον Καΐλα αυτό μου βγήκε. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ψηφίστε με, λέει, δεν. Ο Μητσοτάκης με τον... με τον Τσίπρα έχουν κυβερνήσει. Εγώ δεν έχω ούτε εξαρτήσεις ούτε τίποτα. Ψηφίστε με, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό το πράγμα είπε. Δοκιμάστε και εμένα ένα πράγμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Με συγχωρείτε. Περιμένουμε τώρα, αύριο θα είναι 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Θα ξεκινήσουμε, ναι, στις 5 η ώρα ειδικά, να ξέρετε, θα ξεκινήσουμε με το τραγουδάκι. Για να το αφιερώσουμε και στο Μάνο, που ξέρω ότι του αρέσει το τραγουδάκι. Δεν υπονοώ κάτι, έτσι προς Θεού, μην αρχίζετε. Για το τραγουδάκι και μόνο. Και περιμένουμε, διότι Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και Ελλάς έχουν κάνει απόβαση στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά η Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δεν τα βρίσκουν καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο είναι όλοι πάνω εκεί, στο βορρά, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, πώς το λένε, αντίμετρα. Τι αντίμετρα? Υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν περνάει καλά. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Βλέπει την ακρίβεια. Του έχει τσακίσει τα νεύρα η ακρίβεια. Του έχει τσακίσει τα νεύρα το γεγονός ότι η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι εκεί στα 2 ευρώ.
και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, μας έχουν δίκιο όλοι αυτοί που, που παίρνουν τη βαλίτσα και πάνε στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να την αλλάξουν, να αλλάξουν αυτό το σύστημα που το δημιούργησαν, για αυτό το σύστημα που λέει ότι κάθε μέρα θα πρέπει να δίνετε, να ταλαιπωρήσετε, θα πω εγώ, για να μην διαβάσω αυτή τη λέξη την οποία έχεις γράψει ρε Τόρπη, μέχρι να γίνετε συνταξιούχοι. Καλή συνέχεια για όλους εσάς που θέλετε να παλεύετε για να γίνει σωστό το σύστημα για όλους και όχι για μερικούς. Μεγάλο σεβασμό για όλους εσάς. Να είσαι καλά ρε Τόρπη. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου.

Πρέπει να σας πω ότι συγκλονίστηκα με το βίντεο ντοκουμέντο που υπάρχει στο ενικός.gr και έχει να κάνει με το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μοτοσυκλέτα με τις δύο κοπέλες έκανε αναστροφή. Και μάλιστα διαβάζω στο ρεπορτάζ του ενικός.gr ότι το δυστύχημα που συνέβη εξαιτίας της αναστροφής, βεβαίως έτρεχε και η μοτοσυκλέτα, και σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα η μοτοσυκλέτα που ήταν πάνω στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν τηρούμε λοιπόν τα όρια ταχύτητας, αν δεν παραβιάζουμε το νόμο, αν δεν παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα, ε? Δύο 27χρονες. Τώρα τι είναι τρομακτικό, τρομακτικό να βλέπεις το βίντεο, τρομακτικός και ο ήχος ο οποίος ακούγεται. Απίστευτα τρομακτικός. Και στο βιντεοληπτικό αυτό υλικό από κάμερα ασφαλείας που μπορείτε, επαναλαμβάνω, να το δείτε το βίντεο αυτό στο ενικός.gr. Το έχει μόνο το ενικός.gr, δεν το έχω δει πουθενά άλλου το συγκεκριμένο βίντεο. Τέλος πάντων, τώρα τι να περιγράψουμε και τι να πούμε. Μπείτε να δείτε το βίντεο. Εγώ έχω συγκλονιστεί με το που το είδα από την πρώτη φορά που το ανέβασαν οι συνάδελφοι. Έχω πραγματικά συγκλονιστεί. Οι πληροφορίες λένε ότι οι τρεις αναβάτες φαίνεται ότι δεν φορούσαν κράνη. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ασφαλώς στο Ερυθρό Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός τους. Πολύ σφοδρή σύγκρουση. Πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση. Επαναλαμβάνω, και η εικόνα είναι συγκλονιστική. Ο ήχος όμως είναι πραγματικά κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Είναι από τα δυσάρεστα του 24ωρου της ειδησιογραφίας, όπως και το δυσάρεστο είναι τα μαντάτα που επίσης διαβάζω στο ενικός.gr. Έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Εδώ κι αν σηκώνεις τα χέρια ψηλά για το τι υπάρχει, για το τι ζει ανάμεσά μας. Με τα θανάτια, λέει, τα 15 από τα τραύματα στην πλατούλα του Βρέφους. Μυστήριο με το τέταρτο παιδί που εμφανίζεται σε αναρτήσεις του 43χρονου. Παιδιά, εδώ πέρα η ιστορία. Τώρα μιλάμε για κοινόβιο, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι ήθελα να ξέρω εκεί. Κανένας δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Εδώ μιλάνε για μαστροπίες, εδώ μιλάνε για χίλια δυο πράγματα. Κανένας δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Τώρα, λέει, τώρα θα αρχίσουν να μιλάνε. Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα, ναι, και αρχίζουμε να μιλάμε. Αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα. Θα αρχίσουν τώρα να μιλάνε. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τίτλους. Κοινό μυστικό στη γειτονιά. Κοινό μυστικό στην πολυκατοικία. Οι τρεις συλληφθέντες τώρα πρέπει να σας πω ότι αρνούνται την εγκληματική ενέργεια. Αναμένονται ασφαλώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA. Διερευνώνται προηγούμενες καταγγελίες για την οικογένεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία έχω την εντύπωση ότι οι αρχές θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν. Το Βρέφος έφερε 20 τραύματα. Τα 15 από αυτά, και μάλιστα φέρεται να είχαν προκληθεί με μαχαίρι διπλής λεπίδας. Τα 15 από αυτά φέρεται να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του. Τώρα, το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει, θα δούμε τα τελικά πορίσματα. Η Ελλάς, πάντως, η ελληνική αστυνομία σχηματίζει δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. Ο 43χρονος στο μεταξύ έχει δώσει και συνέντευξη στο live news στον Νίκο Ευαγγελάτου. Το παιδί, λέει, ήταν άρρωστο. Δεν ήταν, λέει, ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μία αρρώστια με το έντερό του και κύλι. Μάλιστα.
Με έναν απίστευτο κινησμό, ε. Τώρα η 38χρονη δηλώνει ότι είναι Γερμανίδα. Δεν ξέρω αν το εξακρίβωσαν οι αρχές ότι είναι Γερμανίδα. Η υποστήριξη στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της. Το είχε γεννήσει, λέει, το 2022. Ακούστε, ρε παιδιά, τώρα. Το γέννησε. Κατά δήλωσή της αυτά, έτσι. Το γέννησε το 2022 σε μευτήριο της Αθήνας και βρισκόταν στην, δηλαδή, βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Και αναφέρει ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στο διαμέρισμα είναι δικά της. Η ίδια είναι 7 μηνών έγκυος. Η κόρη της, η 15χρονη, είναι επίσης έγκυος. Δεν είναι σίγουρη, λέει, ποιος είναι. Αυτά τα λέει η μάνα. Δεν είναι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζει ότι είναι 25χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι. Το βρέφος, λέει, δεν το ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας. Παιδιά, δεν έχω άλλα λόγια και δεν θέλω να περιγράψω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Απλά όσον αφορά στο παρελθόν του 43χρονου, είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 20 για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί. Ξανασηκώνω τα χέρια ψηλά και το αφήνω εδώ, σταματάω εδώ. Βάλε να ακούσουμε το χαρούμενο τραγουδάκι που να πάρει ευχή, διότι τελικά ως κοινωνία, ως πολιτεία είμαστε ανίκανοι να προστατεύσουμε το οτιδήποτε. 15 χρονών το κοριτσάκι, 15 χρονών, είναι έγκυος. Η μάνα, για να καταλάβετε την κατάσταση της οικογένειας, δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας, μάλλον, λέει, μάλλον ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος περιφερόταν, ήταν μέσα στο σπίτι, κοινόβιο. Και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, επειδή δεν τον πλήρωναν, αναγκάστηκε και μπήκε σε διαδικασία να τους κλειδώσει μέσα και να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, δηλώνοντας, γι' αυτό πήγε η ομάδα Δίας, ότι εκεί γίνεται χρήση ναρκωτικών και το ένα και το άλλο. Και μπήκανε μέσα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα πω πολλά πράγματα και θα πληγωθούμε πρωί-πρωί για την αδιαφορία μας.

0: Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει η καθημερινότητά σας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά ήδη στον Πειραιά βλέπω το πρώτο κοκκινάκι στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι εντάξει, αρχίζει να υπάρχει κινητικότητα εκεί. Υπάρχουν και κάποια κιτρινάκια, πρέπει να σας πω, στο περιμετρικά, εκεί στην πλατεία Μοναστηρακίου, στο Κολωνάκι. Έχει αρχίσει και κινείται η πόλη. Ένα πολύ έντονο κόκκινο βλέπω στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Αρδιτού, εκεί Λιουπόλεως, εκείνο το σημείο. Επίσης έχουν αρχίσει και εμφανίζονται τα πρώτα κοκκινάκια και, και στο φανάρι του Χίλτον και λίγο νωρίτερα στην Ερατοσθένους. Έχετε γυρίσει και βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει από νωρίς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι εργάζεστε εκεί έξω, στους ταξιτζίδες μας που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Είσαστε στις πιάτσες οι περισσότεροι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά βλέπετε και από το χάρτη εσείς οι επαγγελματίες εκεί, όλοι οι αυτοκινητιστές, οι φορτηγατζίδες μας που μεταφέρουν τα πράγματα, σε όλους εσάς που εργάζεστε για να βρούμε την πόλη καθόλου έτοιμη. Πολλές καλημέρες στην αγάπη μας και ασφαλώς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλα τα πληρώματα των απορριμματοφόρων, στους οδηγούς.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες και βεβαίως στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία είναι πάρα πολλά, τα βλέπω και πληθαίνουν και πολύ καλά κάνουν. Προχθές σας είπα ότι μπαίνοντας στην Αττική Οδό, μάλλον πριν μπω στην Αττική Οδό, υπήρχε ένα περιπολικό, ήταν εκεί στο Μετέχμιο. Ένα περιπολικό λοιπόν και ένα από τα οχήματα ασφαλείας της Αττικής Οδού. Όταν λοιπόν έφτασα στα διόδια, ήταν ακροβολισμένοι οι αστυνομικοί από το ένα κιόσκι στο άλλο και σταματούσαν τα αυτοκινητάκια τα οποία ήταν λίγο περισσότερο γκαζιάρικα. Γιατί στο συγκεκριμένο σημείο έχει όριο ταχύτητας, ανεβαίνει σταδιακά από τα 100 χιλιόμετρα και φτάνει μέχρι τα 120. Σε κάποιους δεν τους έφταναν ούτε τα 120. Οπότε τους σταματούσαν και ασφαλώς τους έκοβαν και την ανάλογη κλεισούλα. Σιγά σιγά, να ξέρετε, αυτά θα γίνονται αυτόματα. Με το που θα περνάτε και θα σας πιάνει η κάμερα, θα έρχεται και το μπιλετάκι. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ήδη που υπάρχουν έξυπνες κάμερες σε διάφορα σημεία. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε για τη δική σας τσεπούλα, λίγο να μπορέσετε να συνετιστείτε διαφορά, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Εγώ έχω τα μπελάκια μου, γράφει ο Νίκος. Είμαι στο Coop Mart. Το λέω διότι εδώ δεν υπάρχει, εκτός και αν κάποιος θέλει να πάει στο Ho Chi Minh City, κοντά στο σπίτι μου για προμήθειες. Άρα λοιπόν, είναι μια τακτική, την οποία από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο μου, την χρησιμοποιούν διάφορες χώρες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι επίσης έχω καταλάβει, Νίκο μου, εκεί λειτουργεί το σύστημα, εδώ δεν λειτουργεί καθόλου. Τα μπελάκια, όποιος έχει δει τα μπελάκια, όποιος πήγε χθες στο οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ ή στο οποιοδήποτε κατάστημα, σε κάθε περίπτωση που εθελοντικά έχουν μπει σε αυτή τη συμφωνία κυρίων και έχει δει τα μπελάκια, σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ενημερώσετε. Εγώ δεν έχω δει την τύφλα μου και δεν έχει να κάνει με τη στραβωμάρα μου. Φορούσα και τα γυαλάκια μου, να ξέρετε, για να μην μου ξεφύγει το οτιδήποτε. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, λέει Σπύρο, και εμείς μιλήσαμε σαν πολυκατοικία. Το σύστημα αστυνομία. Χρήστο μου, μιλάς για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γιατί αν μιλάς για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, γι' αυτό το λόγο κόλλησα και δεν διάβασα το υπόλοιπο μήνυμά σου. Ή αν μιλάς για κάτι διαφορετικό. Αν μιλάς για κάποιο άλλο περιστατικό. Αν μου μιλάς λοιπόν για περιστατικό το οποίο συμβαίνει σε μια πολυκατοικία εδώ της Αθήνας, όπου υπάρχει κακοποίηση παιδιού, και μου αναφέρεις το κόστος είναι τεράστιο. Ποιο κόστος είναι τεράστιο? Η αστυνομία θα πρέπει να επιληφθεί επί του θέματος. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, εάν θέλεις, να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Ή μέσω μηνύματος, ή αν θέλεις να καλέσεις το 211-200-8200, εκεί βρίσκεται η Δέσποινα η Καλοχέρη, να της αφήσεις το τηλέφωνό σου και να σε καλέσω αμέσως μετά. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ιωάννα μου, καλησπέρα, καλημέρα λέει Σπύρο, δίκιο έχεις, καλύτερα τα τραγουδάκια, ναι. Γιατί όταν φτάνεις στο σημείο να βλέπεις τέτοια φρικαλαιότητα, έφτασε στο σημείο να πει η Ιλουμινάτη λέει, άλλαξαν λέει το μωρό. Δεν ήταν το δικό μας. Η Ιλουμινάτη λέει το άλλαξαν και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο μωρό. Παιδιά, μιλάμε για πράγματα ανήκουστα. Ανήκουστα. Δεν μπορείς να τα χωρέσεις στο μυαλό σου όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα χωρέσεις στο μυαλό σου. Εκεί είναι που λέω εγώ, καλύτερα να μιλάμε για την πολιτική. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλή δύναμη. Τα αποτελέσματα των πολιτικών λέει που έδιωξαν τους νοικοκυρέους και τις οικογένειες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βρε Γιώργο μου έχει σχέση αυτό. Δηλαδή πήγαν οι νοικοκυρέοι και πίσω έμεινε τι. Μπάς περιπτώσει. Μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Φταίει ασφαλώς η πολιτεία. Σε όλες τις εκφάνσεις της φταίει η πολιτεία. Ο Γρηγόρης, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, για να κόβουν κλήσεις καλή είναι. Για να πιάσουν κανένα κλέφτη δεν κάνουν. Τώρα ρε Γρηγόρη να σου πω κάτι. Πραγματικά αδικείς όλους αυτά, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται εκεί έξω. Πραγματικά τους αδικείς. Τους αδικείς, γιατί προσπαθούν να είναι παντού και προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Προχθές, νομίζω πρέπει να ήταν κάποιο Σαββατοκύριακο ήταν, γιατί ντάλα μεσημέρι τώρα εγώ για να βγω έξω με το αυτοκίνητο, μάλλον Σαββατοκύριακο. 40 βαθμούς Κελσίου η αίσθηση ήταν, δηλαδή πέθαινες. Πέθαινες. Εγώ συνηθίζω κιόλας επειδή θέλω έτσι να... Είμαι παιδί του κλιματιστικού πρώτα απ' όλα. 24 ώρες το 24ωρο, αν με βάλεις κάτω από ένα κλιματιστικό, η κυρία Χριστοδούλου το επιβεβαιώνει. Αν με βάλεις κάτω από ένα κλιματιστικό, όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, εντάξει, ανοίγω λίγο τα παράθυρα, τον ατάλλο, ανοίγω και την τέντα που λέω. Έτσι είναι παιδί μου, ξέρετε, για να παίρνεις και λίγο αέρα ένα πράγμα. Έβλεπα κάποια στιγμή τη αίσθηση λοιπόν που μου ερχόταν ο Λίβας. Η αίσθηση ήταν 40 βαθμούς Κελσίου. Αναγκάστηκα και να βάλω και εγώ το κλιματιστικό και όλα τα σχετικά. Και είδα μπροστά μου δύο μηχανές της ομάδας Δίας. Με αυτή τη ζέστη και με όλο αυτό τον εξοπλισμό, με όλη αυτή την εξάρτηση πάνω τους. Παιδιά, τους λυπήθηκα. Τους λυπήθηκα. Κατακόκκινα τα πρόσωπά τους. Κατακόκκινα. Και αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, κάνουν συνέχεια κύκλους. Και έχω και μερικούς με το που μπορεί να σταθούν κάπου για να πάρουν ένα καφέ, να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό. Και κάθονται 10 λεπτά. Έλα μωρέ τώρα, κάθονται και πίνουν καφέδες. Δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο αυτό το οποίο κάνουν. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και δεν αμείβονται και σωστά. Και δεν αμείβονται καλά. Αυτά λοιπόν πρέπει να καθόμαστε και να τα βάζουμε κάτω, να τα μετράμε. Και να μην τα περνάμε στον τούκο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, στα 92 δολάρια το βαρέλι έχουμε μια αύξηση 9,5%. Τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά στην ενέργεια. Άρα σημαίνει ότι θα, εάν δεν αλλάξει η κατάσταση, γιατί εντάξει κάνει τα δικά του, κάνει τις business ο 47ος, το θέμα είναι ότι ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη εξαιτίας αυτών των τερτυπιών υποφέρει. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω να μαλώνω γενικότερα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα κομμάτι της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τελείως μα τελείως ξαφνικά είδα κάποια δημοσιεύματα. Μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε φιλοξενήσει πάρα μα πάρα πολλές φορές την κυρία Διαμαντή, τη Γιώτα Διαμαντή. Εγώ προσωπικά αυτή τη γυναίκα την θαυμάζω και για το κουράγιο της και για το μυαλό της και για όλα όσα έχει κάνει εκεί στη Φουρνά. Και δεν το έχει κάνει μόνο για τη Φουρνά. Και μάλιστα αυτό το οποίο πολλές φορές έχουμε πει και το λέγαμε όλη την προηγούμενη χρονιά με τη Στεφανία, τη Γιώτα τη Διαμαντή την είχα δε γνωρίσει τηλεφωνικά, ρεπορταζιακά, όταν έμαθα ότι υπάρχει ένα μικρό γαλατικό χωριό και μία δασκάλα, ένας ιερέας και ένας κοινοτάρχης προσπαθούν να μην κλείσει, να μην βάλει λουκέτο το χωριό τους. Προσέξτε τι λέω. Να μην βάλει λουκέτο το χωριό τους. Ετοιμαζόταν να μπει λουκέτο στο σχολείο. Τι έκαναν λοιπόν? Μέσω των social media, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έκαναν ένα κάλεσμα. Ελάτε, εδώ έχουμε σπίτια, σας τα παραχωρούμε, θα σας βρούμε και δουλειά για να μείνετε με την οικογένειά σας. Και έδωσαν προτεραιότητα στις οικογένειες. Η πρώτη οικογένεια η οποία ανταποκρίθηκε ήταν η οικογένεια του Στέφανου, της γυναίκας του και των 6 παιδιών τους. Ο Στέφανος, η Βάσο και τα 6 παιδιά. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό γνωστό εδώ στο Real FM, σε μία από τις σαββατιάτικες εκπομπές που έκανα τότε, την πρώτη σεζόν του Real FM, γιατί την πρώτη σεζόν στο Real FM ήμουν 5 με 6 το πρωί. Ποιον άνθρωπο να βγάλει στον αέρα? Αλλά το Σάββατο που ήταν σε πιο λογική, ήταν σε ώρα που μπορούσαν να βγουν συνεντευξιαζόμενοι, είχαμε φιλοξενήσει τη Γιώτα τη Διαμαντή και είχαμε φιλοξενήσει και τον Στέφανο, ο οποίος Στέφανος τότε μας είχε πει ότι μας είχε πει και τις δυσκολίες, δηλαδή το σπίτι ετοιμαζόταν και όλα τα σχετικά, ότι του είχαν πει για δουλειά και μάλιστα εκεί στάστε ως πώς το λένε, στα δάση, ότι θα έφτιαχναν και ένα μαγαζί και όλα τα σχετικά. Ήμασταν σε επαφή και μιλούσαμε. Και μιλούσαμε μέχρι που αυτό το πολύ έτσι δύσκολο σχέδιο, η πολύ δύσκολη αυτή προσπάθεια, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και άρχισαν να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που ήθελαν να πάνε στη Φουρνά. Και μάλιστα ζωντάνεψε το σχολείο, δεν έκλεισε το σχολείο, αντιθέτως έφτιαξαν μαγαζιά και μάλιστα το Σεπτέμβριο που μας πέρασε έγινε και η πρώτη γαμοβάφτιση στο χωριό μετά από 10-15 χρόνια. Το είχε καλύψει τηλεοπτικά η γυναίκα μου, η Μαρία Ιζούγρα, για το τηλεοπτικό σταθμό Open είχε πάει εκεί. Φοβερή εικόνα. Ένα ολόκληρο χωριό που είχαν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Που είχε αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Και μάλιστα, επειδή δεν είχαν άλλα σπίτια και δεν είχαν άλλους πόρους για να φιλοξενήσουν άλλες οικογένειες στη Φουρνά, η Φουρνά υιοθέτησε και τη Ζίτσα, ένα χωριό στα Ιωάννινα, για το συγκεκριμένο project, και άλλο ένα στη Θράκη, κοντά στο Σουφλί. Έγινε λοιπόν μια ανάρτηση από την κυρία Βάσο, ότι φεύγουν, ότι έγιναν προσπάθειες από την πλευρά τους, ότι με βαριά καρδιά φεύγουν, και σε κάποιο σημείο μία πρόταση άφηνε, ρε παιδί μου, εχμές για τις δυσκολίες, ότι κάποια πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις και όλα τα σχετικά. Διάβασα τίτλους «Καταραίει το project», «Τι συμβαίνει στη Φουρνά», «Γιατί φεύγει η πρώτη οικογένεια». Κανένας που να πάρει ευχή δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Δεν έψαξε να βρει αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας. Λοιπόν, επειδή για να τα βάλουμε τα πράγματα λοιπόν στη θέση τους, επικοινώνησα και με την Γιώτα τη Διαμαντή. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, διότι οι άνθρωποι βρήκαν τον πελά τους, διότι έχουν ξεκινήσει και τους παίρνουν τηλέφωνο από παντού. Προσέξτε, προσπαθώντας όμως να βγάλουν εκ των υστέρων από τη Μίγα Ξύγκη. Για ποιο λόγο φεύγετε, τι κακό συμβαίνει εκεί στη Φουρνά. Δεν συμβαίνει τίποτα κακό. Οι άνθρωποι έφυγαν για 10 μέρες να πάνε στην Άξο, που είναι η καταγωγή του Στέφανου. Για να δουν τους συγγενείς και όλα τα σχετικά, και οι συγγενείς να δουν και τα 6 παιδιά. Οι 10 μέρες έγιναν περισσότερες. Βρήκε δουλειά εκεί ο Στέφανος. Βρήκε δουλειά και η Βάσο. Βρήκε μία ευκαιρία, βρήκαν μία ευκαιρία στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο Στέφανος ενδεχομένως, νησιώτης άνθρωπος, okay, ίσως να το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του, ίσως να ήθελε περισσότερο τη θάλασσα. Κανένας όμως εκ των υστέρων, όταν το ρεπορτάζ το βγάλαμε στην τηλεόραση, γιατί αυτές οι εξελίξεις ήρθαν μετά την πρωινή εκπομπή εδώ του Real FM. Οπότε το ρεπορτάζ το οποίο σας δίνω έχει παίξει τηλεοπτικά. Άρχισε μετά η άρχιση μπιφτέκα για αλλάξω τέτοια. Ότι, ναι, θυμηθήκανε κιόλας, γιατί εμείς το βγάλαμε στον αέρα, ότι μπορείτε να διαβάσετε και στο site της Ναυτοπορικής, πολύ αναλυτικά. Στο ενικός.gr επίσης μπορείτε να διαβάσετε και την άποψη της ίδιας της κυρίας Διαμαντή, της Γιώτας. Πέρυσι τη φιλοξενήσαμε όλοι λίγες φορές, τη Γιώτα τη Διαμαντή με τη Στεφανία, και μάλιστα ήταν και επίτιμη καλεσμένη στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν αυτή την επίθεση. Να σας ενημερώσω και εσάς λοιπόν ότι η αδερφή της Βάσος παραμένει στο χωριό, παραμένει στη Φουρνά, και θα είναι αυτή η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί το μαγαζί της οικογένειας στη Φουρνά. Η γιαγιά παραμένει στη Φουρνά. Όπως επίσης η αδερφή της Βάσος είναι με τα παιδιά της εκεί. Και υπάρχουν αιτήσεις για νέες οικογένειες. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, 6 οικογένειες έχουν εγκατασταθεί στη Ζήτσα Ιωαννίνων και 2 στο Κόκκινο Βιωτίας. 80 βρίσκονται στη λίστα αναμονής για να μετοικήσουν στην επαρχία. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω ότι η αδερφή της Βάσος παραμένει στη Φουρνά με τον 13χρονο Κωνσταντίνο και την 12χρονη Άννα, και μάλιστα τα δύο παιδιά δεν θέλησαν να φύγουν από τη Φουρνά. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Καλύτερο ρεπορτάζ, παιδάκια. Παίρνουμε κανένα τηλεφωνάκι πριν να ανεβάσουμε το θέμα. Ναι. Εκτός και αν είχαμε πάρει το τηλεφωνάκι και παρόλα τα αυτά το θεματάκι θελήσαμε να το ανεβάσουμε. Για εντυπώσεις, για κλικαρίσματα. Υπάρχει μια θεωρία, ρε παιδί μου, σε κάποιους έτσι δημοσιογραφικούς κύκλους, ότι μην αφήνεις μία αλήθεια να σου χαλάσει μία καλή ιστορία. Εάν σκεφτήκατε έτσι, τότε τι να σας πω. Οι εξελίξεις και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είπα πολλά. Απλά είχα την ανάγκη να τα μοιραστώ μαζί σας. Ο Χρήστος λοιπόν επανέρχεται και μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Υπήρχε περιστατικό στην πολυκατοικία τους, όπου είχαν διαπιστώσει κακοποίηση παιδιού. Το σώσανε, μου γράφει ο Χρήστος, το παιδί, και φώναξαν την αστυνομία και όλα τα σχετικά. 3 χρόνια, λέει, ακόμα τρέχουμε σε δικαστήρια. Το κόστος, λέει, ψυχικό και οικονομικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι η δικαιοσύνη, όπως μου γράφει ο Χρήστος, πάσχει. Θα ήθελα πραγματικά να τη δω την υπόθεση. Θα ήθελα πραγματικά να δω για ποιο λόγο ταλαιπωρήσετε τόσο πολύ. Και για ποιο λόγο έχετε εσείς μπει στη διαδικασία να σηκώσετε το οικονομικό κόστος. Μπορώ να φανταστώ πολλά πράγματα, μπορώ να καταλάβω ακόμη περισσότερα. Θα ήθελα ωστόσο, Χρήστο μου, να τα ακούσω από σένα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Για ποιο λόγο κάθεσαι και μιλάς για Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη? Είναι απλός ο λόγος. Πρώτον, ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεύτερον, ο Ανδρουλάκης είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τρίτον, ο Τσίπρας είναι wannabe πρωθυπουργός ξανά και δημοσκοπικά είναι στη δεύτερη θέση. Που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θέλει στις εθνικές εκλογές να το ψηφίσει. Και επειδή έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία θα υποθούν, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε και με τα πολιτικά. Ούτως ή άλλως, πολιτική ίσον οικονομία. Σας δώσω λοιπόν και λίγο ρεπορταζάκι. Εχθές συσκέψη επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου γίνεται πραγματικά ένας πανικός για να κλειδώσουν τα μέτρα. Έμαθα ότι έχει κλειδώσει το ποσό. Έχει κλειδώσει το ποσό. Ποιο είναι, δεν μου το λένε. Θα το ανακοινώσει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεξιά και αριστερά τους λέω, βρε παιδάκι μου, πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, συζητούσαμε για 1,7, 1,8, 2 δισεκατομμύρια, 2, κάτι. Τώρα αυτοί οι αριθμοί δεν ισχύουν, δεν λέμε απολύτως τίποτα. Βρε μπάς και βρήκανε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, θα δούμε. Ή βρήκαν, να ξέρετε, μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο ή έχουν στενέψει τα παπούτσια. Ένα από τα δύο. Στην χθεσινή πρωινή σύσκεψη βγήκε και η φράση, την οποία θα την ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, για μία νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Επίσης, το νέο αυτό φορολογικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα έχει παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σταδιακά από το 2027 ως το 2030. Πότε θα αρχίσουν να το βλέπουν όμως οι πολίτες όλο αυτό? Ναι, αυτά είναι, ξέρετε, τα βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα μέτρα. Εάν μείνει σε αυτά τα μέτρα, οι δημοσκοπήσεις θα γίνουν ακόμα χειρότερες. Να το ξέρετε. Υπάρχουν και τα άμεσα μέτρα, τα οποία άμεσα μέτρα τα κρατάνε λίγο στο πίσω μέρος για να μην αρχίσουν να βγαίνουν προς τα έξω. Τώρα, οι προτινόμενες αλλαγές, το σχέδιο πρώτα απ' όλα εισάγει, έχει, ρε παιδί μου, τη λογική του συνεπούς φορολογούμενου, ο οποίος θα απολαμβάνει ευνοϊκότερη μεταχείριση από την εφορία βάσει κριτηρίων που θα ορίσει η ΑΑΔΕ. Τώρα, αυτό, να ξέρετε, δεν βγαίνουν λεφτά από την τσέπη, δεν βγαίνουν λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όχι. Άρα λοιπόν τα λεφτά αυτά θα είναι πραγματάκια τα οποία σου λέει: είσαι καλός φορολογούμενος, Παπαδάκη. Αν είσαι καλός φορολογούμενος, εμείς θα σε πρημοδοτούμε. Πραγματάκια τα οποία σου λέει: είσαι καλός φορολογούμενος, Παπαδάκη. Αν είσαι καλός φορολογούμενος, εμείς θα σε πρημοδοτούμε. Πώς θα σε πρημοδοτούμε? Κάθε φορά θα μειώνουμε τη φορολογία.

Αναμενόμενες αλλαγές, λέει, περιλαμβάνουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Ούτε αυτό δίνει περισσότερα χρήματα, δεν βγάζει μάλλον χρήματα, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι συνυπολογίζουν στο οικονομικό επιτελείο λιγότερες εισπράξεις. Την αναμόρφωση, αλλάξανε τη λέξη. Ενώ η λέξη μέχρι πρότινος ήταν αλλαγή του τεκμαρτού, τώρα είναι αναμόρφωση. Ακούγεται πιο εύρυχο. Αυτή τη λέξη θα πει ο Μητσοτάκης. Απλά ο Μητσοτάκης μετά θα δώσει και στοιχεία. Την αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος των επαγγελματιών. Και όλα δείχνουν ότι πάμε σε κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Είναι αυτό το οποίο ζητούσαν και ζητούν επισταμένα, ειδικά οι μικρομεσαίοι. Για να δούμε λοιπόν. Σας είπαμε το πακέτο μέτρων. Θέλετε, το βλέπω εγώ με τα μηνυματάκια σας. Δεν έχεις πει τίποτα ρε Παπαδάκη, λέει, για Άδωνη. Δεν έχεις πει τίποτα για το Σαμαρά. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα θύματα υπάρχουν στους εμφυλίους πολέμους. Τα περισσότερα θύματα. Γιατί το λέω αυτό? Πολύ σκληρή η κόντρα ανάμεσα σε Μητσοτάκη και σε Σαμαρά αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι ένας κομβικός μήνας, όχι μόνο για αυτά τα οποία θα ακούσουμε από Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, αλλά έχει έρθει το timing να ακούσουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό λένε οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας. Έχει φτάσει ίσως το timing να δούμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω ότι το momentum θα είναι αυτό. Εάν χαθεί το συγκεκριμένο momentum, τότε ίσως θα πρέπει να μπαίνουμε και σε δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Τώρα κοιτάξτε, Σεπτέμβρης, εκεί 14-15 Σεπτεμβρίου, είτε τέλη Σεπτεμβρίου, είτε περάσουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, όσο μεγαλώνει το μήκος της ανακοίνωσης, το μήκος της αναμονής της ανακοίνωσης, αρχίζουν να δημιουργούνται προβληματάκια στο στρατόπεδο του Σαμαρά. Ποια είναι τα προβληματάκια αυτά? Πρώτα απ' όλα, έχει κατά 80-90-95% έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Το ποσοστό είναι είναι απλή λεπτομέρεια. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αναμονή. Τώρα είναι ζεστή. Όσο περνάει ο καιρός θα αρχίσουν να παγώνουν, θα αρχίσουν λίγο να χαλαρώνουν. Αφήστε που υπάρχουν και πιέσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και γνωρίζοντας ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακολουθήσει ή σκέφτονται να ακολουθήσουν το Σαμαρά, εντείνονται περισσότερο οι πιέσεις απέναντι σε αυτούς τους υποψηφίους με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ένα άλλο το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ξέρετε ποιο είναι? Πότε θα απαντήσει ο Σαμαράς σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα? Ένα μήνα μετά. Και πες ότι απαντάει, γιατί ναι, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις μέσα στο Σεπτέμβρη, θα βγει, θα μιλήσει. Αλλά ως τι? Ως δυνητικό στη σκέψη μας ως δυνάμει πρόεδρος κόμματος? Άλλη βαρύτητα θα έχουν τα λόγια του εάν βγει ως πρόεδρος του τάδε κόμματος, γιατί δεν ξέρουμε το όνομα, Αντώνη Σαμαράς, και άλλο το να βγει ως ναι, εδώ είμαστε, δηλώνω παρόν και έχω να πω τα κάτωθη. Το δε μπάχαλο το οποίο έγινε κατόπιν του δημοσιεύματος της Εστίας για την όλη ιστορία, ένα λεπτάκι για να δω εδώ και τις σημειώσεις μου, με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, λοιπόν καλό μου, για την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, είναι πραγματικά και αυτό σημεία των καιρών. Διαβάζω. Η ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά. Άρεν θύλει άλλο ακαθόριστο. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου ο κάθε

0: λέει, ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι η ίδια woke agenda που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Και υπήρξε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, ήρεμα κύριε πρόεδρε, δεν είπαμε, λέει, και τίποτα. Απλά δεν το είχα πάρει η είδηση. Όταν, λέει, το πήρα η είδηση, έδωσα εντολή στην εταιρεία που είναι η ανάδοχος εταιρεία, διότι λειτουργήσε με βάση ένα ISO, και τώρα, λέει, που μιλάμε, αυτό έχει διορθωθεί. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο πηγαίνει η πολιτική κόντρα, αυτός ο εμφύλιος ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία, όχι τη Νέα Δημοκρατία μάλλον, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου. Και μέσα σε όλα αυτά μπήκε και στο παιχνίδι και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος θυμήθηκε ποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο για να τον παρακαλέσει να μπει στην κυβέρνηση του Σαμαρά. Αυτά τα ωραία είδαμε και το τελευταίο 24ωρο και ακούσαμε, και έχουμε να δούμε και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, ξύπνησα αργά, λέει, σήμερα. Την καλημέρα μου με υγεία. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να ξυπνήσουμε αργά, κυρία Ελένη μου, και πολύ καλά κάνετε. Ναι, Νίκο μου, θέλω να μου στείλεις φωτογραφίες για να δω πώς είναι τα ταμπελάκια εκεί. Για να δούμε μετά και να τα συγκρίνουμε με τα ταμπελάκια στην Ελλάδα. Κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Αγοραστέ, όλα καλά? Ωραίο μπλουζάκι. Δικό σου είναι? Ή επαναλαμβάνεται συνέχεια? Εντάξει, συμβαίνουν πολλά στην ελληνική κοινωνία, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, και ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε με χαμόγελο. Δεν χρειάζεται να το κάνετε μέσα στη μουρτζουφλιά. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4, βεβαίως.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: διαγωνισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε, Real FM 97,8. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Λασκάρης Αγοραστός απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς στο tpapakirialfm.gr για τα email σας, 211-208-200, αφήνετε τα μηνύματά σας.
0: Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα, δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου ξημερώνει και φέρνει πράγματα πολλά. Έχει και στα πολιτικά και στα οικονομικά. Στον καιρό λένε τώρα, Κασιανή, ότι...
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ζεστή η νύχτα χθες, εδώ τουλάχιστον στην Αττική αναφέρομαι. Κάπως έτσι θα πάει η πρόταση ημερούλες του Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, τυπικά ακόμα είμαστε σε περιβάλλον καλοκαιριού.
1: Δυστυχώς δεν μου δίνει ο καιρός τη δυνατότητα να πω καλό χειμώνα και να το ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ.
0: Ναι, και να γίνει συμπαθής μετά.
1: Τι να κάνω, δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
0: Θα στέλνει μηνύματα συμπάθειας.
1: Θέλω να χειμωνιάσει. Τι
0: και
1: να κάνω.
0: Κατανόησης.

0: Θα μου πεις τώρα σιγά την είδηση, αλλά ότι η Μέση Ανατολή δηλαδή βρίσκεται στις φλόγες δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί εξέλιξη. Ότι οι σχέσεις των Γερμανών με τη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται στα άκρα, οι Γερμανοί βλέπουν υβριδική επίθεση στη Λειψία. Απαντάει η Μόσχα ότι αυτές οι κατηγορίες είναι παράλογες και έχουν βιτευτεί στοιχεία για να μας στοχοποιήσουν. Αυτά είναι, συνθέτουν το διεθνές σκηνικό, γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα τα δικά μας γνωστά ζητήματα, τα γνωστά θέματα.
1: 4 Αυγούστου λοιπόν λέει ότι έγινε αυτή η υβριδική επίθεση, ναι, της Ρωσίας κατά της Γερμανίας στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ένα ντρόουν πρώτα με εκρηκτικά και ένα δεύτερο ντρόουν που ίσως και αυτό λέει η γερμανική κυβέρνηση ότι προέρχεται από τη Ρωσία, το οποίο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό αεροπλάνο. Θεωρεί λοιπόν ότι έγινε από τη Ρωσία, μάλιστα από στρατολογημένους ιδιώτες και όχι ιδιαίτερα έμπειρους που έχουν στρατολογηθεί από την Ρωσία. Έχει την πλήρη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία απέναντι στην επίθεση αυτή που έκανε κατά της Ρωσίας τηλεκτική η Γερμανία. Η κυρία Ζαχάροβα λέει ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Τίποτα από αυτά λέει δεν ισχύει και περιμένετε την απάντησή μας, γιατί η Γερμανία κλείνει στα μέσα του Σεπτέμβρη την ρωσική πρεσβεία και κλείνει και με ένα πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με τη ρωσική πρεσβεία επίσης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτή η ένταση είναι διαρκής. Θυμίζω ότι οι Ευρωπαίοι όταν ακούνε Ρωσία, όταν ακούνε Πούτιν, κάτι παθαίνουν, γι' αυτό έχουν βγάλει και οδηγίες σαν έπρεπε του χρόνου τι πρέπει να κάνουμε σε μελλοντικό χρόνο. Μπορεί να μας επιτεθεί η Ρωσία, θα κάνετε αυτό. Έχουν βγάλει και οδηγίες. Βγάζανε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το κουτί αυτό που είχαμε.
0: Το κουτί, μπράβο.
1: Βέβαια,
0: σε περίπτωση πολέμου. Τους ρωτάγανε εκεί κάποιοι ευρωβουλευτές. Δηλαδή, τι βλέπετε, γιατί αυτή η προετοιμασία, γιατί η Ρωσία να πάει στη στιγμή που μας την πέσουν, λέγανε. Από την άλλη, βεβαίως, στη Ρωσική Ομοσπονδία έχουν τα γνωστά ζητήματα. Ξέρεις ότι έχουν εκεί πέρα ρεκόρ. Ξέρεις το ρεκόρ.
1: Ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Τι ρεκόρ.
0: Τι, δεν ξέρεις το ρεκόρ.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Ρεκόρ δυστυχήματος με γλίστριμα από το σαλόνι στο μπαλκόνι από τον εκτόροφο. Καμιά 30. Πώς είναι 35 νομίζω είναι. Καμιά 40 διάνερ, λάσκαρη, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Γλιστράνε πρώην συνεργάτες του Πούτιν, οι οποίοι διαφοροποιούνται συνέχεια ή τους βλέπει αυτός με διαφορετικό μάτι. Αυτοί οι τύποι γλιστράνε που λες, επιμένουν να γλιστράνε από το σαλόνι, πάνε στο μπαλκόνι και φεύγουν κάτω με το κεφάλι.
1: Τα κακό από τους βρήκε.
0: Μιλάμε για κόσμο πολύ. Και δεν μία. Λες κανείς να θα βγει εμβόλιο, λέει αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα δικά μας θέματα εδώ. Γιατί ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχει να παρουσιάσει.
1: Χαμός και πανικός.
0: Έγινε χαμός εδώ πέρα. Ετοιμάζεται το Μαξίμου, διότι την Κυριακή έρχεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα του τεθούν τα ερωτήματα και τα ζητήματα. Βλέπω και ένα ωραίο σενάριο που έρχεται από εδώ και από εκεί αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα σενάρια πάρα πολύ. Αχνοφαίνονται άμα αρχίσει να διαβάζει αρθρογράφου σιγά σιγά. Αυτά, να ξέρει, τα σενάρια φαίνονται από την πρώτη λέξη, στην πρώτη παράγραφο. Λέει, επειδή μας απασχολεί την επόμενη μέρα των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση, κάτσε να δούμε λίγο ένα ωραίο σχέδιο. Κάνουμε μια οικουμενική με Σαμαρά μέσα. Δεν έχει ανακοινώσει ο Σαμαράς ακόμα το κόμμα, αλλά λένε όλοι ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, και τώρα ο Σπύρος έλεγε το ρεπορτάζ του, σήμερα και χθες έλεγε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει ανακοινώσεις. Εγώ περιμένω να δω. Εγώ είμαι από αυτούς που περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάση περιπτώσει προφανώς και ετοιμάζεται από ό,τι διαβάζω και εγώ και ακούω και μαθαίνω και σε επίπεδο ψηφοδελτίων και διάφοροι λέει θα είναι, θα πυκνώσουν τις τάξεις. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Ακούω και κάποια ονόματα. Πώς θα το πω τώρα, πρώην βουλευτών και υπουργών που σε παρελθόντα χρόνο τον είχαν καταγγείλει τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε μια πορεία φτάσανε μέχρι τις όχθες του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι περάσανε κιόλας και το βρήκανε και μπήκανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί τώρα, ακούω ότι βλέπουν με θετικό μάτι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, κυβέρνηση λέει με τη συμμετοχή του Αντώνη Σαμαρά. Ο ένας σεναριογράφος. Ο άλλος λέει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αν υπάρχει το κόμμα Σαμαρά, με Μητσοτάκη Σαμαρά. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά? Αυτό πώς θα γίνει? Πώς μπορεί να συμβεί αυτό όταν ο κύριος Σαμαράς βλέπει ότι ο υπουργός εξωτερικών πάσχει από ενδοτισμό? Δεν το λέω εγώ αυτό. Παρακολούθησα τον πρωθυπουργό να το λέει. Το έχει πει σε μια σειρά από συνεντεύξεις που έδωσε, ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Άμα λέει ο Σαμαράς ότι ο Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός, πώς θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Μα η κριτική που ασκούσε στα εθνικά θέματα ήταν και αυτή που το οδήγησε στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα πραγματάκι το οποίο το λες έτσι σε μια κουβέντα, σε ένα τραπέζι. Λες, εντάξει, έχουμε και έναν ενδοτικό υπουργό εξωτερικών. Κατά τα άλλα τα βρίσκουμε. Θα τα βρούμε στα υπόλοιπα. Γιατί αν καθίσουμε τώρα να πιαστούμε από αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ με το πώς το λένε, με το ακαθόριστο θήλι, άλλο, άρεν. Να με συγχωρείτε, αυτό εγώ δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση. Και δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση για δύο λόγους. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα. Δεύτερο, υπάρχει ISO, δεν υπάρχει, απάντηση ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι υπήρχε ένα ISO το οποίο τώρα έχει καταργηθεί κτλ. Και μετά βλέπω και την ανάρτηση που κάνει ο Γιώργος Μουρούτης, τον ξέρεις τον Γιώργο Μουρούτη? Mm-hmm. Είναι ο πρώην διευθυντής, ο διευθυντής μάλλον, του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, τότε Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος λέει, κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρχαν ISO στην επί των ημερών της κυβέρνησής σας, και παρουσιάζει αντίστοιχα ISO. Αλλά εδώ είναι το στίγμα. Δηλαδή δίνεις ένα στίγμα και λες, εγώ ενδιαφέρομαι για αυτούς, οι οποίοι δεν είναι κεντροδεξιοί. Δεν είναι κέντρο-κέντρο δεξιοί. Δεξιοί. Δεξιοί, παύλα δεξιοί. Είναι στίγμα αυτό. Ναι, αλλά να έχει και ένα νόημα όμως. Εάν το θέμα μας είναι ο Μητσοτάκης και το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα είναι ο Μητσοτάκης, αν αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, ας μου να το πούνε. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Εάν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν βουλευτές ή στελέχοι που περιμένουν να ροκανιστεί η διαφορά στις εκλογές για να βγουν και να πούνε, όπα πρόεδρε, ως εδώ, τώρα θέλουμε κάτι άλλο, και αυτοί ας βγουν να μιλήσουν, μην κρύβονται. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Επίσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, έξω από τα παραδοσιακά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αποδευτική Συμμαχία, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και άλλα, βλέπεις ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα καινούρια και είναι τα κόμματα που έρχονται προσωποπαγή. Είναι ένας χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Ένας άλλος χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Είναι μια κυρία η οποία έρχεται από μια τραγωδία, συγκεντρώθηκαν δίπλα της δυνάμεις. Αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Τσίπρας, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Ανδρουλάκης, αν αυτή είναι η εκτίμηση που γίνεται πολιτικά, με συγχωρείς πάρα πολύ, είμαι τρομερά απεσιόδοξος. Σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, σε μια Ευρώπη, σε ένα διεθνές περιβάλλον.
1: Από ποια άποψη?
0: Δεν υπάρχει ατζέντα. Να το πω πολιτικά, δεν υπάρχει αφήγημα. Αν το πρόβλημα είναι ο Λάσκαρης, αν εγώ λέω εδώ ότι θέλω καλύτερη ατμόσφαιρα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, θέλω να μου βάλετε να μυρίζει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, λεβάντα, που τη λατρεύω κιόλας. Και μετά λέω, το πρόβλημα το έχει ο Λάσκαρης. Εσύ με εμποδίζεις. Αν το πρόβλημα είναι ο Λάσκαρης, εγώ κοροϊδεύω. Δεν θέλω ούτε λεβάντα, ούτε καλύτερη ατμόσφαιρα. Θέλω να μην βλέπω το πρόσωπο του Λάσκαρη. Κατάλαβες τι λέω? Είναι και πρωί, θα μου πεις τώρα.
1: Κατάλαβα τι λες, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει στήσει το φερόμενο νέο του κόμμα πάνω σε αυτή την αντίδραση. Εννοώ ότι είναι πολλά τα δυσαρεστημένα στελέχη ή στρατηγικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που απομακρύνθηκαν από το κόμμα από την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και έπειτα.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Επομένως,
0: δεν υπήρχαν, δηλαδή, συγγνώμη, η κοινωνία δεν πήγαινε προς τα εκεί. Οι κυβερνήσεις προηγούμενες δεν πήγαν προς τα εκεί.
1: Περίμενε. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό. Εγώ συμφωνούσα απόλυτα με την περίοδο.
0: Ήταν μια ξαφνική στροφή που έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτό. Δεν πήγαινε προς τα εκεί το πράγμα.
1: Παιδί μου, δεν κάνω κριτική. Σου λέω ότι ο κύριος Σαμαράς.
0: Μα και εγώ δεν απαντάω σε σένα.
1: Στείνει το κόμμα του πάνω σε τέτοιες απόψεις. Το να κάνει θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα με το Άρεν Θήλη και αγνώστου.
0: Είναι μια δήλωση.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό είναι μια δήλωση, μια ταυτότητα.
1: Είναι ότι αυτό το κοινό θέλει. Θέλει το κοινό που θέλει τους ψηφοφόρους που συμφωνούν με αυτό. Ίσως να θέλει και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το λόγο. Και δεν είναι λίγοι, πίστεψέ με. Μπορεί να προσπαθεί αυτό το πράγμα. Από πού θα κερδίσει. Κερδίζει όμως και ο κύριος Σαμαράς. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις έχουμε δει ότι παίρνει και από τον κύριο Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Παίρνει και από διάφορους άλλους.
0: Τη
1: θεωρητική ψήφο πάντα. Συμφωνώ. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει
0: κόμμα. Συμφωνώ μαζί σου. Ότι από εκεί γίνεται δουλίτσα και εκεί είναι που ποντάρει ο Σαμαράς. Από την άλλη όμως, επειδή κάναμε και την κουβέντα χθες και προχθές για τη Νέα Δημοκρατία, όπως την παρουσίασε ο στενός του συνεργάτης ο κύριος Τσούτσιας και είπε ότι είναι λαός, μάλλον πασό ξημητικό με ολίγων λαός. Εγώ θυμάμαι και από τον ημερών του Σαμαρά να γίνεται απόπειρα διεύρυνσης προς την κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Μανιάτη και σε άλλα στελέχη που ήταν στελέχη του Σημητικού Πασόκ. Και δεν ήταν έξω από το Πασόκ του Σημίτη, μέσα στο Πασόκ του Σημίτη ήταν. Γι' αυτό λέω, αναρωτιέμαι, αφήγημα υπάρχει. Υπάρχει αφήγημα. Θα ανέβει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα τον ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κτλ. Θα μας πει για την τηλεδιοίκηση, για το ATCS. Θα μας πει ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Επί των ημερών του. Ολοκληρώθηκαν. Ακούω να κουνάνε και να λένε εδώ δεν λειτουργεί, λέει το ATCS. Βγήκε προχτές ο Κυρανάκης και είπε το στο 100% η τηλεδιοίκηση και τελειώνει και το ATCS, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Επί των ημερών του πόσο ήταν το ποσοστό λειτουργίας της τηλεδιοίκησης. Πόσο ήταν. Αυτό λέω, δεν υπάρχει αφήγημα. Μπορεί να λες με το 1% λειτουργία της τηλεδιοίκησης των άλλων, ο οποίος κακώς κάκιστα δεν την εφάρμοσε, με αποτέλεσμα να έχουμε την τραγωδία των τεμπών. Εσύ έχοντας εφαρμόσει το 1%, να του λες επικίνδυνος. Δεν υπάρχει αφήγημα. Αντιπάθεια υπάρχει, γυνάτη υπάρχει, και αυτό που λέμε στην Ελλάδα, η γνωστή ιστορία, εγώ είμαι καλύτερος από σένα και θέλω άμεση πρόσβαση στην εξουσία. Να την πάρεις την πρόσβαση στην εξουσία. Αλλά πες μας και τι θα κάνεις όμως με τα προβλήματα, να ξέρουμε. Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όταν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι σε κόμματα ή ιδρύουν κόμματα στην προκειμένη περίπτωση και είναι πρώην πρωθυπουργοί και έχουν ξανακυβερνήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρούν ότι ό,τι έχουν κάνει πριν από αυτή την είδηση του νέου κόμματος, ναι, δεν τους πιάνει.
0: Όχι,
1: νιώθω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ότι ναι, ό,τι έχω κάνει στο προηγούμενο κόμμα τα προηγούμενα χρόνια δεν μετράει.
0: Όχι,
1: ξεκινάω
0: δεν
1: την καριέρα μου σήμερα σαν πολιτικός και από εδώ και πέρα ό,τι κάνω και ό,τι πω και ό,τι πράξω από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έπειτα μετράει για το πολιτικό σκηνικό και για το αποτέλεσμα που έχει έρθει στη χώρα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι και συμφωνώ μαζί σου. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ περιμένω σήμερα να ακούσω επιτέλους αυτές τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, που έχει ιδρυθεί το κόμμα εδώ και τόσους μήνες και δεν έχουμε ακούσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Μόνο ότι έρχεται ανανεωμένος, ότι έχει μάθει τα λάθη του παρελθόντος και ότι θα μας δείξει κάτι καινούριο επιτέλους. Περιμένω να δω τι ακριβώς.
0: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά περιμένω. Εννοώ ότι θα υποθούν πράγματα καινούρια. Εγώ είμαι βέβαιος. Αλλά θέλω να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι μια απέτηση όχι μόνο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για όλους. Μια Δημοκρατία, Πασόκ. Για όλους. Ξέρουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει δείξει μια συνέπεια μέσα στις δεκαετίες και προσαρμόζεται, αν θες, τα νέα δεδομένα ή στις νέες απαιτήσεις. Ξέρουμε. Για τους υπόλοιπους πλήμα, ξέρουμε λεπτομέρειες. Ειδικά αυτούς που διεκδικούν κυβερνησιμότητα ή είναι κυβερνητικά, έχουν κυβερνητική προοπτική.
1: Ποιος έχει κυβερνητική προοπτική?
0: Πώς δεν έχουν, δεν έχουν. Δεν είναι, ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα σήμερα?
1: Το Πασόκ.
0: Ποιος έχει δυναμική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να ξέρουμε τι λένε, τι κάνουν. Παρεπτόντως, δεν βλέπω να κάνουν κανένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω γιατί στο παρελθόν τον Σαμαρά τον είχαν στην ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν ασχολούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Τώρα υπάρχει προοπτική να ιδρύσει κόμμα. Να είναι αντίπαλοι όμως. Κάτσε τώρα, ρε παιδάκι μου, λίγο.
0: Τώρα δεν του απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κάτσε κι εσύ.
0: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι ανακοινώσεις που δεν είχε παραδώσει ο Σαμαράς ως απερχόμενος πρωθυπουργός στο Μαξίμου στον Τσίπρα. Θυμάσαι. Μήνες, για χρόνια το μνημόνευαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Τώρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε, καλός ο Σαμαράς τώρα. Εξαιρετικός, ε.
1: Την πρόταση του κυρίου Ανδουλάκη χθες την είδες.
0: Για πες.
1: Πρότεινε ότι θα το ανακοινώσει, όπως είπε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών και μετά των ολιγοπολίων. Και μετά ήρθε και απάντηση του κυρίου Χατζηδάκη.
0: Τα περιέγραψε όλα αυτά, ποια είναι.
1: Θες να το ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε.
2: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
1: Άκουσαμε και την απάντηση του
0: Υπουργού
1: Κώστη Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κ. Χατζηδάκης, στο έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης να τα λέμε και αυτά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που το έχει ήδη κάνει το 2022 σε εταιρείες ενέργειας και έπειτα δύο φορές έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστήριων.
0: Πολύ ωραία τα είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Εξαιρετικά τα είπε και μπράβο του. Αλλά εγώ δεν θέλω να ακούσω κάποια στιγμή από τους καταγγέλλοντες σε ποιους αναφέρονται. Πείτε και τα ονόματα των εταιριών. Γιατί δεν τα λέτε. Λίγο πολύ, μάλιστα. Κι τα σχηματίζουν. Πώς τους λένε. Δεν έχουν όνομα. Δεν έχουν όνομα. Και ο κύριος Τσίπρας που τον άκουσα προχθές να μιλάει για το ισχυρό τραπεζικό τραστ. Από ό,τι κατάλαβα αυτό που έχει πει στον Νίκο Χατζηνικολάου, που ήταν επιτυχία του Χατζηνικολάου στον Αντένα, ότι αν ήμουν τώρα ξανά πάλι θα τις έκλεινα τις τράπεζες νωρίτερα.
1: Το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ισχύει ακόμα σαν αντίληψη στο μυαλό του. Πολύ ωραία. Εκεί μόνο βλέπει ο πρόεδρος τραστ. Αλλού δεν βλέπει. Τα στελέχη του καταγγείλουν τραστ παντού. Αλλού δεν βλέπει. Όχι με βάση τη δική μου την αντίληψη. Την αντίληψη των στελεχών του λέω. Αλλά είναι προσεκτικός ο πρόεδρος. Δεν αναφέρεται στους υπόλοιπους κλάδους. Γιατί δεν λένε όμως ονόματα. Γιατί δεν λένε εταιρείες. Μας πούνε ρε παιδί, είμαστε πολίτες, να ξέρουμε. Είναι η Κασιανή Βραχά. Και μαζί με τον Παγάνη και με τον Λάσκαρη έχουν σχηματίσει ένα τραστ.
1: Βρε Γιώργο μου, τι λες τώρα.
0: Με πρωινές απορίες.
1: Με τα συμφέροντα. Ναι. Τα βάζουμε μόνο ανώνυμα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό στο χωριό μου ξέρεις πώς λέγεται.
1: Πώς.
0: Έτσι να την πρώτη λέξη στα ελληνικά, σε βαθιά ελληνικά.
1: Κάτι θες να πεις που δεν κάνει να το πεις και ψάξεις.
0: No money, η μαγιά. Καλαβες.
1: Μαγιά αυτό και...
0: No money η μαγιά, λέω. No money η μαγιά.
1: Το χαρτικό λόγο. Καλά, εντάξει.
0: Τζάμπα μάγκες.
1: Τζάμπα μάγκες, εντάξει.
0: Πείτε, να μας λέτε να ξέρουμε, παιδιά, ποιους καταγγέλνουμε. Δεν είναι, πώς το λένε, αυτονόητο ότι ο πολίτης έχει μπει στο μυαλό σας και έχει βρει αυτό που θέλετε να πείτε. Ο ξέρεις ποιος. Όχι, είναι δική σας δουλειά να μας πείτε ποιους καταγγέλλετε. Αλλά επειδή ξέρετε όμως, το πάτε μέχρι ένα σημείο. Παρακάτω δεν πάτε. Μπράβο.
1: Σωστή πρόταση πάντως του κ. Ανδρουλάκη. Να τα λέμε όλα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, σούπα μαζί του.
1: Σωστή πρόταση μαζί του κ. Ανδρουλάκη. Και ελπίζω να ακούσουμε και άλλες τέτοιες ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από τον Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμά του, να δούμε ακριβώς.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πολλές φορές γίνονται ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να υιοθετούν κάποια από αυτά όταν πραγματικά υπάρχει κάτι που αξίζει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχει ένας πολιτικός εγωισμός και μπορεί ένα κόμμα πράγματι να κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση.
0: Σωστό. Δεν πρέπει να βάζεις κόκκινες γραμμές στις πολύ καλές ιδέες. Έχεις δίκιο. Έχει ένα κόμμα μια εξαιρετική πρόταση. Κατά την άποψή μου πρέπει να την υιοθετήσεις, εάν είσαι κυβέρνηση. Έχει μια εξαιρετική πρόταση για την ακρίβεια, ας πούμε. Εγώ περιμένω να ακούσω και τι θα πούνε όλοι για την ακρίβεια. Αυτοί εδώ λένε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε να την ελέγξουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, δεν κάνετε ό,τι μπορείτε να την ελέγξετε. Και μετά λένε ότι ναι, αλλά αυξάνουμε το εισόδημα όμως. Και η απάντηση είναι να δώσουμε υψηλότερο κατώτατο. η απάντηση είναι να δώσουμε, ξέρω εγώ, βοήθεια, επιδόματα. Και τους λένε οι άλλοι δικαιώς, κάντε και έλεγχο. Σωστά. Οι άλλοι τι θα κάνουν? Δεν θες να μάθεις τι θα κάνουν για την ακρίβεια? Δεν έχω καταλάβει. Έχεις μια συγκεκριμένη πρόταση για την ακρίβεια που έρχεται από την αντιπολίτευση για το πώς θα αντιμετωπιστεί?
1: Θέλω να σου πω ότι η μόνη συγκεκριμένη πρόταση που έχω ακούσει για την ακρίβεια είναι από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, που είχε βγάλει 5 προτάσεις, οι οποίες θα ήθελα να τις δω να εφαρμόζονται. Ναι. Όπως, ας πούμε, να είναι υποχρεωτικό στο σούπερ μάρκετ να μπαίνουν στις εκπτώσεις τις καλοκαιρινές, όχι στα είδη που υπάρχουν και στα καταστήματα, αλλά στα τρόφιμα. Και είχε κάνει και άλλες πολύ ωραίες προτάσεις. Μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, αλλά να αποδίδεται το κέρδος βασικά όχι κέρδος από το ΦΠΑ, να αποδίδεται στους παραγωγούς για να κάνουν συνεταιρισμούς και να πουλάνε κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ.
0: Εξαιρετικά.
1: Είχε πολύ ωραίες προτάσεις.
0: Αυτές είναι ωραίες προτάσεις.
1: Εμπορικό και βιομηχανικό.
0: Είναι ωραίες προτάσεις. Οι προτάσεις του τύπου εμείς, όταν θα έρθουμε στα πράγματα, είμαστε καλύτερα από τους άλλους και αγαπάμε περισσότερο τον κόσμο και με εμάς αυτά θα συμβαίνουν, είναι προτάσεις για μένα ανύπαρκτες. Είναι πράγματα τα οποία σαν να μην έχουν υποθεί, σαν να μην έχουν γραφτεί. Περιμένω λοιπόν να ακούσω και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα, όπως και η Κασιανή και οι υπόλοιποι πολίτες, να γίνεται μια συζήτηση. Ξέρεις τι άλλο μου λείπει? Εσύ δεν έχω αντίδραση από, τα δεξιά κόμματα, παύλα πατριωτικά, για την ασπίδα του Αχιλλέα? Τίποτα, κουβέντα, τσιμουδιά. Για την αριστερά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Η αριστερά είναι σε μια λογική του να. Επειδή ακούω την κριτική από εκεί, ότι ναι, λέει ακριβό, είναι επιθετικό, είναι στη λογική του καλύτερα να μην γίνει. Okay. Είναι μια. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι θα πιούνε καφέ στην κόκκινη μιλιά, γιατί δεν κάνουν μια. Ρε παιδί μου, μια αντίδραση. Να πούνε είναι καλό, δεν είναι. Μας κάνει, δεν μας κάνει.
1: Πάντως το Πασόκ είπε ότι συμφωνούμε με το πρόγραμμα, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει δικαστεί για τα. Συμφωνούμε δηλαδή με τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, σε ποινικά δικαστήρια.
0: Αυτή του Πασόκ είναι μια ξεκάθαρη θέση.
1: Με την οποία συμφωνώ.
0: Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Εγώ απλά περιμένω να ακούσω, ρε παιδί μου, του υπόλοιπου. Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα. Δεν ασχολούμαστε με τα σήματα. Ε, κυρίως τα κόμματά μας.

0: Εν τω μεταξύ, στο ζήτημα της ακρίβειας που πιάσαμε τώρα στο τέλος, θα το αναπτύξουμε περισσότερο μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουν γίνει, Γιώργο μου, κάποιες καταγγελίες από καταναλωτικούς συλλόγους ότι κάποια από τα προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική αυτή πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές πωλούνται σήμερα, ενώ είναι εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, ακριβότερα από ό,τι πωλούνταν πριν από μία εβδομάδα ή πριν από ένα μήνα.
1: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι αναρωτιέται ο μέσος καταναλωτής. Ρε παιδιά, εκεί κρεατάκι υπάρχει, τυροκομικά υπάρχουν. Πόσα τρόφιμα έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία? Πόσα τρόφιμα έχουν μπει από τα προϊόντα που αγοράζουν κάθε μέρα καταναλωτές? Πόσα είναι μέσα εκεί? Γιατί χθες μας έλεγες, χθες προχθές που το έλεγες, την πανδεσία της σόγιας. 20 κωδικοί για τη σόγια. Μάλιστα.
0: Στα αλλαντικά είχε τη γαλοπούλα χωρίς γλουτένι, την πάριζα χωρίς γλουτένι.
1: Και τη γαλοπούλα χωρίς σύνορα.
0: Το λουκάνικο με τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το. Με
1: τα προϊόντα που ο κόσμος αγοράζει. Εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8 με Αντώνη Βαρδί, γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 2014. Γεννήθηκε σε 7 Αυγούστου 1948. Μας έχει χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά σήμερα. Το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο ίδιος και η στίχη είναι του Χρήστου Προμήρα.

0: Καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά. Με τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα φίλε. Να μου πεις, θέλω να μου πεις με ποιο τρόπο θα γίνω αντικειμενικός. Πες μου ποιο όνομα πρέπει να φωνάξω για να σου γίνω αρεστός. Επειδή μείναμε στην ακρίβεια, απλώς θέλω να θυμίσω στους αρμόδιους υπουργούς και στη κυβέρνηση συνολικά, οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται πρέπει να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πρέπει να έχουν αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μας. Αν λοιπόν σε αυτούς τους 1740 κωδικούς δεν υπάρχουν τα προϊόντα που η πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει, προμηθεύεται κάθε μέρα, πώς περιμένουν να νιώσουν οι καταναλωτές, οι πολίτες αυτής της χώρας λίγο καλύτερα? Εάν η συζήτηση που γίνεται είναι για τα καύσιμα, βεβαίως παρατείνεται, είπαμε η επιδότηση και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν η συζήτηση είναι ότι θα πάμε σε μια παράταση τσουκουτσούκου, ρε παιδί μου, όσο πάει, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση γιατί τα καύσιμα είναι στο Θεό. Αν η συζήτηση είναι για τις πολιτικές οι οποίες γίνονται, που θα πρέπει να τις δικαιολογούν και να τις παρουσιάζουν για να τις αναλύουν πάνω από 30 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Αυτό το κλείνω εδώ ως σχόλιο για την ακρίβεια που είπες.
1: Φοβάμαι ότι αυτό το νέο μέτρο που ξεκίνησε έχει περισσότερο στόχο να κερδίσουν κάποια προϊόντα την αγάπη των πολιτών και να τα αγοράζουν περισσότερο, παρά να βοηθήσει τα νοικοκυριά να φεύγουν με μικρότερο καλάθι. Γιατί είδα μέσα προϊόντα τα οποία θα μπορούσες να το πάρεις αντί να πάρεις το προϊόν που έπαιρνες κανονικά και να σου βγει και πιο ακριβό. Ο κύριος Αυτόπουλος όμως χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM έκανε μια άλλη καταγγελία. Είπε ότι είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία πολλούνταν φθηνότερα την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα από ότι πολλούνται σήμερα μετά την Εθνική Πρωτοβουλία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φτηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην Εθνική Πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φτηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια, για παράδειγμα, ενδεικτικά να αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την Εθνική Πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την Εθνική Πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανή 240 γραμμαρίων είχαν πριν την Εθνική Πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την Πρωτοβουλία είχε 3,89, στην Πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την Πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
0: Καταλάβατε τώρα γιατί αυτή η πρωτοβουλία έχει ζητήματα. Είμαι βέβαιος ότι ο Ραυτόπουλος από πίσω έχει και τις επωνυμίες και είναι πολύ συγκεκριμένος, γιατί ξέρω προσωπικά ότι κάνει και αυτοψίες, πηγαίνει ο ίδιος δηλαδή και μαζεύει την τιμοληψία. Τι κάνανε οι μάγκες? Έρχονται και σου λένε, εμείς μπαίνουμε στην Εθνική Πρωτοβουλία. Λίγες ημέρες πριν ήταν σε ένα πλαίσιο τιμών, μπαίνουν με υψηλότερες τιμές. Το γνωστό κόλπο δηλαδή. Αν εδώ δεν έρθει η πολιτεία να πει, Ελλάδα ρε μεγάλη, γιατί με κροϊδεύεις? Εσύ που συσκευάζεις το φιλέτο κοτόπουλο, το στυπού, μέσα σε αυτά τα προϊόντα που είπε ο Ραυτόπουλος, γιατί με κροϊδεύεις? Εάν κάνουμε μια συμφωνία, λέμε θα την τηρήσουμε, δίνουμε τα χέρια, προχωράμε, αλλά δεν ελέγχουμε αν έχει τηρηθεί. Έχει γίνει δουλειά? Έχει γίνει δουλειά.
1: Πας στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμών και λες, όπα, εδώ είμαστε, τώρα θα το πάρω πιο φθηνά από ποτέ.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι ξεγελιέσαι. Δηλαδή, όλο αυτό έχει γίνει για να κοροϊδέψουμε ακόμα μια φορά τον καταναλωτή. Είναι ένα ακόμα τρίκ να πάρει προϊόντα που δεν θα μπορούσε να είχε πάρει ή να πάρει ένα προϊόν. Γιατί μπορεί να μην θυμάται πόσο έκανε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αυτό
1: που
0: το πράγμα
1: δεν
0: μπορεί να το κάνει το κράτος. Αυτό που κάνει ο Ραυτόπουλος ή αυτό που κάνει ο Λεχουρίτης ή η Καλαπουθαράκου. Το κράτος μπορεί να το κάνει. Να πάει μια βόλτα δηλαδή πριν την έναρξη της εθνικής πρωτοβουλίας και να σημειώσει συγκεκριμένα προϊόντα. Να πάει και να βρει 80 προϊόντα. Και να δει, ωραία, εδώ σήμερα τα μακαρόνια έχουν 80 λεπτά. Το σημειώνω. Το μαρκάρω, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο μακαρόνι έχει 80 λεπτά. Και ξεκινάει εθνική πρωτοβουλία. Και βλέπεις ότι είναι ένα 20. Ή ξέρω εγώ, είναι 90 λεπτά. Δεν πρέπει να τους κάνεις μια επόμνηση.
1: Να τους πετάξεις έξω από την εθνική πρωτοβουλία πρέπει αρχικά.
0: Ναι, λέω υπόμνηση. Έχεις δίκιο. Κανονικά να τους πετάξεις έξω. Να τους πεις, άντε, φύγετε, γεια σας.
1: Το κράτος δεν είναι Ραυτόπουλος πρέπει να πάει σε κάθε σούπερ μάρκετ να πάρει τη μία-μία τιμούλα, να ψάξει τα φυλάδια που είχε κρατήσει
0: την προηγούμενη. Είναι 100 Ραυτόπουλοι το κράτος. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ένα κράτος που είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να είναι 100. 200 Ραυτόπουλοι.
1: Όχι, σου λέω ότι έχει και τον κατάλογο όλο. Μπορεί να πάρει τις τάδε εταιρείες, τους προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ, να τους πει: στείλτε μου τον κατάλογο με ό,τι προϊόν πουλάτε αυτή τη στιγμή το σούπερ μάρκετ σας.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσει να κάνει πολύ, πολύ, πολύ άνετα αυτή τη δουλειά, αυτή τη σύγκριση.
0: Μετά, δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος. Δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος.
1: Στο μεταξύ, βγήκε και ο πληθωρισμός από την Eurostat χθες. Είναι στο 3,7% σε σχέση με 2,7 που ήταν το 2,9 που ήταν τον Ιούλιο. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στο 3,3%. Είμαστε πάνω δηλαδή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχεδόν μια μονάδα αύξηση ο Ιούλιος με τον Αύγουστο. Που σημειώνεται εδώ ότι υποτίθεται ότι αυτό τον μήνα έμειναν σταθερές τιμές.
0: Ναι.
1: Η εθνική αυτή πρωτοβουλία για την οποία μιλάμε ήταν η ίδια συμφωνία κυρίων ότι τον Αύγουστο οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Δεν θα ανέβουν. Το οποίο δεν το βλέπουμε να έχει συμβεί έτσι.
0: Έχει να κάνει κυρίως με όσα συμβαίνουν στον κόλπο, με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα αναμένουμε. Προηγήθηκε ο Αύγουστος, έπρεπε να έχουμε εικόνα για το που πάει το πράγμα. Και το πράγμα πηγαίνει εκεί. Αδιατάραχτα παραμένει προβληματικό. Έχεις κάτι να ακούσουμε σε αυτό ή έχεις...
1: Όχι, θα μπορούμε να ακούσουμε όμως, ναι, γιατί έχουμε και τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Για βάλε να ακούσουμε για τις επιχειρήσεις.
1: Γιατί τελείωσαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, ναι, και αυτό που βλέπουμε στην αγορά σαν κλίμα και που καταλαβαίνουμε και εμείς από τους ακροατές μας ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, το κατάλαβαν και οι επιχειρήσεις με τις θερινές εκπτώσεις. Είναι ο κύριος Κορκίδης από το Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά.
3: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Όταν συζητούσαμε λοιπόν την Αγία του Καλοκαιριού ότι ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές, προφανώς δεν θα μπορεί να ξοδέψει και τα χρήματά του στην αγορά. Και δεν μιλάμε για τις πολυεθνικές, μιλάμε για τα μαγαζάκια, τα μικρά, τους μικρούς επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα σε τοπικές αγορές και στην Αθήνα και το συγκεκριμένο είναι για τον Πειραιά που είπε ο κύριος Κορκίδης. Όλο το πώς κινείται η αγορά φαίνεται καθημερινά και πόσο μάλλον στις θερινές εκπτώσεις που υποτίθεται ότι. Πραγματικά σου μιλάω, πηγαίνουν όλοι στις θερινές εκπτώσεις και παίρνουν όσο πιο πολλά μπορούν. Θεωρητικά, παλιότερα. Τώρα, για να σου λέω ότι είχαμε μείωση του τζίρου. Μείωση του τζίρου τους από τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή είχαν λιγότερο τζίρο από ό,τι είχαν τους μήνες τους προηγούμενους πριν τις εκπτώσεις. Αυτή η επιχείρηση τώρα πώς θα αγοράσει καινούργια προϊόντα να γεμίσει τα ράφια της.
0: Συμφωνώ. Βέβαια, εγώ έχω διαφορετική άποψη από σένα, διαφορετική αντίληψη, διότι είναι Αύγουστος, είναι ο μήνας που επιλέγουν οι περισσότεροι για να φύγουν. Αυτό το ένα στους δύο δεν πάει διακοπές. Αναλύθηκε κατά την άποψή μου επαρκώς μέσα στο καλοκαίρι από τους ειδικούς που βγάζουν αυτές τις έρευνες. Οι περισσότεροι που δηλώνουν ότι δεν πάνε διακοπές εννοούν ότι θα πάνε στο εξωτερικό τους. Δεν πάνε διακοπές να ξοδέψουν σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν οι περισσότεροι. Και άλλωστε αυτό νομίζω φαίνεται κάθε φορά που πηγαίνεις κάπου εκτός Αττικής ή εκτός Θεσσαλονίκης και βλέπεις ότι γίνεται γαμός. Υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει προφανώς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπόρεσε να αγοράσει. Υπήρξε και κόσμος όμως ο οποίος έκανε διακοπές και προτίμησε τα χρήματα να τα δώσει στις διακοπές του. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα το φετινό καλοκαίρι είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες προτίμησαν να κάνουν μικρές εξορμήσεις των 2-3 ημερών κοντά στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό βούλιαζε η Κινέτα, γι' αυτό βούλιαζε η Χαλκιδική, γι' αυτό βούλιαζαν πολλές περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα.
4: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Οι περισσότεροι τώρα μας ακούτε, είσαστε ήδη στον δρόμο ή ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κίνηση δεν βλέπουμε κάπου, όπως εχθές που είχαμε σε δύο περιπτώσεις κυκλοφοριακά ζητήματα. Μπαίνετε σιγά σιγά λοιπόν στην ημέρα. Εύχομαι να την ευχαριστηθείτε, να μην σας δυσκολέψει. Μαζί μας σήμερα σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο Ξέφωτο του Κεντροπολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch στο Φυσικό Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες και καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά μία λέξη φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Είχαμε Γιώργο εντωμεταξύ χθες και μια μεγάλη φασαρία συσσαγωγικά, γιατί έκανε γνωστό η οικογένεια, η Πολύτεκνη με τα 6 παιδάκια που είχε μετακομίσει στη Φουρνάη Βρετανίας, ότι θα φύγει τελικά από το χωριό, θα μετακομίσει στην Νάξο. Από εκεί κατάγεται ο σύζυγος της οικογένειας, ο Στέφανος. Πήγαν στην Νάξο για διακοπές, μάλλον προφανώς του είχε λείψει το νησί του ανθρώπου. Βρήκανε δουλειές κατευθείαν και ο Στέφανος και η Βάσο, με αποτέλεσμα να μετακομίζουν μόνιμα στο νησί καταγωγής και να πάρουν μαζί και τα παιδάκια τους. Στο χωριό όμως θέλω να ξέρεις ότι παραμένει, γιατί οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν φτιάξει ένα μαγαζάκι στο χωριό, το οποίο λέγεται λίγο απ' όλα, είναι λίγο καφετέρια, λίγο εστιατόριο, λίγο όπως καταλαβαίνεις, όπως το λέγεται το μαγαζί, λίγο απ' όλα, το οποίο αναλαμβάνει η μητέρα της Βάσος, η 67χρονη, και η αδερφή της, που είναι εκεί με τα 41χρονη, που είναι εκεί με τα δυο της παιδάκια των 13 ετών, Κωνσταντίνο και τη 12χρονη Άννα. Ουσιαστικά δηλαδή αφήνουν κάποιον στο πόδι τους, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Να μείνουν να κάτσουν στο χωριό, τους αρέσει, θέλουν να παραμείνουν εκεί και να αναλάβουν το μαγαζί αυτό που έφτιαξαν τα δύο αυτά παιδιά που έδωσαν ζωή στο ορεινό αυτό χωριό. Η αλήθεια είναι, και δεν θα, επειδή είμαι και εγώ από επαρχία και εσείς από επαρχία, ξέρεις πώς είναι το να ζεις μόνιμα σε ένα χωριό απομονωμένο, δεν είναι εύκολο, ειδικά αν δεν είναι ο τόπος καταγωγής σου. Δεν μπορείς να συνηθίσεις εύκολα αυτό το περιβάλλον, και τα παιδιά θέλησαν αυτά να γυρίσουν στον τόπο καταγωγής του μπαμπά της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί. Να ξέρεις, είναι 80 οικογένειες, διαβάζω στο nikos.gr, είναι 80 οικογένειες οι οποίες είναι σε λίστα αναμονής για να μετακομίσουν σε ορεινά χωριά. Έτσι δήλωσε και η δασκάλα από τα Φουρνάη Βρετανίας που ξεκίνησε όλο, που από εκεί μάθαμε όλη αυτή την πρωτοβουλία της της οργάνωσης αυτής Νέα Ζωή, που δίνει ζωή σε ορεινά χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν πάρα πολύ λίγα παιδάκια να μένουν εκεί. Είναι λογικό όταν πας να μείνεις σε ένα χωριό ψηλά στην Ευρυτανία, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχεις πάει στη Φουρνά?
1: Στη Φουρνά δεν έχω πάει, έχω πάει.
0: Είναι έξω από το Καπερνίς, να ξέρεις. Είναι γύρω-γύρω ένα ελατόδας, όσο το θυμάμαι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια. Είναι στην καρδιά των Αγράφων. Είναι στα 900 μέτρα υψόμετρο. Ένα εντυπωσιακό χωριό. Εντυπωσιακό. Αλλά είναι ένα κομμάτι από την ιστορία της Πέθρου. Δηλαδή, θυμάμαι, μου λέγανε εκεί οι κάτοικοι ότι είχαν φτάσει κάποια στιγμή τους 1400, 1500 τη δεκαετία του 70. Και όταν είχα πάει εγώ πριν από περίπου 15 χρόνια, 12-13, ήταν 300. Από εκεί ήταν. Αντιστοίχως αυτή την πρωτοβουλία, από ό,τι ξέρω, είναι και η Ζήτσα, ένα πανέμορφο ιστορικό χωριό στα Ιωάννενα.
1: Στα Γιάννενα, ναι.
0: Σε ανάλογη πρωτοβουλία είναι. Και προβάλλουμε τώρα την υπόθεση της οικογένειας αυτής. Άκουσα και τον Σπύρο τον Παπαδάκη νωρίτερα που έλεγε ότι μίλησε με την κυρία. Προβάλλουμε τώρα την υπόθεση της οικογένειας αυτής. Άκουσα και τον Σπύρο τον Παπαδάκη νωρίτερα που έλεγε ότι μίλησε με την κυρία. Γιατί την προβάλλουμε? Γιατί είναι σοβαρότατο.

0: μπορείς να βρεις, αν υποθέσουμε ότι είσαι εκεί και κρατάς το σπίτι σου ή κρατάς την γη των προγόνων σου, δεν μπορείς να βρεις τις υπηρεσίες και τα υλικά να συντηρήσεις το σπίτι. Γιατί οι δομές, γιατί αυτού του είδους υπηρεσίες απομακρύνονται. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα, σοβαρότατο θέμα. Σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται αλλοδαποί επιχειρηματίες και αγοράζουν 3, 4, 5 σπίτια και κάνουν ανακαίνιση. Και τους κάνουν μετά ένα ξενοδοχείο, ένα ξενώνα. Στις περιπτώσεις όμως τις υπόλοιπες, τα σπίτια ερημώνουν, διαλύονται. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο εγώ θέλω να ακούσω στην, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα κόμματα, τι έχουν να πούν. Να, ένα θέμα. Από το να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε και να στέλνουν και μηνύματα ακροατές, ο τάδε είναι καλύτερος, όχι ο άλλος είναι καλύτερος, γιατί βάζετε και συζητάτε αυτούς τους τρεις και δεν συζητάτε για τον άλλον και τον... Αυτά είναι τα θέματα. Αυτό που λες είναι ένα σοβαρό θέμα. Τι λένε τα κόμματα γι' αυτό? Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Είναι σοβαρό ζήτημα.
1: Έχει πιο το σοβαρότερο ζήτημα, ότι η κυρία αυτή καταγγέλει, η μαμά που θα μείνει στο χωριό, ότι το μόνο τους πρόβλημα στη Φουρνά είναι ότι δεν έχουν γιατρό. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς να επιστρέψουν στην επαρχία, να επιστρέψουν στην επαρχία οι πολίτες που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και να μην έχεις οχυρώσει την επαρχία ώστε να μπορεί να τους φιλοξενήσει.
0: Και να έχεις παιδιά ή να έχεις γέροντες μαζί σου και να μην έχεις αυτού του είδους τη φροντίδα, να μην έχεις γιατρό δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα. Τα σοβαρά θέματα αυτά είναι.
1: Επίσης, θεωρώ ότι είναι, αν είναι μία φορά δύσκολο να γυρίσεις στο χωριό σου, είναι δύο φορές δύσκολο να πας να μείνεις σε ένα χωριό που δεν ξέρεις ποιο είναι. Ενώ ότι για μένα τουλάχιστον τέτοιες παρεμβάσεις θα ήταν πιο εύκολο να γίνουν αν καλέσεις τους επαρχιώτες που έχουν φύγει στα αστικά κέντρα να επιστρέψουν πίσω. Το να πάει ένας γκάγκαρος Αθηναίος που λέγε και ο Μιχαλέλης, καλημέρα μας ακούει, να πάει σε ένα οποιοδήποτε χωριό στην Ευρυτανία, στα Τζουμέρκα, οπουδήποτε, που έχει 100 μονίμους κατοίκους, προφανώς θα φρικάρει.
0: Δώσ' το κίνητρο λοιπόν. Δώσ' το κίνητρο. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο. Δεν τον είδα τους ακόμα που λες. Θα τον ψάξω να τον δω και θα σου πω, φίλε. Καλημέρα, εσύ Γιώργο από το Ήλιον. Εδώ και 20 λεπτά ασχολείστε με Σαμαρά, Ανδουλά και Τσίπρα. Τι φάση αυτή κυβέρνουν εδώ και 7 χρόνια. Σοπαρε μεγάλη, Γιώργο. Σοπαρε μεγάλη. Θες να τους έχουμε στα πυρόβλητο, δηλαδή. Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτησης. Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτησης, ειδικά αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ή αυτοί πρόκειται να κυβερνήσουν ή έχουν πιθανότητα να κυβερνήσουν. Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα, φιλέ. Λέει ο Πάνος ότι για την κουβέντα της ακρίβειας που λέγαμε τις τιμές, όπως γίνεται λέει και στο δίθεν Black Friday, αλλά έχει καταντήσει λέει η idea πιο αυτό με τις ανατιμήσεις λέει πριν κάποια πρωτοβουλία. Αυτό που περιγράφει ο Ραυτόπουλος, ότι λίγες ημέρες πριν την έναρξη της εθνικής πρωτοβουλίας σε κάποια προϊόντα παρατηρήθηκε να σηκώνουν τις τιμές. Το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι την παρέμβαση του κράτους σε αυτές τις εταιρείες με αυτά τα προϊόντα. Τους πει, τι κάνετε ρε. Αυτά που κάνετε.
1: Δεν μπορείς να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες ενέργειες, τέτοια μέτρα, αν δεν είσαι σίγουρος ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός σου μπορεί να ανταπεξέλθει και να τα φέρει όλα σε τάξη και να βγουν από την πρωτοβουλία αυτοί που κάνουν τις ματσαραγκές και να τιμωρηθούν όσοι το παίξαν έξυπνοι και εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Γιατί, Γιώργο μου, είναι καθαρή εκμετάλλευση αυτή. Το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμής που είναι ένα τόσο πράγμα στρογγυλό. Ναι. Προφανώς τραβάει το μάτι. Τραβάει τον πολίτη να πάει να αγοράσει εκεί. Και όταν εσύ τον κοροϊδεύεις στην κυριολεξία.
0: Είναι κοροϊδία, είναι απάτη.
1: Δεν πρέπει αυτό να πούνε πρόστιμα, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε ή όχι, έχουμε ακόμα λίγο, κύριε Λάσκαρη. Γεια σου, ρε Σιλίλη, καλημέρα. Λες οι διακοπές στο εξοχικό, αν είναι ο δικός σου, δεν είναι και τόσο διακοπές, εκτός κι αν έχεις 3 μήνες άδεια. Έχεις τόσες δουλειές να κάνεις, αναπόφευκτα καθαρίζεις, μαγειρεύεις, ψωνίζεις, δεν είναι διακοπές να πιάνεις το χρονόπανο, τη σκούπα και την κατσαρόλα κάθε μέρα. Είναι γλυκιά μου, Λίλη. Αν έχεις θάλασσα δίπλα ή αν έχεις το βουνό ή αν είσαι πάνω στο βουνό, εάν έχεις τη δυνατότητα να φιλοξενήσεις ανθρώπους που αγαπάς από την οικογένειά σου ή φίλους. Και εγώ που ήμουνα στο σπίτι μου στην Νότια Πελοπόννησο, έπρεπε αυτό το καλοκαίρι να κάνω πράγματα. Είχα τη δυνατότητα όμως να ακούω τα πουλάκια, να βλέπω να βγαίνω στον Ελαιώνα και να βλέπω κάτω τα ζωάκια κτλ. Δεν είναι αυτό που κάνω συνήθως.

0: Εντάξει, ωραία. Δεν είναι διακοπές. Τι ακριβώς είναι διακοπές? Γιατί αυτό συζητάγαμε πριν. Τον ορισμό των διακοπών στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, διακοπές δεν είναι να πας κάπου, να ξεκουραστείς, να είσαι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα Airbnb, σε ένα οτιδήποτε.
0: Αυτό λέμε. Που... ότι στη συνείδηση του Ελληνά διακοπές είναι αν είσαι σε ξενοδοχείο.
1: Συγγνώμη, άμα πάω στο χωριό μου που πηγαίνω από 3 μηνών κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, εντάξει, δεν είναι και διακοπές αυτό κανονικές.
0: Ορίστε. Η κυρία Κασιανή Πραχάτη.
1: Πήγαινα κάθε χρόνο, ένα μήνα κάθε χρόνο, ναι. από 3 μηνών που ήμουνα μέχρι σήμερα, ναι. ένα μήνα κάθε χρόνο πήγαινα στα πράγματα.
0: Ναι, και δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσουν τα πράγματα, ναι. αλλά δεν είναι και διακοπές το να πάω στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Με τη βάβο μου.
0: Σωστά. Άμα δεν πας, παιδί μου, στον Κυκλαδονήσι να ευχαριστηθείς εκεί πέρα, να ανταγώνεις κάτι.
1: Στον Κυκλαδονήσι, ρε παιδί μου. Αλλά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θες να πας θάλασσα.
0: Θέλω.
1: Εγώ σου πω, έχω χωριό στο βουνό.
0: Σε σένα θέλω αυτό το χειμώνα.
1: Έλα το χειμώνα.
0: Εγώ είμαι πιο καλοκαιρινός τύπος. Να κάνουμε τώρα. Η Ελλάδα σου δίνει τη δυνατότητα και για βουνό και θάλασσα.
1: Σου δίνει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη διακόπηση.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ορδανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδος εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην

0: Γεωργία 30 Θεσσαλονίκης. Άμεσα η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κατάσβεση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλή. Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
10: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μάνολη Παπάζογλου, τον ηχολήπτη μας εδώ και το ρυθμιστή μας, τον Πέρι Βασιλάκη. Τετάρτη σήμερα, 2 του μηνός, μάλιστα δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα, ηλιόλουστες, έτσι οι μέρες στα νησιά μας, φανταστικός ο καιρός, έχει ζέστη βέβαια, το καταλαβαίνω, ειδικά το μεσημέρι, σας τα είχε πει ο Μανολάς, δεν σας τα είπε εδώ ο μετεωρολόγος μας, σας τα είπε. Ανυπομονώ ρε Γιάννη να ανοίξω τα social και να δω ένα άρθρο σου που να λέει πάμε σε λίγο... βροχούλα, σε λίγο κρύο, ρε παιδί μου, κάτι ρε παιδί μου. Επιτρέπετε να έχουμε το μέσο και να μην έχουμε βροχή.

κι άλλος. Εδώ είμαστε λοιπόν όπως και κάθε μέρα, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού μας εδώ πέρα. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr, να τα βρείτε όλα.

Και φυσικά υπενθυμίζω και το Viber του σταθμού, το 698-91-99-995. Εδώ μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, ό,τι και αν θέλετε να σχολιάσουμε. Έχουμε κάνει άπειρες εκπομπές με ό,τι μας στέλνετε και να είστε πάντα καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να λέμε και τα καλά και τα κακά.

Καλημέρα στο φίλο το Σπυρό, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι πάντα καλά, καλημέρα ευχόμαστε. Και στο φίλο το Γιώργο στο αεροδρόμιο, καλημέρα ρε φίλε, καλούς δρόμους.

Καλημέρα και στο φίλο τον Νικήτα. Ευχαριστώ Νικήτα, ευχαριστώ ρε φιλαράκι. Λοιπόν, τι έχουμε, να ξεκινήσουμε λίγο από τα καλώς κείμενα και αναφέρομαι στις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται στο νησί. Είδαμε την ανάρτηση χθες του Δημάρχου, του Αλέξανδρου του Κολιάδη, για τις ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Βελιγραδίου και Βέρνης. Ήταν και οι δύο δρόμοι, η αλήθεια είναι, έχριζαν σίγουρα βελτίωσης, δεν το συζητάμε. Καλό είναι να γίνονται αυτά και πολύ καλώς συμβαίνουν, διότι οι δρόμοι μέσα στην πόλη είναι ένα χάος, τελείως, δεν το συζητάμε. Κάποια στιγμή πρέπει να δείτε και τους δρόμους, αυτούς που ξέρετε που έφτιαξε τον καταθλιπτικό αγωγό και πανηγύριζε ο Σωτήρης ο Βαγιανός. Έχετε κάνει μια βόλτα με το μηχανάκι να περάσετε από το κέντρο και από τις Καμάρες, από τα Φανάρια που λέμε εκεί, στο κέντρο-κέντρο, και να κατεβείτε προς κέντρο. Δεν ζαλίζεστε, δεν κάνετε κοιλιακούς. Έχει μια διαφορά υψομετρική ο δρόμος, τουλάχιστον μισό πόντο. Ούτε περπατώντας δεν τον περνάς αυτόν τον δρόμο. Καταλαβαίνετε που λέω έτσι. Καταλαβαίνω, είναι σεζόν τώρα, δεν γίνεται. Και το άφησαν έτσι όπως το άφησαν εκεί. Το καταλαβαίνω και αυτό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το δείτε.

Καλημέρα στην κυρία Ελένη, καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη και στο Βαγγέλη από τη Λέρο. Να είστε πάντα καλά ρε παιδιά, όλοι να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Είχαμε περιφερειακό συμβούλιο.

Ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο είχε σημαντικές αποφάσεις και εκεί πρέπει να σταθούμε, όπως το ομόφωνο ναι για τις 9 κατοικίες στους γιατρούς του νοσοκομείου της ΚΟ. 9, προσέξτε, κατοικίες, έτσι, ομόφωνο το ναι από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολύ καλά τα νέα αυτά. Μας είχε μιλήσει και ο κύριος Τσουκαλάς για αυτή την περίπτωση με τις 9 κατοικίες στην ΚΟ. Δόξα τω Θεώ, το Περιφερειακό Συμβούλιο το αγκάλιασε αυτό. Βρίσκει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπορεί να στεγάσει τους γιατρούς που είναι να πάνε στο νησί. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, μπορεί κάποιος να πάει και με την οικογένειά του, διότι υπάρχουν κάποια από τα σπίτια που είναι και για 3 και 4 άτομα που μπορούν να διαμείνουν μέσα στο σπίτι. Είναι μια πάρα πολύ καλή και θετική εξέλιξη. Πέρα από το όλο το εγχείρημα, έτσι, που θα τρέξει και με τις προκηρύξεις και τα λοιπά, πέρα και από την οικονομική ενίσχυση που δίνει σε πάρα πολλούς γιατρούς. Εχθές ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά ότι φτάσαμε στους 120 περίπου. Αυτό αυξομειώνεται, εξαρτάται πόσοι είναι εδώ, πόσοι έρχονται, πόσοι και τα λοιπά. Και προχωράμε και στις κατοικίες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Μπράβο στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτήν την απόφαση, ομόφωνη απόφαση. Να πω ότι ευνηδιάστηκα, όχι, εντάξει, οκ. Τη θετική πλευρά είδα, ας πούμε, όλες οι παρατάξεις και έγινε ό,τι έγινε και πήγε και μια εισαγωγή έξτρα που πρότεινε ο κύριος Παπανικόλας στο να δώσουν την υπογραφή του Περιφερειάρχη, έτσι να κάνει όλες τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η όλη η κατάσταση. Όλα πήγαν καλά. Θεωρώ ότι όλα πήγαν καλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά μας, τουλάχιστον έτσι για την δικιά μας περιοχή, πάντα μιλώντας, δεν μιλάω για όλη τη χώρα, μιλάω για την δικιά μας περιοχή, για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και αυτό φαίνεται να κερδίζεται βήμα-βήμα κάθε μέρα.

και νόλες, τι ωραία πράγματα συζητώνται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πόσο θετικά είναι όλα αυτά τα οποία ακούσαμε για το νοσοκομείο, για τις 9 κατοικίες, έτσι, για τους γιατρούς του νοσοκομείου της ΚΟ. Έρχεται ένα γεγονός που χάλασε λίγο, όχι λίγο, αρκετά θα πω τη διάθεση, έτσι, του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και η πρόεδρος, η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, το χειριστήκε πάρα πολύ σωστά και αναφέρομαι στο Σωτήρι το Βαγενό. Ο τίτλος της θεματολογίας που θα πούμε τώρα μπορεί να ονομαστεί και «Ο Ακάλεστος». Είναι τυχερός ο Σωτήρης ο Βαγιανός, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει με την πάρτη του. Είναι τυχερός στην ατυχία κάποιων άλλων ανθρώπων και αναφέρομαι στον αείμνηστο Νίκο Φόσκολο, που δεν είναι εν ζωή. Γι' αυτό είναι τυχερός ο Σωτήρης ο Βαγιανός, γιατί έτσι και ήταν εν ζωή, είμαι σίγουρος ότι θα τον γύριζε ταινία, σειρά τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απλά τα πράγματα. Έχει τώρα μέρες που διατάζει, όπως σας το λέω, διατάζει, βάλτε αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κάντε αυτό, πείτε εκείνο, να συζητηθεί το ένα, να συζητηθεί, παίρνει αποφάσεις μόνος του, ρε παιδί μου, τι θα συζητήσει, προσέξτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά τα έχετε ξανακούσει αυτά, πείτε μου, στείλτε μου ένα μήνυμα, τα έχετε ξανακούσει κάπου στην Ελλάδα ή κάπου στον κόσμο, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα. Και τι έκανε, αφού δεν έπαιρνε απαντήσεις, αποφάσισε ο Σωτήρης να κάνει, λέει, βόλτα στο, να πάει μέχρι την περιφέρεια. Μάλιστα. Ο Ακάλεστος, προσέξτε.

Πολύ σωστά λοιπόν και η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Αντωνιάδη, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, εξέδωσε και ένα δελτίο τύπου, εξήγησε ακριβώς έτσι και τους κανονισμούς. Δεν ξέρω αν κανονισμός, η λέξη κανόνας, νόμοι, νομοθεσίες, δεν ξέρω αν λέει κάτι όλο αυτό για τον κύριο Βαγιανό, δεν ξέρω αν το ακούει όλο αυτό, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί λειτουργίας παντού. Δεν είναι όλα they are. Κάποιοι λειτουργούν σωστά. Ξέρετε, δεν παίρνουν αποφάσεις ή ψηφίζουν ή αναρωτιόνται κάποιοι ή πρέπει να διαγραφούν ή έχουν διαγραφεί ή και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Και υπάρχει μια σοβαρότητα. Και αυτός ο θεσμός εκεί θα λειτουργεί, λειτουργούσε, θα λειτουργεί σοβαρά. Θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι. Θέλουν να προσαρμοστούν ή δεν θέλουν κάποιοι. Είναι δικό τους το πρόβλημα πλέον. Έκανε σαφέστατο λοιπόν η κυρία Αντωνιά, διότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα θέματα τα οποία ζητάει ο Σωτήρης ο Βαγιάνος να τεθούν είναι ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής. Αρχίζω και ψήνομαι κι εγώ στην αυτοδιαφήμιση του άσχετου. Μόνος σου τα λες. Αρχίζω και ψήνομαι πάντως, με πείθεις σιγά σιγά. Χωρίς να υπάρχει εισήγηση του θέματος λοιπόν, χωρίς να το πάει κάποια παράταξη, ενώ το είχαν όλες οι παρατάξεις στα email τους και θα μπορούσε κάποιος να το κάνει εισαγωγή, βγήκε σαν τη Μάρθα Κλάψα με δικό του δελτίο τύπου. Να λέει, μα πρέπει να το διαβάσετε ή να δείτε τι ψηφίζετε και να σας ενημερώσω τι ψηφίζετε. Τα έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι, δεν το πήγαν καν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό, ότι κάποιος πρέπει να το πάει για συζήτηση. Να Λόλα, να ένα μήλο.

Επαναλαμβάνω, τέτοιο θέμα συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν τέθηκε ποτέ από καμία παράταξη. Να το ξαναπώ? Όχι.

Και έτσι πάνω κάτω καταλαβαίνει κάποιος και ο καθένας πώς λειτουργούν εκεί πάνω, τι γίνεται, τι γνώση έχουν πάνω σε αυτό το οποίο διοικούν, γιατί διοικούν, έτσι. Και ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, και αυτό το κάνω ό,τι θέλω, θέλουν να μας το περάσουν κανονικότητα. Όχι, παιδιά. Καλή προσπάθεια, οφείλω να το ομολογήσω. Καλή προσπάθεια, Σωτηρή, αλλά κανονικότητα όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που παίζεται από πλευράς ΔΕΙΑΡ δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Χτυπιέστε, δεν χτυπιέστε.

ξέρω ποιος το συμβουλεύει αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πω, δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω αν συμβουλεύεται από κάπου ή μόνος του αποφασίζει και διατάζει. Και νομίζει ότι θα διατάζει και άλλους φορείς. Αυτό δηλαδή πώς το σκέφτεσαι. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε. Τι είναι εδώ, Δήμος, ΔΕΙΑΡ, τι είναι εδώ, δεν ξέρω αν δεν σου βάζουν χέρι από εκεί, κάνεις ό,τι θες. Τι γίνεται ακριβώς. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, όποια στιγμή θέλει, το συζητάει όποτε θέλει. Έτσι, χωρίς εισηγήσεις, χωρίς θέματα, χωρίς. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Για την αγάπη όσα κι αν. Καλημέρα στη Σημή, καλημέρα, ρε φιλέ.

Λειτουργούν όλα σωστά εκεί πάνω στη ΔΕΙΑΡ και θέλει να λειτουργήσουν και οι άλλοι οργανισμοί σωστά. Βάλτε το σε παρένθεση αυτό. Έχει και άλλες αρμοδιότητες. Έχει και άλλες αρμοδιότητες ο Σωτήρης ο Βαγιανός στη Μεσαιωνική Πόλη. Για πείτε μας λίγο, τι γίνεται με τις πύλες εισόδου στην παλιά πόλη? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το χάος εκεί? Γιατί έρχεται ρεπορτάζ και από εκεί, που όχι χάος, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει εκεί, η ανεξέλεκτη κατάσταση, δεν έχει ξανασυμβεί, προηγούμενο δεν υπάρχει. Είναι δύσκολη η περίπτωση της παλιάς πόλης, το γνωρίζουμε. Πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν διαφωνεί κανένας. Όλοι όμως είχαν ένα μαγικό τρόπο να τα καταφέρουν να βγαίνει αυτή η σεζόν. Και αναφέρομαι στις πύλες εισόδου, στα μηχανάκια, στα αυτοκίνητα που μπαινοβγαίνουν ανεξέλεκτα, παρκάρουν όπου βρουν, δεν συζητάνε, δεν υπάρχει έλεγχος μάλλον από πουθενά. Τίποτα. Έχουμε Σεπτέμβριο, ε. Εχθές είδατε και φωτογραφίες, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδικτύο μέσα από την παλιά πόλη. Άλλος ανεβαίνει τα σκαλιά με τις γορούνες, άλλος μπαίνει με τα μάξι του μέσα, παρκάρουν όπου βρουν. Γίνεται κόλαση. Κυριολεκτικά κόλαση.

Αλλά δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθούμε με τα σοβαρά αυτά προβλήματα που δυσφημούν το νησί. Ξέρω. Τώρα που θα κυκλοφορήσει το άρθρο, θα δυσφημεί το νησί η δημοσιογραφία πάλι.

Μιχάλη μου, ήταν το κερασάκι σε τούρτα αυτή η φωτογραφία η οποία, την οποία εμφάνισες εχθές και ευχαριστώ για το μήνυμα. Εδώ μιλάμε, αν δεις φωτογραφίες και βίντεο για το τι συμβαίνει στις πύλες εισοδού, μάχη κανονική, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι το πρωί που παλεύουν να βγάλουν μία άκρη εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από μία φάση και ύστερα μετά η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Όταν λέμε ανεξέλεκτη, τα είδες και μόνος σου. Τα έχεις φωτογραφίσει, έχεις φωτογραφίσει και πάρα πολλές στιγμές από εκεί. Δεν υπάρχει ούτε θέματα ασφαλείας, ούτε τίποτα εδώ. Εδώ δεν είναι. Όχι. Όχι. Γιατί να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Είναι ικανοί να βγουν και να μας πούν, βράφιστε τον κόσμο να μπει μέσα να δει τη μεσαιωνική μας πόλη. Ικανούς τους έχω, αλήθεια τώρα.

χρόνος για αυτά δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει, ασχοληθούμε τα σοβαρά. Έχουμε χρόνο όμως να κάνουμε βόλτα μέχρι την περιφέρεια να το παίξουμε Ταρζάν. Ε, ναι. Εχθές, αν δεν κάνω λάθος, κάνοντας τη διαδρομή που κάνω τώρα τις 2-3 τελευταίες μέρες, άκουγα την συνάδελφο τη Ρένα την Παυλάκη για το πρωινό Express. Ζήτησε κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ζήτησε κάτι η Ρένα χθες. Κάτι αποτελέσματα. Έτσι, να τα εμφανίσετε δημόσια. Είστε εδώ. Είστε εδώ. Βρίσκεστε εδώ. Για να δούμε τελικά ποιος δυσφημεί το νησί. Βρίσκεστε εδώ. Το ακούσατε. Γιατί εγώ προσωπικά από αυτό που ζήτησε η Ρένα δεν είδα κάτι πουθενά. Δεν είδα να διαψεύδεται τη Ρένα και αυτά που λέει. Ζήτησε κάτι αποτελέσματα. Μετρήσεων. Από την περιοχή εκεί στο Βόδι. Αυτά, χρόνος υπάρχει για αυτά. Να απαντήσετε δημόσια σε αίτημα δημοσιογράφου. Σε δημόσιο αίτημα και όχι σε μηνυματάκια. Όχι μηνυματάκια. Ούτε πρωτοκολλάκια και ιστορίτσες τέτοιες περίεργες. Έχετε ρημάξει το πρωτόκολλο εκεί. Στέλνουν τα πρωτόκολλα αβέρτα μηνύματα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πού στέλνουν. Αβέρτα, χωρίς λόγο. Αβέρτα, κουβέρτα μηνύματα. Εδώ, μα στείλετε ένα μήνυμα, μα πείτε τι έγινε με αυτά που ζήτησε χθες η Ρένα. Όχι. Έχει επέμβει ο εισαγγελέας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Τέρμα το ψέμα, το κοροϊδηλίκι και ό,τι έχει γίνει στο Βόδι τελείωσε. Το παραμύθι τελείωσε την επόμενη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου ακριβώς. Τότε που βγαίνατε και λέγατε διαστόματος Χαλκιά, κυρίου Χαλκιά, ότι κάποιοι που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα μπορεί να φταίνε, ψάξτε τους, ή κάποιοι άλλοι που δραστηριοποιούνται κοντά στη θάλασσα μπορεί να φταίνε, ψάξτε τους. Αυτά λέγατε την άλλη μέρα το πρωί. Εξαφανιζόλ το λέμε στο χωριό, μεταξύ μας, οι παρέες. Έχει επέμβει εισαγγελέας, επαναλαμβάνω. Για ποιον επενεύει ο εισαγγελέας? Για ποιο θέμα ακριβώς? Για το θέμα που δυσφημίζει το νησί. Για αυτό που σώνει και καλά παλεύατε να κρυφτεί κάτω από το χαλί χρόνια τώρα και συνεχίζετε την ίδια στρατηγική. Πλέον η κατάσταση έφτασε στο αμήν, στο απροχώρητο. Τέτοια κατάσταση δεν ξανάδαμε. Δεν είχε προηγούμενο αυτή η κατάσταση. Και δεν αναλαμβάνει ένας την ευθύνη. Στη δικιά σας θητεία εδώ, που έσκασε στα χέρια σας το θέμα. Ένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Να πήρε παιδιά. Ναι, δεν μας παίρνει, δεν ξεβείτε μια δικαιολογία. Αλλά πείτε ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Υπάρχει με τεράστιο πρόβλημα μάλλον εδώ. Όταν θα συνειδητοποιηθεί από τη ΔΕΙΑΡ, μπορεί και να είναι αργά. Όταν καταλάβουν το πρόβλημα. Αλλά ποια είναι η λύση του προβλήματος όλα αυτά τα χρόνια? Διαστόματος Δημήτρη Ζάντουλη, το ακούσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που τι μας είπε έτσι απλά, πώς κάνετε έτσι? Πρώτη φορά βλέπετε κοπράνα στις θάλασσες, στις δικές μας? Αυτή είναι η απάντηση σε όλα. Πώς κάνετε έτσι? Μα υπήρχαν και παλιά. Πώς κάνετε έτσι? Το έχουμε ξαναδεί. Πώς κάνετε έτσι? Πρώτη φορά είναι που συμβαίνει. Να ρωτήσουμε κι εμείς κάποια στιγμή πότε θα φτιαχτούν, ρε παιδιά, αυτά? Έχουμε το δικαίωμα ή δυσφημούμε?

Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Ο ακάλεστος λέει. Πώς θα το πω άλλος. Εγώ προσωπικά το σε πάρτι δεν πάω ακαλέστος. Τώρα εκείνος θεώρησε ότι μπορεί να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να τοποθετηθεί κιόλα έτσι μόνος του. Μόνος του, από μόνος του τελείως. Δε. Τα είπα και χθες εδώ, η επιστήμη σηκώνει πια χέρια ψηλά. Αυτά με αυτό το θέμα. Τι άλλο να πεις, τι άλλο να σχολιαστεί. Το ρεπορτάζ το δικό μου χθες από τον Εώριο είχε μεγάλη απήχηση. Πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχτήκαμε για την περιοχή εκεί. Δεν ξέρω τι να σας πω. Το πήρανε, υποτίθεται, από το 14, από το 24 είναι το πρωτόκολλο. 13 Ενάτου του 24, για την ακρίβεια, το θυμάμαι, στάνταρ, ο αριθμός πρωτοκόλλου. Πού το πήρε πίσω ο Δήμος το κτίριο αυτό. Και το βλέπετε, μάλιστα έλεγε κιόλας ότι αν σε ένα χρόνο κάποιος δεν το φτιάξει, το παίρνω πίσω, το φτιάχνω εγώ. Αυτές είναι οι δηλώσεις, ξέρετε. Όπως αν δεν φέρουμε 60 εκατομμύρια επενδύσεις θα πρέπει να φύγουμε. Όπως αν δεν φτιαχτεί εκείνο θα πρέπει δεν ξέρω εγώ τι. Αν δεν φτιαχτεί το άλλο θα πρέπει δεν ξέρω εγώ τι. Ένα και από αυτά ήταν και αυτό το κτίριο του Νεώριου. Παλεύω να βρω ποια είναι η ολοκληρωμένη σκέψη πάνω σε αυτό. Έχουμε 26 πάντως. Έχει περάσει άλλη μια χρονιά από τις χρονιές που το θέλει και δεν το εκμεταλλεύεται

0: Καλημέρα και στην κυρία Ελένη. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και στην ωραία Πάτμο μας, στο φίλο τον Ηλία. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ένα άλλο σοβαρό θέμα, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας αυτές τις δύο τελευταίες μέρες. Βασικά, εχθές έγινε πιο πολύ συζήτηση. Και θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Γενάδη. Γιατί θέλω να πάμε μέχρι το Γενάδη, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Χθες είδαμε ένα δημοσίευμα από ένα τοπικό site που έλεγε για το ασθενοφόρο Δωρεάς Ευγενίδη, που έφυγε, λέει, από το Γενάδη, έτσι, και με απίστευτες αναφορές μέσα και το τι θα γίνουμε τώρα, και έφυγε το ασθενοφόρο και θα μείνει πάλι έτσι η περιοχή και πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι, διαβάζοντας έτσι και το δημοσίευμα αλλά και κάποιες τοποθετήσεις όχι πολλών κατοίκων, η αλήθεια είναι ένα-δύο κάτοικοι που γράψαν κάποια πράγματα, μου έκαναν εντύπωση, διότι άλλα ξέραμε, άλλα ακούσαμε, άλλα γνωρίζαμε και για την περιοχή. Οπότε ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο του Γεναδίου, τον κύριο Σταύρο Ακούρη, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, διότι ακούστηκαν και ακούγονται μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι το ασθενοφόρο αυτό πάει, τελείωσε, η περιοχή μας έχουν δεν ξέρω τι, είναι πάντα υποβαθμισμένη και τι θα γίνει με το ΕΣΥ στο Γενάδη, γενικώς νότια και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Με αυτό το ύφος ακριβώς πήρα και εγώ τον πρόεδρο, τον Ακούρη, τον Σταύρο, και του λέω: καλά πρόεδρε, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, σοβαρά μιλάμε? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι και η σωστή δουλειά του δημοσιογράφου, να ψάχνει την πληροφορία, να ψάχνει την είδηση, αλλά να βγαίνει η είδηση όπως πρέπει και όχι όπως μπορεί να βολεύει κάποιους, έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα με το ασθενοφόρο αυτό. Πάμε να δούμε την αλήθεια από τον πρόεδρο του Γενναδίου, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος και έτρεξε να βγει να διορθώσει τα πράγματα και ήθελε να μιλήσει και στα ραδιόφωνα, έκανε και τις τοποθετήσεις του για να μπουν τα πράγματα σε μια σωστή βάση και να ξέρει ο κόσμος νότια το τι συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαζόγλου. Καλημέρα σε εσάς, το σταθμό σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα καλά. Αγχωθήκαμε λίγο χθες, γι' αυτό και το τηλεφώνημα που σας έκανα, η αλήθεια είναι. Μόλις είδα ένα δημοσίευμα εδώ ενός τοπικού site για το ασθενοφόρο Δωρεάς Ευγενίδη, τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξέρει και ο κόσμος, διότι από ό,τι κατάλαβα και από τα σχόλια κάτω από το άρθρο, λένε ότι θα μείνουμε έτσι στην περιοχή και το άλλο το ασθενοφόρο κάνει κάτι διαδρομές που δεν ξέρουμε τι είναι. Λέω, πώς είναι δυνατόν να κάνει ένα ασθενοφόρο διαδρομές που δεν ξέρουμε τι είναι? Και τελικά έμαθα και από εσάς και για τους νευροπαθείς και για τις εξυπηρετήσεις που γίνονται και το τι συμβαίνει με το ασθενοφόρο. Γι' αυτό ήθελα να τα πούμε και να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή του διάσταση.
1: Κύριε Παπαζόγλου, από την ημέρα που ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κύριος Χρήστος Ροηλός, από τότε που φτιάξαμε το συνέδριο στο Magic Live, με προσκεκλημένο τον διοικητή της ΔΥΠΕ, για να δούμε τα προβλήματα υγείας στη Νότια Ρόδο. Από εκείνη την ημέρα και ύστερα δεν σταματήσαμε. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε την ψυχή του για τη Νότια Ρόδο. Πέραν των τριών γιατρών που είχαμε, γιατί θα πρέπει να τα πούμε και αυτά, το πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο για πρώτη φορά αναβαθμίζει, έρχεται να αναβαθμίσει το αγροτικό γιατρείο του Γενναδίου το 2009. Από το 2009, κύριε Παπάζογλου, μέχρι το 2019 εγκατέστη δυνατόν να αλλάξει η δομή του αγροτικού ιατρείου στο πολυδύναμο.
0: Μάλιστα.
1: Οι τρεις γιατροί στην Νότια Ρόδο έμειναν τρεις, μέχρι εκείνη και η καμία νοσηλεύτρια, με αποσπασμένη την κυρία Βασιλική Παπαγιάννη από τον Ασκληπιό, ήταν στο βοήθεια στο σπίτι και την αποσπάσαμε να εξυπηρετεί τους γιατρούς ως νοσηλεύτρια. Από την ημέρα λοιπόν του συνεδρίου που έγινε και καλέσαμε τον διοικητή της ΔΥΠΕ, από εκεί και μετά οι τρεις γιατροί στην Νότια Ρόδο έγιναν πέντε, οι νοσηλεύτριες έγιναν τρεις, αντικαταστάθηκε το παλιό ασθενοφόρο που το είχαμε φέρει το 1995 τότε και με εθελοντή οδηγό τον Ακούρητο Σταύρο.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Τον πρόεδρο του Γενναδίου τότε. Έγινε λοιπόν η αντικατάσταση του συγκεκριμένου ασθενοφόρου με ένα σύγχρονο ασθενοφόρο από το Ίδρυμα Ευγενίδου.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως και πήγαμε στην τελετή παράδοσης και παραλαβής στην Αθήνα και το παραλάβαμε με τον Τσαμπίκο τον Καραγιάννη, με τον Νίκο τον Σανετάκη και το φέραμε στο Γενάδη. Από εκεί και ύστερα ή το θέλανε το, και το καινούριο ασθενοφόρο και μας μοστράρανε και βγάλανε φωτογραφίες, εφόσον δεν έχει διασώστες δεν σώζει ζωές. Βγήκε λοιπόν το Υπουργείο και ήδη είπε στην διαδικασία της δημιουργίας του τομέα του ΕΚΑΒ στο Γενάδη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δημιουργήθηκαν λοιπόν οι θέσεις των διασωστών, έτσι προσλήφθηκαν 6 διασώστες, έτσι από εκείνη την ημέρα και ύστερα το ασθενοφόρο, αυτό το σύγχρονο ασθενοφόρο, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίσανε εγκρίνιες γιατί να δουλεύει το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ ενώ προέρχεται από δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να είναι οδηγοί ή στρατιωτικοί.
0: Συγγνώμη λίγο πρόεδρε για να ρωτήσω για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Δηλαδή σας λένε γιατί το ασθενοφόρο που είναι δωρεάν εξυπηρετεί το ΕΚΑΒ. Δηλαδή εδώ θα τρελαθούμε.
1: Ακριβώς. Το έγραψαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, κύριε Παπάζογλου.
0: Αν
1: είναι δυνατόν, δηλαδή απαγορεύεται να υπάρξει δωρεάν στο κράτος ενός ασθενοφόρου το οποίο στην πορεία σώζει ζωές και μπήκε στην λειτουργία 24ωρης βασής. Είναι κακό που οι οδηγοί του ασθενοφόρου προέρχονται από τους μόνιμους στρατιωτικούς. Ποιο είναι το πρόβλημα τους λοιπόν, εάν αυτοί έχουν τέτοιο πρόβλημα, εμείς τους λέμε το εξής. Αν κάτι τους συμβεί, ας πάρουν ταξί να πάνε στην πρώτη...
0: Μα ήθελα να το πω και εγώ τώρα, αλλά έχετε
1: αλήθεια,
0: δίκιο.
1: Όμως.
0: Έχετε αλήθεια. Δίκιο.
1: Πάμε όμως τώρα στο επίμαχο σημείο.
0: Τελικά αυτό τι έγινε, αυτό στο επίμαχο σημείο, τι έγινε τελικά.
1: Σε κάποια στιγμή λοιπόν, το ασθενοφόρο μας παρουσίασε μη ανάρτηση στο πίσω μέρος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το κομπρεσέρ που παράγει αέρα και την ώρα που ξεκινά το ασθενοφόρο για να εκτελέσει περιστατικό, γίνεται μη ανάρτηση στο πίσω μέρος και απορροφά τους κρανταγμούς του οχήματος.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τότε το ασθενοφόρο μας μπαίνει σε απραξία, γιατί εάν εκτελέσει περιστατικό με τέτοια δεδομένα οι κρανταγμοί θα σκοτώσουν το περιστατικό, δεν θα φτάσει στον...
0: Θα υπάρχει πρόβλημα φυσικά, εφόσον είναι τεχνικό το πρόβλημα.
1: Πάμε λοιπόν να διορτώσουμε το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Στείλαμε το ασθενοφόρο στο συνεργείο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνει λοιπόν μια λίστα και... μια λίστα σε έγγραφο κανονικά, το οποίο και έχω και μπορώ να το παραδώσω και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα.
0: Mm-hmm.
1: Και παντού, όπου αναφέρεται σε μια σειρά ανταλλακτικών που θα πρέπει να γίνει γενική συντήρηση και γενικό σέρβις στο ασθενοφόρο. Έτσι λοιπόν, επειδή το ΕΚΑΒ τι κάνει, για να μην μείνει ο τομέας του ΕΚΑΒ στο Γενάδη χωρίς ασθενοφόρο,
0: ναι,
1: μας στέλνουν ένα από τα δικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνει στην δουλειά που έκανε το δικό μας ασθενοφόρο. Σε 24ωρη βάση πάλι. Με τους δικούς μας διασώστες. Γιατί θα πρέπει να το πούμε, κύριε...
0: Ήθελα να σας ρωτήσω. Οι διασώστες είναι οι δικοί σας, έτσι, αυτοί που έχετε εκεί.
1: Οι διασώστες στην Νότια Ρόδο είναι του τομέα ΕΚΑΒ στο Γενάδη και δεν αλλάζουν. Δεν είναι του τομέα ΕΚΑΒ της πόλης της Ρόδου. Να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι άνθρωποι δικοί μας, υπάγονται στη δική μας δομή υγείας.
0: Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί εχθές σχολιάστηκε και αυτό το θέμα, ότι μαζί με το ασθενοφόρο φεύγει και το προσωπικό. Και λέω, κάτσε, γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο χθες, πρόεδρε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το διάβασα όλο μαζί και λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, ξαφνικά. Τι έγινε, λέω, για όνομα του Θεού.
1: Κύριε Παπάζουγλου, αυτή τη στιγμή λοιπόν το ασθενοφόρο το δικό μας βρίσκεται στα χέρια του ΕΚΑΒ της Ρόδου και επειδή μας έχουν καλύψει το δικό μας τομέα του ΕΚΑΒ εδώ στο Γενάδη με δικό τους ασθενοφόρο, και λόγω του ότι υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με τόσο τουρισμό και τόσες χιλιάδες κόσμο στο νησί της Ρόδου, χρειάστηκε το δικό μας ασθενοφόρο να εξυπηρετήσει νευροπαθείς από την νευρολογική κλινική λοιπόν στα σπίτια τους, από τα σπίτια τους και προς το νοσοκομείο Ρόδου νευροπαθείς. Είναι ακίνδυνο στο γεγονός ότι η κραταγμή που δημιουργεί το μέρος του ασθενοφόρου δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον νευροπαθή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή το ασθενοφόρο το δικό μας και η εμβέλειά του είναι μέχρι το Φαλιράκι, η μεγαλύτερη απόσταση, mm-hmm. και κάνει τον ταξιτζή στους νευροπαθείς.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτό λοιπόν ενόχλησε τους ανθρώπους εκείνους που από τη μία πλευρά βγήκανε στο ραδιοφωνικό σταθμό με τον κύριο Μαρτίνη, mm-hmm. και από την άλλη πλευρά κάποιοι άλλοι το ανάρτησαν στο προσωπικό τους λογαριασμό για να τύχουν εκείνης της εύνοιας και του μπράβο τα παιδιά, και αυτά λοιπόν ας τα αφήσουν στην άκρη. Αυτά για μένα είναι παπαντζίδικα, δεν μου αρέσει να εκτοξεύω τέτοιες λέξεις, αλλά κύριε Παπάζογλου, πιστέψτε με, έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον της αγανάκτησης.
0: Και με το δίκαιό σας, Πρόεδρε, εδώ τα λέτε τώρα και εκνευρίζομαι εγώ, ειδικά τώρα με τους νευροπαθείς που είπατε, τρελαίνομαι. Αλήθεια σας λέω.
1: Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Κέντρου Υγείας Νότιας Ρόδου στο ισόγειο του Δημαρχείου μας κατήγγειλαν, παρακαλώ, στον Αντιδήμαρχο Δημόσιας Περιουσίας, τον κύριο Χαλκιά, mm-hmm. ότι θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια είσοδο και έξοδο με το Δήμο. Να μην είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το κρατούμενο. Μας κατήγγειλαν στην ίδια επιστολή ότι δεν βάλαμε καινούριο αγωγό δικό μας ξεχωριστό της αποχέτευσης. Ένα ολόκληρο κτίριο, και αν είναι δυνατόν, να πρέπει να ξαναβάλουμε ένα και νέο αγωγό που θα είναι αποκλειστικά και μόνο του Κέντρου Υγείας, γιατί δεν ανήκει στο Δήμο. Μάλιστα. Το Κέντρο Υγείας. Ανήκει στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε, Πρόεδρε, και πολύ light τα λέτε. Πολύ light τα λέτε. Σωστό είστε.
1: Καταθέτω μερική αγανάκτησή μου όλο αυτό το χρονοδιάστημα. Τέλος πάντων, καταφέραμε και τελειώσαμε ένα κόσμημα που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες στη δομή υγείας της Νότιας Ρόδου και θα γίνει και η αναβάθμιση από το πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο σε κέντρο υγείας 24 ώρες λειτουργίας. Πάμε όμως παρακάτω, κύριε.
0: Εκεί να δείτε τι έχετε να ακούσετε. Το λέω πειράζοντάς σας, έτσι.
1: Αντέχουμε.
0: Καλά κάνετε.
1: Έχουμε και στομάχια, έχουμε και...
0: Ξέρετε κάτι, Πρόεδρε, αν δεν αντέχατε εσείς, ορισμένοι άνθρωποι εκεί, Νότια ειδικά, που γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά πόσα χρόνια παλεύετε με αυτό το κέντρο υγείας, έτσι, εάν δεν είχατε γερά στομάχια, η αλήθεια είναι ότι δεν θα είχαμε κανένα αποτέλεσμα σήμερα. Θα ήταν τα αποτελέσματα πριν του 2009, που ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς ήταν.
1: Οι αγώνες μας, κύριε Παπάζογλου, προέρχονται από το 1982. Mm-hmm. Είναι ακριβώς 44 χρόνια. Δεν κουραστήκαμε, γιατί θα πρέπει, κύριε Παπάζογλου, προέρχονται από το 1982. Mm-hmm. Είναι ακριβώς 44 χρόνια. Δεν κουραστήκαμε.

0: Αυτή η δομή λοιπόν, κύριε Παπάζογλου, περιλαμβάνει 5 αγροτικούς γιατρούς, 6 διαθώστες, μας κάνουν 11.
1: Μάλιστα.
0: 3 συνοντισυλλεύτριες μας κάνουν 14. Και 2 οι οδηγοί του ασθενοφόρου μας κάνουν 16. Αυτό το προσωπικό έχει η δομή υγείας στη Νότια Ρόδο. Εάν τελικά, επειδή είχαν απολυθεί 2 αγροτικοί γιατροί και πήγαμε στο παρελθόν στους 3 γιατρούς και μόνο η Νότια Ρόδος, ακριβώς σε εκείνο το σημείο φάνηκε ότι οι 3 γιατροί δεν ήταν δυνατόν να καλύψουν τις εφημερίες. Χρησιμοποιήσαμε τον κύριο Καρβουνιάλη και να είναι καλά ο άνθρωπος από τη Λίντα, υπηρετεί στη Λίντα ως γιατρός.
1: Άρα η κατάσταση που υπάρχει τώρα, η δεδομένη στο κέντρο υγείας, στον πολυδύναμο γιατρείο Παύλα Κέντρο Υγείας του Γενναδίου, δεν υπήρξε ποτέ, έτσι, τέτοια κατάσταση.
0: Υπήρξαν, βεβαίως, απλά υπήρξαν μέρες οι οποίες από το μεσημέρι και ύστερα δεν είχαμε γιατρό, δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν οι εφημερίες.
1: Ναι.
0: Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, το διορθώσαμε και αυτό το κομμάτι και να πούμε παραπέρα, εκτός του 16 αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην υπηρεσία υγείας στην Νότια Ρόδο, υπάρχουν και προκηρυγμένες θέσεις, 2 θέσεις οδηγών, μία θέση γενικής ιατρικής, μία θέση διευθυντού. Δυστυχώς όμως, κύριε Παπάζογλου, δεν έχουμε αίτηση από κανέναν γιατρό έτσι ώστε να έρθει να υπηρετήσει στην Νότια Ρόδο.
1: Κοιτάξτε, τώρα σιγά σιγά που βγαίνουν και οι βοήθειες και από τον ΑΒ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από το Υπουργείο, έτσι. Από ό,τι βλέπουμε γίνονται κινήσεις, δεν το αφήνουν το θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε με αυτές τις άγονες προκηρύξεις ότι κάτι θα γίνει και μακάρι να καλυφθούν. Αλλά πάντως 16 άτομα στη Νότια Ρόδο αυτή τη στιγμή μου φαίνονται ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Βεβαίως, και ο κόσμος αυτό το πράγμα δεν το ξέρει και ακούει τα παπαγαλάκια που λένε 2-3-4 μουσμούλα τις προσωπικές τους σελίδες και από εκεί και ύστερα μπαίνουν από κάτω ο κάθε πικραμένος να γράψει τη δική του πίκρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς όπως
0: λοιπόν,
1: θα λέτε.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαζογλου, εμείς, επειδή οι γιατροί δεν έρχονται στην Νότια Ρόδο, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό το 19 που κατέθεσε η κοινότητα Γενναδίου, και είχε αμέσως μέσα σε εκείνο τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη μεταστέγαση του πολυδύναμου περιφερειακού γιατρίου στο ισόγειο του Δήμου. Από τότε το προβλέψαμε εμείς και πολεμούσαμε με νύχια και με δόντια προκειμένου να επιτευχθεί. Ευτυχώς όμως ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί όταν λοιπόν η ΔΥΠΕ είχε μαζί με το νοσοκομείο της Ρόδου και τα κέντρα υγείας της Ρόδου, περιλάμβανε και το αγροτικό γιατρείο του Γενναδίου, τα 180 τετραγωνικά.
1: Το θυμόμαστε, είναι πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Αυτό λοιπόν το κομμάτι αντιδράσαμε εμείς και είπαμε, μα αρχηγέ μου, λέμε στο διοικητή της ΕΔΥΠΕ, αν αυτό προκύψει, τότε στην Νότια Ρόδο δεν θα έχουμε ποτέ κέντρο υγείας. Πού πρέπει να πάμε? Πρέπει να πάμε στο ισόγειο του Δήμου. Μου λέει, έπρεπε να είχες πάρει απόφαση από χθες. Η απόφαση είναι ηλυμένη, πες μου τι να περάσουμε μέσα. Θέμα πρέπει να μας το παραχωρήσετε για 35 χρόνια.
1: Το θυμάμαι, το θυμόμαστε αυτό. Δυστυχώς δεν έχω και άλλο χρόνο για να επαναλάβουμε όλο το ιστορικό. Okay. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και ιστορίες οποίες τις ξέρουν όλοι. Να ξέρετε ότι τις ξέρουν τις ιστορίες αυτές, αλλά για κάποιο λόγο που ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν ή ότι δεν τα γνωρίζουν αυτά. Είναι μικροπολιτικές στη μέση αυτές.
0: Okay. Ο κόσμος όλος λοιπόν εδώ στην Νότια Ρόδο και στο νησί γενικότερα θα πρέπει να γνωρίζει και να ξέρει ότι η δομή υγείας στη Νότια Ρόδο θα γίνει ακόμα καλύτερη. Το πιστεύουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έσκυψαν πάνω από τα προβλήματα των θεμάτων υγείας της Νότια Ρόδο.
1: Και φαίνονται λύσεις. Και έτσι.
0: Φέρανε την αποστολή μέχρι το πέρας. Λύσεις δίνουνε και λύσεις θα δίνουν.
1: Και καλά κάνετε και τα κυνηγάτε όλα και λύσεις να παίρνετε και πολύ καλά κάνετε και τις παίρνετε. Λοιπόν, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Να είστε πάντα καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ήσασταν κοντά μας και μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά.
2: Νερό στη βαρκά μας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρόεδρο τον Ακούρητο Σταύρο. Από αυτά που διαβάσατε και ακούσατε χθες, καμία σχέση. Παπατζή.

Έλληνες, τους είπε αυτούς που λένε για το ασθενοφόρο χορηγία του Ιδρύματος Ευγενίδη και ότι έχει φύγει από την περιοχή, για σέρβις είναι. Από το σέρβις μέχρι μας το πήρανε, έχει διαφορά. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα που ήμασταν και σήμερα. Θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο, να είστε σίγουροι. Από μένα και τον Πέρι το Βασιλάκη, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Περιμένετε τη Ρένα την Παυλάκη, είναι εδώ, πρωινό εξπρες. Και εμείς ανανέουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7, εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλλιο, καθυστερήσει και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερήσει σημαίνονται επίσης ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Φυλάγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δώμα πολυκατοικίας στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κατάσβεση.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η αγγλική Hull City. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθεριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμδου στον κόμβο Κοσκινού.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
13: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του πρωινού Express, εδώ στον Real Voice 99,5.

Είμαστε εδώ και σήμερα για να δούμε μαζί τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας και να τις σχολιάσουμε. Όπως συνήθως, όπως κάθε μέρα, με τους προσκεκλημένους μας, με τα ρεπορτάζ μας.

Και έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε σε μια εκπομπή η οποία υποστηρίζεται στεναρά από τη ΔΕΙΑΡ.

οποία φροντίζει καθημερινά να μας τροφοδοτεί με εξαιρετικό υλικό. Και πολύ υλικό, πλούσιο.

Τι ωραίο ξεκίνημα είναι αυτό, κύριε Περιβασιλάκη. John Bon Jovi. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε σήμερα και αποκαλυπτικά. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Η παρέα μας είναι εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο είναι ο μάεστρος της ορχήστρας μας. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Στα γραφεία σύνταξη είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση της Νατάσας Παυρίκη, αν θα έρθει σήμερα. Της ευχόμαστε σε κάθε περίπτωση περαστικά. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Με την εκπομπή μας να επαναλαμβάνετε τώρα στο καινούργιο πρόγραμμα του Real Voice 99,5 το βράδυ στις 9. Έχουμε γίνει βραδινή μετά την εκπομπή του Νίκου του Μπογιόπουλου. Λοιπόν, έχω μια μεγάλη είδηση να σας δώσω, μια πολύ σημαντική είδηση να σας δώσω. Θα σας κρατήσω όμως λίγο ακόμα σε αγωνία. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι αυτή η εκπομπή υποστηρίζεται στεναρά από τη ΔΕΙΑΡ. Η οποία φροντίζει να μας δίνει τα καλύτερα. Θα διαμαρτυρηθεί τώρα το Γιάννης Πάπου, τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Λοιπόν, η εκπομπή μας είναι, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα, μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που και σήμερα είναι κοντά μας, είναι κοντά σε όλα τα νοικοκυριά, είναι κοντά σε όλες και όλους. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, καθημερινά, εδώ και 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης, για να φέρνουν κοντά μας τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε επί τόπου, μπορείτε να παραγγείλετε και να έρθουν στο σπίτι σας. Delivery. Θα βρείτε έτοιμο φαγητό όσες και όσοι δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Τα καλύτερα, μεγάλη ποικιλία προϊόντων στις καλύτερες τιμές, με μεγάλες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιό μας. Μάλλον από το φυλάδιό τους, που εμείς δημοσιεύουμε στο site μας, αλλά έχει γίνει φυλάδιό μας. Λοιπόν, για να ανοίξω την ατζέντα, γιατί σήμερα θέλω να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, επειδή έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, να προχωρήσουμε άμεσα στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα της σημερινής εκπομπής.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Θα παραμείνουν οι εξαιρετικές καλοκαιρινές απόλυτα καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας. Να ενημερώσουμε τους αδειούχους του Σεπτέμβρη που θα θέλανε και το σκέφτονται ακόμα να επισκεφθούν το νομό μας, τα Δωδεκάνησα, ότι θα μπορούν άνετα να το κάνουν μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 15 του μηνός, καθώς διαφαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες ωραιότατες, υπέροχες, ενώ οι θάλασσες μας είναι εξαιρετικές, μπορούν να έρθουν. Η μόνη παραφωνία, θα λέγαμε, και αυτό δεν είναι κάτι το σοβαρό, κάποιες ενισχύσεις ανέμων κατά το τέλος της εβδομάδας και αυτής, αλλά και τις επόμενες, τα 6 με 7 μποφόρ, απλά να ενημερώνονται μόνο από τα λιμεναρχεία και τα αεροδρόμια μας. Να συνεχίσουμε με την πρόγνωση μετά την παρένθεση, για να ενημερώσουμε για τους φίλους που θα σκέφτονταν να έρθουν τώρα το Σεπτέμβρη να μας επισκεφθούν και να κάνουν τις διακοπές τους. Για σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα φτάσουν το μεσημέρι τους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο τους 36 βαθμούς θα φτάσει εκεί ο Ιδράργυρος, η Κάλυμνος επίσης 36, η Σύμη 35 και το Καστελόριζο 34 βαθμούς. Γλυκές είναι οι νύχτες, έχει λίγο δροσούλα, η αλήθεια είναι. Μεταξύ 24 και 27 βαθμούς στις βραδινές ώρες ο υδράργυρος, ανάλογα που βρισκόμαστε. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65% και αύριο Πέμπτη παραμένει εξαιρετικός ο καιρός, αίθριος παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί με μικρή ενίσχυση θα φτάσουν τα 5 με 6 υποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 και στη Σίμη. Η Κάλυμνος θα ακολουθήσει με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 70%.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη μας και για την σημερινή πρόγνωση. Πες μου σε παρακαλώ, καλημέρα καταρχήν αν μας ακούς εκεί που είσαι. Πότε θα πέσουμε κάτω από τους 30? Γελάει ο Πέτρης. Γιατί τόσο αστείο είναι αυτό που είπα ή ο τόνος της φωνής είναι μου. Έτσι όπως το πω.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο χθες με θέματα σοβαρά για την υγεία. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Είχαμε και ένα ακόμα επεισόδιο στο σίριαλ που παρακολουθούμε. Λοιπόν, χθες καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω, ρε παιδί μου, κάτι μου έτσι μου στριφογυρίζει στο μυαλό. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό το πράγμα το οποίο παρακολουθούμε, γιατί έχει καταλήξει σε γραφικότητα και φαρσοκομωδία και όλο αυτό. Και τελικά το βρήκα. Παρακολουθούμε τη σειρά Comic is no good. Ε? Is no good. Χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Αυτό παρακολουθούμε. Comic παρακολουθούμε. Κόμικ μεγαλείου παρακολουθούμε. Αλλά έχω να σας πω κι άλλα, εκτός από τα όσα διημήφθησαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως ένα ακόμη επεισόδιο του Comic is no good. Αν ανοίξετε, κυρίες και κύριοι, την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, θα δείτε κεντρικό θέμα, ανέβηκε πριν από λίγο. Απόφαση καταπέλτης της ΕΑΔΙΣΥ για τη ΔΕΙΑΡ, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ για το βιολογικό, για την επέκταση δηλαδή του βιολογικού. Αποδομήθηκε πλήρως το απρόβλεπτο και κατεπήγον. Απρόβλεπτο και κατεπήγον επικαλέστηκε η ΔΕΙΑΡ, ώστε αντί να πάει σε έναν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επέκταση του βιολογικού, ένα έργο τόσων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, πήγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με πρόσκληση 4 εταιριών. Όταν έγινε αυτό, κυρίες και κύριοι, γύρω στον Ιούλιο έγινε αυτό, είχαμε πει από αυτά εδώ τα μικρόφωνα και το είπαμε και το ξανάπαμε και κάναμε πάρα πολλές εκπομπές και προσωπικά έχω γράψει και πάρα πολλά άρθρα με πάρα πολλά ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν για προβλήματα τα οποία είναι ετών απολύτως προβλέψιμα, υπολογίσιμα από πλευράς της ΔΕΙΑΡ, να επικαλείσαι το απρόβλεπτο επειδή έπεσε μια βροχή το Γενάρη και να πηγαίνεις σε διαγωνισμό, μάλλον να πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, όχι διαγωνισμού ανοιχτού αλλά διαπραγμάτευσης με 4 εταιρείες, όχι άμεσα, 5 μήνες μετά. Από το Γενάρη στον Ιούλιο. Δεν ήταν το μόνο στοιχείο αυτό, ξέρετε. Ήταν πολλά αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει. Για να βρεθούμε τότε στο στόχαστρο του Βαγιανού, ο οποίος μας στόλιζε κανονικά όλους εμάς τους δημοσιογράφους, όσους τέλος πάντων είχαμε αυτή την κριτική ματιά απέναντι στις ενέργειες της ΔΕΙΑΡ, γιατί λέγαμε ότι επικαλείται μεν το κατεπήγον και το απρόβλεπτο, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ούτε απρόβλεπτα είναι, ούτε πολύ περισσότερο επίγοντα. Επίγον είναι, θέλω να κάνω ένα έργο σήμερα για να προλάβω αυτό. Δεν πας να κάνεις έργα 50 εκατομμυρίων, 55 εκατομμυρίων ευρώ ως απρόβλεπτο και άμεση ανάγκη. Δεν γίνονται αυτά. Δεν αντέχουν στην κοινή λογική. Δεν αντέχουν στην νομοθεσία. Δεν αντέχουν πουθενά. Πήγαν λοιπόν να το κάνουν υποτίθεται για ταχύτητα και τελικά τώρα μπλέξανε στα γρανάζια του νόμου και έγινε αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει. Η υπόθεση έπεσε από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, την ΕΑΔΙΣΥ, με απόφαση η οποία εξεδόθη χθες, 1η Σεπτεμβρίου,
το σκεπτικό της οποίας είναι 37 ολόκληρες σελίδες, 37 ολόκληρες σελίδες με επιχειρήματα, αποδόμηση ένα προς ένα των επιχειρημάτων της ΔΕΙΑΡ, η οποία αναρωτιέμαι σήμερα ο Βαγιανός και ο Ζανετούλης από δίπλα και με τα Κολιάδηδες, Χαλκιάδες και τα λοιπά, τι θα λένε. Όταν με ύφος καρδιναλίων υπεραμείνονταν της ορθότητας της διαδικασίας και της επιλογής και μάλιστα δήλωναν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνέντευξη τύπου του είχε δώσει τότε ο Βαγιανός ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και είναι πολύ αισιόδοξη για την εξέλιξη. Και μπορεί τώρα κάποιος από τους κλακαδόρους εκεί έξω να πούνε «Μα καλά χαίρεστε». Όχι, δεν χαιρόμαστε. Προφανώς δεν χαιρόμαστε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει και όσο καθυστερεί, υπάρχει θέμα. Έχουμε λίμματα στις θάλασσες. Όμως, αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει τη ΔΕΙΑΡ και να μην βάλει το έργο σε τέτοιες ατραπούς και καθυστερήσεις με παρακινδυνευμένες από νομικής απόψεως διαδικασίες, ώστε να πάρει το ρίσκο ακόμα μεγαλύτερων καθυστερήσεων. Από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο είχε 5 ολόκληρους μήνες να πάει κανονικά, κανονικότατα, σε έναν τακτικό, ανοιχτό διαγωνισμό διεθνή και όλα τα πράγματα να έχουν πάρει το δρόμο τους. Εκεί μέσα νομίζουνε κάποιοι ότι επειδή έτσι θέλουν, έτσι γίνεται. Επειδή έτσι νομίζουν, έτσι είναι. Αν δε, υπάρχει νομοθεσία. Όταν τα γράφαμε και τα λέγαμε, μας κρεμάσανε στα μανταλάκια. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής, επειδή έχω και μια διαστροφή στην έρευνα, στην αναζήτηση και στο να κρατάω και αρχεία και ηχητικά και όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι χθες το βράδυ, αφού είχα το ρεπορτάζ πια και θα σας πω σε λίγο το σκεπτικό της απόφασης, ποιο είναι, θα τα πούμε αναλυτικά, έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα στην εκπομπή για να τα πούμε όλα αυτά, έκανα το εξής. Ανέτρεξα και στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει 17 Ιουλίου ο Βαγιανός, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο που ακολούθησε 21 Ιουλίου. Σας έχω πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Γιατί αυτά τα οποία λέμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα, δεν είναι δικά μας. Οι ίδιοι τα λένε. Οι ίδιοι τα λένε. Οι ίδιοι τα κάνουν. Εμείς τα σχολιάζουμε. Κρίση. Έχει δικαίωμα να κάνει ο καθένας. Αξιολογική κρίση έχει δικαίωμα να κάνει ο καθένας. Και πολίτης και δημοσιογράφος. Αυτό κάνουμε. Με βάση τα δικά τους λεγόμενα και πεπραγμένα. Έχω λοιπόν μία σειρά από ηχητικά να ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής γι' αυτό εδώ το θέμα και να δω, είμαι πραγματικά περίεργη να δω τι πυρουέτα θα σκεφτούν να κάνουν πάλι και ποιους θα κατηγορήσουν για τα αποτελέσματα της δικής τους άφρονος, πραγματικά άφρονος πολιτικής. Την ιστορία θα την πάρω λίγο από την αρχή, έτσι επιτρέψτε μου, για όσους και όσες δεν είστε και υποχρεωμένοι τώρα εδώ που τα λέμε, να θυμάστε τι ακριβώς έχει γίνει. Για να σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα του σημείου όπου αυτή η υπόθεση της επέκτασης του βιολογικού βρίσκεται σήμερα, αλλά και πώς, κυρίες και κύριοι, η ιστορία αυτή συναρτάται με όλο αυτό το σύριαλ το οποίο παρακολουθούμε όλο το φετινό καλοκαίρι με τα λίμματα στις θάλασσες. Με τη χρονική απόσταση των γεγονότων, έχουμε Σεπτέμβρη, έχουν γίνει πολλά, έχουν γραφτεί πολλά, έχουν ακουστεί πάρα πολλά κτλ. Έχοντας πια τη μεγάλη εικόνα με τη χρονική απόσταση των γεγονότων, σήμερα νομίζω πια ότι πολύ εύκολα μπορούμε να δώσουμε την απάντηση
και εσείς που ακούτε εκεί έξω, γιατί τελικά το θέμα με τα λίμματα στις θάλασσες έσκασε με τόση σφοδρότητα φέτος, αφού όλοι λένε ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, το λένε σε όλους τους τόνους, μάλιστα είναι και το άλοθη τους. Τώρα, πάντα συνέβαιναν αυτά. Αφού συνέβαιναν πάντα, τι έγινε φέτος? Και μη μου πείτε οι δημοσιογράφοι, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πω και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα λίμματα. Ποιος την ξεκίνησε, ποιος είναι, ποια είναι μάλλον η γενεσιουργός αιτία όλης αυτής εδώ της ιστορίας, για την οποία σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους λέγοντας ότι αυτοί που μιλούν για λίμματα στις θάλασσες επιτίθενται κατά της Ρόδου. Μήπως τελικά χρησιμοποιείτε τη Ρόδο και τη φήμη της σαν ασπίδα στις δικές σας ενέργειες και παραλήψεις? Μήπως με το να λέτε μη μιλάτε γιατί θίγεται η Ρόδος, μήπως τελικά προσπαθείτε εσείς να προστατευτείτε από τις δικές σας ενέργειες, επιλογές και λεγόμενα? Γιατί υποψιάζομαι ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Μη μιλάτε, η Ρόδος. Ποιος την διέσυρε τη Ρόδο? Έχω ηχητικά. Υπομονή έχω απεριόριστη. Επιμονή ακόμα πιο μεγάλη. Τα ηχητικά τα έχετε λάβει, κύριε Περιβασιλάκη. Τι ώρα τα λάβατε? 2 η ώρα τη νύχτα. Α? Έτοιμα είναι. Να σας πω λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή εδώ η ιστορία. Είδε η Άρ, ο Βαγιανός, με το δικό του το σκεπτικό, τέλος πάντων, κατεπήγον, λίμματα, δεν ξέρω, ό,τι τέλος πάντων έλεγε εκείνη την περίοδο, για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, αποφάσισε, αντί για ανοιχτό διαγωνισμό, με τη λογική του κατεπήγοντος και του απρόβλεπτου, βλέπετε, ήταν απρόβλεπτη η βροχή, ο Βύρονας, πώς τον λέγανε, το Γενάρη του 26. Είχαμε περάσει τόσα πριν, είχαμε περάσει μπόρες, πλημμύρες και όλα αυτά. Απρόβλεπτο ήταν το γεγονός. Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν ότι θα ξαναβρέξει με ένταση. Πού να το προβλέψεις αυτό? Ούτε ο Μάντης Κάλχας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ακόμα μεγάλη πλημμύρα τύπου Μπάιρον ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή Μπόρα ή οτιδήποτε. Απρόβλεπτο. Λοιπόν, αποφάσισαν λοιπόν στη λογική του απρόβλεπτου, και για να μπορέσει, λέει ο βιολογικός, να επεξεργαστεί τα λίμματα, γιατί σηκωνότανε η στάθμη του νερού επειδή πέφτανε τα νερά της βροχής, πάμε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της απευθείας διαπραγμάτευσης με 4 εταιρείες δικής τους επιλογής, με όποια κριτήρια τέλος πάντων εκείνοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να καλέσουν 4 εταιρείες και να μπουν στη διαδικασία αυτή της διαπραγμάτευσης για να τους δώσουν, να δώσουν σε μία από αυτή ή σε μία κοινοπραξία ή τέλος πάντων όποια προέκυπτε, το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ 50 τόσα. Μόλις έγινε λοιπόν αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς επισημένοντας ότι αυτό το πράγμα είναι παρακινδυνευμένο και θα πάει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, γιατί θα καταπέσει, η Actor, η εταιρεία, μία από τις εταιρείες που δεν προσκλήθηκαν, προσέφυγε στη Νέα Δύση. Το άρθρο το γράψαμε στις 11 Ιουλίου. Έχει το δικαίωμα κάθε εταιρεία, είναι πράγματι μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία όταν αποκλείεται από έναν διαγωνισμό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μια διαγωνιστική διαδικασία, μια διαδικασία ανάθεσης, να προσφεύγει στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων με το δικό της το σκεπτικό, και από εκεί και πέρα η αίτηση τοποθετείται ανάλογα με τον νόμο, πρωτίστως με τον νόμο και με την επιχειρηματολογία και της μιας και της άλλης πλευράς. Είχαμε γράψει λοιπόν το άρθρο αυτό στις 11 Ιουλίου. Στις 16 Ιουλίου
η ΕΑΔΙΣΥ παγώνει την υπογραφή του έργου των 46,6 εκατομμύριων ευρώ. Τι λέει η ΕΑΔΙΣΥ? Το 8ο κλιμάκιο κάνει δεκτό το αίτημα της προσωρινής προστασίας που είχαν καταθέσει εταιρείες οι οποίες είχαν προσφύγει και διέταξε να μην υπογραφεί η σύμβαση για τα κατεπήγοντα έργα επέκτασης και εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου μέχρι να κριθεί η ουσία των προδικαστικών προσφυγών που είχαν γίνει. Η ουσία λοιπόν κρίθηκε. Κρίθηκε πριν από λίγες ημέρες και η απόφαση του 8ου κλιμακίου δημοσιεύθηκε χθες. Και τότε είχαμε γράψει τα σχετικά και εμείς και οι Δημοκρατικοί και είχαμε μπει βεβαίως στο στόχαστρο. Και στη συνέντευξη που αναγκάστηκε να δώσει, συνέντευξη τύπου ο Βαγιανός στις 17 Ιουλίου την επόμενη μέρα, προφανώς γιατί αυτή δεν ήταν μια καθόλου καλή εξέλιξη και προϊονίζεται αυτά τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν, έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη τύπου 17 Ιουλίου στο Δημαρχείο, είπε εκεί τα δικά του και άφησε και κάποιες πολύ σοβαρές αιχμές για τις οποίες θα σας πω παρακάτω.

0: Χώρια δε, τι μας έσυρε και ο εξαπορήτων του μέχρι πρότινος Δημήτρης Ανετούλης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ακολούθησε στις 21 Ιουλίου. Έρχομαι λοιπόν στη χθεσινή απόφαση. Η απόφαση αυτή του 8ου κλιμακίου της EADC έχει αριθμό 1400 του 2026. Είναι 27 σελίδων. Ακύρωσε την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ, πρόσκληση της 17ης Ιουνίου 2026 προς 4 επιλεγμένες εταιρείες, κρίνοντας την όλη διαδικασία ως παράνομη και πλημελώς αιτιολογημένη, ενώ απέρριψε και την παρέμβαση που είχε κάνει η Ένωση των Εταιριών, η Κοινοπραξία, που αναδείχθηκε ανάδοχος. Ποια ήταν αυτή? Είχε βγει τότε το φως της δημοσιότητας από κάποιο site φιλικό προς τη ΔΕΙΑΡ, η Ένωση Envitec ΑΕ και Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ. Αυτή αναδείχθηκε ανάδοχος, δεν πρόλαβε βέβαια να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση, διότι πάγωσε τη διαδικασία η EADC μέχρι να κριθούν επί της ουσίας οι προσφυγές οι οποίες έγιναν. Η EADC, κυρίες και κύριοι, με τη χθεσινή της απόφαση υποχρεώνει τη ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στους κανόνες της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού, αποδομώντας ένα προς ένα τα επιχειρήματά της. Είναι 37 ολόκληρες σελίδες. Αποδομεί πλήρως το βασικό επιχείρημα πάνω στο οποίο η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ στήριξε την επιλογή της εξαιρετικής διαδικασίας, έτσι λέγεται, εξαιρετική είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή να μην κάνει διαγωνισμό, αλλά επικαλούμενη το απρόβλεπτο γεγονός και την κατεπίγουσα ανάγκη να πάει στην διαδικασία να καλέσει μόνο 4 επιλεγμένες από την ίδια εταιρείες και μάλιστα μέσα σε μια πολύ σφιχτή προθεσμία των 8 ημερών να υποβάλουν τις προσφορές τους, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό τον ανοιχτό διαγωνισμό. Η EADC με τα επιχειρήματα 37 σελίδων αποδομεί πλήρως τα επιχειρήματα της ΔΕΙΑΡ. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη κατάληξη μιας επιλογής που εξ αρχής ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αιτιολογηθεί, και εμείς και με τα άρθρα μας και με τις εκπομπές μας πάρα πολλές φορές είχαμε θέσει τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η καμπανάκι χτύπησε από πολλές πλευρές, η διοίκηση, παρά τα νομικά και της ΔΕΙΑΡ εννοείται, παρά τα προφανή νομικά και πραγματικά κενά αυτής της επιχειρηματολογίας, επέλεξε να προχωρήσει. Και ειδού τα αποτελέσματα. Η EADC, εξετάζοντας τα στοιχεία του φακέλου και εφαρμόζοντας τον νόμο, κατέληξε στην απόφαση ότι η ΔΕΙΑΡ δεν απέδειξε ούτε το απρόβλεπτο, ούτε το κατεπήγον, αλλά ούτε και τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στην κακοκαιρία που επικαλέστηκε στις 11, νομίζω κάπου τόσο, Ιανουάριο σε κάθε περίπτωση, το 26, και στο σύνολο του έργου που επιχείρησε να θέσει. Γιατί επιχείρησε να θέσει ένα κολοσιαίο έργο, μια μόνιμη παρέμβαση σε βάθος χρόνου, να τη στριμώξει σε κατεπήγον και να επικαλεστεί ως αιτιώδη σύνδεσμο μια κακοκαιρία, πράγμα το οποίο τελικά δεν τεκμηριώνεται. Θα προσπαθήσω, επειδή είναι μεγάλο το άρθρο και θα σας παραπέμψω να το διαβάσετε, έχω προσπαθήσει να το κάνω όσο πιο εύληπτο και κατανοητό για τους αναγνώστες, επειδή είναι ένα νομικό κείμενο και έχει μια δυσκολία. Προσπάθησα να το αποτυπώσω και να το διατυπώσω όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται, για να καταλάβετε για ποιο λόγο η EADC απέρριψε και το απρόβλεπτο και το κατεπήγον. Η EADC λοιπόν αναγνώρισε, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρχε ένα ακραίο φαινόμενο εκείνη την περίοδο, τον Ιανουάριο, που επικαλείται η ΔΕΙΑΡ. Διαπίστωσε όμως ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία για το χρόνο, τον όγκο, τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων. Γιατί η ίδια η γεωλογική μελέτη, έκθεση που προσκόμισε η ΔΕΙΑΡ στην EADC, περιέγραφε ένα διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Αυτό που σας λέγαμε και πριν. Είχε βάλει μέσα την Μπόρα το 24, έβαλε τον Μπάιρον το 25, έβαλε αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα του 13 και του 19. Συνεπώς η αρχή έκρινε ότι το πρόβλημα ούτε άγνωστο ήταν, ούτε ευνίδιο. Μάλιστα, μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προσπάθησε η ΔΕΙΑΡ, αναφέρεται και σε αυτοψία που έγινε στις 3 και 13 Φεβρουαρίου σε μέρες χωρίς βροχή, που και πάλι διαπιστώθηκε υπερπλήρωση των ανελιοστασίων της Ιαλισσού. Η κατάσταση επομένως του βιολογικού, αφού και χωρίς βροχή πάλι είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να αποδοθεί αποκλειστικά σε μια διήμερη κακοκαιρία. Έδειχνε ότι το πρόβλημα είναι παλιό, είναι διαρκές, είναι πάγιο, είναι γνωστό, άρα καθόλου απρόβλεπτο δεν είναι. Ούτε και κατεπήγον ήτανε. Γιατί από το καιρικό φαινόμενο του Ιανουαρίου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης στα τέλη Ιουνίου, μέσα τέλη Ιουνίου, τέλος πάντων 17 Ιουνίου, μεσολάβησαν 5 μήνες. Διάστημα κατά το οποίο η ΔΕΙΑΡ, κατά την άποψη της ΕΑΔΙΣΥ και νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, μπορούσε παράλληλα να είχε κινήσει μια κανονική ανοιχτή διαδικασία και να πάει σε έναν κανονικό διαγωνισμό. Αυτό το πεντάμινο ήταν ένας ικανός χρόνος για να κάνει ένα κανονικό διαγωνισμό. Καθοριστικό για την απόφαση της ΕΑΔΙΣΥ, κυρίες και κύριοι, ήταν και το χρονοδιάγραμμα. Το έργο, όπως το περιέγραφαν, απαιτούσε 18 μήνες κατασκευής και 6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας. Ακόμη και τα έργα εισόδου, στα οποία επέμενε ο Βαγιανός ότι είναι τα απολύτως απαραίτητα και επείγοντα, το έλεγε και στη συνέντευξη, το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά προβλεπόταν να ολοκληρωθούν σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Βάσει του χρονοδιαγράμματος που η ίδια η ΔΕΙΑΡ έδωσε, επαναλαμβάνω. Αυτά τα στοιχεία τα έδωσε η ΔΕΙΑΡ στην ένδυση. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν έτοιμα, ακόμα και αν υπογραφόταν η σύμβαση, πριν από το τέλος του χρόνου που διανύουμε, πριν από το τέλος του 2026. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούσαν λοιπόν τα έργα αυτά που βιαζόντουσαν να τα κάνουν με το κατεπήγον, υποτίθεται, τα έργα εισόδου, με την επίκληση του κινδύνου να φύγουν λίμματα στη θάλασσα το καλοκαίρι που αυξάνεται ο όγκος των λιμάτων που μπαίνουν για επεξεργασία στο βιολογικό. Αφού λοιπόν το έργο δεν θα τελείωνε πριν το τέλος του 26, καταρρύπτεται το με τον τρόπο αυτό και το επιχείρημα ότι βιάζονται γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουν το καλοκαίρι. Δεν μπορούσαν επομένως τα έργα αυτά να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της θερινής περίοδου 2006, για το οποίο κυρίως πάνω εκεί είχε σταθεί ο Βαγιανός για να αιτιολογήσει την εξαιρετική διαδικασία. Καλά μέχρι εδώ? Τα λέω απλά και κατανοητά? Πάμε παρακάτω. Από τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε η ΔΕΙΑΡ προκύπτει, λογικό είναι, και μόνο από τον προϋπολογισμό του έργου 46 εκατομμύρια νομίζω προκύπτει αυτό, είναι πρόδειλον και προφανές, η σύμβαση δεν αφορούσε μια προσωρινή επέμβαση. Δεν ήταν κάτι να πάμε, παιδιά, γρήγορα να κάνουμε κάτι εκεί στην είσοδο του βιολογικού, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τις θάλασσες από τα λίμματα το καλοκαίρι. Η σύμβαση δεν αφορούσε προσωρινή παρέμβαση. Η σύμβαση των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ αφορά ολοκληρωμένη και μόνιμη επέκταση σχεδόν όλων των σταδίων της εγκατάστασης. Η ΔΕΙΑΡ επικαλέστηκε, το έκανε αυτό ο Βαγιανός και στη συνέντευξη τύπου, νομίζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τεχνική αδιαιρετότητα. Δηλαδή ότι δεν μπορούσε να απομονώσει τα έργα εισόδου από το υπόλοιπο έργο. Η τεχνική λοιπόν αδιαιρετότητα που επικαλέστηκε η ΔΕΙΑΡ δεν μπόρεσε ούτε αυτή να δικαιολογήσει τη διαπραγμάτευση με τις 4 εταιρείες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Αντιθέτως, κατά την άποψη της ΕΑΔΙΣΗ, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο, ενιαίο και διαρθρωτικό έργο υποδομής, το οποίο απαιτούσε έγκαιρο προγραμματισμό και κανονική ανταγωνιστική διαδικασία. Στέκομαι σε αυτό το σημείο με ένα αστερίσκο, γιατί εδώ η ΕΑΔΙΣΗ λέει ότι το έργο αυτό στο μέγεθός του απαιτούσε έγκαιρο προγραμματισμό. Σε λίγο που θα μπούμε στα ηχητικά, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Βαγιανού, ο οποίος λέει ότι ναι, το έργο ήταν προγραμματισμένο. Ο ίδιος λοιπόν επιβεβαιώνει ότι είναι ένα έργο προγραμματισμένο. Πώς πας λοιπόν να το περάσεις ως απρόβλεπτο? Θα τα ακούσουμε αυτά μετά. Δεν τα λέει Παυλάκη. Για να ορίονται κάποιοι μέσα στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ και να απειλούν. Τα μαθαίνουμε. Τα μαθαίνουμε, μιλάει ο κόσμος. Δεν τα λέει Παυλάκη. Εσείς τα λέτε. Δικές σας δηλώσεις θα ακούσουμε σε λίγο. Εντάξει. Τώρα στη γεωλογική έκθεση. Η γεωλογική έκθεση χαρακτήρισε, κυρίες και κύριοι, την εισρωή υπογείων υδάτων στο αποχετευτικό σύστημα φυσικό φαινόμενο δομικού χαρακτήρα που δεν αντιμετωπίζεται οριστικά στην πηγή. Γι' αυτό πρότεινε μια μόνιμη λύση ώστε η εγκατάσταση να αντέχει τόσο στις περιόδους βροχών, πλημμυρών κτλ. Όσο και στις θερινές τουριστικές ροές, στην περίοδο αιχμής του καλοκαιριού. Αυτό λοιπόν για την ΕΑΔΙΣΗ ήταν ένα ακόμα επιχείρημα που έδειχνε ότι το έργο αντιμετώπιζε ένα χρόνιο πρόβλημα, σωρευτικό πρόβλημα, διαχρονικό, άρα γνωστό και όχι ένα έκτακτο συμβάν του Ιανουαρίου. Επιπλέον, επειδή όπως μας είπε ο Βαγιανός, το έργο αυτό είχε πολλά τμήματα, αναερόβιος λέει χωνευτής, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά, η μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας, εγώ τα γράφω και όπως γράφονται, όπως τα γράφουν οι ίδιοι και όπως τα λένε οι ίδιοι, η μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας, οι μονάδες επεξεργασίας της ηλίος, της λάσπης δηλαδή, συνδέονται κυρίως με το οργανικό φορτίο, με το οργανικό φορτίο, έχει να κάνει με τα λίμματα δηλαδή, και όχι με τις εισρωές καθαρών υπογείων υδάτων που αυξάνουν το υδραυλικό φορτίο. Με το να συμπεριλαμβάνεις λοιπόν, σου λέει η ΕΑΔΙΣΗ, έργα μέσα σε αυτήν εδώ τη μεγάλη εργολαβία των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, έργα που έχουν να κάνουν με τα λίμματα, με το οργανικό φορτίο, αυτό επιβεβαιώνει ότι το έργο κάλυπτε συνολικές και μελλοντικές ανάγκες, άρα δεν ήταν κάτι το απρόβλεπτο. Είπε επίσης ο Βαγιανός, το είπε και στη συνέντευξη τύπου, το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου για να πει, να δώσει ότι ναι, εδώ είναι τα πράγματα ζόρικα, είναι επίγοντα, ότι ο Δήμος Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, η νεότερη απόφαση παράτασης εκδόθηκε 29 Ιουνίου του 2026. Τι λέει λοιπόν η ΕΑΔΙΣΗ? Ούτε αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να σταθεί. Γιατί? Γιατί η απόφαση παράτασης 29 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, βγήκε αφού είχε ήδη εγκριθεί η διαδικασία. Δεν μπορείς λοιπόν, το έχουν ξανακάνει και σε άλλα θέματα. Πρώτα προχωράνε, στα ντρόνς το κάνανε. Πρώτα κάνανε την όλη διαδικασία, διαγωνισμός και τα λοιπά, περάσαν αποφάσεις αυτά και μετά πήγανε να κάνουν την έκθεση κινδύνου. Τα ίδια και εδώ. Πρώτα επιλέξανε τη διαδικασία και μετά βγήκε η απόφαση για τον επαπειλούμενο κίνδυνο, την οποία προσκομίσανε στην ΕΑΔΙΣΗ Γιατί προφανώς νομίζαν ότι μέσα στην Αιδησία έχουν να κάνουν με τίποτα ανόητους που δεν ξέρουν να διαβάζουν ημερομηνίες στα έγγραφα και τις αποφάσεις. Για να τις πούνε να. Ο Δήμος κηρύχθηκε σε πολιτική προστασία. Ναι, αλλά εσύ τη διαδικασία την προχώρησες πριν εκδοθεί η απόφαση της πολιτικής προστασίας. Άρα δεν μπορεί να έρχεται εκ των υστέρων για να σε καλύψει η απόφαση. Ούτε βέβαια η πρόσκληση 4 προεπιλεγμένων εταιριών το θεράπευσε όλο αυτό. Γιατί αυτή η διαδικασία που επελέγει δεν υποκαθιστά την ίση μεταχείριση, τη δημοσιότητα, τον πραγματικό ανταγωνισμό που διασφαλίζει ένας ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός. Έτσι λοιπόν η ΕΔΙΣΥ απέρριψε τους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ, έναν ακόμα μάλλον ισχυρισμό της ΔΕΙΑΡ, ότι η εταιρεία η οποία προσέφυγε δεν είχε ένομο συμφέρον ή ότι είχε προσφύγει εκπρόθεσμα. Η ΕΔΙΣΥ έκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, την οποία επικαλείται η ΔΕΙΑΡ, είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, ότι η πρόσκληση ήταν η πράξη, η πρόσκληση προς τις 4 εταιρείες ήταν η πράξη που απέκλεισε την εταιρεία από τη συμμετοχή, άρα ο χρόνος άρχισε να μετράει όχι από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αλλά από την ανακοίνωση, την έκδοση της πρόσκλησης, η προσφυγή συνεπώς των εταιριών που προσέφυγαν στην ΕΔΙΣΥ ήταν εμπρόθεσμες, ενώ παράλληλα η ΕΔΙΣΥ έκρινε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα και είχε κατασκευάσει στο παρελθόν τον ίδιο βιολογικό καθαρισμό, άρα τον γνώρισε. Και φτάνω τώρα στην 37η και τελευταία σελίδα με το διατάφτα. Σας τα είπα όσο πιο αναλυτικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο τελικά έπεσε αυτή η απόφαση. Οι λόγοι προφανής, προφανέστατοι. Καταλήγει λοιπόν η ΕΔΙΣΥ στα εξής. Επειδή κατόπιν των ανωτέρων η προδικαστική προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, σύμφωνα με το αναλυτικά εκτεθειμένο στην παρούσα σκεπτικό, ενώ για τους ίδιους λόγους πρέπει να απορριφθεί και η ασκηθήσα παρέμβαση. Είχε κάνει παρέμβαση στην ΕΔΙΣΥ και η κοινοπραξία που πήρε τελικά τον. Στην οποία ανατέθηκε τελικά, αναδείχθηκε ανάδοχος, αλλά επαναλαμβάνω δεν πρόλαβε να υπογραφεί η σύμβαση. Περαιτέρω πρέπει να οριστεί η επιστροφή του νομίμως καταβληθέντος από την προσφεύγουσα παραβόλου. Για τους λόγους αυτούς, δέχεται η ΕΔΙΣΥ την προδικαστική προσφυγή. Απορρίπτει την παρέμβαση. Ακυρώνει την προσβαλόμενη υπαριθμών πρωτοκόλλου τάδε τάδε πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ 7831 κάθετος 17 Ιουνίου του 26, καθώς και την διαυτής επιλογή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ορίζει την επιστροφή του νομίμως καταβληθέντος από την προσφεύγουσα παραβόλου. Αυτά κυρίες και κύριοι. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου και μη μου πείτε ότι όλα αυτά δεν ήταν προβλέψιμα και αναμενόμενα ότι θα συμβούν. Αφού όλο αυτό το πράγμα έμπαζε από παντού. Έρχομαι λοιπόν στα ηχογραφημένα τώρα για να τα τεκμηριώσουμε όλα αυτά με τις δικές τους δηλώσεις. Με τις δικές τους παρακαλώ δηλώσεις. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στην 17η Ιουλίου, συνέντευξη τύπου Βαγιανού. Προφανώς θορυβημένος από την εξέλιξη της προσφυγής των εταιριών του Άκτορα, συγκεκριμένα στην ΕΔΙΣΥ, γιατί την ψηλιαζότανε προφανώς τη δουλειά, ότι θα μπει σε περιπέτειες μετά την προσφυγή του. Προφανώς λοιπόν θορυβημένος από την εξέλιξη αυτή, έχοντας πιθανώς, λέμε τώρα, ίσως, επίγνωση ότι επέλεξε μια εξαιρετικά επισφαλή διαδικασία για να προσπαθήσει να το διαχειριστεί επικοινωνιακά, έδωσε λοιπόν τη συνέντευξη αυτή και εκεί έπεσε σε αντιφάσεις. Άλλα στη μια πρόταση, άλλα στην άλλη. Μια για το οργανικό φορτίο, μια δεν έχει να κάνει με το οργανικό φορτίο, έχει να κάνει με τις πλημμύρες. Μια το ένα, μια το άλλο. Δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, θα το ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Ξεκινάω από την κατάρριψη του απρόβλεπτου και κατεπήγοντος. πώς να περάσει ως απρόβλεπτο κάτι που εσύ ο ίδιος λες ότι είναι από τη ΔΕΙΑΡ προγραμματισμένο.
1: Δεχτήκαμε το πρώτο. Δεχτήκαμε προσφυγές. Ας ξεκινήσουμε.
0: Ο ίδιος λες ότι είναι από τη ΔΕΙΑΡ προγραμματισμένο.
1: Το πρώτο. Δεχτήκαμε προσφυγές. Ας ξεκινήσουμε με το πιο βασικό. Στο 90% των έργων του ελληνικού δημοσίου υπάρχουν

0: με την οποία παραπονιούνται σε εισαγωγικά, να το πω λαϊκά, γιατί δεν καλέστηκαν, αλλά και ότι η διαδικασία, η επιλογή της κατεπίγουσας και ανωτέρας βίας διαδικασίας, γεγονιστικής διαδικασίας, δεν θα έπρεπε, γιατί το βόδι είναι αυτό που ξέρουμε. Αυτό λέμε επί της ουσίας, κάτι που σήμερα σας λέω ότι δεν ισχύει. Και σας το δείχνω και σας το παρουσιάζω και σας προσκαλούμε να ξαναπάτε μόνοι σας να δείτε ότι σήμερα έχουμε ένα βιολογικό υψηλό προδιαγραφό, το οποίο συνεχίζονται οι εργασίες, δεν έχουν σταματήσει, αλλά όταν έχουμε μετά από 8 μήνες φτάσει σε μια διαδικασία του 70% του έργου, πραγματικά μόνο με περηφάνεια μιλάμε για αυτό που έχουμε καταφέρει. Εδώ διακυβεύεται λοιπόν, πέραν από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η φήμη του νησιού μας, όταν κάποια μέσα επιλέγουν σε διεθνή πλατφόρμες να αναπαράγουν πράγματα ψευδή ως προς την ιστορικότητα και να δίνουμε στη δημοσιότητα, στην αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε κάνει τις ενέργειές μας και κάποιοι, ίσως κατευθυνόμενοι θα έλεγα, από συμφέροντα, όχι πολιτικά, να προσπαθούν να αναπαράγουν το περιεχόμενο που έχει κατατεθεί στις προσφυγές της Αδυσσή. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι πρόβλημα για ένα φορέα ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και όλες μας οι αποφάσεις ελέγχονται από τα κλιμάκια. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, εμείς είμαστε σίγουροι για το τι έχουμε κάνει. Να ξέρετε ότι σε περίπτωση που η Αδυσσή γνωμοδοτήσει υπέρ μας, οι εταιρείες προφανώς θα προσφύγουν συμβόλαιο της επικρατείας, όμως η κατεπίγουσα διαδικασία θα δώσει την ευχέρεια στο ελεκτικό συνέδριο να ελέγξει την νοημότητα της διαδικασίας και το αν πρέπει να υπογράψουμε σύμβαση. Είναι μια περίοδος που ο Αύγουστος στο δικαστικό κομμάτι, όπως ξέρετε, επιφέρει πάντα καθυστερήσεις, αλλά εμείς θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα. Θεωρούν ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν πήγανε καλά. Προφανώς δεν θα πηγαίνανε καλά. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, να και οι διεθνοί πλατφόρμες. Κάποιοι λοιπόν δίνουν υλικό σε διεθνή πλατφόρμες. Ακούστε όμως αυτό το ψευτοδήλημα που προσπάθησε σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου 17 του μήνα, 17 Ιουλίου να δημιουργήσει. Μίλησε για κατευθυνόμενους από συμφέροντα, όχι πολιτικά, το διευκρίνησε. Είχα γράψει λοιπόν τότε, κυρίες και κύριοι, ένα άρθρο επισημένοντας αυτές τις αήθεις αναφορές και τα υπονοούμενα και τους υπαινιγμούς του Βαγιανού για εξυπηρέτηση συμφερόντων όχι πολιτικών, άρα τι συμφερόντων. Όποιος παρακολουθούσε τη συζήτηση των ημερών αβίαστα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι οποίοι του λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η διαδικασία που ακολουθείς δεν θα γίνει, δεν θα βγάλει πουθενά και είδου τα αποτελέσματα, εξυπηρετούσαν συμφέροντα. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι η δημοσιογραφική έρευνα για μια εξαιρετική διαδικασία ανάθεση έργου δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να ισοδυναμεί με υποστήριξη σε κανένα εργολάβο. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο μυαλό του Βαγιανού. Μόνο αυτός δίνει τέτοιες προεκτάσεις. Τα ΜΜΕ, που είναι το αγαπημένο τους θέμα, ο αγαπημένος σάκος του Μποξ, ανέδειξαν ένα ζήτημα με πολύ μεγάλη επισφάλεια. Σήμερα λοιπόν που έχουμε αυτήν την εξέλιξη, πλήρη επιβεβαίωση των κινδύνων που τότε, για τους οποίους κρούαμε το καμπανάκι, τι έχει να πει. Μετά την απόφαση της ΕΑΔΙΣΗ με σκεπτικό 37 σελίδων ο Βαγιανός, τι έχει να πει για τους δήθεν κατευθυνόμενους όχι από πολιτικά συμφέροντα. Ντροπή. Αλλά είπαμε, ο εύκολος σάκος του

0: Box. Αυτά τα είχε πει λοιπόν 17 του μήνα, αμέσως μόλις έγινε η προσφυγή στην Νέα Δυσή από την εταιρεία που έμεινε εκτός, που την άφησαν εκτός του διαγωνισμού, και προσπάθησε να μας πείσει ότι όσοι δημοσιογράφοι και όσα μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν τον κίνδυνο αυτής της διαδικασίας που επελέγει, εξυπηρετούν συμφέροντα, όχι πολιτικά. Τον ακούσατε να το λέει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι, κύριε Πέρη Βασιλάκη, για το προγραμματισμένο. Για να επαναφέρω το ερώτημα που έθεσα λίγο πριν. Προσπαθείς απεγνωσμένα, υποτίθεται, να πείσεις κοινή γνώμη και αδυσή ότι το έργο ήταν απρόβλεπτο και κατεπήγον. Μα εσύ ο ίδιος είπες ότι εντάσσεται, είναι ενταγμένο στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΙΑΡ. Αν λοιπόν εσύ ο ίδιος λες ότι ήταν προγραμματισμένο, πώς περιμένεις να περάσει ως απρόβλεπτο?
1: Κατεπήγοντα έργα επέκτασης ΕΕΛ Βόδη. Νομίζω ότι είδατε αρκετά πράγματα στη δημοσιότητα. Το 2024 τον Ιούλιο παρουσιάσαμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό. Εκεί μέσα, όπως θα δείτε, πρώτο θέμα ήταν τα έργα επέκτασης και ο εξυγχρονισμός ΣΕΒ. Ένα έργο 43 εκατομμυρίων με εκτίμηση προϋπολογισμού τότε, χωρίς με τα έργα επαναχρησιμοποίησης. Τον Αύγουστο του 2025, πριν από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, δώσαμε εκτελεστική σύμβαση με την οποία ζητήσαμε την εκπόνηση της μελέτης για την επέκταση και τον εξυγχρονισμό της ΕΛΒΟΔΗ. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
0: Ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Μετά έβρεξε, μετά το προγραμματισμένο έγινε κατεπήγον, μετά όμως αυτό το κατεπήγον πήγε σε διαδικασία 5 μήνες μετά, ακόμα και αν υπογραφόταν η σύμβαση δεν θα έμπαινε ο εργολάβος, δεν θα ολοκληρωνόταν τα κατεπήγοντα, τουλάχιστον τα πρώτα πριν από τη λήξη του 26 του χρόνου που διανύουμε. Κατά τα άλλα αυτοί που τα έλεγαν τότε ότι παιδιά προσέχετε, δεν πάει καλά το θέμα, εξυπηρετούσαν συμφέροντα, όχι πολιτικά. Αυτοί τα λένε, όχι εγώ. Λοιπόν, σας είπα το πρωί ότι ξεκινώντας την εκπομπή, ότι εδώ τώρα, παράλληλα με όλη αυτή τη συζήτηση, είχαμε και την υπόθεση Λίματα. Και σας είπα ότι με την απόσταση τη χρονική που μας χωρίζει πλέον από όλα αυτά εδώ τα γεγονότα Ιούνιο-Ιούλιο, τη συζήτηση για το κατεπήγον, για τον άκτορα, για τις εταιρείες, για την Envitec, για τη μία, για την άλλη. Σήμερα λοιπόν με μια χρονική απόσταση, κυρίες και κύριοι, ασφαλείας, που μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, νομίζω ότι τώρα πια μπορούμε να καταλάβουμε πώς τελικά ξεκίνησε όλος αυτός ο χαμός με τα λίματα στις θάλασσες, αφού λένε και ξαναλένε ότι είναι ένα πρόβλημα γνωστό, είναι παλιό, κάθε χρόνο τα ίδια. Γιατί φέτος το ανακάλυψαν οι δημοσιογράφοι. Φταίνει οι δημοσιογράφοι. Χθες το βράδυ λοιπόν, όπως σας είπα, αφού είχα το ρεπορτάζ για την απόφαση της ΕΑΔΙΣΗ και ανέτρεξα στη συνέντευξη τύπου από την οποία ακούσατε λίγο πριν το απόσπασμα του Βαγιανού να λέει ότι είναι αισιόδοξος γιατί όλα έγιναν μέσα στο κουτί, εννοώντας με την κανονική, την διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Εκτός από τη συνέντευξη τύπου λοιπόν, όπου βρήκα κάτι μαργαριτάρια εκεί μέσα, θα μπορώ να τροφοδοτώ 15 εκπομπές από εδώ και στο εξής, πήγα και στη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά, 21 Ιουλίου, γιατί εκεί είχαν υποθεί επικά πράγματα. Εκεί μέσα υπόθηκε και το μνημειώδες. Μα πού θέλετε να τα πάμε τα λίματα, που δεν χωράει ο βιολογικός, τα ΔΕΦΗ, Ζανετούλης. Ξέρετε λοιπόν τι διαπίστωσα, ακούγοντάς τα όλα αυτά ξανά χθες? Ότι και ο Βαγιανός και ο Ζανετούλης, προκειμένου να αιτιολογήσουν το απρόβλεπτο και κατεπήγον της διαδικασίας που επέλεξαν, δηλαδή να μην κάνουν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, αλλά να πάνε στην πρόσκληση 4 εταιριών. Έπαιξαν πάρα πολύ δυνατά, μα πάρα πολύ δυνατά όμως, το χαρτί της θαλάσσιας μόλυνσης και της ανεπάρκειας του βιολογικού. Οι ίδιοι, όχι οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι, όταν ακούνε τους ίδιους μέσα στη ΔΕΙΑΡ να περιγράφουν μια κατάσταση τραγική και να αρχίσουν και οι λουόμενοι και τα παραπλέοντα εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, του βιολογικού, να βγάζουν στα social βιντεάκια και φωτογραφίες, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δημοσιογράφοι, αλήθεια, κατά την άποψή τους? Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι Βαγιανός και Ζανετούλης, προκειμένου να αιτιολογήσουν το απρόβλεπτο και κατεπήγον της διαδικασίας που επέλεξαν να παρακάμψουν τον διεθνή διαγωνισμό, έπαιξαν πολύ δυνατά το χαρτί της θαλάσσιας μόλυνσης και της ανεπάρκειας του βιολογικού, μόνο που αυτό το χαρτί στα χέρια τους αποδείχθηκε δίκοπο μαχαίρι, γιατί τελικά, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν και τροφοδότησαν τη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης και στα social media για τα λίμματα. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, το απόσπασμα 3 παρακαλώ.
1: Ξεκινήσαμε, δώσαμε διαταγή στην εκτελεστική για την μελέτη του εξυγχρονισμού, έτσι ώστε να προτεραιοποιηθούν έργα εντός αυτής της επέκτασης που θα μπορούσαν να σταματήσουν την περιβαλλοντική μόλυνση και να μπορέσουμε να μειώσουμε το ρυπαντικό φορτίο στην περίπτωση που το καλοκαίρι επιβεβαιωνόμασταν. Στις 5 Ιουνίου το Λιμεναρχείο Ρόδου προέβη σε έκθεση και μας κάλεσε σε απολογία και διώκεται ο κύριος Μάτσης, ο διευθυντής αποχέτευσης, αλλά και εγώ, με ποινική δίωξη. Διατάχθηκε εισαγγελική παραγγελία γιατί είχαμε λίμματα στο βόδι. Είχαμε ήδη επιβεβαιωθεί. Ήδη. Μία μέρα μετά, αμέσως μετά την πρώτη επιβεβαίωση των φόβων μας, προβήκαμε στην κατεπήγουσα διαδικασία. Από τις 5 Ιουνίου μέχρι και σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, νομίζω, ανθρώποι ψαράδες, ιδιώτες, σκάφη αλευτικά, σκάφη τουριστικά. Έχουν δει κοιλίδες μέσα στη θάλασσα της Καλλιθέας. Ζητήσαμε λοιπόν να έχουμε απόφαση πριν τις 5 Αυγούστου, γιατί 5 Αυγούστου το κλιμάκιο του ελέγχου της ΑΔΙΣΗ κλείνει για 20 μέρες. Και αν θα εκδικαστεί 25 Αυγούστου, θα έχουμε απάντηση στις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι να ελέγξουν το ελεκτικό θα πάμε 25 Οκτωβρίου. Εδώ διακυβεύεται λοιπόν, πέραν από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η φήμη του νησιού μας. Όταν κάποια μέσα επιλέγουν σε διεθνή πλατφόρμες να αναπαράγουν πράγματα ψευδή ως προς την ιστορικότητα και να δίνουμε στη δημοσιότητα, στην αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε κάνει τις ενέργειές μας και κάποιοι, ίσως κατευθυνόμενοι θα έλεγα, από συμφέροντα, όχι πολιτικά, να προσπαθούν να αναπαράγουν το περιεχόμενο που έχει κατατεθεί στις προσφυγές της ΑΔΙΣΗ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιλίδες στη θάλασσα, ψαράδες, σκάφη, αυτά, λίμματα, εμείς, τα μέσα ενημέρωσης, μόνο σου τα λες, άνθρωπέ μου. Μόνο σου τα λες το τι γίνεται. Πάμε και στο 4, στον κύριο Ζανετούλη, παρακαλώ. Δημοτικό Συμβούλιο, 21 Ιουλίου.
2: Στα θέματα της ΔΕΙΑΡ. Φαντάζομαι ο πρόεδρος θα πει ό,τι έχει να πει στη συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, μήπως δεν βλέπετε αυτόν τον καθημερινό πολεμό στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα σάιτ? Αυτός ο πόλεμος γίνεται από πολλούς και πολλές και δεν βλέπετε ότι υπάρχει καθοδήγηση και σχέδιο? Δηλαδή, σε μένα που συμμετέχω από το 2015, από το 2015 στα διοικητικά συμβούλια και ξέρω όλες τις ενέργειες μία-μία, και του Κουσουνά και του Χατζηδιάκου, εννοώ των δημάρχων και του κυρίου Καμπουράκη. Πρώτη φορά βλέπετε λύματα. Συγγνώμη. Και όταν ο βιολογικός χωράει 20.000 κυβικά, τα υπόλοιπα 15 τι θέλετε να τα κάνουμε? Και κάνουμε μια υπερπροσπάθεια να κλείσουμε αυτό το ζήτημα, και επειδή δεν επιλέξαμε τον καημένο τον Άχτορα, ευρήκαμε τον πελά μας. Να τα δω και να τα εκεί που λένε και οι ηλικιωμένες γυναίκες στο χωριό, τον καημένο.
0: Μάλιστα. Τι να τα κάνουμε? Να τα πετάξουμε? Τι να τα κάνουμε? Στη θάλασσα πάνε. Κατά τ' άλλα, τη συζήτηση για τα λύματα την ξεκίνησαν τα μέσα ενημέρωσης. Κατά τ' άλλα, στις διεθνείς πλατφόρμες τα στέλνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι οι επίσημες δηλώσεις τους σε συνεντεύξεις τύπου και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέτοια αγωνία να πείσουν ότι ορθώς πήγαν στο κατεπήγον. Καταλάβατε τώρα τι καταφέρανε? Στην προσπάθεια να πείσουν για το κατεπήγον, διόγκωσαν ένα πρόβλημα που αυτοί λένε ότι είναι γνωστό και ότι εν πάση περιπτώσει πάντα έτσι ήτανε, και τώρα ψάχνουνε να δούνε πώς θα μαζέψουν τα αμάζευτα. Και βέβαια, ποιος είναι ο μόνιμος και εύκολος στόχος? Κάποιοι, κάποιες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά που ακούμε είναι δειγματοληπτικά, σαν τους ελέγχους. Εάν ακούσετε, όποιος έχει υπομονή, να ακούσει και ολόκληρη τη συνέντευξη της 17ης Ιουλίου του Βαγιανού, και το Δημοτικό Συμβούλιο, όσα ελέγχθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου, και άλλα βέβαια σε άλλα μέσα, αλλά εγώ κρατάω αυτά, τη συνέντευξη τύπου και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά από αυτούς και στα διάφορα ραδιόφωνα. Εκεί θα δείτε ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν διαφήμιση των λυμάτων ήταν οι ίδιοι. Γιατί? Για να αιτιολογήσουν την διαδικασία την οποία επέλεξαν. Ήδη έχουμε ακούσει αποσπάσματα πολύ χαρακτηριστικά που μιλάνε για τα λύματα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο ο Βαγιανός να αμφισβητεί, κυρίες και κύριοι, με μια διφορούμενη δήλωση, θα την ακούσετε, και την ίδια την εταιρεία που είναι μέσα. Γιατί ο βιολογικός έχει μέσα εταιρεία. Το είχαμε ξαναπεί. Υπάρχει ενεργή εργολαβία. Έχει πει και στις συνεντεύξεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ευτυχώς που υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε, η κατάσταση με τα λύματα θα ήταν μη ελεγχόμενη. Αλλά επειδή και πάλι δεν ελέγχεται το πράγμα, μας χρειάζεται και η άλλη εργολαβία των 46 εκατομμυρίων ευρώ. Για να πείσει λοιπόν ότι χρειάζεται και η επόμενη, έκανε μία δήλωση, κυρίες και κύριοι, για την εταιρεία που είναι σήμερα στο βιολογικό, την οποία εγώ δεν θα τη χαρακτηρίσω. Δεν είναι δουλειά μου άλλωστε να αξιολογήσω εγώ τι δουλειά κάνει μία ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει πάρει ένα έργο μέσα από έναν διαγωνισμό και είναι η ΔΕΙΑΡ εκείνη που οφείλει να την αξιολογήσει. Εγώ θα σας δώσω αυτή την ώρα μόνο την δήλωση του Βαγιανού για την εταιρεία που βρίσκεται σήμερα μέσα στο βιολογικό, και από εκεί και πέρα ο καθένας την κρίνει όπως νομίζει.
3: Έχουμε την τύχη να έχουμε την εταιρεία που κατασκεύασε αυτό το έργο το 2000, η οποία ξέρει και το διαχειρίζεται, θεωρώ, αυτό εκ του αποτελέσματος κρίνεται, καλύτερα από την κάθε μία. Μπορεί σίγουρα να υπάρχει κάποια καλύτερη, και προσπαθεί με πάντιους τρόπους, γυρίζοντας τις εισρωές από το δυτικό στον ανατολικό κλάδο, από την υπερχείληση, να ακόμα και αυτή τη τεράστια παροχή να τη διαχειρίζεται. Προφανώς δεν μπορεί να τη διαχειριστεί πάντα.
0: Αυτά είναι κάποια πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να πείσουν ότι ορθώς πήγαν στο κατεπήγον. Ποιος λοιπόν έβαλε στη δημόσια συζήτηση εδώ στη Ρόδο το ζήτημα των λιμάτων? Ποιος το έβαλε? Όταν είδαν λοιπόν τη ζημιά που προκάλεσαν, να περάσει δηλαδή σχεδόν ένα ολόκληρο καλοκαίρι με το ζήτημα των λιμάτων να είναι κορυφαίο στη δημόσια συζήτηση, εκεί ξεκίνησαν την προσπάθεια να σώσουν την παρτίδα με τον τρόπο που ξέρουν. Επιθέσεις στους δημοσιογράφους, φταίνε, παραπληροφορούν, δυσφημούν, το νησί δέχεται πόλεμο και άλλες τέτοιες... Άλλα τέτοια θεατρινίστικα, υπερβολές, κατηγορίες. Οι άλλοι φταίνε πάντα για όλα. Ταμπουρώθηκαν πίσω από ένα επιχείρημα το οποίο αγγίζει η αλήθεια, έτσι εκ πρώτης όψεως, τον κόσμο. Τους αγγίζει. Δηλαδή την πρώτη σκέψη που κάνει κανείς: το καλό της Ρόδου, ρε παιδιά. Χρησιμοποιούν δηλαδή τη φήμη του νησιού ως ασπίδα για να αμυνθούν απέναντι στο πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν. Μη μιλάτε, μη λέτε τίποτα, γιατί καταστρέφετε το νησί. Βολικό, έτσι? Μα ποιος μιλάει εμείς? Εσείς τα λέτε. Αύριο μπορώ να σας έχω άλλα τόσα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις τους και από το Δημοτικό Συμβούλιο, που οι ίδιοι παραδέχονται το πρόβλημα. Τελικά, μήπως να αναρωτηθούμε από ποιους πραγματικά δέχεται πόλεμο το νησί? Στο σημείο λοιπόν αυτό έρχομαι, κυρίες και κύριοι, σε αυτό που έλεγα και χθες και θα το επαναλάβω. Ένας τρόπος υπάρχει για να κλείσει η συζήτηση που οι ίδιοι άνοιξαν για τα λίμματα. Οι ίδιοι την άνοιξαν. Το είπα και χθες. Για να μην αδικείται κανένας. Για να μην δυσφημείται κανένας, ούτε πρόσωπο, ούτε φορέας, ούτε νησί, ούτε φήμη, ούτε προορισμός, ούτε τίποτα. Ο Βαγιανός να δώσει τώρα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ελέγχων, και έχουν γίνει πολύ, πάρα πολύ, στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας και των ελέγχων που εκ της αρμοδιότητάς του διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, να δώσει τώρα λοιπόν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ελέγχων και τα ευρήματα των αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Αναδείγμα, αναημερομηνία, ανατοποθεσία, σημείο που ελήφθη, ευρήματα, όχι σκέτη αριθμή, δίπλα και οι ανώτερες τιμές καταλληλότητας που δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους εντερόκοκκους και τα κολοβακτηρίδια. Όταν θα τα δώσει αυτά και οι έλεγχοι, οι δειγματοληπτικοί, θα είναι κάτω από τα όρια, τότε θα σταματήσει μια και καλή η συζήτηση για τα λίμματα, την καταλληλότητα και την καθαρότητα των θαλασσών, και αναφέρομαι στην περιοχή εκεί στο Βόδι, θα μας αποστομώσει. Θα κλείσει το θέμα και θα πάμε παρακάτω. Τα ζήτησα χθες. Δεν τα έδωσε. Τα ζητάω και σήμερα. Δημόσια. Δημόσια. Τα ζητάω και σήμερα. Δώστε τα. Αν είναι όλα καλά, δώστε τα. Δώστε τα να τελειώνουμε με το comic του Is No Good.

0: Βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα για να κάνουμε γέφυρα. Ή μάλλον άστο. Ας κάνουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση με την κυρία Σβήνου. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην ΚΟ. Θα ανοίξω μια παρένθεση για να ασχοληθούμε και λίγο με τα θέματα της υγείας τα οποία συζητήθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και θα επιστρέψω στα κατορθώματα εκεί προς ΔΕΙΑΡ μεριά. Γιατί είχαμε έτσι ένα θεματάκι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά επειδή έχουμε συνεννοηθεί να έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου για να συζητήσουμε και οι ανηλυμένες της υποχρεώσεις δεν τις επιτρέπουν να πάμε πιο αργά, θα ανοίξουμε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη παρέμβαση που έχει να κάνει, ενότητα μάλλον που έχει να κάνει με τα θέματα της υγείας, και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε στο κόμικ. Λοιπόν, κυρία Σβήνου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Και να έχετε τη δύναμη, να έχουμε μάλλον όλη τη δύναμη να συνεχίζουμε σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη, είναι απαιτητική, αλλά μας ικανοποιεί κιόλας, γιατί εδώ δεν μπορώ να μην αναφέρω και την τουριστική μας υπόσταση, για να πω ότι και τα νησιά μας χαίρουν τη συζήτηση του κόσμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά πάμε από αυτή την άποψη, έστω και αν το εθνικό μας σπορ είναι έτσι γκρίνια. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε για τα τουριστικά.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει, εντάξει, ίδιον.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε και προχωράμε. Ο καθένας κάνει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει και ίσως και ακόμα περισσότερα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όσο και να παλεύουμε, όσο και να αποδίδουμε, πάλι θα υπάρχει αυτή, να μην το πούμε γκρίνια, εντάξει, για να μην ξεκινήσουμε έτσι, ας το πούμε. Η θέληση για κάτι παραπάνω.
0: Ναι, η θέληση για κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αρκεί βέβαια αυτή η θέληση για κάτι παραπάνω, αυτό το κάτι παραπάνω να είναι και ρεαλιστικό μέσα στο γενικότερο περιβάλλον. Έτσι, εκεί είναι το ζήτημα. Να έχουμε και συνέστηση σε τι καιρού, σε τι εποχέ και σε τι περιβάλλον ζούμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τη υγεία, κυρία Σβήνου, γιατί σα άκουσα χθε να λέτε και ένα ιστορικό πραγματικά για αυτό το κτίριο τελικά, με το οποίο επιδιώκεται να δοθεί μια πολύ μεγάλη στο μείζον ζήτημα, κοινωνικό ζήτημα, κρίσιμο της στέγασης των γιατρών στην ΚΟ. Και θέλω έτσι να μας τα πείτε, γιατί χθες είχαμε από τις καλές στιγμές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαμε ομόφωνες αποφάσεις για τα θέματα αυτά.
1: Ναι, ομόφωνες αποφάσεις, και δεν θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικά, γιατί αφορά το φόρο της υγείας, όσον αφορά το κομμάτι αυτό της πολυκατοικίας, να πούμε κιόλας ότι εγώ είχα φτάσει στο σημείο να την αποκαλώ πολυκατοικία φάντασμα. Ήταν πια το όνομα της πολυκατοικία φάντασμα, γιατί αναλαμβάνοντας λοιπόν από τη θέση της επάρχου τότε το 24 και κοιτάζοντας ποιες είναι οι δράσεις μας, ποια είναι κάποιες εκκρεμότητες και διάφορα άλλα και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για το νησί. Και αυτό έγινε λοιπόν στα πλαίσια της αναζήτησης κοινωνικού παντοπολίου ενός χώρου για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα πράγματα, το οποίο το χρησιμοποιούσαν παλαιότερα τους ισόγειους χώρους. Επισκέφθηκα λοιπόν, έτσι έμαθα για την ύπαρξη αυτής της πολυκατοικίας και για όλο το ιστορικό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 5 πολυκατοικίες. Οι 4 είχαν δοθεί ως εργατικές κατοικίες, είχαν προλάβει, είχαν ολοκληρωθεί. Αυτή η 5η δεν είχε αποδοθεί, δεν είχε γίνει και καν κλήρωση, ας πούμε, για να δούμε τι είναι οι δικαιούχοι, γιατί έγινε αργότερα σε σχέση με τις άλλες πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν αρχίσαμε να το ψάχνουμε το θέμα, με δεδομένο το στεγαστική κρίση που υπάρχει, την οποία την βιώνουμε όλοι μας, ο καθένας από το χώρο του. Και μάλιστα με δεδομένο ότι τότε ψάχναμε και χώρο για τους οδηγούς ΕΚΑΒ, που τελικά τους φιλοξενούσαμε στα ξενοδοχεία. Είχε αναλάβει ένας ξενοδόχος και για την διαμονή των ανθρώπων αυτών, πώς να λειτουργήσουν εποχιακά. Και να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του νησιού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και ψάχναμε χώρους. Και εκεί ήταν, γιατί να μην μπορεί αυτός ο χώρος, ο οποίος δεν αξιοποιείται από πουθενά, να αξιοποιηθεί. Επισκεφτήκαμε την πολυκατοικία με τους μηχανικούς. Είναι σοκαριστικό το ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτό το κτίριο, γιατί έμπαιναν διάφοροι παραβατικοί και έχουν βανδαλίσει την πολυκατοικία. Και είναι κρίμα κάτι που ήταν τελείως καινούριο, με κουζίνες, με τις πόρτες. Μιλάμε για διαμερίσματα στα οποία είναι 9 διαμερίσματα, τεσσάρια, τριάρια, διπλά και κάποια μονά και ένα μονό, αν θυμάμαι καλά για τον αριθμό, τα οποία πια βρήκαμε πόρτες σπασμένες, κουζίνες σπασμένες, η τύχη βαμμένη, σύριγγες δεξιά-αριστερά στο κτίριο. Ήταν μια πολύ στενάχωρη κατάσταση και έτσι λοιπόν ψάχναμε το ιστορικό. Έτσι, το 2024 στα πλαίσια της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, αμέσως με την θετική απόκριση του Περιφερειάρχη, αμέσως ο Περιφερειάρχης έδωσε το OK προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, να βρούμε τον τρόπο, τον νομικό τρόπο, αλλά και τον οικονομικό τρόπο για να αξιοποιήσουμε την πολυκατοικία, να την πάρουμε πάνω μας ουσιαστικά για να μπορέσουμε να την αποδώσουμε στη διαμονή γιατρών και στις ανάγκες στέγασης του ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού, προσωπικού ΕΚΑΠ. Οπότε η απόκριση του Περιφερειάρχη ήταν άμεση. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που και εκείνος ήταν άμεσος, mm-hmm. και αρχίσαμε να ψάχνουμε το διοκτησιακό. Περιττώ να σου πω ότι πέρασα από όλα τα υπουργεία, μέχρι και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να δούμε πού είναι. Και δεν ήταν πουθενά, μα πουθενά.
0: Πουθενά, απίστευτο όμως, έτσι. Απίστευτο.
1: Πουθενά καταγεγραμμένο.
0: Να μην υπάρχει.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Πουθενά καταγεγραμμένο, όντως, ναι.
1: Τελικά πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση με την Ρόμνα της Μιχαηλίδου, το οικογένειο, όπου εκεί πια διαπιστώθηκε ότι ναι, ξέρουμε, υπάρχει όντως αυτή η πολυκατοικία και θα δούμε, την καταγράφουμε, να το... Ήταν πολύ θετική η υπουργός κατευθείαν στο να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που προτείναμε, για να φτάσουμε τώρα στο φετινό Περιφερειακό Συμβούλιο και να διαπιστώσουμε όλοι πόσο δύσκολες είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, πόσο δύσκολο είναι να μπλέκεις ανάμεσα στα υπουργεία και πόσο ακόμα τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχουν. Γιατί αν εμείς δεν είχαμε την αποφασιστικότητα του Περιφερειάρχη προκειμένου να προχωρήσει και να αξιοποιήσει αυτό, δεν νομίζω ότι ακόμα θα ψάχναμε δούμε mm-hmm. πού και πώς. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε στην ευχάριστη πια θέση να πούμε ότι έχουμε την ομόφωνη απόφαση. Είναι το τέλος μίας αναζήτησης, αλλά είναι και η αρχή μιας επόμενης φάσης. Γιατί αυτό τώρα θα πρέπει να ανακαινιστεί, θα πρέπει να φτιαχτεί και το στοίχημα είναι πια σε λίγους μήνες, έτσι ώστε να μπορέσει να έρθει μαζί με την προκήρυξη για γιατρούς που αφορά τον νησίτισκο. Και το θέμα της στέγασης, και ειδικά όταν είναι μια αξιοπρεπή στέγη, είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να μπορέσει να προσελκύσει γιατρούς.
0: Βέβαια. Και άκουγα χθες να λέτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ή εσείς ή ο Περιφερειάρχης το είπε, ότι δεν μιλάμε τώρα για δωμάτια, γκαρσονιέρες. Είναι κανονικά διαμερίσματα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορεί να έρθουν με τις οικογένειές τους κανονικά και να εγκατασταθούν, έτσι.
1: Κανονικότατα. Ναι. Μέσα στην πόλη της ΚΟ, είναι πίσω από ένα σχολείο, είναι δίπλα από ένα σούπερ μάρκετ. Όλα είναι πραγματικά, γι' αυτό προκαλούσε και μεγάλη ανησυχία και θλίψη το ότι αυτό το κτίριο δεν αξιοποιούταν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, έχουμε δουλειά μπροστά μας ακόμα, γιατί θα πρέπει να επισπευθεί η διαδικασία της ανακαίνησης, συμβάλλει η περιφέρεια, συμβάλλει η ΒΙΤΑΙΠΕ πάνω σε αυτό. Θα τη διαχειρίζεται η ΒΙΤΑΙΠΕ.
0: Εκεί θα δοθεί δηλαδή, έτσι, θα το δώσετε, ναι, θα το δώσετε στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Ναι.
1: Και θα προσπαθήσουμε, ενώνοντας τις δυνάμεις όλων, να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και είναι το πιο σωστό λοιπόν η διαχείριση, γιατί όταν το συζητήσουμε με τους μηχανικούς μας, τους οποίους οφείλω να τους ευχαριστήσω και εκείνους, αλλά και τους ανθρώπους που δουλεύουν στο τμήμα της πρόνοιας, όπως είναι η Δήμητρα Αγιάχου και φυσικά πρώτος ο κύριος Καραγιάννης, ο Τριαντάφυλλος, όπου δούλεψαν πάνω σε αυτό το κομμάτι και με τους μηχανικούς, για να επανέλθω, έτσι αξιολογήσαμε και όλα σε ένα κόστος για τις επισκευές που θα προσπαθήσουμε και να το συρρυκνώσουμε και να δούμε, αλλά χωρίς να μειώσουμε κάτι βέβαια από την ποιότητα της δουλειάς που πρέπει να γίνει εκεί πέρα, και να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να το ολοκληρώσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι και τα διαμερίσματα και σε συνάρτηση και με την πολιτική την οποία ακολουθεί η περιφέρεια ήδη από το 2015 με τα κίνητρα, έτσι, τα οικονομικά κίνητρα τα οποία θέσπισε για γιατρούς και νοσηλευτές και ήταν και η πρώτη στην Ελλάδα που το έκανε
1: και
0: άνοιξε και δρόμο έτσι, για το...
1: Και εδώ να το πούμε ότι επικαιροποιήθηκε και αυτή η απόφαση όπου για τα επιδόματα σε γιατρούς, δηλαδή πρόκειται να δοθούν 450 ευρώ το μήνα, το οποίο, ένα επίδομα το οποίο δινόταν και παλιά, εγώ μιλάμε τώρα για την επικαιροποίηση της απόφασης, 450 ευρώ σε οργανικούς γιατρούς και 450 σε επικουρικούς γιατρούς. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ετήσιο κόστος, όπως το προϋπολογίζουμε, στα 480 χιλιάδες ευρώ, 480-600 αν δεν κάνω λάθος. Όμως έχουμε επίδομα και σε νοσηλευτές, δηλαδή πρόκειται 170 συνολικά νοσηλευτές έχουν προϋπολογιστεί που θα παίρνουν 300 ευρώ το μήνα. Σε οδηγούς ΕΚΑΒ, σε προσωπικό ΕΚΑΒ, 30 συνολικά σε όλη την περιφέρεια, αλλά και σε ΜΕΣ και γενικά σε παραϊατρικό προσωπικό. Το οποίο είναι και αυτό όλο ένα κόστος 720.000 ευρώ ετησίως. Mm-hmm. Και εδώ πάλι θίγουμε και το θέμα της γραφειοκρατίας, γιατί ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν επίπονη τόσο για τον δικαιούχο όσο και για τον...
0: Για τις υπηρεσίες που πρέπει να... Πάντως, σε αυτό, κυρία Σβήνου, όντως χθες όσοι παρακολούθησαν το περιφερειακό, όσοι το παρακολουθήσαμε και εκεί έγινε η περιγραφή της διαδικασίας, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Να θέλεις δηλαδή να κάνεις κάτι, να θέλεις να συνεισφέρεις στην επίλυση ενός προβλήματος, να έχεις όλη τη διάθεση να το κάνεις όλο αυτό και να μπαίνεις σε έναν τέτοιο κυκαιώνα δικαστικό, γραφειοκρατικό, που σε τελευταία ανάλυση αποθαρρύνει και τους ίδιους τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτό.
1: Και μονοπολεί την εργασία, τον χρόνο εργασίας των εργαζόμενων, που είναι και λιγοστή, εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Και αποθαρρύνει τη διαδικασία, αλλά και τον δικαιούχο από το να κάτσει τώρα να τα διεκδικήσει, να μαζεύει αποδειξούλες από εδώ, από εκεί, για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί και το οποίο μπορεί και του ανήκει. Γενικά δεν μας επιτρέπεται το 2026 και με αυτή την ψηφιακή ανάπτυξη που έχουμε, τα βήματα, τα άλματα που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, δεν μας επιτρέπεται να καθόμαστε και να στεκόμαστε να μαζεύουμε απόδειξη. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια είναι και ένας ελεγκτικός μηχανισμός που πρέπει να λειτουργήσει προκειμένου να διασφαλίσει το δίκαιο όλου αυτού του εγχειρήματος.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν σας το κρύβω, πολλές φορές το έχω δει και από τους εργαζόμενους της περιφέρειας πόσο προσεκτικοί είναι σε τέτοιο βαθμό πια που λες μα δεν γίνεται να καθόμαστε και να χάνουμε τόσο πολύ ο χρόνο για να κάνεις τον έλεγχο της κάθε απόδειξης.
0: Μα όταν το άκουσα αυτό χθες ότι έρχονται, ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος των αποδείξεων, δηλαδή που παίρνουν οι άνθρωποι από τα περίπτερα και από τα σούπερ μάρκετ και από τα μπακάλικα. Δηλαδή
1: γιατί
0: είναι...
1: ο εργαζόμενος που θα βάλει την υπογραφή του έχει και αυτός την ευθύνη.
0: Μα
1: και
0: στην εποχή της ψηφιοποίησης δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή ποιος ασχολείται ακόμα με τα χαρτάκια, με τις αποδείξεις,
1: ας πούμε. Και γι' αυτό και όλα εμείς και καταλήξαμε στο να περιορίζεται στο κομμάτι του ενοικίου, το οποίο ενοίκιο είναι ξεκάθαρο είναι μία απόδειξη που έχει να κάνει και δεν έχει να κάνει με πολλές αποδείξεις
0: και
1: είναι πιο ξεκάθαρα και πιο σωστό κιόλας.
0: Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όπως το καταλαβαίνω εγώ, τόσο πιο απλό. Έχει ο άνθρωπος το εκαθαριστικό του, που φαίνονται οι αποδοχές του. Μπορεί να αποδείξει από το ε9 αν έχει σπίτι ή δεν έχει, έτσι, στην περιοχή. Δηλαδή, αυτά τα δύο, η λογική τουλάχιστον η δική μου, ίσως είναι υπεραπλουστευμένη, λέει ότι από τη στιγμή που έχω τα εισοδηγματικά μου κριτήρια και τα δίνω, το εκαθαριστικό μου, έχω το ε9 που φαίνεται ότι δεν έχω σπίτι στην περιοχή που έχω σταλεί να υπηρετήσω. Από εκεί και πέρα, τώρα οι αποδείξεις του μπακάλικου τι χρειάζονται.
1: Είναι όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που κάποια στιγμή πια πρέπει να τα παλέψουμε, τα παλεύουμε δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό θα διευκολύνει και τους πάντες.
0: Κάτι τελευταίο που θέλω να διευκρινίσουμε, κυρία Σβήνου, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας, έχετε ραντεβού να μπείτε και σας περιμένουν. Επειδή ακούστηκε χθες και τέθηκε και ως ερώτηση, νομίζω από την κυρία Καραγιάννη τέθηκε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά το έχω έχω δει και στα social έτσι γενικώς, ότι ναι, εντάξει, λέτε ότι δίνετε κίνητρα οικονομικά στους γιατρούς, στους νοσηλευτές κτλ. Αλλά δεν τα παίρνουνε. Δεν τα παίρνουνε. Ναι. Σε ποιους πάνε, πήγανε, δεν πήγανε. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια τέτοια συζήτηση και ετέθη αυτό χθες ως ερώτημα.
1: Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έχουν πάρει τα χρήματά τους. Τώρα αυτό δεν είναι... Δεν είναι ένα ερώτημα για να σταθεί κανείς. Είναι εδώ και μια σειρά ετών που η περιφέρεια προχωράει και ενισχύει οικονομικά όλους τους δικαιούχους. Υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει και αυτό μάλιστα εξηγήθηκε απόλυτα για την, λόγω της γραφειοκρατικής αυτής διαδικασίας. Αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητούμε γεγονότα τα οποία γίνονται. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε μια τεράστια προσπάθεια. Γιατί πραγματικά εδώ η περιφέρεια βγαίνει εκτός των δικών της ορίων, δηλαδή εκτός των δικών της αρμοδιοτήτων. Και βλέπουμε ότι ενώ πολλοί παράγοντες αποφεύγουν τις ευθύνες τους, εμείς αναλαμβάνουμε και ευθύνες άλλων. Και βγαίνουμε μπροστά προκειμένου να εξυπηρετήσουμε ένα τόσο σημαντικό κομμάτι που είναι το κομμάτι της υγείας. Οπότε καλό θα ήταν να μην μένουμε σε αυτές τις απόψεις οι οποίες μόνο πίσω μας πάνε και μόνο πικρία δημιουργούν.
0: Πάντως,
1: είναι κρίμα να χαλάμε, να λιώνουμε μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από πλευράς περιφέρειας.
0: Εν τω μεταξύ, διευκρινίστηκε σε κάποιο σημείο της θεσινής συζήτησης ότι η απόφαση λιμένη, μας τα έλεγε και χθες ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Τσουκαλάς, έχει να κάνει με 120 γιατρούς. Σήμερα, όπως άκουσα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι 89 οι γιατροί που τα παίρνουν. Ναι, δεν το παίρνουν και οι 120, γιατί προφανώς 89 είναι οι γιατροί που το έχουν ζητήσει, δηλαδή που υπηρετούν. Έτσι, γιατί,
1: που τα δικαιούν, ναι, βέβαια.
0: Που δεν σημαίνει ότι είναι καλυμμένες καλύπτονται όλες οι θέσεις.
1: Και βέβαια κάποια στιγμή, εγώ έθεσα και τον εξής προβληματισμό, ότι θα πρέπει να δούμε και τους μόνιμους γιατρούς, άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια και λειτουργούν στον τόπο μας, στα νησιά μας, που μπορεί να έχουν και την εντοπιότητα. Αλλά δεν μπορεί όλα τα κίνητρα να αφορούν τους νέους. Ναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο να προσελκύσουμε τους νέους γιατρούς, καινούριους ανθρώπους.
0: Τους επιπλέον γιατρούς που χρειάζονται τα νησιά, έτσι. Τους επιπλέον, ναι.
1: Αλλά θα οφείλουμε έτσι να δούμε και τους γιατρούς οι οποίοι είναι ήδη στον τόπο, παράγουν επί σειρά ετών, θα πρέπει και εκείνοι και αυτοί οι γιατροί να επιβραβευτούν.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε, γιατί έτσι έχουμε δύο ταχυτήτων, έτσι, δηλαδή με τα κίνητρα όλα αυτά, είτε είναι ενίκιο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, ανεβάζει τις αποδοχές αυτών που έρχονται τώρα, ας πούμε, να καλύψουν θέσεις.
1: Αυξημένες.
0: Ναι, εν συγκρίσει.
1: Έχει πολλά περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, προϋπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα για να μην αισθάνεται και αυτούς που είναι τόσα χρόνια στον ίδιο χώρο, να μην αισθάνεται αδικημένος.
0: Ότι είναι ορυγμένος της υπόθεσης. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σβήνου, σας αποδεσμεύω επί του παρόντος. Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να ανοίξουμε και άλλα θέματα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, για το θέμα αυτό της πολυκατοικίας με τα 9 διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ, έχει κάνει και την πρωινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης και είναι λογικό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το να μπαίνει τελικά κανείς σε αυτήν τη λογική και όπως ακούσαμε χθες, δηλαδή της εξέβρεσης στέγης, ότι γίνονται και συνεννοήσεις και με δημάρχους νησιών, όπως παραδείγματος χάρη με την Χάλκη, για να δημιουργηθούν ή δυνατόν ακόμη και οικισμοί, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, περιοχές δηλαδή, με σπίτια τα οποία θα διαμορφωθούν όχι μόνο για γιατρούς, για εκπαιδευτικούς γενικώς, για τους δημοσίους λειτουργούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά. Για να μπορούν να μείνουν εκεί, αν μπορούν να μείνουν να φέρουν και τις οικογένειές τους, για να μην είναι μόνοι τους οι άνθρωποι εκεί, ακόμα καλύτερα. Ποιος δεν θα το ήθελε, αυτό είναι το ζητούμενο. Μέσα από τις συνεργασίες λοιπόν και μέσα από ένα γενικότερο σχεδιασμό μπορούν να λυθούν ζητήματα. Διαβάζω λοιπόν την σχετική ανάρτηση του κυρίου Χατζημάρκου. Μία πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ διατίθεται από την περιφέρειά μας, στη δεύτερη ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Το στεγαστικό εξελίχθηκε σε μία από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής σε όλο τον κόσμο. Πίσω από κάθε γιατρό, νοσηλευτή και διασώστη που υπηρετεί στα νησιά μας, κρύβεται και μια καθημερινή αγωνία να βρει ένα σπίτι για να ζήσει αξιοπρεπώς. Για να μπορούν να φροντίζουν τις ζωές μας, φροντίζουμε κι εμείς τη δική τους. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η απόφαση που λάβαμε ελπίζουμε να δώσει μια λύση στη στέγαση ιατρικού προσωπικού στο νησί της Κο. Συγκεκριμένα, μια πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα διατίθεται στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Νήσων, Χρήστο Ροήλο, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου της ΚΟ. Στη δημόσια υγεία επενδύουμε σταθερά, με υποδομές, με ιατροτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό. Η παροχή οικονομικών κινήτρων, άλλωστε, ξεκίνησε από την περιφέρειά μας το 2015. Με χθεσινά στοιχεία, είναι 89 οι γιατροί που υπηρετούν σε νησιά, μας, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου εννοείται, και λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα, ενώ ξεκίνησε και η αντίστοιχη στήριξη που αποφασίσαμε σε 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Είναι 170 οι νοσηλευτές, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Τσουκαλάς, και 30 οι διασώστες του ΕΚΑΒ και παραϊατρικό προσωπικό. Στην υγεία δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει κορυφή που να σου δίνει την αίσθηση του τέλους της διαδρομής. Στη δημόσια υγεία έχουμε οδηγήσει πολύ μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων οικονομικών πόρων μας και της ενέργειάς μας και επαναλαμβάνω, όχι μόνο με έργα, αλλά και με πρωτοβουλίες που διευρύνουν τα όρια με όλες μας τις δυνάμεις και θα συνεχίσουμε. Καλημέρα. Είναι η καλημέρα η σημερινή του κυρίου Χατζημάρκου.

Τι έγινε τώρα, βάλανε τη Μάρα Αντωνιάδη στο στόχαστρο. Αχ, Θεέ μου, τι θα δούμε ακόμα και τι θα ακούσουμε. Μάλιστα, όποιος δεν συμμετέχει στο show του Is No Good,

γίνεται άμεσα στόχος. Λοιπόν, τι έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Είχε στείλει κάποιες επιστολές ο Σωτήρης Βαγιανός, ζητώντας να πάει, λέει, στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ενημερώσει τους Περιφερειακούς Συμβούλους για το φράγμα του Γαδουρά και για την τρέχουσα προγραμματική σύμβαση, αλλά και να ζητήσει η δεύτερη φάση να περάσει στη ΔΕΙΑΡ. Ωραία συγκυρία όμως, έτσι. Τη μέρα που η Αδυσσή σου έριχνε το διαγωνισμό, τη διαδικασία μάλλον, γιατί δεν ήταν διαγωνισμός. Τη μέρα που έτρωγες τέτοιο χαστούκι, εσύ να προσπαθείς να πας μέσα στο Περιφερειακό να τους πεις τι, ελάτε σε μένα που μπορώ, γιατί εσείς δεν μπορείτε. Έχουν απαντηθεί βέβαια τα θέματα αυτά, έτσι. Γιατί και πώς και τα λοιπά με τη δεύτερη φάση. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αρχίσω τώρα να εξιστορώ όλη αυτή την ιστορία, ναι, και τις φάσεις. Μένω στη συμπεριφορά και στο ύφος. Είχε στείλει λοιπόν τις επιστολές, έκανε και μια υπόμνηση να έρθω να σας τα πω εγώ για ποιο λόγο πρέπει να μου δώσετε εμένα τη δεύτερη φάση του φράγματος. Δεν τον κάλεσε κανείς, δεν του είπε έλα να μας ενημερώσεις, δεν μπήκε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, ο ίδιος ξεκίνησε να πάει στην περιφέρεια. Και όταν ο εκτελεστικός του είπε ότι το θέμα σου δεν θα συζητηθεί, δεν έχει μπει. Ποιος είδε τον μεγαλοπρεπή και δεν τον φοβήθηκε? Γιατί τελευταία έχει υιοθετήσει ένα ύφος έτσι απίστευτης μεγαλοπρέπειας. Το ύφος των ανακοινώσεων είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Η αμετροέπεια έχει φτάσει στο Θεό. Με ύφος λοιπόν δίνει ανακοίνωση αμέσως μετά. Σελίδες πάλι, εννοείται. Πάρα πολύ καλό τους έχει κάνει το GPT τελικά. Γράφουν μέσα σε λίγη ώρα, γράφουν 6 σελίδες ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις τους δεν πέφτουν πάνω από 6 σελίδες τελευταία. Βγάζουν λοιπόν άλλη μία να καταφερθούν κατά της περιφέρειας, κατά του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά της Προέδρου της Μάρας, γιατί δεν έπρεπε να μας καλέσει να πούμε κτλ. Και του απαντάει η Πρόεδρος του Περιφερειακού. Σας το λέω έτσι, σας το κάνω πολύ παραστατικό. Άνθρωπέ μου, αυτά τα οποία θέτεις δεν είναι θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι προγραμματικές συμβάσεις δεν έχουν καμιά δουλειά με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι προγραμματικές συμβάσεις είναι θέματα της Περιφερειακής Επιτροπής. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν βλέπεις φως και μπαίνεις. Δηλαδή ήρθα να σας ενημερώσω καλημέρα σας, καλησπέρα σας και καληνύχτα σας. Θέτεις το θέμα και από εκεί και πέρα αρμόδιος για να κρίνει εάν το θέμα αυτό θα μπει ή δεν θα μπει προς συζήτηση είναι η πρόεδρος, ο πρόεδρος του εκάστοτε σώματος, είτε αυτό είναι Περιφερειακό Συμβούλιο, φαντάζομαι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για το Δημοτικό Συμβούλιο, και το κυριότερο να το εισηγηθεί ένας από τους περιφερειακούς συμβούλους της οποιασδήποτε παράταξης ή ο περιφερειάρχης. Όταν λοιπόν φτάσει ένα αίτημα στο Προεδρείο, γιατί εδώ έχουμε και στοιχειώδη άγνοια της λειτουργίας των οργάνων και των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και των οργάνων. Όταν ένα θέμα λοιπόν πάει σε συζήτηση σε συλλογικό όργανο, είτε αυτό είναι περιφερειακό, επαναλαμβάνω, το ίδιο θεωρώ πως ισχύει και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σημαίνει ότι αυτός που το βάζει ανοίγει την πόρτα, ανεβαίνει τα σκαλιά, γεια σας ήρθα, κάθομαι στο έδρανο και μου δίνεται ο λόγος. Δεν είναι έτσι παιδιά τα πράγματα. Με την ίδια λογική θα στείλω κι εγώ μια επιστολή στον κύριο Κασάπη και θα πάω κι εγώ στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το έτσι θέλω και θα μπω μέσα και θα πω θέλω να σας ενημερώσω και να σας θέσω και κάποια ερωτήματα. Μπορώ? Γιατί δεν είναι άργια παράδειγμα. Ή για την προγραμματική της Μεσαιωνικής Πόλης, λέμε τώρα. Θα μου πούνε ναι, περάστε. Εδώ το Στάγκα τον πετάξαν έξω όταν ζήτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο
να τους ενημερώσει για τα πεπραγμένα στη ΔΕΙΑΡ. Αυτοδιοικητικό και λαϊκό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά βέβαια τον καθαρίσαν από παντού, έτσι σιγά τώρα μην έχουν το στάγκα, τους χαλάει την εικόνα, τη μόστρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι απέτηση έχεις λοιπόν, πέραν λοιπόν του ότι το θέμα που βάζεις δεν είναι αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το δεύτερο. Όταν η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, κυρίες και κύριοι, πήρε στα χέρια της, όπως η ίδια είπε χθες, την επιστολή και την υπόμνησή της, από την περασμένη Παρασκευή αυτά τα είχαν στα χέρια τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων. Για να μπει λοιπόν το θέμα και να συζητηθεί, κάποιος από αυτούς έπρεπε να το εισηγηθεί, να το κάνει αποδεκτό και να το εισηγηθεί. Κανένας δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον από καμία παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου να εισάγει τέτοιο θέμα προς συζήτηση. Πώς λοιπόν θα πήγαινε ο Βαγιανός να ενημερώσει έτσι στη μέση του πουθενά και μάλιστα να βγει μετά με 6 σελίδων ανακοίνωση να καταφέρεται κατά της, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Πρόεδρου, γιατί δεν του δόθηκε ο λόγος. Τώρα βέβαια, όταν κάποτε του δόθηκε ο λόγος σε μια τηλεδιάσκεψη, ήταν απείρου κάλους στα σκηνικά, έτσι. Θυμάστε τις φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας από την οθόνη τότε, από το screenshot, γιατί ήταν με Zoom η συνεδρίαση. Απλωμένος στα φάντου, το λένε ξαμπλασμένος στην πολυθρόνα, με το πούρο, τα χέρια πάνω, σε σλόγκ τύπου δηλαδή η στάση. Κατά τα άλλα, συμμετείχε σε διαδικασίες συλλογικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τέτοιο σεβασμό στους θεσμούς μιλάμε. Και βγαίνει μετά με τη σοβαροφάνεια του GPT να εγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και την πρόεδρο, τη Μάρα Αντωνιάδη, γιατί δεν μπήκε το θέμα του. Δηλαδή, αυτά τώρα πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίσει με όρους σοβαρότητας, σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Πείτε μου δηλαδή κι εσείς τώρα. Και εγώ λοιπόν να στείλω αύριο στον κύριο Κασάπη μια επιστολή και να του πω: θέλω να έρθω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα μου απαντήσει κανείς, σιγά να μην με δεχτούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέμε τώρα. Εντάξει, και εγώ να πάω να κάθομαι στα σκαλιά και να περιμένω να με βάλουν μέσα να πάρω το λόγο. Και όταν μου πούνε ότι ξέρετε το θέμα σας δεν το έχει εισηγηθεί κανείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς να σας ακούσει, εγώ να βγάλω 5 σελίδες ανακοινώσεις. Επειδή έχω άγνοια, κανείς δεν ενδιαφέρεται κανείς να σας ακούσει. Εγώ να βγάλω 5 σελίδες ανακοινώσεις. Επειδή έχω άγνοια του κανονισμού λειτουργίας του σώματος. Απίθανα.

0: Εμείς, ο ελεγκτικός, ο έχει να πει για όλα, τα ξέρει όλα, υποδεικνύει διαδικασίες, τα πάντα, ύφος, απίστευτο το ύφος των επιστολών. Για όλα έχει να πει, όλα τα ξέρει. Τα δικά του έργα βέβαια πέφτουνε, αλλά δεν έχει σημασία. Των αλλωνών τα ξέρει όλα. Τι του απάντησε η κυρία Μαραντωνιάδη, πρόεδρος?
1: Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό της διαδικασίας, επειδή έχουμε λάβει μία επιστολή από την ΔΕΙΑΡ και είναι η τρίτη επιστολή που λαμβάνω με ομολογουμένος προκλητικό ύφος, να ενημερώσω το σώμα, το οποίο κατά τα άλλα βέβαια είναι πλήρως ενήμερο, καθότι οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν δεχθεί την επιστολή του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, του κ. Βαγιανού. Εν ολίγης να σας ενημερώσω ότι το αίτημα του κυρίου Βαγιανού αφορά την τροποποίηση της πρώτης προγραμματικής σύμβασης σε κάποιο τμήμα του φράγματος του Γαδουρά και τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης πάλι για το ζήτημα της β' φάσης του φράγματος του Γαδουρά, που αφορά την επέκταση του φράγματος. Στην ουσία το θέμα του κυρίου Βαγιανού επικεντρώνεται στο ποιος θα είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου αυτού. Παρ' όλα αυτά, σε ολόκληρη την επιστολή και κυρίως τη δεύτερη από αυτές, την οποία τιτλοφορεί υπόμνηση του πρώτου αιτήματος, αναφέρει ότι μετεπιτάσεως την αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου να αποφασίσει για τα θέματα τα οποία θέτει. Είναι σαφές ότι, ότι τα θέματα αυτά τα οποία σας ανέφερα ήδη είναι ζητήματα για τα οποία επιλαμβάνεται η Περιφερειακή Επιτροπή. Επίσης, επειδή από ό,τι πληροφορήθηκα ο κύριος, μέρος μάλλον του αιτήματος αυτού ήταν να δοθεί και ο λόγος στον κύριο Βαγιανό προκειμένου να εισηγηθεί όσα αναφέρει στο έγγραφο αίτημά του. Είναι σαφές επίσης από την νομοθεσία ότι σε έναν τρίτο φορέα ο λόγος δίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί εισηγμένου θέματος και κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας του σώματος. Όπως έχω δυνατότητα και στη διακριτική μου ευχέρεια και με σκοπό πάντοτε να προφυλάξω το σώμα μας, δεν έκρινα ότι ότι μπορεί να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Άλλωστε, για να γίνει δεκτή, θα έπρεπε κάποιος να το εισηγηθεί. Νομίζω ότι έχετε λάβει την επιστολή αυτή και το αίτημα και θα είχατε δικαίωμα και ακόμα και η παρατάξη της μειοψηφίας να ζητήσετε από το Προεδρείο την εισαγωγή του θέματος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Προφανώς εισηγητής για το θέμα αυτό μπορεί να είναι μόνο ο Περιφερειακός Σύμβουλος ή ο Περιφερειάρχης. Αυτές οι προϋποθέσεις επίσης εκλείπουν. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει, πέραν των όσων σας αναφέρω, τα οποία είναι πορίσματα πολύ διεξοδικών συναντήσεών μου και με τις τεχνικές υπηρεσίες μας και με την νομική μας υπηρεσία, και καθόλου αβασάνιστα δεν είναι, είναι, θεωρώ, ένα στόνος και ένα ύφος που καθόλου δεν αρμόζει σε γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων. Ειδικά στην τελευταία επιστολή που έχουμε λάβει εδώ, να επιτρέψτε μου να προσθέσω, γιατί το ζήτημα προφανώς έχει να κάνει με τη δημιουργία εντυπώσεων εδώ, ότι η επιστολή αυτή, παρότι σε όλο το κείμενο, ιδιαίτερως η υπόμνηση, μας υποδεικνύει την ερμηνεία του νόμου κατά τη δική της άποψη. Και μάλλον μας επιβάλλει να το κάνουμε έτσι. Και κλείνει επιφυλασσόμενη ρητός η επιχείρηση της ΔΕΙΑΡ δια του Προέδρου της για κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Πραγματικά, δεν αντιλαμβάνομαι ότι ο τόνος αυτός αρμόζει σε μία συζήτηση γόνιμη με καλές προθέσεις μεταξύ φορέων. Κυρίες και κύριοι, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις. Οφείλει να εξετάζει όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και για το λόγο αυτό θεωρώ καθήκον μου να προφυλάξω

0: το σώμα. Κατόπιν αυτών θα προχωρήσουμε στην ημερήσια διάθεση.
1: Μάλιστα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις. Διότι η ΔΕΙΑΡ δια του Προέδρου τους επιφυλάσσεται. Ξεκάθαρα λοιπόν, πρώτα το θέμα δεν είχε να κάνει με αρμοδιότητα Περιφερειακού Συμβουλίου, ως εκ τούτου η Πρόεδρος έκρινε ότι δεν είχε κανένα λόγο να το θέσει. Από την άλλη πλευρά, η επιστολή του Βαγιανού είχε πάει στους Περιφερειακούς Συμβούλους. Αν κάποιος έκρινε ότι έπρεπε να το εισηγηθεί, θα μπορούσε να το εισηγηθεί. Κανένας δεν έκρινε ότι ήθελε να το εισηγηθεί, κανείς δεν το εισηγήθηκε. Αλλά ακόμα και αν το εισηγεί το κάποιος, εξήγησε πολύ καλά την διαδικασία η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, θα έπρεπε να τεθεί σε ψηφοφορία στο ξεκίνημα της συνεδρίασης αν δέχεται το σώμα να συζητηθεί. Δεν είναι λοιπόν ανέβηκα τα σκαλιά, πήρα ένα φάκελο στη μασχάλη, γεια σας, ήρθα να τα πούμε παιδιά. Αυτά μόνο στο μυαλό του Βαγιανού υπάρχουν. Ερμηνεύει τους νόμους και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Το είδαμε και με την Εαδησή τι έγινε, όπως αυτός νομίζει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με ύφος καρδιναλίων θέλει να επιβάλλει και την άποψή του. Ότι η ερμηνεία του νόμου που κάνει αυτός είναι και η σωστή. Το είδαμε και στο περιφερειακό, με το περιφερειακό χθες, το είδαμε και με την απόφαση της Εαδησή και όλα αυτά τα οποία έλεγε. Γενικώς σε όλα μόνο εκείνος ξέρει. Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να ζητήσει την επόμενη φορά που θα προχωρήσει σε κωδικοποίηση της νομοθεσίας, μην παραλείψει να ζητήσει τα φώτα του. Αν είναι δυνατόν. Και εμείς τώρα όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά. Εκεί στο Δήμο, παιδιά, τι χαμπάρια. Το αμύλητο νερό έχετε πιει για όλα αυτά τα κατορθώματα κατά καιρούς. Μιλάτε μόνο όταν είναι να καλύψετε την κατάσταση και να υπερθεματίσετε. Σε όλα όμως. Τι σημαίνει η αφωνία σας? Ότι συμφωνείτε και τρίβετε τα χέρια σας από πίσω ή διαφωνείτε και σου λέει άστονε να πάει να φάει το κεφάλι του? Πολλά συζητώνται και για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, και τα κουστούμια που ετοιμάζονται. Άβυσσος η ψυχή τους. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα από εδώ, από το πρωινό μας Express. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, με νεότερα. Η εκπομπή μας σε επανάληψη 9 με 11 το βράδυ. Τώρα σας κρατάμε και βραδινή, νυχτερινή συντροφιά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας και ψυχραιμία. Δείτε το με χιούμορ. Η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούπρη. Κόλαφο για τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αποτελεί απόφαση της νέας αρχής δημοσίων συμβάσεων, με την οποία ακυρώνεται η πρόσκληση και ολόκληρη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, που επιλέχθηκε για την ανάθεση του έργου επέκτασης του βιβλιοϊκού της Ρόδου, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η απόφαση υποχρεώνει ουσιαστικά τη ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στους κανόνες της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η δημοτική επιχείρηση οφείλει πλέον να προκηρύξει τακτικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων εταιριών και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσφοράς για το δημόσιο συμφέρον. Περισσότερα στην ενημερωτική μας σελίδα realvoice995.gr. Σαφές μήνυμα προς τη ΔΕΙΑΡ και τον πρόεδρό της, Σωτήρη Βαγιανό, έστειλε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η πρόεδρός του, Μάρα Αντωνιάδη, απαντώντας επιστολές που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που θέτει ο κ. Βαγιανός ανήκουν στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Ενότητας, Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ απέρριψε για το αίτημα να τοποθετηθεί ο ίδιος στη συνεδρίαση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον τόνο των επιστολών της ΔΕΙΑΡ ακατάλληλο για έναν γόνιμο θεσμικό διάλογο μεταξύ των φορέων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις ή είναι καθήκον μου να προφυλάξει το σώμα, τόνισε η κυρία Αντωνιάδη. Πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ διαθέτει περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Νήσων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο ΚΟ. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, ώστε τα νέα διαμερίσματα να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες στα νησιά, σημειώνοντας ότι η εξέβρεση κατοικίας αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 89 γιατροί που υπηρετούν σήμερα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα από την Περιφέρεια, ενώ έχει ξεκινήσει και η αντίστοιχη οικονομική στήριξη για δικούς νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Για να μπορούν να φροντίζουν τις ζωές μας, φροντίζουμε και εμείς οι δικοί τους. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, ο Περιφερειάρχης, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην απόφαση της Περιφέρειας να διαθέσει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια την πολυκατοικία με τα νέα διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου της ΕΚΟ. Στην υγεία δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει κορυφή που να σου δίνει την αίσθηση του τέλους της διαδρομής, σημειώνει, διαμηνύοντας ότι η προσπάθεια τη στήριξη της δημόσιας υγείας θα συνεχιστεί με όλες τις δυνάμεις. Την ενοχή 19 από τη συνολικά 22 κατηγορούμενους σε μεγάλη υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών, σε μια υπόθεση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα οδεκάνηση, καθώς μεταξύ των περιοχών στις οποίες εμφανίζονταν να διαθέτουν ή να μισθώνουν εκτάσεις, οι κατηγορούμενοι ήταν η Κώση Κάλυμνος και η Νήσυρος. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Ρόδο για τον εντοπισμό δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δύσβατη περιοχή στον Αρχάγγελο. Οι δύο πεζοπόροι κάλεσαν το 112 με τον γεωεντοπισμό της κλίσης να βοηθά τις αρχές να προσδιορίσουν άμεσα το σημείο όπου βρίσκονταν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λίνδου Λαέρμων. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και τους συνόδευσαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ελισσού ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου, ενώ ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε κράτηση τέθηκε χθες στη Ρόδο φορτηγό πλοίο σημαίας Κομορών μετά από επιθεώρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν ουσιώδεις ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας, ναυτικής εργασίας, πρόληψης ρήπανσης και άλλους διεθνείς κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδιωτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτιού Δεκανήσου του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν σε 7 Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του Aegean Skills από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θεσεών. Στη ΣΥΜΗ θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου το ιατρικό κλιμάκιο της ΣΑΜΚΙ Γαλινός στο πλαίσιο των δωρεάν ιατρικών αποστολών της περιφέρειας στα κρατικά νησιά. Οι κάτοικοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικό και ιατρικό έλεγχο σε 6 ειδικότητες: καρδιολογία, παιδιατρική παθολογία, μαιευτική και γυναικολογία, χειρουργική και γενική οικογενειακή ιατρική. Οι εξετάσεις θα γίνουν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ΣΥΜΗΣ. Συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Θα παραμείνουν οι εξαιρετικές καλοκαιρινές απόλυτα καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας. Να ενημερώσουμε τους αδειούχους του Σεπτέμβρη που θα θέλανε και το σκέφτονται ακόμα να επισκεφθούν το νομό μας, τα Δωδεκάνησα, ότι θα μπορούν άνετα να το κάνουν μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 15 του μηνός, καθώς διαφαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες ωραιότατες, υπέροχες, ενώ οι θάλασσες μας είναι εξαιρετικές, μπορούν να έρθουν. Η μόνη παραφωνία, θα λέγαμε, και αυτό δεν είναι κάτι το σοβαρό, κάποιες ενισχύσεις ανέμων κατά το τέλος της εβδομάδας και αυτής αλλά και της επόμενης, τα 6 με 7 μποφόρ, απλά να ενημερώνονται μόνο από τα λιμεναρχεία και τα αεροδρόμια μας. Να συνεχίσουμε με την πρόγνωση μετά την παρένθεση για να ενημερώσουμε για τους φίλους που θα σκέφτονταν να έρθουν τώρα το Σεπτέμβρη να μας επισκεφθούν και να κάνουν τις διακοπές τους. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα φτάσουν το μεσημέρι τους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο τους 36 βαθμούς, θα φτάσει εκεί ο Ιδράργυρος, η Κάλυμνος επίσης 36, η Σύμη 35 και το Καστελόριζο 34 βαθμούς. Γλυκές είναι οι νύχτες, έχει λίγο δροσούλα, η αλήθεια είναι. Μεταξύ 24 και 27 βαθμούς στις βραδινές ώρες ο Ιδράργυρος, ανάλογα που βρισκόμαστε. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%, και αύριο Πέμπτη παραμένει εξαιρετικός ο καιρός, έθριος παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί με μικρή ενίσχυση θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 και στη Σύμη. Η Κάλυμνος θα ακολουθήσει με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34, οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 70%.
3: Να τα καταλάβουμε όλοι εμείς.
4: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Η Ρωσία, η οποία στο μέτωπο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, από πλευράς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που επί Σοβιετικής Ένωσης φιλοξενούσε βιομηχανίες, αμυντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, άρα είναι μια χώρα που έχει τεχνογνωσία, τώρα με τη βοήθεια της Δύσης την έχει αναπτύξει ακόμα περισσότερο και έχει αποκτήσει δυνατότητες στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και στο μέτωπο αλλά και για χτυπήματα σε βάθος που δυσκολεύουν τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται για τη Ρωσία με την άδεια που φέρεται να έχει δώσει η Βρετανία για παραγωγή των Storm Shadow, είναι πύραυλοι κρούς, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Που αυτό θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν, για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με την Ουκρανία, προετοιμάζεται να κάνει επίθεση ξανά στο Κίεβο και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αν όντως το θέλει η Ρωσία ή αν έγινε αυτή η διαρροή για να ανησυχήσει η Ουάσιγκτον, έφτασε έξω προς τα έξω, βγήκε προς τα έξω ότι η Ρωσία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, στην εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και οι νατοϊκές χώρες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Γιατί τα αποθέματα, ιδιαίτερα τα αντιπυραυλικά, βρίσκονται στο κόκκινο και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Άρα αυτό σε συνδυασμό με την εμπλοκή ειδικά της Βρετανίας με το Storm Shadow έγινε διαρροή από τη Μόσχα και το είπε και η Ζαχάροβα δημοσίως ότι επιφυλάσσεται η Ρωσία να χτυπήσει βρετανικούς στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας αλλά και έξω από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμανε συναγερμό, γι' αυτό πήγε ο διοικητής της CIA από την Αμερική εσπευσμένα στη Μόσχα για να μετρήσει την κατάσταση, να σφιγμομετρήσει την κατάσταση. Και αμέσως μετά έγινε στη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, σύνοδος του διοικητή της CIA, του Πούτιν, του Τραμπ, του Χέξεθ και του αρχηγού ΓΕΘΑ και άλλων αμωτάτων αξιωματικών για να δουν την κατάσταση, να διαχειριστούν την κατάσταση και αμέσως ένας υπουργός άμυνας ήρθε στην Ευρώπη και είδε τον Ρούτε. Άρα υπάρχει μια κατάσταση...
3: Ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σε αυτή την ιστορία?
4: Το καλό σενάριο είναι να είναι μπλόφα της Ρωσίας, δηλαδή είναι μια εσκεμμένη διαρροή που εδόθηκε πιθανόν σε κάποιον, σε κάποια ξένη υπηρεσία και αυτό σήμανε συναγερμό. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε όντως εμπλοκή, δηλαδή να χτυπήσει στόχους νατοικής χώρας η Ρωσία, που τότε ενεργοποιείται το άρθρο 5 και ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου.
3: Ναι, πραγματικά αυτό ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Και ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο, το μέτωπο του Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε μέρα γίνονται τα πράγματα και χειρότερα και είμαστε στα πλαίσια σε μια τροχιά γενικευμένη σύγκρουση. Να σας πω ότι ο Τραμπ χθες, σήμερα τα ξημερώματα, απείλησε με σκληρότερα χτυπήματα. Από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σήμερα τα ξημερώματα καταγράφηκαν 11 νεκροί στο Ιράν και μάλιστα οι 4 σε σημείο άσχετο, σε γαμήλια γιορτή.
4: Σε γάμο, ναι.
3: Ναι, τα είδατε αυτά. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ και Μπαχρέιν. Και αντί να πάμε σε ήρεμα νερά γενικώς και ειδικώς σε αυτά τα δύο μέτωπα, κύριε Καλεντερίδη, τα πράγματα χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και στην παγκόσμια αγορά βεβαίως. Ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα κτλ.
4: Να σας πω τι γίνεται στο Ορμούς. Καταρχάς, η εκτίμηση αυτή, η κίνηση αυτή της Ρωσίας, είτε γίνεται για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει μόνες τους τις δυνάμεις που έχουν για την Κίνα. Δηλαδή το μοναδικό αεροπλανοφόρο που ήταν εκεί στον Ειρηνικό είναι τώρα στον κόλπο, αντικατέστησε το άλλο που πήγε στις ΗΠΑ. Τώρα, οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει να δώσουν βάρος στον αποκλεισμό των λιμανιών που συνεχίζεται και στις νέες κυρώσεις που εξήγηλε ο Σκοτ Μπέσεντ την προηγούμενη Δευτέρα. Και η πολιτική απόφαση ήταν να μην έχουμε ξανά στρατιωτική εμπλοκή μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, διαπίστωσαν προχθές με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τους δορυφόρους ότι οι φρουροί της Επανάστασης προετοιμάζονται για νέα ναρκοθέτηση στο στενό. Αυτό το διάστημα που έχουν τον αποκλεισμό οι Αμερικανοί έχουν κατορθώσει και με επιτήρηση, με F-35 και με άλλους τρόπους έχουν κατορθώσει και περνούν από την πλευρά του Ομάν μεγάλα δεξαμενόπλια και έτσι τροφοδοτείται η παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο, δηλαδή σε ένα βαθμό έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μέρος των στενών του Ορμούς. Το Ιράν λοιπόν για να εξουδετερώσει αυτή την δυνατότητα που απέκτησαν οι Αμερικανοί επιχείρησε να κάνει ναρκοθέτηση σε εκείνο το σημείο που χρησιμοποιούν τα δεξαμενόπλια αμερικανικού ενδιαφέροντος.
3: Τώρα.
4: Χτύπησαν λοιπόν εκεί τις δύο μονάδες που επιχειρούσαν να κάνουν την ναρκοθέτηση και από εκεί ξεκίνησε το γαϊτανάκι να χτυπάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος, που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και αυτό.
3: Δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, όχι λίγο, αρκετά μάλλον, σε όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα, μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον που βρίσκεται και σε συνδυασμό με την συνεργασία την οποία έχει τον τελευταίο καιρό με το Ισραήλ. Θα σας διαβάσω και ένα δημοσίευμα χθεσινό βραδινό της Jerusalem Post, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, με πολιτική παρέμβαση και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα, δηλαδή όλος αυτός αυτή η ισορροπία του τρόμου, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και αν δεν είμαστε, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα?
4: Ακούστε, αυτό το λεκτικό, η σωστή πλευρά της ιστορίας,
3: είναι πολύ σχετικό.
4: Νομίζω ότι περιορίζει. Ακούστε, η Τουρκία είναι με το ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία δικιά της γίνεται το Σουνιτικό ΝΑΤΟ, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, και χθες ήταν στον Μπισκέκ της Κυργυζίας, mm-hmm. στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης,
3: mm-hmm.
4: όπου συνάντησε τον Πούτιν για 90 λεπτά.
3: Ναι, είχαμε και ανταπόκριση χθες, τα είπαμε αναλυτικά.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, από τη στιγμή που μια χώρα δίπλα που σε απειλεί έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις σε μια περίπτωση 360 μοιρών, εκμεταλλευόμενη το μέγεθός της και κυρίως το οικονομικό της μέγεθος, 1,65 τρισεκατομμύρια είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα, δεν είναι τα οπλικά συστήματα. Είναι μεγάλο μέγεθος, ελκυστικό για όλες τις μεγάλες οικονομίες. Άρα, από τη στιγμή που αυτός που σε απειλεί αναπτύσσει εξωτερική πολιτική 360 μοιρών, το να λέει η Ελλάδα είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιστεύω ότι είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει ασφαλώς να είναι συνεπής με τις συμμαχικές της υποχρεώσεις και τις εταιρικές υποχρεώσεις, ταυτόχρονα όμως να ψάξει τρόπο και δρόμους, όπως έκανε με το Ισραήλ, να αναπτύξει συμμαχίες οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την Ελλάδα.
3: Το περίεργο χθες με τον Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν είναι ότι αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών αγνώντας εντελώς το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
4: Ναι, το θέμα... και έδωσε και το δώρο τυράκι στον Πούτιν.
3: Ναι.
4: Μπορεί να τους κάνω μαζί σου, γιατί είχε κάνει.
3: Αυτό ακριβώς είναι το περίεργο και το εντυπωσιακό.
4: Ναι, ναι, και δεν μιλάει για κανείς.
3: Δεν μιλάει για κανείς. Ούτε και από ξέρω... το ΝΑΤΟ, ούτε από αλλού. Έτσι.
4: Να πω και κάτι άλλο στους ακροατές και τις ακροατές μας. Έκανα έναν υπολογισμό. Τα χρόνια που εμείς έχουμε κλείσει τον εναέριο χώρο και δεν μπορούν να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία, από τη Ρωσία, η Τουρκία έχει εισπράξει 50 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τον τουρισμό με τη Ρωσία.
3: Μάλιστα. Και... προτείνεται λοιπόν ένα επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής από τη δική μας την πλευρά.
4: Προσεκτικά, με σοφροσύνη, να αναζητήσουμε
3: τώρα,
4: να κάνουμε πιο...
3: Δύο ακόμα ερωτήσεις.
4: Ναι.
3: Χθες η εφημερίδα, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, Jerusalem Post, σας την ανέφερα πριν από λίγο, αποκάλυψε ότι έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στην περιοχή μας. Μάλιστα, προσέξτε, το δημοσίευμα είναι περίεργο. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνδέοντας τις δύο χώρες με την Ισραηλινή ανησυχία για να μην κινείται ελεύθερα η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελε ένα σχόλιο. Πώς τερμηνεύεται το δημοσίευμα αυτό?
4: Αυτό έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα.
3: Προφανώς. Και τις υπογραφές που έπεσαν
4: προχθές. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν έχει μόνο εθνική διάσταση. Έχει και γεωπολιτική διάσταση. Ξέρετε, η Κίνα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, είπε αν πάτε να δείτε τι κάνουν στη Γερμανία, στην Κίνα θα αλλάξετε την άποψη που έχουμε για το πώς πρέπει να δουλεύουμε, η εβδομάδα 4 ημερών κτλ. Η Κίνα είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχει αναπτύξει, έχει κάνει υποδομές και έχει αναπτύξει διαδρόμους, κυρίως το νέο δρόμο του μεταξιού, και με τους οποίους θα προωθεί τα προϊόντα της στις ευρωπαϊκές αγορές. Για να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος ο Biden, όταν είχε πάει στο Νέο Δελχή, τελευταία ταξίδια του πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, εξήγηλε τον IMEC. Τι είναι ο IMEC? Ο IMEC είναι ένας διάδρομος που ξεκινά από τις ακτές της Ινδίας, Αραβική Χερσόνησο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτός λοιπόν θα είναι ο ανταγωνιστικός διάδρομος μέσω του οποίου θα διακινούνται ενεργειακές πρώτες ύλες, καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης, καλώδια μεταφοράς δεδομένων και εμπορικά αγαθά. Αυτός ο διάδρομος θέλει προστασία στον αέρα και στη θάλασσα. Η Τουρκία θέλει, επειδή αποκλείεται από αυτόν τον διάδρομο, θέλει να τον τορπιλήσει. Δηλαδή, γι' αυτό το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, γι' αυτό και η γαλάζια φαντασίωση αυτή το που πάνε να φέρουν, δηλαδή θέλει να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον δρόμο.
3: Μάλιστα.
4: Για να ευνοήσει τους δικούς
3: συμπερασματικά εσείς...
4: τους διαδρόμους. Άρα η ασπίδα του Αχιλλέα ενώνεται με την αντίστοιχο θόλο που έχει δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίες.
3: Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
4: Πού θα πάρει η Ελλάδα, θα διασφαλίσουμε αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο.
3: Τώρα.
4: Και το Ισραήλ, μόνο τρεις λέξεις. Το Ισραήλ ανησυχεί, δεν έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και στηρίζεται στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Σήμερα τα νέα δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ, το οποίο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει διαψευστεί, ούτε από την Αθήνα, ούτε από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το οποίο πριν από μερικές μέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε, επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας μας, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Στο δημοσίευμα δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, δεν αναφέρεται δηλαδή για ποιο λόγο επισκέφθηκε την Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και για ποιο λόγο είδε τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, το Θεμιστοκλήδη Μυρί. Θα ήθελα όμως τη δική σας ερμηνεία, το δικό σας σχόλιο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Ναι, ακούστε. Στην Τουρκία η υπηρεσία πληροφοριών έχει ρόλο, έχει πολιτικό ρόλο.
3: Mm-hmm.
4: Όποτε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο είχε πάντα δίπλα το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών. Στην Ελλάδα ο ρόλος που έχει αναγνωριστεί για την υπηρεσία πληροφοριών είναι πολύ διαφορετικός, είναι καθαρά ενημερωτικός, δεν αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Άρα θα πρέπει, πιστεύω, με βάση αυτά την εμπειρία που έχουμε, να ερμηνεύσουμε την παρουσία του Καλίν εδώ ως μια ότι κομίζει πολιτικά μηνύματα τα οποία θα μεταφερθούν στην ελληνική κυβέρνηση.
3: Μάλιστα.
4: Μέσω του διάβλου της υπηρεσίας πληροφοριών.
3: Έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία σας και όλος ο σχολιασμός. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
4: Γεια σας, γεια σας.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλύτερο, να είστε καλά. Καλύτερο. Εξαιρετικός ο κύριος Καλεντερίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη δική μου άποψη ή όχι. Τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους, 2-3 κορυφαίους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές της χώρας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε με πολιτική επικαιρότητα, οικονομία, θέματα από το αστυνομικό και όχι μόνο ρεπορτάζ.
1: Real FM.
5: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
6: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος της οδού Προτέως λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Δύο τραυματίες είναι ο πολιτισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι έρευνες.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
10: Midea.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από περιστερίες Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και αρκετές οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά και όσον αφορά την διαμάχη, να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, Ρωσίας ΝΑΤΟ και Ρωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο ΗΠΑ Ιράν. Το έλεγα και πριν στον κύριο Καλεντερίδη, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το φυσικό αέριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο, η τιμή του δηλαδή, από το 2023 στην Ευρώπη. Υπάρχει γενικευμένη και παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ακριβένει το χρήμα, τα έχετε δει με το Euribor, έφτασε το 3%. Και όταν λέμε Euribor, εννοούμε καθοριστικό παράγοντα για τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια της χώρας. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σήμερα με το Brent. Γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χωρίς να μεταφέρω κλίμα ανησυχίας, υπάρχει έντονος προβληματισμός και σε διπλωματικό και σε οικονομικό επίπεδο παντού στον πλανήτη. Ανοίγουμε μια παρένθεση από τα πολιτικά και οικονομικά, θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα δούμε και τις εξελίξεις με τις τιμές στο ρεύμα. Θα έχουμε τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή, να μας τα δώσει αναλυτικά. Πάμε στην ιστορία με την Κυψέλη, τη φρίκη και όλα όσα δημοσιεύονται σχετικά με το άτυχο βρέφος το οποίο κατακρεούργησαν αυτοί εκεί στην Κυψέλη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα περάσουν όλοι την πόρτα του ανακριτή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα. Σήμερα, Γιάννη, θα εξεταστούν και τα παιδιά. Τρία παιδιά από ειδικό παιδοψυχολόγο.
5: Ναι.
6: Που εκεί αναμένεται ότι θα πούν πράγματα. Πάντως η ιατροδικαστική έδειξε ότι το βρέφος ήταν 9 μηνών. Όταν μαχαιρώθηκε 3 φορές ενώ ήταν εν ζωή και άλλες 15 φορές ενώ είχε ήδη πήγε από τη ζωή από τις πρώτες 3 μαχαιριές. 18 μαχαιριές. Και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν απαντήσεις ποιος μαχαίρωσε το παιδί.
5: Ναι.
6: Δεν φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι δύσκολο να φανεί πόσο καιρό είχε στην κατάψυξη το παιδί. Ναι. Για το λόγο αυτό ότι ήταν στην κατάψυξη, οπότε δεν μπορεί να φανεί ποια ήταν ακριβώς η στιγμή που δολοφονήθηκε.
5: Ναι, τώρα όσον αφορά το βίο και την πολιτεία του 43χρονου, φαίνεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνονται. Έκανε φυλακή το 2020 με βαριά κατηγορία για μαστροπία, βιασμούς κτλ. Και κρατούσε τη Γερμανίδα φίλη του φυλακισμένη σε διαμέρισμα για να την εξωθήσει στην Πορνεία.
6: Και απαλλάχτηκε κατόπιν με βούλευμα, γιατί αυτή η οποία την είχε καταγγείλει μετά το πήρε πίσω. Δεν ξέρω γιατί το πήρε πίσω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, πήγαινε και ψάρευε, ειδικά στη Γερμανία, Γερμανίδες υπηκόους μικρές ηλικία, τις έφερνε στην Ελλάδα και κατόπιν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τις εξωθούσε στην Πορνεία. Ναι. Να δούμε όμως και τι έκανε και με τα παιδιά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα δύο ενήλικα παιδιά, 12 και 9 ετών, πάσχουν από σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Να δούμε λοιπόν και τι γινόταν με τα παιδιά. Θεωρούν στην αστυνομία, και πολύ σωστά, ότι τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε τα παιδιά με ειδικούς παιδοψυχολόγους, θα πούν πολλά πράγματα και θα φανεί ακριβώς τι γινόταν μέσα σε αυτά τα κολαστήρια που περνούσε αυτή η οικογένεια, γιατί πέρασε πολλά σπίτια. Και φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα σπίτια κουβαλούσε την κουβαλούσαν στη βαλίτσα.
5: Ακούστε, άλλαζε κατοικία με Airbnb, κατοικίες Airbnb και κουβαλούσαν σε βαλίτσα κατεψυγμένο το 9μηνο παιδάκι το οποίο κατέσφαξαν.
6: Έτσι ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε δηλαδή τα μικρά παιδιά άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν κάποια πράγματα προφανώς και μέσα στο ψυγείο υπήρχε το νεκρό αδερφάκι τους. Θα δούμε σε ποιον ανοίγει το παιδί. Γιατί η έρευνα που θα γίνει με το DNA θα δείξει και ποια γυναίκα έχει γεννήσει το παιδί.
5: Ναι.
6: Η Γερμανίδα
5: ναι.
6: ή 15
5: χρόνια. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχει ασκηθεί δίωξη για δολοφονία από πρόθεση.
6: Τώρα θα ασκηθούν. Τώρα.
5: Διότι τώρα πλέον υπάρχει το πόρισμα του ιατροδικαστή.
6: Έτσι. Θα μπει μέσα στη δικογραφία, στην καινούργια δικογραφία, το πόρισμα του ιατροδικαστή και θα ασκηθούν διώξεις ανάλογα με τις καταθέσεις. Θα δούμε ποιοι θα μπουν στο κάδρο για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί και να μιλάμε έτσι στην ιστορία αυτή. Τον είχαν προφυλακίσει και ελλείψη στοιχείων, γιατί άλλαξε την κατάθεσή της η γυναίκα. Τον άφησαν ελεύθερο αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε χθες με επίσημη ανακοίνωσή του ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2000, από το 2000, 6 χρόνια πριν, αναφορά για 3 παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα παιδιά και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τον Απρίλιο του 2020 ήταν η πρώτη φορά. Μετά το Δεκέμβριο του 2024 ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS για 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Και υπήρξε και μια τρίτη περίπτωση ένα χρόνο αργότερα. Φοβερά πράγματα. Σήμερα λοιπόν περνάνε την πόρτα του ανακριτή και υπό κανονικές συνθήκες δικονομικά θα ασκηθούν βαριές κακουργηματικού χαρακτήρα, ποινικές διώξεις για εγκληματική ενέργεια, για δολοφονία από πρόθεση δηλαδή. Σήμερα απολογούνται 3. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ένας 26χρονος Αφγανός που έπαιζε το ρόλο του εμπόρου ναρκωτικών και ζούσε και αυτός μέσα στο κοινόβιο σπίτι. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς φίλες και φίλοι συμβαίνουν στην κοινωνία, συμβαίνουν σε διπλανές πόρτες, γιατί όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Από την απέτηση του ιδιοκτήτη να εισπράξει ο άνθρωπος στα ενίκια του το αντίτιμο για την αξιοποίηση του ακινήτου σε Airbnb και κάλεσε την αστυνομία να ανοίξει το διαμέρισμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη το Χρυσοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν να έχουμε και τα χαιρετίσματά μου στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεται το ράλι των τιμών, βλέπεις τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Πες μας τώρα τι έρχεται στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Χθες ανακοινώθηκαν οι τιμές. Η ΔΕΗ ευτυχώς πιστεί στην πολιτική που ακολουθεί, σταθεροποίησε, θα μας πει στο πράσινο τιμολόγιο. Και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Δηλαδή,
0: κοίταξε, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων.
1: 13,84%
0: Μιχαλή, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων. Με τέτοιες τιμές διεθνώς
1: δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο. Τέλος. Αυτό δηλαδή κρατήσαν τον Απρίλιο, κρατήσαν τον Μάιο. Δηλαδή κάποια στιγμή απορρόφηση δεν. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Του λέω το εξής, ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20.
0: Ναι.
1: Μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Η δε μεσοσταθμική τιμή, που αν ακούει ο κ. Παπασταύρου που είπε ότι μετά πάνω από τα 15 λεπτά θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση της κιλοβατόρας, είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση τιμή. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο, και κάτι πρέπει να γίνει, διότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη.
0: Μάλλον πιθανό είναι να χειροτερεύσει η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη παρά να βελτιωθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούμε, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Ναι, δυστυχώς όταν έχει ανοιχτά δύο μέτωπα πολεμικά στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και δεν φαίνεται, αυτό είναι το πρόβλημα, να υπάρχει ένα φως στο τούνελ ότι κάποια στιγμή άμεσα στο προσεχές μέλλον θα τερματίσει αυτή η κρίση. Αντίθετα, εγώ βλέπω να κλιμακώνονται και η μία και η άλλη, και στο ένα πεδίο και στο άλλο πεδίο. Αυτό, ξέρεις Γιάννη, δεν διαμορφώνει αποκλιμακούμενες τιμές στην ενέργεια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια, το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ο φόβος. Γιατί μας έλεγε τις προάλλες, Μιχάλη, ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ χαμηλά.
1: Μισοάδειες
0: όσον αφορά τη χωρητικότητά τους. Δηλαδή είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, σωστά.
1: Είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι γύρω στο 60% γεμάτες. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία είναι κάτω από 50%. Τι θα γίνει αν υπάρχει και ένας βαρύς χειμώνας? Καταλαβαίνεις, όχι μόνο θα είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αερίου, όχι μόνο θα είναι ένα αγαθό πολυτελεία στο φυσικό αέριο, δεν θα μπορούμε να βρούμε, ναι, φυσικό αέριο.
0: Εδώ τι έγινε με την αιωλική παραγωγή το καλοκαίρι? Υποτίθεται ότι φέτος είχαμε πολύ ισχυρούς, ή μάλλον ισχυρότερους σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, βορειοανατολικούς ανέμους.
1: Αν δεν υπήρχαν εκεί οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το καλοκαίρι, δεν θα συζητούσαμε τώρα για τιμολόγια με αυτές τις τιμές. Θα ήταν πολύ πολύ πολύ υψηλότερες. Απλά οι ΑΠΕ συγκράτησαν σε ένα σημαντικό βαθμό την αύξηση της χοντρικής αγοράς εξαιτίας του φυσικού
0: αερίου. Είναι ένας παράγοντας συγκράτησης.
1: Ναι, είναι συγκράτηση. Αλλά όμως δεν σου λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν έχεις αποθήκες. Γιατί, Γιάννη, τι έπρεπε να γίνει? Ότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας που έχουμε τις μεσημεριανές ώρες, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και δουλεύουν φουλ τα φωτοβολταϊκά και δεν την καταναλώνεις, αυτή πρέπει κάπου να την αποθηκεύσεις. Δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα ακόμα και τι κάνουν, πετιέται στα ζήτητα. Αντί το βράδυ να παίρναμε φτηνό πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες, παίρνουμε ακριβό ρεύμα από φυσικό,
0: ναι,
1: αέριο.
0: Πάντως κάτι μου έχουν πει, δεν μου το έχουν οριστικοποιήσει, ως πληροφορία για την παρέμβαση στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΦ, οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν πιο κοντά το σενάριο να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, κάποια παρέμβαση το Σάββατο το βράδυ του Πρωθυπουργού σε ενεργειακό επίπεδο από το Βελίδιο. Μακάρι. Ναι. Μακάρι, και για την αγορά και για τα γάνη κοκκυριά.
1: Έχουμε πάρει παράταση το πετρέλαιο, νομίζω, ναι, τα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα, ναι, ανακούφισης για, βέβαια, ρεύμα και φυσικό,
0: έτσι,
1: αέριο.
0: Και να στήσει ένα νέο ανάχωμα απέναντι στις τρελές αυξήσεις ορισμένων εταιριών. Δεν λέω όλων, γιατί η ΔΕΗ πράγματι πρωτοστατεί στη μετριοπαθή πολιτική και είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος σε όλη τη χώρα.
1: Γιάννη, να πω λίγο ένα κολπάκι που κάνουν κάποιοι πάροχοι, να
0: μας πεις, ναι,
1: φίλοι ακροατές, γιατί πρέπει να λέμε και κριτικά πράγματα. Λοιπόν, σε παίρνει εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου λέει: έχω τη φτηνότερη μπλε κιλοβατόρα, 11,9. Δεν σου λέει όμως, παράδειγμα, σχάρω, ότι αυτή η τιμή, το 11,9, που είναι σχετικά χαμηλή τιμή, είναι μόνο για τρεις μήνες. Ή επίσης δεν σου λέει ότι το πάγιο είναι στα 16 ευρώ και αν εσύ κάνεις την αναγωγή με το πάγιο, τα 11,9 είναι 17,5 λεπτά πληρώνεις και όχι 11,9. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν αστερίσκοι και ψηλά γράμματα που δεν στα λένε όλα οι εκπρόσωποι των παρόχων, με αποτέλεσμα να τυπά μόνο στη φτηνή τιμή της κιλοβατόρας και
0: και να μην κοιτάζεις όλα τα άλλα. Έτσι,
1: βέβαια. Έτσι.
0: Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: να
1: είσαι
0: καλά. Καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, τα οποία ζητώ συγγνώμη, τα έχω αφήσει πίσω, ενώ μου τα έχετε στείλει κατά δεκάδες εδώ στα τηλέφωνα, τα mail και όχι μόνο. Και με την επικαιρότητα, συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρακαλώ.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν πέρασε το καλοκαίρι, να ακούσουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μέχρι τις 21-22 Σεπτεμβρίου, ημερολογιακά τουλάχιστον, παραμένουμε στο καλοκαίρι. Άλλωστε δεν χρειάζεται να το πει ημερομηνία, να το επισημάνει, να το επιβεβαιώσει ημερομηνία. 37 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα. Τι καλό χειμώνα, ακόμα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται. Έχουμε άλλο ένα μήνα καλοκαίρι, περίπου ένα μήνα.

Επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος, σήμερα το πρωί, όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ιταλία βρισκόταν πάνω από τα 199 ευρώ, η Ουγγαρία στα 175, Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο καταγράφουν επίσης τιμές άνω των 150 ευρώ. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλετζάκη. Στην αγαπητή κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Στην Κατερίνα Κάβουρα, τη φίλη μας. Να είστε καλά, Κατερίνα. Αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό μου, κύριε Παπαγιάννη, είναι η Κυψέλη και η φρίκη που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι πρωτοφανές το έγκλημα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί ξανά στα αστυνομικά χρονικά. Θα μπορούσε πάντως ο εισαγγελέας πρωτοδικό να είχε ήδη δημοσιοποιήσει φωτογραφίες και στοιχεία. Θα μου πείτε, θα άλλαζε κάτι στην υπόθεση αυτή? Όχι βέβαια, αλλά για να δείξει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο Σταύρο που ζήτησε. Νομίζω το ρώτησα. Να ρωτήσω τον κύριο Καλεντερίδη για την επίσκεψη του αρχηγού της ΜΜΤ εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λικουρίνο που έχει γενέθλια την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα σου ευχηθούμε, Νίκο, μην αγχώνεσαι. Να είσαι καλά, με υγεία, να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, το φίλο μας, τον παλιό ακροατή που συμφωνεί. Είναι εξαιρετικός αναλυτής ο κύριος Καλεντερίδης. Καλημέρα και στον κύριο αγαπητό. Η ανώτατη και μοναδική προβλεπόμενη ποινή Γιάννη στον ελληνικό ποινικό κώδικα για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της κακομεταχείρισης ανηλίκου είναι η ισόβια κάθερξη, δηλαδή 25 χρόνια. Και 25 χρόνια είναι συζητήσιμα, κύριε αγαπητέ. Βγαίνουν νωρίτερα έξω από τη φυλακή. Αυτό μου γράφει και ο φίλος, ο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον θανατική ποινή, περιμένω να εφαρμοστεί ο άγραφος νόμος των φυλακών στο ιστά καθάρματα που σκότωσαν το μωρό των 7 μηνών.

Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη. Αυτό που είναι ένα τερχιαστικό είναι ότι τα παιδιά, αν είναι δυνατόν, πάσχουν από σύφυλη σε αυτή την ηλικία. Μικρά παιδιά, φανταστείτε τι εκμετάλλευση βίωναν αυτά τα αντίστοιχα παιδάκια. Και οι 15χρονοι είναι προφανώς θύμα βιασμών. Τέτοιοι απάνθρωποι θέλουν παραδειγματική τιμωρία, Γιάννη. Καταστρέφουν τις ζωές των τόσο αθώων ανθρώπων. Δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, για τέτοιου είδους εγκλήματα να είχε καταργηθεί η ποινή του θανάτου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Τώρα αποφεύγω, κύριε Κωνσταντίνε, από τα Χανιά. Καλημέρα σας, τα φιλιά μας στα Χανιά. Να ρωτάω τις προτιμήσεις.

0: Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο που στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλή σεζόν. Με ρωτάει φίλοι η πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αν ξέρουμε κάτι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή για την εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι ξέρουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια κυρία Πόλη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη, παλιά φίλη ακροάτρια από την Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 11 θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας. Συνέντευξη σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσίαση μάλλον του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, αύριο 3 του Σεπτέμβρη, μεγάλες πολιτικές γιορτές στην Κρήτη από την πλευρά του Πασό και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, Σάββατο η ομιλία του Μητσοτάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις, χαμός στη δεξιά πολυκατοικία, ο σώζονε αυτόν σωθήτο και από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η ιστορία της αντιπαράθεσης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου δεξιού ή ακροδεξιού τόξου. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων, στο Φαλερικό Όρμο, εκεί όπου βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής και όλοι οι δήμαρχοι της Αττικής, του Λεκανοπεδαίου Αττικής, για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Το 75% της έκτασής της, φίλες και φίλοι, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους, φιλοδοξεί στα σχέδια τουλάχιστον να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρκο για το οποίο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και θα πέσουν αρκετά χρήματα. Είναι βασισμένο στις αρχές της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την συμπερίληψη. Μιλάμε για το 75% της έκτασης που, όπως σας είπα, θα καλυφθεί με μεσογειακή βλάστηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
4: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
4: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Echo.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούπρη. Κόλαφο για τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αποτελεί απόφαση της νέας αρχής δημοσίων συμβάσεων με την οποία ακυρώνεται η πρόσκληση και ολόκληρη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που επιλέχθηκε για την ανάθεση.

0: Θέση του έργου επέκτασης του βιβλιοϊκού της Ρόδου προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η απόφαση υποχρεώνει ουσιαστικά τη ΔΕΙΑΤ να προσφύγει στους κανόνες της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η δημοτική επιχείρηση οφείλει πλέον να προκηρύξει τακτικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων εταιριών και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσφοράς για το δημόσιο συμφέρον. Περισσότερα στην ενημερωτική μας σελίδα realvoice995.gr. Σαφές μήνυμα προς τη ΔΕΙΑΡ και τον πρόεδρό της Σωτήρη Βαγιανό έστειλε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η πρόεδρός του Μάρα Αντωνιάδη, απαντώντας επιστολές που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που θέτει ο κ. Βαγιανός ανήκουν στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον τόνο των επιστολών της ΔΕΙΑΡ ακατάλληλο για έναν γόνιμο θεσμικό διάλογο μεταξύ των φορέων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις, είναι καθήκον μου να προφυλάξει στο σώμα, τόνισε η κυρία Αντωνιάδη. Πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ διαθέτει περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο ΚΟ. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, ώστε τα νέα διαμερίσματα να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες στα νησιά, σημειώνοντας ότι η εξέβρεση κατοικίας αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 89 γιατροί που υπηρετούν σήμερα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα από την περιφέρεια, ενώ έχει ξεκινήσει και η αντίστοιχη οικονομική στήριξη για ειδικούς νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Για να μπορούν να φροντίζουν τις ζωές μας, φροντίζουμε και εμείς οι δικοί τους. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, ο Περιφερειάρχης, εν άρτησή του, αναφέρθηκε στην απόφαση της Περιφέρειας να διαθέσει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια την πολυκατοικία με τα νέα διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου της ΕΚΟ. Στην υγεία δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει κορυφή που να σου δίνει την αίσθηση του τέλους της διαδρομής, σημειώνει, διαμηνύοντας ότι η προσπάθεια για τη στήριξη της δημόσιας υγείας θα συνεχιστεί με όλες τις δυνάμεις. Την ενοχή 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους σε μεγάλη υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών σε μια υπόθεση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα οδεκάνηση, καθώς μεταξύ των περιοχών, οι οποίες εμφανίζονταν να διαθέτουν ή να μισθώνουν εκτάσεις, οι κατηγορούμενοι ήταν η Κώση Κάλυμνος και η Νήσυρος. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Ρόδο για τον εντοπισμό δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δύσβατη περιοχή στον Αρχάγγελο. Οι δύο πεζοπόροι κάλεσαν το 112 με τον γεωεντοπισμό της κλίσης να βοηθά τις αρχές να προσδιορίσουν άμεσα το σημείο όπου βρίσκονταν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λίνδου Λαέρμων. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και τους συνόδευσαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ελισσού ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Ρόδου, ενώ ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε κράτηση τέθηκε χθες στη Ρόδο φορτηγό πλοίο σημαίας Κομορών μετά από επιθεώρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν ουσιώδεις ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας, ναυτικής εργασίας, πρόληψης ρήπανσης και άλλους διεθνείς κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό απογορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Παράλληλα, να μένει να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδιωτική διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν σε 7 Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του Aegean Skills από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Στη ΣΥΜΗ θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου το ιατρικό κλιμάκιο της ΣΑΜΚ Γαλινός στο πλαίσιο των δωρεάν ιατρικών αποστολών της περιφέρειας στα κρατικά νησιά. Οι κάτοικοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικό και ιατρικό έλεγχο σε 6 ειδικότητες: καρδιολογία, παιδιατρική παθολογία, μαιευτική και γυναικολογία, χειρουργική και γενική οικογενειακή ιατρική. Οι εξετάσεις θα γίνουν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ΣΥΜΗΣ. Συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδο. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Θα παραμείνουν οι εξαιρετικές καλοκαιρινές απόλυτα καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή μας να ενημερώσουμε τους αδειούχους του Σεπτέμβρη που θα θέλανε και το σκέφτονται ακόμα να επισκεφθούν το νομό μας, τα Δωδεκάνησα, ότι θα μπορούν άνετα να το κάνουν μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 15 του μηνός, καθώς διαφαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες ωραιότατες, υπέροχες, ενώ οι θάλασσες μας είναι εξαιρετικές, μπορούν να έρθουν. Η μόνη παραφωνία, θα λέγαμε, και αυτό δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, κάποιες ενισχύσεις ανέμων κατά το τέλος της εβδομάδας και αυτής αλλά και της επόμενης στα 6 με 7 μποφόρ, απλά να ενημερώνονται μόνο από τα λιμεναρχεία και τα αεροδρόμια μας. Να συνεχίσουμε με την πρόγνωση μετά την παρένθεση για να ενημερώσουμε για τους φίλους που θα σκέφτονταν να έρθουν τώρα το Σεπτέμβρη να μας επισκεφθούν και να κάνουν τις διακοπές τους. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα φτάσουν το μεσημέρι τους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο τους 36 βαθμούς θα φτάσει εκεί ο Ιδράργυρος, η Κάλυμνος επίσης 36, η Σύμη 35 και το Καστελόριζο 34 βαθμούς. Γλυκές είναι οι νύχτες, έχει λίγο δροσούλα. Η αλήθεια είναι μεταξύ 24 και 27 βαθμούς στις βραδινές ώρες ο Ιδράργυρος, ανάλογα που βρισκόμαστε. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65% και αύριο Πέμπτη παραμένει εξαιρετικός ο καιρός, έθριος παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί με μικρή ενίσχυση θα φτάσουν τα 5 με 6 υποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 και στη Σύμη. Η Κάλυμνος θα ακολουθήσει με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34, οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 70%.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμδου στον κόμβο Κοσκινού.
5: Αγίων Αναργύρων, αυτόν που δολοφόνησε τη Μυρτό, τον πιλότο ελικοπτέρου που σκότωσε την άτυχη γυναίκα του Συμπαλίνη κτλ. Κτλ. Αλλά να συμφωνήσουν οι χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μετατρέπεται σε ισόβια αποστολή σε κάποιο ακατοίκητο νησί του Ειρηνικού. Τέτοιου είδους τιμωρία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Μίνα, να είσαι καλά, Μίνα. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Δώρα με ρωτά από την Πάτρα να της πω ποιο συγκρότημα έπαιζε πριν τη διακοπή. Ποιο παίξαμε τελευταίο τραγούδι, Νίκο? Villagers of Ioannina City. Φοβερό κομμάτι, Δώρα. Αυτό πρέπει να λες. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιάννα ρε. Γκονζάλες και Πουέρτα θα ακούνε και θα κλαίνε. Νάτη και η κυρία Ερυφίλη, να είστε καλά. Ακροάτρια από το 2007, την θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που από το 2007 είναι σταθερά εδώ στο Real FM και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Θανάσης Τσίτσας, ο καλός συνάδελφος ανταποκριτής του ομίλου Real στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξηγούσαμε με τον κύριο Καλεντερίδη πριν από λίγο τι συνέβη και τι επιχειρείται ακριβώς στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν. Είχαμε την γενικευμένη εικόνα σύγκρουσης ή εν πάση περιπτώσει τροχιά γενικευμένη σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα, βομβαρδισμούς, 11 νεκροί στο Ιράν. Καλημέρα Θανάση, καλό μήνα.
6: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους.
5: Να είσαι καλά.
6: Και σε σένα προσωπικά.
5: Να είσαι καλά, Θανάση.
6: Όπως είπες, ζούμε 6 μήνες τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί από εδώ είναι αυτοί που πληρώνουν αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε νέα πλήγματα αλλά και δηλώσεις που ουσιαστικά υποκινούν το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Σε τελευταία του ανάρτηση αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. 6 μήνες άκαρπων στρατιωτικών ενεργειών, όπου έχουν δημιουργήσει φοβερά ρήγματα και μέσα στο Πεντάγωνο. Η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Βέβαια η δυσαρέσκεια του Πενταγώνου και των αξιωματούχων δεν βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα επιχειρησιακά πλάνα mm-hmm. και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας σαφής στρατιωτικός δρόμος. Mm-hmm. Είναι μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική πλέον αντιπαράθεση, στην οποία καμία πλευρά δεν έχει πετύχει αποφασιστική έκβαση. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι περισσότερο, Γιάννη, εκείνη ενός πολέμου φθοράς παρά μια σύγκρουση που πλησιάζει σε γρήγορο τέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να συνδυάσουν στρατιωτική πίεση, ναυτικό αποκλεισμό και οικονομική ασφυξία. Η Τεχεράνη απαντά ασύμετρα με πυράβλους, drones και πίεση στην αυτοπλοεία. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει πλέον να χτυπά και ιρανικά δεξαμενόπλια, κάτι που δεν το έκανε στο παρελθόν τόσο εκτεταμένα. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής διπλωματική οδός.
5: Ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν. Αυτό καταλαβαίνω.
6: Και αυτό το λένε και αναλυτές και στρατιωτικοί και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια που θα είναι σε αυτή τη χώρα θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες.
5: Ναι, θα πούμε τώρα γιατί θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ισορροπίες αναλυτικά. Πριν πάμε σε αυτό, έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Καναδά. Έχει ανοίξει μέτωπο με χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
6: Ναι, και δεν έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα.
5: Δεν υπάρχει στρατηγική.
6: Και δεν υπάρχει μια συνέπεια. Εκείνο όμως που βιώνουμε είναι οι αναρρύθμιστες χρηματιστηριακές συναλλαγές που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και από τους συνεργάτες του. Το τελευταίο τρίμηνο γίνανε 1.200 χρηματιστηριακές συναλλαγές από τον ίδιο και από την οικογένειά του συμμετοχές της Wall Street. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει η Wall Street ανάλογα με τις δηλώσεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στη Wall Street και στον πολιτικό κόσμο, και κάτι που ίσως θα έχει συνέπειες και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι αν χάσει το Κογκρέσο θα ξεκινήσουν έρευνες, εξεταστικές επιτροπές. Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Ναι. Γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχει το πιο επικίνδυνο για το Λευκό Οίκο θα είναι οι έρευνες.
5: Ναι, εδώ βέβαια, Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ και να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που αμφιβάλλω αν θα τις χάσει τελικά, με την έννοια ότι δεν έχει ένα σχηματοποιημένο ηγέτη η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ακόμα. Αλλά εγώ σου λέω και να τις χάσει. Και με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τρίτη θητεία ο Τραμπ. Δεν τον ενδιαφέρει η νέα θητεία.
6: Ναι, να σε διορθώσω. Δεν έχει να κάνει. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν να κάνουν με το νέο επικεφαλής του,
5: προφανώς,
6: του Δημοκρατού. Έχουν να κάνουν με την αναπλήρωση όλων των θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θέσεις στην Γερουσία.
5: Ναι, αυτό λέω. Δεν εκλέγεται αντίπαλος του Πρόεδρου Τραμπ από τους Δημοκρατικούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος απέναντί του με μια λογική να τον αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη εκλογή Προέδρου, ίσως αυτό καταγραφεί και στην κάλπη. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
6: Υπάρχει όμως το κλίμα και η έντονη
5: δυσφορία.
6: Μεγάλη δυσφορία. Και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, το κόστος ζωής που παραμένουν στο επίκεντρο. Για πολλούς ψηφοφόρους η καθημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει ο Λευκός Οίκος. Mm-hmm. Πρόφημα, στέγαση και καθημερινά έξοδα. Εσύ πρόσφατα, από ό,τι είδα και στα αποστάσματά σου, επισκέφθηκες τη Νέα Υόρκη.
5: Απλησίαστε οι τιμές στη Νέα Υόρκη.
6: Μπορείς να εξηγήσεις από μόνος σου τι τιμές αντιμετώπισες σε μπουκάλια νερό. Εδώ.
5: Μπουκάλια. $3 το ένα μπουκάλι νερό το μικρό. Για να φάει μια οικογένεια τετραμελή στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, δεν σου λέω σε καλό ρεστοράν, θέλει $300. Το λιγότερο.
6: Χωρίς το φιλοδόρημα.
5: Ναι, χωρίς το tips. Τα tips είναι άστο.
6: Άρα για 4 μακαρονάδες και μια Caesar salad, λοιπόν πάμε για 4 κατοστάρικα. Επομένως τα λέμε έτσι εντελώς έτσι λαϊκά, και όταν το σουβλάκι στην Αστόρια έχει φτάσει τα $13. Αν αυτό λέει κάτι.
5: Ναι,
6: λοιπόν,
5: ναι.
6: Αυτή η ορισμένη δυσαρέσκεια στη στέγαση, στα καθημερινά έξοδα, η πίεση στα νοικοκυριά, εντάξει, δημιουργεί μια ένταση και μια σύγκρουση και μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου από το 92% μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων έχει φτάσει στο 78%. Εμφανίζονται ρογμές και στους ανεξάρτητους και μέσα στην ίδια του τη βάση.
5: Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ, ότι θα αποδοκιμαστεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Με δεδομένο...
6: Να πούμε τις δημοσκοπίες.
5: Ναι, να τις πούμε, ναι.
6: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 2 μήνες πριν, σύμφωνα με 3-4 δημοσκοπίες, η Βουλή των Αντιπροσώπων γέρνει προς δημοκρατικούς, θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα τη χάσουν, μάλλον σίγουρα, ενώ η ασφαλέστερη Γερουσία που στο παρελθόν ήταν, ήταν πιο ασφαλής να διατηρηθεί, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι.
5: Μάλιστα. Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Θέλω να μου πεις λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι έχει μια περίπου 3 χρόνια ακόμα μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα τρίτης θητείας. Με 2 φαβοροί ως διάδοχοί του. Ένας είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και ο δεύτερος φαντάζομαι είναι ο Ρούμπιο, ο Μάρκ Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών. Και με τους δημοκρατικούς να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμα ένα τμήμα, ένα σχήμα με κάποιον δυνατό υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τους. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα?
6: Δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα αν χάσει και τα δύο νομοθετικά σώματα. Θα αλλάξει όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνήσει τα τελευταία 2 χρόνια της θητείας του. Η δυνατότητα να περνά μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά τελειώνει. Προϋπολογισμός, φόροι, δαπάνες θα πετούν πλέον διαπραγμάτευση με τους δημοκρατικούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων συγκρούσεων και κυβερνητικών κλεισιμάτων του δημοσίου τομέα. Και όπως είπα, και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό προσμένουν όλοι, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο. Οι έρευνες, οι δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής και μαζί τη δυνατότητα για ακροάσεις, κλητεύσεις και έρευνες γύρω από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τραμπ. Ενδέχεται να ανοίξουν πάλι αρχεία Epstein. Ακόμα και μια αποπομπή, το impeachment, θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτική ατζέντα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια, θα μπορούσαν να το περάσουν οι δημοκρατικοί. Στη Γερουσία θα χρειαστούν τα 2 τρίτα. Ναι. Αλλά σε ένα παρατεταμένο έντονο κλίμα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή.
5: Άρα είναι εξαιρετικά ρευστή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Από τα πολύ σωστά τα οποία μας είπε ο φίλος συνάδελφος και στις ΗΠΑ.
6: Θα έλεγα ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο πολλές φορές και στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα είναι ένα σημείο καμπής αυτές οι διάμεσες εκλογές.
5: Ναι.
6: Θα είναι ουσιαστικά σαν προεδρικές εκλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ, και κλείνω με αυτό, έχει προετοιμάσει το δικό του αφήγημα. Δεν φταίω εγώ, φταίνε οι Ρεπουμπλικάνοι.
5: Ναι.
6: Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είναι.
5: Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα. Θα αλλάξει κάτι αν υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι Δημοκρατικοί και έχουν πλειοψηφία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο? Θα αλλάξει, ρώτα ο Μάρκ Ρούμπιο, θα αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή όχι, κατά τη γνώμη σου?
6: Κρίσιμη ερώτηση. Ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς κάνει ασφαλέστερα τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, το θέμα των F-35. Μέχρι σήμερα, παρά τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις που γίνανε στην Άγκυρα, τίποτα ακόμα δεν έχει προχωρήσει με τους συγκεκριμένους σχετισμούς. δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, διότι νομοθετικά έχει δεθεί ο Λευκός Οίκος γύρω από τις κυρώσεις Κάτσα. Ένα ενισχυμένο Κογκρέσο με τους Δημοκρατικούς θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση, την οποιαδήποτε απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις δικές μας, οι σχέσεις δικές μας είναι, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα, έχουμε και την Υπουργό Εξωτερικών αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Μας χρωστά ο Μάρκο Ρούμπιο μία επίσκεψη στην Αθήνα για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου. Και εκεί θα δούμε το τι ακριβώς ζητούν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις απαιτήσεις του στην περιοχή.
5: Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Θανάσης Τσίτσας. Τα φιλιά στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.
6: Σου άρεσε Νέα Υόρκη?
5: Εντάξει, δύναμη τώρα, δεν είναι παγκόσμια μητρόπολη. Έχω ξαναπάει, αλλά είναι παγκόσμια μητρόπολη, δεν το συζητάμε.
6: Και παγκόσμια ακρίβεια.
5: Είδες τι έγινε στην Times Square, παγκόσμια ακρίβεια, δεν το συζητάμε. Η αναλογία ακρίβεια σε σχέση με την Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι χειρότερη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Και αυτή η ακρίβεια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μεταφέρθηκε και στο real estate και στα ακίνητα, μεταφέρθηκε και στο κόστος ζωής. Και αυτό εξηγεί, και αυτό εξηγεί γιατί ένας μουσουλμάνος δήμαρχος, ένα παιδί, ένα γέννημα θρέμα της Νέας Υόρκης,
5: κέρδισε τις εκλογές.
6: Γιατί μίλησε για το κόστος ζωής. Όταν ένας τέλεχος της Amazon, φίλος μου, κερδίζει $8,000 το μήνα και αισθάνεται φτωχός στη Νέα Υόρκη, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
5: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης? Είδες ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης με την εκτέλεση μιας γυναίκας από τρεις Αμερικανούς αστυνομικούς μέσα στην Times Square, μέσα στον κόσμο.
6: Μέσα.
5: Πυροβολούσαν τη γυναίκα και περνούσαν δίπλα χωρίς να κοιτάζουν από περιέργεια ή ενδιαφέρον οι πολίτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Απίστευτο.
6: Ή τραβούσαν βίντεο για τα social media.
5: Ναι, κάποιοι το ανέβασαν πράγματι. Να είσαι καλά, Θανάση. Τα φιλιά μας στην Ομογένεια.
6: Καλή εβδομάδα.
5: Χαίρετε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το ρομίσθιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βαγγέλη, επειδή με ρωτάς, είναι περίπου $7,5 την ώρα. Τόσο είναι από το 2010. Δεν υπάρχει εκεί κατώτατος μηνιαίος μισθός. Γίνεται μηνιαία αναγωγή, αν θέλεις. Περίπου, σου λέω για να έχεις εικόνα, ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου $1,300 το μήνα προφόρων. Εδώ ο κατώτατος μισθός είναι πόσο είναι, 800 τόσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα τον ανακοινώσει να πάει στα 950 μεικτά. Αν καταλάβεις και αν δεις ποιο είναι το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν, θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Με εξαίρεση τα καύσιμα που λόγω του Τέξας, του πετρελαίου, το οποίο έχουν εκεί, είναι αρκετά συγκρατημένες και πιο κάτω από την Ελλάδα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι 5 ή 6 φορές πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε, άστο, δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Είναι, εκεί είναι τα πάντα περισσότερα, είναι τα πάντα μεγαλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Θα γελάω, μα θα κλάψω. Λοιπόν, αμέσως μετά τις και μισή θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή. Σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, χρόνια άνθρωπο της αγοράς. Θα μας πει μερικά πράγματα για το πολιτικό κλίμα των ημερών, πώς βλέπει η αγορά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, του Νίκου Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αν δηλαδή η αγορά έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στις εξαγγελίες που θα ακούσει, θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Θα τον ρωτήσω να μου σχολιάσει την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του Αντώνη Σαμαρά. Και θα διερευνήσει, θα του ζητήσω να διερευνήσει αν όλη αυτή η ιστορία θα έχει επιπτώσει σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Αν δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως ο ίδιος επισημαίνει και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν, θα αλλάξει τις δημοσκοπικές ιστορίες ή ισορροπίες με τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Είναι μια υποψηφιότητα, μια πρόταση την οποία στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η πλεύση ελευθερίας, και έχω την αίσθηση από πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα ταχθούν υπέρ της πρότασης της κυρίας Έλενας Ακρίτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Θα ξεκινήσει σε λίγο η συνεδρίαση και θα έχουμε εικόνα. Περίπου στις 12.30 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ακρίτα, δεν θα παρέχει θετική ψήφο δηλαδή.
7: Έρημος η αγάπη δίχως οάση.
5: Κατά συνέπεια είναι μάλλον απίθανο να δούμε την κυρία Κρήτα να καταλαμβάνει τη θέση που είχε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Το σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, ειδικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει δεξιά αριστερή συγγνώμη στροφή και ότι θέλει να καλύψει το χώρο που δεν έχει κοινοβουλευτικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, για να παίξει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον κρίσιμο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί την θεσμική συμπεριφορά του και θα καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, για υποκρισία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί από τις 10 δεν έχουμε πάρει ανάσα. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι, φίλες και φίλοι, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό. Καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Συνάντηση θα έχουν σήμερα Φόντερ Λάιεν και Ρούτε. Απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου η Μόσχα. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $95 το βαρελί. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ηράκλειο.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα σε όσες φίλες και φίλους δεν προλάβαμε να ευχηθούμε εχθές. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, και σήμερα μέχρι τις 12. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος που διαμαρτύρεται. Ο αγαπητός φίλος, τώρα το όνομά του δεν το βλέπω. Μισό λεπτάκι, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τέλος πάντων, διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο είπαμε για τους Αμερικανούς αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό που έγινε χθες στην Times Square. Εμείς, φίλε μου, δεν κάναμε κριτική στους Αμερικανούς αστυνομικούς. Προφανώς, όταν προσπαθείς να επιβιώσεις σε μια πόλη παύλα ζούγκλα όπως είναι η Νέα Υόρκη, το σχόλιο μας δεν αφορούσε αυτούς. Το σχόλιο μας αφορούσε τους περαστικούς που έβλεπαν το περιστατικό και δεν έκαναν τίποτα. Δεν τους κινούσε την περιέργεια. Δεν τραβούσαν ούτε καν βίντεο για αυτά τα οποία συμβαίνουν, θέλοντας να αναδείξουμε ότι η σκληρή καθημερινότητα και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη είναι καθημερινό φαινόμενο. Προφανώς και οι αστυνομικοί δεν είχαν πολλές επιλογές. Όταν έχεις απέναντί σου έναν μαχαιροβγάλτη που ήδη έχει δολοφονήσει, έχεις φάξει δύο ανθρώπους, για να τον αντιμετωπίσεις πρέπει να επιβληθείς με συγκεκριμένα μέσα. Άλλο σχόλιο κάναμε εμείς και άλλο σχόλιο άκουσες εσύ. Καλημέρα στην αγαπημένη από τις παλιότερες ακροάτριες, την κυρία Ζωή Σελαβή Αρβανίτη. Καλημέρα Γιάννη. Και εγώ παλιά ακροάτρια της πρωινής ζώνης από τα πρώτα βήματα του Real FM. Και σήμερα πρώτη μέρα μετά από τρία δύσκολα χρόνια. Οπότε θα είμαστε εδώ, καλό φθινόπωρο, πάντα με υγεία. Δυνατή και υγιής, κυρία Ζωή. Να είστε καλά και με πολύ χαρά σας ακούμε. Και παίρνω το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Κοινή διαπίστωση, Γιάννη, είναι ότι μέσα στη Βουλή όλοι είναι εναντίον όλων. Οπότε η απορία μου είναι τι σόι η κυβέρνηση θα βγει μετά τις εκλογές. Αυτή την απορία την έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν βγει, γιατί το πιθανότερο σενάριο Real Blogger κατά τη δική μου εκτίμηση είναι διπλές, ίσως και τριπλές εκλογές. Καλημέρα στη Μαρία που μας στέλνει την καλημέρα της από την Φραγκφούρτη. Να σε πάντα καλά, Μαρία. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Σίφι που με ξέρει από το 2004. Να σε καλά, Σίφη. Η κόρη μου σήμερα, η Ιουλία, έχει δύο παιδιά, το Μανώλη και την Ολιβία, 2 ετών. Και είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Να σε πάντα καλά, Σίφη, να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τα εγγόνια. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Χάρο τον Παντελή. Τον Παντελή τον Χάρο, μαύρο δαγκωτό. Τι ακούω, δυσφορία για την οικονομική επιτυχία που δεν ανταποκρίνεται στους πολίτες, ακρίβεια, δεν τον θέλει ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε ή για την Ελλάδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, εγώ δεν είμαι ούτε ανήκω στην ιδιοκτησία ούτε στη διεύθυνση του σταθμού αυτού. Δεν έχω άποψη δηλαδή για αυτά τα οποία με ρωτά σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε κανείς και καλά έκανε. Δεν με ρώτησε γιατί είμαι εργαζόμενος εδώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο θέμα αυτό. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Η φωνή μας, το μικρόφωνο σας, όλων σας, Γιάννη, εκεί στο Real FM, το αξίζετε γιατί 19 χρόνια είστε δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να είσαι καλά, Κατερίνα Καβούρα. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Νάτος και ο Φίλιππος από την καλοκαιρινή Βιέννη. Καλή είναι η αρχή, καλή σεζόν. Η Ελλάδα πρέπει να στείλει το μήνυμα στους γείτονες Τούρκους, Γιάννη, ότι σαν Έλληνες ζούμε σε αυτά τα άγια μέρη πάνω από 5.000 χρόνια και αυτοί ήρθαν προχθές. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, κύριε Στέλιο Ζοντέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε από την εμπειρία σας που τόσα χρόνια χαράσετε πολιτικούς σχεδιασμούς και ξέρετε καλά την αγορά. Η αγορά εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και τις εξαγγελίες που ακούει από τις ΔΕΘ, είτε από τις εκάστοτε ΔΕΘ, είτε αυτές προέρχονται από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού, είτε από τα χείλη των των υπολείπων πολιτικών αρχηγών.
1: Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να χωρίσουμε ιστορικά τις περιόδους προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης ενώ και μετά την οικονομική κρίση. Είναι προφανές ότι η περίοδο είναι τελείως διαφορετική και ο τρόπος που η αγορά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όταν λέμε αγορά, να το προσδιορίσουμε λίγο για τους ακροατές μας, μιλάμε κυρίως για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μια καθημερινή μάχη επιβίωσης και προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πιο ισχυρή οικονομική θέση και μπορούν να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις αναταράξεις λίγο πιο οργανωμένα και λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Δηλαδή, προηγουμένως περιγράφατε τα διεθνή γεγονότα και το πώς αυτά έχουν επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας κτλ. Οπότε, όλοι ξέρουμε στην αγορά ότι οι αποφάσεις και το κόστος ζωής μας για μια σειρά από πράγματα είναι συνδυασμός ελληνικών πολιτικών επιλογών της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας, αλλά κυρίως των διεθνών εξελίξεων, μια και είμαστε εξαρτώμενοι σημαντικά από εισαγόμενα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και την ενέργεια που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος ζωής μας. Άρα νομίζω ότι η αγορά έχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτό που έρχεται μπροστά μας, δηλαδή με τις δυσκολίες που βλέπουμε κυρίως για το χειμώνα με το κόστος της ενέργειας, το οποίο κόστος της ενέργειας θα επηρεάσει και αγαθά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα κτλ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενων τέτοιων προϊόντων.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα πως έχει αλλάξει και η τοποθέτηση και η συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή μετά το 2015 και τις υποσχέσεις στα θά του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχει κατέβει ο πύχης συνολικά και σημαντικά.
1: Έχει κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου τη λέξη αυτή. Δηλαδή, τα λεφτόδεντρα, στο που έτσι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον και δεν τα υπόσχεται κανείς.
1: Και νομίζω ότι έχει το απέδειξε η οικονομική κρίση αυτό και η διακυβέρνηση κυρίως τη πρώτη περίοδο του κ. Τσίπρα, που δεν κατάφερε να τα δείξει αυτά τα λεφτόδεντρα που τα υποσχόταν πριν η κυβέρνηση.
0: Τώρα, για πείτε μου μια γενικότερη εκτίμηση για το πολιτικό σύστημα. Σιγά-σιγά ο κόσμος έχει επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και της δραστώνης. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, υποχρεώσεις, δουλειές, κίνηση, φασαρία, νεύρα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι επίσημα πατήθηκε σήμερα το κουμπί με την έννοια της επιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έτσι. Αυτό πρέπει κανείς να το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Mm-hmm. Ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, τον Μάιο, όποτε ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλά με βάση τις δηλώσεις του προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο που απλώς θα κρατήσει 7-8 μήνες, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη η δραστηριότητα των κομμάτων και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον το χαρακτήρα της προετοιμασίας τους για την εκλογική αναμέτρηση που είναι μπροστά μας.
0: Ναι, κατά την εκτίμησή σας και την εμπειρία σας, αυτά τα οποία ήδη έχετε μάθει ότι τρέχουν υπό μορφή πρώτων αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής νόμης, των μετρήσεων και των δημοσκοπήσεων, έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε από αυτά τα οποία βλέπετε στον κόσμο, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Σίγουρα το τρίτο κόμμα θα είναι το Πασό και με μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, ή όχι? Όλα είναι υπό ανέρεση και είναι ρευστά.
1: Σιγουριά σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο παδός της ιστορικής φράσης του Χαρίλου Φλωράκη ότι η κάλπη είναι έγκυος. Ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν
0: κάποιες τάσεις.
1: Κάποιες τάσεις της κοινωνίας. Δεν κοιτάω ποτέ και μιλάω επαγγελματικά τώρα τα απόλυτα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό το εργαλείο. Όποιος το κάνει, κάνει σοβαρό λάθος.
0: Σωστά.
1: Τάσεις καταγράφουν οι έρευνες και ποτέ εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, μην κάνουμε αυτό το λάθος και παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν λειτουργεί έτσι το συγκεκριμένο εργαλείο. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τάσεις που είδαμε πριν κλείσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30% στην εκτίμηση, ο κ. Τσίπρας στην περιοχή του 16-18% ως εκτίμηση και το Πασόκ στο 9-11% ως εκτίμηση, νομίζω ότι με μικροδιαφορές θα είναι και τα νούμερα που θα δούμε
0: στις εκλογές.
1: Όχι στις εκλογές, τώρα στις
0: Δημοσκοπήσεις που βγαίνουν.
1: Στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες να δημοσιεύονται.
0: Θα αποτυπωθούν αυτά περίπου αυτά στις εκλογές. Τι ήδη αίσθηση έχετε?
1: Οι εκλογές θα είναι σε 8 μήνες.
0: Ναι, όλα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Αν σήμερα είχαμε εκλογές τότε, να αλλάξω το ερώτημα.
1: Αν σήμερα είχαμε εκλογές, νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Αν σε 10 μέρες είχαμε εκλογές, νομίζω ότι η τάση θα επιβεβαιωνόταν στην κάλπη.
0: Ναι, τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν ακόμα. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με την έννοια ότι γνωρίζουν οι δημοσκόποι το κόμμα Σαμαρά, ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Αν ανακοινωθεί, μάλλον θα ανακοινωθεί.
1: Νομίζω
0: άρα το μετράνε δυνητικά.
1: Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ανακοινωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά σε δημοσκόπηση.
0: Ναι, και υπάρχει και μια κυοφορούμενη φήμη να την πω, πληροφορία να την πω. Ότι μόλις αποφυλακιστεί και ο κύριος Χαστιδιάρης, και αυτός ετοιμάζεται με κάποιο τρόπο να κάνει, να συνεργαστεί, να εμφανιστεί, να είναι πίσω, δεν το ξέρω. Ναι, κάποια στιγμή κόμμα στις εκλογές.
1: Και αυτό το δυστυχώς.
0: Ναι, προφανώς. Και εγώ δεν το λέω με την έννοια της ευχάριστης είδησης, της δυσάρεστης, αλλά είναι είδηση. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό μπορεί να ανασχεδιάσει τα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα ή όχι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει τα κόμματα. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, κύριε Παπαγιάννη, ότι το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού αρχικά θα επηρέαζε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Και είδαμε ότι αυτό συνέβη όταν το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού πήρε επίσημα χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Και της κυρίας Καριστανού και της κυρίας Λατινοπούλου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστούν σημαντικά από το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι είστε πολύ πιο διεισδυτικός και ευφυής στον τρόπο της πολιτικής σας ανάλυσης και μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς πιο συγκεκριμένα. Αν αποτυπωθούν περίπου αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, πώς φαντάζεστε να κυβερνηθεί η Ελλάδα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, τι περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Είναι προφανές ότι με αυτά τα αποτελέσματα που συζητήσαμε πριν, ή αν επιβεβαιωθούν βεβαίως κάτι, θα έχουμε μια εξαιρετική δυσκολία. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό από το δικό μου ρεπορτάζ και την εκτίμηση.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι στην πραγματικότητα όλοι εμείς, ενώ ως πολίτες, θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με την τελική μας επιλογή στην κάλπη, θα δώσουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να κυβερνηθεί αυτοδύναμα. Θέλουμε κυβερνήσει συνεργασία. Αν θέλουμε κυβερνήσει συνεργασία, προ ποια κατεύθυνση? Και τα κόμματα τα οποία θέλουμε εμείς να συνεργαστούν, είναι έτοιμα να συνεργαστούν? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ως πολίτες με την επιλογή μας που θα κάνουμε στην κάλπη. Και αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα, έτσι, με την ψήφο που θα δώσουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν φαίνεται να μπορεί να σχηματιστεί. Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το νούμερο της αυτοδυναμίας. Τα δε σχήματα συνεργασίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμβούν, είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, η στρατηγική που έχει αποφασίσει να χαράξει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή της, για παράδειγμα, με το κόμμα Σαμαρά και προσωπικά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: δεν της χαλάει το αφήγημα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς δημιουργήσει και κόμμα, okay, και πάρει και 5%, εγώ σας λέω το καλύτερο σενάριο του Σαμαρά, και 6%. Δεν θα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει ένα κόμμα δεξιότερά της παρά να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί, όπως είναι για παράδειγμα το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αν ρωτάγατε ένα πολιτικό επιστήμονα, θα σας απαντούσε ένα ρωτήριο, έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει από τα όρια της πολιτικής επιστήμης. Εδώ, επειδή συγκρούσεις στην Ελλάδα αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό είναι άσχετο από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι η σύγκρουση του κ. Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτό. Είναι σωστή επισήμανσή σας.
1: Το οποίο προφανώς δυσκολεύει αυτό το οποίο περιγράφει.
0: Μάλιστα, εξαιρετικός αναλυτής, όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο Ζοντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χοντρεμπορική. Πόσο αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο ανάλογα με τον πάροχο, ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά. Η ξέφρενη κούρσα του φυσικού αερίου που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με αντινάφτεξ απαντά η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες. Πού κινείται το σκάφος Μαρμαρά, τι λένε γεωστρατηγικοί αναλυτές των Real FM.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
8: Για το Proficiency του γιού μου.
7: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Αγαπητό. Ακούστε μήνυμα. Κύριε Παπαγιάννη, και εγώ από το 2007 σας ακούω. Απλά τότε ντρεπόμουν να στείλω μήνυμα και παράλληλα φοβόμουν να μην χρεωθώ. Υπήρχε η δωρεάν επιλογή του email. Πάντα υπήρχε. Τώρα έχουμε καταργήσει τα SMS. Καλό. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Κοκκινίζω. Καλό μήνα σε όλους μας, Γιάννη μου. Άνθρωποι σαν και σένα και όλους τους συναδέλφους σου στον Real FM είναι η αιτία που αυτός ο σταθμός είναι για όλους εμάς τους ακροατές σας, Real Family. Χαιρόμαστε αλλά και χαίρεστε για τα ευχάριστα που σας και μας συμβαίνουν, αλλά και λυπόμαστε και λυπόσαστε εξίσου για τα δυσάρεστα. Να χαίρεται ο συνακροατής μου για την κόρη, εγγόνια του, όπως και εσύ να χαίρεσαι και να καμαρώνεις τις δύο σου κούκλες. Η Σόφη Μαραγκίδου, γεμάτη ευγένεια, αγάπη, καλοσύνη και στήριξη. Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστούμε για όλα. Ένας κόσμος, για να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Γίνετε πελάτες στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Και βέβαια να πούμε και για το διαγωνισμό μας, το μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, υπέροχο το Ναύπλιο, τέτοια περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο, ε. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας, το Ναύπλιο. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

Βασίλης μου στέλνει, δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα ότι ζήτησε την άποψή μου. Λέω, δεν ζήτησε η ιδιοκτησία και η διεύθυνση την άποψή μου. Σου απάντησα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Ο Βασίλης μου στέλνει, δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα.

και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Θοδωρής Αξελός με τις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά Μάνος Νυφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούπρη. Κόλαφο για τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αποτελεί απόφαση της νέας αρχής δημοσίων συμβάσεων με την οποία ακυρώνεται η πρόσκληση και ολόκληρη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που επιλέχθηκε για την ανάθεση του έργου επέκτασης του βιβλιοϊκού της Ρόδου προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η απόφαση υποχρεώνει ουσιαστικά τη ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στους κανόνες της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η δημοτική επιχείρηση οφείλει πλέον να προκηρύξει τακτικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων εταιριών και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσφοράς για το δημόσιο συμφέρον. Περισσότερα στην ενημερωτική μας σελίδα realvoice995.gr. Σαφές μήνυμα προς τη ΔΕΙΑΡ και τον πρόεδρό της, Σωτήρη Βαγιανό, έστειλε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η πρόεδρος

0: Μάρα Αντωνιάδη, απαντώντας επιστολές που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που θέτει ο κ. Βαγιανός ανήκουν στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον τόνο των επιστολών της ΔΕΙΑΡ ακατάλληλο για έναν γόνιμο θεσμικό διάλογο μεταξύ των φορέων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις. Είναι καθήκον μου να προφυλάξει το σώμα, τόνισε η κυρία Αντωνιάδη. Πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πόλη της Σκώδη διαθέτει περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Νήσων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο ΚΟ. Η σχετική απόφαση λήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, ώστε τα νέα διαμερίσματα να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες στα νησιά, σημειώνοντας ότι η εξέβρεση κατοικίας αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 89 γιατροί που υπηρετούν σήμερα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα από την περιφέρεια, ενώ έχει ξεκινήσει και η αντίστοιχη οικονομική στήριξη για δικούς νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Για να μπορούν να φροντίζουν τις ζωές μας, φροντίζουμε και εμείς οι δικοί τους. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, ο Περιφερειάρχης, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην απόφαση της Περιφέρειας να διαθέσει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια την πολυκατοικία με τα νέα διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου της ΚΟ. Στην υγεία δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει κορυφή που να σου δίνει την αίσθηση του τέλους της διαδρομής, σημειώνει, διαμηνύοντας ότι η προσπάθεια τη στήριξη της δημόσιας υγείας θα συνεχιστεί με όλες τις δυνάμεις. Την ενοχή 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους σε μεγάλη υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυλιδικείο Αθηνών σε μια υπόθεση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα οδεκάνηση, καθώς μεταξύ των περιοχών στις οποίες εμφανίζονταν να διαθέτουν ή να μισθώνουν εκτάσεις, οι κατηγορούμενοι ήταν η Κώση Κάλυνος και η Νήσυρος. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Ρόδο για τον εντοπισμό δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δύσβατη περιοχή στον Αρχάγγελο. Οι δύο πεζοπόροι κάλεσαν το 112 με τον γαίο εντοπισμό της κλίσης να βοηθά τις αρχές να προσδιορίσουν άμεσα το σημείο όπου βρίσκονταν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λίνδου Λαέρμον. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και τους συνόδευσαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ελισσού ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου, ενώ ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε κράτηση τέθηκε χθες στη Ρόδο φορτηγό πλοίο σημαίας Κομορών μετά από επιθεώρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν ουσιώδεις ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας, ναυτικής εργασίας, πρόληψης ρήπανσης και άλλους διεθνείς κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό απογορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδιωτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτίων Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν σε 7 Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του Aegean Skills από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θεσεών. Στη ΣΥΜΗ θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου το ιατρικό κλιμάκιο της ΣΑΜΚΙ Γαλινός στο πλαίσιο των δωρεάν ιατρικών αποστολών της περιφέρειας στα κρατικά νησιά. Οι κάτοικοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικό και ιατρικό έλεγχο σε 6 ειδικότητες: καρδιολογία, παιδιατρική παθολογία, μαιευτική και γυναικολογία, χειρουργική και γενική οικογενειακή ιατρική. Οι εξτάσεις θα γίνουν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ΣΥΜΗΣ. Συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θερινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα realvoice995.gr.
1: Ο κ. Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Θα παραμείνουν οι εξαιρετικές καλοκαιρινές απόλυτα καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας. Να ενημερώσουμε τους αδειούχους του Σεπτέμβρη που θα θέλανε και το σκέφτονται ακόμα να επισκεφθούν τον νομό μας, τα Δωδεκάνησα, ότι θα μπορούν άνετα να το κάνουν μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 15 του μηνός, καθώς διαφαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες ωραιότατες, υπέροχες, ενώ οι θάλασσες μας είναι εξαιρετικές, μπορούν να έρθουν. Η μόνη παραφωνία, θα λέγαμε, και αυτό δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, κάποιες ενισχύσεις ανέμων κατά το τέλος της εβδομάδας και αυτής αλλά και της επόμενης, τα 6 με 7 μποφόρ, απλά να ενημερώνονται μόνο από τα λιμεναρχεία και τα αεροδρόμια μας. Να συνεχίσουμε με την πρόγνωση μετά την παρένθεση για να ενημερώσουμε για τους φίλους που θα σκέφτονταν να έρθουν τώρα το Σεπτέμβρη να μας επισκεφθούν και να κάνουν τις διακοπές τους. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα φτάσουν το μεσημέρι τους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο τους 36 βαθμούς θα φτάσει εκεί ο Ιδράργυρος, η Κάλυμνος επίσης 36, η Σύμη 35 και το Καστελόριζο 34 βαθμούς. Γλυκές είναι οι νύχτες, έχει λίγο δροσούλα. Η αλήθεια είναι μεταξύ 24 και 27 βαθμούς στις βραδινές ώρες ο Ιδράργυρος, ανάλογα που βρισκόμαστε. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65% και αύριο Πέμπτη παραμένει εξαιρετικός ο καιρός, έθριος παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί με μικρή ενίσχυση θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 και στη Σύμη. Η Κάλυμνος θα ακολουθήσει με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34, οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 70%.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρωτών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκάρα Τζιστέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Η είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action R. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Νομίζω πως η μεγαλύτερη ασθένεια από την οποία υποφέρει ο κόσμος σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι νιώθουν πως δεν αγαπιούνται. Αυτό είχε πει η πριγκίπισσα Νταϊάννα πολλά χρόνια πριν. Και τη θυμηθήκαμε μια και πριν δύο μέρες, 31 Αυγούστου, ήταν η επέτειος του θανάτου της. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου του 1997, η πιο λατρεμένη πριγκίπισσα ή εν πάση περιπτώσει γαλαζοαίματη του κόσμου έφυγε από τη ζωή υποκύπτοντας τα τραύματα που υπέστη από το αυτοκινητιστικό στο Παρίσι. Ένα απρόβλεπτο τέλος που βύθισε όλο τον κόσμο στο πένθος για μια γυναίκα που δεν ήξεραν και που, αν σκεφτεί κανείς ότι πόσοι άνθρωποι στη γη μισούν και είναι αντίθετοι με αυτό το θεσμό της βασιλείας και του βασιλικού αίματος, η Νταϊάννα τα είχε υπερκεράσει όλα αυτά. 29 χρόνια χωρίς την πριγκίπισσα Νταϊάννα, μια γυναίκα που στιγμάτισε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο όλους μας. Καλημέρα σας, σήμερα είναι Τετάρτη. Σε κοιτάω να μου πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το σκέφτηκε λίγο και είναι Τετάρτη. Αυτός που δεν ήξερε αν είναι Τρίτη ή Τετάρτη σήμερα είναι ο Πέρης Βασιλάκης και εγώ που επίσης δεν θυμόμουν. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα, 12 με 2, κάθε μέρα κυρίες και κύριοι εδώ στο Real Voice με την εκπομπή Real Blonde. Καλώς ήλθατε, προσδεθείτε. Να στείλουμε μια υπέροχη γλυκιά καλημέρα και αγκαλιά σε όσους μας ακούνε και όσες από το σπίτι, σε όσους ταξιδεύουν, είναι στους 4 τροχούς και ταξιδεύουμε ας πούμε προς την Αθήνα που μετά θα κάνουν μια στάση στον Πειραιά και μετά θα έρθουν πάλι στη Ρόδο. Ονόματα δεν λέμε. Δεν ξεχάσετε να μου φέρετε τυρόπιτα αν μπορείτε από την Αθήνα, εκείνο το καλό μαγαζί αγαπημένο μου. Ευχαριστώ.

0: Μου έστειλε λοιπόν σήμερα ο Τζιοβάνι, έχεις δει κάτι AI, κάτι τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουν κάτι βιντεάκια που μιλάνε παιδάκια και καλά, αλλά δεν είναι κανονικά, είναι τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά. Είναι ένα τέτοιο βιντεάκι που τρελάθηκα, θέλω να τα ακούσετε λίγο, δηλαδή σας παρακαλώ, πάμε λίγο.
1: Η strada è piena di bellezza. Sono davvero orgogliosa di essere italiana.
0: Αγάπη μου.
1: Amo il mio paese e sono fiera dell'Italia, dell'Italia. Se sei un vero italiano, non dimenticare di condividere questo video, ok?
0: Ciao.
1: Che bella la mia Italia.
0: Αχ, che bella la Italia, che bella. Κανονικά πρέπει να μου έχεις ένα ιταλικό τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει που ήξερες τι θα βάλω, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για ελάτε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα και τι θα μας συμβεί τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες. Τι διαβάζω, απόφαση καταπέλτης της ΕΑΔΙΣΥ για τη ΔΕΙΑΡΑ. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ για το βιολογικό καθαρισμό. Αποδομήθηκε πλήρως το απρόβλεπτο και το κατεπήγον της Δημοτικής Αρχής.

Αδυσσή, τι είναι, είναι η εννέα αρχή δημοσίων συμβάσεων. Α, την ακή, τον ακύρωστο διαγωνισμό για τον οποίο έγινε τόσο πολύ λόγο. Όπω επίση τόσο πολύ λόγο έγινε για το σκατό που κυκλοφορούσε σε όλη την παραλία, σε όλε τι παραλίε τη Ρόδου. Μην τρελαθούμε τώρα. Και έβλεπε του ανθρώπου να μην μπορούν να κολυμπήσουν. Πήγε και ο γιο μου τι προηγούμενε ημέρε και πάθε σοκ. Πάρα πολύ χάρηκα γιατί άκουσα ότι το Νότιο Αιγαίο πρωταγωνιστεί στους τουριστικούς προορισμούς, πρωταγωνίστησε φέτος το καλοκαίρι, ήταν πρώτο στη λίστα στους προορισμούς των Ευρωπαίων για το καλοκαίρι. Πρώτο το Νότιο Αιγαίο και ακολουθεί μακράν πίσω το Ιόνιο. Τώρα εγώ έχω να παλεύω με μία τη Δυτική Ελλάδα από όπου κατάγομαι και μία την Ρόδο και το Νότιο Αιγαίο στο οποίο διαμένω. Αλλά η αλήθεια να λέγεται, παιδιά, δεν παλεύεται εδώ πέρα το Νότιο Αιγαίο, δεν παλεύεται η Ρόδος, να τα λέμε και αυτά. On the road again, λοιπόν, αφιερωμένο Τζιοβάνι μου, καταλαβαίνεις από το φίλο σου, επίτηδες τόση ώρα το ψάχνει, ξέροντας ότι οδηγείς προς Αθήνα για σένα. Και είναι τόσο που του ταιριάζει on the road again, on the plane again, on the bike again, on the train, όπου να είναι. Αρκεί να είναι τροχή και να πηγαίνουν.

Έχουμε φωτιά στην Κάριστο. Μήνυμα από το 112, επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβαδάκη, στο Δήμο Καρίστου στην Εύβοια.

Μεγάλες κοτούρες για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν που δέχτηκε το αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο υπεύθυνη φαίνεται να είναι η Ρωσία, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Γερμανίας. Βεβαίως παραμένει μυστήριο ποια θα είναι η αντίδραση των ΗΠΑ, που έχουν αποφασίσει να κρατήσουν ακόμα αποστάσεις από το θέμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι είναι επίθεση με ντρόν από Ρωσία σε Γερμανία, αν επιβεβαιωθεί, που δεν ξέρω πώς και αν θα επιβεβαιωθεί. Αλλά το τελικό, πώς το λένε, μάρμαρο εμείς θα το πληρώσουμε, γιατί η βενζίνη πάλι πήρε και τα καύσιμα όλα πήραν την ανιούσα. Θα μου πεις, ψηλά δεν ήταν? Ακόμα πιο ψηλά, μπορούμε κι άλλο ρε παιδιά.

Είναι ψυχροπολεμικό λοιπόν το κλίμα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, όχι τώρα, εδώ και καιρό απλώς εντείνεται μετά τις ανακοινώσεις του Βερολίνου. Ετοιμάζουν κοινή απάντηση οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Η Μόσχα μιλάει για αποπροσανατολισμό, ο Πούτιν βεβαίως, ανήμονο. Πάντως η κατηγορία της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της Ρωσίας είναι επίσημη. Μιλάει για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και βεβαίως ως αντίπεινα το Βερολίνο αποφάσισε το κλείσιμο ρωσικού προξενείου στη Βόνη και πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Τα παιδεία παίζει και παίζει στις πλάτες μας τα πολιτικά τους παιχνίδια, τα βρώμικα, τα ύποπτα, τα παράδεκτα.

στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Βρέφους, για την τραγική αυτή ιστορία. Δεν ξέρω, κάθε φορά λέμε ότι πιο φρικτό δεν έχω ξανακούσει. Και έρχεται κάτι και σου καταρρύπτει το προηγούμενο πιο φρικτό, γιατί υπάρχει ακόμα περισσότερη φρίκη. Πάρα πολύ μεγάλη.

Πάντως, αυτή την ιστορία με την Κυψέλη, τα ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν εκεί, αναφέρεται ότι είχαν μεταφερθεί πριν ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Πέδων εξαιτίας ιστορικού κακοποίησης. Ο τύπος που συνελήφθηκε ενδέχεται να κατακρεούργησε το βρέφος, αυτό το βρεφάκι, πιθανότατα για να εμπορευτεί το βίντεο, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι φρικαλαίοι τύποι. Ενδέχεται να κακοποιούσε και τα ανήλικα παιδιά, γιατί πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τα παιδιά. Αυτός λοιπόν, όταν τα πήρανε στο Πέδων, είχε πάει απλώς και τα είχε πάρει πίσω. Έτσι. Αυτό δεν τον έφερε κανείς στις αρχές όταν έγινε. Κανείς δεν ασχολήθηκε και κανείς δεν έψαξε τι γίνονται αυτά τα δυσμήρα παιδάκια. Ξέρεις κάτι, μωρέ Πέρι, είμαι κατά της θανατικής ποινής γενικότερα, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που λες, όχι ρε φίλε, θανατική ποινή, το κέρατό τους μέσα δηλαδή. Και δεν ντρέπομαι όταν το νιώθω, πραγματικά. Δεν ντρέπομαι, γιατί κάποια τέρατα δεν αξίζει να ζουν και να αναπνέουν, ειλικρινά.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση διάβασα για το διαδίκτυο που αγαπάμε όλοι και κυρίως οι νέοι. Το γεγονός που με χαροποίησε είναι ότι το TikTok δημιούργησε μια κοινότητα που λέγεται BookTok. Πρόκειται για εφαρμογή όπου οι νέοι προτείνουν και συζητούν για βιβλία. Δόξα σε ο Θεός, ρε φίλε. Μακάρι αυτό να οδηγήσει και σε κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων μυθιστορημάτων σε νεανικές ηλικίες, έστω και αν μιλάμε για οτιδήποτε, ρομαντικά να είναι, περιπετειώδη βιβλία, βιβλία να είναι. Μπράβο στο TikTok που έκανε και κάτι για να προωθήσει τη φιλαναγνωσία, έστω και μέσω αυτού του τρόπου. Μπράβο τους. Αν το άλλο που άκουσα, ότι ο με εξώδικο Δήμος Πεντέλης ζήτησε από την ερευνητική ομάδα την Anubis, ξέρεις που έχουν αυτά τα σκυλιά, που ήταν τα σκυλιά που είχαν εντοπίσει τα οστά στα Τέμπη, αυτή η ομάδα, τους έκαναν έξωση, δεν θα αναφύγουν, λέει, από εκεί μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Ρε παιδιά, λίγο φιλότιμο, λίγη ανθρωπιά, για δείτε το λίγο το θέμα και στην Πεντέλη. Θέλω να είστε συντονισμένοι και προσεκτικοί, γιατί σε λίγη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε μια συνέντευξη με την πρόεδρο της Φωνής της Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ο Θάνος Ασκητής, ο γνωστός σεξολόγος Θάνος Ασκητής, είπε ότι ο άνδρας πέρι μου σήμερα είναι αδύναμος και έχει μαλθακοποιηθεί, δεν διεκδικεί και είναι φοβικός. Είσαι φοβικός εσύ, είσαι μαλθακοποιημένος και αδύναμος? Δεν σε κόβω για έτσι. Ούτε τον Τζιοβάνι κόβω για έτσι, ούτε το γιο μου κόβω για έτσι, τον αδερφό μου. Για ποιους μιλάει ο κύριος Ασκητής? Άμα υπάρχουν άνδρες που φοβούνται, ρε παιδιά, να τους κεράσουμε μια πάστα. Κάτι να κάνουμε. Σύριαλ Γιάννη Πάριου και σύριαλ Έλενα Σακρίτα αυτές τις μέρες που γίνεται το μάλε βράση στο διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά το Γιάννη Πάριου, δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την αειδιαστική ιστορία. Κάνει εμετό μερικές φορές από όλα τα σχόλια. Να ρωτήσω κάτι. Τόλμησε κανείς να πει ποτέ στον Μπομπ Ντίλαν να σταματήσει να τραγουδάει στα 84, ή στον Μικ Τζάγκερ στα 82, ή στον Πολ Μακκάρνεϊ, ή στον Μπράιαν Φέρι, ή στον Άλις Κούπερ? Μιλάμε 78, 80, 82 όλοι αυτοί, έτσι. Είναι δυνατόν? Το Διονύση Σαββόπουλο στην τελευταία παρουσία του στη Μαλακάσα, τον θυμάστε, με καρκίνο στους πνεύμονες προχωρημένο και καθιστός με σακάκι στην πλάτη. Είναι άνθρωποι που έχουν γράψει ιστορία της μουσικής και μπορούν να τραγουδάνε όποτε θέλουν, όσο θέλουν και όποτε γουστάρουν. Και εμείς θα τους ακούμε. Εντάξει, γι' αυτό πάρτε το δηλητηριό σας και σ' άλλη σπηλιά και σ' άλλη παραλία. Τώρα εσύ έχεις καμία κάψα να συζητάμε για το αν θα πάρει αν θα ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την Έλενα Κρήτα για πρόεδρο της Βουλής? Βεϊβίτα, γάμα, δέλτα, αντιπρόεδρο, πώς το λένε αυτό? Μην τρελαθούμε τώρα. Τόνους, σεντόνια ολόκληρα για την Ακρήτα, αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει δηλαδή. Εντάξει. Εδώ έχουμε σε τροχιά σύγκρουσης Γερμανία και Ρωσία. Πάμε για άλλο είδος πολέμου. Και με τι ασχολούμαστε, ρε παιδιά? Λοιπόν, θα σας διαβάσω, μόλις το βρω, ένα πολύ ωραίο περιστατικό που δεν ήξερα και αφορά πάρα πολύ την Ρόδο, γιατί έχει να κάνει με την ταινία Το Δόλωμα, την περίφημη ταινία Το Δόλωμα, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που γυρίστηκε εκεί στη Ρόδο και κυρίως η σκηνή επίμαχη στις πηγές Καλυθέας. Θες όσο το διαβάζω να βρεις εκεί, ξέρεις ποιο τραγούδι είναι από Το Δόλωμα? Ας το χεράκι σου το μικρό σου χε... Τι εννοείς, δεν τραγουδάω καλά, δεν σου θυμίζω τίποτα? Καπνίσεις είναι το άστο το χεράκι σου. Άστο το χεράκι σου, να σου το κρατώ. Τι θα γίνει αγάπη μου? Τέλος πάντων αυτό. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Στην ταινία Το Δόλωμα... μισό λεπτό, θα το βρω παιδιά, μην κάνετε έτσι, θα το βρω. Στην ταινία Το Δόλωμα λοιπόν... Ήταν να κινηματογραφήσουμε αυτή την ιστορία, τη διηγείται ο ίδιος ο Αλέκος Ακελάριος. Λέει λοιπόν ότι στο Δόλωμα ήταν να κινηματογραφήσουμε μια σκηνή κουραστική για την πρωταγωνίστρια την Αλίκη, στη γραφική ροδίτικη τοποθεσία εκεί στην Καλυθέα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα ερχόταν τρέχοντας από το βάθος ενός ανθοστόλιστου διαδρόμου, ο περίφημος διάδρομος με τα ψηφιδωτά και τις βουκαμβίλες της Καλυθέας. Και θα έπεφτε με δάκρυα και αναφιλητά στην αγκαλιά του Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Ετοιμάστηκαν όλα, οι κάμερες, οι προβολείς, τα μικρόφωνα και το γύρισμα άρχισε. Μοτέρ, πάμε. Τρέχει Βουγιουκλάκη και φτάνει με δάκρυα στα μάτια ως την αγκαλιά του Βουλγαρίδη. Και όταν λέμε δάκρυα, δάκρυα, γιατί η Αλίκη δεν δεχόταν να της βάλουν σταγόνες από νερό όπως γίνεται συνήθως στις άλλες περιπτώσεις. Έκλαιγε πραγματικά. Τα δάκρυα τα είχε στο τσεπάκι της. Η σκηνή όμως δεν πέτυχε.
Μπράβο, Μπέρι. Η σκηνή λοιπόν, παιδιά, δεν πέτυχε. Η Αλίκη ήρθε λίγο δεξιότερα στην κάμερα από ό,τι έπρεπε να έρθει και ο Νίκος ο Καβουκίδης, που ήταν και διευθυντής φωτογραφίας και κάμεραμαν, δεν πρόλαβε να κάνει σωστά το πανοραμίκ του πλάνου. Αλίκη μου, η σκηνή πρέπει να ξαναγυριστεί. Γιατί? Ήρθες λίγο δεξιά, να την ξαναγυρίσουμε. Και τι θα γίνει με τα κλάματα, λέει η Αλίκη. Και τι θες να γίνει τελικά, θα κλάψεις πάλι? Και βέβαια θα κλάψω. Ξαναστήθηκαν οι μηχανές, άρχισε πάλι την τρεχάλα η Αλίκη, έφτασε στην αγκαλιά του Βουλγαρίδη, αλλά η σκηνή χάλασε πάλι. Επάνω στο πιο τρυφερό σημείο του εναγκαλισμού της κλαμμένης πρωταγωνίστριας με το συγκινημένο πρωταγωνιστή, ακούστηκε μακριά το παραπονεμένο γκάρισμα ενός γαϊδάρου. Στοπ, ο σκηνοθέτης. Και το γύρισμα της σκηνής ξανάρχισε και η Αλίκη έφτασε ξανά κλαμμένη, αλλά η σκηνή πάλι δεν πέτυχε. Να μην σας τα πολυλογώ, 6 φορές γυρίστηκε αυτή η σκηνή που τρέχει στην αγκαλιά η Αλίκη του Βουλγαρίδη. Έτρεξε περισσότερα μέτρα από όσο έτρεξε ο Σταύρος Τζιοντζής στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Την τελευταία φορά όλα πήγαν καλά, η σκηνή πέτυχε, δόξα σε ο Θεός, και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη σκηνή. Και τότε ήταν που ήρθε τρομερά στεναχωρημένος ο Καβουκίδης και μου ψιθύρισε στα αυτή. Ξέρεις, η σκηνή πρέπει να ξαναγυριστεί. Γιατί? Είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φιλμ στη μηχανή. Εννοείται ότι όταν το έμαθε αυτό η Αλίκη άρχισε πάλι να κλαίει, αυτή τη φορά εκτός σεναρίου.

Ωραίες εποχές, ωραία τραγούδια. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Αυτεμπορική, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, που έχει τίτλο «Επικίνδυνος εργασιακός εγκλωβισμός των νέων μας στον τουρισμό».

Θέλω να σας το διαβάσω γιατί αφορά πάρα πολύ και τους νέους, ειδικά τους νέους της περιοχής των Δωδεκανήσων, του Νοτίου Αιγαίου και γενικά τους νέους που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Πολλοί φεύγουν για σεζόν στα νησιά, όχι γιατί έχουν ικανοποιητικές απολαβές, γιατί δεν έχουν άλλες λύσεις. Ένας στους τρεις νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών εργάζεται και από αυτούς που εργάζονται, ο ένας στους δύο εργάζεται στο εμπόριο, στις μεταφορές, στη διαμονή και στην εστίαση. Η διαφορά από το 2008, πριν την κρίση δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τότε το 39% εργαζόταν σε αυτούς τους τομείς, με την αύξηση των 16 μονάδων να προέρχεται κατά 90% από διαμονή και εστίαση. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα ανησυχητικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΑΣΑ σχετικά με τις προκλήσεις των νέων στην Ελλάδα για να πετύχουν την οικονομική τους ανεξαρτησία. Και γιατί είναι ανησυχητικό? Γιατί αυτή η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, αυτός ο μονοθεματικός δρόμος του τουρισμού, είναι εύθραυστος και επικίνδυνος για να στηρίξει μια ολόκληρη γενιά και το μέλλον της. Μην ξεχνάτε ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας που είναι ευάλωτο σε κάθε ανατάραξη. Είναι το πρώτο πράγμα που κόβουν όλοι όταν δεν πάει κάτι καλά. Δεν θα κόψεις το φαΐ, δεν θα κόψεις άλλα σημαντικά, θα κόψεις το ταξίδι. Αυτό γίνεται και στα οικονομικά μιας οικογένειας, αλλά και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Γιατί ο τουρισμός, στον οποίο στρέφονται όλο και περισσότεροι νέοι, και που εντάσσεται στην αναψυχή. Αναψυχή είναι ο τουρισμός. Δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση μιας οικονομίας. Είναι εξαιρετικός ως μία από τις συνιστώσεις της οικονομίας, αλλά όχι ως βάση λόγω της αστάθειας που διέπει τον τουρισμό. Ρωτώ όμως όλοι, γιατί φτάσαμε να αποτελεί τόσο σημαντικό παράγοντα της οικονομίας μας? Βεβαίως δεν είναι μία η αιτία που οδήγησε εδώ, η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η ανυπαρξία παραγωγικών επενδύσεων και η κακή εκπαίδευση που δημιουργεί και προβλήματα στις δεξιότητες, είναι παράγοντες μόνο καλλιέργειας του τουρισμού. Στη δεκαετία του 2010 είχαμε εκτόξευση της ανεργίας των νέων στο σχεδόν 50%, με έναν στους δύο να μην έχουν δουλειά. Να μην έχουν δουλειά κανονικά. Και αυτό γιατί αρκετές επιχειρήσεις δεν άντεξαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και έκλεισαν οριστικά, έβαλαν λουκέτο, με αποτέλεσμα να χαθούν για πάντα, μόνιμα, πολλές θέσεις εργασίας. Το 2025 το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 16,5% και έφτασε στο ποσοστό ανεργίας του 2008. Όμως το ποσοστό των εργαζομένων παραμένει μειωμένο σε σχέση με το 2008. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξήθηκε το ποσοστό των νέων που βρίσκονται στην εκπαίδευση ή αυξήθηκε το ποσοστό των νέων needs, παιδιά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό εργασίας είναι 55% και στον ΟΑΣΑ 50%. Η διαφορά από το 36% είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η οικονομική μας ανάκαμψη συνέπεσε με την παγκόσμια έκρηξη του τουρισμού που έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις μετά την πανδημία. Η μεγάλη ζήτηση για εργαζόμενους στον τουρισμό αποτέλεσε ιδανική λύση για κάποιους νέους που έψαχναν για δουλειά. Εγώ δεν ξέρω κανέναν συμμαθητή, γιου μου, αδερφού μου, συμφοιτητή, φίλο που να μην πηγαίνει σε νησί για δουλειά το καλοκαίρι. Όλοι θα πάμε στο νησί. Γιατί έχει ικανοποιητικές απολαβές και κυρίως γιατί δεν έχουν άλλη λύση. Δεν έχουν πόλου να πάνε. Και παρότι οι μισθοί δεν τους λες και εντελώς ικανοποιητικούς, αναγκαστικά όλα τα παιδιά κατευθύνονται προς τα εκεί. Είναι πάρα πολύ υψηλή η ανεργία των νέων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό επίπεδο. Το να προσφέρεις εργασία εποχιακή με κακές συνθήκες και κακοπληρωμένη δεν λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό και υπάρχουν και τόσες πολλές καινές θέσεις εργασίας κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Μην ξεχνάτε ότι οι νέοι που εργάζονται στην Ελλάδα έχουν τους χαμηλότερους μηνιαίους μισθούς σε σύγκριση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Οι εργαζόμενοι κάτω των 30 στην Ελλάδα κερδίζουν κατά μέσο όρο 40% λιγότερα από τους συνομιλίκους τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Όσοι μπορούν και τολμούν να φύγουν και να πάνε σε άλλες χώρες έχουν πολύ καλύτερες απολαβές και το έχουμε δει. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν την αυτοαπασχόληση από ανάγκη προκειμένου να ξεφύγουν από τους χαμηλούς μισθούς. Είναι ένα
θέμα που ξεκινάει πάρα πολύ παλιά στην Ελλάδα, όταν ένα μέρος του πληθυσμού μετά τον εμφύλιο ήταν αποκλεισμένο σχεδόν από τα πάντα. Μοναδική λύση ήταν η αυτοαποσχόληση. Να ανοίξουμε ένα μαγαζάκι, κάτι να κάνουμε. Τώρα αποτελεί λύση η αυτοαποσχόληση για όσους δεν αντέχουν να ζουν με τον βασικό μισθό. Έχεις βάλει και το κατάλληλο τραγούδι, δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι. Το ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά που εξ ανάγκης στρέφονται στη φιλοξενία και στην εστίαση εγκλωβίζονται σε αυτό το κομμάτι, αν δεν το αντιμετωπίσουν ως προσωρινό. Και μένουν εκεί για πάντα. Είναι κίνδυνος για το μέλλον τους. Γιατί μένουν πίσω σε εκπαίδευση και δεξιότητες. Ζουν με τα χρήματα της σεζόν, συμπληρώνουν με κάτι άλλο ότι βρουν το χειμώνα, και ο καιρός φεύγει και κυλάει και τα νιάτα τους φεύγουν και οι δυνατότητές τους να ασχοληθούν με κάτι άλλο μειώνονται. Και μην ξεχνάτε ότι αν ο τουρισμός ομιγένετο μειωθεί στα επίπεδα που ήταν παλιότερα, θα υπάρξει και μεγάλη μείωση θέσεων εργασίας. Τα πρώτα σημάδια έχουν φανεί στην εστίαση, λένε οι ειδικοί, πράγμα αναμενόμενο, γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά, η μισή Ελλάδα να φτιάχνει καφέ για την άλλη μισή.

Πόσο με απλά πράγματα πρωτοπορούν οι άλλες χώρες και λες τώρα είναι πιο έξυπνοι όλοι αυτοί. Άκου τώρα, νοσοκομείο στην Βαρκελόνη μεταφέρει τους ασθενείς της ΜΕΘ μέχρι τη θάλασσα έξω από το νοσοκομείο ώστε να μπορούν να νιώσουν με το κρεβάτι τους, με τον ορό τους κανονικά, ώστε να μπορούν να νιώσουν ξανά τον ήλιο, τον αέρα και τη ζωή έξω από τους τέσσερις τοίχους. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στη φροντίδα που θυμίζει ότι η θεραπεία δεν είναι μηχανήματα, εξετάσεις και φάρμακα. Είναι και η ανθρώπινη επαφή, ρε παιδιά. Και υπάρχουν κάτι φωτογραφίες. Βλέπεις λοιπόν το κρεβάτι του ασθενού της ΜΕΘ με τους νοσοκόμους από πάνω να είναι δίπλα στη θάλασσα και να βρίσκουν οι γιατροί αυτό το τον τρόπο. Μερικές φορές, ξέρεις, λίγα λεπτά δίπλα στη θάλασσα μπορεί να σημαίνουν πολύ περισσότερα από φάρμακα. Μήπως να το δούμε κι εμείς λίγο αυτό. Να τους αντιγράφουμε τους ξένους στα καλά, όχι μόνο στα κακά. Μπράβο στη Βαρκελόνη και στους γιατρούς της Βαρκελόνης.

τι μου έχεις για μετά, α, αυτό. Το είχα στο μυαλό μου, ρε φίλε. Είναι ένα τραγούδι που άλλαξε την αντίληψη του κόσμου, νομίζω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, τη διασκέδαση, το είδος, αυτό το τραγούδι νομίζω ότι σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Σαν το I Will Always Love You, σαν κάποια τραγούδια που πραγματικά μας έδωσαν άλλη εικόνα για τη ζωή και το μέσα μας. Και να προσπαθούμε να ψήσουμε τους καλούς μας τότε, τα αγόρια μας, να τρέξουμε να μας πάρουν ψηλά όπως το έκανε ο Πάτρικ, κάντο όπως ο Patrick Swayze. Και να τρέχουμε και να γκρεμοτσακιζόμαστε. Γιατί, ρε παιδιά, αυτή η φιγούρα να μην μπορεί να την κάνεις, ρε Μίτσο, γιατί? Θέλω να σας πω κάτι. Δηλαδή θέλω από μέρες να το πω, αλλά θέλω να το πω τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, έχει καταντήσει το Facebook ένας ατέλειωτος διαγωνισμός για το ποιο θα μας χαλάσει, ποιος θα μας χαλάσει περισσότερο τη διάθεση. Δηλαδή ανοίγεις το timeline, σου λες θα χαζέψω λίγο και πέφτεις πάνω σε διάφορα ναυάγια που λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, διάφορους που σαν να έχουν γεροντική άνοια, καλούν τον κόσμο σε επανάσταση, δολοφόνους που ποζάρουν περιχαρείς μπροστά σε σκοτωμένα ζώα, κάτι ιστερικούς φασίστες δεξιούς ή αριστερούς που μαλλιοπιάνονται, μία για τη Μαντόνα, μία δεν ξέρω κι εγώ για ποιον, κάποιους, δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό το μόνιμο, ένα μόνιμο πανηγύρι αγανάκτησης, επίδειξης, οχαδερφισμού, ξερολισμού, που εγώ τα ξέρω όλα και κριτικάρω τους πάντες και τα πάντα, εισαγγελισμού, ευαισθησίας, πολιτικής ιστερίας, μιας αρρωστημένης κανονικοποίησης της βίας, μια φανατίλα. Όλο αυτό το πράγμα του Facebook έχει γίνει πραγματικά ανυπόφορο, αηδιάζω στην κυριολεξία καμιά φορά. Και δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, και καταλαβαίνω πολλούς φίλους μου που είναι και λίγο σκεπτόμενοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλοι μπροστά σε μια οθόνη όλη την ώρα να βλακίζουν. Που σου λένε το κλείνω, δεν αντέχω όλη αυτή τη βλακεία. Ρε παιδιά, πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Είχαμε θάλασσες, είχαμε κρασιά, μουσικές, φωτογραφίες, της στιγμής. Δηλαδή, λίγο από την παγκόσμια βλακεία αυτή να ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν είναι ανάγκη να μετατρέπουμε την κάθε μέρα σε δελτίο παραφροσύνης και καταστροφής.

Το λέμε και το ξαναλέμε. Τοξικό το διαδίκτυο. Τοξικότατο είναι. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ στυλιζαρισμένο αυτό και πολύ σικέ, αλλά είναι πραγματικά τοξικό το διαδίκτυο που ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και να λέει ό,τι γουστάρει. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, αδέρφια, σας ενημερώνω ότι μυρίζει μπαρούτι γενικότερα, όχι μόνο Τουρκία, ΝΑΤΟ, Ρωσία, Ισλαμιστές, γενικότερα Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, γενικώς μυρίζει μπαρούτι, δεν ξέρω που το πάνε για τσαμπουκά, είναι σίγουρο, τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν ξέρω πόσοι έχουν πάρει χαμπάρι τη σοβαρότητα της κατάστασης.

0: Και βεβαίως, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε από τα μπιλετάκια που σας έρχονται. Όταν χρωστάς το δημόσιο, στην ώρα που πρέπει, θα παίρνει μέχρι τελευταία ρανίδα στο αιματό σου και δεκάρα. Όταν σου χρωστάει το δημόσιο, κάνα δύο χρόνια, τρία, τέσσερα, Δεν την αντέχω, ρε φίλε, τόση δημοκρατία. Δεν μπορώ άλλο, έγκωσα από δημοκρατία. Τα έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης πολλές δεκαετίες πριν. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας ιστορικής εποχής. Ο κόσμος τούτος που ζούμε βρίσκεται σε διάλυση. Αποσύνθεση ηθική, ψυχική, οικονομική. Βρωμάει ο κόσμος από την αποσύνθεση. Αυτή είναι η εποχή μας. Και έχεις και το comeback του Αλέξη, του φίλου σου, κατάλαβες. Έχουμε και το comeback του Αλέξη. Μη σε συγχύζω πρωί-πρωί. Δεν μπορώ να μη σε συγχύζω, γιατί συγχύζομαι κι εγώ και συγχύζονται κι όλοι. Έχουμε την αξέχαστη τετραετία, 15-19. Πώς. Εκείνο το comeback Αλέξη δεν μπορεί να γίνει go back Αλέξη, κατά το go back Miss Merkel.
1: Forget Αλέξη.
0: Forget, ναι, αλλά δεν βλέπω να forget. Ρε φίλε. Δεν έδιωξε την Τρόικα, δεν έσκησε μνημόνια, δεν κατάργησε τον έμφυα, δεν έδωσε τη 13η σύνταξη που έλεγε, δεν έκανε το βασικό μισθό όπως το έλεγε, μείωσε τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, έκοψε το ΕΚΑΣ, αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές, επέστρεψε τον πληστηριασμό, στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, τον άφησε να γίνεται, έβαλε τα capital controls, υποθήκευσε τη χώρα για 99 χρόνια. Υποτίθεται θα διέγραφε το 50% του χρέους. Πούλησε όσο τη Μακεδονία. Έκανε το όχι ναι στο δημοψήφισμα. Αλλά να ξανάρθει ο Αλέξης. Εντάξει. Δεν παλεύεστε κάποιοι πραγματικά. Χάθηκε να υπάρχει κανένας πολιτικός σαν τον Στέφανο Μάνο. Ένας να ήταν σαν τον Στέφανο σε όλα τα κόμματα, ρε φίλε. Έντιμος, σοβαρός, υπέροχος. Όχι ότι να είναι.

Εμένα, ξέρεις κάτι, αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο στην αριστερά είναι η άρνησή της σε οποιαδήποτε άλλη γνώμη. Αυτό, παιδιά, λέγεται φασίζουσα ιδεολογία, σταλινική αντίληψη. Δηλαδή, ό,τι λέμε εμείς είναι σωστό και ό,τι, άλλο, ό,τι λένε όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Αυτό, λοιπόν, εγώ δεν το αντέχω. Άλλο επίσης που με εκνευρίζει σε αυτή την κάστα, την πολιτική των ανθρώπων, είναι ότι οι αριστεροί μισούν πιο πολύ από όλους τους πρώην συντρόφους τους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Έτσι και κάποιος φύγει από το Μαντρί και πάει κάπου αλλού, ανοίξει το μάτι του ή αλλάξει παράταξη, τον μισούν περισσότερο από οτιδήποτε.

ψυχραιμία και ηρεμία, διότι η ψυχική μας ηρεμία αξίζει περισσότερο από την παρουσία, την οποιαδήποτε τοξική παρουσία ανθρώπων γύρω μας. Γι' αυτό, παιδιά. Γιόγκα.

Το λέει και το Black Pepper του site μας σήμερα, του Real Voice News 99,5. Σεπτέμβριο, σε θέλω για νεόδωρο. Έλα, δείξε κάτι. Show us some mercy, September. Έλα, γλυκέ μου. Ο Αύγουστος μας υποχρέωσε, το είδαμε. Να είσαι λίγο καλύτερος εσύ, ε? Είχαμε σεισμό στο Λασίθι πριν από λίγο, μεγέθους 3,6 ρίχτερ. Ήρεμα τα πράγματα, ε? Ελπίζω. Είχαμε και μια φωτιά στα Σπάτα που οριοθετήθηκε σε λίγα λεπτά γιατί επιχείρησε ελικόπτερο. Συνεχίζουμε ακάθεκτη και το Σεπτέμβριο. Και φωτιές και σεισμούλιδες και μια χαρά. Βεβαίως, εκείνο που είναι στο κόκκινο δεν είναι η φωτιά, είναι τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου με φόντο το ράλι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό τώρα συνεχίζονται, λέει, οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των 20 αγνοωμένων από το ναυάγιο του καταμαράν στην Κερίνη. Ρε παιδιά, δηλαδή. Το καταλαβαίνω, θα συνεχίσεις, αλλά τι να πω. Έχουμε κάποιο νέο για τη φωτιά στην Κάριστο. Περιοχή Θεατρούπολη. Έχει σταλθεί 112 στους κατοίκους της περιοχής Θεατρούπολης να εκενώσουν και να πάνε προς Κάριστο, παιδιά. Ελπίζουμε όλα καλά. Ελπίζω να συνεχίζετε και τα μπάνια σας εσείς εδώ, απτόητοι.

Μια άλλη είδηση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε, είναι για μια πολύτεκνη οικογένεια που έφυγε από τα φουρνά Βρετανίας μετά από 2 χρόνια παραμονής, κατακέλλοντας κοινωνικό αποκλεισμό, εκφοβισμό και οικονομικές δυσκολίες. Είχε κατασταθεί εκεί στα φουρνά Βρετανίας πριν από 2 χρόνια, μετά από μια διαδικτυακή αγγελία, θυμάστε που το είχαμε πει, της δασκάλας του και του ιερέα του χωριού, το είχαμε πει τότε την είδηση, που απίφθηναν μια πρόσκληση σε οικογένειες να μετακομίσουν στο ορεινό χωριό στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό. Είχαν δώσει και κίνητρα. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί και όπως πήγαν, φεύγουν. Φύγανε λοιπόν και έχουν προορισμό την Άξο. Αντιμετώπισαν πολλές οικονομικές δυσκολίες, εκφοβισμό προς το παιδί τους. Ντόπιους που αντιδρούσαν εχθρικά, που μποϊκόταραν, έκαναν μποϊκοτά στο κατάστημα εστίασης που άνοιξε η οικογένεια με δικά της έξοδα, να πούμε. Εντάξει τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πας εκεί, ξένοι, μου θυμίζει κάτι τύπου στην Κεφαλονιά, παλιά στην Κεφαλονιά, που πήγαινες κάποια στιγμή στην Κεφαλονιά παλιότερα, μας το είχε πει ο Κουρίς, ο αείμνηστος Κουρίς που μας φιλοξενούσε τότε όταν είχα πάει. Και άμα ήσουν ξένος, δεν σου δίνανε. Πήγαινες ένα μπακάλικο και έλεγες ένα κιλό τυρί. Δεν έχουμε.

ωραία είδηση με την ελληνική σημαία αγκαλιά στην κορυφή του κόσμου. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, η Ναΐμα Γερασοπούλου με τον Αργεντινό παρτενέρ της. Τι ωραία. Τι ωραία, να και στο τάγκο πόσο καλά τα πάμε. Tango de Pista 2026 έγινε στο Buenos Aires. Πάνω από 800 ζευγάρια από ολόκληρο τον κόσμο. Και το ζευγάρι που επικράτησε στο τελικό και νίκησε χώρες κορυφαίες στο τάγκο, όπως Ρωσία, Ιαπωνία, Ινδονησία, Καζακστάν και Τουρκία, ήταν η Ναΐμα Γερασοπούλου με τον Αργεντίνο παρτνέρ της, τον Λούκας Γκαούντο. Πάρα πολύ καλά, μπράβο μας. Στο τάγκο καλά πάμε, φίλε. Κατά τα άλλα, σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε Lost in the Night. Μετά το Lost in the Night θα χαθούμε στην ειδησιογραφία, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Κουλούμπρη και επιστρέφουμε με Αφροδίτη Λατινοπούλου.

0: Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο! Μουστάκα!
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
1: Σχολείο! Μουστάκα!
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούπρη. Κόλαφο για τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αποτελεί απόφαση της νέας αρχής δημοσίων συμβάσεων με την οποία ακυρώνεται η πρόσκληση και ολόκληρη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που επιλέχθηκε για την ανάθεση του έργου επέκτασης του βιβλιοϊκού της Ρόδου προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η απόφαση υποχρεώνει ουσιαστικά τη ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στους κανόνες της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η δημοτική επιχείρηση οφείλει πλέον να προκηρύξει τακτικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων εταιριών και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσφοράς για το δημόσιο συμφέρον. Περισσότερα στην ενημερωτική μας σελίδα realvoice995.gr. Σαφές μήνυμα προς τη ΔΕΙΑΡ και τον πρόεδρό της Σωτήρη Βαγιανό έστειλε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η πρόεδρός του Μάρα Αντωνιάδη, απαντώντας επιστολές που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η κυρία Αντωνιάδη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που θέτει ο κ. Βαγιανός ανήκουν στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον τόνο των επιστολών της ΔΕΙΑΡ ακατάλληλο για έναν γόνιμο θεσμικό διάλογο μεταξύ των φορέων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις ή είναι καθήκον μου να προφυλάξει στο σώμα, τόνισε η κυρία Αντωνιάδη. Πολυκατοικία με νέα διαμερίσματα στην πόλη της Σκώδη διαθέτει περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Νήσων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο ΕΚΟ. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, ώστε τα νέα διαμερίσματα να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες στα νησιά, σημειώνοντας ότι η εξέβρεση κατοικίας αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 89 γιατροί που υπηρετούν σήμερα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα από την περιφέρεια, ενώ έχει ξεκινήσει και η αντίστοιχη οικονομική στήριξη για δικούς νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Για να μπορούν να φροντίζουν τις ζωές μας, φροντίζουμε και εμείς οι δικοί τους. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, ο Περιφερειάρχης σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στην απόφαση της Περιφέρειας να διαθέσει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια την πολυκατοικία με τα νέα διαμερίσματα στην πόλη της ΣΚΟ για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου της ΣΚΟ. Στην υγεία δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει κορυφή που να σου δίνει την αίσθηση του τέλους της διαδρομής, σημειώνει, διαμηνύοντας ότι η προσπάθεια τη στήριξη της δημόσιας υγείας θα συνεχιστεί με όλες τις δυνάμεις. Την ενοχή 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους σε μεγάλη υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών σε μια υπόθεση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα οδεκάνησε καθώς μεταξύ των περιοχών τις οποίες εμφανίζονταν να διαθέτουν ή να μισθώνουν εκτάσεις οι κατηγορούμενοι ήταν η Κόση Κάλυμνος και η Νήσιρος. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Ρόδο για τον εντοπισμό δύο αλλοδαπών πεζοπόρων οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δύσβατη περιοχή στον Αρχάγγελο. Οι δύο πεζοπόροι κάλεσαν το 112 με τον γεωεντοπισμό της κλίσης να βοηθά τις αρχές να προσδιορίσουν άμεσα

0: Το σημείο όπου βρίσκονταν στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λίνδου Λαέρμον. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και τους συνόδευσαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Χωρίς αισθήσεις του αναζήρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ελισσού ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Ρόδου, ενώ ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε κράτηση τέθηκε χθες στη Ρόδο φορτηγό πλοίο σημαίας Κομορών μετά από επιθεώρηση του κεντρικού λιμεναρχείου της Ρόδου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν ουσιώδεις ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας, ναυτικής εργασίας, πρόληψης, ρήπανσης και άλλους διεθνείς κανονισμούς. Για το λόγο αυτό απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Νοτιών Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, στο πάρκο Ανδρέα Πανδρέου. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν σε 7 Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του Aegean Skills από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θεσεών. Στη ΣΥΜΗ θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου το ιατρικό κλιμάκιο της ΣΑΜΚΙ Γαλινός στο πλαίσιο των δωρεάν ιατρικών αποστολών της περιφέρειας στα κρατικά νησιά. Οι κάτοικοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικό και ιατρικό έλεγχο σε 6 ειδικότητες: καρδιολογία, παιδιατρική παθολογία, μαιευτική και γυναικολογία, χειρουργική και γενική οικογενειακή ιατρική. Οι εξτάσεις θα γίνουν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ΣΥΜΗΣ. Συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θαρρινό Κινηματοθέατρο Ρόδων. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Θα παραμείνουν οι εξαιρετικές καλοκαιρινές απόλυτα καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή μας να ενημερώσουμε τους αδειούχους του Σεπτέμβρη που θα θέλανε και το σκέφτονται ακόμα να επισκεφθούν τον νομό μας, τα Δωδεκάνησα, ότι θα μπορούν άνετα να το κάνουν μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 15 του μηνός, καθώς διαφαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες ωραιότατες, υπέροχες, ενώ οι θάλασσες μας είναι εξαιρετικές, μπορούν να έρθουν. Η μόνη παραφωνία, θα λέγαμε, και αυτό δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, κάποιες ενισχύσεις ανέμων κατά το τέλος της εβδομάδας και αυτής αλλά και της επόμενης, τα 6 με 7 μποφόρ, απλά να ενημερώνονται μόνο από τα λιμεναρχεία και τα αεροδρόμια μας. Να συνεχίσουμε με την πρόγνωση μετά την παρένθεση για να ενημερώσουμε για τους φίλους που θα σκέφτονταν να έρθουν τώρα το Σεπτέμβρη να μας επισκεφθούν και να κάνουν τις διακοπές τους. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα φτάσουν το μεσημέρι τους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο τους 36 βαθμούς θα φτάσει εκεί ο Ιδράργυρος, η Καλλινός επίσης 36, η Σύμη 35 και το Καστελόριζο 34 βαθμούς. Γλυκές είναι οι νύχτες, έχει λίγο δροσούλα. Η αλήθεια είναι μεταξύ 24 και 27 βαθμούς στις βραδινές ώρες ο Ιδράργυρος, ανάλογα που βρισκόμαστε. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%, και αύριο Πέμπτη παραμένει εξαιρετικός ο καιρός, έθριος παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί με μικρή ενίσχυση θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 και στη Σύμη. Η Κάλυμνος θα ακολουθήσει με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34, οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 70%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7 και 99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2 και 45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1 και 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο. Έτσι όπως σας είχαμε πει από την προηγούμενη φορά, παιδιά, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Εν τω μεταξύ, εκτός από ζέστη, κάνει και ηλιθιότητα. Και τη ζέστη να την αντιμετωπίσεις. Την ηλιθιότητα πώς θα την αντιμετωπίσεις, πέστε μου. Γι' αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιείτε ποτέ τη φράση «Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι κάποιοι». Μπορεί. Έχουμε μια φωτιά τώρα στα Σπάτα και έγινε κοντέινερ ενός καταβλισμού. Δεν σταματάνε φωτιές και το Σεπτέμβριο. Έχουμε το Θεοδωρικάκο να λέει ότι θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση στο ντίζελ. Πιθανότατα, δεν το λέμε και σίγουρο. Με τη ΔΕΘ τώρα να είσαι και σίγουρος, μπα. Ο Μαρινάκης επιμένει ότι καμία υποχώρηση δεν κάνουμε σε πάγιες εθνικές γραμμές και η πολιτική εξωτερική της χώρας μας δεν έχει τίτλο «Ήρεμα νερά». Όχι, όχι, όχι. Ο Βορύδης λέει ότι ο Σαμαράς θέλει να γίνει πρωθυπουργός και ας συγκυβερνήσει και με την Κωνσταντοπούλου. Και έχουμε και συναγερμό σε τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας. Εντοπίστηκε ύποπτο κουτί εκεί σε μια τράπεζα στη Φιλελλήνων και είναι από πάνω τους όλοι τώρα και κοιτάζουν. Εμείς θα πάμε όμως στην συνέντευξη της ημέρας που σας έχω προαναγγείλει από χθες και θα υποδεχθούμε, κυρίες και κύριοι, την καλεσμένη μας, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αυτό το τραγούδι.

0: Δικηγόρος και πολιτικός, πρώην αθλήτρια της αντισφαίρεσης, ιδρύτρια και πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, του οποίου είναι εκλεγμένη και ευρωβουλευτής. Χαίρετε και χρόνια πολλά, κυρία Λατινοπούλου, για χθες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλά για τις ευχές σας, υγεία για όλο τον κόσμο, να ευχηθώ δύναμη και κάθε καλό σε όλο τον κόσμο και στις οικογένειές σας.
0: Μακάρι, αμήν. Θα αρχίσουμε δυναμικά και κατευθείαν. Είστε ρατσίστρια, κυρία Λατινοπούλου?
1: Α, ναι. Λοιπόν, ωραία αυτή η καραμέλα, απλά έχει κουράσει πάρα πολύ πλέον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ρατσιστές είναι όλοι οι υπόλοιποι που δεν θέλουν τους Έλληνες. Ρατσιστές είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων που γίνονται από λαθρομετανάστες, από γύφτους και γενικότερα. Λοιπόν, ρατσιστές είναι αυτοί οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν την ελληνική σημαία, δεν αντέχουν να βλέπουν τις αξίες μας και τα ιδανικά μας να επιβιώνουν. Αυτοί είναι ρατσιστές. Εμείς τα λογικά θέλουμε.
0: Αυτό το περιστατικό με τους γύφτους που έγινε. Ναι, έγινε χαμός. Έγινε δηλαδή talk of the town, talk of the country για την ακρίβεια ιστορία. Με τους γύφτους, γιατί είπατε τους γύφτους, δηλαδή γιατί έπρεπε να τους πείτε Ρωμά, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, το ότι λέμε τους γύφτους, το ότι αυτό δεν είναι το αυτονόητο και το λογικό, δεν ξέρω τι άλλο είναι, δηλαδή, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και το πρόβλημα δεν είναι το πώς τους λέμε και το ότι είναι γύφτοι. Το πρόβλημα είναι η εγκληματική δραστηριότητα που κάνουν πολλοί από αυτούς.
0: Από όλα αυτά που γράφτηκαν,
1: Έχετε και στη Ρόδο πρόβλημα τεράστιο.
0: Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη Ρόδο, η αλήθεια είναι. Εδώ, βέβαια, υπάρχει κάποια προσοχή. Να τους λες Ρωμά, να τους λες Αθήγανους, να τους λες Τσιγκάνους. Υπάρχει ένα θεματάκι τέτοιο.
1: Και σε ληστεύουν, όταν παρισάνουν τους λογιστές και τη ΔΔΕ, όταν κλέβουν τους ηλικιωμένους, όταν μπαίνουν στα σπίτια, όταν κάνουν τηλεφωνικές απάτες με λίες εκατομμυρίων, τότε εκεί πρέπει να τους λες κύριε Ρωμά. Να μην το πεις γύφτο, γιατί αλλιώς δεν θα. Γιατί γι' αυτό κλέβουν, επειδή τους λέμε γύφτους.
0: Ο δικηγόρος του διαβόλου θα σας πει ότι δεν είναι μόνο εκείνοι, είναι και Έλληνες που τα κάνουν αυτά.
1: Σαφέστατα. Κανείς δεν λέει το αντίθετο, ότι υπάρχουν και Έλληνες, αλλά τα στατιστικά και οι ίδιες οι εκθέσεις της ελληνικής αστυνομίας για τις φυλακές δείχνουν ότι το 80% στις φυλακές είναι γύφτοι από τους Έλληνες.
0: Εντυπωσίασε πολύ, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε σε άλλα πολύ σοβαρά, εντυπωσίασε πολύ η στάση που κρατήσατε όταν σας επιτέθηκε η παρέα εκεί, των γύφτων θα πω. Ένα από αυτά που διάβασα, τα πάρα πολλά που γράφτηκαν, τόνοι δηλώσεων από πάρα πολλούς, είναι ότι δέχτηκε η γυναίκα αυτή επίθεση από την παρέα των γύφτων, δεν χρησιμοποίησε ούτε μπράβους, ούτε ασφάλεια που δικαιούται, ούτε τίποτα, καθόταν με τη μάνα της ήρεμα και άκουγε. Σε περίπτωση που αυτό γινόταν με πολιτικό σχεδόν όλων των άλλων κομμάτων που δεν θα γινότανε. Ναι, ένα περίπου, και που βεβαίως θα υπήρχε πάντα φρουρά, θα φυλακιζόντουσαν, λέει, όλοι μαζί και το καράβι. Και λέει ότι ανέβηκε πολύ το ποσοστό της με αυτό που έγινε, χωρίς φύλαξη και η στάση σας κτλ. Προφανώς αυτό σας μετέτρεψε σε ένα είδος
1: ερήνη. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έχω λάβει χιλιάδες μηνύματα, τα υποστήριξη και αγάπης, και ευχαριστώ όλο τον κόσμο για όλη την υποστήριξή του και σε μένα και στη μητέρα μου. Ναι. Γιατί η μητέρα μου ήταν κάτι το σοκαριστικό και φυσικά και τρόμαξε πάρα πολύ, γιατί δεν είχε βιώσει κάτι τέτοιο ποτέ ξανά. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν και πάρα πολύ δύσκολη δική μου θέση να έχω τη μητέρα μου εκεί, να είναι δίπλα μου, να έχουμε πάει για ένα προσκύνημα, για μια ιδιωτική ιερή στιγμή μας, και να βιώνουμε για ακόμη μια φορά όλη αυτή τη δράση των γύφτων και της παρέας.
0: Παρόλα αυτά...
1: Το καμίνο είναι στο ότι πολύ σωστά αναφέρατε και τονίσατε την υπηρεσία των δίθεν ευαισθητούλιδων της αριστεράς για ακόμη μια φορά, όλων αυτών των αριστερών δημοσιογράφων, όλων αυτών οι οποίοι βγαίνουν και λένε, σκίζουν τα ημάτια τους περί δικαιωμάτων γυναικών και περί σεξισμού και πατριαρχίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όταν φυσικά γίνεται κάτι τέτοιο από τους γύφτους, εκεί υπάρχει σιωπή. Όταν δεν γίνεται από τους γύφτους προς μια γυναίκα η οποία υποστηρίζει την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, εκεί φυσικά είναι φταίει η κοπέλα που φορούσε μίνι φούστα, δεν φταίει ο βιαστής.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η υποκρισία.
0: Παρόλα αυτά και με όλο το σεβασμό προς...
1: Λοιπόν, κομμάτι, γιατί ούτε η Νέα Δημοκρατία έβγαλε κάτι, ούτε κανένα άλλο κόμμα δίδεν πατριωτικά όλα αυτά τα κόμματα που υπερασπίζονται και τις γυναίκες. Λοιπόν, για ακόμη μια φορά φάνηκε η υποκρισία τους. Και φυσικά, όχι απλά δεν θα κάνω πίσω και θα συνεχίσω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά φυσικά έχω κινηθεί και νομικά και εγώ και η μητέρα μου εναντίον αυτών οι οποίοι προέβησαν σε τέτοιες πράξεις.
0: Άρα το γύφτος το λέτε χωρίς εισαγωγικά, γιατί κάποιοι το γράφουν με εισαγωγικά.
1: Γιατί να βάλω εισαγωγικά. Γιατί να βάλω εισαγωγικά, δεν κατάλαβα. Βάζουν εισαγωγικά αυτοί όταν λένε ότι είναι από τη ΔΔΕ. Βάζουν εισαγωγικά όταν μπουκάρουν, βάζουν εισαγωγικά όταν παντρεύουν τα ανήλικά τους. Βάζουν εισαγωγικά όταν βάζουν τα ανήλικά τους να φυλάνε τσίλιες. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν.
0: Πάντως, με όλο το σεβασμό στη μητέρα σας, θέλω να σας πω ότι υπήρξατε τυχεροί, γιατί σε άλλη περίπτωση συναδέλφου πολιτευτού χάθηκε η μητέρα σε τέτοια επίθεση που δεν είχε
1: καμία. Τραγικό.
0: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Τραγικό. Λοιπόν, τραγικό
0: έτσι κι αλλιώς.
1: Και κάτι. Ναι. Ποιος όλα αυτά τα χρόνια ανέχεται, ποια κυβέρνηση ανέχεται και με τις ευλογίες της γίνονται τάγματα εφόδου. Οι Ρουβίκονες κυκλοφορούν ανενόχλητοι και μπουκάρουν σε μαγαζιά και μικρές επιχειρήσεις και τραμπουκίζουν όποιον βρουν μπροστά τους. Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βάζουν γκαζάκια, οι οποίοι αυτοί όλοι που τόσα χρόνια η Αντίφα, αναρχική, αναρχομπάχαλη, πανεπιστήμια, σπίτια δημοσιογράφων, σπίτια δικαστών, σπίτια εισαγγελέων, σπίτια αστυνομικών. Λοιπόν, τι έχει γίνει από αυτούς?
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει συλλήψεις. Γιατί δεν γίνονται ταυτοποιήσεις πραγμάτων εφόδου του Ρουβίκονα που βγαίνουν με τα πρόσωπά τους κανονικά?
0: Δεν ξέρω, κυρία Λατινοπούλου, αυτό το politically correct. Το politically correct έχει μάλλον διαστρεβλωθεί το politically correct τελευταία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε με αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ σίγουρα δεν το υπηρετώ και όχι απλά δεν το υπηρετώ την πολιτική ορθότητα, αλλά την πολεμώ και θα συνεχίσω να την πολεμάω την πολιτική ορθότητα. Διότι εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να επινοούνται λέξεις. Να έχει γουοκοποιηθεί η κατάσταση όλη, η Νέα Δημοκρατία να έχει γίνει πιο γουο κυβέρνηση όλων των εποχών, με το να υπηρετεί πλήρως την πολιτική ορθότητα και την κουκατζέτα και κάθε παράνοια που απορρέει από αυτές. Και αυτό όλο έχει επιπτώσεις σίγουρα και στα παιδιά, κυρίως στις νέες ηλικίες, μέσα στα σχολεία, αλλά γενικότερα και σε μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία αντί να συζητάμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα. Πώς θα κόψουμε τα επιδόματα στους παραβατικούς, αυτούς που έχουν καταδικαστεί, στους γύφτους που έχουν καταδικαστεί και έχουν συλληφθεί και έχουν καταδικαστεί, στους λαθρομετανάστες που εισβάλλουν στη χώρα
0: μας. Και τι να τους κάνουμε, κυρία Λατινοπούλου, τι να γίνει με αυτό, να τους διώξουμε από τη χώρα? Τι να γίνει?
1: Όποιος θέλει, εγώ το έχω πει. Αριστεροί αυτοί οι οποίοι όλοι υποτίθεται τους υποστηρίζουν, δεν τους παίρνει κανένα σπίτι του όμως. Δεν τους παίρνουν, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω, με συγχωρείτε, έχετε εσείς πρόταση τι να τους κάνουμε, τι να γίνει δηλαδή, τι πρέπει να γίνει?
1: Καταρχάς, καταγραφή πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλες οι γειτονιές, καταγραφή, πόσο μάλλον δεν συζητάμε για γειτονιές που έχουν καταληφθεί πλήρως και στο κέντρο της Αθήνας και έχουν κεντοποιηθεί. Συλλήψεις, επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου, κόψιμο επιδομάτων από την πρώτη μέρα. Δεν υπάρχουν επιδόματα εφόσον έχει εισβάλει παράνομα στη χώρα. Ναι. Και φυσικά απελάσεις, μαζικές απελάσεις. Τα χρήματα αυτά που δίνονται σήμερα για να συντηρούνται, για να τρώνε, για να έχουν διαμερίσματα και όλο αυτό το φαγωπό το οποίο γίνεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους λαθρομετανάστες, θα δοθούν για τις απελάσεις.
0: Καλά, ξέρετε τι γίνεται, με τους Ρωμά και τις κάθε παραμονές εκλογών χρόνια τώρα, έτσι να μην τα ξαναλέμε.
1: Εξαφώς. Καλά και αυτό. Λοιπόν, θα το διαπιστώσει πάρα πολύ ο καθένας από το εξής. Ποιος πολιτικός λέει τους γύφτους γύφτους. Όποιος δεν τολμάει να πει τη λέξη γύφτος, είναι πραγματικότητα αυτό. Όποιος δεν τολμάει να πει ότι είναι γύφτης, σημαίνει ότι υπάρχει άλλος βαρύσης. Και το κάνει για τα ψηφαλάκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ ο Βελόπουλος, μην πάτε μακριά. Λοιπόν, ο Βελόπουλος και όλα αυτά τα οποία γίνονται και στο κόμμα του κτλ. Και μια χαρά, δεν έχει πει κουβέντα ούτε για τους γύφτους και τρέχει μαζί με τη Χαλιλοπούλου. Ο Βελόπουλος.
0: Παρόλα αυτά, δεν είστε ιδεολογικά κοντά με τον Βελόπουλο, ανεξάρτητα με τις όποιες άλλες. Δηλαδή.
1: Ο Χριστός.
0: Όχι.
1: Παναγία. Δεν υπάρχει ιδεολογία. Καταρχάς, ποια ιδεολογία? Ο ίδιος ο Βελόπουλος δεν δηλώνει δεξιός. Το ίδιο ο Βελόπουλος είναι από το Πασόκ, το έχει πει ότι είναι περήφανο Πασόκ. Μόνος του κάνει αυτές τις δηλώσεις. Δεν υπάρχει ιερό και όσιο όταν εμπορεύεσαι τη θρησκεία. Δεν υπάρχει ιδεολογία στο να εμπορεύεσαι τη θρησκεία και τον Χριστό. Δεν υπάρχει ιδεολογία στο να πουλάς ματζούνια και κυραλιφές. Δεν υπάρχει ιδεολογία στο να κάνεις χυδαίες επιθέσεις σε γυναίκες. Δεν υπάρχει ιδεολογία όταν δεν βγάζεις κιχ για την εκτέλεση της Γκατζογιάννη.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Κάνατε και μία ανάρτηση για την Γκατζογιάννη και επειδή είναι ένα θέμα που με απασχολεί χρόνια τώρα και μου έχει κάνει εντύπωση εμένα και έχει σημασία που έχει κάνει και σε μένα εντύπωση που τόσα χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πάνω από 7 χρόνια, δεν έχει προβληθεί στην ΕΡΤ, έστω με τα μεσονύκτια, η εμβληματική ταινία για την Ελένη Γκατζογιάννη. Δεν ξέρω, μην τυχόν και στεναχωρηθούν οι αριστεροί. Πραγματικά το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Είναι τραγικό, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, 41 χρόνια. Δεν έχει γίνει ούτε μία προβολή της ταινίας αυτής, προφανώς για να μην στεναχωρηθούν όλοι αυτοί. Ενώ είναι ιερό σύμβολο, ενώ είναι μία εμβληματική ταινία η οποία περιγράφει με σαφήνεια τα εγκλήματα των κομμουνιστών και δει το πεδομάζωμα που μόνο οι κομμουνιστές έχουν κάνει παιδομάτωμα, έτσι. Και για, αντί να την προβάλλουν κάθε χρόνο η κρατική τηλεόραση, οποιοδήποτε κρατικό κανάλι, θα προβάλλει το κανάλι της Βουλής, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά κάποιο κρατικό κανάλι έπρεπε να προβάλλει, γιατί είναι με δικά μας χρήματα και συντηρούνται. Λοιπόν, και δεν έχουν, όχι απλά η Νέα Δημοκρατία δεν το θέλει αυτό, αλλά ούτε καν δελτίο τύπου δεν βγάλανε τα συνεταιράκια.
0: Μάλιστα.
1: Τα κείμενα με το Βελόπουλο.
0: Είπατε ότι δεν είστε κοντά καθόλου με το Βελόπουλο. Μισό λεπτό. Είπατε ότι δεν είστε κοντά καθόλου με το Βελόπουλο. Με το Σαμαρά είστε?
1: Ακούστε να δείτε. Με το Σαμαρά το έχω πει και άλλες φορές. Το ότι η Φωνή Λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Και δεν θέλω να τα συγχαίουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος θέλει να ξέρει που πηγαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς χτίζουμε με το πρόγραμμά μας και τις λύσεις που προτείνουμε την Ελλάδα για τα επόμενα 20 χρόνια. Απευθυνόμαστε κυρίως στη νέα γενιά, τη δική μου γενιά, αλλά και στις νέες οικογένειες, στα νέα παιδιά, στα παιδιά που αποφυτούν από το σχολείο, στα μικρότερα παιδιά που έρχονται και που πιώνουν όλη την παράνοια μέσα στα σχολεία. Λοιπόν, αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Άρα λοιπόν, εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να είμαστε πάντα στις αγωνίες και με προτεραιότητα στις αγωνίες αυτής της γενιάς, η οποία σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς επιλέγει να φύγει από την Ελλάδα, να παρατήσει οικογένεια, φίλους και όλη την πατρίδα της για να ξενιτευτεί, για να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Η ελπίδα έχει χαθεί λοιπόν στην Ελλάδα, άρα λοιπόν εμένα η ελπίδα με ενδιαφέρει. Και για να κλείσουμε για αυτό το θέμα, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω κυβερνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω δοκιμαστεί. Η Φωνή Λογικής δεν έχει δοκιμαστεί.
0: Ναι.
1: Όσοι έχουν δοκιμαστεί και έχουν κυβερνήσει, έχουν κρυφθεί.
0: Ναι, στο μυαλό όλων εν ώψη και των εκλογών, κυρία Λατινοπούλου, και τις ΔΕΘ και όλα αυτά, από τώρα ζυμώνονται οι συνεργασίες. Και η ερώτηση είναι αυτονόητη. Εάν κάποιος, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, σας ζητήσει να συνεργαστείτε μαζί του, γι' αυτό λέω με ποιον τάσεστε, με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε από όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις εντός ή εκτός Βουλής. Γιατί κάποια στιγμή θα προκύψουν συνεργασίες, λέω εγώ τώρα.
1: Ανίερες συμμαχίες και ανίερες συνεργασίες να προκύψουν από όλους τους υπόλοιπους. Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη συνεταιράκι το Βελόπουλο, σωστά είπα και πριν. Σε κάθε τι το οποίο το χρειάζεται στήριξη ο Μητσοτάκης, εκεί είναι ο Βελόπουλος και τον στηρίζει με τα νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα όμως η Φωνή Λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία και αυτό είναι και γι' αυτό το λόγο δυναμώνει καθημερινά και την αγαπάει ο κόσμος. Λοιπόν, τα καθαρό αίμα δεν τα διασταυρώνεις μαλλί ράτσα.
0: Είναι
1: η πραγματικότητα. Γιατί πάβουν να είναι καθαρό αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Σας έχω και μία είδηση, μιας και αναφέρατε και τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα οποία για ακόμη μια φορά θα γίνουν. Σας έχω είδηση ότι δεν θα πάω στη ΔΕΘ.
0: Δεν θα πάτε στη ΔΕΘ?
1: Όχι, δεν θα πάω στη ΔΕΘ.
0: Γιατί?
1: Διότι η ΔΕΘ έχει καταντήσει πανηγύρι πολιτικών κομμάτων.
0: Γι'
1: αυτό. Διότι αντί να έχουμε μία ΔΕΘ η οποία έχει προτεραιότητα και είναι το πρώτο πράγμα, η ιδιωτική οικονομία, η πρωτοβουλία, η καινοτομία, η παραγωγή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει γίνει ένα πανηγύρι πολιτικών κομμάτων και επικοινωνιακών υποσχέσεων των κομμάτων και φεύγει όλη η ουσία της που είναι ο ιδιωτικός τομέας. Εγώ θέλω μία ΔΕΘ η οποία είναι ιδιωτικός τομέας. Δεν θέλω μία ΔΕΘ με κρατικά περίπτερα 60% για να πηγαίνουν και να μετακομίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα κρατικά περίπτερα, να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για να έρχονται στη Θεσσαλονίκη να κάνουν κάποιες μέρες το σόου τους για να γυρίζουν πίσω.
0: Ναι, αλλά στα πλαίσια αυτού του σόου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα δώσει πάρα πολλά ο Πρωθυπουργός. Θα δώσει, έχει ένα πανέρι λίγο που θα δώσει.
1: Αφού μας έχει ρουφήξει το μεδούλι, δεν θα δώσει. Τι δεν θα δώσει, όταν έχει πολύ ψηλά το ΦΠΑ, όταν έχει πάρα πολύ ψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Όταν έχει ουσιαστικά ρημάξει τον ιδιωτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία, τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους έχουν στενάξει τη φορολογία, όταν εισπράττει από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα που αρνείται να τον μειώσει, να τον καταργήσει, όταν εισπράττει από όλα αυτά και έρχεται μετά και σου δίνει τα επιδόματα 20-20-50-50 ευρώ, λοιπόν, και από κάτω έχεις και τον κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας που μετακομίζει από την Αθήνα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τους χειροκροτητές. Και είναι επαγγελματίες χειροκροτητές αυτοί για να γεμίζουν την αίθουσα. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Κυρία Λατινοπούλου, τίποτα δεν έχει κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, εμείς κάνουμε θεσμική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Αν κάτι γίνεται καλά.
0: Το λέω γιατί ήσασταν κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αν κάτι γίνεται καλά για τη χώρα. Λοιπόν, κάποτε ήμουνα της Νέα Δημοκρατία και στα δύο χρόνια έφυγα. Από τότε που ήμουν υποκτήσια. Λοιπόν, στα δύο χρόνια, γιατί εγώ δεν ανέχομαι ούτε να με κοροϊδεύουν, ούτε και να παίζουν με την νοημοσύνη μας και με τις υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, κι εσείς είχατε παντρευτεί. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Σωστό.
1: Όταν τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν οι συνθήκες, παίρνεις άλλες αποφάσεις. Και καλό είναι στη ζωή μας να προχωράμε μπροστά. Όχι να μένουμε πίσω, ούτε να μένουμε κολλημένοι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα εσείς δεν είστε καλύτερα.
0: Είμαι πολύ καλύτερα, πρέπει να σας πω.
1: Λοιπόν, και εγώ είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν τότε. Άρα λοιπόν, προχωράμε. Όταν κάποιος φαίνεται ότι έλεγε ψέματα και εξαπάτησε κόσμο και άλλα έλεγε και άλλα κάνει σε όλους τους τομείς, είτε έχει να κάνει με την ασφάλεια, με τα πανεπιστήμια, με την παιδεία, με την οικονομία, την ακρίβεια και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έχετε κάποια στιγμή και λες φτάνει. Πάμε παρακάτω.
0: Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, να σας πω, μιλήσατε κάποια στιγμή σε ανάρτησή σας και σε μια ανακοίνωσή σας για την κοροϊδία των ήρεμων νερών. Και μου φαίνεται ότι ο Μαρινάκης σε εσάς απαντάει, που λέει η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν έχει ως τίτλο ήρεμα νερά. Σαν απαντάει σε εσάς είναι.
1: Δεν έχει. Τη διακήρυξη, η διακήρυξη των Αθηνών τι έγινε, ψόφισε. Η διακήρυξη των Αθηνών. Που μας έλεγαν ότι είναι ήρεμα τα νερά και ακόμα και το λένε. Ναι. Λοιπόν, ο Μαρινάκης σαν πουλάει. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτή είναι η δουλειά του, να πουλάει σανό.
0: Ναι.
1: Τόσο καιρό, όλα αυτά τα χρόνια που εμείς λέμε ότι πρέπει η Ελλάδα να ορθώσει ανάστημα, τόσο καιρό που λέμε ότι πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε ανοιχτά και να κατοχυρωθούν τα 12 ναυτικά μίλια και να τελειώνουμε, όταν λέμε ότι πρέπει επιτέλους να ορθώσουμε ανάστημα να ισχυροποιήσουμε αμυντικά, δυνητική βιομηχανία μας, όχι να εξαρτώμαστε πάντα από το να αγοράζουμε εξοπλισμούς, καλή αγορά, αλλά πρέπει και η παραγωγή να ενισχυθεί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τι κάνει. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και μιλάει για παράνομες γαλάζιες πατρίδες και ανοησίες ή για παράνομα θαλάσσια πάρκα.
0: Για τα θαλάσσια πάρκα εδώ στο Αιγαίο που μας αφορούν κιόλας.
1: Πού είναι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πού είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας λέει ότι έχει τόσο καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρώπης, πού είναι όλες αυτές οι καταδίκες, οι διεθνείς καταδίκες που έπρεπε να υπάρξει. Πού είναι, πού δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι ψαράδες που παρενοχλούνται καθημερινά πού είναι. Να γίνει κάτι, να κατασχεθούν οι βάρκες τους των τουρκικών αλλιευτικών.
0: Από την άλλη, θα πει κάποιος ότι κάνετε εκ του ασφαλούς αντιπολίτευση. Όταν δεν είσαι στο χορό μέσα, μπορείς να λες και να τάζεις ό,τι θέλεις. Και δεν μιλάω μόνο για εσάς, μιλάω για όλους όσους ασκούν αντιπολίτευση. Και ότι όταν είσαι στον Τορβά και έχεις το κεφάλι στον Τορβά, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όταν κυβερνάς δηλαδή.
1: Τη δουλειά μου και με επαγγελματική συνείδηση κάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο επιβιώνει και υπάρχει επειδή τάζει 3 εκατομμύρια όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί αυτοί κάνουν ένα διαγωνισμό και θα μοιράσει περισσότερα δισεκατομμύρια. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το...
0: Η επανεμφάνιση Τσίπρα πώς σας φαίνεται?
1: Εμάς, θα σας απαντήσω, εμάς η προτεραιότητά μας είναι να νοικοκυρευτεί το κράτος, να βγει επιτέλους από το χέρι, από την τσέπη του πολίτη που έχει μπει βαθιά μέσα και του τραβάει όλα τα χρήματα και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Να μειωθεί η γραφειοκρατία, να μειωθεί η πολυνομία, να μειωθεί το υπουργικό σχήμα, να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών από 300 σε 200, να νοικοκυρευτούμε επιτέλους, να μειωθούν οι δαπάνες. Λοιπόν, αυτά είναι η προτεραιότητά μας.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά τώρα τα εθνικά, μιας και πήγατε εκεί, εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, είμαστε υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα. Ναι, λέμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, το είδα, θα σας ρώταγα γι' αυτό, για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ισραήλ.
0: Αλλά από την άλλη λέτε όχι στο πατριωτικό θέατρο Μητσοτάκη Δένδια.
1: Ακριβώς, αλλά όχι στο θέατρο. Διότι δεν γίνεται από τη μία να μου λες ότι θέλει σύμμαχο το Ισραήλ και από την άλλη να πούν στους τραμπούκους ως κυβέρνηση να επιτίθεται σε Ισραηλινούς πολίτες μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε οικογένειες πόσο μάλλον Ισραηλινών με μικρά παιδιά που έρχονται στην Ελλάδα. Να σταματάνε δρομολόγια πλοίων, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν με τα παιδιά τους Ισραηλινοί στα νησιά, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί φοβούνται μην τους κάσουν οι αναρχομπάχαλοι και οι τραμπούκοι και τους δίρουνε και τους τραμπουκίσουνε. Λοιπόν, ποιος θα ανέχεται όλα αυτά? Η κυβέρνηση είναι δημοκρατία. Υπήρξαν συλλήψεις, υπήρξαν τιμωρίες, υπήρξαν ποινές για όλα αυτά. Τι είμαστε εδώ πέρα, Ζιμπάμπουε είμαστε?
0: Για πάμε στο θέμα Τσίπρα.
1: Δεν έχω να πω κάτι για το Τσίπρα. Αυτά που έκανε και κατέστρεψε την Ελλάδα τα ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, πώς τα ξέρουμε? Προφανώς το 15-18% δεν τα ξέρει, τα έχει ξεχάσει ή δεν τα θεωρεί σοβαρά. Γιατί στις δημοσκοπήσεις παίρνει αυτά τα νούμερα.
1: Διαγωνισμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα κάνουν τώρα Τσίπρας Μητσοτάκης, Μητσοτάκης Τσίπρας. Βγαίνει ο ένας λέει θα δώσω τόσο, άλλος λέει θα δώσω περισσότερα, άλλος λέει θα δώσω ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, αλλά εγώ λέω μετά την καταστροφική, κατά την άποψή μου. Μισό λεπτό. Λέω ότι μετά την καταστροφική, κατά την άποψή μου, διακυβέρνηση 15-19, με όλα αυτά τα που ακολούθησαν και μας βασάνισαν, το να υπάρχει ένα 15, 16, 17, 18% που να στηρίζει Τσίπρα, δεν σας φαίνεται περίεργο?
1: Λυπάμαι πολύ. Απλά έχουμε και κολλημένους αριστερούς.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν ξεχνάμε πάντως το τι έγινε και τι κατά τη συμφωνία που υπέγραψε ο Τσίπρας για τη Μακεδονία. Δεν ξεχνάμε. Εμείς είμαστε οι λογικοί απέναντι στους αριστερούς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Αυτή είναι όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το δημοψήφισμα, να σας θυμίσω.
0: Ναι.
1: Τι είχε γίνει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο το δημοψήφισμα.
1: Πρέπει να πάρουμε, να καταλάβουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Στην Ελλάδα το μόνο κόμμα το οποίο πιστεύει στον ιδιωτικό τομέα και στην ελεύθερη οικονομία και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας είναι η Φωνή Λογικής. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα μιλάνε για το πώς θα δώσουν από αυτά που δεν υπάρχουν. Εμείς μιλάμε για το πώς θα νοικοκυρέψουμε, θα μικρύνουμε το κράτος και θα δώσουμε ανάσα και ανεξαρτησία και αυτονομία στον κάθε πολίτη.
0: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής πόσο σημαντικός ήταν ο Στέφανος Μάνος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, πόσο πολιτικός, έτσι, παλαιάς κοπής και έντιμος και σοβαρός ήταν ο Στέφανος Μάνος. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη γι' αυτό.
1: Ναι, σαφώς και έχω άποψη. Ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά μίλησε ανοιχτά για τη φιλελεύθερη οικονομία, μίλησε ανοιχτά για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, τα οποία δυστυχώς σήμερα έχουν απογειωθεί οι κρατικές δαπάνες σε φίλους, κολλητούς, συμμετέρους και απευθείας αναθέσεις. Αυτό το μέρος της φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, το οποίο εμείς διατηρούμε και πρεσβεύουμε και είναι το μόνο το οποίο μπορεί να δώσει ανάσα στον ιδιωτικό τομέα. Και είναι και κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί, να σας θυμίσω, και από τον Χαβιέ Μιλέη και με τεράστια επιτυχία, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν έχει μειωθεί ο πληθωρισμός, ενώ σε εμάς συνεχώς αυξάνεται και έχουμε φτάσει στην κορυφή πεντάδα στην Ευρώπη τον πληθωρισμό, ο Χαβιέ Μιλέη από την άλλη έχει νοικοκυρέψει το κράτος, έχει μειωθεί ο πληθωρισμός, έχουν πάρει ανάσα τα νοικοκυριά, έχει μειώσει τον αριθμό υπουργείων, τάχρηστα υπουργεία τα οποία δεν χρειάζονταν καν να υπάρχουν γιατί μόνο τρώγανε χρήματα. Μειώθηκε το φαγοπότη και αμέσως πήρε ανάσα η οικονομία γιατί στήριξε τον ιδιωτικό τομέα, που ο ιδιωτικός τομέας είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Αν ο ιδιωτικός τομέας δεν δουλέψει, δεν παράξει και δεν δώσει χρήματα στα έσοδα του κράτους, πώς όλοι οι υπόλοιποι θα πληρωθούν?
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, κυρία Λατινοπούλου, εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο και από τις πολιτικές θέσεις και τις εξάρσεις και τις κορώνες και τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, είναι ότι πάει στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια, είπανε τώρα ότι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ πέφτουν. Αυτό είναι που τον καίει. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο πληθωρισμός, τα καύσιμα, η στέγη. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Τη χάσαμε. Χάσαμε τη Λατινοπούλου. Stop. Να την ξαναπάρουμε, αν είναι. Να την ξαναπάρουμε.

0: Εν τω μεταξύ, μόλις είπα για τις τιμές στα ράφια, έπεσε η γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι. Να πέφταν και οι τιμές, καλά θα ήταν.
0: Να πέφταν και οι τιμές. Μα είπανε σε τώρα, 1.700 τόσα προϊόντα θα πέσουν οι τιμές, κυρία Λατινική.
1: Σοβαρά, ναι. Μεγάλη.
0: Η βενζίνη εντωμεταξύ πάει 2,5 ευρώ το λίτρο σιγά-σιγά.
1: Εννοείται. Εδώ έχουν ανέβει οι τιμές 30-40% και τώρα μιλάνε για 1% και 2% και 3%.
0: Ναι, γιατί όταν έχει ανέβει. Ναι, σου φαίνεται μείωση μετά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται.
1: Είναι λιβάδια από τη χαρά μας για το.
0: Έχει ένα προϊόν 10 ευρώ. Το πάνε 20 και όταν το ξανακατεβάζουν στα 18 πανηγυρίζουμε. Αυτό είναι τρελό.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη
1: επιτυχία. Αυτά ξέρετε σε ποιες χώρες συμβαίνουν. Εκεί που δίνουν στους ηθαγενείς καθρεφτάκια. Σε αυτές. ίδια ακριβώς είναι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης για τον Ελληνοπλήρη.
0: Πώς σας φαίνεται όμως η επικράτηση σιγά σιγά στην Ευρώπη της ακροδεξιάς. Το λέμε και καιρό τώρα ότι φαίνεται και
1: δεν
0: στη Γαλλία.
1: Δεν υπάρχει ακροδεξιά.
0: Δεν υπάρχει ακροδεξιά.
1: Υπάρχει λογική. Υπάρχει η επιστροφή στις αξίες, υπάρχει το ότι θέλουμε επιτέλους τις χώρες μας πίσω και όχι να είναι γεμάτες λαθρομετανάστες μέσα στην βρωμιά, μέσα στην εγκληματικότητα, μέσα στην μπούρκα και στη μαντήλα και μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πολιτισμό από εκεί.
0: Μα δεν είναι πολύ αργά τώρα γι' αυτό ο εξισλαμισμός της Ευρώπης πηγαίνει κανονικά και με ρυθμούς, τι να πω κιόλας.
1: Αυτό είναι πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων.
0: Ναι.
1: Και μέσα αυτές τις κυβερνήσεις είναι και η πολυπολισμικότητα που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, φυσικά και δεν είναι αργά. Και φυσικά δεν θα εγκαταλείψουμε τη μάχη του να γίνουν απελάσεις μαζικές, το να τους στείλουμε από εκεί που ήρθαν στην ευχή του Αλλάχ και να καθαρίσουμε τις χώρες μας επιτέλους και να ζήσουμε κανονικά και με αξιοπρέπεια.
0: Το βλέπετε να γίνεται εφικτό αυτό κάποια στιγμή, το βλέπετε να γίνεται.
1: Όσο δυναμώνει η φωνή μας, όσο δυναμώνει η λογική. Όσο βλέπουμε ότι ο κόσμος αλλάζει ουσιαστικά γιατί θέλει επιτέλους φωνές οι οποίες λένε αυτονόητα, βλέπετε η Λεπέν έρχεται και οι αριστερούλες κλαίνε. Κόβεται η μάσα, κόβονται οι business των αριστερών δικαιωματιστών. Θα γίνει και σε άλλες χώρες σιγά σιγά, αντί να γίνει και στα δικά μας. Στη Γερμανία το ίδιο, γενικά σε περισσότερες χώρες ο κόσμος έχει αρχίσει και ξυπνάει. Και λέω ότι δεν ανέχομαι να πληρώνω τους φόρους μου, να μην νομοταγείς μια ζωή, να προσπαθώ να ζήσω με αξιοπρέπεια, να μην έχω αδικήσει, να μην έχω κλέψει κανέναν και να με κλέβουν όλοι οι υπόλοιποι συμπεριλαμβανομένου και του κράτους.
0: Έχετε πει ότι ναζισμός και κομμουνισμός είναι και τα δύο εξίσου επικίνδυνα καθεστώτα, έχετε γράψει.
1: Και είναι η αποδοχή, είναι αυτό που τον κάθε λογικό, δεν κατάλαβα γιατί εγκλήματα δεν έχουν κάνει οι κομμουνιστές. Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα.
0: Όχι,
1: κατάλαβα γιατί δηλαδή το σφυροδρέπανο μπορεί να υπάρχει και να το ατενίζουν όπου θέλουν έξω από δημόσια κτίρια ή στις πορείες τους και να μην υπάρχει καμία επίπτωση. Όλος ο κόσμος αυτό λέει. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί μπορούν να ανεβαίνουν ομάδες κομμουνιστών στην Ακρόπολη και να στείλουν πανό. Γιατί μπορούν να είναι έξω από την Βουλή και να στείλουν πανό. Γιατί μπορούν να λένε ό,τι συνθήματα θέλουν και να συνεχίζεται αυτή η παράνοια.
0: Γιατί έχει επικρατήσει, κυρία Λαντινοπούλου, μια αριστερή διανόηση στην οποία ξαφνικά υποκλίνονται όλοι και δεν καταλαβαίνω το πώς και το γιατί, αν με ρωτάτε.
1: Γιατί προφανώς εκεί υπάρχουν συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε ούτε συμφέροντα, ούτε και μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε ποτέ συμφέροντα, ούτε και να συνεργαστούμε, ούτε και να υπηρετήσουμε τους κομμουνιστές. Λοιπόν, υπήρχαν εκατονταπλάσια νεκροί από τον κομμουνισμό.
0: Ναι. Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις για να ολοκληρώσουμε. Τι βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, παρακολουθείτε φαντάζομαι.
1: Για να εκθυμίσουμε να πάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, τι σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις?
1: Ποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις?
0: Με βάση αυτές
1: μείον 4. Μείον 4.
0: Μπα, δεν νομίζω.
1: Μείον 4. Άμα θα μπορεί να το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Πάρα πολύ πιθανό. Με αυτά που βλέπουμε θα είναι πάρα πολύ πιθανό και αυτό.
0: Ναι, με βάση αυτό το εργαλείο όμως κινούνται όλοι. Αντιθέτως. Τις δημοσκοπήσεις. Βγαίνουν και. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης κλαίει πάνω από τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις από πού επιβιώνουν? Από πώς, εταιρείες δεν είναι.
0: Από αυτούς που τους πληρώνουν για να τις κάνουν.
1: Ποιος τις πληρώνει?
0: Τα κόμματα.
1: Δεν έχουν έσοδα. Ναι. Αν λοιπόν πληρώνονται, έχουν εργοδότες, που σημαίνει ότι οι εργοδότες έχουν άμεσα λόγο στις δημοσκοπήσεις και αυτό το πράγμα προφανώς δεν είναι αξιόπιστο. Και όχι απλά δεν είναι αξιόπιστο γιατί υπάρχει αυτή η σειρά των γεγονότων και των χρημάτων, αλλά είναι αξιόπιστο γιατί όσες φορές έχουν κάνει προβλέψεις έχουν πέσει παταγωδώς έξω. στι ευρωεκλογέ δεν μα λέγανε ότι δεν θα μπει η φωνολογική στην Ευρωβουλή. Μπήκαμε στην Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Μετά λέγανε, είχαν άλλα ποσοστά για τα κόμματα στι εθνικέ εκλογέ, αλλά τι άλλο πέσανε παταγωδό έξω.
0: Από πού κρίνετε εσεί.
1: Στι εθνικέ στην Κύπρο,
0: ναι.
1: Παταγώδη αποτυχία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν μα δίνουν λοιπόν 3-4% με απόκληση 3%, μπορεί να είμαι και αρνητική λοιπόν. Γι' αυτό σα λέω. Αφού λέει συν πλην 3, αν μα δίνουν στο 3, μπορεί να είμαι στο 0.
0: Εσεί πώ μετράτε πέραν τη προσωπική επαφή και των μηνυμάτων που παίρνετε απευθεία από τον κόσμο, πώ μετράτε την αποδοχή σα? Δεν μπορεί να μην χρειάζεστε μια μέτρηση από τη στιγμή που κατεβαίνετε στον πολιτικό
1: στήμα. Η μέτρηση που έχω εγώ είναι η αγάπη του κόσμου, τα χιλιάδες μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά από νέους μέχρι μεγαλύτερους, οι οποίοι δηλώνουν την υποστήριξη και την αγάπη τους. Από τότε να κυκλοφορώ έξω στον κόσμο, στα μαγαζιά, στις πλατείες, οπουδήποτε περπατώ, οπουδήποτε πηγαίνω, οι αγκαλιές του κόσμου και η υποστήριξη.
0: Εγώ βλέπω και στα social media τις χιλιάδες των like. Δηλαδή έχετε 5.000 like, 6.000 like. Δηλαδή μετράνε και αυτά, είναι και αυτά ένα δείγμα.
1: Όχι, 25-30.
0: 25-30 και βλέπω και τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα που έχω, δηλαδή εγώ βλέπω τα views που έχω στα stories που ανεβάζω. Το τι καρδούλες έχω λάβει στα stories.
1: Αυτή είναι η πραγματική μέτρηση, η αγάπη του κόσμου. Ναι. Άμα είναι να βγαίνω έξω με 25 σωματοφύλακες και 50 άλλους μπρος και 50 πίσω,
0: έχετε
1: γιατί πάμε μου έρθει καμιά ντομάτα στο κεφάλι,
0: ναι.
1: Αυτό δεν είναι αγάπη για όταν η μέτρηση να με δείχνει στο 30.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω εγώ αυτό. Το θέμα είναι να βγαίνεις έξω, να σ' αγκαλιάζει ο κόσμος.
0: Δεν έχετε...
1: Να πίνεις στον καφέ, να σ' αγκαλιάζει ο κόσμος. Να έρχονται νέα παιδιά, να σου μιλάνε, να βγαίνεις φωτογραφία.
0: Δεν έχετε όμως ένα στόχο, δηλαδή ένα στόχο, έναν αριθμό. Καλός ή κακός, δεν μπορεί να μην έχετε σκεφτεί ότι θέλω να μπω στη Βουλή με αυτό το ποσοστό.
1: Προφανώς ο στόχος μας είναι να είμαστε στη Βουλή και να είμαστε με δυνατό ποσοστό. Και το ποσοστό μας θα είναι δυνατό. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και θα φανεί στην κάλπη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο κόσμος θα πάει να στείλει το μήνυμά του στην κάλπη και θα δείξει για ακόμη μια φορά ότι θέλει επιτέλους μια στροφή στην Ελλάδα. Πρέπει να νοικοκυρευτούμε, πρέπει να γυρίσουμε στις αξίες μας. Δεν είναι θέμα δηλαδή απλά επειδή έτσι μας κάπνισε. Είναι θέμα εθνικής επιβίωσης και οικονομικής επιβίωσης, αν θέλουμε πραγματικά. Να υπάρχει η Ελλάδα στα λίγα χρόνια. Η αντικατάσταση του πληθυσμού που επιδιώκουν όλοι αυτοί, στη συνεργασία μαζί με το δημογραφικό μας πρόβλημα, μας πάει κατευθείαν στον κρεμό, με μαθηματική ακρίβεια.
0: Ναι. Έχετε κανένα νέο ότι γίνεται στη Βουλή, γιατί είναι η ώρα για την Έλενα Κρήτα που έχει γίνει ένας χαμός, αν θα είναι αντιπρόεδρος ή όχι, που ξαφνικά όλο το διαδίκτυο έχει γεμίσει με αυτό?
1: Εντάξει, καλά τώρα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με την κυρία Κρήτα. Έχω εκφράσει την άποψή μου για τη συγκεκριμένη. Όποιος έχει μυαλό το ξέρει. Ο κάθε λογικός το ίδιο θα έλεγε με μένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν ασχολούμαστε. Ο Βελόπουλος την ψήφισε ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως πάμε και πίσω στο τι ιδεολογία να έχει κάποιος ο οποίος ψηφίζει την Ακρήτα. Δηλαδή, ποια είναι η ιδεολογία του όταν ψηφίζει αυτόν ο οποίος, αυτήν η οποία είναι η μεγαλύτερη περασπίστρια των λαθρομεταναστών, των ανοιχτών συνόρων, των γύφτων, των εγκληματιών όλων αυτών, οι οποίοι πρέπει να έχουν θαλπορή και προστασία και προδέρμα. Λοιπόν, αλλά ψηφίζει την Ακρή, τα ξεχνάει το γράμμο και το βίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μια ερώτηση θέλω να κάνω εγώ σε εσάς. Για πείτε μου, στην ομιλία στη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, πόσοι θα είναι οι Θεσσαλονικείς και πόσοι θα είναι οι μεταφερόμενοι Αθηναίοι?
0: Θα είναι πολλοί μεταφερόμενοι, όπως κάθε φορά.
1: Πόσοι?
0: Δεν ξέρω, έχετε αριθμό?
1: Εσείς πόσους λέτε? Το ρωτάω γιατί φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα.
0: Έχω εικόνα, αλλά δεν ξέρω φέτος.
1: Για τις προηγούμενες φορές.
0: Νομίζω ότι φέτος θα είναι στο πικ.
1: Αφήστε μου.
0: Ποσοστό.
1: 100% της αίθουσας. Πόσο τη εκατό λέτε να είναι η μεταφέρα?
0: Να μην δώσω ένα πενιντάρι στο μισό. Θα είναι παραπάνω, λέτε.
1: Εσείς τι λέτε? Βάλτε ένα ποντάρι να είστε μέσα.
0: Όχι ότι δεν θα πάει και κανένας Μακεδόνας και κανένας Θεσσαλονικιός. Τώρα μην τα λέμε και αυτά.
1: Θα πάει το 20%. Φυσικά θα πάει ένα 20%.
0: Ποιος άλλος?
1: Είναι μετανάστες από την Αθήνα. Έρχονται, είναι όλο.
0: Νάτος, θα ήταν ευκαιρία να πάτε κι εσείς να κάνετε μια συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν πάτε?
1: Λοιπόν, καταρχάς εμείς ότι είναι, να το πούμε, το λέμε ούτως ή άλλως. Σε πανηγύρι δεν συμμετέχω γιατί μειώνεις ούτως ή άλλως την αξία της καναλιού της ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Η ΔΕΘ πρέπει να έχει στο επίκεντρό της την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να κλέβει την παράσταση το κάθε κόμμα το οποίο πάει να πλώσει λες και είναι σε μπροπανήγυρη την πραμάτια του και τις εξαγγελίες του και τις υποσχέσεις του τι θα δώσει και πώς θα δώσει περισσότερα από τον άλλον για να κοροϊδέψει τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και αντί να ενημερωνόμαστε κάθε χρόνο για το ποιες ήταν τεράστιες επιτυχίες διεθνούς έκθεσης, τι συμφωνίες κλείστηκαν, ποιες δράσεις αναδείχθηκαν, ποιες οι μικρές επιχειρήσεις έκαναν μια μεγάλη επιτυχία. Αντί να ενημερωνόμαστε κάθε χρόνο γι' αυτό και για να γίνει ένας πραγματικός κόμβος επιχειρηματικότητας η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχει αλλάξει η ατζέντα και η ταυτότητα εντελώς έχει αλλάξει. Έχει γίνει...
1: Ναι, δηλαδή αντί να πούμε το τι γίνεται, ακούμε για τα κρατικά περίπτερα που είναι το 60% και το τι θα μοιράσει ο κάθε αργηγός που πηγαίνουν εκεί να κάνουν τη φιέστα του.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Ποια δημοκρατία θα πάνε και τέλος. Λοιπόν, πιο πολλοί αστυνομικοί από πολίτες θα είναι. 3.500-4.000 αστυνομικοί. Αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: 3.500-4.000 αστυνομικοί. Σε ποια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα, πείτε μου, πηγαίνουν 3.500-4.000 αστυνομικοί σε διεθνή έκθεση. Πείτε μου, ειλικρινά, σε ποια. Σε ποια διεθνή έκθεση ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και γενικότερα στη Δύση, όχι στην Αφρική, πηγαίνουν 3.500-4.000 αστυνομικοί. Ούτε ο Τραμπ δεν έχει τόσο.
0: Μάλιστα. Είναι 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και σας ρωτώ σήμερα και εν ώψη και της ΔΕΘ και των εκλογών, γιατί προχωράμε με πυρετόδεις ρυθμούς, τι σας λέει η φωνή της λογικής.
1: Τι μας λέει η φωνή της λογικής. Προχωράμε μπροστά. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά, προχωράμε ταυτονόητα, προχωράμε απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι βολεμένοι, προχωράμε αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά. Ξέρετε, εγώ αυτό που συναντώ έξω είναι ο κόσμος ο οποίος δεν χρωστάει σε κανέναν. Κόσμος ο οποίος με το σπαθί του και με τη δουλειά του έχει ματώσει, έχει πληρώσει μέχρι το τελευταίο του φόρο, είναι συνεπής σε όλα, μεγαλώνει την οικογένειά του. Και απ' την άλλη έχουμε να κάνουμε με ένα φαγοπότη, το φαγοπότη του αιώνα που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία με επιλογή και φυσικά ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μοιράζει ασύστολα σε φίλους κολλητούς, ανώνυμες εταιρείες, ΜΚΟ, σωματεία δικά του, γενικά νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου. Λοιπόν, είμαστε οι μόνοι μη σοσιαλιστές οποιασδήποτε απόχρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να εμπεδώσουμε και μόνο με αυτό θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα.
0: 35 χρονών και έχετε καταφέρει τόσα πολλά, κυρία Λατινοπούλου.
1: Τίποτα δεν έχω καταφέρει ακόμα. Αυτό που με νοιάζει είναι να συνεχίζουμε ενωμένοι με την αγάπη του κόσμου, την οποία τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι και η δύναμή μας. Η αγάπη του κόσμου. Χωρίς αυτόν τον κόσμο δεν μπορείς να προχωρήσεις.
0: Έχετε αρχίσει τις περιοδίες. Θα κάνετε περιοδίες για να θα γυρίσετε την Ελλάδα.
1: Με ενδιαφέρει το ότι βλέπω περισσότερους νέους και νέους γονείς και νέες γενιές γενικότερα, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας. Ανθρώπους οι οποίοι και νέα παιδιά τα οποία δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την πολιτική, γιατί έχουν κουραστεί, έχουν βαρεθεί τον ξύλινο λόγο, έχουν βαρεθεί να ακούν τα ίδια και τα ίδια και τίποτα να μην γίνονται και να γυρίζουν οι κολοτούμπες. Και βλέπουμε ότι πλέον επιτέλους υπάρχουν νέοι, οι οποίοι προφανώς και έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες με αξίες, γιατί σε αυτό παίζει τεράστιο ρόλο η οικογένεια και σε τι οικογένεια μεγάλωσες. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς. Ότι με αυτούς τους νέους θα προχωρήσουμε και θα αλλάξουμε την Ελλάδα.
0: Θα έρθετε στη Ρόδο?
1: Φυσικά, κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθω. Αν δεν έρθω.
0: Να μας ειδοποιήσετε, να σας φιλοξενήσουμε στο τσουτσέκι.
1: Εννοείται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και καλή συνέχεια και χρόνια πολλά και πάλι για χθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Υγεία και καλά. Δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Pretty woman, γιατί δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι είναι και μια πολύ ωραία γυναίκα η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πέρα της δυναμικής παρουσίας της στα πολιτικά. Φωτιά και τσεκούρι εδώ μεταξύ, η κάθε της κουβέντα. Στην αρένα της πολιτικής και αυτή, στις εκλογές και εκείνη. Και η είδηση που μας έδωσε είναι ότι δεν θα πάει στη ΔΕΘ, διότι θεωρεί πια ότι έχει καταντήσει πανηγύρι πολιτικών κομμάτων και χάνει την ουσία που είναι ο ιδιωτικός τομέας και οι επιτυχίες του. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε. Η ώρα πλησιάζει 2. Θα σας αποχαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, γεια σας και χαρά σας.

0: πάντα κερδίζεις.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας, με τρεις σχολές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.

0: Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την ξέφρενη κούρσα ανόδου των τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας και με το νέο προκλητικό παραλήρημα του Τούρκου Προέδρου πριν από λίγα λεπτά. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική. Μεγάλη ψαλίδα στα πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται από 14,7 έως 29,7 λεπτά η κιλοβατόρα ανάλογα με τον πάροχο. Ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3,5 ετών, το φυσικό αέριο που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Νέα ένταση στις σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας. Δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς έγινε σήμερα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία. Σκληρή απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Διαστημένη προβοκάτσια έκανε λόγο ο Πούτιν.
0: Νέες προκλητικές δηλώσεις του Recep Tayyip Erdogan ζητά από την Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Μιλιέτ, η Άγκυρα απέστειλε κερηματική διακοίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Με αντινάφτεξα πάντα η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες.

0: Λέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν.
1: Τραγωδία στην Αίγυπτο. 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στο Σινά.
0: Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Ο 43χρονος Έλληνας υποστηρίζει ότι τα τραύματα στο μωρό προκλήθηκαν από μαχαίρι στην προσπάθεια του να απομακρύνει τον πάγο από τη σωρό.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβοίας. Σε στάλει μήνυμα εκένωση στην περιοχή Θεατρούπολη. Καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο.
0: Η επόμενη τετραετία θα συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαλιρικό Όρμο. Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Σύγκρουση δύο πλοίων με σημαία Τουρκία στη θάλασσα του Μαρμαράτου. Ένα σκάφος βυθίστηκε και αγνοούνται 10 ναυτικοί. Σε εξέλιξη έρευνες από πλωτά μέσα και ελικόπτερα.
0: Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης αποκαλύψει η αρχή για το ξέβλημα βρώμικου χρήματος. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την απάτη των 152.000 ευρώ σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης. Οι δράστες επανέλαβαν την ίδια μεθοδολογία σε βάρος μεγάλου δήμου του νησιού.
1: Στα αθλητικά, σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το συνολικό κόστος της να φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
0: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Πορτογάλος μέσος Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ.
1: Και στον καιρό, γενικά έθριος ο ουρανός με τοπικές βροχές. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στην Θεσσαλονίκη. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ γύρω από τη Φιλελλήνων για έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο. Απροσπέλαστες είναι οι σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Αμπελοκήπους και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη στο Ρέντι από το ύψος της Σιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με ΙΧ που σημειώθηκε νωρίτερα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Δεν έχουν τέλος οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντικότατη αύξηση. Η τιμή του αργού ξεπέρασε νωρίτερα εκ νέου τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πορεία του φυσικού αερίου, καθώς καταγράφει αύξηση της τάξεως του 129%. Η άνοδος αυτή έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Μετά τις ανακοινώσεις των περισσότερων παρόχων για τον Σεπτέμβριο, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, καθώς οι εταιρείες απορρόφησαν σε διαφορετικό βαθμό βέβαια τις αυξήσεις στη χονδρική αγορά. Ο μεγαλύτερος πάροχος, ωστόσο, Μέρη Παπακοσταντίνου, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για έναν χρόνο και απαιτείται έρευνα για την επιλογή του προγράμματος.
4: Έχουμε, Βασίλη, με οικονομικό άγχος ξεκινά το φθινόπωρο για τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς οι νέες αυξήσεις στο ρεύμα ανατρέπουν κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό. Το Σεπτέμβριο οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα θα φτάσουν μέχρι και το 20% στα κειμενόμενα τιμολόγια ορισμένων προμηθευτών, με τις τελικές χρεώσεις της κιλοβατόρας να αγγίζουν ακόμα και τα 29,7 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται επειδή η χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατέγραψε ενωδικό άλμα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, κλείνοντας τον Αύγουστο με μέση τιμή στα 137 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 21,3%, ενώ ήδη τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τιμή ξεπέρασε τα 174 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν σε κάποιες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η τιμή έχει αγγίξει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, το συνεχιζόμενο αυτό ράλι οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο αγγίζει τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και τις πιέσεις από τις γειτονικές αγορές. Με την έναρξη του Σεπτεμβρίου μετακυλίστηκε στην ελληνική αγορά η τιμή του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και την μέσω φέρους και μόνο τις τελευταίες ημέρες οι μονάδες φυσικού αερίου να πούμε ότι καλύπτουν περίπου το 30% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν και αυτές να καλύπτουν περίπου το 50% των αναγκών. Βλέπουμε δηλαδή ότι η βασική αιτία πίσω από αυτή την ασφυκτική πίεση εντοπίζεται στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και των ρηπών, γεγονός που συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια των εταιριών προμήθειας, μετακυλώντας βέβαια στη συνέχεια το κόστος στους τελικούς χρήστες. Τα τιμολόγια που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα ειδικά, τα πράσινα τιμολόγια, καθώς και τα κειμενόμενα, τα κίτρινα τιμολόγια. Αυτές οι δύο κατηγορίες συνδέονται απευθείας με το χρηματιστήριο ενέργειας και τις μηνιαίες διακυμάνσεις και διαπορροφούν άμεσα τους κραδασμούς της χονδρικής. Και εδώ να πούμε βέβαια, όπως είπες και εσύ, ότι οι πάροχοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις αυξημένες χρεώσεις για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Η μέση τιμή στα πράσινα, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τα νοικοκυριά, βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μάλιστα, οι τελικές τιμές το Σεπτέμβριο παρουσιάζουν μια μεγάλη απόκληση μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα 14,76 λεπτά για την ακρίβεια ανά κιλοβατόρα και φτάνοντας έως και τα 29,7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών εταιριών μετέφερε τους καταναλωτές στο κύμα των ανατιμήσεων χονδρικής. Εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, αν αναλογιστεί κάποιος τη συνολική εικόνα, αφού από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων, η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκτόσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαια τους στην τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια επιθετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε, βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα μέτρα, μπροστά σε αυτή τη νέα εκτείναξη των τιμών, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο κρατικών επιδοτήσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Περιμένουμε όλη με αγωνία τις επόμενες ημέρες στη ΔΕΘ να ανακοινωθούν νέα μέτρα με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και σε δήμους όμως, αφού ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Απομένει λοιπόν να δούμε εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να προχωρήσει και σε άμεση επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Και βέβαια εκτιμώ ότι καθοριστικό παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις θα παίξει η πορεία των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας.
1: Αν θα συνεχιστεί αυτή η ξέφρενη κούρσα ανόδου.
4: Ακριβώς. Και βασικά αυτό που είπες και εσύ, θα πρέπει οι καταναλωτές πλέον να εξετάζουν και από μόνοι τους τις τιμές. Θα πρέπει να γίνουμε όλοι γνώστες της αγοράς, ώστε να μελετούμε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή μας, σε ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να ενταχθούμε.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
5: Η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χονδρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20 μέση τιμή. Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια. και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
6: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
6: Ναι, ναι.
5: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
0: Και η επόμενη είδηση είναι οικονομική. Δείχνει μάλιστα τη δυσκολία των πολιτών να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις ρυθμίσεις χρεών προς το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 50% των ρυθμισμένων χρεών, δηλαδή ποσό άνω των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει χαθεί αφού οι οφειλέτες δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Ελισάβετ, τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα αυτό δείχνει ότι το ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται συνεχώς και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, προσθέθηκαν 639 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν η αύξηση περνά τα 2,1 δισεκατομμύρια. Μάλιστα από τα 639 της τελευταίας στιγμής, περίπου 237 εκατομμύρια είναι καινούργια χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Την ίδια όμως στιγμή φαίνεται ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ρυθμίσεις οφειλών. 1,5 εκατομμύριο ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στο ΚΕΑΟ έχουν χαθεί 840.000. Περισσότερο δηλαδή από μία στις δύο ρυθμίσεις δεν άντεξε στο χρόνο. 54,9% είναι το ποσοστό. Σε αυτές τις χαμένες ρυθμίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η ανταπόκριση 72 δόσεις που ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει σε σχέση με τα ποσά τα οποία ακούσαμε, ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο εξοδικαστικός, όπου έχει 60.000 συνεργές ρυθμίσεις και οφειλές 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν Ελισάβετ μέχρι 15.000 ευρώ. Πρόκειται περίπου για 1,48 εκατομμύρια οφειλέτες. Και, το ποσό
0: και όμως δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτό το ποσό.
7: Ούτε αυτό το ποσό, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε περίπου 3.000 μεγαλοφυλέτες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας και συγκεντρώνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ίσως αυτό μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει με τις ρυθμίσεις, Αργυρό, ούτως ώστε και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι οφειλέτες να απεγκλωβιστούν από αυτή την αλυσίδα χρέους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροθούμενο κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο του στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη του στη Γερμανία και προαναγγέλουν σκληρή απάντηση. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Τα σύννεφα της έντασης έχουν πυκνώσει, Βαγγέλη Αρετέο, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, είχαμε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία.
8: Ακριβώς, Βασίλη, και γι' αυτό πλέον η Γερμανία μιλάει για μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι στόχος ενός καθημερινού υβριδικού πολέμου. Είχαμε το επεισόδιο στην Λειψία, έχουμε τώρα αυτό το νέο επεισόδιο που σε λίγο θα αρχίσουμε να ξέρουμε ακριβώς περί την. Και έχουμε και μια Γερμανία η οποία και διότι πλέον αντιδρά πολύ σκληρά απέναντι στη Ρωσία, αναγκάζοντας την Μόσχα να κάνει προξενία στην Γερμανία. Και βεβαίως έχουμε και τις επίσης και δύσκολες εκλογές της Αξονίας, όπου προηγείται το ακροδεξιό αφέντε, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο συστατικό ένταση τόσο στη Γερμανία όσο και στη σχέση της Γερμανίας Ρωσίας και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Όπως είπες και εσύ, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν ισχυρή και ήταν εντυπωσιακά συντονισμένη από την Ursula von der Leyen και την Kaya Kallas που χρησιμοποίησε μάλιστα πολύ.
1: Έχουμε πρόβλημα, Βαγγέλη Αρετέο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Η αντίδραση, όπως μας έλεγες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση για μία φορά τουλάχιστον. Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, αναφέρει εντωμεταξύ σε ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Στα δικά μας θα έρθουμε τώρα και με την τουρκική προκλητικότητα που εντείνεται καθημερινά. Η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, τμήμα της οποίας βρίσκεται στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από τη γειτονική χώρα για τα θαλάσσια πάρκα, προκειμένου το σκάφος Μαρμαρά να κάνει έρευνες. Το αποτέλεσμα, Χρήστο Μαζανίτη, ήταν η Αθήνα να απαντήσει με την έκδοση Αντινάφτεξ.
6: Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση της Άγκυρας θυμίζει περίπτωση την περίοδο μάλλον με το Ρουτ Φρεϊ, που το είχε βγάλει πάλι νότια του Καστελόριζου. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα αναχωρήσει το τουρκικό ερευνητικό, θα αποπλέξει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, με την Αθήνα να εκδίδει Αντινάφτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία να αδειοδοτήσει σχετικές έρευνες της περιοχής. Και περιμένουμε να δούμε εάν η παρουσία του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά, αλλά και η έκδοση παράνομης Ναύτεξ από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας, της γειτονικής χώρας, θα συνεχίσει, εάν δηλαδή τελικά το ερευνητικό σκάφος θα φτάσει προς τα ύδατα της ελληνικής δικαιοδοσίας.
0: Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις εξελίξεις, εκτίμησε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία Γιάννης Εγκολφόπουλος.
9: Η Ναύταξ αυτή είναι τελείως παράνομη, διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή που την εξέδωσε να έχει την Ναύταξ. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο σταθμός του Ηρακλείου της Κρήτης με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης αποδεικνύεται ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις μελλοντικές εξελίξεις, κυρίως στα ενεργειακά, αλλά και όλες τις άλλες τις γεωοικονομικές εξελίξεις που θα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μέχρι τώρα είναι απούσα και κανένα δεν της έχει δώσει κάποιο ρόλο να παίξει, και βγάζει ένα πλοίο το οποίο οι δυνατότητες είναι ελάχιστες για να κάνει έρευνες. Δυστυχώς, η Τουρκία για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ταραξία. Μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει ποιος θα εκδίδει Ναύτεξ, ο IMO, έχει Τούρκο αντιπρόεδρο, τον οποίο εμείς τον υποστηρίξαμε να βγει η Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, ούτε αυτά σέβεται.
0: Δεν μένει όμως μόνο εκεί η Άγκυρα. Στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα που έχει ενοχλήσει έντονα τη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είχε προηγηθεί ρηματική διακίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Με αυτήν η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο.
10: Ελισάβετ, πριν από λίγη ώρα είχαμε την πιο αιχμηρή τοποθέτηση, παρέμβαση του Ταγί Περντογάν στα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για το αν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος είναι ότι θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Δήλωσε στη συνέχεια ότι η Τουρκία επιθυμεί να προχωρήσει με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, ωστόσο δεν βλέπει αμοιβαίες θέσεις και από την Αθήνα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν στέλναμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, το ΚΑΣ, εννοώντας, ανέφερε εδώ ο πρόεδρος, που είναι στα τουρκικά παράλια, την Ελλάδα θα το άκουγαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει και την εγκύτητα των δύο χωρών. Η Τουρκία, λέει, δεν έχει σχέδια σε κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, και πρόσθεσε ότι όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, και κατέληξε λέγοντας ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Πολύ αιχμηρή τοποθέτηση, Ελισάβετ, για την ελληνοτουρκικά, και είναι μια παρέμβαση που είναι και στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ με την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Φαίνεται ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει όλους όσοι μιλούσαν το προηγούμενο διάστημα για σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Οι Αιγυπτιακές αρχές δεν είχαν ακόμη πριν από λίγο δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των επιβατών. Πληροφορίες, ωστόσο, από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων έκαναν λόγο για Αιγύπτιους και Ιορδανούς πολίτες. Ενώ Τζένι Κρυθαρά, μεταξύ των νεκρών, φέρεται να είναι και ένα 10χρονο παιδί.
11: Έτσι είναι, Βασίλη, ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα ανέρχεται στους 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάπ και Νουεϊάμπ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλοί είναι οι τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι οι Αιγύπτιοι και οι Ιορδανοί, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως 20 ασθενοφόρα χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο. Δυστυχώς, τέτοια δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμυρή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια. Μόνο πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα.
0: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή που φλέγεται καθώς μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα, μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε σε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με ντρόουνς σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε και κάτι άλλο. Ουσιαστικά έκανε μια νέα ευθεία αναφορά σε ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν. Σε ανάρτησή του μετά τα στρατιωτικά πλήγματα αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει τη Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης μια εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι επλήγησαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ, στρατιωτικές υποδομές, μέσα αναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Ο Τραμπ ειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική ανταπόδοση θα προκαλούσε ακόμα σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα. Όμως, παρά την προειδοποίηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία και ντρόνς προς τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι στόχευε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι Ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι φράσματα από αμερικανικά πλήγματα έπεσαν σε κτίριο που πραγματοποιούνταν γαμήλια δεξίωση στο χωριό Κουχεστάκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί και τον τραυματισμό δεκάδων. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση είχε άμεση επίδραση στις αγορές, με τα συμβόλαια πετρελαίου να ξεπερνούν τα $95 το βαρέλι, εντείνοντας ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Ελισάβετ.
1: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος, ισχυρίστηκε τώρα ο 43χρονος που οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό, προκειμένου να απολογηθούν. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές, Θεοδόση Πάνου, ξεπερνούν ακόμα και το πιο νοσηρό νου και τα θύματα είναι μικρά παιδιά.
13: Ακριβώς, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά, Βασίλη, δεν έχουν καν χαρτιά. Δηλαδή, αν χρειαστούν κάποτε με πιστοποιητικό γέννησης, δεν πρόκειται να βρεθεί πουθενά αυτό, γιατί απλώς δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό. Αυτά τα παιδιά δεν είναι δηλωμένα. Έτσι, για να δούμε την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό το σπίτι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ανοίγει η έρευνα σήμερα. Και αφού τελειώσουν με τον εισαγγελέα όσον αφορά τα υπόλοιπα αδικήματα, ανοίγει η έρευνα για την ανθρωποκτονία, για την δολοφονία
1: του
13: βρέφους. Όπως είπες και εσύ, ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε. Όταν ρωτήθηκε, έκαναν μια πρώτη διερευνητική, ας το πούμε έτσι, η αστυνομική. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα προέρχονται γιατί προσπαθούσε, λέει, να σπάσει τον πάγο. Αν είναι δυνατόν, ο ιατροδικαστής έχει μετρήσει 3 προφανάτια τραύματα, 3 θανατηφόρα τραύματα.
1: Και μιλάμε για ισχυρισμούς, Θεοδόση, ο οποίος ο πρώτος είναι χειρότερος από τον δεύτερο και θα ακολουθήσουν και άλλοι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι.
14: Ακριβώς. Είναι χειρότερο. Τώρα, αυτό που προβληματίζει όμως είναι ότι στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η σύζυγός του. Δηλαδή, στην αρχή έλεγε ναι, το βρέφος, μας αλλάξανε το βρέφος οι Ιλουμινάτοι. Στην αρχή έλεγε ότι το είχα γεννήσει στα μέσα του 23, πέθανε το 24. Τώρα λέει το έχω γεννήσει το 22 και μου πέθανε αρχές 23. Δηλαδή, εδώ και μερικά χρόνια υπήρχε μια οικογένεια, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, που γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και στην κατάψυξη του ψυγείου τοποθετούσε ένα νεκροβρέφος. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος, γιατί άκρη δεν είναι δυνατόν να βγει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς στο τι έχει γίνει. Πώς πέθανε το παιδί, πέθανε από παθολογικά, αλλά μου το είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, λέει ο σύζυγος. Ρωτούν τη σύζυγο, πώς πέθανε το παιδί σας, κυρία μου, γιατί είστε και η μητέρα. Δεν το ξέρω, γιατί εγώ έλειπα από το σπίτι, ήταν υπόλοιποι στο σπίτι και όταν γύρισα μου είπανε ότι το παιδάκι είναι νεκρό, γιατί είχε πυρετό, γιατί είχε μία κύλη, γιατί το είχαμε πάει στο γιατρό και μας είπε δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα θα γίνουν πιστευτά εάν δεν παρουσιαστούν αδιάστατα στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ζευγάρι μαζί με τον 23χρονο Αφγανό δεν έχουν να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο, κανένα ελαφρυντικό μάλλον στοιχείο για όλη αυτή την φρίκη που εξιστορούμε από την αρχή της εβδομάδας που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ρωτήθηκε η μητέρα ότι, ξέρεις, η 15χρονη κόρη σου είναι έγκυος και είναι μόλις 15 και είναι και εθισμένη στα ναρκωτικά. Η απάντησή της ήταν κάτι είχα υποψιαστεί για το ρόλο του 23χρονου Αφγανού που μπαίνει να βγαίνει στο σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου στο χαμόγελο του παιδιού του Κώστα Γιαννόπουλου εδώ στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι από το 2020, έπειτα από δημοσίευμα για μαστροπία της Γερμανίδας, οι αρμόδιοι γνώριζαν πως το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά. Ας τον ακούσουμε.
15: Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία.
16: Ενημερώσαμε και ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την, όπως έλεγε ο τίτλος, εξαίρεται Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook. Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές.
0: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς στην Κομωτινή συνελήφθη 68χρονος που φαίνεται πως είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του βρέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια και χειροβομβίδα, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
17: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ένας 68χρονος που φέρεται να ανήκει στα υψηλόβαθμα στελέχη της ρώσικης μαφίας, καθώς και να εμπλέκεται για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση στη Γερμανία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέχει τον τίτλο Βορβιζακόνε, γνωστός και ως Τριφινλό, που αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Η σύλληψη του 68χρονου έγινε το πρωί της Τρίτης στην Κομωτινή από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι ο 68χρονος βρισκόταν στην περιοχή. Στην κατοχή του αλλά και στην έρευνα στο σπίτι βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, σφαίρες και πολλά όπλα.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κάριστο Ευβοίας. Σε στάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 για εκένωση περιοχή. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο τη Ματίνα Ρέτσα από το evima.gr για όλα τα νεότερα. Ματίνα.
18: Καλησπέρα, καλό μήνα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Λιβαδάκη, όπως τη γνωρίζουν οι τοπικοί στην Κάριστο Ευβοίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο, σε νεότερη επικοινωνία που είχαμε με πυροσβεστικές πηγές, μας ανέφεραν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι αρκετά τα μέτωπα, διότι οι άνεμοι που πνέουν εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, αλλάζουν φορά συνεχώς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς νέα μέτωπα.
1: Και μιλάμε για ανέμους 6 με 7 μποφόρ. Μα τι είναι?
18: Ακριβώς, ακριβώς. Και για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουμε καλά τι σημαίνει 6 και 7 μποφόρ στην περιοχή της Καρύστου.
1: Είναι κοντά σε σπίτια, κοντά σε κατοικίες, το πυρηνό μέτωπο.
18: Έλεγα, απειλήθηκαν σπίτια. Δεν έχουμε εικόνα αν έχει καεί κάποιο σπίτι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απειλήθηκαν αρκετές κατοικίες διάσπαρτες που βρίσκονται στην περιοχή εκεί. Αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, αυτοθυσία των πυροσβεστών, κατάφεραν να σωθούν τα σπίτια και να μην έχουμε απώλειες σε κατοικίες. Αυτή την ώρα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο κατευθύνεται και ο διοικητής πυροσβεστικής Χαλκίδας, ο κ. Χιριλίδης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως μας είπαν τοπικοί άρχοντες εκεί. Και το στοίχημα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά εντός της ημέρας πριν πέσει η νύχτα, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία που θα έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και η.
1: Χωρίς τη συμβολή των εναέριων μέσων μας.
18: Ακριβώς, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν και εναέρια μέσα. Οπότε ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα την επόμενη ώρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν κατοικίες ξανά. Πάντως κρατάμε αυτό, ότι αυτή την ώρα η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Και επιχειρούν, όπως με ενημερώνουν αυτή την ώρα, 60 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Για οτιδήποτε νεότερο, Ματίνα Ρέτσα, διακόπτης τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
18: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, δημόσιος κίνδυνος 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό κυκλοφορούσε με λυγμένο δίπλωμα από το 2018. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στο λεκανοπέδιο τον Αύγουστο?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
22: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
25: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
26: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
24: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
26: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό όταν διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν πως ηλικιωμένος είχε μπει και οδηγούσε αμέριμνος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αστυνομικοί πρόλαβαν να τον σταματήσουν εγκαίρως πριν προκληθεί δυστύχημα και σε έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι το δίπλωμα οδήγησης που κατήχε είχε λήξει από το 2018. Δημόσιος κίνδυνος ο 90χρονος Γρηγόρη Διβάνη προκάλεσε τον τρόμο στους οδηγούς στην περιοχή του Κοροπίου.
1: Ναι, το άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Κοροπή. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του πρωινές ώρες στην αριστερή ρορίδα του αντίθετου ρεύματος, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ηλικιωμένος δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο μάλιστα είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Η δικογραφία βέβαια υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Γρηγόρη, έχουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία για τα τροχαία που σημειώθηκαν στο Λεκανοπέδιο τον Αύγουστο, μήνας που η κίνηση ήταν αισθητά μειωμένη λόγω των θερινών διακοπών.
1: Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Αττικής τον Αύγουστο, από τροχαία δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, 397 ήταν οι τραυματίες και σύμφωνα με τα δεδομένα της τροχαίας, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι αρχές αναφέρουν ότι αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο Τούγκμπερκ η Μάμογλου δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις. Ως εκ τούτου, Τζένι Κρυθαρά εκτιμάται ότι έχει βυθιστεί.
3: Ελισάβετ, η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς το σημείο έχουν σπεύσει 14 θαλάσσιες μονάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και το δεξαμενόπλιο, το οποίο είναι πλάκι στη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες για 10 αγνοούμενους, όπως είπε. Στο δεξαμενόπλιο, που είναι άδειο, ειδοποίησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ότι συγκρούστηκε με άγνωστο πλοίο. Αυτό ήταν το πλοίο ξηρού φορτίου του Μπέκ Μάμογλου, το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλιβα. Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε πλευρικά και βυθίστηκε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου. Προσπάθησαν όμως να σωθούν. Έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια της θάλασσας σωστικός εξοπλισμός, μεταξύ άλλων και η σωστική λέμβος ελεύθερης πτώσης του πλοίου, την οποία φαίνεται να χρησιμοποίησαν τα 10 μέλη του πληρώματος, όμως δεν υπάρχει κανένα έγκριση μέχρι στιγμής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Μηνύματα από εκδήλωση στον Φαλιρικό Όρμο έστειλε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν και η επόμενη τετραετία θα αποτελέσει άλμα ανάπτυξης για τη χώρα. Δήλωσε επίσης ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε, όπως είπε, και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους.
4: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία. Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα. Πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς φόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πάμε τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς είχαμε ένταση στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση Αντιπροέδρου, η οποία δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες ψήφους.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, καθώς έχουμε το αποτέλεσμα. Η κυρία Ακρίτα, όπως αναμενόταν, δεν εκλέγεται στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής. Δεν κατάφερε κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από τα παρόν. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, 119 υπερψήφισαν την πρόταση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν. Ήταν δηλαδή 50 περισσότεροι και ως εκ τούτου δεν εκλέγεται η κυρία Ακρίτα στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία μένει καινή, η θέση η οποία αναλογούσε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένει καινή και μία ακόμα θέση αυτή της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ, τη διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής, με την εκπροσώπηση εκεί να περιορίζεται μόνο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, προηγήθηκε μία πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία ακολούθησε. Πρωταγωνίστρια ήταν και πάλι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αρχικά διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κοκουλόπουλου, υποστηρίζοντας ότι δεν της έδωσε το λόγο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην περάσει η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και έτσι να εμποδιστεί η γυναικεία εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Υπήρξε εκεί πολύ έντονη αντίδραση και από τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον οποίο σημειώνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τραμπούκο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση και του ιδίου, αλλά και των δράνων του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Δουδονή να της λέει ότι δεν έχει καταλάβει καν τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ολομέλεια. Ενώ στη μάχη μπήκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για υποκρισία, κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά το ψηφοδέλτιο με την ψήφο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ανάλογη ψηφοφορία του 2023, όταν τότε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει κανέναν άλλο προτινόμενο από τα άλλα κόμματα πλην του δικού της, τον κύριο Κουρδάκη αντιπρόεδρο. Μεταξύ αυτών που δεν ψήφισε η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν και η μόνη γυναίκα που είχε προταθεί τότε, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πριν καν γίνει, Γιάννη Τσακίρη.
6: Πράγματι, τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ αφήνουν εχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες πολύ σωστά πριν καν παρουσιάσει το σχέδιό του. Αυτό που λένε από την Αμαλία είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας το βράδυ στο Πόρτο Παλάς στις 8 η ώρα στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικοί πυλώνες του σχεδίου για τη χρηματοδότηση θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπως λένε, που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως λένε στην Ελλάς. Η δικαιότερη τώρα κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Το σχέδιο τώρα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει, όπως λένε, υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 έως 2030, όπως είπε, σε μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δις, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δις, καθαρή θα πάνε, όπως λένε, 5,47 και ο διαθέσιμος χώρος θα είναι 5,60. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο περίπου 1,5 δις πάνω από τα 4 που φαίνεται που αναμένεται, όπως λένε, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι όλα αυτά είναι χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει και ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, ποια πρόσωπα θα δώσουν το παρόν στην παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο βουλευτές οι οποίοι, θυμίζω, έχουν παραιτηθεί και έχουν εγγραφεί μάλιστα μέλη στην Ελλάς. Θα δώσουν κανονικά το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Ο Γιάννης Αρακιώτης ακούγεται από τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι θα δώσει το παρόν. Η Κατερίνα Λωτοπούλου και αυτή έχει παραιτηθεί από την βουλευτική της έδρα, ενώ ήδη έχει ανεβάσει, θα σου έλεγα, στα social media του χάρτη με τη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να αντικρούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
7: Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε, δεν την περιμέναμε από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό. Απαντήσαμε, κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία δύο φορές που ανέβει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω ότι έχετε πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΤ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν συμφωνούν στην εσωτερική πολιτική. Όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευση επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
0: Την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν επιτίδη σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη για να υφαρπάξουν χρήματα. Μετά την περιφέρεια, χτύπησαν μεγάλο δήμο και κατάφεραν να διοχετεύσουν σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, τα μισά από τα οποία ανακτήθηκαν. Η Άννα Κανδύλη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
8: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε με τον ίδιο τρόπο αυτή την απάτη και πάλι στο νησί της Κρήτης, σύμφωνα με την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τραπεζικό ίδρυμα επανέλαβαν με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά σε βάρος μεγάλου δήμου της Κρήτης και συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες Δήμο Ρεθύμνης, την προηγούμενη φορά ήταν στην περιφέρεια. Η αρχή λοιπόν κατάφερε, μάλλον να σας πω ότι αυτές οι μεταφορές έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες και τα χρήματα επιχειρήθηκε να διοχετευτούν στο εξωτερικό. Η αρχή λοιπόν για το ξέβημα σε συνεργασία και με το εξωτερικό και με αρχές από το εξωτερικό κατάφερε να ανακτήσει περίπου τα μισά και η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται ενώ ο φάκελος έχει σταλέσει τη δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική έρευνα.
0: Και το πάθημα όπως φαίνεται Άννα δεν έγινε μάθημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον μεταγραφικό πυρετό που φαίνεται ότι επικρατεί σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
9: Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον 23χρονο Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνίζονταν στην Ισπανική Ράξη Σαντατέρ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες η Ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα αγωνίστηκε με την Κολομβία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις. Πριν πάρω την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου αλλά και με άλλους. Είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν να είναι μέλος της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε τη στήριξή τους. Ελπίζω να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους και εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι. Είμαι ένας παίκτης με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος, όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και γι' αυτό ήρθα εδώ για να συνεχίζω να κερδίζω. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να συνεχίζουν να με στηρίζουν και εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.
2: Ο Πουέρτα έρχεται στον Ολυμπιακό, φεύγει όμως ο Μουζακίτης.
9: Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η Hull City ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 19χρονος στους διεθνείς μέσους που αγωνίζονται στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντί Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν από τις αρχές Αυγούστου, με μεταγραφή επίσης από τον Ολυμπιακό. Φεύγω σαν ένας όριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού, ανέφερε ο νεαρός διεθνής μέσος.
2: Και πάμε και στην ΑΕΚ, γιατί οι φίλαθλοι της περιμένουν τον Πορτογάλο μέσο, τον Ζωάο Μάριο.
9: Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και μέχρι το τέλος της ημέρας θα ανακοινωθεί υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έτσι κλείνει η αναζήτηση για έναν ακόμη περιφερειακό ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος μέσος είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και στη συνέχεια είχε επιστρέψει στην τουρκική ομάδα όπου ανήκε και τώρα πλέον ξαναγυρίζει στην ΑΕΚ. Στη Σερβέτ εξάλλου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέρεκ Κουτέσα, που δεν υπολογίζονταν από τον Μάρκο Νίκολιτς, με την ΠΑΕ να εισπράττει χρήματα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 το απόγευμα παίζουν ο Νέστος Χρυσούπολης με την ΑΕΚ, μισή ώρα αργότερα η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά, 8 η ώρα στη Λάρισα η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο, στις 10 και 4 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κυπελούχο Όφη, σε μια επανάληψη του τελικού του περασμένου Απριλίου. Χθες ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Καλαμάτα. Τη Σερβία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στον Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια πρόκληση για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που θέλουν να γράψουν ιστορία αφού ήδη πέρασαν στους 8 της διοργάνωσης του Ευρωβόλεϊ. Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πρόκληση στο δεύτερο γύρο του USA Open μετά από συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σαραντουσεύσκα, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. 11.30 ώρα απόψε παίζει ο Στέφανος Τσιπάς με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Τέλος, συνεχίζονται οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Σήμερα το πρωί άλλα 4 μετάλλια στην κοπηλασία. Χρυσό μετάλλιο η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλληνα Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Αργυρό πρίαλο η Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης με τον Πάρη Ραφαήλ Κότσια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και χάλκινο μετάλλιο ο Νίκος Χολόπουλος με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ. Χθες στην κοπηλασία είχαμε 6 μετάλλια στα 6 αγωνίσματα που έγιναν, χρυσά και τα 6. Έτσι η κοπηλασία έχει προσφέρει στην Ελλάδα 10 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες. Στην ενόργανη γυμναστική στα σκίσεις εδάφους, ο Αντώνης Ανταλίδης πήρε το χρυσό μετάλλιο σήμερα το πρωί. Η Αθανασία Μεσίρη δεύτερη στο άλμα. Τέλος, το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στο στίβο στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα χάντμπολ των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό 29-25 την Αλγερία.
0: Ο καιρός. Μας τα μουσκεύει από αύριο Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μας τα μουσκεύει, είναι όπως που λέει. Μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού θα είναι αυτή, με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα κατά τόπου θα είναι έντονα κυρίως στη Μακεδονία και δευτερευόντως στη Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουν από απόψε και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο το απόγευμα.
0: Τάσο, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Σ' ακούμε αν έχεις hands free, αν χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ, απομάκρυνετε.
10: Δεν έχω hands free.
0: Ναι.
10: Κάτσε να δω, μήπως είναι καλύτερα να πάω σε ένα άλλο.
0: Σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου στο Λεκανοπέδιο, 36 στην Θεσσαλονίκη και από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες.
10: Ναι, δεν ξέρω να με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Τάσο Αρνιακό. Λοιπόν, όπως ακούσαμε σήμερα, η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα είναι περίπου 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί. Η υποχώρηση αυτή θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με την ενίσχυση των βοριάδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Το κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά της Φιλελλήνων που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στις Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βουλή, εκτός ορίων η σύγκρουση στην ψηφοφορία αντιπροέδρου, δεν εκλέχθηκε η Έλενα Ακρίτα.
2: Και στο enikos.gr, τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic, μετονομάστηκε σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγεκάς, η περιοχή νότια του Καστελόριζου.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: και το All-in App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-in. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην Ελλάδα.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντς Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
9: Κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε,
11: ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Γνήσια ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάποιος μέσα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM επιμένει καλοκαίρι.
1: Επιμένει. Εγώ δεν ξέρω. Μέχρι να έρθει, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Νίκος μας, ο Στραβελάκης, που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κάτι τούτυχε. Αλλά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι μαζί μας. Αλλά λέω, μέχρι να αρχίσουμε τα jingle bells και τα.
0: Μπράβο, να το πάμε απευθείας από τα καλοκαιρινά στα χριστουγεννιάτικα.
1: Να τα πάμε στα χριστουγεννιάτικα. Τι
0: λες?
1: Συμφωνώ
0: απολύτως.
1: Λέω να μείνουμε. Δεν μπορώ κιόλας. Δεν θέλω ακόμα. Τουλάχιστον Σεπτέμβρη δεν το συζητώ. Θέλω να μας πάει.
0: Καιρού επιτρέποντος.
1: Ναι, εντάξει. Και να αρχίσει και καμιά βροχούλα, εμείς να επιμένουμε έτσι λίγο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Αρνούμε. Εσύ έχεις πάρει ήδη χρώμα παραπάνω, θέλεις?
1: Έχω πάρει. Όχι, δεν είναι το χρώμα το θέμα, είναι και το μυαλό, ξέρεις. Δεν είναι θέμα, είναι και χρώμα, αλλά είναι και το μυαλό. Η
0: δεν
1: διάθεση.
0: Έφτασε ο μήνας για να διάσει.
1: Δεν έφτασε ο μήνας για να ακόμα. Πρέπει σιγά σιγά να εγκληματιστούμε.
0: Και είναι δύσκολη χρονιά.
1: Πολύ δύσκολη. Πολύ
0: προεκλογική χρονιά.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Εγώ τα ξεκινάω και όλα σήμερα, όλα ξεκινάω και κόντρα το βράδυ. Και είναι όλα μαζί. Και λίγο, ξέρεις, για να μην μας πέσει βαρύ, πρέπει σιγά σιγά όλη χρονιά
0: να ταξιδεύουμε ακόμα σε θάλασσες.
1: Να ταξιδεύουμε λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, να διατηρούμε λίγο καλή διάθεση. Τι λες, ρε Βασιλή?
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό η καλή διάθεση.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έτσι. Είπαμε, οτιδήποτε τοξικό το διώχνουμε από δίπλο μας και κρατάμε τη διάθεση.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Έτσι.
0: Μας ακούσατε. Έτσι. 7 λεπτά μετά τις 3,
1: ναι,
0: Λουκία Γκάτσου.
1: Γιώργο Τζιβελεκίδη, Βασίλης Τερζάκης, εδώ δίπλα μου σήμερα.
0: Εκτάκτος
1: σήμερα. Θα είναι σε σερί. Μετά, ναι, με το δελτίο, εδώ μαζί μου. Εντάξει, μετά θα παραδώσεις σκυτάλι.
0: Λες.
1: Νομίζω δεν θα σε κρατήσουν και μετά. Δεν έχει πάρει κάτι αυτή μου, δεν ξέρω.
0: Εξαρτάται
1: βέβαια.
0: Από το κοινό, από τους ακροατές.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει κάτι ταυτή μου προς το παρόν. Νομίζω 5 ώρα θα φύγεις. Έτσι νομίζω, τώρα μην γελάς, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δημοσιογράφοι είμαστε, ποτέ δεν φεύγει ο δημοσιογράφος. Το αντιλαμβάνεσαι, το έχεις νιώσει στο πετσί σου.
1: Και να φύγεις, θα το έχεις όλη
0: τη μέρα
1: μετά. Το μυαλό σου είναι εδώ. Ναι, έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τέλος πάντων, να σας καλησπερίσουμε όλους στην παρέα μας τη σημερινή, τη μεσημεριανή. Έχουμε κοντά μας, όπως πάντα, Δήμητρα Πανανού να μας υποστηρίζει σε όλα δημοσιογραφικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, το Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας, η Αναστασία Γκεργελεζίου. Περιμένουμε 211-200-8200, εδώ μαζί με τον Βασίλη Παρεούλα, και στούντιο @kirialfm.gr τα μηνύματά σας.

0: Να σου πω τώρα τι καλοκαιρινές διακοπές που έχουν αρχίσει τα όργανα σήμερα και τι δεν έχουμε πάλι.
1: Α, τα όργανα, ρε παιδί μου, μην τα ακούς εσύ τα όργανα. Εγώ ζηλεύω, Λουκία, πραγματικά αυτούς που φεύγουν τώρα.
0: Α, ναι, καλά,
1: τους ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη περίοδο
0: διακοπών. Του χωριού που λένε. Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ και δύο μέρες έχει μπλοκάρει πάλι από κίνηση το κέντρο, γιατί διανύω και μια απόσταση περίπου μια μισή ώρα για να φτάσω εδώ.
0: Βράζουμε στο ίδιο καζανάκι.
1: Και ενώ Δευτέρα, Τρίτη ήταν όλα. Δευτέρα κυρίως ήταν ήρεμα τα πράγματα, ακόμα από την Τρίτη άρχισαν τα όργανα στους δρόμους.
0: Τα όργανα. Εγώ χθες έφυγα από εδώ 5 η ώρα. Πόση ώρα έκανα να πάω σπίτι μου, για πες. Έτσι πες. Πες πόση ώρα έκανα να πάω. Μπράβο. Ακριβώς.
1: Μαζί φτάσαμε.
0: Μια μισή ωρίτσα πίσω από το τιμόνι.
1: 8 η ώρα μπήκα στο αυτοκίνητο χθες και έφτασα στο σταθμό 10 παρατέταρτο.
0: Είδες.
1: Τρία που κάμισε αλλάζει. Και αν είσαι φιλία με τον διπλανό, στο αυτοκίνητο ή στο
0: ραδιόφωνο του τουλάχιστον.
1: Βέβαια. Ακούς Real FM. Καρφωμένη βελόνα στο Real FM. Ακούς όλη την εκπομπή.
0: Ενημερώνεσαι.
1: Το Γιώργο τον Παγκάνη με την Κασιανή.
0: Εσύ το πρωί, ναι. Εγώ τα ακούω τους μετά. Ακούω Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Στεφανία Κασίμη, το νέο δίδυμο.
1: Α, εσύ ναι, πέφτεις στο
0: απογευματινό. Ναι. Και ακούω φυσικά εσένα ερχόμενη. Σε παρακαλώ, με ενημερώνεις. Ερχόμενη εδώ, σ' ακούω. Έρχομαι έτοιμη, ενημερωμένη, διαβασμένη και όλα. Εσένα και την Ελισάβετ.

0: αρέσει η Λουκέ που ο Γιώργος ο Τσιβελεκίδης μας λέει ξεκινήσαμε και φοράει κοντομάνικο από κάτω και κοντό πατελονάκι και παντόφλα.
1: Ο Γιώργος ο Τσιβελεκίδης θα φοράει κοντομάνικο μέχρι δεν ξέρω και εγώ πότε.
0: Μέχρι Νοέμβριο.
1: Μέχρι τι Νοέμβριο, το άλλο καλοκαίρι.
0: Α, μέχρι το άλλο.
1: Αφού του έλεγα πριν φύγουμε για διακοπές κρυώνω, του λέω παιδί μου κρυώνω εδώ μέσα και μου λέει γιατί κρυώνεις, τι κρυώνεις. Αυτό ήταν με το κοντομάνικο και το αυτό και μου λέει και λέω κρυώνω, με έχει ξεπαγιάσει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα air condition βγάζουν πιγκουίνους, Γιώργο, τι έγινε. Δηλαδή ήδη η φωνή της Λουκίας έχει αρχίσει
1: ήδη,
0: να κλονίζεται.
1: Ναι, ναι, είναι μέρες τώρα, δεν πειράζει. Είναι διαφορετική, ξέρεις, είναι πιο έτσι. Ναι, άσε μην πω τη λέξη. ναι, αισθαντική. Εν τω μεταξύ, εγώ το παθαίνω κάθε αρχή της χρονιάς, λες να είναι τυχαίο. Και πέρσι το ίδιο είχα πάθει. Πέρσι είχε κλείσει εντελώς βέβαια. Ήμουν βραχνοκόκορας.
0: Ήμουν από την άλλη κατηγορία. Δηλαδή, κάθε σεζόν,
1: ναι, κάθε σεζόν
0: έρχεσαι...
1: κλείνει η φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τραγουδούσες όλο το καλοκαίρι. Ήσουν στο πάλκο όλο το καλοκαίρι.
1: Μάλλον δεν θέλω να γυρίσω στη δουλειά. Ξέρεις, είμαι από αυτούς.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι παίζει σήμερα, γιατί εντάξει.
1: Πολλά. Ξεκινήσαμε το πρωί και λέγαμε πώς θα κλείσουμε. Ναι, πώς θα κλείσουμε, Λουκία.
0: Λοιπόν,
1: και το ένα
0: να το πάω από το τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο ποιο είναι? Ο φίλος μας, ο αγαπητός, το καλό αυτό παιδί που μας αγαπάει πολύ, ο Ερντογάν, έτσι.
1: Νέο παραλήρημα, λοιπόν,
0: ναι,
1: από
0: μπράβο,
1: τον Τούρκο
0: τι
1: πρόεδρο.
0: Άρχισε, τι άρχισε πάλι.
1: Να μην
0: άρχισε.
1: Προχωρήσουμε σε στρατιωτικοποίηση των νησιών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι. Άρχισε πάλι τις κραυγές, ο Σουλτάνος.
0: Ούτως
1: ή άλλως φαινόταν το κλίμα, και αν κανείς διάβαζε και τα πρωτοσέλιδα της Real News το προηγούμενο διάστημα, έδειχναν ότι κλιμακώνει την επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Την κλιμακώνει, τη συνεχίζει και δεν βλέπω να βλέπω να πηγαίνουμε έτσι, να έχουμε, να τα έχουμε όλα, να έχουμε και αυτό παραδίπλα. Ωραία, θα συνδεθούμε αργότερα και με τον ανταποκριτή μας, έτσι, να μας τα πει.
1: Ναι, τον Νίκο τον Ανούρη.
0: Που τα ξέρει πολύ καλά, να μας δει το, να μας πει τα καινούργια παραλυρηματικά, το είπα, του φίλου μας του Ερντογάν. Έχουμε σήμερα επίσης Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ, από Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να βλέπω τώρα να κάνω εικόνα. Μόλις τελειώσει την ομιλία του, θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια όλοι από όλα τα επιτελεία και θα αρχίσουν. Θα το ξέρεις, κοπτοραπτική. Είπε αυτό, αυτό δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν ράνει. Τόνα έτσι, τ' άλλο αλλιώς, μας τα έχει ξανατάξει.
1: Ευελπιστούμε ότι πήρε το μήνυμα. Ναι. Το έχει λάβει. Λένε επιτελείς της Ελλάς ότι θα είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα και οι ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Ναι. Για να δούμε. Γιατί. Είναι σαν να κάνω ένα έτσι, σαν να κάνω μια προβολή της νυχτερινής μου εκπομπής, που θα αρχίσουν όλοι να λένε αυτό που είπε δεν βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει, το παράλληλο δεν βγαίνει.
1: Το άλλο,
0: ναι,
1: όχι,
0: το είναι δικό μας μέτρο,
1: ναι,
0: μας έκλεψε τα μέτρα, τα έκανε. Λέω, δεν θέλω τώρα να είμαι προφήτης, αλλά έχω αυτή την αίσθηση μετά από τόσα χρόνια.
1: Ξεκίνησε όλο αυτό και ανορθόδοξα, Λουκία. Δηλαδή, περιμέναμε συνήθως, ως ήθιστε, όλα τα χρόνια ο πρωθυπουργός πρώτα επισκέπτεται. Κάνει τα εγγένεια της έκθεσης και...
0: Τώρα τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε? Μας πήρε τη σειρά? Μας κλέψει την παράσταση?
1: Βέβαια αυτό δίνει ένα μεγάλο ατού στο κυβερνητικό επιτελείο.
0: Ναι, γιατί θα απαντήσει.
1: Ακριβώς, θα ακούσει λοιπόν τι έχει να εξαγγείλει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Να το συνηθίσουμε και αυτό. Γιατί ξέρεις, ακόμα δεν μου έχει μείνει, μου έρχεται του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αλλά εντάξει, το έχω συνηθίσει, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι το συνδέω πολλές φορές άμα το βλέπω με την ελληνική αστυνομία. Ελλάς.
0: Όντως.

0: Επίσης, ταυτόχρονα έχουμε δύο φωτιές. Φωτιά τώρα λέει στο Μύτικα Θήβας, επιχειρούν 8 αεροσκάφη, και φωτιά στην Κάριστο. Εκεί έχει χύσει το 112 για ετοιμότητα. Δύσκολη μέρα.
1: Ναι, και οι άνεμοι είναι 6 με 7 μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Βέβαια θα συνδεθούμε και με την συνάδελφό μας στην Εύβοια, στην Κάριστο Εύβοιας, καθώς ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις.
0: Να μας πει τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς, και μας είπε, τη βγάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μας είπε ότι κινδύνευαν και ορισμένες κατοικίες, οι οποίες τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια από τις φλόγες.
0: Πάλι καλά, γιατί πραγματικά ήταν ένα καλοκαίρι που είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου πραγματικά. Μπορεί να μην ήμασταν εδώ, να μην ήμουν εδώ, αλλά το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου όλες αυτές τις εικόνες ανθρώπων να χάνουν τα σπίτια τους.
1: Ανθρώπων να χάνουν και τις ζωές τους.
0: Τις ζωές τους, φυσικά, και πυροσβέστες και πολίτες. Ανθρώπων να προσπαθούν να σώσουν το βιός τους, να κλαίνε, να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους. Είδαμε πάλι, ήταν ένα καλοκαίρι τρομερά δύσκολο. Τρομερά, τρομερά δύσκολο.
1: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση.
0: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση. Και κάθε καλοκαίρι φτάνουμε μετά το Σεπτέμβρη, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει, και εγώ εκεί θέλω να σταθώ, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει παίρνοντας συνεντεύξεις από τους αρμόδιους νωρίτερα, εγώ την έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση. Είμαστε έτοιμοι? Η αντιπυρική προστασία, όλα, είναι όλα έτοιμα? Είμαστε έτοιμοι? Και αυτό που έχω ακούσει από επίσημα χείλη, είμαστε καθόλου έτοιμοι? Και πώς κάθε φορά είμαστε καθόλου έτοιμοι? Παλιά θυμάμαι το Βίρονα Πολύδωρα που τα ρίχνε στο στρατηγό Άνεμο. Φέτος άκουσα αντί για το στρατηγό Άνεμο την κλιματική αλλαγή, τις Mega Fires, και πώς θα τα βάλουμε τις Mega Fires.
1: Είναι όλα αυτά, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς τονίζουν προειδοποιήσεις, ενισχύεται ο άνεμος και ο ασυνείδητος από το αυτοκίνητο πετάει το τσιγάρο. Τότε, συγγνώμη, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν μπορούν
0: ευθύνη,
1: να τα προλάβουν όλα. Παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Παίζει.
1: Δηλαδή, βλέπεις τα μελίσια. Λένε ότι καπνίζουν τα μελίσια. Ρε, παιδιά, συγγνώμη, με 7-8 μποφόρ μέσα σε ένα δάσος καπνίζεις τα μελίσια. Μιλάμε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Ναι, καπνίζει τα μελίσια. Αλλά από την άλλη, εγώ πέρα από την ατομική ευθύνη, πέρα από το στρατηγό Άνεμο, είτε οι Mega Fires, είτε η κλιματική αλλαγή που είναι εδώ ούτως ή άλλως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, του τι κάνει το κράτος, τι κάνει η πολιτεία. Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει βήματα, ότι έχουν αγοραστεί περισσότερα μέσα, ότι. Αλλά, εγώ πάλι είδα εικόνες πυροσβεστών να κοιμούνται στα πλοία, να κοιμούνται στο δρόμο, να μιλούν εδώ στην εκπομπή πριν φύγουμε για διακοπές ότι δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, ότι τα πυροσβεστικά τους οχήματα είναι απαρχαιωμένα, ότι έχουν μία στολή που άμα καεί τη βάψανε. Και τα άκουσα, τα θυμάμαι, γιατί συνομιλούσαμε μαζί τους.
1: Γιατί δεν άνοιγε συζήτηση για κάτι άλλο, μόνο μου άνοιξε για τις πυρκαγιές?
0: Ναι.
1: Πριν από δευτερόλεπτα, τώρα με ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανίας στην Αττική.
0: Ναι. Στην Αττική.
1: Στην Αττική.
0: Άρα εντός του αστικού ιστού.
1: Ναι.
0: Ναι. Στην Αττική. Ελπίζω να μην συνεχιστεί όλο αυτό. Ελπίζω να καταφέρει να σβήσει και ελπίζω να μην έχουμε ιστορίες σήμερα περίεργες, γιατί όπως είπες, έχει και ανέμους.

0: Και το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας ενημερώνει, Λουκία, κυρίες κύριοι, ότι αύριο 5η, 3 Σεπτεμβρίου, τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος. Άρα ενισχύονται, όπως είπαμε, οι άνεμοι και θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, αργότερα, προς το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θυμάστε χθες που σας λέγαμε με τον Νίκο ότι θα συνομιλήσουμε με αυτή την γυναίκα, την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα στη Φουρνά Βρυτανίας, που προσπάθησε να κάνει μια ζωή εκεί, να χτίσει μια ζωή με την οικογένειά της και τα παιδιά της, και είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, μια πολύ πολύ συγκινητική ιστορία, η οποία όμως τελικά αναγκάστηκε και θα μας τα πει και η ίδια προς το τέλος εκπομπής, το κρατάμε για το τέλος έτσι το καλύτερο και το συγκινητικό, αναγκάστηκε να φύγει τελικά, δεν μπόρεσε να μείνει εκεί και να πάει στην Άξο, να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει η ίδια προς το τέλος της εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά μια φοβερή ιστορία και μια ιστορία που, ενώ Βασίλη, μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για τις γεννήσεις, μιλάμε για την αποκέντρωση, μιλάμε για το πόσο κόσμος πρέπει... Θα ήταν καλό να δίνονται κίνητρα, να επιστρέφουν κίνητρα, στα λοιπόν, χωριά τους, να μην ερημώνει ύπαιθρος, να γίνεται όλο αυτό. Να λοιπόν ένα παράδειγμα, θα μας τα πει η ίδια, του τι πήγε τελικά στραβά και τελικά μια γυναίκα που αποφάσισε και πήρε αυτή την απόφαση, τελικά βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει, να το πω έτσι.
0: Και μιλάμε για μια οικογένεια με 6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε
1: ναι.
0: Μια πολύτεκνη οικογένεια και όπως ορθά είπες, έχουμε το δημογραφικό, την κρίση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, και όχι,
0: απειλείται το μέλλον της ίδιας της Ελλάδος.
1: Συρρυκνωνόμαστε. Συρρυκνωνόμαστε πρώτα απ' όλα, για να τα λέμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Και επίσης... και αυτό που λέμε πολύτεκνους, ακούω αυτές τις μέρες ότι μπορεί εντωμεταξύ να μπει και στις εξαγγελίες κάποιων κομμάτων ότι και οι τρίτεκνοι πλέον σε μια Ελλάδα που με τα βίας γεννάει ένα παιδί και ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να θεωρούνται πολύτεκνοι, γιατί εδώ σκέφτονται πολλοί να γεννήσουν ένα παιδί με τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της στέγασης, δηλαδή όταν ο άλλος είναι 40 χρονών και μένει στο παιδικό του το δωμάτιο ακόμα και δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι έξω, λογικό είναι, σου λέει μετά πώς θα κάνω οικογένεια, πώς θα τη συντηρήσω, πώς θα κάνω ένα παιδί και γενικώς τι θα γίνει. Περιμένουμε λύσεις, πραγματικά. Περιμένουμε λύσεις. Περιμένουμε λύσεις και περιμένουμε και λύσεις, επειδή η ΔΕΘ λίγο έχει γίνει, να το πω έτσι, σαν τους προματευτάδες, ξέρεις,
0: με
1: τα καλάθια που μοιράζουν και δίνουν την πραμάτια τους και λένε εγώ τόνα, εγώ τ' άλλο, εγώ το παράλληλο. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Θα ανέβουν οι προματευτάδες όλοι, το λέω, δεν το λέω για έναν συγκεκριμένα. Και περιμένουμε να ακούσουμε πολλά, να δούμε τι θα ακούσουμε. Πραγματικά, και αν αυτό που θα ακούσουμε
0: δεν
1: θα
0: είναι πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Ακριβώς,
0: το ζητούμενο είναι να μην ζήσουμε μια πλειοδοσία υποσχέσεων στη ΔΕΘ.
1: Αυτό. Γιατί είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου και αυτό δεν ξέρω. Έχω την έκτη αίσθηση μάλλον. Είναι και τον ντεζαβού από τις προηγούμενες χρονιές. Ότι αυτό, ότι θα αρχίσουμε. Πολιτικοί προματευτάδες θα προσπαθούσουν να μας δελεάσουν, να τους προτιμήσουμε.
0: Αφού μπαίνουμε σε μια περίοδο, φυσικά. Θα δώσω 2-3 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Που ποντάρουν σε εμάς, έτσι. Που ποντάρουν να μας πουλήσουν την ελπίδα ότι μπορεί και να φτιάξουν το μέλλον μας.

0: Και μέσα σε όλα έχουμε και την απίστευτη ιστορία της Κυψέλης, Λουκία. Αποτροπιασμό, φρίκι, οι λέξεις οχριούν μπροστά στο τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι με τον νεκρό βρέφος.
1: Καλά, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα πραγματικά, δεν ξέρω, προσωπικά σαν Λουκία, δεν αντέχω να τις ακούω, αλήθεια σου λέω, δεν αντέχω.
0: Δηλαδή, πόσο πάντα... μάλλον όταν τις εκφωνείς κιόλας.
1: Ναι, επειδή και πιο πολύ έτσι ασχολούμαι και λόγω δουλειάς, εκπομπής και τα λοιπά, με το πολιτικό ρεπορτάζ και όχι τόσο με το αστυνομικό, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να τις ακούω.
0: Μαρτώνει η ψυχή σου όταν επειδή ακούς τέτοια πράγματα και θύματα παιδιά.
1: Ναι, επειδή έχω και παιδιά, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή μου και ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε τζάνκις με την επικαιρότητα, όταν βλέπω τέτοια είδες την προχωράω, γιατί δεν αντέχω. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως, από ό,τι μας κάνει και νοήματα εδώ ο Γιώργος μας, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πέρασε το πρώτο ημίωρο κιόλας.
1: Βεβαίως, είδες. Πόσο γρήγορα περνάει. Μπούρου. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, και επανερχόμαστε να πιάσουμε όλα τα θέματα σιγά σιγά, σε λίγο μαζί.
0: Τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης με την επικαιρότητα σε τίτλους.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνει με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέο μήνυμα κένωση σε στάλη στην περιοχή Εροδιό Σεβία λόγω τη πυρκαγιά στην Κάριστο. Νωρίτερα, οι πολίτε στην περιοχή Θεατρούπολη κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω τη παραλιακή οδού προ Κάριστο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Μύτικα του Δήμου Θήβα. Επιχειρούν ισχυρέ δυνάμει τη πυροσβεστική με τη συνδρομή 8 αεροσκαφών. Πολύ ψηλό κίνδυνο φωτιά κατηγορία 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά, υποστηρίζοντας ότι δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός λειτουργίας, 5 λιγνητικές μονάδες.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Γήθιο.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Real FM 97,8.
1: Λουκία Γκάτσου στο ένα μικρόφωνο.
0: Στο ένα μικρόφωνο, Βασίλης Τερζάκης στο άλλο μικρόφωνο. Εκτάκτο σήμερα παρεούλα μου και χαίρομαι πολύ.
1: Η χαρά είναι και δική μου και η τιμή είναι και δική μου να κάθομαι δίπλα σου,
0: Λουκία.
1: Ναι, ο Γιώργος Τσιβελεκίδης γελάει, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό το τιμή μου και χαρά μου. Ναι.
1: Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200. Καλά το είπα, Λουκία.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Παλιά, λοιπόν, πριν τα κινητά. Απ' έξω το κομμάτι, αλλά πάντα κρατάς μια μικρή αμφιβολία.
0: Ναι, εγώ και
1: πριν τα κινητά ρυθμό μνήμων. Μετά που βγήκαν τα κινητά δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Εγώ το email μας, ας πούμε, το studio@papakirialfm.gr, το διαβάζω ακόμα, παρόλη την δεύτερη χρονιά.
1: Εσύ το διαβάζεις και χωρίς γυαλιά, εγώ που έχω διπλά πατομπούκαλα για να το διαβάσω.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας?
0: Όχι, ακόμα,
1: ότι
0: εντάξει.
1: Έλειψε ένα καλοκαίρι και μετά ήρθα και χρειαζόμουν ένα διπλό φακό μεγεθυντικό.
0: Φέτος έγινε αυτό, φέτος.
1: Το περσινό.
0: Πέρσι.
1: Ναι, πέρσι, και χάσω τα γυαλιά μου στο μαγκαζίνο, καταλαβαίνεις τι έγινε. Την
0: βάψαμε.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Αν θέλει κάποιος δηλαδή να σε κάτι.
1: Θες να περάσεις βελόνα, κλωστή και βελόνα.
0: Δάκτυλο, ναι. Δάκτυλο, προς παρτογιαλί. Άμα θέλει να σε εκδικηθεί για τίποτα. Αλλά είσαι καλό παιδί μου, ωραία, και δεν θέλει. Γιατί να θέλει.
1: Όταν θυμάμαι, λένε. Και εκεί πρέπει να μάχομαι με τον εαυτό μου. Πάλι λίγες ώρες είναι. Έχουμε όμως κοντά στην μεσημεριανή μας παρέα τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, το μηδένισε ο Ερντογάν?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τις πιο σκληρές και αιχμηρές δηλώσεις, όπως είπαμε στο δελτίο Βασίλη πριν από λίγη ώρα, του Ταγί Περντογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών. Διότι ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος όταν επέστρεψε από το Κυργιστάν για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, τον απόϊχο βεβαίως και της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Και αυτό που είπε ο Ταγί Περντογάν, στο ερώτημα αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά, είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν στέλνουμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ δηλαδή, τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, θα το ακούσουν. Θέλοντας να ανοίξει και την εγκύτητα των δύο χωρών, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει τη συγκεκριμένη αποστροφή του Τούρκου Προέδρου. Δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει τον επικοδομητικό διάλογο, είναι στην επικοδομητική πλευρά.
0: Το βλέπουμε αυτό.
1: Εν τω μεταξύ είναι ευθείες απειλές, Νίκο. Θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Με βάση το δικό του δίκαιο.
2: Εδώ τα τουρκικά μέσα μιλούν για ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Ταγί Περντογάν προς την Αθήνα. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πρέπει η Αθήνα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς κατά εκδοχή της Άγκυρας. Και μάλιστα προσθέτει ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Και αυτή τη φράση μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Πάντως είδαμε αρκετές αιχμές και μάλιστα σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος ότι η ήρεμη προσέγγιση που σύμφωνα με τον ίδιο έχει η Τουρκία σε αυτά τα θέματα δεν σημαίνει αδυναμία. Και η Τουρκία δεν έχει σχέδια σε έδαφος κανενών, αλλά δεν θα επιτρέψει κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται η Άγκυρα.
0: Το θέμα είναι, και θα ήθελα και τη δική σου εκτίμηση, αν επειδή μας έχει συνηθίσει έτσι, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάτι και είχε κάτι
1: καιρό,
0: λέει.
1: Είχε καιρό ο ίδιος
0: ναι,
1: να επιταθεί.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα κλιμακώνεται, δηλαδή να το πάρουμε πιο σοβαρά, να πάρουμε ότι το εννοεί κατά κάποιο τρόπο. Ποια είναι έτσι η εκτίμησή σου εσύ που τον παρακολουθείς στενά?
2: Η αλήθεια είναι ότι από τον Αύγουστο έχουμε δει συγκεκριμένες κινήσεις. Είδαμε τρεις εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, από 8 Αυγούστου μέχρι 28-29, συγκεκριμένες κινήσεις από την Άγκυρα. Πρώτα η θεσμοθέτηση για ανακήρυξη μάλλον θαλασσίων παρκών σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, που περικυκλώνει το Καστερόριζο. Είναι δύο θαλάσσια πάρκα με προεδρικά διατάγματα. Και είδαμε και τρεις ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που αμφισβητούσε που έθετε θέμα κρίζων ζωνών, αμφισβητούσε την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και έθεσε τις δικές του ενστάσεις σχετικά με τα χωροταξικά χωροταξικούς σχεδιασμούς που κατέθεται η Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή κλιμάκωση. Έχουμε δει και τις παραβιάσεις να αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στον Αύγουστο ήταν πάνω από 200 οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε και το σοβαρό περιστατικό με τον ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Είδαμε και το πλοίο τώρα που βγαίνει, το ερευνητικό πλοίο που έβγαλε η Τουρκία νοτίως του Καστελόριζου. Οπότε βλέπουμε κάποιες κινήσεις που η Άγκυρα δείχνει να κλιμακώνει.
1: Που η Ελλάδα βέβαια απάντησε με αντινάφτεξη, Νίκο. Τώρα αυτό το παραλήρημα, το σημερινό παραλήρημα του Τούρκου, θεωρείς ότι μας λέει και πώς πήγε η συνάντησή του χθες με τον Ρώσο πρόεδρο, το τέτα-τέτ?
2: Μας δείχνει σίγουρα ότι υπάρχει προβληματισμός καταρχάς για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και βεβαίως όσον αφορά και το ραντεβού που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, από ό,τι καταλάβαμε σύμφωνα με αυτά
1: που πήγε μάλλον και πάρα πολύ καλά όπως το ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος και ξεσπά στους γείτονες, εμάς δηλαδή.
2: Ναι, διότι δεν υπήρχε καμία εξέλιξη για τους 400. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν. Αυτό που αρκέστηκε να πει είναι ότι συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα, όπως όλα τα θέματα, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Θεωρεί ότι το θέμα του 1935 αργά ή γρήγορα θα λυθεί. Ωστόσο, δεν έδειξε ότι έχουν υπάρξει απτές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για άλλη μια φορά, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές για την ανάπτυξη του μαχητικού ΚΑΝ, του δικού της τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους. Οπότε, για να βλέπουμε αυτές τις αναφορές από τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται και πως το θέμα του F-35 έχει μείνει στάσιμο και πως το θέμα του S-400 έχει κολλήσει και η Ρωσία ζητάει και άλλα πράγματα προκειμένου να συνενέσει για να απομακρυνθούν το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πραγματικά. Και αν έπρεπε να βάλουμε ένα στοίχημα, βλέπω ότι θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία των προκλήσεων και της έντασης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Νίκο.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
7: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
6: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
7: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
6: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα.
6: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργκόβα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Γιαργκόβα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τερνάκη.
0: Λοιπόν, σε όλο αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα οικονομικά, και μιας και ξεκινάμε έτσι τώρα το Σεπτέμβρη τη νέα σεζόν, θέλω
1: να μου πείτε... Είναι αυξημένες υποχρεώσεις κάθε Σεπτέμβριο και μετά από θερινές διακοπές. Και με την τιμή του αργού και του φυσικού αερίου στα ύψη, κύριε Γιαργκόβα.
0: Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα μελούμενα, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς η Ιωνή δεν είναι καλή. Βλέπουμε και στο διεθνές πεδίο να μην έχει τελειώσει όλη αυτή η αναστάτωση με τον περσικό κόλπο. Συνεχίζεται δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το ίδιο και με την Ρωσία-Ουκρανία, αλλά και στα εσωτερικά πολλές μάχες τις οποίες δίνει η πολιτεία φαίνεται να μην τις κερδίζει και να ταλαιπωρούν τους πολίτες, ζητήματα πολύ σημαντικά όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες, mm-hmm. οι κοινωνικές...
0: Θέλω να σταθώ σε αυτό που μας είπατε, ναι. Στο φαίνεται να μην τις κερδίζει, γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας και επειδή έχουμε μπροστά μας μία ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλές εξαγγελίες, ναι. Πανταχώθεν από όλες τις πλευρές, σε αυτό το φαίνεται να μην τις κερδίζει, κατά τη γνώμη σας τι θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο έτσι ώστε κάποιες από αυτές να κερδιθούν επιτέλους.
1: Ποιο μείγμα είναι αυτό που θα θεωρείτε ότι θα καταπολεμήσει τη μάστιγα της ακρίβειας, τον εφιάλτη της ακρίβειας.
2: Εντάξει, στη ΔΕΘ, όπως και στις προηγούμενες ΔΕΘ, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι το καλάθι των παροχών. Το οποίο κάθε τόσο γεμίζει, αδειάζει, ανάλογος. Άλλο κόμμα ή άλλοι... οι άλλες κυβερνήσεις βάζουν το Α ή το Β. Αλλά είναι καλάθι παροχών. Εγώ θα ήθελα να δω ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων να γεμίζει. Και γιατί το λέω αυτό.
0: Άρα καλάθι παροχών και όχι... καλάθι μεταρρυθμίσεων και όχι καλάθι παροχών.
2: Ακριβώς. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές εκείνες που πρέπει να γίνουν στη χώρα είναι αυτές που θα διατηρήσουν... που θα μας βγάλουν, που θα λύσουν ριζικά τα προβλήματα, κάποια προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό. Για παράδειγμα, για να είμαι πιο σαφής, θα ήθελα να δω, θα ήθελα να ακούσω μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση στη ΔΕΘ, θα ήθελα να ακούσω μια μεταρρύθμιση στη λειτουργία των αγορών, πώς λειτουργούν δηλαδή οι επιμέρους αγορές και όχι με την κυριαρχία των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. Θα ήθελα να ακούσω πώς ενισχύουμε τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα το χρόνο απονομής δικαιοσύνης. Θα ήθελα τέτοια μέτρα.
0: Ναι.
2: Και πώς λύνουμε και το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Το οποίο ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή εγώ βλέπω με όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Κοιτάξτε, δηλαδή παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μαζί με την ακρίβεια.
2: Στατιστικές που ευρωπαϊκές, ο Ευρωπαίος ξοδεύει για το στεγαστικό ζήτημα το 8,2% του εισοδήματός του, εμείς ξοδεύουμε το 40%.
1: Ο Ευρωπαίος πώς το έχει καταφέρει και έχει μειώσει τόσο πολύ το να ξοδεύει πολύ λιγότερα από τον Έλληνα? Δηλαδή τι πρακτικές ακολουθεί στο στεγαστικό, ας πούμε?
2: Η προσφορά κατοικιών με εργατικές κατοικίες, με περισσότερες, μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Αλλιώς κάνουμε μερεμέτια. Λύνουμε έτσι προσωρινά κάποια ζητήματα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα.
0: Το οποίο όμως, κύριε Γιαργκόβα, και αυτό, αυτό που λέτε το 40% ότι εμείς ένας Έλληνας από το μισθό του δίνει για το στεγαστικό. Το ζήτημα των κοινωνικών κατοικιών είναι κάτι το οποίο είναι μακροπρόθεσμο, γιατί ας πούμε ότι παίρνουν την απόφαση να τις κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες. Είναι κάτι που δεν θα λυθεί, δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τις πάρουμε. Ναι. Πρέπει μια κυβέρνηση να πει εμένα δεν με νοιάζει να δουν οι πολίτες άμεσο όφελος και να με ψηφίσουν, αλλά με νοιάζει να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Αυτό πρέπει να δούμε. Αν το δούμε έτσι, τότε πραγματικά θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Γιατί με όλα αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή ας πούμε, επειδή μιλάμε και για το δημογραφικό, άμεσα συνδεδεμένο με το στεγαστικό.
2: Ναι, όλα και με το φορολογικό.
0: Και με το φορολογικό, έχετε δίκιο.
2: Και με τους παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Αλλά πρέπει να το κάνεις, γι' αυτό μιλάω για μεταρρυθμίσεις, ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων και τομών για την οικονομία και την κοινωνία. Που θα είναι μακροχρόνιο μεν, αλλά θα είναι σοβαρό και ριζικό δε.
0: Ναι. Και
1: επειδή θέτει γερές βάσεις εννοείται.
2: Με ναι. Γερές βάσεις.
1: Για να λυθούν τα σημαντικά προβλήματα.
2: Ας έρθει στα παιδιά μας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή παρακολουθείτε στενά, είμαι σίγουρη, τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα χρόνια, όπως όλοι μας, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καλάθι μεταρρυθμίσεων ουσιαστικών, δηλαδή πολλές φορές ακούμε και μετά βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται. Και είναι αυτό που συζητάμε μετά όλη τη χρονιά. Ότι είχε πει ο ΤΑΔΕ ότι θα είχε εξαγγείλει αυτό. Εφαρμόστηκε? Όχι. Το άλλο, εφαρμόστηκε? Όχι. Κάποια από αυτά δεν εφαρμόζονται. Απλά εξαγγέλλονται.
2: Εξαγγέλλονται πολλά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που ταλανίζει πάρα πολλούς, όλους τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη, ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης. Διάβαζα το European, το EU Scorecard, Justice Scorecard, που είναι μια έκθεση που βγάζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Σας πληροφορώ από το 2010 που την παρακολουθώ.
0: Ναι.
2: Είμαστε τελευταίοι. Εξακολουθούμε να είμαστε τελευταίοι στον χρόνο απονομής στα αστικά δικαστήρια.
0: Και παρά το γεγονός ότι μιλώντας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν πει και λένε και ξαναλένε ότι ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης έχει μειωθεί κατά πολύ, διότι πολύ αλλάξανε το χάρτη.
2: Σε κάποιες υποθέσεις έτσι επιμέρους, αλλά γενικώς άμα δείτε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν χρειάζεται να δει κανείς κάτι περισσότερο. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Τέτοια ζητήματα, όπως μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές στο φορολογικό. Ας πούμε, ο ΕΝΦΙΑ να πάει στους Δήμους, που ήταν παλιά και ένα εξαγγελθέ μέτρο. Να πηγαίνει κατευθείαν τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ να είναι στους Δήμους. Και να μην πηγαίνει στην κεντρική εξουσία και να περιμένουν οι Δήμοι από την κεντρική εξουσία. Θα μου πείτε, αυτό θα αλλάξει τα προβλήματα της καθημερινότητας? Όχι, αλλά θα υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων άμεσων, τοπικών, γιατί πολλά προβλήματα είναι καθαρά τοπικά και δεν είναι γενικά. Δεν είναι δηλαδή να πηγαίνει στο κεντρικό ταμείο και το κεντρικό ταμείο να λύνει όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
0: Γενικότερα, κύριε Λιαργκόβα, όσον αφορά την ακρίβεια, ένα μέτρο που θα μπορούσε να είναι άμεσο, γιατί ακούσαμε και τις τελευταίες μέρες όσον αφορά κάποια προϊόντα, 1700 κωδικοί, κάτι τέτοιο, ότι
1: 1740
0: κωδικοί, κάποιες μειώσεις μέσω σταθμικά από 9% πάνω κάτω, αλλά βλέπουμε ότι και αυτά, από ό,τι λένε και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
2: Συμφωνώ σε αυτό, γιατί το θέμα δεν είναι να μειώσεις τις τιμές που αυξήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, και στις εκπτώσεις έχουμε μείωση των τιμών, αλλά μετά ξαναρχίζουν. Άρα είναι καλό μέτρο, είναι. Οι συμφωνίες κυρίων είναι καλό μέτρο. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί εάν λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, πιο ανταγωνιστικά οι αγορές.
1: Η αντιπολίτευση, κύριε Λιαργκόβα, επιμένει στη μείωση του ΦΠΑ. Θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι ικανό?
2: Το έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει προς τα εκεί. Για ένα και μόνο λόγο, δεν είναι ανεξάρτητα με το κατά πόσο θα περάσει στους καταναλωτές ή όχι κτλ. Εγώ πάλι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες έχουμε τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Είμαστε δηλαδή, γιατί να είμαστε πρωταθλητές Γιατί να χτυπάμε την κατανάλωση τόσο
0: ακριβώς.
2: Πολύ.
0: Αυτό και από πώς. Μόνο του, εγώ πραγματικά το λέγοντας έτσι, λέγοντας το λαϊκά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Ναι. Αυτό από μόνο του, το ότι είμαστε πρώτα αθλητές, έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρωζώνη.
2: Το ίδιο και ειδικούς χώρους κατανάλωσης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ότι κάπως πρέπει να το ξαναδούμε. Ακριβώς. Αλλά είναι από την άλλη, την ίδια ώρα, κύριε Λιαργκόβα, κάτι που η κυβέρνηση δεν εξετάζει καν.
2: Δεν εξετάζει καν. Επομένως, ο λογαριασμός πηγαίνει στους καταναλωτές. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε να δείτε. Το φορολογικό σύστημα είναι άδικο. Με την έννοια, ποια είναι η αδικία? Ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στους έμεσους φόρους και λιγότερη βαρύτητα στους άμεσους φόρους. Δηλαδή, τα περισσότερα έσοδα έρχονται από τους άμεσους φόρους. Μα αυτό είναι χαρακτηριστικό των τριτοκοσμικών χωρών που δεν έχουν αναπτυγμένα φορολογικά συστήματα για να φορολογούν με βάση την ικανότητα, την εισοδηματική ικανότητα, όταν βασίζεται στην έμεση φορολογία. Γιατί η έμεση φορολογία είναι μια άδικη φορολογία. Φορολογεί όλους με τον ίδιο τρόπο. Άρα, εδώ, και άμα δούμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όλες αντλούν τα περισσότερα έσοδα από την άμεση φορολογία.
0: Ναι.
2: Εμείς από την έμεση. Mm. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
0: Κατά τη γνώμη σας, επειδή ακούω επίσης όταν λέω αυτό το επιχείρημα, γιατί σας λέω ότι όσον αφορά το ΦΠΑ είναι κάτι που προσωπικά το λέω και το ξαναλέω, η απάντηση που παίρνω είναι ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες της. Ισχύει αυτό? Να μειώσουμε δηλαδή το ΦΠΑ.
2: Η δομή του φορολογικού συστήματος καθορίζεται από εμάς. Οι κανόνες προβλέπουν, έχουν οροφές για τις δαπάνες, έχουν δείκτες για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι πρέπει να έχουμε. Άρα γι' αυτό μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση, πρέπει να το δούμε συνολικά, έτσι ώστε να μειώσουμε το βάρος από την έμεση φορολογία, από τους καταναλωτές δηλαδή, και να αυξήσουμε την άμεση φορολογία. Και όχι την άμεση φορολογία, και πάλι εδώ υπάρχει μια διευκρίνηση. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι στους μισθωτούς που φορολογούνται πολύ αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι στα φορολογικά έσοδα με βάση τη δυνατότητα που έχει κανείς.
0: Και επίσης είναι και το άλλο, το άλλο επιχείρημα. Δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Γιατί να μην φτάσει στον καταναλωτή?
2: Αυτό δηλώνει αδυναμία των μηχανισμών.
0: Των μηχανισμών των ελεγκτικών, ακριβώς.
2: Άρα, άμα έχουμε αδύναμες, άμα έχουμε αναποτελεσματικές, άμα η αρχή προστασίας του καταναλωτή δεν λειτουργεί, ναι, βεβαίως δεν θα φτάσει στους καταναλωτές.
0: Αλλά θα μπορούσε να φτάσει με τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς, ας πούμε, και πώς είναι ένα μέτρο που πέρασε στα νησιά και δεν μπορεί να περάσει στην και.
2: Αυτό δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί, και δεν λέει κανείς να εφαρμοστεί καθολικά, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε
0: πιλωτικά.
2: Τα είδη τα οποία είναι ανάγκης καθημερινότητας.
0: Ναι, εγώ δηλαδή αυτό λέω. Γιατί να μην επιλεγούν 10, 20, 30 πιλωτικά, να δούμε. Ναι. Μπορεί, θα περάσει, θα ελαφρύνει. Οριζόντια όμως, σε είδη πρώτης ανάγκης.
2: Σε αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται τώρα για τις μειώσεις με τις μειώσεις, με τις εκτόσεις που γίνονται, το γάλα δεν έχει μπει στα είδη.
0: Ακριβώς. Ναι. Ποιο το γάλα? Ένα προϊόν το
1: βασικό,
0: οποίο είναι
1: που
0: βασικό.
1: Στο ψυγείο κάθε ελληνική
0: οικογένεια, όπως λέει και ο Βασίλης.
1: Ναι. Κύριε Λιαργκόβα, περιμένετε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αλλάξει κάτι μετά τις εξαγγελίες?
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Θα τα ξαναπούμε. Ναι. Περιμένετε.
2: Φοβάμαι ότι το μετά θα είναι, αν εξελιχθούν έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα. Και κυρίως με τη θέρμανση, με το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί μετά αυτό θα έχουμε και θα συζητάμε. Θα το δούμε πολύ πιο υψηλά. Αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, και αν μιλάμε μια φορά για ενεργειακή φτώχεια.
2: Θα το δούμε πολύ πιο υψηλά. Αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, και αν μιλάμε μια φορά για ενεργειακή φτώχεια, τώρα θα μιλάμε δύο και τρεις.
2: Δέκα φορές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.

0: τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, εδώ στον Real Voice 99,5 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και την σημερινή, εκπομπή, έχοντας πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τις περασμένες ημέρες. Χθες ξεκίνησε και επίσημα την προετοιμασία της η ομάδα του Φίβου. Ο Φίβος, ο οποίος την φετινή χρονιά παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά θα στηριχθεί στα δικά της παιδιά, στα παιδιά τα οποία είτε έχουν προέλθει από τις ακαδημίες της ομάδας, είτε είναι παιδιά τα οποία αγωνιζόντουσαν παλιότερα στον σύλλογο και επέστρεψαν. Ο Πέτρος Αργυρίου είναι ο προπονητής του συλλόγου την φετινή χρονιά. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στην χθεσινή ημέρα μίλησε και ο Νίκος Μημερίνης, εξέφρασε μάλιστα και την υποστήριξή του προς το πρόσωπο του Πέτρου Αργυρίου. Χθες είχε την πρώτη τύπηση προπόνηση και η ομάδα της ΑΕΔΙΚΕΟΥ, το γυναικείο τμήμα της ΑΕΔΙΚΕΟΥ, το οποίο την φετινή χρονιά θα αγωνιστεί ξανά στα γυναικεία πρωταθλήματα. Επιστρέφει μετά από απουσία ενός χρόνου. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εκπομπής να ακούσουμε και τα όσα δήλωσαν και ο πρόεδρος και ο προπονητής του Φίβου, ο Νίκος Μημερίνης και ο Πέτρος Αργυρίου, τα όσα δήλωσε η προπονήτρια της ΑΕΔΙΚΕΟΥ, η Κασιανή Παπαδοπούλου. Αλλά φυσικά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Ανακοινώθηκε επίσης το πρόγραμμα της του Μεροπής, το Μεροπής το οποίο ξεκινά αύριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και γι' αυτό και να κάνουμε και μια κουβέντα για το πώς ξεκινάει η αυριανή πρώτη μέρα της διοργάνωσης.

0: Λέγαμε λοιπόν στο ξεκίνημα για την ομάδα του Φίβου. Ο Φίβος, ο οποίος φέτος παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικός. Είναι μια ομάδα η οποία σχεδόν τα προηγούμενα χρόνια πήγε, πολλές φορές έφτασε μέχρι την πηγή, έφτασε μέχρι το Final Four. Το ίδιο έκανε και την χρονιά που πέρασε. Αλλά δεν είναι την ομάδα η οποία μπόρεσε να πετύχει κάτι σημαντικό σε διαφορά τους τίτλους. Μάλιστα, αν θυμάστε καλά, ήταν και μια ομάδα η οποία είχε φτάσει πολύ κοντά στο να κατακτήσει τίτλο. Είχε φτιάξει μια πολύ ισχυρή ομάδα κάποια στιγμή, αλλά δεν είχε καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται μια νέα προσπάθεια την φετινή σεζόν. Μια ομάδα η οποία, όπως είπε και ο Νίκος Μημενής στις δηλώσεις, το αποτελεί την βιτρίνα, το ανδρικό τμήμα αποτελεί την βιτρίνα του Φίβου, και όχι μόνο για το πώς αγωνίζεται, αλλά κυρίως για τον τρόπο, για τη συνέπεια, για την σοβαρότητα που πρέπει να δείξει η ομάδα, να εκπροσωπείται δηλαδή η ομάδα. Έκανε κάποιες δηλώσεις προς τους παίκτες, ενώ στη συνέχεια μας μίλησε ο Πέτρος Αργυρίου για τον Real Voice. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του και να μας πει για την φιλοσοφία της ομάδας και για τον ανδρικό και για το εφηβικό τμήμα και για τους στόχους του συλλόγου την φετινή χρονιά, που δεν είναι άλλη από την πρόκριση στο Final Four του ανδρικού αλλά και στο Final Four του εφηβικού πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μας είπαν και επιστρέφουμε.
1: Όπως κάθε χρόνο θα στηρίξουμε την ομάδα με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι ένα τμήμα το οποίο είναι η βιτρίνα του συλλόγου μας. Είναι ένα τμήμα το οποίο μας έχει δώσει πολλές χαρές τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει σημασία που δεν κατακτήσαμε κάποιο τίτλο. Και σαν Φίβους είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα που έχουμε σαν στόχο κάθε χρόνο σαν Φίβους. Θέλω να καλωσορίσω τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα, τον Βασίλη, τον Κώστα, τον Στέργιο. Νομίζω να συμβάω κάποιον άλλο αυτή τη στιγμή. Θέλω να ζητήσω από τα νέα παιδιά που είναι και στο εφηβικό και στο ανδρικό να σέβεστε τους μεγαλύτερους παίκτες. Συμπαίκτες είστε, αλλά διαφορά ηλικίας πάντα παίζει ένα ρόλο. Σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Και θέλω από τους μεγαλύτερους, τους παλιότερους, να καθοδηγείτε τους μικρούς, να τους συμβουλεύετε, να αποτελείτε το παράδειγμα για τα μικρότερα παιδιά. Θα δώσουμε τον αγώνα μας και φέτος, θα προσπαθήσουμε. Ο coach Αργυρίου είναι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή το ανδρικό μας. Το καλωσορίζω και εγώ και όλο το ΔΣ επίσημα πλέον εδώ στην πρώτη προπόνησή μας. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Η διοίκηση θα το στηρίζει σε κάθε του απόφαση και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Σας εύχομαι καλή σεζόν, καλή δύναμη, με υγεία.
2: Κουτς, νέα αρχή, νέο ξεκίνημα, και ουσιαστικά ξεκίνησε η σεζόν η δική σου τις προηγούμενες ημέρες. Ουσιαστικά όμως ένα νέο ξεκίνημα με τον Φίβο, με το ανδρικό του τμήμα, σε ένα restart νομίζω που κάνει ο σύλλογος, έχοντας αρκετά δικά του παιδιά στο ανδρικό του τμήμα και με κάποιους πιο έμπειρους. Να μας πεις και δύο λόγια για το ξεκίνημα και για τη δική σου και για το δικό σου ξεκίνημα εδώ στον Φίβο.
3: Καταρχάς να ευχηθώ καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους, με υγεία, σε όλες τις ομάδες, προπονητές, παίκτες, διοικήσεις, με υγεία. Ένα καινούριο ξεκίνημα για την ομάδα του Φίβου και για μένα. Αλλαγή πάγκου. Η ομάδα του Φίβου έχουμε ένα ρόστερ νεαρά παιδιά με κάποιους λίγο έμπειρους, για το ανδρικό πάντα μιλάω. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε μπάσκετ, αυτός είναι ο σκοπός, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε πάρα πολλά παιδιά από το εφηβικό τμήμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ο σύλλογος έχει μεγάλο βάθος στις ακαδημίες και ήταν και ένας από τους λόγους που προτίμησα να έρθω σε αυτή την ομάδα, στο Φίβο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, από ό,τι με έχει πει η διοίκηση, αριθμεί περίπου στα 200 παιδιά. Το εφηβικό έχουμε 13-14 άτομα και ακολουθεί παίχτες και ακολουθούν και άλλοι του παιδικού. Θα προσπαθήσουμε να τους μάθουμε μπάσκετ και να προωθήσουμε όσο περισσότερα παιδιά γίνεται στην πρώτη ομάδα του ανδρικού.
2: Σημαντικό νομίζω ότι είναι και ένας από τους σημαντικούς λόγους βασικά και για εσένα, ότι είσαι και στο εφηβικό και στην ανδρική ομάδα, οπότε θα έχεις και μια άμεση επαφή.
3: Ακριβώς.
2: Με τα παιδιά αυτά γενικότερα όλο το.
3: Ακριβώς, ήταν ο πρώτος λόγος που ήθελα. Πρώτα ήθελα το εφηβικό να μπορέσω να δημιουργήσω από αυτό το υλικό. Να προωθήσουμε τα παιδιά, αυτό είναι ο σκοπός όλων των ομάδων, είναι να προωθήσουν τα παιδιά, πρέπει να είναι ο σκοπός όλων των ομάδων, να προωθήσουν αθλητές από τις ακαδημίες τους στα μεγάλα τους τμήματα.
2: Κότσο, έχεις ζήσει πολλά πράγματα τώρα εδώ μέσα. Έχεις πάρει πρωταθλήματα, έχεις χτίσει ομάδες από το μηδέν. Είναι ένα κίνητρο για σένα τώρα αυτό την πανεκκίνηση του φίβου σου διαφορά το ανδρικό του τμήμα.
3: Εννοείται. Όπως είπες, έχω πάρει τα πάντα με τον Ιππιοκράτη τα προηγούμενα χρόνια. Η διοίκηση του φίβου με πλησίαζε με πάρα πολύ καλές προθέσεις, με πάρα πολύ καλό τρόπο. Και δεν θα μπορούσα να πω όχι στην πρότασή τους. Έχω κίνητρο πάρα πολύ μεγάλο να φτιάξω τα παιδιά και ό,τι καλύτερο προκύψει δεν θα πούμε σε τίποτα όχι. Δηλαδή δεν το κρύβω, στόχος μας είναι αφού παίξουμε καλό μπάσκετ να προκριθούμε και στο αδερικό στο Final Four και στο εφηβικό φυσικά στο Final Four.
2: Καλή αρχή, κότς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία να έχουμε όλοι.
4: Tommy, come take out the garbage.
5: In a minute, mom. Hello?
6: Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now.
5: Where are you?
6: We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now.
5: Okay.
6: Hurry.

0: Λοιπόν, με σειρά πήραμε το τι συμβαίνει, το τι συνέβησε χθες βασικά, τι έγινε χθες σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις, τις πρώτες προπονήσεις, πέρα από το τι έγινε στον Φίβο. Την πρώτη του προπόνηση έκανε και το τμήμα γυναικών της ΑΕ Δικαίου, μια ΑΕ Δικαίου η οποία την φετινή χρονιά επιστρέφει μετά από απουσία ενός χρόνου στο πρωτάθλημα, στο τοπικό μας πρωτάθλημα, σε ένα τοπικό πρωτάθλημα που είναι η αλήθεια ότι θα είναι πολύ διαφορετικό την φετινή σεζόν, καθώς στο γυναικείο της φετινής χρονιάς θα πάρει μέρος και η ΑΕ Δικαίου και ο Ηρακλής 2000 και οι νέες γυναίκες του Ιπποκράτη και φυσικά και οι ομάδες από την Ρόδο, οι οποίες κάνουν και αυτές μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, κορίτσια τα οποία είναι μικρότερα ηλικιακά και θα αγωνιστούν και φέτος στο γυναικείο πρωτάθλημα. Για αυτά μίλησε η Κασιανή Παπαδοπούλου, η οποία καλωσόρισε ουσιαστικά τα κορίτσια, μίλησε για τη νέα αγωνιστική χρονιά, για τους στόχους αυτής της προσπάθειας, στάθηκε ιδιαίτερα στην σημασία που έχει η ενεργοποίηση και των άλλων συλλόγων ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το τοπικό γυναικείου μπάσκετ, ενώ αναφέρθηκε και στη δουλειά που γίνεται στις μικρότερες ηλικίες, που μπορεί να αποτελέσει την βάση και την ενίσχυση των γυναικείων τμήματων για τα επόμενα χρόνια. Η ΑΕΔΚΕΟΥ, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει ξανά μια ομάδα που θα δώσει την δυνατότητα σε κορίτσια και γυναίκες να επιστρέψουν στα γήπεδα και να αποτελέσουν μέρος της νέας προσπάθειας του συλλόγου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάμε για κορίτσια τα οποία είτε προέρχονται από την ΑΕΔΚΕΟΥ, είτε είναι παιδιά τα οποία αγωνιζόντουσαν παλιότερα και επέστρεψαν ξανά να αγωνιστούν αγωνιζόμενα παλιότερα σε άλλες ομάδες.
1: Λοιπόν, coach, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα σε μια προσπάθεια η οποία είχε γίνει και πριν από 2 χρόνια, το γυναικείο τμήμα της ομάδας της ΑΕΔΚΕΟΥ, παιδιά τα οποία, χωρίς και τα οποία ούτως ή άλλως έχουν περάσει από τον σύλλογο, είναι παιδιά του συλλόγου, σε μια καινούργια προσπάθεια και με κορίτσια τα οποία έχουν αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες. Ξεκινά αντίπα ουσιαστικά σήμερα η προετοιμασία εδώ στο ανοιχτό γήπεδο στο Πηλί και θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες.
2: Εδώ, όπως θα λες, κάνουμε μια επαναγέννηση της ομάδας. Έχει γίνει πριν από πρόπεση. Κάναμε ένα χρόνο μια αποχή. Τώρα ελπίζω να εδρευθούμε λίγο στο χώρο του ερασιτεχνικού γυναικείου μπάσκετ. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι. Κορίτσια που θέλουν να παίξουν, που θέλουν να αθληθούν, που τους αρέσει το μπάσκετ, τους αρέσει ο αθλητισμός. Είναι ένας χώρος εδώ πέρα να παίξουμε, να το χαρούμε, να αθληθούμε όμορφα, ωραία, πάντα με πώς να το πω, μπορεί να γίνει ερασιτεχνικά, αλλά επαγγελματικά θα γίνει τίποτα όπως πρέπει να γίνει.
1: Πόσο βοηθάει αυτό το νέο κλειστό τη φετινή χρονιά?
2: Πόσο βοηθάει? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, είναι μεγάλη σημασία. Δηλαδή, περιμένουμε πώς και πώς να μπούμε μέσα. Μπορούμε να δουλέψουμε πλέον από τις 2.30 ώρα και μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ. Δεν μας απασχολεί η ώρα. Ήδη το έχουμε και εμείς, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν δουλεύαμε σε 2 γήπεδα και σε 3 μαζί με το διπλανό, καταλαβαίνουμε τώρα τη δυσκολία του ότι πρέπει όλοι να μαζευτούμε σε ένα γήπεδο και βλέπουμε ότι δεν χωράμε.
1: Καστινή, έχει ζήσει το γυναικείο και ως αθλήτρια και ως προπονήτρια και στις αναπτυξιακές ηλικίες. Βλέπουμε ότι την φετινή χρονιά γίνεται μια προσπάθεια ξανά να είναι περισσότερες οι ομάδες και η δική μας ομάδα εδώ και ο Ξάνθος Πάτου, ο οποίος θα πάρει μπρος στο πρωτάθλημα και τα κορίτσια στη Ρόδο με τα μικρότερα ηλικιακά κορίτσια. Νομίζω ότι προσπαθεί να αναπτυχθεί κι άλλο το γυναικείο ξανά.
2: Πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, πολύ χαρούμενοι που ήδη έχουμε πρωτάθλημα στα δωδεκάνησα γυναικείο, πιο δυνατό με πολλές ομάδες. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Όπως μικρές κατηγορίες έχουν πάρα πολλές ομάδες, έτσι σιγά σιγά να αναπτύξουν και τα γυναικεία μας και να έχουν μια συνέχεια τα παιδιά που θέλουν να παίξουν και να συνεχίσουν. Πολύ ευχάριστη είδηση. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και ελπίζω να συνεχίσει.
1: Πρώτη φορά την ΑΕ Δικαίου, νομίζω ουσιαστικά ανοιχτή πρόσκληση στα κορίτσια τα οποία προέρχονται από τον σύλλογο να έρθουν να ξεκινήσουν.
2: Ακριβώς, ξεκινάμε σιγά σιγά, προσεκτικά, μπαίνουμε στο γήπεδο να παίξουμε, να αθληθούμε, να ξαναθυμηθούμε το μπασκετάκι μας, όπως ξέρανε να το παίζουν, και ακόμα καλύτερα, και χορευόμαστε χωρίς βιασύνη, όμορφα και ωραία.
1: Ωραία, καλή αρχή.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα όσα μας είπε η Κασχενή Παπαδοπούλου για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, την επανεκκίνηση ουσιαστικά του γυναικείου τμήματος, του Ιπποκράτη, έτσι για να το. Του Ιουσιαίδη Δικαίου, συγγνώμη, για να το αναφέρουμε και καλύτερα. Έχει υπάρξει και η ίδια αθλητήρια τα προηγούμενα χρόνια. Έχει υπάρξει και η ίδια αθλητήρια στην ομάδα του Ιπποκράτη, πέρα από το προπονήτρια που είναι όλα αυτά τα χρόνια. Μίλησα από ό,τι ακούσατε και για το. Την περιμένει η ομάδα από τον Θόλο, εκεί όπου θα γίνονται και εκεί προπονήσεις προφανώς. Χθες είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε αναγέννηση Ασφενδιού και ΠΑΟΚΟ, ένα φιλικό προετοιμασίας που έδωσαν οι δύο ομάδες στον παλιό γήπεδο Ανταγόρας. Είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα και σχήματα, να συνεχίσουν την προετοιμασία τους ουσιαστικά εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚΟ ήταν η ομάδα η οποία πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Σέλτζι Ραμόλι. Με την αναγέννηση να φτάνει στην ανατροπή και να επικρατεί με 2-1. Ο Σχουλής με ένα ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή έφερε το παιχνίδι στα ίσια κάνοντας το 1-1 για την ομάδα του. Ενώ ο Σόνο ήταν αυτός ο οποίος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο τέλος του παιχνιδιού, λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού, 2-35 λεπτά έπαιξαν οι δύο ομάδες. Κατάφερε να γυρίσει το μάτι και να επικρατήσει έτσι η ομάδα του με 2-1. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Δημήτρης Γιαμούζης. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για την πρεμιέρα, μια πρεμιέρα στην οποία. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί εδώ στην ΚΟ την Ρόδο, ενώ η αναγέννηση Ασφενδιού θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στον Κλεάνθη Παραδεισίου. Ένας Κλεάνθης ο οποίος και την φετινή χρονιά παρουσιάζεται αρκετά ενισχυμένος, έχει ενισχυθεί με τα γραφικά. Μια ομάδα την οποία σίγουρα περιμένουμε ακόμη περισσότερα πράγματα την φετινή χρονιά, η ομάδα του Κλεάνθη. Από εκεί και πέρα, φιλικό υπάρχει και σήμερα, σε λιγάκι, σε ένα μισάωρο περίπου, στις 5. Στο γήπεδο αντιμάχιας με τον αντίμαχο να αντιμετωπίζει την Δόξα Καρδάμενας, οι δύο ομάδες που και εκείνες προετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους. Να θυμίσω ότι ο αντίμαχος, ο νεοφώτιστος αντίμαχος στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας περιμένει στο γήπεδο του τον επίσης νεοφώτιστο, την επίσης νεοφώτιστη ομάδα των Πανθύρων, ενώ η ομάδα της Δόξας Καρδάμενας θα ταξιδέψει εκτός έδρας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ποσειδώνα Καρπάθου στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου.

Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το Μεροποίηση. Το Μεροποίηση, το οποίο ξεκινάει αύριο, αύριο το απόγευμα στις 5 είναι το πρώτο παιχνίδι, ανάμεσα σε Έσπερο και ΑΕΚ. Περιστέρι, Μακάμπι και Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Μπόργκο Μανέρο και Έσπερος είναι οι 6 ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος στην φετινή 12η κατά σειρά διοργάνωση. Το Περιστέρι, η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές, έχει 9 συμμετοχές στο Μεροποίηση σε 2 ομίλους, έχουν χωριστεί. Οι ομάδες στο Περιστέρι, η Μακάμπι και ο Ολυμπιακός είναι στον ένα όμιλο. Η ΑΕΚ, η Μπορκομανέρο και ο Έσπερος είναι στον άλλο όμιλο. Αύριο στις 5 είναι το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε Έσπερο και ΑΕΚ. Και στις 7 το μάτς ανάμεσα σε Περιστέρι και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Από εκεί και πέρα έχουμε την Παρασκευή στις 10.30 ΑΕΚ Μπορκομανέρο και στις 12.30 Ολυμπιακός Περιστέρι. Και το βράδυ, δύο βραδινά παιχνίδια, στις 7.30 Μπορκομανέρο Έσπερος και Μακάμπι Τελ Αβίβ Ολυμπιακός, οι αναμετρήσεις τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, να παρακολουθήσετε κι εσείς. Το yafkasports.gr θα σας μεταφέρει ήχο και εικόνα από αυτές τις αναμετρήσεις, μια μεγάλη παραγωγή όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Με την ευκαιρία αυτή θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να δούμε από κοντά παιδιά τα οποία πολύ πιθανόν να πρωταγωνιστήσουν τις επόμενες σεζόν, και λέω πολύ πιθανόν γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω το τι συνέβη την φετινή χρονιά. 8 παιδιά από το περσινό 11ο Μεροποίης πήραν μέρος στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την διοργάνωση την ίδια. Να πούμε ότι θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά ένα δικό μας παιδί, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε την περσινή χρονιά τον Μπάμπη Χριστοδούλου να αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό, και νομίζω του φέραμε και γούρι, γιατί ένα παιδί το οποίο πήρε πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα, πρωταθλητής Ελλάδος, κατάφερε να είναι βασικός τέλεχος της Εθνικής Παίδων, οπότε νομίζω ότι μακάρι να φέρουμε και το ίδιο γούρι στον Γιάννη τον Ζήκα, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή από την ΑΕ Δικαίου και συνεχίζει πλέον εδώ και λίγες ημέρες, εδώ και λίγο καιρό με την ομάδα του Περιστερίου.

Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται σήμερα το βράδυ τα τουρνουά Rising Star, το τουρνουά Rising Star και τα λέγαμε και χθες. Rising Star σήμερα στις 9, Κολοσσός Ροδοδιαγόρας, με Διαμαντή και Γιατράνα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Έχουμε την Παρασκευή το βράδυ στις 9 τον νικητή από αυτό το ζευγάρι να αντιμετωπίζει το Ροδίο Ενάθλησης, με διαιτητές τους Μιχαλάκη και Γιατρά, ενώ θυμίζω ότι την Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη στην Ρόδο θα γίνει ο τελικός, όσον αφορά τα 12 δηλαδή. Οι ομάδες οι οποίες θα προκύψουν από τις ομάδες της Ρόδου θα αντιμετωπίσουν τον Έσπερο την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο της Ιαλισσού, εκεί όπου να θυμίζουμε ότι ο Έσπερος είναι η ομάδα που έχει πάρει τις προκρίσεις αφού έχει καταφέρει να επικρατήσει της ομάδας του Φίβου και στο Rising Star και στο Genoa Stars. Στον Κολοσσό επέστρεψε ο Γιάννης Μωραΐτης, ο Ροδίτης προπονητής γύρισε στα παλιά του λιμέρια. Θα αναλάβει το ανδρικό τμήμα του Συλλόγου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Γιάννη Τσακίδη. Το ανδρικό τμήμα του Κολοσσού, βέβαια, να πούμε ότι είναι ένα τμήμα στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά οι έφηβοι. Ο Γιάννης Τσακίδης, να πούμε ότι έχει αναλάβει το ανδρικό τμήμα της ΑΕΝΑ Φάντου, πέρα από το ότι είναι ο ίδιος προπονητής στους έφηβους και τους παίδες του Κολοσσού. Ο Μωραΐτης έχει εργαστεί από το 2024 και στο 2024 στον Εραστέχνη Κολοσσό και επιστρέφει ξανά στους θαλασσί, αναλαμβάνοντας το εφηβικό παύλα ανδρικό τμήμα της ομάδας, αφού θα αγωνίζεται ουσιαστικά στο ανδρικό τμήμα την φετινή χρονιά το τμήμα του Κολοσσού. Μάλιστα, η ομάδα έκανε και μια σχετική ανακοίνωση για τους προπονητές. Είπαμε, στο εφηβικό και παιδικό θα είναι ο Γιάννης Τσακίδης, στο προπονητικό επιτελείο ο Γιάννης Μωραΐτης που αναλαμβάνει το ανδρικό. Στους παμπέδες ο Κολοσσός θα λειτουργήσει 3 τμήματα παμπέδων, με τους Βασίλη Κινέ, Πάνο Παναγιωταράκο και Δημήτρη Σταύρου. Ενώ ο γυμναστής της ομάδας θα είναι ο Τάσος Χαβιαράς. Στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, εκεί που θα μπουν οι βάσεις για την σωστή ανάπτυξη των παιδιών, έχουν αναλάβει την αθλητική τους προπαιδεία, έτσι το αναφέρει η ανακοίνωση, Κώστας Τσαμπανάκης και Σάββας Παπαδόπουλος. Ιδιαίτερη η βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ, από τις Παγκορασίδες μέχρι και το γυναικείο τμήμα. Την προπονητική ευθύνη έχει ο Δημήτρης Σταύρου, με προπονητή τον Τάσο Χαβιαρά. Γενικότερα κάνει μια προσπάθεια και ο Εραστέχνης Κολοσσός να παρουσιαστεί ακόμη πιο ενισχυμένος, ακόμη πιο δυνατός τη νέα σεζόν, έχοντας ανακοινώσει και επίσημα όλους τους προπονητές σε όλα τα τμήματα για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος ανακοίνωσε την παραμονή της Εμιλίας Πατμίου, ένα κορίτσι το οποίο προφανώς και έχει συνδέσει το όνομά του με τον σύλλογο. Δεν είναι απλώς μια ακόμη ανανέωση. Αναφέρει ανακοίνωση, είναι η συνέχεια μια σχέση ζωής. Από μικρή ηλικία μέχρι και σήμερα, η Εμιλία Πατμίου μεγάλωσε μπασκετικά μαζί με τον Ιπποκράτη. Τίμησε την φανέλα της ομάδας και έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της οικογένειας. Η Εμιλία συνεχίζει και θα δώσει το παρόν στη νέα πρόκληση της Women's National League, προσφέροντας ξανά την εμπειρία, την συνέπεια και την ψυχή της στην ομάδα μας. Κάποιες αθλήτριες δεν φορούν απλώς την φανέλα, κουβαλούν την ιστορία της. Το νούμερο 8 παραμένει στο σπίτι του, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Ιπποκράτη για την Εμιλία Πατμίου. Για την ΑΕΔ και, όπως σας λέγαμε στο ξεκίνημα, αλλά και χθες ακούσαμε τις δηλώσεις της προπονήτριας, της Κασιανής Παπαδοπούλου. Απλά να αναφέρουμε μόνο ότι η ομάδα έβγαλε και μία ανακοίνωση χθες για μεταγραφές. Το ΔΣ της ΑΕΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τις αθλήτριες Λίτσα Διψελά, Μαρία Γιαλούση και Διονυσία Ντούλα, οι οποίες εντάσσονται στο ρόστερ του γυναικείου τμήματος. Η Λίτσα ήρθε με μεταγραφή από τον Ηρακλή 2000, του οποίου το ΔΣ ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Ξεκίνησε εκεί το μπάσκετ και αγωνίστηκε σε όλα τα αναπτυξιακά τμήματα, έως και τη γυναικεία ομάδα. Είχε γίνει, αν θυμάστε καλά, μια προσπάθεια από τον Ηρακλή και εκεί πριν από 2 χρόνια. Είχε αγωνιστεί εκεί η Λίτσα Διψελά. Η Μαρία και η Διονυσία ξεκίνησαν από τις Ακαδημίες του Ιπποκράτη, αγωνίστηκαν σε όλα τα τμήματα, έως και τη γυναικεία ομάδα. Και μετά από μερικά χρόνια αποχής επιστρέφουν στο παρκέ για το νέο ξεκίνημα της ομάδας μας. Ευχόμαστε σε όλα τα κορίτσια καλή αγωνιστική χρονιά. Με υγεία, αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας. Ο Κολοσσός τώρα θα δώσει τον πρώτο του φιλικό κόντρα στον Πρωτέα Βούλας. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λιγάκι. Να αναφερθούμε λίγο ξεχωριστά για την ομάδα του Κολοσσού, που δίνει τον πρώτο του φιλικό τεστ απέναντι στον Πρωτέα σήμερα στις 6.

Για τον Κολοσσό λοιπόν τα είπαμε, ότι δίνει το πρώτο του φιλικό. Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα αγωνιστεί στο κλειστό γυμναστήριο Βούλας Γιώργος Γεννηματάς απέναντι στον τοπικό Πρωτέα, που αγωνίζεται στην Elite League ο Πρωτέας Βούλας. Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό τεστ για τον Άρη Λυκογιάννη, η ομάδα η οποία προετοιμάζεται στο κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη, ενώ μέχρι τα προκριματικά του Basketball Champions League απέναντι στην τουρκική Μανίσα, η ομάδα μας, η ομάδα του Κολοσσού, θα αγωνιστεί απέναντι στον Προμηθέα στις 5 του Σεπτέμβρη, απέναντι στον Περιστέρι στις 9 του Σεπτέμβρη και στο Μαρούσι στις 11 Σεπτεμβρίου. Με 3 φιλικά παιχνίδια λοιπόν θα επιστρέψουν στην βάση τους οι αθλητές του Κολοσσού και θα αναχωρήσουν για την πόλη Σαμόκοφ της Βουλγάριας. Εκεί όσο κερδίζουν θα συνεχίζουν. Αν ιτηθούν θα αγωνιστούν στη συνέχεια στο FIBA Europe Cup. Αυτή την φορά θέλουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη, όχι να έχουν μια απλή συμμετοχή όπως έγινε πριν από 2 χρόνια, όπου προφανώς και ήταν πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η σεζόν. Αν θυμάστε καλά, μάλιστα η ομάδα είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ και να μείνει στην κατηγορία εκείνη την χρονιά. Έκανε 6 ήττες σε 6 άριθμα παιχνίδια στο FIBA Europe Cup με τον Γιώργο Σιγάλα. Θυμάμαι καλά να είναι εκείνη την χρονιά στο ξεκίνημα της ομάδας ο προπονητής του συλλόγου και μετά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Τα κατάφερε βέβαια να παραμείνει στην κατηγορία, οπότε περιμένουμε κι εμείς να δούμε πώς θα παρουσιαστεί την φετινή χρονιά. Για τον φίλο τον Μασάδο που στέλνει εδώ ο Παντελής, ναι, είναι 50 χρονών φίλε, όντως είναι 50 χρονών ο Βάντε Μασάδο, ανακοινώθηκε από την Άγιο Γεώργιο Μαλώνας, είναι γεννημένος το 1976. Είναι 50, οπότε ισχύουν τα δημοσιεύματα που έχεις διαβάσει και όχι μόνο ισχύουν και νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει και κανείς ότι είναι 50 ετών. Μιλάμε τώρα για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, ένα άλλο επίπεδο ποδοσφαιριστή, ο οποίος και στα 50 του θα τον δεις και φέτος, όπως τον έχεις δει και τα προηγούμενα χρόνια, ότι σίγουρα θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και πάλι για ακόμη μια φορά θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά.

Λοιπόν, αυτά με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα με Scorpions. Κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Αύριο 4 με 5 εδώ στον Real Voice 99,5. Έχουμε μπει στη νέα χρονιά, έχουμε μπει στο νέο πρόγραμμα. Κάθε εβδομάδα πια θα έχουμε και άνθρωπους σιγά σιγά οι οποίοι θα τους φιλοξενούμε εδώ μέσα από τον Real Voice και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε για το οτιδήποτε συμβαίνει στο... στον αθλητισμό, όχι μόνο στα 12 ανήσα, αλλά γενικότερα για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό. Φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και αρκετούς συναδελφούς σε αυτήν την εκπομπή. Είναι η τρίτη σεζόν της εκπομπής Real Score, σε ένα γεμάτο πρόγραμμα και πάλι από το δικό μας ραδιόφωνο. Όπως λένε οι υπόλοιποι, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης και τέτοια πράγματα που λένε. Εντάξει, δεν τα λέμε εμείς αυτά. Εμείς κάνουμε δουλειά και αφήνουμε τους άλλους να μιλούν για μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Η είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
4: Ενότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο Ευβίας και στον Μύτικα Θήβας, ενώ επιχειρούν συνολικά 22 ενέργεια μέσα. Μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή Ερωδιός μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του που κατηγορούνται για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει, όπως είπε, τον λαθασμένο δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κοινό μέτωπο κατά της Ρωσίας δημιουργούν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι εκφοβιστικές τακτικές δεν θα αποδώσουν, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος χαρακτήρισε απερίσκεπτη τη ρωσική ηγεσία. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν την ίδια ώρα οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σε προφορική συμφωνία με την

0: Άστον Βίλα έρθει ο Ολυμπιακός προκειμένου να αποκτήσει τον Τζαμαϊκανό διεθνή εξτρέμ Λέον Μπέιλι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσι Ρωμάνο. Ο παίκτης που αγωνίστηκε δανεικός στη Ρώμα από την ομάδα της Premier League αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι το άλμπουμ που ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέχει το ρεκόρ πωλήσεων. 1972, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Το κομμάτι λέγεται Time και εκεί έξω πρέπει να σας πω ότι θα χρειαστείτε πολύ χρόνο και υπομονή, διότι είναι χαλασμένα τα φανάρια στην Κηφισίας, μεταξύ άλλων.
1: Και το ακουστικό μου.
0: Τώρα σε λίγο πρόκειται να μπει ο David Gilmour με μια φοβερή κιθαριά και στο ενδιάμεσο θα σου φτιάξω το ακουστικό. Φέρτε εδώ πέρα. Ακούτε την υπέροχη, εξαιρετικά αισθησιακή, husky voice που λέμε στην ορεινή Νάξο φωνή.
1: Στην ορεινή Νάξο τα λέτε αυτά.
0: Στεφανίας Κασίμη.

0: Αυτά είναι τα γεμίσματα του Nick Mason. Παίζετε από πίσω.
1: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Μπορεί να μην έχω ακουστικά. Ο Τερζάκης τα έκανε αυτά που καθόταν στη θέση μου, ξέρω εγώ. Αλλά χωρίς ακουστικά είναι μόνο που σε κοιτάζω στα μάτια.
0: 2, 3 και. Και εγώ τα δικά μου ακουστικά. Για λόγους αλληλεγγύης.
1: Μπράβο.
0: Λευτεριά στην αγωνιζόμενη Κασίλη. Πρέπει να σου πω
1: ότι φτιάξει, θα γίνει.
0: Έχω την αίσθηση ότι απηχώ ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου με αυτό το λευτεριά στην Κασίλη.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5, Real FM 97 και 8, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων και η Αναστασία Γεργελεζίδου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μαστόρεμα των ακουστικών επίσης ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, έχει διπλό ρόλο.
2: Είναι ένα μαστόρεμα, είναι αντικατάσταση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Παλικάρι, ξέρω και άλλα παλικάρια.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αναστασία,
1: το φτιάξαμε, εξαιρετικά. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Είπαμε 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας που μόλις άρισαν για τη μουσική.
1: Ευμενή.
0: Ναι, αυστηρά. Ναι, για τη μουσική είναι καλά.
1: Αντάξει.
0: Για τη μουσική είναι καλά.
1: Να σου πω. Λοιπόν,
0: ξεκινάμε από κάτι.
1: Εξόνυχος τον λέοντα. Σιγά σιγά,
0: παιδιά. Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται κιόλας.
0: Η επικαιρότητα είναι λίγο δύσκολη σήμερα και πάρα πολύ πυκνή.
1: Θέλω briefing.
0: Θέλεις briefing. Λοιπόν, πάμε τώρα. Νομίζω ότι πάρα πολύ βασικό θέμα είναι η αντιπαράθεση πλέον Ευρώπης και Μόσχας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι απασχολεί όλα τα διεθνή μημεία και τα ελληνικά μημεία από χθες.
1: Ναι.
0: Μετά την Γερμανία που απέδωσε και επισήμως στη Ρωσία την υβριδική επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές διπλωματικές αντιδράσεις, προαναγγελία νέων κυρώσεων.
1: Μάλιστα. Οπότε
0: σε
1: απλά ελληνικά, αυτό το οποίο θέλω να κάνει το Ευρωιερατείο, το οποίο αποφασίζει για εμάς τι είναι καλό, χωρίς εμάς, χωρίς να μας ρωτήσει, είναι να βαθύνει το ρήγμα με τη Ρωσία, να μας καταστήσει ακόμα ενεργειακά πτωχότερους, διότι αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει είναι μια οικονομία η οποία τρέχει με 3,3 το 2022. Την ευρωπαϊκή οικονομία, λέω, αυτή τη στιγμή είναι στο 0,2 με stagnation. Καθώς επίσης και να παγιώσει μια κατάσταση πολέμου.
0: Πολέμου
1: στην Ουκρανία.
0: Πολέμου στην Ουκρανία.
1: Πολέμου.
0: Θα σου πω γιατί λέω πολέμου. Για ολοκλήρωση.
1: Όχι, θα σου πω, ξέρω γιατί λες πολέμου.
0: Ναι.
1: Διότι τα τζιμάνια αυτά και τα σαΐνια προσπαθούν να πείσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς ότι φτωχοποιήθηκαν. Και όλο αυτό το πράγμα το έπαθαν διότι η κακή Ρωσία θέλει να εισβάλλει στην Ευρώπη. Και τώρα φτιάχνουν σενάρια πολέμου για το πώς πρόκειται να εισβάλλει δήθεν
0: ναι.
1: στις Βαλτικές.
0: Παρ' όλα αυτά δεν χρησιμοποιεί τη λέξη πόλεμο η Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιοι αναλυτές το υπογραμμίζουν. Χρησιμοποιεί τη φράση, υβριδικός πόλεμος.
1: Αυτό για τη Λειψία.
0: Και γενικά για όλες τις υποθέσεις των λιοφθορών.
1: Υπάρχει μια σειρά από χώρες. Ή μια σειρά από περιοχές. Για παράδειγμα, η Υπερδνηστερία δεν είναι χώρα, αλλά θεωρείται εφαλτήριο των Ρώσων, άμα θέλουν να κάνουν έτσι ένα push προς την Δύση. Ένα push, όπως λέμε. Και αυτό το λέμε στην Ορεινή Νάξο. Θέλω να σου πω το push.
0: Ναι, αυτό το ξέρα. Στην Ορεινή Νάξο το χρησιμοποιείται.
1: Εμείς στην Ορεινή Νάξο, όταν ασχολούμαστε με την Λετωνία, την Εστονία και την Λιθουανία, τον θύλακα του Καλίνιγκραντ και την Πολωνία, πράγματα τα οποία ειδικά στην Απείρανθο είναι σε κάθε. Τραπέζι, πάνω από τη Ρατσί.
0: Είναι σίγουρο, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί.
0: Και Ρατσί, εκεί.
1: Πάνω από τη Ρατσί. Ρατσί και Γραβιέρα. Ρατσί και
0: Γραβιέρα. Στην Άξο τα κάνετε αυτά.
1: Μα ήταν ανανομία.
0: Με αυτήν την προφορά.
1: Έτσι,
0: πού είναι ο Τερζάκης, ρε, να μπει μέσα να σε. να τρελαθούμε τελείως. Για προχώρα, Κωνσταντίνε μου.
1: Κλείνω λέγοντας το εξής, ότι είναι άλλη μια περίπτωση που υπάρχει ένα κυρίαρχο αφήγημα. Μεγάλο μέρος των πολιτών είναι απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο αφήγημα. Δεν θεωρούν ότι η Ρωσία είναι εχθρός μας, δεν θεωρούν ότι
0: αλήθεια
1: η Ρωσία θέλει
0: αυτό.
1: Να μας επιτεθεί.
0: Αλήθεια
1: θεωρούν ότι
0: αυτό.
1: Έχουμε αυτοκτονήσει οικονομικά και γεωπολιτικά και ότι αυτό που έλεγε ο Ντεγκόλ, ότι η Ευρώπη ξεκινάει στη Λισαβόνα και τελειώνει στην Σιβηρία, θα έπρεπε να είναι το πλανητικό δόγμα μας για τον 21ο αιώνα.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Ρούτε που συναντήθηκαν σήμερα και λένε ότι δεν θα ανεχθούμε εκφοβισμό. Τι κάνουνε.
1: Προσπαθούν
0: όταν
1: να...
0: η Κάλλας μιλάει για τρομοκρατία.
1: Ναι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Διότι έχοντας βυθίσει τη βιομηχανία τους και από τη στιγμή που κάνοντας την λάθος στρατηγική επιλογή με την Κίνα,
0: ναι.
1: έδωσαν όλη την τεχνογνωσία στην Κίνα, χάσανε μια βιομηχανική επανάσταση και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παράξουν τίποτα που θέλει ο υπόλοιπος πλανήτης, θα αναγκαστούν να γυρίσουν τις γραμμές παραγωγής σε πολεμικό υλικό. Και για να το κάνουν αυτό πρέπει να υπάρχει ένας πόλεμος. Οπότε πρέπει να συντηρήσουν τον πόλεμο με τη Ρωσία.
0: Από την άλλη όμως, αν μιλήσουν για πόλεμο, θα έχει άλλες οικονομικές συνέπειες. Εγώ σου λέω ότι οι αναλυτές πάντως λένε ότι επίτηδες δεν χρησιμοποιούν τη λέξη πόλεμος και χρησιμοποιούν τη λέξη οικονομικός πόλεμος, ευρυδικός πόλεμος. Γιατί αν χρησιμοποιήσουν τη λέξη πόλεμος, θα έχει οικονομικές συνέπειες για την Ευρώπη, θα φύγουν οι επενδυτές, θα έχει όλες αυτές τις συνέπειες. Οπότε αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη σκέτη πόλεμος. Οπότε προσπαθούν να υποβαθμίσουν. Υπάρχει και η άλλη πλευρά.
1: Άρα δεν σε κεράτωσε με το γείτονα. Έχει απλά μια ιδιαίτερη συμπάθεια
0: δεν
1: στον κύριο που είναι στο δίπλα διαμέρισμα.
0: Σου λέω τη σημειολογία λίγο. Σου λέω ότι λένε οι αναλυτές και το λένε. Διάβαζα, ας πούμε, άρθρο του Πολίτικο πριν από μερικές μέρες που εξηγούσε ακριβώς αυτό. Γιατί χρησιμοποιείται όρος ο συγκεκριμένος και όχι και το όρος πόλεμος.
1: Είναι διότι βεβαίως το αφήγημα επηρεάζει βεβαίως τις εξελίξεις. Αυτό όμως μήπως θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί η Ευρώπη πριν κάνει τη στρατηγική επιλογή, αντί για παράδειγμα να αντιμετωπίσει το φάσμα της δυστοπίας που μας έρχεται από την Κίνα Τα λέμε αυτές τις
0: μέρες.
1: Άρα
0: θεωρείς
1: με το social credit
0: score. Ότι η Κίνα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στη ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή.
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Τι ρόλο παίζει η Κίνα εννοώ στο πώς αντιδρά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση
1: απέναντι στην Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δύο δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Η μία είναι να συμπράξει με την Ρωσία, η άλλη να συμπράξει με την Κίνα.
0: Ωραία.
1: Αποφάσισε αντί να συμπράξει με τη Ρωσία, από την οποία είχε και ενεργειακό όφελος, να συμπράξει με την Κίνα.
0: Σίγουρα.
1: Σε μια σειρά από τομείς,
0: ναι,
1: από ανανεώσιμες μέχρι αυτοκίνητα, αλλά επίσης σπάνιες γέες και ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο έγινε τώρα είναι ότι η Κίνα δεν συνεργάστηκε με την Ευρώπη. Η Κίνα έφαγε την Ευρώπη, βγήκε μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι όλα κινέζικα.
0: Ούτε η Γερμανία.
1: Ούτε η Γερμανία πια.
0: Μάλιστα.
1: Η Volkswagen κλείνει εργοστάσια και απολύει δεκάδες επί δεκάδων χιλιάδων,
0: ναι,
1: υπαλλήλων. Ναι. Αυτό γιατί? Διότι είπε η Ευρώπη, θα μπω σε γεωπολιτική έχθρα με τη Ρωσία.
0: Πάντως πολλοί αποδίδουν αυτή την στάση της Γερμανίας, δεν την αποδίδουν μάλλον, τη συνδέουν και με τις εκλογές εκεί στο κρατήδιο της Σαξονίας και την AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία. Δεν με κοιτάς, έπαθες κάτι?
1: Όχι.
0: Σταμάτησες.
1: Όχι.
0: Γιατί το AfD ή η AfD.
1: Στεφάνια μου, θα τα ζήσουμε αυτά. Θα τα ζήσετε.
0: Περίμενε λίγο. Έχει ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων με τη Ρωσία. Έχει ασκήσει κριτική στη γερμανική στήριξη προς την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχει ανεβασμένα ποσοστά,
1: ναι,
0: πολλοί συνδέουν την στάση αυτή της Γερμανίας με τις, απέναντι στη Ρωσία με τις εκλογές. Μην ξεχνάμε και το Μέρτς που προχθές άσκησε κριτική και στην περίοδο της διακυβέρνησης της Μέρκελ.
1: Τα δύο μεγάλα στρατόπεδα, πολιτικά στρατόπεδα.
0: Με αφορμή τη Ρωσία τα ενεργειακά και το μεταναστευτικό. Για αυτά τα δύο.
1: Η παρατήρησή σου είναι λίρα 100. Τα δύο μεγάλα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό κομματικό αλλά και κοινωνικό σκηνικό, δεν είναι όπως τα ξέραμε πριν η κεντροδεξιοί απέναντι στους σοσιαλιστές ή αριστεροί με τους Όχι. Είναι συστημική αντισυστημική. Και δυστυχώς υπάρχουν θέματα τα οποία πηγαίνουν μπλοκ. Για παράδειγμα, εκείνοι οι οποίοι, άκου τώρα να δεις, μπορεί να είναι αυτό που λέτε ορισμένοι, ψεκασμένοι. Μπορεί και να μην είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί όμως οι οποίοι πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι μας βάλατε σε έναν, όχι εσείς,
0: καταλαβαίνω.
1: Σε έναν μη χρειαζούμενο πόλεμο με τη Ρωσία, συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν κιόλας ότι κακοποιήθηκαν βανάφσως οι ελευθερίες μας την περίοδο του κορονοϊού.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά είναι ζητήματα. Ή ότι επιδιώκεται με έναν πολύ επιθετικό τρόπο η εμπέδωση ακροτήτων της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας. Ή ότι η μεταναστευτική πολιτική αποβαίνει εις βάρος των κοινωνιών και των εθνών μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια βεντάλια από θέματα.
0: Ωραία, τα οποία θα τα
1: συστημικά
0: συζητήσουμε.
1: Θυμάσαι, για παράδειγμα, χτες που σου
0: λέγα. Όχι, περίμενε, θα τα πούμε όλα. Πάμε λίγο να λένε. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως μετά τις 5:30.
1: Ότι ο Σαμαράς θα πρέπει να πει αν είναι συστημικός ή
0: αντισυστημικός.
1: Και ότι στο αντισυστημικό κομμάτι αυτή τη στιγμή παίζει μπάλα μόνο στο Βελόπουλος.
0: Όχι, δεν παίζει μόνο στο Βελόπουλος.
1: Ποιος είναι αντισυστημικός?
0: Στο αντισυστημικό.
1: Στο δεξιό αντισυστημικό.
0: Υποτίθεται παίζει μπάλα εκεί και η κυρία Καριστιανού. Παίζει μπάλα και η κυρία Λατινοπούλου. Δεν παίζει μόνο μπάλα και ο κύριος Βελόπουλος. Απλώς προηγείται ο κύριος Βελόπουλος.
1: Η κυρία Λατινοπούλου, full εμβόλια, full Ουκρανία, full γουβέρνο, full κυρίαρχο αφήγημα, δεν είναι αντισυστημική. Μπορείς να πεις ότι παίζει τα δεξιά, αλλά δεν είναι αντισυστημική.
0: Τώρα
1: είμαστε σύμφωνοι σε αυτό.
0: Δεν θα κάνω διάλογο μαζί σου με την κυρία Λατινοπούλου για διάφορους λόγους.
1: Είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορεί να είναι άνθρωπος, όχι μόνο εγώ.
0: Εντάξει.
1: Λέω λοιπόν ότι τοποθετείται στα δεξιά του κομματικού φάσματος και είναι και προσωπικό μου στοίχημα να είμαι αντικειμενικός σε πράγματα τα οποία με επηρεάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως δεν μπορεί να διατανθεί ότι είναι στο αντισυστημικό κομμάτι.
0: Για ποιο λόγο, τι διαφορά έχει, για παράδειγμα, με τον κύριο Βελόπουλο, κύριε Λατινοπούλου?
1: Στηρίζει όλες τις συστημικές επιλογές που στηρίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε από την. Να ξεκινήσουμε την Ουκρανία.
0: Τι στηρίζει όλες.
1: Τι θες να πεις? Λοιπόν, πάμε. Ουκρανία, Ισραήλ, εμβόλια, μέτρα τάξης.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Τα εμβόλια τι σχέση έχει με το αντισυστημικό κόμμα? Δηλαδή, όποιος δεν στηρίζει τα εμβόλια είναι.
1: Σου εξήγησα πριν.
0: Μισό λεπτό.
1: Σου είπα ότι είναι μια βεντάλια θεμάτων.
0: Ναι, αλλά τα εμβόλια δεν μπορείς να τα βάζεις ότι τα στηρίζει ένα κόμμα επειδή είναι συστημικό ή δεν είναι συστημικό.
1: Όχι,
0: τι σχέση
1: το βάζω διότι αυτό ισχύει. Να σου πω, μπορεί καλό, μπορεί κακό.
0: Στη θεματολογία το βάζει.
1: Εγώ δεν θέλω να σου πω αν είναι κάτι καλό ή κακό. Εγώ παρατηρώ, σου λέω ότι ο κόσμο που. Πώς το λένε, στέκεται στο αντισυστημικό στρατόπεδο, το θεωρεί πάρα πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Άρα
1: θέμα.
0: Αυτή τη στιγμή θεωρείς αντισυστημικό, για να επιστρέψουμε εκεί, είμαστε αντισυστημικό κόμμα μόνο τον κύριο Βελόπουλο.
1: Και όταν θα κατεβάσει, αν θα κατεβάσει ο Κασιδιάρης.
0: Μάλιστα. Αντισυστημικός είναι ο Κασιδιάρης, δηλαδή.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αυτό, δηλαδή, αν έδινε ένα χαρακτηρισμό στον Κασιδιάρη, θα ήταν αντισυστημικό.
1: Δεν είναι δικό μου ο χαρακτηρισμό. Είναι αν κάνει την χαρτογράφηση του κομματικού φάσματος.
0: Δεν θα τον έλεγε Ναζί, α πούμε. Δεν θα τον έλεγες φασίστα. Θα τον έλεγες αντισυστημικό.
1: Όχι, ξεκάθαρα φασίστας.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Περίμενε. Ξεκάθαρα φασίστας. Τι θα πει αυτό, ότι πιστεύει σε μια πολιτική οργάνωση η οποία δεν έχει δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
0: Μάλλον έχει μπερδευτεί, μόνο αυτό το πρόβλημα έχει. Έχει καταδικαστεί, ξέρει ο Κασιδιάρης.
1: Ο ίδιος. Ως προς τι έχει καταδικαστεί.
0: Αυτό τι τον κάνει φασίστα, δεν καταλαβαίνω.
1: Παιδί μου, έχει καταδικαστεί ως φασίστας.
0: Όχι, αλλά αυτό τι σχέση έχει με το αν είναι φασίστας.
1: Περίμενε, εσύ
0: είναι φασίστας όμως.
1: Περίμενε, φασίστας τι είναι. Είναι ο εθνικοσοσιαλιστής. Τι είναι ο φασίστας.
0: Τελείωσε το συλλογισμό σου. Τελείωσε.
1: Όχι,
0: ολοκλήρωσε το συλλογισμό σου. Ολοκλήρωσε.
1: Τον ολοκλήρωσα πριν. Σου είπα ότι ο Βελόπουλος αυτή τη στιγμή παίζει μόνος του στο αντισυστημικό κομμάτι της εθνοσυντηρητικής ψήφους.
0: Μάλιστα.
1: Και αν κατέβει με εθνικοσοσιαλιστικά χαρακτηριστικά, αυτή είναι.
0: Φασιστικά, ναι, χαρακτηριστικά, ωραία, εντάξει.
1: Σε αυτό το κομμάτι θα είναι και το κόμμα Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα. Θα έχει κόμμα ο ίδιος ο Κασιδιάρης.
1: Πιθανότατα όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο Σαμαρά λοιπόν πίσω.
1: Εγώ.
0: Ναι, με το Σαμαρά ξεκινήσαμε.
1: Ούτε που το θυμόμουν.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Σαμαρά, γιατί επειδή είμαστε σε προεκλογικό πυρετό και σε προεκλογικό, λέω, σε πυρετό εν όψη ΔΕΘ, πολιτικό πυρετό εν όψη ΔΕΘ, ο Σαμαράς τους έχει βάλει λίγο δύσκολα, δεν τους αφήνει σε χλωρό κραρί. Όχι.
1: Δεν ξέρω τώρα να σου πω.
0: Πώς, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Νομίζω ότι πλέον μπαίνει σταδιακά σε μια έτσι ακραία πόλωση το Νέα Δημοκρατία Σαμαρά. Και τους πηγαίνει σιγά σιγά. Αναγκάζοντας, δηλαδή νομίζω ότι λες και το πάει τόσο σιγά, ώστε να τους αναγκάσει να βγουν, να αντιπαρατεθούν ευθέως μαζί του.
1: Τώρα να σου πω τι νομίζω ότι πραγματικά πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στον κύριο Σαμαρά.
0: Τι?
1: Δεν είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή μπορεί, πιστεύω, να την υποστηρίξει. Εκεί που θα προκύψουν ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν, είναι ακριβώς τα ζητήματα που είπαμε πριν. Δηλαδή, το ρήγμα, το χάσμα μεταξύ αντισυστημικών και αντισυστημικών, μέσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει ή θέλει να έχει όταν θα σχηματιστεί εθνοσυντηρητικά χαρακτηριστικά, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει από ποια πλευρά του φάσματος είναι. Από την πλευρά των κυβερνωσών ελίτ, όπως θα πούνε οι άλλοι, ή είναι από την πλευρά που θέλει να ρίξει το σύστημα που κυβερνάει.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το αποφασίσει. Θέματα.
0: Ξέρεις γιατί σε κοιτάω έτσι. Γιατί προσπαθώ.
1: Γιατί με θεωρείς εξωτικό πτηνό με αυτά που
0: σε
1: λέω.
0: Σε θεωρώ εξωτικό πτηνό με όλο. Όπου θεωρείς ότι πραγματικά υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός.
1: Τεράστιος. Και θεωρώ ότι όσοι δεν τον βλέπετε, εθελοτυφλείτε και δεν αντιλαμβάνεστε το πώς αλλάζει η κοινωνία μας.
0: Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πια αυτός ο διαχωρισμός. Δεν μιλάω τώρα προφανώς.
1: Δηλαδή, και αυτός υπάρχει και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στη Γαλλία.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα θεωρείς πραγματικά ότι υπάρχει τεράστιος διαχωρισμός ιδεολογίας, για παράδειγμα, μεταξύ του Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι. Ο Σαμαράς, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι αντισυστημικός. Ο Σαμαράς δεν είναι το AfD της Ελλάδας. Ο Σαμαράς δεν είναι η Λεπέν της Ελλάδας. Ο Σαμαράς δεν είναι το. Πες το να, ο Νάιτζελ Φάραζ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καν το Reform UK.
0: Και γιατί να έπρεπε να έχουμε κιόλας ένα Φάραζ. Και μία AfD. Για ποιο λόγο άραγε?
1: Διότι πάρα πολλοί κόσμοι είναι απογοητευμένοι, θεωρεί ότι ζει τη ζωή του υπό συνθήκες πλέον μιας μεταμοντέρνας δουλοπαρικίας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και η αντίδραση να εύχεσαι να είναι μέσα από την κάλπη.
0: Ωραία. Θα είναι μέσα από την κάλπη. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν στην χώρα μας. Δεν είναι θέμα να το εύχομαι. Αυτό έχουμε στη χώρα μας. Άρα μέσα από την κάλπη θα είναι όποια αντίδραση.
1: Θέλω να σου πω ότι η ιστορία, χωρίς να θέλω να πω ότι αντιμετωπίζουμε άλλους κινδύνους ή ότι η δημοκρατία μας είναι για οποιονδήποτε λόγο ασταθής, έχουμε μάθει ότι ορισμένες φορές τα πράγματα εκπλήσουν.
0: Ναι, δεν θα εκπλήσουν. Δεν θα εκπλαγεί κανείς αυτή τη φορά. Μην ανησυχείς.
1: Δεν σου λέω για αυτή τη φορά.
0: Για καμία φορά. Νομίζω ότι η δημοκρατία δίνει την απάντηση κάθε φορά. Ευτυχώς, το έχουμε λύσει
1: εάν
0: αυτό.
1: Εάν η δημοκρατία συνεχίσει να δημιουργεί μια κοινωνία πλέον σχεδόν ενός τρίτου.
0: Ναι.
1: Κάποτε λέγαμε δύο τρίτου.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν η δημοκρατία συνεχίσει να αποκλείει, να κάνει τους ανθρώπους σχεδόν άψυχα όντα σε μεγάλες παραγωγικές μηχανές και να τους κυνηγάει με χίλιες δυο απαγορεύσεις και περιορισμούς.
0: Όπως?
1: Όλο περιορισμού και απαγορεύσεις είναι πλέον η ζωή μας.
0: Όπως?
1: Τι εννοείς όπως? Τι μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς να κάνεις, σε λίγο θα σου λένε μέχρι 15 λεπτά. Ό,τι μπορείς να περπατήσεις 15 λεπτά γύρω-γύρω.
0: Θες να ζεις σε μια κοινωνία χωρίς κανονισμούς, χωρίς νόμους. Τι είναι αυτό που λέει?
1: Όχι, αγαπώ τους κανονισμούς. Δεν μ' αρέσει το over-regulation.
0: Ποιο είναι το over-regulation?
1: Δεν θέλω κράτος γκουβερνάντα.
0: Α, μάλιστα. Στο μόνο που θα συμφωνήσω είναι μαζί σου, είναι νομίζω στο φορολογικό κομμάτι, που εκεί είναι κράτος γκουβερνάντα. Εκεί θα συμφωνήσω. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό ακριβώς.
1: Πέρασε κιόλας η ώρα.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι περνάει η ώρα. Πάντως, επειδή έχουμε καθόλου χρόνο, Γιώργο μου. Δεν έχουμε 10 δευτερόλεπτα, μάλιστα, ωραία. Αν έχουμε 10 δευτερόλεπτα, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα κατευθείαν και σε τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι τα πυρηνα μέτωπα σε Κάριστο Ευβίας και Μύτικα Θήβας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ επιχειρούν συνολικά 22 ενέργεια μέσα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και τη συντρόφου του για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Κοινό μέτωπο κατά της Ρωσίας δημιουργούν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δύο υπόπτους ταυτοποίησαν οι γερμανικές αρχές. Οι εκφοβιστικές τακτικές δεν θα αποδώσουν, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος χαρακτήρισε απερίσκεπτη τη ρωσική ηγεσία.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 σε Λάρισα και Άρτα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη, στην Καλλιρόη στο ρεύμα προς Αρδιτού και στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: να σου διαβάσω ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο δεν θα περίμενε αυτό που το στείλε ότι θα το διάβαζα, αλλά μου αρέσει. Και πάμε μετά. Λέει λοιπόν, σχεδόν όλη την Ευρώπη ισχύει λέει το 40-60. 40% λέει είναι normal, οι κανονικοί άνθρωποι και 60% οι ψεκασμένοι. Τώρα λέει το 60, ευτυχώς λέει λόγω ψεκάς, είναι μοιρασμένο σε 30% φασιστερούς, αγαπάμε Ισλάμ και τα σχετικά, και 30% εντελώς ψεκασμένους ακροδεξιούς τύπου Μπογδάνου. Αυτό λέει που μας σώζει, αυτός που έστειλε το μήνυμα, είναι λέει ακριβώς επειδή είναι λοβοτομημένοι, δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους και είναι διασπασμένοι σε εκατοντάδες κομματίδια, όπως όλοι οι μουρλοί που νομίζουν ότι προέρχονται από τους Ελόχιμ και κατέχουν την απόλυτη αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και το κατανοούμε όλοι, εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν τα κυρίαρχα αφηγήματα βλέπουν εκείνους οι οποίοι είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη τα αμφισβητούν. Είναι απολύτως λογικό. Θα έχουμε το Φίλι.
1: Έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Φίλι.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Βέβαια είχαμε να συζητήσουμε για το θέμα της λειψίας, αλλά τελικά υπάρχει και μία έτσι έντονη κλιμάκωση και στα ελληνοτουρκικά. Οπότε νομίζω
0: τώρα,
1: ότι θα πρέπει να το.
0: Όσο ήμουν μέσα.
1: Όχι, όσο ήσουν μέσα. Έχει κάνει δηλώσει ο Ερντογάν σήμερα.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που μας λέγανε ότι δεν παράγει ένα αποτελέσματα.
1: Έχει καλέσει την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, να καταλήψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με αυτόν. Έχει. Στο Marine Traffic επίσης έχει προχωρήσει η Τουρκία μέχρι και σε ψηφιακή αποτύπωση των μονομερών διεκδικήσεών της.
0: Πώς νομίζεις ότι θα μπορούσαμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε?
1: Το είδες στους χάρτες.
0: Ναι.
1: Εκεί στο Marine Traffic.
0: Το είδα, ναι, το κάτω από το Καστελόριζο.
1: Ναι, το είδες, ναι. Η ονομασία Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέκας. Είναι εκεί για την περιοχή νοτιού του Καστελόριζου.
0: Πώς πιστεύεις ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε?
1: Υποτίθεται θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Πώς?
1: Θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Πώς?
1: Τι πώς? Θα κάνουμε τα απαραίτητα διαβήματα πώς πρέπει να.
0: Μια στιγμή. Με διαβήματα το πήγαμε μέχρι τώρα. Και μας έλεγαν ότι αφού κάνουμε τα διαβήματα δεν παράγει το νομικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που αποδεικνύεται ότι παρήχθη νομικό αποτέλεσμα.
1: Επειδή είναι στο Marine Traffic.
0: Επειδή εάν πάμε εμείς να δραστηριοποιηθούμε εκεί πέρα θα πλακώσει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και από εκεί πάνε και άλλοι.
1: Κάτσε βρεσί. Δεν παράγεται νομικό αποτέλεσμα επειδή το έχει βάλει κάποιο στο Marine Traffic. Συγγνώμη. Πάντως.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Φίλη, ίσως.
1: Ναι, θα το ρωτήσουμε τον κύριο Φίλη. Και το άλλο που είναι σημερινό είναι ένα δημοσίευμα της Μιλιέτ,
0: ναι.
1: Που κάνει λόγο για ρηματική διακίνηση προς την Αθήνα, με την οποία η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της και στο επίκεντρο βρίσκεται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τα υπόλοιπα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Φίλη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν τον έχουμε ακόμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλεί η Αναστασία. Πάντως, ο κύριος Ερντογάν νομίζω δεν είναι τυχαία προφανώς η πάνευασή του σήμερα. Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι είναι και ένας προάγγελος το τι θα γίνει με το καλώδιο.
0: Το καλώδιο,
1: όταν έρθει η ώρα.
0: Το καλώδιο το οποίο να πούμε, επειδή εξακολουθώ να ακούω ότι δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα. Να σου πω κάτι, μπορεί να μην παράγονται έννομα αποτελέσματα. De facto αποτελέσματα παράγονται, δηλαδή γκριζάρονται.
1: Από το Marine Traffic δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα, όχι.
0: Γιατί δεν παράγονται?
1: Γιατί να παράγονται, τι είναι το Marine Traffic?
0: De facto αποτελέσματα.
1: Είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι απλώς το χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Μας το πάει να μας μαντήσει, τον έχουμε τον κύριο Φίλη.
0: Να σου πω τι. Καταλαβαίνω ότι αφού γράζουμε και τι καταγράφω από το πρωί.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές οι οποίες λένε ότι τόσο καιρό μας δουλεύουν. Μας λένε ότι μας προστατεύει το διεθνές δικαίωμα. Οι Τούρκοι κάνουν ένα βήμα πιο μπροστά τη φορά. Εμείς απαντάμε με ρηματικές διακοινώσεις, δηλαδή στα λόγια.
1: Και χθες που βγάλε ναύτες, βγάλαμε εμείς αντινάφτες.
0: Μπράβο. Και αυτό κάνει τους Τούρκους να προχωράνε διαρκώς στις διεκδικήσεις τους, να κατοχυρώνουν ένα μικρό μέρος αυτών και να πηγαίνουν ακόμα περισσότερο.
1: Από πού προκύπτει αυτό?
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Φίλη.
1: Το μόνο ξέρεις που συμφωνώ μαζί σου.
0: Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή το μισό Αιγαίο είναι γκριζαρισμένο.
1: Διαφωνώ ότι είναι γκριζαρισμένο
0: αυτή τη στιγμή,
1: το μισό Αιγαίο.
0: Συγγνώμη, από πού προκύπτει? Από τους Έλληνες ψαράδες που δεν μπορούν να διώξουν τους Τούρκους από τα.
1: Αυτό που συμφωνώ μαζί σου είναι ότι συνεχώς αντιδράμε και δεν παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία να θέσουμε την ατζέντα. Και αυτό
0: 2019,
1: είναι ένα πρόβλημα. Σε αυτό
0: 2019.
1: Θα συμφωνήσω. Γιατί είναι πρόβλημα συνεχώς να αντιδράς σε κάτι που έχει θέσει ο άλλος ως θέμα.
0: Λοιπόν. Πετάω τώρα τη στρακαστρούκα.
1: Ναι.
0: Το 2018, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν είναι 18, είναι 19, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, διαπρεπής επιστήμον διεθνολόγος, βουλευτής Αλφα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, σε άρθρο του είχε μιλήσει για 10 νησιά της Τουρκίας, τα οποία δεν καλύπτονται από τη συνθήκη της Λοζάνης και τα οποία θα έπρεπε ή θα μπορούσε να διεκδικήσει η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το είχα φέρει κι εγώ στη Βουλή κάποτε. Mm-hmm. Το επανέλαβε προχθές και ο Βελόπουλος, κάνοντας κιόλας αναφορά στον Συρίγο. Και το ερώτημα το οποίο θα σου κάνω εγώ και θα κάνω και στον κύριο Φίλη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, κύριε Φίλη.
0: Είναι το εξής.
2: Καλησπέρα σας.
0: Από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μήπως θα είχε νόημα να πούμε αυτά τα 10 σας νησιά είναι δικά μας.
1: Άρα το ίδιο λέμε.
0: Μία σου και μία μου. Δηλαδή επιτέλους να τσαμπουκαλέψουμε λίγο τους Τούρκους.
1: Άρα το ίδιο λέμε. Απλά εγώ δεν λέω για τα νησιά. Να δημιουργούμε γεγονότα πολιτικά.
0: Να τσαμπουκαλέψουμε τους Τούρκους. Απλά ελληνικά. Ούτως ή άλλως κότες είναι.
2: Αγαπητοί φίλοι, το έχω εισηγηθεί αρμοδίως.
1: Για τα νησιά συγκεκριμένα ακριβώς, ή να παίρνουμε πρωτοβουλίες.
0: Sorry, περίμενε. Αυτό, για τα 10 νησιά που είχε πει ο Συρίγος, ο Μιλών και ο Βελόπουλος.
2: Υπάρχει, ναι. Το έχω εισηγηθεί αρμοδίως. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω σε αυτό. Και σε ανθρώπους που πρέπει να. Που μπορούν να κάνουν αυτά που να κάνουν.
0: Μίλα μας για αυτά τα νησιά.
2: Είναι ξεκάθαρο. Η συνθήκη της Λογάνης μας λέει ότι οτιδήποτε πέραν των 3 μιλίων, πέραν των ακτών της Μικράς Ασίας, εκτός και αν αναφέρονται ονομαστικά, δεν ανήκουν στην Τουρκία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οτιδήποτε πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της Ιωνίας, το οποίο και δεν αναφέρονται ονομαστικά στην Τουρκία, δεν είναι της Τουρκίας. Τώρα είναι των εξωγήινων, είναι των Ελλήνων, είναι των Ιταλών, είναι τον οποιονδήποτε όταν φτιάχνει...
0: Των ψαριών.
2: Πάντως δεν είναι της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, όταν μας γκριζάρουν αυτοί ή προσπαθούν να γκριζάρουν αυτοί, μπορούμε και εμείς να γκριζάρουμε. Και θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω. Θα πω δημοσίως κάτι πολύ πολύ βασικό για την κατά την άποψή μου. Όταν σου κάνουν κάζους μπέλι, το κάζους μπέλι δεν το αντιμετωπίζεις με το να λες ότι εγώ θα σου επιτρέψω να σου δώσω πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρεις όπλα ή να πουλήσεις όπλα και με τα χρήματα και την τεχνολογία αυτή θα σκοτώσεις Έλληνες όταν εσύ θα το θέλεις και εσύ απλά θα μου άρεις ένα ρητορικό σχήμα το οποίο είτε το έχεις είτε το έχεις, άμα θες να μου επιτεθείς θα μου επιτεθείς. Ο κάζους μπέλι αιρέται με ελληνικό κάζους μπέλι. Δηλαδή εγώ θα το πω ακόμα παραπέρα ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο κάζους μπέλι ελληνικό. Και έχουμε πάρα πολλούς λόγους για να βάλουμε και να... αυτό προφανώς δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως τι ακριβώς, αλλά αυτό να μπει στο τραπέζι για τον κάζους μπέλι των Τούρκων. Τα νησιά τα οποία δεν τους ανήκουν στο Αιγαίο να μπουν στο τραπέζι για τα προσπάθεια γκριζαρίσματος του Αιγαίου. Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη και δεν κλαψουρίζουν εδώ και εκεί για να βρουν το δίκιο τους.
1: Πού κλαψουρίζουμε, κύριε Φίλη, τι εννοείται κλαψουρίζουμε?
2: Πού κλαψουρίζουμε, το πρώτο που το γνωρίζουμε όλοι, το πρώτο που θα πει κάποιος αν θα γίνει η κρίση είναι ποιος θα μας βοηθήσει. Ή το δεύτερο, εντάξει θα το σταματήσουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ούτε θα το σταματήσουν, οι Αμερικανοί θα το σταματήσουν αφού θα υπάρξει αποτέλεσμα. Και όταν θα υπάρξει αποτέλεσμα, ξέρετε μετά ότι το αποτέλεσμα αυτό, οποιοδήποτε είναι, δηλαδή αν το σύνορο έχει μεταφερθεί δυτικότερα ή το σύνορο έχει μεταφερθεί ανατολικότερα, εκεί θα μείνει το σύνορο. Και μετά κάποια από τις δύο πλευρές θα πει «Δεν ξεχνώ», θα γράφει.
0: Όπως έγινε στην Κύπρο, όπως έγινε στα Ίμια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: παράγουν λοιπόν αποτελέσματα όλα αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα σας πω κάτι.
0: Φέραμε
1: το παράδειγμα του Marine Trafficking.
0: Γιώργο, κύριε Φίλη, παρακαλώ μία διευκρίνηση. Από το πρωί χρησιμοποιούμε σχεδόν πακετάκι, πολλοί το κάνουν και χωρίς να καταλαβαίνουν, το ένομο αποτέλεσμα. Παράγει ένομο
2: αυτό
0: αποτέλεσμα.
2: Είναι το καινούργιο επικοινωνία από την πύλα.
0: Μισό λεπτό. Να βγάλουμε λίγο το ένομο. Παράγει αποτέλεσμα.
2: Φυσικά και παράγει αποτέλεσμα.
1: Για πώς παράγει αποτέλεσμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε. Δηλαδή, πώς παράγει το marine traffic, για παράδειγμα, αποτέλεσμα.
2: Πώς παράγει το marine traffic είναι το αποτέλεσμα.
1: Μα το marine traffic, ποιος το βάζει στο marine traffic.
2: Α, καταλάβατε. Όταν ο Τούρκος κάνει κάτι, το αποτέλεσμα αυτού που έκανε είναι το marine traffic. Δεν είναι το marine traffic από μόνο του. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Μα μισό λεπτάκι. Ποιος ανεβάζει κάτι στο marine traffic? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ανεβάζει στο marine traffic άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τις δηλώσεις και τις κινήσεις.
1: Αυτό γιατί και στο Wikipedia ανεβαίνει κάτι, αλλά μετά μπορεί κάποιος άλλος να το διορθώσει.
2: Το marine traffic δεν είναι όμως Wikipedia. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι με το να βρούμε την πιπίλα του δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, βρήκαμε λοιπόν την πανάκια, έτσι, για το να μην κάνουμε τίποτα επί της ουσίας και επί του πεδίου και να αφήνουμε τους Τούρκους να κάνουν επί του πεδίου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν θα κάνουν οι Τούρκοι επί του πεδίου και απλά εμείς λέμε δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, στο τέλος θα μας πούν δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα για εσάς. Για όλους τους υπολείπους όμως παράγει ένομο αποτέλεσμα.
1: Δεν ξέρω. Μια ιδιωτική εταιρεία τώρα είναι αυτή, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι αποτέλεσμα
0: μια
1: παράγει.
0: Μια ιδιωτική εταιρεία την οποία δέχονται ως μπούσουλα άπαντες συναυτιλευόμενοι. Περίμενε. Μια ιδιωτική άπαντες συναυτιλευόμενοι επί του πλανήτου. Δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Επειδή πραγματικά δεν ξέρω πώς δουλεύει το Mary Traffic, αν μπορεί να βάλω οποιοδήποτε κάτι και να το διορθώσει.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Φίλης. Και το οποίο καλό είναι να το ακούσουν και εκείνοι οι οποίοι
1: πρέπει να το ακούσουν.
0: Θέλουν να αισθάνονται ήσυχοι και ασφαλείς υπέρ των δέων. Είναι ότι λίγο εμείς ως πολιτεία μπορεί να κάνουμε τις ενδεδειγμένες δέουσες διπλωματικές, ρηματικές, στα λόγια κινήσεις.
1: Να αντιδράμε τέλος πάντων.
0: Οι Τούρκοι ροκανίζουν και ροκανίζουν. Ροκανίζουν επί του πεδίου.
1: Εγώ σου λέω,
0: δεν μπορούμε να διώξουμε τους ψαράδες.
2: Μας πάνε όπως τα Σκόπια. Αυτό γίνεται.
1: Εγώ εκεί που συμφωνώ μαζί σας είναι ότι πράγματι υπάρχει διαχείριση και δεν υπάρχει πρωτοβουλία. Εκεί συμφωνώ.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ο άλλος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είναι ξεκάθαρο ότι κάποια στιγμή θα βάζει γκολ.
1: Ναι.
2: Είναι νομοτελειακό αυτό. Δεν μπορείς να τα αποκρούσεις όλα έτσι. Όπως λέμε αυτό, πολύ καλό είναι αυτό που υπεγράφηκε, ας πούμε, με το Ισραήλ. Αλλά πρέπει να το προχωρήσουμε.
1: Ναι,
2: με το
1: αλλά ας πούμε, αυτό είναι μία πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, εκεί ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι μία πρωτοβουλία η οποία έφερε αντίδραση. Δηλαδή αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση.
2: Αυτό λέω. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και δείχνει λοιπόν ότι κάνει τους Τούρκους να τρέχουν. Αυτό πρέπει να συνοδευτεί και με το κατάλληλο πολιτικό μήνυμα που πρέπει να περνάμε, διότι όπως καταλαβαίνετε, όσο καλά εξοπλισμένος και να είσαι, εάν ο αντίπαλος έχει την εντύπωση ότι εσύ δεν έχεις αξιοπιστεί απειλής, δηλαδή αντιλαμβάνεται ο αντίπαλος ή ο δυνητικός αντίπαλος ή ο εχθρός, πείτε όπως θέλετε, ότι ό,τι και να έχεις εσύ και διαστημόπλια δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις γιατί έχεις. Ή επασχολητώσει, εγώ δεν θα πω ότι εμείς έχουμε φοβικό σύνδρομο, θα πω ότι είμαστε πολιτισμένοι, έχουμε ξευρωπαϊστεί. Λοιπόν, ο δίπλα όμως δεν είναι εξευρωπαϊσμένος. Ο δίπλα μιλάει με όρους μεσαίωνος.
1: Εσείς φοβάστε, για παράδειγμα, κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας.
2: Κοιτάξτε.
1: Μας λέγατε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα μας λέγατε για θερμό καλοκαίρι, γι' αυτό.
2: Φοβάστε
1: περαιτέρω κλιμάκωση.
2: Είναι ξεκάθαρο. Αυτό το οποίο έχει γίνει με τα θαλάσσια πάρκα, όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα του είναι κάτι το οποίο είδαμε στη διεθνή σκηνή με το Marine Traffic. Αυτό θα συνεχίσουν άμα δεν υπάρξει αντίδραση, όπως καταλαβαίνετε, ουσιαστική. Και πώς θα συνεχίσουν? Θα προσπαθήσουν να κάνουν, ας πούμε, κάποια έρευνα εκεί. Θα προσπαθήσουν να βγάλουν τα αλλιευτικά τους εκεί. Όχι τα αλλιευτικά τους, ή επασφαλτώσει να καθορίσουν κανόνες στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμα αυτοί καθορίσουν κανόνες και βγάλουν επί του πεδίου είτε σκάφη, είτε ερευνητικά, είτε ωκεανογραφικά, είτε εν πάση περιπτώσει πανεπιστημίων, είτε οτιδήποτε, και εμείς δεν αντιδράσουμε,
1: μάλιστα,
2: ό,τι και να λέμε ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, παράγει και παραπαράγει.
1: Κύριε Φίλη,
0: και αποτέλεσμα για το κομματικό σκηνικό όλο αυτό.
1: Ναι, και να απαντήσετε σε αυτό και μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα είμαστε σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περίσταση πολιτικός, όπως πολύ σωστά το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Νομίζω ότι θα παράξει, γιατί ούτως ή αλλιώς εδώ μιλάμε στην ουσία για πειρατικές ενέργειες, μιλάμε για στην ουσία για ενέργειες της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος...
0: Μια τελεία άλλο εννοούσα εγώ.
1: Ναι.
0: Μια τελεία άλλο εννοούσα εγώ.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό. Μισό λεπτό με ενημερώνει ο Βασίλης Τερζάκης και θα μας απαντήσει ο κύριος Φίλης επιστρέφοντας ότι δεν είναι εκτός λειτουργίας τα φανάρια στην Κηφισίας.
0: Το είπαμε πριν.
1: Ναι, το ξαναλέω, μόνο ένα λειτουργεί στους αμελόκηπους επειδή είναι στο δρόμο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Τι έχει αυτό το φανάρι στους αμελόκηπους και δεν πάμε να πάρουμε συνέντευξη. Real FM.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
6: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Και μέσα σε αυτήν την ένταση, λοιπόν, ναι, Στεφανία, ναι. Κασίνη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Γιώργος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή.
13: Διεθνολόγος.
1: Και το ερώτημα είναι, κύριε Φίλη, αγαπητέ μου Γιώργο, όλη αυτή η ένταση τελικώς ευνοεί Μητσοτάκη ή Σαμαρά?
14: Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί.
1: Δηλαδή,
14: να το πούμε απλά. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε περαιτέρω κρίση με την Τουρκία, διότι για γεωπολιτικούς λόγους βλέπει η Τουρκία ότι αναβαθμίζεται. Η γεωπολιτική ισχύς της χώρας μας, θέλουμε δεν θέλουμε, mm-hmm. και της Κύπρου. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιδράσει. Ταυτοχρόνως τελειώνει αυτό το
1: παράδειγμα. Αυτό έχει να κάνει και με το Ισραήλ.
14: Αυτό έχει ακριβώς.
1: Δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω το γεγονός ότι υπέγραψε χθες 3,5 δισεκατομμύρια σπίδα χιλιάλ, όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα, ναι, και η Κύπρος είναι στρατηγική προμετωπίδα του Ισραήλ. Και ναι, μέσω από εμάς κερδίζει στρατηγικό βάθος. Το ερώτημα είναι, κερδίζει στρατηγικό βάθος? Άμα γίνει το μπαμ, θα μας αφήσει μόνους μας?
14: Εδώ είναι.
13: Το μπαμ εννοείς Ισραήλ.
1: Το μπαμ με τους Τούρκους. Βγάζει μπροστά.
14: Πρέπει να συνοδευτεί και με υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας στρατηγικής αρρωγής, στρατιωτικής αρρωγής σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία.
1: Εάν ο Μητσοτάκης υπογράψει κάτι τέτοιο με τον Νετανιάχου, ο Σαμαράς αποδυναμώνεται?
14: Δεν θα το υπογράψει ο Μητσοτάκης, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ποιος θα το υπογράψει?
14: Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι στη στρατηγική σκέψη και στην κουλτούρα να το υπογράψει. Μακάρι να το υπογράψει. Εγώ είμαι εδώ 1,5 1,5 χρόνο, το οποίο είμαι από αυτούς οι οποίοι φωνάζουν ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Και, δηλαδή να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε κάνει με τη Γαλλία. Και επειδή η Γαλλία είναι σχετικό, εάν και το κατά πόσον θα μας βοηθήσει, ναι, γιατί είναι μια μεγάλη δύναμη, και το Ισραήλ είναι σίγουρο ότι θα μας βοηθήσει ουσιαστικότατα, διότι είναι προς το δικό του συμφέρον, θεωρείται υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ η Τουρκία και όχι από τον κύριο Νετανιάχου. Υπενθυμίζω την επιτροπή Νάγκελ πριν 1,5 χρόνο, δηλαδή του πρώην Συμβούλου Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος ξεκαθάρισε και το μόνο που δημοσιεύθηκε από την επιτροπή Νάγκελ ήταν το κομμάτι για την Τουρκία. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ την επόμενη δεκαετία πρέπει να ετοιμαστούν για πόλεμο με την Τουρκία.
13: Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε.
14: Αυτό που θέλω να πω για να απαντήσω στο ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Εάν πάμε σε κρίση πριν τις εκλογές και τη διαχειριστεί καλά ο κύριος Μητσοτάκης, προφανέστατα θα είναι υπέρ του.
1: Υπάρχει win-win κρίση με Ερντογάν.
14: Win-win
1: κρίση με Ερντογάν. Και αυτό σε εκλογές πάει.
14: Ναι, και αυτό. Ο Ερντογάν όμως εντάξει, δεν το είναι.
1: Τέλος πάντων, Στεφανία, συγγνώμη.
13: Λοιπόν, κύριε φίλε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Χθες είχε μία συνάντηση ο Πούτιν με τον Ερντογάν και συμφωνήθηκε η κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Ναι. Αυτό σημαίνει τέλος τα F-35 για την Τουρκία?
14: Είναι επειδή κάποιοι λέγανε και φωνάζανε τον Ιούλιο για όλα αυτά τα οποία έκανε το χάιδεμα που τους κάνανε οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι θέλουν να μαζέψουν τους Τούρκους, να ελέγξουν μέσω των Τούρκων τη Συρία για να φέρουν τους Σύριους απέναντι, μάλλον τους τζιχαντιστές, απέναντι στους Σιίτες και απέναντι στο Ιράν. Και νομίζω αυτό είναι τα επόμενα επεισόδια που θα δούμε επί του εδάφου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή θέλουν να εμπλέξουν την Τουρκία στον πόλεμο. Γι' αυτό τους γλύφουνε. Μάλλον τους χαϊδεύουνε και τους υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια.
1: Οπότε θα τα πάρουν ή όχι?
14: Φυσικά και θα τα πάρουν έτσι όπως είναι. Αν βρεθεί μία φόρμουλα με τους S-400, μπορεί. Αλλά πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε το πολύ βασικό. Θεωρείτε εσείς ότι ο Πούτιν θα αφήσει τον Ερντογάν να θα του δώσει την άδεια να δώσει κάπου τους S-400? Με το να τους έχει το S-400 ο Ερντογάν, καταφέρνει η Ρωσία να μην έχει αεροπορία η Τουρκία, αγαπητοί φίλοι.
13: Ναι, δεν ξέρουμε τι συζητήθηκε, αλλά αναφορά δημόσια δεν κάνουμε.
14: Οι Ρώσοι δεν είναι σύμμαχοι των Τούρκων. Οι Ρώσοι έχουν πολεμήσει 15 πολέμους με τους Τούρκους και ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει ο Ερντογάν, αδερφοί μουσουλμάνοι κτλ. Έτσι όπως τα έχει μπλέξει ο Ερντογάν, έχει γίνει όμηρος του Πούτιν και η αεροπορία του, όσο περνάει ο καιρός, αποδυναμώνεται. Αυτά με το Καν κτλ. Είναι, κοιτάξτε, σε 5 χρόνια δεν έχουν φτιάξει ούτε Αμερικανοί, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι εξωγήινοι αεροπλάνα.
13: Άρα είστε 400 στο Κατάρ, γιοκ, δεν παίζει.
14: Είναι πολύ δύσκολο. Σας λέω, αν βρεθεί λύση με τους 400, φυσικά. Αλλά δεν αφήνουν και Ρώσοι, όπως βλέπετε.
13: Ναι.
14: Δεν αφήνουν και Ρώσοι.
13: Λοιπόν,
14: προφανώς πρέπει να γίνει, για να το κλείσω, πρέπει να γίνει ένα πολύ μεγάλο deal Αμερικανών Ρώσων για να δουν τι θα κάνουν με την Τουρκία.
1: Θα τα ξαναπούμε.
13: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε για την παρουσία σου αυτή την εβδομάδα ποδαρικό τη εκπομπή μα. Γιώργος Φίλης, κυρίες και κύριοι, Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Δελτίο ειδήσεων. Έχουμε να κάνουμε τώρα κάποια ενημέρωση ως προς κάτι.
13: Ναι, ότι δεν έχει φανάρια και στην Κατεχάκη με Μεσογείο, μας στέλνει ακροατή σου, Ερμής.
1: Και αυτό πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει διάχυση και στην Αττική Οδό. Όπου έχει έξοδο η Αττική Οδός προς Κηφισίας, για παράδειγμα, τεράστιες ουρές. Οπότε, παιδιά, προσοχή. Και προσοχή κυρίως διότι μπορεί να πάρετε τη στροφή, να χρειαστεί να φρενάρετε απότομα, εκεί να πατήσετε τα αλάρμ για να μην σας κοπάνει ο άλλος.
13: Ακούσετε τον Μπογδάνο, λοιπόν, πάμε.
15: Real FM.
16: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank.

0: χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς. Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου βρίσκονται εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Στον 26χρονο Αυγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι, ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο Ευβίας και στον Μύτικα Θήβας, με τη συνδρομή συνολικά 22 αεροσκαφών. Νωρίτερα κενώθηκαν οι περιοχές Θεατρούπολη και Ερωδιός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει, όπως είπε, τον λανθασμένο δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κοινό μέτωπο κατά της Ρωσίας δημιουργούν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι εκφοβιστικές τακτικές δεν θα αποδώσουν, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος χαρακτήρισε απερίσκεπτη τη ρωσική ηγεσία. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν την ίδια ώρα οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1 στο ημίχρονο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη στο 32ο λεπτό Μαρκό Κηφισιά 1-1. Στο βόλεϊ με 2-0 σετ χάνει η εθνική μας ομάδα γυναικών από τη Σερβία στον προημετελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πλήγμα για την εθνική μας ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αργές του δεύτερου σετ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής της. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM
1: 97,8
2: και 8.
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος.
2: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση των ήχων έχουμε αλλαγή ο Αντώνης Μορτάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Κυργελεζίδου. 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφ.gr.
0: Fleetwood Mac.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η μόνη μπάντα που έχει πάρει το όνομά της από τον drummer και τον μπασίστα.
2: Πάρα πολύ.
0: Και μια μπάντα η οποία κατάφερε τις εσωτερικές της έρηδες να τις κάνει επιτυχία. Όλο το κομμάτι αυτό είναι γραμμένο ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές, τον Lindsey Buckingham και την Stevie Nicks, οι οποίοι ήταν και ζευγάρι. Και γίνανε, να μην πω τι γίνανε. Και παρά τα αυτά, όλο αυτό το πράγμα το βγάλανε κομμάτι, και αυτό το κομμάτι στο album Rumors του 1978 μαζί με το The Chains υπέγραψε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ροκ σκηνή της δεκαετίας του
2: 70. Εν τω μεταξύ, θα μπορούσες να είσαι ένα μουσικός. Πες το στον κόσμο.
0: Είμαι μουσικός.
2: Ναι, μόνο μουσικός εννοώ.
0: Να σου πω, ο Θεός. Να σου το πω λίγο διαφορετικά, επειδή δεν είναι οι γονείς μου, ξέρω εγώ, εφοπλιστέ, βιομηχανοί, μισθωτοί. Είναι οι γονείς μου, ήταν μισθωτοί, τέλος πάντων, οι οποίοι θέλησαν να πάνε τα παιδιά τους σε καλό σχολείο που λέγανε, ξέρω εγώ, και τα σχετικά. Τώρα ξέρεις, μετά από όλο αυτό.
2: Γίνε τώρα μουσικός.
0: Να σου πω, μπορεί και καλύτερα. Δεν κάνω πλάκα.
2: Λοιπόν, και βουλιαγμένοι στο ύψος σύνολο. Πολλοί μας λένε ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια. Κάτι συμβαίνει, κάποιο blackout, είναι φανερό ότι έχει συμβεί.
0: Κοίτα, στην Κηφισίας ανέβηκαν τα φανάρια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα εδώ πέρα. Πριν ακούγονταν εδώ μέσα.
2: Πάντως μας έχουν ενημερώσει για Κηφισίας, Μεσογείων, Παλουσιπού, είπαμε, Κατεχάκη, βουλιαγμένοι στο Υψηλιούπολης, μας λέει η Αλεξάνδρα.
0: Ναι.
2: Έχει σίγουρα κάπου πρόβλημα πάντως, είναι δεδομένο. Οπότε θα σας ενημερώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σε λίγο έχουμε και Αλέξη Τσίπρα, το ξέρεις, ε.
0: Πού έχουμε Αλέξη Τσίπρα?
2: Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
0: Αν νόμιζα ότι στην εκπομπή και λέω δεν έχεις ενημερώσει.
2: Όχι, στην εκπομπή έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Κατρίνη, γιατί έχει γιορτή στο Πασόκ.
0: Γιορτή?
2: Στην Κρήτη. Δεν έχει γιορτή, γιατί είναι 5 3 Σεπτεμβρίου. Αύριο είναι. Σήμερα έχει δείπνο στο Λασίφι. Και στο τόπο καταγωγής της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
2: Και αύριο έχει εκδήλωση στο Ηράκλειο. Έχει γίνει χαμός, κινητοποίηση.
0: Ερώτηση, γιατί στην Κρήτη δηλαδή? Έχει ταυτιστεί το Πασόκ με την Κρήτη?
2: Έλα
0: επειδή
2: τώρα,
0: ο αρχηγός του είναι.
2: Έλα τώρα. Αυτά να ρωτήσεις. Δεν θα ρωτήσεις εμένα, θα ρωτήσεις τον κύριο Κατρίνη σε λίγα λεπτά. Αλλά προφανώς εσύ γιατί λες? Δεν έχει ταυτιστεί. Γι' αυτό γίνεται πράσινη απόβαση στην Κρήτη.
0: Τι να κάνουμε, να μην ρωτήσω μένα.
2: Να ρωτήσεις. Άρη Μπογδάν. Τα ρωσικά δεν μου τα μίλησες όμως. Μόνο κριτικά ήξερες να μιλήσεις.
3: Κακ, χαρασό, ρασιστή.
2: Έτσι, λοιπόν.
3: Ρασιστική, ραδιοφόνσκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Σοβιέτιτσκι, ρεπουμπλιτσκι.
2: Ναι.
3: Κακ, χαρασό.

0: Γκασπαντά.
1: Τι έχουμε, επικαιρότητα.
0: Επικαιρότητα, τώρα θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη. Στα κριτικά πήγαινε τώρα, τελειώσαμε από τη Ρωσία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, τελειώσαμε από τη Ρωσία. Σήμερα θα έχουμε τσιπουδιές, τοπικά εδέσματα και όλα αυτά.
1: Εγώ θέλω να καταλάβω, είναι τα προεόρτια στο Πασόκ.
0: Είναι τα
1: προεόρτια για ποιο λόγο, αν είναι τα μεθεόρτια για ποιο λόγο, τι γιορτάζουμε.
0: Τα προεόρτια, είπαμε 3 Σεπτεμβρίου, τι γιορτάζουμε, παιδί μου.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, περίμενε την 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μόνο το Πασόκ τη γιορτάζει, δηλαδή. Εγώ ήξερα και τραγούδια. Είχαμε 3 του Σεπτέμβρη να περνά, στα Σκανάβρο στου Μπαξέδε.
0: Συνταγματάρη
1: Καλέργη, 1843.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Α, επειδή. Α, το Πασόκ ιδρύθηκε 3.
0: Όχι, ρε, εσύ δεν το ήξερες. Εσύ δεν το ήξερες.
1: Πρέπει να είμαι από τους λίγους ανθρώπους σε αυτήν την χώρα που δεν έχουν υπάρξει ποτέ Πασόκ.
0: Και δεν ήξερες εσύ ποτέ έχει ιδρυθεί, ε.
1: Πρώτα σκέφτηκα τον Καλέργη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τον Παπαντρέο.
0: Εντάξει. Πρόβλημα.
1: Να σου πω κάτι κουλό. Ο κύριος
0: τον
1: Κατρίνης
0: έχουμε,
1: είναι...
0: τον έχουμε. Τον...
1: Κύριε Κατρίνη, τι κάνετε.
0: Κύριε Κατρίνη, βουλευτή του Πασόκ.
2: Γεια σας.
0: Κύριε Κατρίνη, και άμυνας,
1: τώρα που είπαμε για την ίδρυση του Πασόκ, έχετε καταλάβει ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον αντισυστημικό και πατριωτικό χώρο, ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι είδωλο, ακόμα και αν δεν ήταν Πασόκ τη δεκαετία του 80 τώρα.
2: Μα δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις...
0: Αν συμφωνήσετε, θα φύγω από το στούντιο, να ξέρετε.
1: Συγγνώμη, συμφωνείτε?
2: Δεν άκουσα και εγώ.
1: Συμφωνείτε?
0: Ναι.
2: Με ποιον συμφωνώ?
1: Με αυτό το οποίο σας είπα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται στον λεγόμενο εθνοσυντηρητικό χώρο. Μπορεί να ψηφίζουν Βελόπουλο, μπορεί να ψηφίζουν ακόμα πιο δεξιά, μπορεί να ψηφίζουν αυτά τα κόμματα που κυοφορούνται τώρα και οι οποίοι λένε, παιδιά, ο Ανδρέας Παπανδρέου τελικά ήταν μεγάλη πατριωτική μορφή.
2: Αλλά το Πασόκ είναι κατεξοχήν πατριωτικό κίνημα και νομίζω ότι αυτός που έδωσε.
1: Συμφώνησε.
0: Συμφώνησε.
2: Μα αφήστε να ρωτήσω όμως. Αυτός που έδωσε το πατριωτικό χαρακτήρα στο Πασόκ στη γέννησή του και στην διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη ήταν ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα από τα στοιχεία τα βασικά της συντηρητικής διακήρυξης του Πασόκ. Και έλεγα πριν ότι ανεξαρτήτως ότι έχουν ψηφίσει οι Έλληνες πολίτες σε όλες τις έρευνες. Παραδέχονται ότι η καλύτερη περίοδος της ζωής τους είναι η οχταετία διακυβέρνηση του Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό νομίζω, κάνοντας μια αναδρομή τόσα χρόνια μετά, είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται τελικά το πώς η πολιτική έδινε νόημα και ενδιαφέρον.
1: Κύριε Κατρίνη, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Δεν αναφέρομαι στην Ευμάρεια, η οποία βεβαίως ήταν απολαυστική, αλλά άφησε και ένα τεράστιο χρέος. Ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει πει το 1991, εάν η Ελλάδα δεν εξαφανίσει το εξωτερικό χρέος. Το εξωτερικό χρέος θα εξαφανίσει την Ελλάδα, σας θυμίζω. Εγώ αναφερόμουν σε σκηνικά 1987, Υπουργικό Συμβούλιο, λαός και στρατός να είστε έτοιμοι, δεν θα περάσουνε. Εγώ αναφέρομαι σε βυθίσατε το χώρα όταν ακόμα ήταν στα πράγματα ο Καραμανλής.
2: Μα κύριε Μπογδάνο, σας απάντησα.
1: Και το ερώτημα είναι πόσο μακριά είναι από αυτό το πρότυπο το σημερινό Πασόκ. Διότι σας κατηγορούν ότι έχετε γίνει ένα σημειωτικό μόρφωμα και ότι θα διαλυθείτε στα δύο στις επόμενες εκλογές. Εμείς θα πάτε με την Νέα Δημοκρατία και
0: στα θέματα εξωτερικής πολιτικής διαφωνώ ότι είναι έτσι, αλλά δεν πειράζει. Για πείτε μας, κύριε Κατρίνη, και να μας πείτε για την επιστολή που στείλατε σήμερα. Ναι, έχετε το λόγο, ναι.
2: Αν έχω το λόγο. Λοιπόν, προφανώς το Πασόκ αποδεικνύει με την γενικότερη τοποθέτηση ότι στην Βουλή και όχι μόνο. Ότι όχι μόνο δεν έχει υποστείλει τη σημαία του πατριωτικού χαρακτήρα, αλλά φροντίζει να επενθυμίζει και στην κυβέρνηση και με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά και στον κύριο Μητσοτάκη, ότι αυτή η ψευδέστηση περί ήρεμων νερών και περί διακήρυξης των Αθηνών, οποία θα έλυνε μονομιάς όλα τα προβλήματα, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια αυταπάτη για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή και βλέποντας την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, επισημαίναμε τον κίνδυνο, ζητούσαμε να υπάρχει μια πιο σκληρή και αποτελεσματική διεκδίκηση πυρώσεων ενέργεια τη Τουρκία. Και έρχεται τώρα, ένα μήνα πριν, μετά τη δημοσιοποίηση των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, ξαφνικά η κυβέρνηση θα συνειδητοποιήσει αυτό, το έχει συνειδητοποιήσει όλη η ελληνική κοινωνία πλην του κ. Μητσοτάκη.
0: Κύριε Κατρίνη, εσάς, ποιο είναι δηλαδή το δικό σας αμυντικό δόγμα, να το πω έτσι? Δηλαδή, ποιες αλλαγές θεωρείτε απαραίτητες στη στρατηγική μας απέναντι στην Τουρκία?
2: Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς θεωρούμε ότι στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής η Ελλάδα να έχει πάρει πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες, να έχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να μην τρέχει μετά τις εξελίξεις, βλέπε τουρκολιβικό μνημόνιο, να ζητάει από τη μεγάλη οικογένεια στην οποία ανήκει, που είναι η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία για όλες αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Γιατί η Τουρκία, όπως ξέρετε, έχει οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα να μπορεί να διασφαλίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο και τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δυτική κυριαρχία της χώρας. Δηλαδή, στο θέμα της πόντης του καλωδίου στην Κάσιο, η οποία μάλιστα κάποια στιγμή είχε βγει και φιλοκυβερνητικό μέσο και έλεγε ότι το πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο να συνδράμει και να στηρίξει κτλ. Εκεί δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί δεν προχώρησαν οι έρευνες. Μόνο και μόνο με την απειλή της Τουρκίας. Τι λέει τώρα η κυβέρνηση, ότι η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει το έργο, αλλά δεν μας εξηγεί αν η γαλλική εταιρεία θα πάρει άδεια από την Τουρκία, ακόμα και για περιοχές που είναι στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ή αν θα το κάνει χωρίς να πάρει άδεια από την γείτονα χώρα. Αυτά λοιπόν είναι σοβαρά ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν οξυμένα αντανακλαστικά. Και θα πρέπει σε πολλά επίπεδα η Ελλάδα να είναι πιο απαιτητική από τους Ευρωπαίους εταίρους, να είναι πιο αποφασιστική έναντι και των αναθεωρητικών απειλών, αλλά και των ρητορικών απειλών που εξτομίζονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και σε καμία των περιπτώσεων να μην αφήνει όλο αυτό σε ένα χαλαρό κλίμα, ότι μην του κύκλου πάρατε και μην δημιουργείτε προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι χωρίς να δημιουργούμε έτσι πολύ
1: αίσθητα. Ξεκάθαρο αυτό που μας είπατε. Για την οικονομία του χρόνου και σας ευχαριστούμε. Θα συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση λοιπόν με κάποιον που θα συμφωνήσει σε αυτό το οποίο μας είπατε τώρα. Για παράδειγμα, τον κύριο Σαμαρά, σε περίπτωση που κάνει κόμμα, πάρει ένα ποσοστό, μπει μέσα στη Βουλή και πάμε για μια μεγάλη συγκυβέρνηση. Και αν είναι με ποιον πρωθυπουργό. Ο κύριο Σαμαρά χθε άφηνε να εννοηθεί ότι ο ίδιο θέλει να είναι.
0: Όχι ο κύριο Σαμαρά.
1: Συγγνώμη, ο κύριο Κορδά.
0: Γι' αυτό λέω και κύριο Σαμαρά.
1: Στην Αμαρισία.
0: Ναι, ναι, και με συνέντευξη.
1: Σε μισό λεπτό να δώσουμε το ρεπορτάζ, κύριε Κατρίνη, θα έχουμε χρόνο. Ο κύριο Κορδά, πάλεποτε και νομίζω και υπουργό
0: υγεία
1: και ανάπτυξη. Και υγεία, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Σοβαρότατο άνθρωπο και του περιβάλλοντο Σαμαρά, χθε με άρθρο του στην Αμαρισία, το οποίο ανυπαρήχθη, που ουσιαστικά λέει ότι στόχος μας είναι να γίνει ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός σε μια μεγάλη.
0: Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό με ένα κόμμα
1: και
0: τόσο
1: θα
0: μικρό,
1: σου πω κιόλας ότι αυτό εν μέρη κρίθηκε σκόπιμο να επικοινωνηθεί από την πλευρά Σαμαρά, διότι έχει αρχίσει το σούσουρο ότι ο Σαμαράς θέλει απλά να ρίξει το Μητσοτάκη και να ερβάσει το Δένδια.
0: Σωστά, γι' αυτό έχει επικοινωνηθεί.
1: Μπράβο. Οπότε λοιπόν, σου λέει όχι, όχι, δεν θέλουμε το Δένδια, τον ίδιο το Σαμαρά θέλουμε.
0: Ας μας πει,
1: πώς τα ακούτε όλα αυτά, κύριε Κατρίνη.
2: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω επί θεωριών και υποθέσεων και τι σεναρίων μπορεί ο καθένας να εξηφαίνει ή να λέει για την επόμενη των εκλογών.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είστε έτοιμοι.
2: Εγώ μπορώ να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις. Αυτό θα επικοινωνηθεί και με την ομιλία του Πρόεδρου στη ΔΕΦ, όπου πλέον θα υπάρχει όλη η γκάμα των θέσεων και των προτάσεων μας για την διακυβέρνηση της χώρας αλλά και για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και από εκεί πέρα ο ελληνικό λαό θα μιλήσει.
1: Κύριε Κατρίνη, φαίνεται ότι χάνεται το στίχημα. Χάνεται το στίχημα. Αλφαγιώτα το χάνετε, όχι εσείς προσωπικά.
0: Το ΠΑΣΟΚ. Ναι.
1: Τη δεύτερη θέση. Τη αξιωματική αντιπολιτεύσεως.
0: Ναι, να συμπληρώσω κιόλα. Λέτε ακόμα νίκη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί αυτό λέγατε μέχρι πριν από λίγο καιρό.
2: Ο στόχο του ΠΑΣΟΚ είναι η αλλαγή των πολιτικών σχεδιασμών και είδα τη συνένεση τη κυβέρνηση. Προφανώ με βάση τι δημοσκοπήσει όπω αποτυπώνονται. Αυτό που λέτε φαντάζει ότι είναι δύσκολο στόχο. Όμω, επειδή έχουμε δει και σε προηγούμενε αναμετρήσει να υπάρχουν ανατροπέ και να υπάρχουν αλλαγέ, γιατί λογικά δεν θα πάμε σε εκλογέ τώρα, από ό,τι φαίνεται, να πάμε την άνοιξη του 27 και ο πολιτικό χρόνο είναι πάρα πολύ. Ιδιαίτερα μετά από μια 7ετή διακυβέρνηση που έχει κουράσει, έχει απογοητεύσει, που βλέπουμε σε όλε τι δημοσκοπήσει να αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών που θέλουν πολιτική αλλαγή και να φύγει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, χωρί να λέμε μεγάλα λόγια, εμεί επιμένουμε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής και επιμένουμε στην προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ να είναι ηγέτητα δύναμη αυτής της κυβέρνησης.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κατρίνη, αλλά υπάρχει ένα οξύμερο, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει φθορά, είναι κυβέρνηση τόσα χρόνια. Καταγράφει προφανώς πάρα πολλές μεγάλες απώλειες σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει προηγούμενες αναμετρήσεις. Αλλά η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένη. Δηλαδή, δεν μεταφράζεται αυτή η φθορά σε κάποια δημοσκοπική άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και για την Ελλάδα το ίδιο θα έλεγα. Δηλαδή,
2: το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι ενώ υπάρχει μια πλειοψηφία κοινωνική που ξεπερνάει το 70% που θέλει πολιτική αλλαγή και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό ζητάει και εκλογές άμεσα για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, υπάρχει μια πολυδιάσπαση αυτή τη ψήφου σε ψήφο, κατά την άποψή μου, επιλογής κυβερνητικής όπως είναι η ψήφος του ΠΑΣΟΚ. Σε ψήφο διαμαρτυρίας ή αντίδρασης, όσο είναι οι ψήφους στα υπόλοιπα κόμματα, να αντιπολίτευσε το καθένα με τη δική του
1: παρουσία. Η ανάλυση την οποία κάνετε είναι ορθή. Δεν δίνει όμως απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή, με κάθε τρόπο, ρητό, υπόρρητο και άρρητο, στελέχη της κυβέρνησης σας προσκαλούν σε συγκυβέρνηση. Με πρώτο τον κύριο. Μισό λεπτό, κύριε Κατρίνη. Περιμένετε.
2: Αυτό το ερώτημα έχει απαντήσει το Πασόκ.
1: Με το ίδιο του το συνέδριο. Αν δεν κάνω.
2: Μια ομόφωνη απόφαση.
1: Του συνεδρίου.
2: Βάσης, το οποίο το συνέδριο επικύρωσε που λέει.
1: Ακριβώς.
2: Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα δεν...
1: Επιμένετε ότι είναι ορθό αυτό. Είμαι δεδομένο ότι φαίνεται να έχει πάρει κεφάλι ο κύριος Τσίπρας. Το να κάνει το Πασόκ μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία πλέον προβάλλει ως ένα ρεαλιστικό σενάριο. Και για την επιβίωση και την καλύτερη δυνατή πορεία του Πασόκ.
2: Θα σας πω κάτι. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό που αναφέρατε τώρα.
1: Κύριε Κατρίνη, γνωριζόμαστε, αλλά πρέπει να σας κάνω τις ερωτήσεις.
2: Θεωρώ.
1: Ξέρω σε ποιον μιλάω.
2: Θεωρώ ότι. Επειδή ακριβώς ξέρετε σε ποιον μιλάτε, θεωρώ λοιπόν ότι από απόφαση του συνεδρίου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, καμία συζήτηση πέρα αλλαγή από απόφαση του συνεδρίου. Για μας είναι πηξίδα και οδηγός, άρα εμείς πηγαίνουμε με μια λογική να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρχει μια άλλη προοδευτική κυβέρνηση. Προφανώς δεν πάρει η Νέα Δημοκρατία μέσα σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν προεξοφλήσει.
1: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία ή Μητσοτάκης. Περιμένετε.
2: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή ούτε με Δένδια, ούτε με Πιερακάκη, ούτε με Χατζηδάκη, ούτε με οποιονδήποτε.
0: Είναι απόφαση συνεδρίου.
2: Εγώ τώρα δεν μπορώ να. Δηλαδή, όσο ονόματα και να μου πείτε, σας επαναλαμβάνω μονότονα και ξεκάθαρα ότι η απόφαση του Πασόκ είναι ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε ηγεσία.
0: Είναι ο κύριος Κατρίνη στη γραμμή. Δεν είναι ο κύριος Κατρίνη. Μην μπερδεύεσαι.
1: Περίμενε. Όχι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και με άλλα κόμματα.
2: Προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο. Οι δημοσκοπήσεις, όπως και το 23, σας θυμίζω, πολλές φορές έχουν πέσει έξω. Άρα, όσοι βιάζουν να προεξοφλήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα για όλα τα κόμματα με βάση κάποιες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν ή βγήκαν ή θα βγουν το επόμενο διάστημα, ας περιμένουν το βράδυ των εκλογών να μιλήσει ο ελληνικός λαός και να δώσει το αποτέλεσμα. Γιατί ξαναλέω ότι υπάρχουν νοπές περιπτώσεις κομμάτων που ήταν πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, υπάρχει και το παράδειγμα και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό ανέφερα τον κύριο Δούκα.
2: Εγώ λέω γενικά, εγώ μιλάω γενικά. Μιλάω για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Μιλάω ότι καλό θα είναι να μην βιάζονται κάποιοι. Ναι. Να πούνε ότι οι εκλογές είναν απλά οι δημοσκοπήσεις στην κάλπη.
0: Μάλιστα.
2: Μην βιάζονται ούτε να χειραγωγήσουν, ούτε να προεξοφλήσουν το αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι η απόφασή μας δεσμεύει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συγκεκριμένο στην Δημοκρατία. Όχι μόνο αυτό. Βλέπετε ότι σε μια σειρά θεμάτων και πολιτικών θέσεων το Πασόκ είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από την Δημοκρατία. Π.χ. κόκκινα δάνεια ιδιωτικό χρέος, το οποίο εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια και οδηγεί σε αδιέξοδο εκατομμύρια συμπολίτες μας, κάποιοι των οποίων είμαι βέβαιος ότι τώρα μας ακούν και θυμούνται ότι θα έλεγε ο κ. Γιαπετρίτης για λύση στον θετικό φράγκο, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Θα έλεγε για προστασία προς τις κατοικίες, δεν έγινε τίποτα. Ότι έχουμε συσσόρευση χρεών στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Όλος ο κόσμος σήμερα απειλείται με καταστάσεις πληστηριασμού και το ΠΑΣΟΚ και σε αυτό και στην ακρίβεια και στο θέμα της δημόσιας υγείας και σε πάρα πολλά ζητήματα ή κατά αυτές τις θέσεις που είναι εντελώς διαφορετικές, όχι από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από αυτό που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση 7
0: χρόνια. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, 30 δευτερόλεπτα αλήθεια δεν έχουμε παραπάνω, γι' αυτό που σας ρώτησα αρχικά για τα εξοπλιστικά. Μία κουβέντα γιατί ζητάτε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής.
2: Πολύ σύντομα. Ήταν 1 Απριλιά όταν ο κύριος Δένδιας και 2 Απριλίου όταν ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή είπαν ότι από εδώ και πέρα όποιες γίνονται εξοπλιστικές συμβάσεις, το 25% θα πηγαίνει στην ελληνική αμυντική και ναυτική βιομηχανία. Εμείς λοιπόν τι λέμε πολύ απλά, επειδή κουραστήκαμε να ακούμε για εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για επιστροφές στην ενχώρια αμυντική βιομηχανία που δεν τις βλέπουμε και δεν τις έχουμε δει ενώ σε επίπεδο συμβάσεων, ζητάμε από το 25 τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα που 7,5 δις έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Εξοπλιστικών, να έρθει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να μας πει με διευθύνσεις και ονόματα ελληνικών εταιριών και από αυτές τις συμβάσεις των 7,5 δις το 25% πήγε, αν πήγε, σε ελληνικές εταιρείες για να δούμε τι λένε αλήθεια και ποιοι εννοούν αυτά που λένε και ποιοι όχι, κύριε Κασόνη.
1: Εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ξεκάθαρα.
2: Γιατί
1: ξεκάθαρα και χωρίς.
2: Να αγοράζει οπλικά συστήματα
0: μόνο. Στο γι' αυτό σου πάω.
1: Δεν χρειάζεται, κύριε Κατρίνη, έχουμε βρεθεί σε αυτή την επιτροπή μαζί. Δεν χρειάζεται να υπερθεματίσετε. Χρειαζόμαστε εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και πρέπει ως Κέρβερη να κάνετε κοινοβουλευτικό έλεγχο όλα τα κόμματα, διότι εφόσον ψεύδεται ο υπουργός. Εφόσον ψεύδεται ο υπουργός, πρέπει να αντιμετωπίσει την αλήθεια.
2: Και όχι μόνο αυτό, όταν μιλάμε για αμυντική βιομηχανία, δεν μιλάμε για συγκολίσεις και κόμματα.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι πριτσίνια, κύριε. Δεν είναι
2: πριτσίνια.
1: Δεν πριτσινώνουμε. Τενέ και εδώ, κούτια. Συγγνώμη, περιμένετε να πούμε κάτι τώρα. Το κένταυρος, αυτό το καταπληκτικό σύστημα. Γιατί το. Και πήραμε το ξένο. Τέλος πάντων, κύριε Κατρίνη, να είστε καλά, γεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, γεια.
1: Χαίρετε. Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
7: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
6: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
7: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
6: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με εντεμποδίων η κυκλοφορία σε Κηφισίας και Μεσογείων, όπου φωτεινοί σηματοδότες βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Επιποδός η πυροσβεστική φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη από το διαμέρισμα, συγγνώμη, που τυλίχθηκε στις Φλόγες πριν από λίγο. Σε εξέλιξη τα πύρνα μέτωπα σε Κάριστο, Ευβίας και Μύτικα Θήβας. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Εκενώθηκαν οι περιοχές Θεατρούπολη και Ερωδιό στην Εύβοια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και τη συντρόφου του για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες μετά την απολογία τους. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 32 σε Λάρισα και Καλαμάτα.
16: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα σε Βασιλίση Σοφίας, Μεσογείων, Κηφισίας Στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα, στον Κηφισό από τη Λυκόβρυση έως τον Κόκκινο Μήλο, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως και την Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, Real FM 97,8, Στεφανία Κασίμη Κωνσταντίνος Βογδάνος, να σας πούμε, να σημειώσουμε ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία δε, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας και για την οικογένειά σας και για εσάς και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος σε τι, στα πλαστικά μπουκάλια. Με υπέροχο design, με βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα, ομορφαίνει την κουζίνα σας, συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, κρύο, περιβάλλοντος ή και ζεστό. Μπείτε λοιπόν τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.

0: Κάτσε, περίμενε.
1: Έκλαψα. Πιες νεράκι.
2: Νερό θέλω.
1: Το άφησα έξω.
0: Αμερικάνικη πανκ.
1: Πνίγηκε σπουλάκι μου.
0: Γκρούφτηκα. The Offspring, που σημαίνει η νέα γενιά. Λοιπόν, I'm feeling lucky. Πες μου.
1: Και κάποια
0: μου γυρίζει
1: άλλη
0: τώρα, μου γυρίζει. Έχω πάθει κατακούζινα, λέγε.
1: Δεν μπορείς, λυπάμαι.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Γιατί, επειδή είμαι...
1: Δεν μπορείς. Λυπάμαι. Εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, λυπάμαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορείς. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και τρεις τυχεροί από εσάς, όχι τον Μπογδάνο, θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ακόμη διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το καλωσορίστε το νέο φετινό.
0: Ούτε αυτό μπορείς.
1: Νέα σεζόν, εδώ νέα ξεκινήματα, αλλά ούτε εσύ μπορείς. Εσείς οι υπόλοιποι όμως, καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάντε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τέλος, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, ούτε εδώ μπορείς. Σειρά ρετρό της Μόρις, φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Τι έχουμε, τι έχουμε.
1: Είδες καθόλου βουλή, μπάε, την έχεις κόψει.
0: Εννοείς ως κτίριο.
1: Όχι ως κτίριο. Α. Σήμερα καθόλου είχαμε την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
0: Δεν έχω προλάβει.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι επίτηδες το κάνεις.
0: Όχι, δεν έχω προλάβει.
1: Εντάξει.
0: Ειλικρινά δεν έχω προλάβει. Στο open ήμουν όλη μέρα.
1: Α, εντάξει. Νομίζω ότι έκανες.
0: Όχι, δεν έκανα. Εντάξει. Στο open ήμουν όλη μέρα. Ενημέρωσε με λίγο γι' αυτό, επειδή όντως.
1: Ναι, δεν εξελέγει, κυρία Κρήτα.
0: Το περιμέναμε.
1: Ναι, ναι, το περιμέναμε βεβαίως.
0: Αυτό που δεν περιμένεις, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Κακός.
1: Το κακός δεν εξελέγει.
0: Το λέω.
1: Συμφωνώ και εγώ το ίδιο είπα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έχω γίνει μπίλες με την Έλενα Κρήτα. Μισό λεπτό, έχω γίνει μπίλες με την Έλενα Κρήτα στο παρελθόν. Σε κάποια στιγμή είπε ότι δεν τη βοηθάει το γεγονός ότι αντιμετωπίζει κατάθλιψη. Μετά από αυτό είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να μπω σε δημόσια αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την δυσκολία. Και το γεγονός ότι συμφωνούμε σε 1%, 2% είναι γνωστό. Αλλά δεν γίνεται ένας άνθρωπος να αποκλείεται από θεσμικά αξιώματα.
1: Συμφωνώ.
0: Επειδή έχει το σθένος και το θάρρος του να εκφράζει δημοσίως, με γωνίες, με ένταση, τη γνώμη, την άποψή του. Γι' αυτό την εξέλεξαν.
1: Συμφωνώ. Το κάθε κόμμα μπορεί να προτείνει αυτόν που θέλει. Συμφωνώ την ίδια άποψη μαζί σου, χωρίς να έχω κάποια αντιπαράθεση μαζί της. Είχα εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως ήταν 119 υπέρ, 169 παρών.
0: Ποιοι, για πες μου. Ειλικρινώς δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ποια κόμματα, ποιοι.
1: Είχε 288. Ήταν όσοι ήταν παρόντες στην ψηφοφορία.
0: Ενώ τα κόμματα τοποθετήθηκαν επισήμως,
1: ναι,
0: δώσαν γραμμή, δηλαδή έπεσε γράμμωμα.
1: Τοποθετήθηκαν, αλλά ήθελα
0: δούλεψαν
1: να
0: σου πω. Δούλεψαν οι
1: γραμμιτζίδες. Ήθελα να σου πω απλώς. Παρόν είναι από τη Νέα Δημοκρατία και την Νίκη.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι είναι Πασόκ, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας. Και οι ανεξάρτητοι βουλευτές τους ευχαρίστησε και όλος η κυρία Κρήτα που ψήφισε.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Ως άνθρωπος ο οποίος, όπως η κυρία
1: Κρήτα.
0: Για να
1: σου πω και τι έγινε και πριν.
0: Ως άνθρωπος όπως η κυρία Κρήτα, αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος μου έχει πολλές γωνίες και πολύ ενοχλητικές για πολλούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η δημοκρατία, παιδιά, δεν είναι αλακάρτα.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Η δημοκρατία δεν είναι αλακάρτα. Μάθετε να ακούτε και να σέβεστε το δικαίωμα των ανθρώπων που δεν συμφωνείτε μαζί τους. Δεν είναι δυνατό. Την ψήφισαν την κυρία Κρήτα. Την εξέλεξαν. Πήγανε άνθρωποι στην κάλπη και είπαν Ακρήτα Έλενα. Ελένη. Του Λουκί. Λοιπόν.
1: Γενικά δεν πρέπει να γίνεται. Επειδή μιλάμε για θεσμούς, είναι μια διαδικασία, δεν μπορεί να γίνεται.
0: Πρέπει να την
1: ζητάς
0: την έντονη αντίθετη άποψη. Αν είσαι δημοκράτη, Στεφανία μου, ή αν είσαι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πιστεύει.
1: Δεν είναι μόνο θέμα αντίθετη άποψη αυτό. Αυτό είναι ότι είναι η πρόθεση του. Θέλω να πω, αυτό δεν το συζητάω καν για αντίθετη άποψη.
0: Μισό λεπτό. Γιατί τα κόμματα τα οποία δεν υποστήριξαν την υποψηφιότητα τη κυρία Ακρήτα για αντιπρόεδρο τη Βουλή, όποιο δεν έχει παρακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Κάνανε αυτό που κάνανε. Πού το βάσισαν? Τι είπανε? Ότι είναι τι, Έλενα Κρήτα.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ότι
1: όμως
0: είναι τοξική, ότι είναι κακή,
1: αυτό
0: ότι είναι τι.
1: Και τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τον
0: οπότε
1: τοξικό.
0: Οπότε τι θέλουνε. Θέλουνε ένα. Θέλουνε, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Θέλουνε ένα πολιτικό προσωπικό όπου όλοι θα βελαζούν. Η κυρία Ακρήτα, ξαναλέω, άνθρωπος με τον οποίο προσωπικά διαφωνώ στο 98% ίσως τα 100% των όσων λέει, έχει θέση στη δημοκρατία η οποία πρέπει να προστατευθεί.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν μπορεί να περιμένουν ή καθώς πρέπει τσιριμπιμ τσιριμπομ κύριοι και...
1: Ναι.
0: Και έχονται στο μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Όταν η Νέα Δημοκρατία είπε ότι διαφωνεί με το πρόσωπο. Ήταν εκεί ο κύριος Μουταράκης.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Τα έχει πει τις προηγούμενες.
0: Γιατί? Διότι τι?
1: Ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές. Σήμερα τώρα ο κύριος Μηταράκης στη Βουλή είπε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας, και ότι έχει κατά καιρούς προβεί σε τοξικές.
0: Δεν το περίμενα αυτό από τον κύριο Μηταράκη. Δεν το περίμενα.
1: Προσωπικές.
0: Δεν το περίμενα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ
1: δεν
0: να
1: συνάδουμε τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής με αυτή τη λογική.
0: Τι είναι η Βουλή?
1: Ναι.
0: Τι πάρτι είναι? Εννοώ, είναι βεγγερά. Κύριε, εσείς καταγγείλετε πτυχίο από την
1: Ελλάδα. Εκεί
0: λοιπόν είσαι στοιχείο, οι κυρίες μαζεύονται. Και ο κύριος Μηταράκης επίσης. Μαζεύονται, κάνουν βενγκέρες. Παίρνουν το τέιον, το τσάι τους. Ω καλή μου, ναι, χρυσό μου, βρε πουλάκι μου. Μπράβο. Η δημοκρατία δεν είναι. Κυρίες οι οποίες μαζεύονται.
1: Τώρα σ' αρέσει,
0: η δημοκρατία δεν είναι κυρίες που μαζεύονται.
1: Είδες που δίνει η δημοκρατία.
0: Εάν η δημοκρατία Εδώ δεν έδωσε καμία λύση.
1: Τελικά.
0: Εδώ η δημοκρατία δεν έδωσε.
1: Γιατί είναι έτσι ο κανονισμός.
0: Εδώ
1: γι' αυτό.
0: Δεν έδωσε δημοκρατική λύση κατά πρώτον.
1: Γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Απλώς τώρα δεν ξέρω, ότι, δεν ξέρω αν θα υπάρχει πρόβλημα στις διασκέψεις, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Δεν έχει συνένα πλειοψηφία διασκέψεις.
0: Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό αυτό
1: δεν
0: το οποίο
1: έχει,
0: συνέβη σήμερα. Ξέσκα,
1: δεν έχει η πλειοψηφία ούτως ή άλλως.
0: Συνήθως, όχι, ναι,
1: οπότε
0: έχει.
1: Τώρα δεν θα έχει και παραπάνω. Δεν έχει ένα προβάδισμα.
0: Δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει πρακτικό πρόβλημα. Αυτό το οποίο εδώ πέρα είναι το μείζον και θέλω πραγματικά να μας πούν. Πες σε παρακαλώ, εσύ που τα ξέρεις, πώς θα επικοινωνήσουμε.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Όχι, μας γράφουν, ναι, ότι η κυρία Κρήτα ήταν στο επικρατείας και δεν την ψήφισαν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Όποιος ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ ήξερε ότι την ψήφισε ακόμα περισσότερος κόσμος.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Όταν κάποιος είναι αυτό. Στο επικρατείας και ψηφίζει σε ένα κόμμα, όποιος ψηφίζει το συγκεκριμένο κόμμα το ψηφίζει. Αλλά ναι, δεν ήταν σου, δεν το ευχαριστώ.
1: Άκου να σου πω και να αντισού τώρα. Η κυρία, τα διαβάζω και από το ρεπορτάζ του αγαπημένου συναδέλφου του Γιώργου Λικουρέτζου. Λοιπόν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου νωρίτερα. Το άκουγα εγώ από πάνω, κάτι έκανα και άκουγα ταυτόχρονα. Μία εντασούλα. Εξαπέλυσε επίθεση κατά πάντων. Απίθυνε μορφή στην κυβέρνηση ότι παρεμποδίζει τη γυναική εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Το λέει πάρα πολλές μέρες αυτό το πράγμα. Από τότε που έγινε γνωστή πλειοψηφία η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Ο κύριος Μηταράκης,
0: όλα δηλαδή το γυρνάει εκεί πέρα. Όλα δηλαδή το γυρνάει εκεί πέρα. Βρήκε επειδή είναι.
1: Δεν είναι τώρα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
0: Αυτό που κάνουν, καμία σχέση δεν έχει με το γεγονός ότι είναι γυναίκα. Το βρήκαμε τώρα, δηλαδή να είναι το πρώτο επιχείρημα το οποίο πετάμε.
1: Τέλος πάντων, ο κύριος.
0: Η γυναικεία μου φύση, η γυναικεία μου φύση, η γυναικεία μου φύση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη γυναικεία φύση.
1: Ναι, ο κύριος Μηταράκης κατέθεσε.
0: Ακρίτως να ήταν, τα ίδια θα του κάνανε.
1: Κατέθεσε στα πρακτικά. Ακούς, το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ψηφοφορία του 23, από το οποίο προκύπτει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είχε ψηφίσει για αντιπρόεδρο τη μοναδική γυναίκα που είχε προταθεί για το Προεδρείο της Βουλής, την κυρία Γεροβασίλη.
0: Το ότι έχει κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου στις γυναίκες, όχι του ψηφοδελτίου.
1: Όχι, όχι.
0: Της κοινοβουλευτικής της ομάδας.
1: Παιδί μου, όχι, δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα η κυρία Γεροβασίλη, τι εννοείς.
0: Κωνσταντοπούλου, μου πες.
1: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ψήφισε το 23 ως
0: πλαίσιο. Ναι, αλλά σου λέω τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια,
1: ναι,
0: στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία, στην οποία μπήκε.
1: Ναι, της απάντησε έτσι ελευθερίας. Ο κύριος Μηταράκης, γιατί επικαλέστηκε το ότι δεν θέλετε γυναική εκπροσώπηση με αυτή
0: καλά,
1: τη λογική.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ό,τι γίνεται, θα πει Παλαιστίνη, φεμινισμός, 4-5 συνθήματα
1: πάντων,
0: είναι.
1: Επειδή είπε το γυναικεία εκπροσώπηση η κυρία Κωνσταντοπούλου, το είπε έβγαλε ο Μηταράκης στο ψηφοδέλτιο, τα πρακτικά, κατέθεσε τα πρακτικά το ψηφοδέλτιο που το 23. Δεν είχε ψηφίσει για την πρόεδρο τη μοναδική γυναίκα που είχε προταθεί, δηλαδή την κυρία Γεροβασίλη. Αυτή
0: μα
1: είναι η ιστορία.
0: Μα με συγχωρείς, ξέρεις με πόσες γυναίκες είναι στα δικαστήρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα τελευταία χρόνια.
1: Τέλος πάντων, ήταν ένα έτσι. Βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η Βουλή. Πήραμε ένα, έτσι, μια γεύση
0: πάντως,
1: σήμερα.
0: Ξανά και ειλικρινά. Τώρα όλος ο ηλίθιος. Ο ηλίθιος. Καλησπέρα, λέει. Να ακούς την άποψη, αλλά όχι του φασίστα. Είσαι ηλίθιος. Και είσαι ηλίθιος, ξέρεις γιατί. Διότι πρέπει να ακούς την άποψη και του φασίστα. Διότι αν δεν ακούσεις την άποψη του φασίστα,
1: ναι,
0: μπορεί να βρεις τον φασίστα μπροστά σου, εκεί που δεν το περιμένεις. Επειδή ακριβώς δεν άκουσες την άποψη και δεν την αντιμετώπισες. Γιάννη μου.
1: Ο Γιάννης λέει είμαστε με τη Ρωσία. Μπράβο λέει στον Μπογδάνο. Είμαστε με τη Ρωσία που είναι νούμερο ένα χώρα σε πρώτες ύλες στον κόσμο, μικρότερο της Ιταλίας. Μας τρολάρει βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, κοίτα, ο Γιάννης αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει το εξής. Και πολλοί Γιάννηδες δεν το καταλαβαίνουν αυτό.
1: Γεια σου, Γιάννη. Δεν πειράζει. Να πούμε κάποιες καλημέρες. Αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε ακροατές. Καλημέρες, όχι, καλησπέρα.
0: Έχουμε άλλο κρατή. Έχουμε άλλο τηλέφωνο.
1: Όχι, από συνήθεια είπε καλημέρα. Έχουμε διάλειμμα καταρχάς.
0: Πάντως αυτό το.
1: Νοέμβριο δεν βλέπει παιδιά ο Αλέξης εδώ. Του αρέσει πάρα πολύ που σου άκουσες το αληθινό ραδιόφωνο. Πότε βλέπεις εκλογές, Νοέμβριο ή Άνοιξη του 27. Νοέμβριο.
0: Καμία σχέση. Άνοιξη το 27 το λέω αυτό.
1: Πέσαν όλοι κουβά, παιδιά, το Σεπτέμβριο.
0: Χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση στο κανάλι στο YouTube.
1: Εγώ προτείνω.
0: Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Greek Conserva. Το έχω πει.
1: Λες να παίξουμε στοιχήματα. Εγώ έχω πει τέλη Μαρτίου.
0: Μάιο.
1: Μα άνοιξη είναι. Εγώ έχω πει τέλη Μαρτίου.
0: Τέλος πάντων, να σου πω, Ποτέ όμως, επειδή σε έχω παρακολουθήσει, ούτε κι εσύ, ούτε κι εγώ,
1: δεν ξέρω,
0: τον τελευταίο ένα χρόνο δεν έχουμε μασίσει πώς το λένε, το παραμυθάκι.
1: Όχι.
0: Διότι το παραμυθάκι αυτό ήταν η τακτική του μεγάλου Μαξίμου, πάρα πολύ έξυπνη, για να κατεβάσει στο Στίβο
1: το Τσίπρα και τον Αριστιανού. Εντάξει, και το πέτυχε και με τους δύο. Σε λίγο είπαμε, έχει ο κύριος Τσίπρας παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα πούμε δύο πράγματα μετά. Και καλησπέρα και στον Παντελή τον Χάρο.
0: Χάρο.
1: Έτσι, ναι, έτσι υπογράφει, είναι σταθερός ακροατής. Καλησπέρα στην Χριστίνα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Υπήρχε κυβερνήτης στην Ολυμπιακή, Χάρος και συγκυβερνήτης,
1: ναι,
0: και συγκυβερνήτης Μακαρίτης, πρέπει να σου πω.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Δήμα, καλησπέρα Σπύρο, από τον Πειραιά, στον Ορέστη να πούμε καλησπέρα, στον Μιχάλη και τα υπόλοιπα, αφού καλησπέρισουμε και τον Σπύρο από το Ήλιον μετά, ναι.
2: FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από τον Post την Πένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνα.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
13: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ονειρική χρονιά φέτος για τους μεταλλάδες. Ήρθαν Metallica, ήρθαν οι Maiden, ήρθαν οι Megadeth.
1: Το καλοκαίρι θα σε πάρω να πάμε σε συναυλία.
0: Και εγώ θα έρθω.
1: Θα έρθεις.
0: Το ξέρεις. Εν τω μεταξύ, πολλοί κόσμοι δεν ξέρει πόσο παλιά είναι η γνωριμία μας. Μη γελάς.
1: Όχι, αλήθεια. Έχουμε χαθεί για 20 χρόνια, αλλά εντάξει.
0: Ναι, αυτό εντάξει. Από τα πιο ωραία μηνύματα που έχουμε πάρει. Καλησπέρα, λέει, καλή αρχή. Αγαπητοί πολύ και οι δύο, λέει, έχετε γνώσεις και δυνατές απόψεις, έντονες, μερικές φορές αντίθετες μεταξύ τους, αλλά παρόλα αυτά είναι ευχάριστη εκπομπή γιατί είστε αυθεντικοί. Αν ήσασταν γεύση, θα ήσασταν salted caramel.

Πολύ ωραίο μηνυματάκι. Πραγματικά. Να πούμε κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε τη φωτιά που μένεται στον Μύτικα της Θήβας και στην Κάριστο, που είχε ξεσπάσει νωρίτερα. Στον Μύτικα του Δήμου Θηβαίων έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις, και διαβάζω και στον Νικόλαο είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο οι φλόγες. Πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική ότι είχε εκδηλωθεί νέα φωτιά σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο η πυρκαγιά.

0: απόλαυση.
1: Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν,
0: λέω απόλαυση, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, το ζει πραγματικά όμως τη μουσική, τη ζει πραγματικά.
0: Εντάξει, μεγαλύτερη metal band όλων των εποχών θα πούνε ορισμένη. Και αυτό το κομμάτι. Περίμενε, αυτό το κομμάτι είναι τη γενιά μα. Δηλαδή είναι εποχή Rothschild, ξέρω εγώ, 78, 79, 80. Αυτό είναι 1993, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το γυμνάσιο μα.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, καλό το γυμνάσιο και ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήνετε να κάνω και γυμνάσια. Αλλά έχουμε τίποτα άλλο αξιόλογο
1: έχουμε
0: σήμερα.
1: Έχουμε πολλά αξιόλογα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε δυστυχώς. Πόσο λεπτά έχουμε.
0: Κάνε μια αξιολόγηση.
1: Δύο λεπτά δεν προλαβαίνουμε. Τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Για τον 43χρονο, τον ένα, την 38χρονη Γερμανίδα συντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι σύμφωνα με όσα υποστήριξαν δεν είχαν σχέση καμία με την διακίνηση ναρκωτικών, γιατί ήταν σε αυτή τη φάση κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν βεβαίως εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψη σε βάρος τους μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους και τις γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο 43χρονος βρίσκεται στο μικροσκόπιο και για μία υπόθεση μαστροπίας. Είναι για μία δικογραφία που αφορά τη χρονική περίοδο 2020 και 2021. Έχει ασκηθεί, θυμίζουμε, δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση βάρος του 43χρονου και 38χρονης Γερμανίδας για τον θάνατο του Βρέφους και έχει ασκηθεί και σε βάρος ποινική δίωξη του 26χρονου Αφγανού που βρέθηκε στο ίδιο διαμέρισμα γιατί αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσεις πράξη σε βάρος ανηλίκου. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε και δεν θα την αφήσουμε γιατί βγαίνουν ατριχιαστικές λεπτομέρειες καθημερινά. Οπότε θα ασχολούμαστε και θα σας ενημερώνουμε. Ενημερώνεστε και από τα Δελτία Ειδήσεων και από το ενικός.gr και από το real.gr. Εντάξει, Αντώνη μου, το είδα, γι' αυτό έχω σταματήσει. Απλώς ήθελα να το πω γιατί δεν κάναμε καθόλου αναφορά στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Γι' αυτό αναλυτικά στα site. Κωνσταντίνε.
0: Ακούγα από πίσω και το σόλο του Yannick Kers, ναι. Και σκεφτόμουν, ξέρεις τι.
1: Ολοκληρώσαμε, ναι, για πες.
0: Ότι το αντανακλαστικό μας ως κοινωνία σε αυτή την υπόθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα παίζει πολύ λιγότερο από όσο περίμενε ότι θα παίξει. Και νομίζω ότι είναι επειδή δεν το αντέχει η ψυχή μας αυτό το θέμα. Και είναι τελείως ανθρώπινο.
1: Ναι, επίσης να
0: το λέω δηλαδή και για τις τηλεοράσεις. Έβλεπα από το πρωί, περίμενα ότι θα παίζει πολύ περισσότερο Κυψέλη. Παίζει λιγότερο από όσο περίμενα και νομίζω ότι είναι επειδή είναι δυσβάσταχτο για την ψυχή. Ξέρετε, και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλήτες ρουφιάνοι και τα σχετικά άνθρωποι είμαστε. Κάποιοι από εμάς. Κατά βάθος.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Πάντως, συγγνώμη και κλείνουμε. Θα ξαναπείς γεια σας πιο εμφαντικά. Να πούμε απλώς το είπαμε λίγο χθες για την ασυνεννοησία μεταξύ υπηρεσιών και αρχών. Το διάβαζα και θυμάστε.
0: Το λες πάρα πολύ ευγενικά.
1: Στην καθημερινή σήμερα. Για τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών.
0: Η πολιτεία έχει προδώσει αυτά τα παιδιά. Είναι συνυπεύθυνη, συνένοχη σε ό,τι έχει συμβεί σε αυτά τα παιδιά.
1: Και να δούμε μια από τις επόμενες μέρες και για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά σε εισαγωγικά. Όχι σε εισαγωγικά, χωρίς, βγάλτε εισαγωγικά στα νοσοκομεία, έτσι.
0: Αυτό το οποίο θα σου πει ο Γιαννόπουλος για παράδειγμα, το χαμόγελο του παιδιού, κλείνουμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ότι έχουν δει το πάμε τα παιδιά στα νοσοκομεία σαν κάτι σαν πανάκια. Σε κακοποιούν, ξέρω εγώ, παίρνουν το παιδί, το πάνε στο νοσοκομείο. Ναι. Γίνεται κάτι, το παιδί το πάνε στο νοσοκομείο. Από πού τα πήρε ο 43χρονος?
1: Και πού πάνε?
0: Από το, από το παιδόν δεν τα πήρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην αντιμετώπιση της πολιτείας σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Βρίσκουμε την πανάκι και τα πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι έχει τελειώσει η εκπομπή σήμερα.
1: Έχει τελειώσει, θα τα πούμε αύριο όμως. Βεβαίως, λοιπόν, γεια σας.
0: Χαίρετε. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους,

0: Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στον Κηφισό από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Νέες διώξεις εντωμεταξύ ασκήθηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία στον 43χρονο πατέρα του μωρού και της συντρόφου του, αλλά και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους στον 26χρονο Αφγανό. Επίποδος βρίσκονται οι δυνάμεις πυροσβεστικής που απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι από το διαμέρισμά της στην Καλυθέα, το οποίο τυλίχθηκε νωρίτερα στις Φλόγες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στο Μύτικα, Θήβας και στην Κάρη στο Ευβίας, όπου νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Θεατρούπολη και Ερωδιός. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι εντωμεταξύ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της συνοδού της άτυπης συνάντησης, συγκεκριμένα των Ευρωπαίων ομολόγων του. Την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την προκλητική ρητορική αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Κάλεσε τη χώρα μας να εγκαταλείψει, όπως είπε, το λαθασμένο δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ταυτόχρονα έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σφοδρά πλήγματα κατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούς. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό φύλακα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε

0: Στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 2-0 η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη στο 71ο λεπτό Μαρκό Κηφισιά 1-2. Στο βολέι, η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: FM.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε έναν ακόμα κατήφορο του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται για νέα πορεία, απλώς έχουμε ένα αλματάκι. Ξέρετε, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, με αφορμή την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη και του Νετανιάχου, προχώρησε σε ανάρτηση όπου μεταξύ άλλων κάνει λόγο για δύο έθνη, προσέξτε, με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις. Κοινές αξίες. Η κυρία πρέσβης βάζει μπροστά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δύο έθνη για να διαλαλήσει στην πραγματικότητα τις κοινές αξίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις, περί αυτού πρόκειται, του Νετανιάχου και του κυρίου Μητσοτάκη. Και φυσικά η κυρία πρέσβης του Ισραήλ κάνει τη δουλειά της όταν χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν πλυντήριο για ένα κράτος δολοφόνος, ειδικά μάλιστα σε συνθήκες παγκόσμιας οργής και ηθικής απαξίας για τα εγκλήματα της χώρας της στην Παλαιστίνη. Το θέμα επομένως δεν είναι τι κάνει η κυρία πρέσβης και γενικώς το Ισραήλ, το θέμα είναι τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμος να συνδέσει το όνομά του και με τον τελευταίο υπόνομο της ορθής πλευράς της ιστορίας, που φτάνει στην εσχατιά της πολιτικής και ιστορικής ξετσιποσιάς να προσφέρεται για να καταγράφεται όσο έχουν κοινές αξίες με ποιον, με το γενοκτόνο, με τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία, τον Νετανιάχου. Και είναι σαφές ότι όσο πίσω και να πάμε, τέτοια πολιτική ξετσιποσιά είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς. Ακόμα και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, παρότι ο κατσαπιαδισμός και η σαπίλα της αστικής τάξης αυτής της χώρας είχε πάντα το ανάλογό της και στις πολιτικές εκπροσωπήσεις της. Για τέτοιο κατήφορο μιλάμε. Για να καταλάβετε τώρα με ποιους έχουν κοινές αξίες, το Ισραήλ δηλώνει σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έτοιμο να μετεγκαταστήσει, έτσι αποκαλούν το διωγμό των πληθυσμών από τη γη τους, να μετεγκαταστήσει, λέει, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον Παλαιστινιακό φύλακα με κάθε τρόπο. Η δήλωση αυτή έγινε σήμερα από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Κατς, και μίλησε για μεταφορές ανθρώπων, διαθαλάσσης και αεροπορικός. Όπως είπε ο κύριος με τον οποίο έχει κοινές αξίες η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, σύμφωνα με την Ισραηλινή πρέσβη, στο τέλος είπε δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση του πληθυσμού των Παλαιστινίων από τη γη τους. Και θυμίζω ότι ήταν ο Τραμπ, αυτός ο κλόουν, αυτός ο φασίστας, ο οποίος πέρυσι μιλούσε για εκαθάριση της Γάζας ύστερα από την μεταφορά περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία κτλ. Μετά βεβαίως υποχώρησε κατόπιν της δημόσιας καταγραφής που προκάλεσαν εκείνες οι δηλώσεις. Σήμερα έχουν κοινές αξίες Κατς με την, ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή της κυβέρνησης του Ισραήλ με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, επαναφέρει το θέμα της εκδίωσης, εκδίωξης 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη γη τους, όπως λέει, με όλους τους τρόπους, διαθαλάσσης, αεροπορικός. Αν δεν γίνει αυτό, έχουν τον άλλο τρόπο, να τους δολοφονήσουν. Με αυτούς λοιπόν έχουν κοινές αξίες. Τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή την υπέροχη ιστορία. Χτες είχαμε τη μήνυση που κατέθεσε εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ο κύριος Παπαδόπουλος, για την παγίδευσή του με Predator.
Και για τι πράγμα μιλάει ο παρακολουθούμενος? Μιλάει για κατασκοπευτικό δίκτυο εις βάρος της ΕΕΠ. Βεβαίως όλα αυτά δεν λένε τίποτα ούτε στους εισαγγελείς του Άριου Πάγου, ούτε πολύ περισσότερο στην άριστη και επιτελική μας κυβέρνηση, της οποίας άλλωστε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί το, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Α, τώρα βεβαίως σήμερα ξεκινάνε τα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας, έγινε πολλή κουβέντα ότι προηγείται του κυρίου Μητσοτάκη. Υπήρξε μια σχετική κλωτσοπατινάδα, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται να λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων. Τα είχε ξαναλύσει, θέλω να θυμίσω, το 2015. Μετά ήρθαν και τα έλυσαν οι επόμενοι από αυτόν. Και προφανώς θα τα λύσουν και οι επόμενοι από τους σημερινούς. Ο κύριος Τσίπρας ανάμεσα στα άλλα θα φέρει κοστολογημένα μέτρα, γιατί ξέρετε αυτοί όλοι τους είναι κοστολογημένοι. Και είναι κοστολογημένοι με βάση τα μέτρα και τα σταθμά του δημοσιονομικού χώρου. Είναι δηλαδή την ώρα που διαγωνίζονται για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας, δίνουν αφιδώς τα διαπιστευτήριά τους σε όλους εκείνους οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ο ελληνικός λαός, και μιλάμε και για τους ντόπιους, μιλάμε και για τους ξένους. Ως εκ τούτου λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένος και αυτός, διότι είναι υπερπάντων ο ρεαλισμός, παιδιά, έτσι. Και με βάση αυτά τα οποία διοχετεύονται και διαραίονται, θα παρουσιάσει, λέει, ένα πρόγραμμα μέτρων στήριξης της κοινωνίας ύψους 7,39, ούτε καν 7,4, έτσι, 7,39 δισεκατομμυρίων για την τετραετία 2027-2030. Κάντε τη διαίρεση του τέστην, κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι τώρα, για να ξέρετε πώς λύνονται τα θέματα σε ό,τι αφορά την οικονομική καχεξία της ελληνικής κοινωνίας και τους κοστολογημένους όλους τους, αυτός ο πακτολός τον οποίο υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, αντίστοιχη χαρακτήρα θα είναι και αυτά τα οποία θα πει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε, έτσι, και οι άλλοι του μνημονιακού τόξου. Λέγονται την ώρα που μόνο από τον ειδικούς φόρους κατανάλωσης ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' ετός 7 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια. Μόνο από το ΦΠΑ, αυτή την πλέον ληστρική μορφή φορολογίας, ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' έτος 28 δισεκατομμύρια. Αυτά λέγονται την ώρα που οι φόροι τους οποίους μαζεύει το καλό μας κράτος, το οποίο μετά πηγαίνει και πληρώνει δανειστές πριν την ώρα του, παίρνει, βουτάει, αυτό είναι το ρήμα, βουτάω, φόρους της τάξης των 75 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο, που από αυτά τα 75 δισεκατομμύρια το 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν οι γαλαντόμοι, οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής θα δίνουν, λέει, κι αν κάτι κάτω από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο για την κοινωνική πρόνοια, αυτά τα λένε σε μια χώρα που τέσσερις τράπεζες έχουν κάθε χρόνο καθαρά κέρδη πάνω από 5 δισεκατομμύρια και δεν πληρώνουν φόρους. Και τα λένε σε μια κοινωνία που και αυτοί και οι άλλοι έχουν βάλει τους συνταξιούχους να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την κοινωνική πρόνοια? 1 δισεκατομμύριο το χρόνο.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο. Θα επιστρέψουμε σε αυτό να σας πω ότι χοντρένει πολύ η ιστορία με τους Γερμανούς και με τους Ρώσους. Οι Γερμανοί ενοχοποιούν ευθέως τη Ρωσία για επίθεση, για υβριδική επίθεση λένε, στο έδαφος τους. Την ίδια ώρα ο Πούτιν μιλάει για προπαγάνδα και προβοκάτσια και κατηγορεί την Γερμανία ότι φυτεύει στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει τις ευθύνες στη Μόσχα. Επίσης να σας πω ότι έχουμε τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν στη Βιολάντα, που ζητούν μέσω του δικηγόρου τους την ανατροπή της απόφασης με την οποία αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Αυτό ζητούν οι οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Αν μην ξεχάσω να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος χτες πήγε στο σχολείο, στο ειδικό δημοτικό σχολείο, στο Ρόζα Ιμβριώτη, θα είμαι αναλυτικότερος γι' αυτό στη συνέχεια, σήμερα πρωταγωνίστηκε σε μια ακόμα φιέστα. Ήταν φιέστα για το Φαλιρικό Όρμο. Πρέπει να σας πω ότι η φιέστα έγινε λίγο μακρύτερα από αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Ελληνικού. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι ένας οικοδόμος 73 ετών σκοτώθηκε πέφτοντας στο φρεάτριο του ανελκυστήρα σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή εκεί πριν από μερικές μέρες, 73 χρονών. Όπως τα ακούτε, 73 χρονών. Σε αυτή την ηλικία είναι που φτάνουν οι εργάτες που αναγκάζονται να δουλεύουν για να επιβιώσουν, και σε αυτές τις συνθήκες είναι που ακούγονται αυτές οι προκλητικές αηδίες της κυβέρνησης για εργασία μετά τη σύνταξη, λέει, από χόμπι ενδεχομένως, και όλα αυτά σμπαραλιάζονται στους τόπους δουλειάς, εκεί που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όμως αυτό, το να δουλεύουν οι άνθρωποι στην οικοδομή και να σκοτώνονται στα 73 τους χρόνια, οι κυβερνώντες το λένε δικαίωμα. Είναι δικαίωμα, λέει, για ανθρώπους τέτοιας ηλικίας να πηγαίνουν και να δουλεύουν. Δεν είναι ανάγκη. Και ξέρετε τι άλλο έχουν κάνει? Φέρανε προχτές και φωτογραφική τροπολογία, την ψήφισε η καλή κυβέρνηση στη Βουλή, με την οποία δίνεται το πράσινο φως στην κοινοπραξία των τριών εκ των μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών του κλάδου των κατασκευών, που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, να απασχολούν τους εργαζόμενους ακόμα και τις Κυριακές. Τελειώσαμε με τις Κυριακές στον Ελαιώνα. Αυτή είναι η νομοθεσία τους, η κομμένη και η ραμμένη στα μέτρα της εργοδοσίας, με τα ατέλειωτα ωράρια, με την υποδηλωμένη εργασία, με την εντατικοποίηση της εργασίας, με την απογείωση της εκμετάλλευσης και με την σφραγίδα βεβαίως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρώσο-γερμανικά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
1: Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, διότι πλέον η Γερμανία θεωρεί ότι είναι στόχος ενός υβριδικού πολέμου, έτσι το ονομάζει το Βερολίνο αυτό που έχει γίνει με το επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και βεβαίως έχουμε και μια συντονισμένη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σκληρό λεκτικό και από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και από την Κάγια Κάλλας στην αρμόδια και εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για κρατική δρομοκρατία που ασκεί η Ρωσία. Η Ρωσία από τη μεριά της όχι μόνο αρνείται, αλλά επιμένει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την ίδια την Ουκρανία και την Γερμανία. Και έτσι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια άτυπη περίοδο εκτάκτου ανάγκης, χωρίς βεβαίως να ξέρει ακριβώς πώς θα χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, και βεβαίως έχοντας δύο σημαντικά γεγονότα, ένα πίσω μας και ένα μπροστά μας, τα οποία δείχνουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Το ένα που είναι πίσω μας είναι η άρνηση των Ισλανδών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένταξη της Ισλανδίας.
0: Για το δημοψήφισμα προχτές.
1: Ακριβώς, κάτι το οποίο διαβάστηκε από πολλούς στις Βρυξέλλες ως ένα ράπισμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έδειξαν ότι οι Ισλανδοί δεν θέλουν να παραχωρήσουν τίποτα για να πάρουν μια αόριστη προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλο το θέμα ήταν πλέον τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ισλανδίας με την Ιρλανδία. Οι Ισλανδοί φαίνεται ότι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει σε περίπτωση που υπάρξει κάποια κρίση. Και το γεγονός που έχουμε μπροστά μας είναι οι εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας, τη Γερμανία, όπου εκεί προηγείται το AfD με τεράστια διαφορά. Έτσι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βρίσκεται από μια μεριά αντιμέτωπη με μια Ρωσία που όλα δείχνουν ότι κλιμακώνει τις κινήσεις της, για να μην πούμε τις επιθέσεις της. Και από την άλλη μεριά έχουμε στο εσωτερικό...
0: Βέβαια στην ίδια ώρα η Ρώσοι, ο Πούτιν χτες μιλάει για προβοκάτσια, μιλάει για προπαγάνδα, μιλάει για στοιχεία υποτιθέμενα τα οποία τα έχουν φυτέψει οι Γερμανοί, και αναρωτιέται κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Κανένας μας δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω μήπως η μεθοδολογία για να οδηγηθεί η σκέψη μας σε κάποιο αποτέλεσμα είναι αυτό το cui bono. Ποιος ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχει ένα σκοτάδι όσον αφορά τις εκτιμήσεις, τις πραγματικές εκτιμήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση καθυλωμένη σε μια ανικανότητα μπροστά στην Ρωσία. Και όλοι αυτοί.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο κινείται με τούτα και με Κίνα είναι τα γρανάζια της πολεμικής οικονομίας.
1: Αυτά δεν σταματάνε, όχι απλά δεν σταματάνε, κλιμακώνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί πλέον σχεδόν απόλυτα σε μια κούρσα εξοπλισμών, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κράτος πρόνοια σε όλες τις χώρες. Βλέπω ακόμα και εδώ στο Βέλγιο ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται απίστευτες περικοπές και στην παιδεία και στο κράτος πρόνοιας, με την επίσημη αιτιολογία της άμυνας. Μία άμυνα που κανείς δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Είναι ψυχολογικά, απέχουμε πολύ από μια ένωση που να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει σκληρή ισχύ.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με τη συνολική εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς τους να φτάνει τα 1.155,5 ΜΒ. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 ΜΒ αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη την αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
11: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Στη φυλακή μετά την απολογία τους για διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του. Περισσότερα στο real.gr. Επίποδος παραμένει πυροσβεστική σε εξέλιξη τα πύρνα μέτωπα σε Κάριστο, Ευβίας και Μύτικα, Θήβας, αλλά και στη Φλόρινα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Θεατρούπολη και Ερωδιός στην Εύβοια. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Αυξημένη κυκλοφορία στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και ανατμήματα στη Μεσογείον, καθώς επίσης και στους δύο άξονες των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αμαλίας και Συγκρού. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 27 σε Νάξο, Μήλο και Σύρο.
15: Σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο ενός αθάνατου. Μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη. Έφευγε στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Η σημερινή μας εκπομπή, το μουσικό μέρος, θα είναι Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο ολόκληρο στο Μίκη Θοδωράκη.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Να υπερασπιστούμε το παιδί λοιπόν, και γι' αυτό θέλω να πάμε στους δασκάλους των παιδιών. Θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος Ολομέα, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, είστε μεταξύ αυτών που καλείτε σε αυτό το μεγαλειώδες από ό,τι φαίνεται συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Είναι δεκάδες τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, είναι ομοσπονδίες που καλούν. Εσείς γιατί, κύριε Καργόπουλε, καλείτε τον κόσμο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη?
2: Εμείς καλούμε μαζικά τους εκπαιδευτικούς, συνολικά αλλά και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ειδικότερα, να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, να μην υπάρχει προηγούμενο στη συμμετοχή. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, δεν χωράει καμία αναμονή. Πρέπει να φωνάξουμε να φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και αν θέλετε να τις περιγράψουμε εν συντομία, να σας πω δύο-τρία στοιχεία, ότι πλέον το επάγγελμά μας έγινε αντιδημοφιλές. Είχαμε 22.000 λιγότερες αιτήσεις στο ΣΠΗΝΑ και στον ΑΣΕΠ. 240 συνάδελφοι δεν πήγαν να διοριστούν για μόνιμους διορισμούς, ενώ είναι χιλιάδες παρατήσεις των αναπληρωτών, όπως και οι άδειες άνευ αποδοχών, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εκεί που διορίζονται. Μες. Και αυτό συμβαίνει πρώτον για οικονομικούς λόγους. Πλέον ζούμε στις συνθήκες εξαφλίωσης. 820 είναι ο εισαγωγικός μισθός για τον εκπαιδευτικό. Να θυμίσω ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια 3 επιδόματα, 2 μισθούς και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε. Καταργήσαν όλα τα μνημόνια, να θυμίσω. Και από αυτές τις μνημονιακές περικοπές δεν έχει επανέλθει ούτε μία. Και το προβληματικό είναι, ακόμα πιο προβληματικό, ότι δεν δεσμεύεται και κανένας επίδοξος αυριανός πρωθυπουργός και μπροστά στη ΔΕΘ ότι θα επαναφέρει κάτι από όλα αυτά. Και είναι πραγματικά προκλητικό. Δεν ξέρω αν είδατε λίγο την αιτιολόγηση του ΣΤΕ για την προσφυγή της ΑΕΔ για το 13ο και 14ο μισθό.
1: Ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων.
2: Αξιοπρέπεια διαβίωση. Θα κάνω μια πρόταση στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε να συζητήσουν αυτή την απόφαση με τους αδέρφους που μένουν στο κάμπινγκ της Σαντορίνης, που κοιμούνται στα αμάξια στη Ρόδο, που κοιμούνται τέσσερις σε ένα διάρρη τριάρι στην Κρήτη, που βλέπουν την οικογένειά τους μια φορά το τρίμηνο, αφού πρώτα συζητήσουν το τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις, και μετά να δούμε αν όντως ζει από αξιοπρέπεια εκπαιδευτικός ή όχι.
1: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, σε 10 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Πώς θα ανοίξουν? Θα υπάρχει? Έχω υπόψη μου, είναι πολύ ειδικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό ίσως. Μιλάνε για 1.730 μόνιμους διορισμούς, λέει, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αλλά έχω υπόψη μου ότι τόσες και περισσότερες είναι οι συνταξιοδοτήσεις.
2: Λοιπόν, θα σας πω τα νούμερα συνολικά, αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική αγωγή, που είναι το πιο τραγικό. Οι διορισμοί ήταν περίπου ίδιες με τις συνταξιοδοτήσεις. Πέρσι είχαν δουλέψει 45 με 46.000 αναπληρωτές, χωρίς να καλυφθούν όλα τα κενά. Και η πρώτη φάση ήταν 30.000 χθες αναπληρωτές, και η δεύτερη φάση ήταν άλλες 6.000. Έτσι ξεκινάμε τον Οκτώβρη που θα μπει, μετά από δύο φάσεις αναπληρωτών, και θα υπάρχουν 9.000 κενά. Και να πω κάτι για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική, γιατί πραγματικά έχει γίνει τραγική η κατάσταση. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη. 8.153 ήταν αναπληρωτές πέρσι, που υπήρχαν κενά. Δηλαδή είναι περίπου 12.500 και λίγο πάνω οι ανάγκες. Γίναν μόνο 910 διορισμοί μόνιμου προσωπικού, και οι αναπληρωτές ήταν 4.109. Δηλαδή μιλάμε ότι θα είναι περίπου 6 με 7.000 τα κενά μετά την πρώτη φάση των αναπληρωτών. Συν ότι πολλοί από τους αναπληρωτές θα παραιτηθούν. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα από τη Ζάγηφα, γιατί ζητήσαμε πολλές σε μένα να μας στείλουν. Εκεί διοριστήκαν 36 συνάδελφοι μόνιμοι στη δευτεροβάθμια. Οι 12 πήραν άδεια άνευ αποδοχών και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Μία παραιτήθηκε. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν 103 κενά από τους 340 συναδέλφους που πρέπει να υπάρχουν στο νησί για να λειτουργήσουν στοιχειοδός στα σχολεία. Και αναπληρώθηκαν μόνο 63, που δεν θα πάνε κιόλα. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που ακούγεται κάθε χρόνο, ότι θα ανοίξουν τα σχολεία και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους. Δεν υπάρχει. Και κοιτάνε να το λύσουμε συμπτύξεις τμήματων, στηβάζουν μαθητές σε ακατάλληλες και επικίνδυνες αίθουσες προκειμένου να λειτουργήσουν, αλλάζουν σχολεία τους μαθητές, κλείνουν τμήματα και δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές, δίνουν υποχρεωτικές υπερορίες σε συναδέλφους, τους καλούν να κάνουν β' και γ' ανάθεση, μετατρέπουν τους συναδέλφους σε γυρολόγους προκειμένου να μπαλώσουν το πρόβλημα.
1: Πείτε μου πότε και πού είναι το ραντεβού του Σαββάτου.
2: Θα υπάρχει μαζικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας, δεν το έχουμε βγάλει ακόμα. Θα υπάρχει κινητοποίηση την Παρασκευή 1 η ώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου το Σάββατο 1 το μεσημέρι για αυτά τα οξυμένα προβλήματα. Θέλουμε να συμμετέχει μαζικά ο κλάδος. Το καλάθι της ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πλουσιοπάροχο για μια ακόμα φορά για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις πετρελαϊκές εταιρείες. Αλλά θα είναι, θα είναι πάλι πλούσιο για τους συστοιχείες Patriot, 100 Patriot που έχουμε, 100 αξιωματικούς και την Patriot συστοιχεία στη Σαουδική Αραβία, για τις 6 αποστολές εκτός Ελλάδας που περιφανεύεται το Υπουργείο Άμυνας. Αλλά θα είναι πολύ φτωχό στο βασικό για την εκπαίδευση, να έχεις εκπαιδευτικούς, να έχεις προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες, ο εκπαιδευτικός να ζει αξιοπρεπώς, να έχεις κτίρια ασφαλή, γιατί άκουσα και τι είπατε πριν για τη φιέστα του Πρωθυπουργού στο σχολείο. Να πω μόνο ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που μπαίνουν και οι τράπεζες μέσα στα σχολεία και το διαφημίζουν είναι πραγματικά τραγέλαφος. Οι μισοί μαθητές, οι γονείς, χρωστάνε το σπίτι στις τράπεζες και θέλω να βάζουμε και τα μπέλε.
1: Ναι, θα πω για αυτό στη συνέχεια.
2: Ναι, λοιπόν, καλύπτει μόνο το 5% των σχολικών μονάδων. Γι' αυτά δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Και για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι. Και ένα τελευταίο λόγο, επιτρέψτε μου 2 λεπτά, ξέρω ότι ο χρόνος δεν μπορούμε να ζούμε. Σε μια κοινωνία που πραγματικά βιάζεται η κοινή λογική, η αλήθεια μπροστά στα μάτια των μαθητών μας με αυτά που ακούμε κάθε μέρα και να περιμένουμε οι μαθητές μας να ζήσουν σε μια κοινωνία που ο πόλεμος, η προσφυγιά, η φτώχεια, η μετανάστευση θα είναι στην ημερήσια διάταξη, να ζουν πολύ χειρότερα από ό,τι ζούμε εμείς και ένας εκπαιδευτικός να κάθεται και να παρακολουθεί ως παρατηρητής αυτές τις εξελίξεις. Όχι, οφείλουμε και για μας ως εργαζόμενοι, αλλά πολύ περισσότερο για τους μαθητές μας, να μαζικά να αντιδράσουμε και να πούμε δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση, δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν, εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις, με πολιτικό τρόπο και κινηματικό, προκειμένου εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και πολύ περισσότερο οι μαθητές μας.
1: Κύριε Καρακόπουλε, ευχαριστώ θερμά.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Θα έρθω σε αυτό που έλεγε και ο κύριος Καργόπουλος προηγουμένως. Το είπα και εγώ στην εισαγωγή για αυτό το χτεσινό που πήγε στο σχολείο στο Ρόζα Ιμβριώτη ο κ. Μητσοτάκης. Θέλω εδώ όμως να βάλω μια ανωτελεία πριν πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να πάμε στην Τουρκία, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας. Αλλάζουμε τελώς θέμα στον Νίκο τον Ανούρη για να δούμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κ. Ερντογάν. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε έναν Τούρκο πρόεδρο σήμερα να ανεβάζει τους τόνους και είναι η πιο σκληρή και αιχμηρή τοποθέτηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν επιστρέφοντας από το Κυρκιστάν από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, αν δηλαδή η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει τα νησιά. Και αυτό που ανέφερε ο Ταγί Περντογάν είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και μια φράση που έκανε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Αν στέλναμε μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ, στα τουρκικά παράλια, στην Ελλάδα, θα το άκουγαν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν, είχε επιλέξει μια επικοδομητική προσέγγιση, ωστόσο δεν βλέπει να πράττει το ίδιο και η Ελλάδα. Και προσθέτει ότι η Τουρκία δεν έχει σχεδιάσει κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη λογική της και την ηρεμία της και τη λογική της προσέγγιση αναφέρει ως αδυναμία, θα κάνει ένα μεγάλο λάθος, ένα σοβαρό λάθος και προειδοποιεί την Ελλάδα, καλεί να πάψει πλέον να εξοπλίζει τα νησιά, να εγκαταλείψει το λάθος μονοπάτι των εξοπλισμών των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, μια φράση που μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, να σας μεταφέρω κάτι πολύ ευχάριστο. Μετά από σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το φόντο των δηλώσεων του Ερντογάν, το ευχάριστο που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό το πολύ ευχάριστο το είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Πώς το έλεγε ο Αλκηστέας, ευτυχείτε. Real FM.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
9: Για το προφίσενση του γιού μου.
8: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
10: Αυτά.
8: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
11: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια έφευγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον αθάνατο Έλληνα. Μην ξεχάσω να σας πω για αυτή την φιέστα, αυτή την πρόκληση, αυτή την πρόκληση παρουσίασης μιας εικονικής πραγματικότητας για τα τεράστια προβλήματα των σχολείων, που, στην οποία πρωταγωνίστηκε χτες πάλι ο Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, πήγε να διαφημίσει το κοινωνικό πρόσωπο των τραπεζιτών. Και πού πήγε να το κάνει? Πήγε να το κάνει στο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Ρόζα Εμβριώτης, στην Κεσαριανή. Και πήγε εκεί και βγάλανε οικογενειακή φωτογραφία ο Πρωθυπουργός και οι τραπεζίτες, για να υποκριθούν ότι παράγουν και παρέχουν, λέει, κοινωνικό έργο. Ήταν εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης για να διαφημίσει την κοινωνική ευθύνη των τραπεζών, οι οποίες, λέει, θα δώσουν για το εν λόγω πρόγραμμα 400 εκατομμύρια σε 4 χρόνια. Μόνο το 25, οι 4 αυτές οι συστημικές τράπεζες είχαν κέρδη 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τέτοια γαλαντομία μιλάμε και γενεοδόρια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και του πολιτικού ήθους που διαλέξαν να πάνε να τα κάνουν αυτά. Σε ένα σχολείο, διαλέξαν για σχολείο ένα ως ντεκόρ ένα σχολείο που το ίδρυσε η Ρόζα Εμβριώτη, η μάνα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Το οποίο, λόγω της διαχρονικής εγκατάλειψης από όλες τις κυβερνήσεις, φέτος ειδικά, κινδύνεψε να κλείσει. Και πήγανε στην Κεσαριανή, εκεί που διώκουν το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στηρίζουν το δικαίωμα των εργαζόμενων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Τους τρέχουν στα δικαστήρια. Εκεί πήγανε. Υπάρχει πολιτικό ήθος στο πλαίσιο της αριστείας και της επιτελικότητας πάντα. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Είναι ο συνάδελφός μου Γιώργος ο Λικουρέτσος, γιατί εκεί οι ομορφιές δεν σταματάνε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, όπως το είπες, οι ομορφιές δεν σταματάνε. Όπως κλείσαμε για τις εθνές διακοπές, έτσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ένταση. Εγώ νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ διδακτική η σημερινή συνεδρίαση. Ήταν στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροέδρου μετά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα. Η κυρία Ακρίτα, να πούμε την είδηση, δεν εξελέγει όπως αναμενόταν μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της νίκης, όπως προκύπτει την ψηφοφορία των βουλευτών, να μην υπερψηφίσουν αλλά να περιοριστούν στο παρόν. Θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό τα ναι πρέπει να είναι περισσότερα από τα παρόν προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Η κυρία Ακρίτα συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν, άρα δεν εξελέγει. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα, μάλλον προηγήθηκε αυτής της ψηφοφορίας, μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση με πρωταγωνίστρια την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τις εκλογές θα είναι κατά πάντων. Επιτέθηκε σήμερα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ειδικά στην κυρία Κανέλη, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλει να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Κατηγόρησε αρχικά τον κύριο Κουκουλόπουλο που προέδρευε ότι δεν της έδινε το λόγο και ότι μετέχει σε μια συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μην δοθεί ο λόγος στη μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγό. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εμποδίζει με αυτή την ψήφο το να εκπροσωπηθούν οι γυναίκες στο Προεδρείο της Βουλής. Και κάπου εκεί ο κύριος Νότης Μηταράκης, αφού πρώτα ο κύριος Κουκουλόπουλος, τον οποίο είχε αποκαλέσει τραμπούκο η κυρία Κωνσταντοπούλου, της είπε ότι δεν θα ανεχθεί άλλο τις ιδιότητές της. Ο κύριος Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ψηφοφορία του 2023 για τους αντιπροέδρους, όταν εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ψηφίσει μόνο τη δική της πρόταση, τον κύριο Μιχάλη Κουρδάκη, και είχε ψηφίσει παρόν σε όλες τις άλλες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η μόνη γυναίκα που προτινόταν τότε για το Προεδρείο της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις τι σχόλιο μου έρχεται να κάνω, ρε Γιώργο?
1: Για πες.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Κάπως έτσι είναι, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας σήμερα στο Μίκη Θοδωράκη, ανήμερα της επετείου των 5 χρόνων από τον θάνατό του στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός. Και τα καταστήματα.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδε. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69.

0: 43χρονο πατέρα του μωρού και τη συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους στον 26χρονο Αφγανό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές δυνάμεις. Πυροσβεστικοί στο Μύτικα Θήβας και στην Κάριστο Ευβίας, όπου εκενώθηκαν οι οικισμοί Θεατρούπολη και Ερωδιός. Ανοιχτό παραμένει και το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Νωρίτερα, άνδρες πυροσβεστικής απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι από το διαμέρισμά της στην Καλυθέα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί με εγκάφματα στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός εντωμεταξύ είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαραχείο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχωρήση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των Ευρωπαίων ομολόγων του. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική, αμφισβήτησε εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου, καλώντας την Ελλάδα να σταματήσει να τα εξοπλίζει. Αναλυτικά στο enikos.gr. Να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό φύλακα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Γάζα. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης και η Μαρκό ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 10:15 παίζουν ΠΑΟ Κόφι. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα πρώην τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
0: Γενικά έθυλος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εδώ και 50 χρόνια

κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Ο Μίκης Θοδωράκης που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Νερούντα, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Κατσαρού και τόσων ακόμη, κάνοντας παράλληλα παγκόσμια γνωστή τη μουσική, τις αξίες, τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο τιμημένος με το βραβείο Λένιν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη του 2021 σε ηλικία 96 ετών. Από τους λιποτάκτες στον Επιτάφιο, από το Άξιο Νεστή μέχρι τη Ρωμιοσύνη και το Κάντο Γενεράλ, ο Μίκης Θοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού. Στρατευμένος στη μαρξιστική ιδεολογία, υπέστη όλες τις διώξεις που υπέστησαν τα μέλη του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, οι κομμουνιστές. Η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την κόκκινη σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας, που είχε ένα και μόνο στόχο: να κάνει το λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο, έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης σε επιστολή του στην εφημερίδα Τα Νέα τον Αύγουστο του 2017. «Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω», έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στην επέτειο του θανάτου αυτού του αθάνατου Έλληνα.
1: Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομέσα αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάδου το στόμα το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες τους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας συχτήσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα, και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας, και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, πού να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια. Και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει: «Να ψηλώσουν τα χόρτα Η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
0: Ακούσαμε το προφητικό από το Μάνο Κατράκη. Προφητικό, άξιον εστί. Ο Μάνος Κατράκης έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 2 Σεπτέμβρη του 1984. 2 Σεπτέμβρη του 2021 θα συναντηθεί με έναν ακόμα αθάνατο, τον Μίκη Θοδωράκη.

Νίκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία. Θοδωράκης κατάφερε με το έργο του να παραδώσει στην Αθανασία όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά το ίδιο το απέραντο γαλάζιο της Οικουμενικής Ελλάδας. Ο Real και η εκπομπή είναι σήμερα συντονισμένοι με αυτή την Αθανασία. Νίκης Θοδωράκης, την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Τάσος Λιβαδίτης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
6: Για το Proficiency του γιού μου κι άλλα δύο κάδρα.
5: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
6: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
6: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
7: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της Γερμανίδας συντρόφου του που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον δίωξη ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Περισσότερα στο real.gr. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Να μετονομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται τα σφοδρά εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούς.

0: στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μίκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία, ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης κατάφερε να είναι αθάνατος και κατάφερε να είναι παγκόσμιος, γιατί κατόρθωσε με το έργο του να ζωγραφίσει και να παραδώσει στο μέλλον το κόκκινο της ελπίδας, το κόκκινο της φλόγας. Αυτό το κόκκινο που αναγεννιέται μέσα από τον αγώνα του ανθρώπου να είναι άνθρωπος.

Ο Θοδωράκης κατάφερε αυτό που μόνο οι ιδιοφυείς μπορούν να καταφέρουν. Κατάφερε να μιλούν όλοι για αυτόν, χωρίς να μπορούν να τον λερώσουν οι τσαρλατάνοι που τρέχουν να χύσουν και αυτοί τα κροκοδίλια δάκρυά τους, παριστάνοντας τάχα ότι κατανοούν, ή ακόμα χειρότερα για την τροπή την ίδια, ότι σέβονται τα νοήματα των τραγουδιών του. Πάμε να ακούσουμε για την εξεγερμένη Αμερική. Ο Μίκης τραγουδάει, συνθέτει, Πάμπλο Νερούντα, εδώ σε ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ.

Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας, ειδικά στη σημερινή εκπομπή. Γιάννη μου, εδώ είμαι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Στον φίλο το Real Blocker, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Λονδίνο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στον Πέτρο και στο Βαγγέλη.

σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα τη Süddeutsche Zeitung το 2006 και σε ερώτηση που το έκανα τότε για μια επιστολή που είχε στείλει το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τους κατηγορούσε ότι αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια με τον άθλιο αντικομουνισμό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μίκης έλεγε τα εξής. Μήπως θα πρέπει λοιπόν και εγώ να παραδεχτώ ότι ήμουν εγκληματίας? Και όμως ήμουν κομμουνιστής. Και ως πατριώτης κομμουνιστής γνώρισα καλά τη Wehrmacht, τα SS και τα υπόγεια της Gestapo. Ευτυχώς γλίτωσα τα Dachau, τα Mauthausen και τα Auschwitz. Μήπως το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή συνυπήρξα με τους δεσμότες και τους δημίους μου Ναζί, σημαίνει ότι συνεργάστηκα και εξομοιώθηκα μαζί τους? Βάλτε λοιπόν και το όνομά μου πλάι στα ονόματα του Χίμλερ και του Άιχμαν, για να μάθουν οι επόμενες γενιές ότι θύματα και θύτες είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρετε όμως κάτι? Εάν δεν ήμασταν εμείς οι κομμουνιστές και η Σοβιετική Ένωση, σήμερα το όνειρο του Χίτλερ για μια Γερμανία χιλίων χρόνων θα είχε γίνει πραγματικότητα. Ίσως γι' αυτό το λόγο στεναχωρήσαμε τον εισηγητή, τον Σουηδό εισηγητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταδίκη μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως όταν εμείς στενάζαμε στους θαλάμους βασανιστερίων της Γκεστάπο, κάποιοι οικονομικοί κύκλοι της Σουηδίας έκαναν φλερτ με τη χιτλερική Γερμανία και είχαν άριστες σχέσεις κάθε είδους μαζί της. Ποιος ξέρει και πως οι άλλοι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ευχόντουσαν να νικήσει ο Χίτλερ. Μίκης Θοδωράκης, 2006.

0: Real FM.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μας προχώρα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

στο τέλος της ζωής μου, γράφει ο Μίκης Θοδωράκης στην επιστολή του προς το Δημήτρη Κουτσούμπα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την ώρα των απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω, λέει απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα, εκείνη την ώρα να επιληφθείς εσύ προς

Θοδωράκης λοιπόν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των θανάτων που άφησε στην αιωνιότητα ένα έργο που κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το κοντίνει, κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να βρει ούτε ένα φάλτσο, κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το μικρύνει, ούτε ακόμα και ο ίδιος. Αυτό το σπάνιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να γεννηθεί αν η μουσική του Θοδωράκη δεν ήταν συνώνυμη με την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής.

Γιατί ο Θοδωράκης τραγούδησε για όλους. Τραγούδησε και για τον Μπελογιάννη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Μπελογιάννη. Τραγούδησε για τον Λαμπράκη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Τραγούδησε για τον Τάσο Τούση, αλλά και για αυτούς που σκότωσαν τον Τάσο Τούση, που δολοφόνησαν τον Ελί, που εκτέλεσαν τον πιο ωραίο ανθό της Ρωμιοσύνης, που έστησαν το θυσιαστήριο της Κεσαριανής, που μάτωσαν την Κοκκινιά, την Καλογρέζα, το Χορτιάτι, το Δίστομο, που ρήμαξαν την Τραπετσόνα. Αυτό το έργο είναι τόσο δικό μας, όσο και το αίμα εκείνων που χύθηκε για να υπάρξει αυτό το έργο. Και θα το διασώσουμε. Αυτό το έργο θα το διασώσουμε αμόλυντο και αμαγάριστο. Γιατί το οφείλουμε σε εκείνους που πέθαναν για να γεννηθεί.

Πέρασαν 5 χρόνια, ήταν 5η-2 Σεπτέμβρη του 2021, τότε που ο Μίκης Θοδωράκης, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Νερούδα, του Λιβαδίτη και τόσων ακόμη, πέρασε στην αιωνιότητα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια
1: Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα...

0: Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια, μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του πρωινού Express, εδώ στον Real Voice 99,5.

είμαστε εδώ και σήμερα για να δούμε μαζί τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας και να τις σχολιάσουμε όπως συνήθως, όπως κάθε μέρα, με τους προσκεκλημένους μας, με τα ρεπορτάζ μας,

οποία φροντίζει καθημερινά να μας τροφοδοτεί με εξαιρετικό υλικό. Και πολύ υλικό, πλούσιο.

Τι ωραίο ξεκίνημα είναι αυτό, κύριε Περιβασιλάκη. Τζον Bon Jovi. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε σήμερα και αποκαλυπτικά. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Η παρέα μας είναι εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο είναι ο μάεστρος της ορχήστρας μας. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Τις ευχόμαστε σε κάθε περίπτωση περαστικά. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Με την εκπομπή μας να επαναλαμβάνετε τώρα στο καινούργιο πρόγραμμα του Real Voice 99,5 το βράδυ στις 9. Έχουμε γίνει βραδινή μετά την εκπομπή του Νίκου του Μπογιόπουλου. Λοιπόν, έχω μια μεγάλη είδηση να σας δώσω, μια πολύ σημαντική είδηση να σας δώσω. Θα σας κρατήσω όμως λίγο ακόμα σε αγωνία. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι αυτή η εκπομπή υποστηρίζεται στεναρά από τη ΔΕΙΑΡ. Η οποία φροντίζει να μας δίνει τα καλύτερα. Θα διαμαρτυρηθεί τώρα το Γιάννης Πάπου, τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Λοιπόν, η εκπομπή μας είναι, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα, μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που και σήμερα είναι κοντά μας, είναι κοντά σε όλα τα νοικοκυριά, είναι κοντά σε όλες και όλους. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, καθημερινά, εδώ και 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης, για να φέρνουν κοντά μας τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε επί τόπου, μπορείτε να παραγγείλετε και να έρθουν στο σπίτι σας delivery. Θα βρείτε έτοιμο φαγητό όσες και όσοι δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Τα καλύτερα, μεγάλη ποικιλία προϊόντων στις καλύτερες τιμές, με μεγάλες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από το φυλάδιό μας. Μάλλον από το φυλάδιό τους, που εμείς δημοσιεύουμε στο site μας. Αλλά έχει γίνει φυλάδιό μας. Λοιπόν, για να ανοίξω την ατζέντα, γιατί σήμερα θέλω να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, επειδή έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να προχωρήσουμε άμεσα στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα της σημερινής εκπομπής.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Θα παραμείνουν οι εξαιρετικές καλοκαιρινές απόλυτα καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας. Να ενημερώσουμε τους αδειούχους του Σεπτέμβρη που θα θέλανε και το σκέφτονται ακόμα να επισκεφθούν τον νομό μας, τα Δωδεκάνησα, ότι θα μπορούν άνετα να το κάνουν μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 15 του μηνός, καθώς διαφαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες ωραιότατες, υπέροχες, ενώ οι θάλασσες μας είναι εξαιρετικές, μπορούν να έρθουν. Η μόνη παραφωνία, θα λέγαμε, και αυτό δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, κάποιες ενισχύσεις ανέμων κατά το τέλος της εβδομάδας και αυτής, αλλά και τις επόμενες, τα 6 με 7 μποφόρ, απλά να ενημερώνονται μόνο από τα λιμεναρχεία και τα αεροδρόμια μας. Να συνεχίσουμε με την πρόγνωση μετά την παρένθεση, για να ενημερώσουμε για τους φίλους που θα σκέφτονταν να έρθουν τώρα το Σεπτέμβρη να μας επισκεφθούν και να κάνουν τις διακοπές τους. Για σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα φτάσουν το μεσημέρι τους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο τους 36 βαθμούς θα φτάσει εκεί ο Ιδράργυρος, η Κάλυμνος επίσης 36, η Σύμη 35 και το Καστελόριζο 34 βαθμούς. Γλυκές είναι οι νύχτες, έχει λίγο δροσούλα. Η αλήθεια είναι μεταξύ 24 και 27 βαθμούς στις βραδινές ώρες ο Ιδράργυρος, ανάλογα που βρισκόμαστε. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%, και αύριο Πέμπτη παραμένει εξαιρετικός ο καιρός, έθριος παντού. Άνεμοι βορειοδυτικοί με μικρή ενίσχυση θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 και στη Σύμη. Η Κάλυμνος θα ακολουθήσει με 35 βαθμούς και το Καστελόριζο με 34, οι ελάχιστες τη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 70%.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη μας και για την σημερινή πρόγνωση. Πες μου σε παρακαλώ, καλημέρα καταρχήν αν μας ακούς εκεί που είσαι. Πότε θα πέσουμε κάτω από τους 30? Γελάει ο Πέτρης. Γιατί τόσο αστείο είναι αυτό που είπα ή ο τόνος της φωνής είναι. Έτσι όπως το πω.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε περιφερειακό συμβούλιο χθες με θέματα σοβαρά για την υγεία. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Είχαμε και ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ που παρακολουθούμε. Λοιπόν, χθες καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω, ρε παιδί μου, κάτι μου έτσι μου στριφογυρίζει στο μυαλό. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό το πράγμα το οποίο παρακολουθούμε, γιατί έχει καταλήξει σε γραφικότητα και φαρσοκομωδία και όλο αυτό. Και τελικά το βρήκα. Παρακολουθούμε τη σειρά Comic is no good. Is no good. Χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Αυτό παρακολουθούμε. Comic παρακολουθούμε. Κόμικ μεγαλείου παρακολουθούμε. Αλλά έχω να σας πω κι άλλα, εκτός από τα όσα διημήφθησαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως ένα ακόμη επεισόδιο του Comic is no good. Αν ανοίξετε, κυρίες και κύριοι, την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, θα δείτε κεντρικό θέμα, ανέβηκε πριν από λίγο. Απόφαση καταπέλτης της ΕΑΔΙΣΥ για τη ΔΕΙΑΡ, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ για το βιολογικό, για την επέκταση δηλαδή του βιολογικού. Αποδομήθηκε πλήρως το απρόβλεπτο και κατεπήγον. Απρόβλεπτο και κατεπήγον επικαλέστηκε η ΔΕΙΑΡ, ώστε αντί να πάει σε έναν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επέκταση του βιολογικού, ένα έργο τόσων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, πήγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με πρόσκληση 4 εταιριών. Όταν έγινε αυτό, κυρίες και κύριοι, γύρω στον Ιούλιο έγινε αυτό, είχαμε πει από αυτά εδώ τα μικρόφωνα και το είπαμε και το ξανάπαμε και κάναμε πάρα πολλές εκπομπές και προσωπικά έχω γράψει και πάρα πολλά άρθρα με πάρα πολλά ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν για προβλήματα τα οποία είναι ετών απολύτως προβλέψιμα, υπολογίσιμα από πλευράς της ΔΕΙΑΡ, να επικαλείσε το απρόβλεπτο επειδή έπεσε μια βροχή το Γενάρη και να πηγαίνεις σε διαγωνισμό, μάλλον να πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία όχι διαγωνισμού ανοιχτού αλλά διαπραγμάτευσης με 4 εταιρείες, όχι άμεσα, 5 μήνες μετά. Από το Γενάρη στον Ιούλιο. Δεν ήταν το μόνο στοιχείο αυτό, ξέρετε. Ήταν πολλά αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει. Για να βρεθούμε τότε στο στόχαστρο του Βαγιανού, ο οποίος μας στόλιζε κανονικά όλους εμάς τους δημοσιογράφους, όσους τέλος πάντων είχαμε αυτή την κριτική ματιά απέναντι στις ενέργειες της ΔΕΙΑΡ, γιατί λέγαμε ότι επικαλείται μεν το κατεπήγον και το απρόβλεπτο, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ούτε απρόβλεπτα είναι, ούτε πολύ περισσότερο επίγοντα. Επίγον είναι, θέλω να κάνω ένα έργο σήμερα για να προλάβω αυτό. Δεν πας να κάνεις έργα 50 εκατομμυρίων, 55 εκατομμυρίων ευρώ ως απρόβλεπτο και άμεση ανάγκη. Δεν γίνονται αυτά. Δεν αντέχουν στην κοινή λογική. Δεν αντέχουν στην νομοθεσία. Δεν αντέχουν πουθενά. Πήγαν λοιπόν να το κάνουν υποτίθεται για ταχύτητα και τελικά τώρα μπλέξανε στα γρανάζια του νόμου και έγινε αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει. Η υπόθεση έπεσε από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, την ΕΑΔΙΣΥ, με απόφαση η οποία εξεδόθη χθες, 1η Σεπτεμβρίου,
το σκεπτικό της οποίας είναι 37 ολόκληρες σελίδες, 37 ολόκληρες σελίδες με επιχειρήματα, αποδόμηση ένα προς ένα των επιχειρημάτων της ΔΕΙΑΡ, η οποία αναρωτιέμαι σήμερα ο Βαγιανός και ο Ζανετούλης από δίπλα και με τα Κολιάδηδες, Χαλκιάδες και τα λοιπά, τι θα λένε. Όταν με ύφος καρδιναλίων υπεραμείνονταν της ορθότητας της διαδικασίας και της επιλογής και μάλιστα δήλωναν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνέντευξη τύπου του είχε δώσει τότε ο Βαγιανός ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και είναι πολύ αισιόδοξη για την εξέλιξη. Και μπορεί τώρα κάποιος από τους κλακαδόρους εκεί έξω να πούνε «Μα καλά χαίρεστε». Όχι, δεν χαιρόμαστε. Προφανώς δεν χαιρόμαστε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει και όσο καθυστερεί υπάρχει θέμα. Έχουμε λίμματα στις θάλασσες. Όμως αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει τη ΔΕΙΑΡ και να μην βάλει το έργο σε τέτοιες ατραπούς και καθυστερήσεις με παρακινδυνευμένες από νομικής απόψεως διαδικασίες, ώστε να πάρει το ρίσκο ακόμα μεγαλύτερων καθυστερήσεων. Από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο είχε 5 ολόκληρους μήνες να πάει κανονικά κανονικότατα σε έναν τακτικό ανοιχτό διαγωνισμό διεθνή και όλα τα πράγματα να έχουν πάρει το δρόμο τους. Εκεί μέσα νομίζουνε κάποιοι ότι επειδή έτσι θέλουν, έτσι γίνεται. Επειδή έτσι νομίζουν, έτσι είναι. Αν δε υπάρχει νομοθεσία. Όταν τα γράφαμε και τα λέγαμε, μας κρεμάσανε στα μανταλάκια. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής, επειδή έχω και μια διαστροφή στην έρευνα, στην αναζήτηση και στο να κρατάω και αρχεία και ηχητικά και όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι χθες το βράδυ, αφού είχα το ρεπορτάζ πια και θα σας πω σε λίγο το σκεπτικό της απόφασης, ποιο είναι, θα τα πούμε αναλυτικά, έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα στην εκπομπή για να τα πούμε όλα αυτά, έκανα το εξής. Ανέτρεξα και στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει 17 Ιουλίου ο Βαγιανός, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο που ακολούθησε 21 Ιουλίου. Σας έχω πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Γιατί αυτά τα οποία λέμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα, δεν είναι δικά μας. Οι ίδιοι τα λένε. Οι ίδιοι τα λένε. Οι ίδιοι τα κάνουν. Εμείς τα σχολιάζουμε. Κρίση. Έχει δικαίωμα να κάνει ο καθένας. Αξιολογική κρίση έχει δικαίωμα να κάνει ο καθένας. Και πολίτης και δημοσιογράφος. Αυτό κάνουμε. Με βάση τα δικά τους λεγόμενα και πεπραγμένα. Έχω λοιπόν μία σειρά από ηχητικά να ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής γι' αυτό εδώ το θέμα και να δω, είμαι πραγματικά περίεργη να δω τι πιρουέτα θα σκεφτούν να κάνουν πάλι και ποιους θα κατηγορήσουν για τα αποτελέσματα της δικής τους άφρονος, πραγματικά άφρονος πολιτικής. Την ιστορία θα την πάρω λίγο από την αρχή, έτσι επιτρέψτε μου, για όσους και όσες δεν είστε και υποχρεωμένοι τώρα εδώ που τα λέμε, να θυμάστε τι ακριβώς έχει γίνει. Για να σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα του σημείου όπου αυτή η υπόθεση της επέκτασης του βιολογικού βρίσκεται σήμερα, αλλά και πώς, κυρίες και κύριοι, η ιστορία αυτή συναρτάται με όλο αυτό το σύριαλ το οποίο παρακολουθούμε όλο το φετινό καλοκαίρι με τα λίμματα στις θάλασσες. Με τη χρονική απόσταση των γεγονότων, έχουμε Σεπτέμβρη, έχουν γίνει πολλά, έχουν γραφτεί πολλά, έχουν ακουστεί πάρα πολλά κτλ. Έχοντας πια τη μεγάλη εικόνα με τη χρονική απόσταση των γεγονότων, σήμερα νομίζω πια ότι πολύ εύκολα μπορούμε να δώσουμε την απάντηση
και εσείς που ακούτε εκεί έξω, γιατί τελικά το θέμα με τα λίμματα στις θάλασσες έσκασε με τόση σφοδρότητα φέτος, αφού όλοι λένε ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, το λένε σε όλους τους τόνους, μάλιστα είναι και το άλοθή τους. Τώρα, πάντα συνέβαιναν αυτά. Αφού συνέβαιναν πάντα, τι έγινε φέτος? Και μη μου πείτε οι δημοσιογράφοι, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πω και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα λίμματα. Ποιος την ξεκίνησε, ποια είναι μάλλον η γενεσιουργός αιτία όλης αυτής εδώ της ιστορίας, για την οποία σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους λέγοντας ότι αυτοί που μιλούν για λίμματα στις θάλασσες επιτίθενται κατά της Ρόδου. Μήπως τελικά χρησιμοποιείτε τη Ρόδο και τη φήμη της σαν ασπίδα στις δικές σας ενέργειες και παραλήψεις? Μήπως με το να λέτε μη μιλάτε γιατί θίγεται η Ρόδος, μήπως τελικά προσπαθείτε εσείς να προστατευτείτε από τις δικές σας ενέργειες, επιλογές και λεγόμενα? Γιατί υποψιάζομαι ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Μη μιλάτε, η Ρόδος. Ποιος την διέσυρε τη Ρόδο? Έχω ηχητικά. Υπομονή έχω απεριόριστη. Επιμονή ακόμα πιο μεγάλη. Τα ηχητικά τα έχετε λάβει, κύριε Περιβασιλάκη. Τι ώρα τα λάβατε? 2 η ώρα τη νύχτα. Α? Έτοιμα είναι. Να σας πω λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή εδώ η ιστορία. Η ΔΕΙΑΡ, ο Βαγιανός, με το δικό του το σκεπτικό τέλος πάντων, κατεπήγον, λίμματα, δεν ξέρω, ό,τι τέλος πάντων έλεγε εκείνη την περίοδο, για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, αποφάσισε αντί για ανοιχτό διαγωνισμό, με τη λογική του κατεπήγοντος και του απρόβλεπτου, βλέπετε, ήταν απρόβλεπτη η βροχή, ο Βύρονας, πώς τον λέγανε, το Γενάρη του 26. Είχαμε περάσει τόσα πριν, είχαμε περάσει μπόρες, πλημμύρες και όλα αυτά. Απρόβλεπτο ήταν το γεγονός. Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν ότι θα ξαναβρέξει με ένταση. Πού να το προβλέψεις αυτό? Ούτε ο Μάντης Κάλχας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ακόμα μεγάλη πλημμύρα τύπου Byron ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή Μπόρα ή οτιδήποτε. Απρόβλεπτο. Λοιπόν, αποφάσισαν λοιπόν στη λογική του απρόβλεπτου, και για να μπορέσει, λέει ο βιολογικός, να επεξεργαστεί τα λίμματα, γιατί σηκωνότανε η στάθμη του νερού επειδή πέφτανε τα νερά της βροχής, πάμε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της απευθείας διαπραγμάτευσης με 4 εταιρείες δικής τους επιλογής, με όποια κριτήρια τέλος πάντων εκείνοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να καλέσουν 4 εταιρείες, και να μπουν στη διαδικασία αυτή της διαπραγμάτευσης για να τους δώσουν, να δώσουν σε μία από αυτή ή σε μία κοινοπραξία ή τέλος πάντων όποια προέκυπτε, το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ 50 τόσα. Μόλις έγινε λοιπόν αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς επισημένοντας ότι αυτό το πράγμα είναι παρακινδυνευμένο και θα πάει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, γιατί θα καταπέσει, η Actor, η εταιρεία, μία από τις εταιρείες που δεν προσκλήθηκαν, προσέφυγε στη Νέα Δύση. Το άρθρο το γράψαμε στις 11 Ιουλίου. Έχει το δικαίωμα κάθε εταιρεία, είναι πράγματι μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία όταν αποκλείεται από έναν διαγωνισμό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μια διαγωνιστική διαδικασία, μια διαδικασία ανάθεσης, να προσφεύγει στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων με το δικό της το σκεπτικό, και από εκεί και πέρα η αίτηση τοποθετείται ανάλογα με το νόμο, πρωτίστως με το νόμο και με την επιχειρηματολογία και της μιας και της άλλης πλευράς. Είχαμε γράψει λοιπόν το άρθρο αυτό στις 11 Ιουλίου. Στις 16 Ιουλίου
Η ΕΑΔΙΣΥ παγώνει την υπογραφή του έργου των 46,6 εκατομμύριων ευρώ. Τι λέει η ΕΑΔΙΣΥ? Το 8ο κλιμάκιο κάνει δεκτό το αίτημα της προσωρινής προστασίας που είχαν καταθέσει οι εταιρείες οι οποίες είχαν προσφύγει και διέταξε να μην υπογραφεί η σύμβαση για τα κατεπήγοντα έργα επέκτασης και εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου μέχρι να κριθεί η ουσία των προδικαστικών προσφυγών που είχαν γίνει. Η ουσία λοιπόν κρίθηκε. Κρίθηκε πριν από λίγες ημέρες και η απόφαση του 8ου κλιμακίου δημοσιεύθηκε χθες. Και τότε είχαμε γράψει τα σχετικά και εμείς και οι δημοκρατικοί και είχαμε μπει βεβαίως στο στόχαστρο. Και στη συνέντευξη που αναγκάστηκε να δώσει, συνέντευξη τύπου ο Βαγιανός στις 17 Ιουλίου την επόμενη μέρα, προφανώς γιατί αυτή δεν ήταν μια καθόλου καλή εξέλιξη και προϊονίζεται αυτά τα οποία πρόκειτο να ακολουθήσουν, έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη τύπου 17 Ιουλίου στο Δημαρχείο, είπε εκεί τα δικά του και άφησε και κάποιες πολύ σοβαρές αιχμές για τις οποίες θα σας πω παρακάτω.

0: Χώρια δε, τι μας έσυρε και ο εξαπορήτων του μέχρι πρότινος Δημήτρης Ανετούλης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ακολούθησε στις 21 Ιουλίου. Έρχομαι λοιπόν στη χθεσινή απόφαση. Η απόφαση αυτή του 8ου κλιμακίου της ΕΑΔΙΣΥ έχει αριθμό 1400 του 2026. Είναι 27 σελίδων. Ακύρωσε την πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ, πρόσκληση της 17ης Ιουνίου 2026 προς 4 επιλεγμένες εταιρείες, κρίνοντας την όλη διαδικασία ως παράνομη και πλημελώς αιτιολογημένη, ενώ απέρριψε και την παρέμβαση που είχε κάνει η Ένωση των Εταιριών, η κοινοπραξία που αναδείχθηκε ανάδοχος. Ποια ήταν αυτή? Είχε δει τότε το φως της δημοσιότητας από κάποιο site φιλικό προς τη ΔΕΙΑΡ η Ένωση Envitec ΑΕ και Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ. Αυτή αναδείχθηκε ανάδοχος, δεν πρόλαβε βέβαια να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση, διότι πάγωσε τη διαδικασία η ΕΑΔΙΣΥ μέχρι να κριθούν επί της ουσίας οι προσφυγές οι οποίες έγιναν. Η ΕΑΔΙΣΥ, κυρίες και κύριοι, με τη χθεσινή της απόφαση υποχρεώνει τη ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στους κανόνες της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού, αποδομώντας ένα προς ένα τα επιχειρήματά της, είναι 37 ολόκληρες σελίδες. Αποδομεί πλήρως το βασικό επιχείρημα πάνω στο οποίο η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ στήριξε την επιλογή της εξαιρετικής διαδικασίας, έτσι λέγεται, εξαιρετική είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή να μην κάνει διαγωνισμό, αλλά επικαλούμενη το απρόβλεπτο γεγονός και την κατεπίγουσα ανάγκη να πάει στην διαδικασία να καλέσει μόνο 4 επιλεγμένες από την ίδια εταιρείες και μάλιστα μέσα σε μια πολύ σφιχτή προθεσμία των 8 ημερών να υποβάλουν τις προσφορές τους, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό τον ανοιχτό διαγωνισμό. Η ΕΑΔΙΣΥ με τα επιχειρήματα 37 σελίδων αποδομεί πλήρως τα επιχειρήματα της ΔΕΙΑΡ. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη κατάληξη μιας επιλογής που εξ αρχής ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αιτιολογηθεί και εμείς και με τα άρθρα μας και με τις εκπομπές μας πάρα πολλές φορές είχαμε θέσει τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η καμπανάκι χτύπησε από πολλές πλευρές, η διοίκηση, παρά τα νομικά και της ΔΕΙΑΡ εννοείται, παρά τα προφανή νομικά και πραγματικά κενά αυτής της επιχειρηματολογίας, επέλεξε να προχωρήσει. Και ειδού τα αποτελέσματα. Η ΕΑΔΙΣΥ, εξετάζοντας τα στοιχεία του φακέλου και εφαρμόζοντας τον νόμο, κατέληξε στην απόφαση ότι η ΔΕΙΑΡ δεν απέδειξε ούτε το απρόβλεπτο, ούτε το κατεπήγον, αλλά ούτε και τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στην κακοκαιρία που επικαλέστηκε στις 11, νομίζω κάπου τόσο, Ιανουάριο σε κάθε περίπτωση, 26, και στο σύνολο του έργου που επιχείρησε να θέσει. Γιατί επιχείρησε να θέσει ένα κολοσιαίο έργο, μια μόνιμη παρέμβαση σε βάθος χρόνου, να τη στριμώξει σε κατεπήγον και να επικαλεστεί ως αιτιώδη σύνδεσμο μια κακοκαιρία, πράγμα το οποίο τελικά δεν τεκμηριώνεται. Θα προσπαθήσω, επειδή είναι μεγάλο το άρθρο και θα σας παραπέμψω να το διαβάσετε, έχω προσπαθήσει να το κάνω όσο πιο εύληπτο και κατανοητό για τους αναγνώστες, επειδή είναι ένα νομικό κείμενο και έχει μια δυσκολία, προσπάθησα να το αποτυπώσω και να το διατυπώσω όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται, για να καταλάβετε για ποιο λόγο η ΕΑΔΙΣΥ απέρριψε και το απρόβλεπτο και το κατεπήγον. Η ΕΑΔΙΣΥ λοιπόν αναγνώρισε, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρχε ένα ακραίο φαινόμενο εκείνη την περίοδο, τον Ιανουάριο, που επικαλείται η ΔΕΙΑΡ. Διαπίστωσε όμως ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία για το χρόνο, τον όγκο, τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων. Γιατί η ίδια η γεωλογική μελέτη, έκθεση που προσκόμισε η ΔΕΙΑΡ στην ΕΑΔΙΣΥ περιέγραφε ένα διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Αυτό που σας λέγαμε και πριν. Είχε βάλει μέσα την Μπόρα το 24, έβαλε τον Μπάιρον το 25, έβαλε αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα του 13 και του 19. Συνεπώς η αρχή έκρινε ότι το πρόβλημα ούτε άγνωστο ήταν, ούτε ευνίδιο. Μάλιστα, μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προσπρόκομισε η ΔΕΙΑΡ, αναφέρεται και σε αυτοψία που έγινε στις 3 και 13 Φεβρουαρίου σε μέρες χωρίς βροχή, που και πάλι διαπιστώθηκε υπερπλήρωση των αντιλιοστασίων της Ιαλισσού. Η κατάσταση επομένως του βιολογικού, αφού και χωρίς βροχή πάλι είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να αποδοθεί αποκλειστικά σε μια διήμερη κακοκαιρία. Έδειχνε ότι το πρόβλημα είναι παλιό, είναι διαρκές, είναι πάγιο, είναι γνωστό, άρα καθόλου απρόβλεπτο δεν είναι. Ούτε και κατεπήγον ήτανε. Γιατί? Γιατί από το καιρικό φαινόμενο του Ιανουαρίου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης στα τέλη Ιουνίου, μέσα τέλη Ιουνίου, τέλος πάντων 17 Ιουνίου, μεσολάβησαν 5 μήνες. Διάστημα κατά το οποίο η ΔΕΙΑΡ, κατά την άποψη της ΕΑΔΙΣΥ και νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, μπορούσε παράλληλα να είχε κινήσει μια κανονική ανοιχτή διαδικασία και να πάει σε έναν κανονικό διαγωνισμό. Αυτό το πεντάμινο ήταν ένας ικανός χρόνος για να κάνει ένα κανονικό διαγωνισμό. Καθοριστικό για την απόφαση της ΕΑΔΙΣΥ, κυρίες και κύριοι, ήταν και το χρονοδιάγραμμα. Το έργο, όπως το περιέγραφαν, απαιτούσε 18 μήνες κατασκευής και 6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας. Ακόμη και τα έργα εισόδου, στα οποία επέμενε ο Βαγιανός ότι είναι τα απολύτως απαραίτητα και επείγοντα, το έλεγε και στη συνέντευξη τόπη και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά προβλεπόταν να ολοκληρωθούν σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Βάσει του χρονοδιαγράμματος που η ίδια η ΔΕΙΑΡ, θα σας επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία τα έδωσε η ΔΕΙΑΡ στην ΕΑΔΙΣΥ. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν έτοιμα, ακόμα και αν υπογραφόταν η σύμβαση, πριν από το τέλος του χρόνου που διανύουμε, πριν από το τέλος του 2026. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούσαν λοιπόν τα έργα αυτά που βιαζόντουσαν να τα κάνουν με το κατεπήγον, υποτίθεται, τα έργα εισόδου, με την επίκληση του κινδύνου να φύγουν λίμματα στη θάλασσα το καλοκαίρι που αυξάνεται ο όγκος των λιμάτων που μπαίνουν για επεξεργασία στο βιολογικό. Αφού λοιπόν το έργο δεν θα τελείωνε πριν το τέλος του 26, καταρρύπτεται με τον τρόπο αυτό και το επιχείρημα ότι βιάζονται γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουν το καλοκαίρι. Δεν μπορούσαν επομένως τα έργα αυτά να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της θερινής περίοδου 2006, για το οποίο κυρίως πάνω εκεί είχε σταθεί ο Βαγιανός για να αιτιολογήσει την εξαιρετική διαδικασία. Καλά μέχρι εδώ? Τα λέω απλά και κατανοητά? Πάμε παρακάτω. Από τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε η ΔΕΙΑΡ προκύπτει, λογικό είναι, και μόνο από τον προϋπολογισμό του έργου 46 εκατομμύρια νομίζω προκύπτει αυτό, είναι πρόδειλον και προφανές, η σύμβαση δεν αφορούσε μια προσωρινή επέμβαση. Δεν ήταν κάτι να πάμε, παιδιά, γρήγορα να κάνουμε κάτι εκεί στην είσοδο του βιολογικού, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τις θάλασσες από τα λίμματα το καλοκαίρι. Η σύμβαση δεν αφορούσε προσωρινή παρέμβαση. Η σύμβαση των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ αφορά ολοκληρωμένη και μόνιμη επέκταση σχεδόν όλων των σταδίων της εγκατάστασης. Η ΔΕΙΑΡ επικαλέστηκε, το έκανε αυτό ο Βαγιανός και στη συνέντευξη τύπου, νομίζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τεχνική αδιαιρετότητα. Δηλαδή ότι δεν μπορούσε να απομονώσει τα έργα εισόδου από το υπόλοιπο έργο. Η τεχνική λοιπόν αδιαιρετότητα που επικαλέστηκε η ΔΕΙΑΡ δεν μπόρεσε ούτε αυτή να δικαιολογήσει τη διαπραγμάτευση με τις τέσσερις εταιρείες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Αντιθέτως, κατά την άποψη της ΕΑΔΙΣΗ, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο, ενιαίο και διαρθρωτικό έργο υποδομής, το οποίο απαιτούσε έγκαιρο προγραμματισμό και κανονική ανταγωνιστική διαδικασία. Στέκομαι σε αυτό το σημείο με ένα αστερίσκο, γιατί εδώ η ΕΑΔΙΣΗ λέει ότι το έργο αυτό στο μέγεθός του απαιτούσε έγκαιρο προγραμματισμό. Σε λίγο που θα μπούμε στα ηχητικά, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Βαγιανού, ο οποίος λέει ότι ναι, το έργο ήταν προγραμματισμένο. Ο ίδιος λοιπόν επιβεβαιώνει ότι είναι ένα έργο προγραμματισμένο. Πώς πας λοιπόν να το περάσεις ως απρόβλεπτο? Θα τα ακούσουμε αυτά μετά. Δεν τα λέει Παυλάκη. Για να ορίονται κάποιοι μέσα στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ και να απειλούν. Τα μαθαίνουμε. Τα μαθαίνουμε, μιλάει ο κόσμος. Δεν τα λέει Παυλάκη. Εσείς τα λέτε. Δικές σας δηλώσεις θα ακούσουμε σε λίγο. Εντάξει. Στη γεωλογική έκθεση. Η γεωλογική έκθεση χαρακτήρισε, κυρίες και κύριοι, την εισρωή υπογείων υδάτων στο αποχετευτικό σύστημα, φυσικό φαινόμενο δομικού χαρακτήρα που δεν αντιμετωπίζεται οριστικά στην πηγή. Γι' αυτό πρότεινε μια μόνιμη λύση, ώστε η εγκατάσταση να αντέχει τόσο στις περιόδους βροχών, πλημμυρών κτλ, όσο και στις θερινές τουριστικές ροές, στην περίοδο αιχμής του καλοκαιριού. Αυτό λοιπόν για την ΕΑΔΙΣΗ ήταν ένα ακόμα επιχείρημα που έδειχνε ότι το έργο αντιμετώπιζε ένα χρόνιο πρόβλημα, σωρευτικό πρόβλημα, διαχρονικό, άρα γνωστό και όχι ένα έκτακτο συμβάν του Ιανουαρίου. Επιπλέον, επειδή όπως μας είπε ο Βαγιανός, το έργο αυτό είχε πολλά τμήματα, αναερόβιος λέει χωνευτής, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά, η μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας, εγώ τα γράφω και όπως γράφονται, όπως τα γράφουν οι ίδιοι και όπως τα λένε οι ίδιοι, η μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας, οι μονάδες επεξεργασίας της Ηλίος, της Λάσπης δηλαδή, συνδέονται κυρίως με το οργανικό φορτίο, με το οργανικό φορτίο, έχει να κάνει με τα λίμματα δηλαδή, και όχι με τις εισρωές καθαρών υπογείων υδάτων που αυξάνουν το υδραυλικό φορτίο. Με το να συμπεριλαμβάνεις λοιπόν, σου λέει η ΕΑΔΙΣΗ, έργα μέσα σε αυτήν εδώ τη μεγάλη εργολαβία των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, έργα που έχουν να κάνουν με τα λίμματα, με το οργανικό φορτίο, αυτό επιβεβαιώνει ότι το έργο κάλυπτε συνολικές και μελλοντικές ανάγκες, άρα δεν ήταν κάτι το απρόβλεπτο. Είπε επίσης ο Βαγιανός, το είπε και στη συνέντευξη τύπου, το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου για να πει, να δώσει ότι ναι, εδώ είναι τα πράγματα ζόρικα, είναι επίγοντα, ότι ο Δήμος Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, η νεότερη απόφαση παράτασης εκδόθηκε 29 Ιουνίου του 2026. Τι λέει λοιπόν η ΕΑΔΙΣΗ? Ούτε αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να σταθεί. Γιατί? Γιατί η απόφαση παράτασης 29 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, βγήκε αφού είχε ήδη εγκριθεί η διαδικασία. Δεν μπορείς λοιπόν, το έχουν ξανακάνει και σε άλλα θέματα, πρώτα προχωράνε, στα ντρόνς το κάνανε, πρώτα κάνανε την όλη διαδικασία, διαγωνισμός και τα λοιπά, περάσαν αποφάσεις αυτά και μετά πήγανε να κάνουν την έκθεση κινδύνου. Τα ίδια και εδώ. Πρώτα επιλέξανε τη διαδικασία και μετά βγήκε η απόφαση για τον επαπειλούμενο κίνδυνο, την οποία προσκομίσανε στην ΕΑΔΙΣΗ Γιατί προφανώς νομίζαν ότι μέσα στην αίτηση έχουν να κάνουν με τίποτα ανόητους που δεν ξέρουν να διαβάζουν ημερομηνίες στα έγγραφα και στις αποφάσεις. Για να τις πούνε, να. Ο Δήμος κηρύχθηκε σε πολιτική προστασία. Ναι, αλλά εσύ τη διαδικασία την προχώρησες πριν εκδοθεί η απόφαση της πολιτικής προστασίας. Άρα δεν μπορεί να έρχεται εκ των υστέρων για να σε καλύψει η απόφαση. Ούτε βέβαια η πρόσκληση 4 προεπιλεγμένων εταιριών το θεράπευσε όλο αυτό. Γιατί αυτή η διαδικασία που επελέγει δεν υποκαθιστά την ίση μεταχείριση, τη δημοσιότητα, τον πραγματικό ανταγωνισμό που διασφαλίζει ένας ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός. Έτσι λοιπόν η ΕΔΙΣΥ απέρριψε τους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ, έναν ακόμα μάλλον ισχυρισμό της ΔΕΙΑΡ, ότι η εταιρεία η οποία προσέφυγε δεν είχε ένομο συμφέρον ή ότι είχε προσφύγει εκπρόθεσμα. Η ΕΔΙΣΥ έκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, την οποία επικαλείται η ΔΕΙΑΡ, είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, ότι η πρόσκληση ήταν η πράξη, η πρόσκληση προς τις 4 εταιρείες ήταν η πράξη που απέκλεισε την εταιρεία από τη συμμετοχή, άρα ο χρόνος άρχισε να μετράει όχι από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, αλλά από την ανακοίνωση, την έκδοση της πρόσκλησης. Η προσφυγή συνεπώς των εταιριών που προσέφυγαν στην ΕΔΙΣΥ ήταν εμπρόθεσμες, ενώ παράλληλα η ΕΔΙΣΥ έκρινε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα και είχε κατασκευάσει στο παρελθόν τον ίδιο βιολογικό καθαρισμό, άρα τον γνώριζε. Και φτάνω τώρα στην 37η και τελευταία σελίδα με το διατάφτα. Σας τα είπα όσο πιο αναλυτικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο τελικά έπεσε αυτή η απόφαση. Οι λόγοι προφανείς, προφανέστατοι. Καταλήγει λοιπόν η ΕΔΙΣΥ στα εξής. Επειδή κατόπιν των ανωτέρων η προδικαστική προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αναλυτικά εκτεθειμένο στην παρούσα σκεπτικό, ενώ για τους ίδιους λόγους πρέπει να απορριφθεί και η ασκηθής παρέμβαση. Είχε κάνει παρέμβαση στην ΕΔΙΣΥ και η κοινοπραξία που πήρε τελικά στην οποία ανατέθηκε τελικά, αναδείχθηκε ανάδοχος, αλλά επαναλαμβάνω δεν πρόλαβε να υπογραφεί η σύμβαση. Περαιτέρω πρέπει να οριστεί η επιστροφή του νομίμως καταβληθέντος από την προσφεύγουσα παραβόλου. Για τους λόγους αυτούς δέχεται η ΕΔΙΣΥ την προδικαστική προσφυγή. Απορρίπτει την παρέμβαση, ακυρώνει την προσβαλόμενη υπαριθμών πρωτοκόλλου τάδε τάδε πρόσκληση της ΔΕΙΑΡ 7831 κάθετος 17 Ιουνίου του 26, καθώς και την διαυτής επιλεγής διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ορίζει την επιστροφή του νομίμως καταβληθέντος από την προσφεύγουσα παραβόλου. Αυτά κυρίες και κύριοι. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φιάσκου και μη μου πείτε ότι όλα αυτά δεν ήταν προβλέψιμα και αναμενόμενα ότι θα συμβούν. Αφού όλο αυτό το πράγμα έμπαζε από παντού. Έρχομαι λοιπόν στα ηχογραφημένα τώρα για να τα τεκμηριώσουμε όλα αυτά με τις δικές τους δηλώσεις. Με τις δικές τους παρακαλώ δηλώσεις. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στην 17η Ιουλίου, συνέντευξη τύπου Βαγιανού. Προφανώς θορυβημένος από την εξέλιξη της προσφυγής των εταιριών του Άκτορα, συγκεκριμένα στην ΕΔΙΣΥ, γιατί την ψηλιαζότανε προφανώς τη δουλειά, ότι θα μπει σε περιπέτειες μετά την προσφυγή του. Προφανώς λοιπόν θορυβημένος από την εξέλιξη αυτή, έχοντας πιθανώς, λέμε τώρα, ίσως, επίγνωση ότι επέλεξε μια εξαιρετικά επισφαλή διαδικασία για να προσπαθήσει να το διαχειριστεί επικοινωνιακά, έδωσε λοιπόν τη συνέντευξη αυτή και εκεί έπεσε σε αντιφάσεις. Άλλα στη μια πρόταση, άλλα στην άλλη. Μια για το οργανικό φορτίο, μια δεν έχει να κάνει με το οργανικό φορτίο, έχει να κάνει με τις πλημμύρες. Μια το ένα, μια το άλλο. Δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, θα το ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Ξεκινάω από την κατάρριψη του απρόβλεπτου και κατεπήγοντος. πώς να περάσει ως απρόβλεπτο κάτι που εσύ ο ίδιος λες ότι είναι από τη ΔΕΙΑΡ προγραμματισμένο.
1: Δεχτήκαμε προσφυγές. Ας ξεκινήσουμε με το πιο βασικό. Στο 90% των έργων του ελληνικού δημοσίου υπάρχουν προσφυγές. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε στη Νέα Δύση. Και επίσης, δεν ξέρω αν είμαι τυχερός, δεν έχω χάσει και υπόθεση στη Νέα Δύση. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα έξω από το κουτί. Είμαστε απολύτως προβλεπόμενοι και είμαστε σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία. Έγινε μια προσφυγή από την εταιρεία Θαλής και την εταιρεία Άκτορ, οι οποίοι, όπως νομίζω ξέρετε όλοι, έχουν ήδη συνενωθεί. Η εταιρεία Θαλής βρίσκεται υπό το πρίσμα της εταιρείας Άκτορ, με την οποία παραπονιούνται σε εισαγωγικά, να το πω λαϊκά, γιατί δεν καλέστηκαν, αλλά και ότι η διαδικασία, η επιλογή της κατεπίγουσας και ανωτέρας βίας διαδικασίας, γεγονιστικής διαδικασίας, δεν θα έπρεπε. Γιατί το βόδι είναι αυτό που ξέρουμε. Αυτό λέμε επί της ουσίας, κάτι που σήμερα σας λέω ότι δεν ισχύει. Και σας το δείχνω και σας το παρουσιάζω και σας προσκαλούμε να ξαναπάτε μόνοι σας να δείτε ότι σήμερα έχουμε ένα βιολογικό υψηλό προδιάγραφο, το οποίο συνεχίζονται οι εργασίες, δεν έχουν σταματήσει, αλλά όταν έχουμε μετά από 8 μήνες φτάσει σε μια διαδικασία του 70% του έργου, πραγματικά μόνο με περηφάνεια μιλάμε για αυτό που έχουμε καταφέρει. Εδώ διακυβεύεται λοιπόν, πέραν από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η φήμη του νησιού μας. Όταν κάποια μέσα επιλέγουν σε διεθνείς πλατφόρμες να αναπαράγουν πράγματα ψευδή ως προς την ιστορικότητα και να δίνουμε στη δημοσιότητα, στην αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε κάνει τις ενέργειές μας και κάποιοι, ίσως κατευθυνόμενοι θα έλεγα, από συμφέροντα, όχι πολιτικά, να προσπαθούν να αναπαράγουν το περιεχόμενο που έχει κατατεθεί στις προσφυγές της Αδυσσή. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι πρόβλημα. Για ένα φορέα ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και όλες μας οι αποφάσεις ελέγχονται από τα κλιμάκια. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, εμείς είμαστε σίγουροι για το τι έχουμε κάνει. Να ξέρετε ότι σε περίπτωση που η άδειση γνωμοδοτήσει υπέρ μας, οι εταιρείες προφανώς θα προσφύγουν συμβόλαιο της επικρατείας, όμως η κατεπίγουσα διαδικασία θα δώσει την ευχέρεια στο ελεκτικό συνέδριο να ελέγξει την νοημότητα της διαδικασίας και το αν πρέπει να υπογράψουμε σύμβαση. Είναι μια περίοδος που ο Αύγουστος στο δικαστικό κομμάτι, όπως ξέρετε, επιφέρει πάντα καθυστερήσεις, αλλά εμείς θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Θεωρούν ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν πήγανε καλά. Προφανώς δεν θα πηγαίνανε καλά. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, να και οι διεθνείς πλατφόρμες. Κάποιοι λοιπόν δίνουν υλικό σε διεθνείς πλατφόρμες. Ακούστε όμως αυτό το ψευτοδίλημα που προσπάθησε σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου 17 του μήνα, 17 Ιουλίου να δημιουργήσει. Μίλησε για κατευθυνόμενους από συμφέροντα, όχι πολιτικά, το διευκρίνησε. Είχα γράψει λοιπόν τότε, κυρίες και κύριοι, ένα άρθρο επισημένοντας αυτές τις αήθεις αναφορές και τα υπονοούμενα και τους υπαινιγμούς του Βαγιανού για εξυπηρέτηση συμφερόντων όχι πολιτικών, άρα τι συμφερόντων. Όποιος παρακολουθούσε τη συζήτηση των ημερών αβίαστα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι οποίοι του λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η διαδικασία που ακολουθείς δεν θα γίνει, δεν θα βγάλει πουθενά και ειδού τα αποτελέσματα, εξυπηρετούσαν συμφέροντα. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι η δημοσιογραφική έρευνα για μια εξαιρετική διαδικασία ανάθεση έργου δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ Δεν μπορεί να ισοδυναμεί με υποστήριξη σε κανένα εργολάβο. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο μυαλό του Βαγιανού. Μόνο αυτός δίνει τέτοιες προεκτάσεις. Τα ΜΜΕ, που είναι το αγαπημένο τους θέμα, ο αγαπημένος σάκος του Μποξ, ανέδειξαν ένα ζήτημα με πολύ μεγάλη επισφάλεια. Σήμερα λοιπόν που έχουμε αυτήν την εξέλιξη, πλήρη επιβεβαίωση των κινδύνων που τότε για τους οποίους κρούαμε το καμπανάκι, τι έχει να πει? Μετά την απόφαση της ΕΑΔΙΣΗ με σκεπτικό 37 σελίδων ο Βαγιανός, τι έχει να πει για τους δήθεν κατευθυνόμενους όχι από πολιτικά συμφέροντα? Ντροπή. Αλλά είπαμε, ο εύκολος σάκος του Μποξ. Αυτά τα είχε πει λοιπόν 17 του μήνα, αμέσως μόλις έγινε η προσφυγή στην ΕΑΔΙΣΗ από την εταιρεία που έμεινε εκτός, που την άφησαν εκτός του διαγωνισμού, και προσπάθησε να μας πείσει ότι όσοι δημοσιογράφοι και όσα μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν τον κίνδυνο αυτής της διαδικασίας που επελέγει, εξυπηρετούν συμφέροντα όχι πολιτικά. Τον ακούσατε να το λέει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι, κύριε Πέρη Βασιλάκη, για το προγραμματισμένο. Για να επαναφέρω το ερώτημα που έθεσα λίγο πριν. Προσπαθείς απεγνωσμένα, υποτίθεται, να πείσεις κοινή γνώμη και ΕΑΔΙΣΗ ότι το έργο ήταν απρόβλεπτο και κατεπήγον. Μα εσύ ο ίδιος είπες ότι εντάσσεται, είναι ενταγμένο στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΙΑΡ. Αν λοιπόν εσύ ο ίδιος λες ότι ήταν προγραμματισμένο, πώς περιμένεις να περάσει ως απρόβλεπτο?
1: Κατεπήγοντα έργα επέκτασης ΕΕΛ Βόδη. Νομίζω ότι είδατε αρκετά πράγματα στη δημοσιότητα. Το 2024 τον Ιούλιο παρουσιάσαμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Εκεί μέσα, όπως θα δείτε, πρώτο θέμα ήταν τα έργα επέκτασης και ο εξυγχρονισμός ΣΕΒ. Ένα έργο 43 εκατομμυρίων με εκτίμηση προϋπολογισμού τότε, χωρίς με τα έργα επαναχρησιμοποίησης. Τον Αύγουστο του 2025, πριν από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, δώσαμε εκτελεστική σύμβαση με την οποία ζητήσαμε την εκπόνηση της μελέτης για την επέκταση και τον εξυγχρονισμό της Έλβοδη. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
0: Μετά έβρεξε, μετά το προγραμματισμένο έγινε κατεπήγον, μετά όμως αυτό το κατεπήγον πήγε σε διαδικασία 5 μήνες μετά. Ακόμα και αν υπογραφόταν η σύμβαση, δεν θα έμπαινε ο εργολάβος, δεν θα ολοκληρωνόταν τα κατεπήγοντα, τουλάχιστον τα πρώτα πριν από τη λήξη του 26, του χρόνου που διανύουμε. Κατά τα άλλα, αυτοί που τα έλεγαν τότε ότι, παιδιά, προσέχετε, δεν πάει καλά το θέμα, εξυπηρετούσαν συμφέροντα όχι πολιτικά. Αυτοί τα λένε, όχι εγώ. Λοιπόν, σας είπα το πρωί ότι, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι εδώ τώρα, παράλληλα με όλη αυτή τη συζήτηση, είχαμε και την υπόθεση Λίματα. Και σας είπα ότι με την απόσταση τη χρονική που μας χωρίζει πλέον από όλα αυτά εδώ τα γεγονότα Ιούνιο-Ιούλιο, τη συζήτηση για το κατεπήγον, για τον άκτορα, για τις εταιρείες, για την Εμβιτέκ, για τη μία, για την άλλη. Σήμερα λοιπόν, με μια χρονική απόσταση, κυρίες και κύριοι, ασφαλείας, που μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, νομίζω ότι τώρα πια μπορούμε να καταλάβουμε πώς τελικά ξεκίνησε όλος αυτός ο χαμός με τα λίμματα στις θάλασσες, αφού λένε και ξαναλένε ότι είναι ένα πρόβλημα γνωστό, είναι παλιό, κάθε χρόνο τα ίδια. Γιατί φέτος το ανακάλυψαν οι δημοσιογράφοι. Φταίνει οι δημοσιογράφοι. Χθες το βράδυ λοιπόν, όπως σας είπα, αφού είχα το ρεπορτάζ για την απόφαση της ΕΑΔΙΣΗ και ανέτρεξα στη συνέντευξη τύπου από την οποία ακούσατε λίγο πριν το απόσπασμα του Βαγιανού να λέει ότι είναι αισιόδοξος γιατί όλα έγιναν μέσα στο κουτί, εννοώντας με την κανονική, την διαδικασία που προβλέπεται, από την νομοθεσία. Εκτός από τη συνέντευξη τύπου, λοιπόν, όπου βρήκα κάτι μαργαριτάρια εκεί μέσα, που θα μπορώ να τροφοδοτώ 15 εκπομπές από εδώ και στο εξής, πήγα και στη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά, 21 Ιουλίου, γιατί εκεί είχαν υποθεί επικά πράγματα. Εκεί μέσα υπόθηκε και το μνημειώδες. Μα πού θέλετε να τα πάμε τα λύματα? Πού δεν χωράει ο βιολογικός? Τα ΔΕΦΗ. Ζανετούλης. Ξέρετε λοιπόν τι διαπίστωσα, ακούγοντάς τα όλα αυτά ξανά χθες? Ότι και ο Βαγιανός και ο Ζανετούλης, προκειμένου να αιτιολογήσουν το απρόβλεπτο και κατεπήγον της διαδικασίας που επέλεξαν, δηλαδή να μην κάνουν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, αλλά να πάνε στην πρόσκληση 4 εταιριών, έπαιξαν πάρα πολύ δυνατά, μα πάρα πολύ δυνατά όμως, το χαρτί της θαλάσσιας μόλυνσης και της ανεπάρκειας του βιολογικού. Οι ίδιοι, όχι οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι, όταν ακούνε τους ίδιους μέσα στη ΔΕΙΑΡ να περιγράφουν μια κατάσταση τραγική και να αρχίσουν και οι λουόμενοι και τα παραπλέοντα εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, του βιολογικού, να βγάζουν στα social βιντεάκια και φωτογραφίες, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δημοσιογράφοι, αλήθεια, κατά την άποψή τους? Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι Βαγιανός και Ζανετούλης, προκειμένου να αιτιολογήσουν το απρόβλεπτο και κατεπήγον της διαδικασίας που επέλεξαν να παρακάμψουν τον διεθνή διαγωνισμό, έπαιξαν πολύ δυνατά το χαρτί της θαλάσσιας μόλυνσης και της ανεπάρκειας του βιολογικού, μόνο που αυτό το χαρτί στα χέρια τους αποδείχθηκε δίκοπο μαχαίρι, γιατί τελικά, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν και τροφοδότησαν τη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης και στα social media για τα λύματα. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, το απόσπασμα 3 παρακαλώ.
1: Ξεκινήσαμε, δώσαμε διαταγή στην εκτελεστική για την μελέτη του εξυγχρονισμού, έτσι ώστε να προτεραιοποιηθούν έργα εντός αυτής της επέκτασης που θα μπορούσαν να σταματήσουν την περιβαλλοντική μόλυνση και να μπορέσουμε να μειώσουμε το ρυπαντικό φορτίο στην περίπτωση που το καλοκαίρι επιβεβαιωνόμασταν. Στις 5 Ιουνίου το Λιμεναρχείο Ρόδου προέβη σε έκθεση και μας κάλεσε σε απολογία και διώκεται ο κύριος Μάτσης, ο Διευθύντης Αποχέτευσης, αλλά το Λιμεναρχείο Ρόδου προέβη σε έκθεση και μας κάλεσε σε απολογία και διώκεται ο κύριος Μάτσης, ο Διευθύντης Αποχέτευσης, αλλά και εγώ με ποινική δίωξη. Διατάχθηκε εισαγγελική παραγγελία.

0: σκάφη τουριστικά, έχουν δει κοιλίδες μέσα στη θάλασσα της Καλυθέας. Ζητήσαμε λοιπόν να έχουμε απόφαση πριν τις 5 Αυγούστου, γιατί 5 Αυγούστου το κλιμάκιο του ελέγχου της Αδυσσή κλείνει για 20 μέρες. Και αν θα εκδικαστεί 25 Αυγούστου, θα έχουμε απάντηση στις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι να ελέγξει το ελεκτικό θα πάμε 25 Οκτωβρίου. Εδώ διακυβεύεται λοιπόν, πέραν από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η φήμη του νησιού μας, όταν κάποια μέσα επιλέγουν σε διεθνή πλατφόρμες να αναπαράγουν πράγματα ψευδή ως προς την ιστορικότητα και να δίνουμε στη δημοσιότητα, στην αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε κάνει τις ενέργειές μας και κάποιοι, ίσως κατευθυνόμενοι θα έλεγα, από συμφέροντα, όχι πολιτικά, να προσπαθούν να αναπαράγουν το περιεχόμενο που έχει κατατεθεί στις προσφυγές της Αδυσσή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιλίδες στη θάλασσα, ψαράδες, σκάφη, αυτά, λίμματα, εμείς, τα μέσα ενημέρωσης, μόνος σου τα λες, άνθρωπέ μου. Μόνος σου τα λες το τι γίνεται. Πάμε και στο 4, στον κύριο Ζανετούλη, παρακαλώ. Δημοτικό Συμβούλιο 21 Ιουλίου.
2: Στα θέματα της ΔΕΙΑΡ. Φαντάζομαι ο πρόεδρος θα πει ότι έχει να πει στη συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, μήπως δεν βλέπετε αυτόν τον καθημερινό πολεμό στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα ΣΑΙΔ. Αυτός ο πόλεμος γίνεται από πολλούς και πολλές και δεν βλέπετε ότι υπάρχει καθοδήγηση και σχέδιο. Δηλαδή, σε μένα που συμμετέχω από το 2015, από το 2015 στα διοικητικά συμβούλια και ξέρω όλες τις ενέργειες μία-μία και του Κουσουρνά και του Χαρτιδιάκου, εννοώ των δημάρχων και του κυρίου Καμπουράκη. Πρώτη φορά βλέπετε λίμματα. Συγγνώμη. Και όταν ο βιολογικός χωράει 20.000 κυβικά, τα υπόλοιπα 15 τι θέλετε να τα κάνουμε? Και κάνουμε μια υπερπροσπάθεια να κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Και επειδή δεν επιλέξαμε τον καημένο τον Άχτορα, βρήκαμε τον πελά μας. Να τα δω και να τα εκεί που λένε και οι ηλικιωμένες γυναίκες στο χωριό, τον καημένο.
1: Μάλιστα. Τι να τα κάνουμε? Να τα πετάξουμε? Τι να τα κάνουμε? Στη θάλασσα πάνε. Κατά τ' άλλα, τη συζήτηση για τα λίμματα την ξεκίνησαν τα μέσα ενημέρωσης. Κατά τ' άλλα, στις διεθνή πλατφόρμες τα στέλνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι οι επίσημες δηλώσεις τους σε συνεντεύξεις τύπου και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέτοια αγωνία να πείσουν ότι ορθώς πήγαν στο κατεπήγον. Καταλάβατε τώρα τι καταφέρανε? Στην προσπάθεια να πείσουν για το κατεπήγον, διόγκωσαν ένα πρόβλημα που αυτοί λένε ότι είναι γνωστό και ότι εν πάση περιπτώσει πάντα έτσι ήτανε, και τώρα ψάχνουνε να δούνε πώς θα μαζέψουν τα αμάζευτα. Και βέβαια, ποιος είναι ο μόνιμος και εύκολος στόχος? Κάποιοι, κάποιες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά που ακούμε είναι δειγματοληπτικά, σαν τους ελέγχους. Εάν ακούσετε, όποιος έχει υπομονή να ακούσει και ολόκληρη τη συνέντευξη της 17ης Ιουλίου του Βαγιανού και το Δημοτικό Συμβούλιο, όσοι ελέγχθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου και άλλα βέβαια σε άλλα μέσα, αλλά εγώ κρατάω αυτά τη συνέντευξη τύπου και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά από αυτούς και στα διάφορα ραδιόφωνα, εκεί θα δείτε ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν

0: Την διαφήμιση των λιμάτων ήταν οι ίδιοι. Γιατί? Για να αιτιολογήσουν την διαδικασία την οποία επέλεξαν. Ήδη έχουμε ακούσει αποσπάσματα πολύ χαρακτηριστικά που μιλάνε για τα λίμματα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο ο Βαγιανός να αμφισβητεί, κυρίες και κύριοι, με μια διφορούμενη δήλωση, θα την ακούσετε, και την ίδια την εταιρεία που είναι μέσα. Γιατί ο βιολογικός έχει μέσα εταιρεία. Το είχαμε ξαναπεί. Υπάρχει ενεργή εργολαβία. Έχει πει και στις συνεντεύξεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ευτυχώς που υπάρχει, γιατί αν δεν υπήρχε, η κατάσταση με τα λίμματα θα ήταν μη ελεγχόμενη. Αλλά επειδή και πάλι δεν ελέγχεται το πράγμα, μας χρειάζεται και η άλλη εργολαβία των 46 εκατομμυρίων ευρώ. Για να πείσει λοιπόν ότι χρειάζεται και η επόμενη, έκανε μία δήλωση, κυρίες και κύριοι, για την εταιρεία που είναι σήμερα στο βιολογικό, την οποία εγώ δεν θα τη χαρακτηρίσω. Δεν είναι δουλειά μου άλλωστε να αξιολογήσω εγώ τι δουλειά κάνει μία ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει πάρει ένα έργο μέσα από έναν διαγωνισμό και είναι η ΔΕΙΑΡ εκείνη που οφείλει να την αξιολογήσει. Εγώ θα σας δώσω αυτή την ώρα μόνο την δήλωση του Βαγιανού για την εταιρεία που βρίσκεται σήμερα μέσα στο βιολογικό και από εκεί και πέρα ο καθένας την κρίνει όπως νομίζει.
1: Έχουμε την τύχη να έχουμε την εταιρεία που κατασκεύασε αυτό το έργο το 2000, η οποία ξέρει και το διαχειρίζεται, θεωρώ, αυτό εκ του αποτελέσματος κρίνεται, καλύτερα από την κάθε μία, μπορεί σίγουρα να υπάρχει κάποια καλύτερη, και προσπαθεί με πάντιους τρόπους, γυρίζοντας τις εισρωές από το δυτικό στον ανατολικό κλάδο, από την υπερχείληση, να ακόμα και αυτή τη τεράστια παροχή να τη διαχειρίζεται. Προφανώς δεν μπορεί να τη διαχειριστεί πάντα.
0: Αυτά είναι κάποια πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να πείσουν ότι ορθώς πήγαν στο κατεπήγον. Ποιος λοιπόν έβαλε στη δημόσια συζήτηση εδώ στη Ρόδο το ζήτημα των λιμάτων? Ποιος το έβαλε? Όταν είδαν λοιπόν τη ζημιά που προκάλεσαν, να περάσει δηλαδή σχεδόν ένα ολόκληρο καλοκαίρι με το ζήτημα των λιμάτων να είναι κορυφαίο στη δημόσια συζήτηση, εκεί ξεκίνησαν την προσπάθεια να σώσουν την παρτίδα με τον τρόπο που ξέρουν. Επιθέσεις στους δημοσιογράφους, φταίνε, παραπληροφορούν, δυσφημούν, το νησί δέχεται πόλεμο και άλλες τέτοιες... άλλα τέτοια θεατρινίστικα, υπερβολές, κατηγορίες, οι άλλοι φταίνε πάντα για όλα. Ταμπουρώθηκαν πίσω από ένα επιχείρημα το οποίο αγγίζει η αλήθεια, έτσι, εκ πρώτης όψεως τον κόσμο. Τους αγγίζει, δηλαδή την πρώτη σκέψη που κάνει κανείς, το καλό της Ρόδου, ρε παιδιά. Χρησιμοποιούν δηλαδή τη φήμη του νησιού ως ασπίδα για να αμυνθούν απέναντι στο πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν. Μη μιλάτε, μη λέτε τίποτα, γιατί καταστρέφετε το νησί. Βολικό, έτσι. Μα ποιος μιλάει εμείς? Εσείς τα λέτε. Αύριο μπορώ να σας έχω άλλα τόσα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις τους και από το Δημοτικό Συμβούλιο, που οι ίδιοι παραδέχονται το πρόβλημα. Μήπως να αναρωτηθούμε από ποιους πραγματικά δέχεται πόλεμο το νησί? Στο σημείο λοιπόν αυτό έρχομαι, κυρίες και κύριοι, σε αυτό που έλεγα και χθες και θα το επαναλάβω. Ένας τρόπος υπάρχει για να κλείσει η συζήτηση που οι ίδιοι άνοιξαν για τα λίμματα. Οι ίδιοι την άνοιξαν. Το είπα και χθες. Για να μην αδικείται κανένας, για να μην δυσφημείται κανένας. Ούτε πρόσωπο, ούτε φορέας, ούτε νησί, ούτε φήμη, ούτε προορισμός, ούτε τίποτα. Ο Βαγιανός να δώσει τώρα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ελέγχων και έχουν γίνει πολύ, πάρα πολύ, στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας και των ελέγχων που εκ της αρμοδιότητάς του διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, να δώσει τώρα λοιπόν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία των δειγματοληπτικών ελέγχων και τα ευρήματα των αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Αναδείγμα, αναημερομηνία, ανατοποθεσία, σημείο που ελήφθη, ευρήματα, όχι σκέτη αριθμή, δίπλα και οι ανώτερες τιμές καταλληλότητας που δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους εντερόκοκκους και τα κολοβακτηρίδια. Όταν θα τα δώσει αυτά και οι έλεγχοι, οι δειγματοληπτικοί, θα είναι κάτω από τα όρια, τότε θα σταματήσει μια και καλή η συζήτηση για τα λίμματα, την καταλληλότητα και την καθαρότητα των θαλασσών, και αναφέρομαι στην περιοχή εκεί στο Βόδι, θα μας αποστομώσει, θα κλείσει το θέμα και θα πάμε παρακάτω. Τα ζήτησα χθες, δεν τα έδωσε. Τα ζητάω και σήμερα. Δημόσια. Τα ζητάω και σήμερα. Δώστε τα. Αν είναι όλα καλά, δώστε τα. Δώστε τα να τελειώνουμε με το κόμικ του Is No Good.

0: Βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα για να κάνουμε γέφυρα. Ή μάλλον άστο. Ας κάνουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση με την κυρία Σβήνου. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Κόθ. Ανοίξω μια παρένθεση για να ασχοληθούμε και λίγο με τα θέματα της υγείας τα οποία συζητήθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα επιστρέψω στα κατορθώματα εκεί προς ΔΕΙΑΡ μεριά, γιατί είχαμε έτσι ένα θεματάκι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά επειδή έχουμε συνεννοηθεί να έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου για να συζητήσουμε και οι ανηλυμένες της υποχρεώσεις δεν τις επιτρέπουν να πάμε πιο αργά, θα ανοίξουμε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη παρέμβαση που έχει να κάνει, ενότητα μάλλον που έχει να κάνει με τα θέματα της υγείας, και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε στο κόμικ. Λοιπόν, κυρία Σβήνου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Και να έχετε τη δύναμη, να έχουμε μάλλον όλη τη δύναμη να συνεχίζουμε σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη, είναι απαιτητική, αλλά μας ικανοποιεί κιόλας, γιατί εδώ δεν μπορώ να μην αναφέρω και την τουριστική μας υπόσταση, για να πω ότι και τα νησιά μας χαίρουν τη συζήτηση του κόσμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά πάμε από αυτή την άποψη, έστω και αν το εθνικό μας σπορ είναι έτσι γκρίνια. Καλά. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε για τα τουριστικά.
1: Γκρίνια,
0: ναι. Τι να κάνει, εντάξει, ίδιον.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε και προχωράμε. Ο καθένας κάνει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει και ίσως και ακόμα περισσότερα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όσο και να παλεύουμε, όσο και να αποδίδουμε, πάλι θα υπάρχει αυτή, να μην το πούμε γκρίνια, εντάξει, για να μην ξεκινήσουμε έτσι, ας το πούμε. Η θέληση για κάτι παραπάνω.
0: Ναι, η θέληση για κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αρκεί βέβαια αυτή η θέληση για κάτι παραπάνω, αυτό το κάτι παραπάνω να είναι και ρεαλιστικό μέσα στο γενικότερο περιβάλλον. Έτσι, εκεί είναι το ζήτημα. Να έχουμε και συνέστηση σε τι καιρούς, σε τι εποχές και σε τι περιβάλλον ζούμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της υγείας, κυρία Σβήνου, γιατί σας άκουσα χθες να λέτε και ένα ιστορικό πραγματικά για αυτό το κτίριο τελικά, με το οποίο επιδιώκεται να δοθεί μια πολύ μεγάλη ανάγκη στο μείζον ζήτημα, κοινωνικό ζήτημα, κρίσιμο της στέγασης των γιατρών στην ΚΟ. Και θέλω έτσι να μας τα πείτε, γιατί χθες είχαμε από τις καλές στιγμές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαμε ομόφωνες αποφάσεις για τα θέματα αυτά.
1: Ναι, ομόφωνες αποφάσεις, και δεν θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικά, γιατί αφορά το φόρο της υγείας, όσον αφορά το κομμάτι αυτό της πολυκατοικίας, να πούμε κιόλας ότι εγώ είχα φτάσει στο σημείο να την αποκαλώ πολυκατοικία φάντασμα. Ήταν πια το όνομα της πολυκατοικία φάντασμα, γιατί αναλαμβάνοντας λοιπόν από τη θέση της επάρχου τότε το 24 και κοιτάζοντας ποιες είναι οι δράσεις μας, ποια είναι κάποιες εκκρεμότητες και διάφορα άλλα και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για το νησί. Και αυτό έγινε λοιπόν στα πλαίσια της αναζήτησης κοινωνικού παντοπολίου ενός χώρου για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα πράγματα, το οποίο το χρησιμοποιούσαν παλαιότερα τους ισόγειους χώρους. Επισκέφθηκα λοιπόν, έτσι έμαθα ότι για την ύπαρξη αυτής της πολυκατοικίας και για όλο το ιστορικό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 5 πολυκατοικίες. Οι 4 είχαν δοθεί ως εργατικές κατοικίες, είχαν προλάβει, είχαν ολοκληρωθεί. Αυτή η 5η δεν είχε αποδοθεί, δεν είχε γίνει και καν κλήρωση, ας πούμε, για να δούμε τι είναι οι δικαιούχοι, γιατί έγινε αργότερα σε σχέση με τις άλλες πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν αρχίσαμε να το ψάχνουμε το θέμα με δεδομένο το στεγαστική κρίση που υπάρχει, την οποία την βιώνουμε όλοι μας, ο καθένας από το χώρο του. Και μάλιστα με δεδομένο ότι τότε ψάχναμε και χώρο για τους οδηγούς ΕΚΑΒ που τελικά τους φιλοξενούσαμε στα ξενοδοχεία. Είχε αναλάβει ένας ξενοδόχος για την διαμονή των ανθρώπων αυτών, πώς να λειτουργήσουν εποχιακά και να καλύψουν τις ανάγκες, αυξημένες ανάγκες του νησιού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και ψάχναμε χώρους. Και εκεί ήταν, γιατί να μην μπορεί αυτός ο χώρος, ο οποίος δεν αξιοποιείται από πουθενά, να αξιοποιηθεί. Επισκεφτήκαμε την πολυκατοικία με τους μηχανικούς. Είναι σοκαριστικό το ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτό το κτίριο, γιατί έμπαιναν διάφοροι παραβατικοί και έχουν βανδαλίσει την πολυκατοικία. Και είναι κρίμα κάτι που ήταν τελείως καινούριο, με κουζίνες, με τις πόρτες. Μιλάμε για διαμερίσματα στα οποία είναι 9 διαμερίσματα, 4, 3, διπλά και κάποια μονά και ένα μονό, αν θυμάμαι καλά για τον αριθμό, τα οποία πια βρήκαμε πόρτες σπασμένες, κουζίνες σπασμένες, οι τείχοι βαμμένοι, σύριγγες δεξιά-αριστερά στο κτίριο. Ήταν μια πολύ στενάχωρη κατάσταση και έτσι λοιπόν ψάχναμε το ιστορικό. Έτσι, το 2024 στα πλαίσια της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, αμέσως με την θετική απόκριση του Περιφερειάρχη, αμέσως ο Περιφερειάρχης έδωσε το OK προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, να βρούμε τον τρόπο, τον νομικό τρόπο, αλλά και τον οικονομικό τρόπο για να αξιοποιήσουμε την πολυκατοικία, να την πάρουμε πάνω μας ουσιαστικά για να μπορέσουμε να την αποδώσουμε στη διαμονή γιατρών και στις ανάγκες στέγασης του ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού, προσωπικού ΕΚΑΠ. Οπότε η απόκριση του Περιφερειάρχη ήταν άμεση. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που και εκείνος ήταν άμεσος, mm-hmm. και αρχίσαμε να ψάχνουμε το διοκτησιακό. Περιττώ να σου πω ότι πέρασα από όλα τα υπουργεία, μέχρι και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να δούμε πού είναι. Και δεν ήταν πουθενά, μα πουθενά.
0: Πουθενά, απίστευτο όμως, έτσι. Απίστευτο.
1: Πουθενά καταγεγραμμένο.
0: Να μην υπάρχει.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Πουθενά καταγεγραμμένο, όντως, ναι.
1: Τελικά πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση με την Ρόμνα της Μιχαηλίδου, το οικογένεια, όπου εκεί πια διαπιστώθηκε ότι ναι, ξέρουμε, υπάρχει όντως αυτή η πολυκατοικία και θα δούμε, την καταγράφουμε, να το... Ήταν πολύ θετική η υπουργός κατευθείαν στο να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που προτείναμε, για να φτάσουμε τώρα στο φετινό Περιφερειακό Συμβούλιο και να διαπιστώσουμε όλοι πόσο δύσκολες είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, πόσο δύσκολο είναι να μπλέκεις ανάμεσα στα υπουργεία και πόσο ακόμα τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχουν. Γιατί αν εμείς δεν είχαμε την αποφασιστικότητα του Περιφερειάρχη προκειμένου να προχωρήσει και να αξιοποιήσει αυτό, δεν νομίζω ότι ακόμα θα ψάχναμε δούμε mm-hmm. πού και πώς. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε στην ευχάριστη πια θέση να πούμε ότι έχουμε την ομόφωνη απόφαση. Είναι το τέλος μίας αναζήτησης, αλλά είναι και η αρχή μιας επόμενης φάσης. Γιατί αυτό τώρα θα πρέπει να ανακαινιστεί, θα πρέπει να φτιαχτεί και το στοίχημα είναι πια σε λίγους μήνες, έτσι ώστε να μπορέσει να έρθει μαζί με την προκήρυξη για γιατρούς που αφορά τον νησί της ΚΟ. Και το θέμα της στέγασης, και ειδικά όταν είναι μια αξιοπρεπή στέγη, είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να μπορέσει να προσελκύσει γιατρούς.
0: Βέβαια. Και άκουγα χθες να λέτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ή εσείς ή ο Περιφερειάρχης το είπε, ότι δεν μιλάμε τώρα για δωμάτια, γκαρσονιέρες. Είναι κανονικά διαμερίσματα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορεί να έρθουν με τις οικογένειές τους κανονικά και να εγκατασταθούν, έτσι.
1: Κανονικότατα, ναι. Μέσα στην πόλη της ΚΟ, είναι πίσω από ένα σχολείο, είναι δίπλα από ένα σούπερ μάρκετ. Όλα είναι πραγματικά, γι' αυτό ήταν, προκαλούσε και μεγάλη ανησυχία και θλίψη το ότι αυτό το κτίριο δεν αξιοποιούταν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, έχουμε δουλειά μπροστά μας ακόμα, γιατί θα πρέπει να επισπευθεί η διαδικασία της ανακαίνησης, συμβάλλει η περιφέρεια, συμβάλλει η ΒΙΤΑΙΠΕ πάνω σε αυτό. Θα τη διαχειρίζεται η ΒΙΤΑΙΠΕ.
0: Εκεί θα δοθεί δηλαδή, έτσι, θα το δώσετε, ναι, θα το δώσετε στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Ναι.
1: Και θα προσπαθήσουμε, ενώνοντας τις δυνάμεις όλων, να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και είναι το πιο σωστό λοιπόν η διαχείριση, γιατί όταν το συζητήσουμε με τους μηχανικούς μας, τους οποίους οφείλω να τους ευχαριστήσω και εκείνους, αλλά και τους ανθρώπους που δουλεύουν στο τμήμα της πρόνοιας, όπως είναι η Δημητρά Αγιάχου και φυσικά πρώτος ο κύριος Καραγιάννης, ο Τριαντάφυλλος, όπου έτσι δούλεψαν πάνω σε αυτό το κομμάτι και με τους μηχανικούς, για να επανέλθω, έτσι αξιολογήσαμε και όλα σε ένα κόστος για τις επισκευές που θα μπορέσουμε, θα προσπαθήσουμε και να το συρρυκνώσουμε και να δούμε, αλλά χωρίς να μειώσουμε κάτι βέβαια από την ποιότητα της δουλειάς που πρέπει να γίνει εκεί πέρα, και να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να το ολοκληρώσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι και τα διαμερίσματα και σε συνάρτηση και με την πολιτική την οποία ακολουθεί η περιφέρεια ήδη από το 2015 με τα κίνητρα, έτσι, τα οικονομικά κίνητρα τα οποία θέσπισε για γιατρούς και νοσηλευτές και ήταν και η πρώτη στην Ελλάδα που το έκανε
1: και
0: άνοιξε και δρόμο έτσι, για το...
1: Και εδώ να το πούμε ότι επικαιροποιήθηκε και αυτή η απόφαση όπου για τα επιδόματα σε γιατρούς, δηλαδή πρόκειται να δοθούν 450 ευρώ το μήνα, το οποίο, ένα επίδομα το οποίο δινόταν και παλιά, εγώ μιλάμε τώρα για την επικαιροποίηση της απόφασης, 450 ευρώ σε οργανικούς γιατρούς και 450 σε επικουρικούς γιατρούς. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ετήσιο κόστος, όπως το προϋπολογίζουμε, στα 480 χιλιάδες ευρώ, 480-600 αν δεν κάνω λάθος. Όμως έχουμε επίδομα και σε νοσηλευτές, δηλαδή πρόκειται 170 συνολικά νοσηλευτές έχουν προϋπολογιστεί που θα παίρνουν 300 ευρώ το μήνα. Σε οδηγούς ΕΚΑΒ, σε προσωπικό ΕΚΑΒ, 30 συνολικά σε όλη την περιφέρεια, αλλά και σε ΜΕΣ και γενικά σε παραϊατρικό προσωπικό. Το οποίο είναι και αυτό όλο ένα κόστος 720.000 ευρώ ετησίως. Mm-hmm. Και εδώ πάλι θίγουμε και το θέμα της γραφειοκρατίας, γιατί ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν επίπονη τόσο για τον δικαιούχο όσο και για τον...
0: Για τις υπηρεσίες που πρέπει να... Πάντως, σε αυτό, κυρία Σβήνου, όντως χθες όσοι παρακολούθησαν το περιφερειακό, όσοι το παρακολουθήσαμε και εκεί έγινε η περιγραφή της διαδικασίας, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Να θέλεις δηλαδή να κάνεις κάτι, να θέλεις να συνεισφέρεις στην επίλυση ενός προβλήματος, να έχεις όλη τη διάθεση να το κάνεις όλο αυτό και να μπαίνεις σε έναν τέτοιο κυκαιώνα δικαστικό, γραφειοκρατικό, που σε τελευταία ανάλυση αποθαρρύνει και τους ίδιους τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτό.
1: Και μονοπολεί την εργασία, το χρόνο εργασίας των εργαζόμενων, που είναι και λιγοστή, εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Και αποθαρρύνει τη διαδικασία, αλλά και τον δικαιούχο από το να κάτσει τώρα να τα διεκδικήσει, να μαζεύει αποδειξούλες από εδώ, από εκεί, για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί και το οποίο μπορεί και του ανήκει. Γενικά δεν μας επιτρέπεται το 2026 και με αυτή την ψηφιακή ανάπτυξη που έχουμε, τα βήματα, τα άλματα που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, δεν μας επιτρέπεται να καθόμαστε και να στεκόμαστε να μαζεύουμε απόδειξη. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια είναι και ένας ελεγκτικός μηχανισμός που πρέπει να λειτουργήσει προκειμένου να διασφαλίσει το δίκαιο όλου αυτού του εγχειρήματος.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν σας το κρύβω, πολλές φορές το έχω δει και από τους εργαζόμενους της περιφέρειας πόσο προσεκτικοί είναι σε τέτοιο βαθμό πια που λες μα δεν γίνεται να καθόμαστε και να χάνουμε τόσο πολύ ο χρόνο για να κάνεις τον έλεγχο της κάθε απόδειξης.
0: Μα όταν το άκουσα αυτό χθες ότι έρχονται, ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος των αποδείξεων, δηλαδή που παίρνουν οι άνθρωποι από τα περίπτερα και από τα σούπερ μάρκετ και από τα μπακάλικα. Δηλαδή
1: γιατί και ο εργαζόμενος που θα βάλει την υπογραφή του έχει και αυτός την ευθύνη.
0: Μα στην εποχή της ψηφιοποίησης δεν υπάρχουν πια αυτά. Δηλαδή ποιος ασχολείται ακόμα με τα χαρτάκια, με τις αποδείξεις,
1: ας πούμε. Και γι' αυτό και όλα εμείς και καταλήξαμε στο να περιορίζεται στο κομμάτι του ενοικίου, το οποίο ενοίκιο είναι ξεκάθαρο είναι μία απόδειξη που έχει να κάνει και δεν έχει να κάνει με πολλές αποδείξεις
0: και
1: είναι πιο ξεκάθαρα και πιο σωστό κιόλας.
0: Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όπως το καταλαβαίνω εγώ, τόσο πιο απλό. Έχει ο άνθρωπος το εκαθαριστικό του, που φαίνονται οι αποδοχές του. Μπορεί να αποδείξει από το ε9 αν έχει σπίτι ή δεν έχει, έτσι, στην περιοχή. Δηλαδή, αυτά τα δύο, η λογική τουλάχιστον η δική μου, ίσως είναι υπεραπλουστευμένη, λέει ότι από τη στιγμή που έχω τα εισοδηγματικά μου κριτήρια και τα δίνω, το εκαθαριστικό μου, έχω το ε9 που φαίνεται ότι δεν έχω σπίτι στην περιοχή που έχω σταλεί να υπηρετήσω. Από εκεί και πέρα, τώρα οι αποδείξεις του μπακάλικου τι χρειάζονται.
1: Είναι όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που κάποια στιγμή πια πρέπει να τα παλέψουμε, τα παλεύουμε δηλαδή. ναι. αλλά θα πρέπει να γίνει, να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να, αυτό θα διευκολύνει και τους πάντες.
0: Κάτι τελευταίο που θέλω να διευκρινίσουμε, κυρία Σβίνου, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας, έχετε ραντεβού να μπείτε και σας περιμένουν. Επειδή ακούστηκε χθες και τέθηκε και ως ερώτηση, νομίζω από την κυρία Καραγιάννη τέθηκε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά το έχω δει και στα social έτσι γενικώς, ότι ναι, εντάξει, λέτε ότι δίνετε κίνητρα οικονομικά στους γιατρούς, στους νοσηλευτές κτλ. Αλλά δεν τα παίρνουνε. Δεν τα παίρνουνε. Ναι. Σε ποιους πάνε, πήγανε, δεν πήγανε. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια τέτοια συζήτηση και τέθη αυτό χθες ως ερώτημα.
1: Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έχουν πάρει τα χρήματά τους. Τώρα αυτό δεν είναι ένα ερώτημα για να σταθεί κανείς. Είναι εδώ και μια σειρά ετών που η περιφέρεια προχωράει και ενισχύει οικονομικά όλους τους δικαιούχους. Υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει και αυτό μάλιστα εξηγήθηκε απόλυτα για την, λόγω της γραφειοκρατικής αυτής διαδικασίας. Αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητούμε γεγονότα τα οποία γίνονται. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε μια τεράστια προσπάθεια, γιατί πραγματικά εδώ η περιφέρεια βγαίνει εκτός των δικών της ορίων, δηλαδή εκτός των δικών της αρμοδιοτήτων. Και βλέπουμε ότι ενώ πολλοί παράγοντες αποφεύγουν τις ευθύνες τους, εμείς αναλαμβάνουμε και ευθύνες άλλων και βγαίνουμε μπροστά προκειμένου να εξυπηρετήσουμε ένα τόσο σημαντικό κομμάτι που είναι το κομμάτι της υγείας. Οπότε ναι. καλό θα ήταν να μην μένουμε σε αυτές τις απόψεις οι οποίες μόνο πίσω μας πάνε ναι. και μόνο πικρία δημιουργούν.
0: Πάντως,
1: είναι κρίμα.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα να χαλάμε, να λιώνουμε μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από πλευράς περιφέρειας.
0: Εν τω μεταξύ, διευκρινίστηκε σε κάποιο σημείο της θεσινής συζήτησης ότι η απόφαση λιμένη, μας τα έλεγε και χθες ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Τσουκαλάς, έχει να κάνει με 120 γιατρούς. Σήμερα, όπως άκουσα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι 89 οι γιατροί που τα παίρνουν. Ναι, δεν τα παίρνουν και οι 120, γιατί προφανώς 89 είναι οι γιατροί που το έχουν ζητήσει, δηλαδή που υπηρετούν. Έτσι, γιατί,
1: που τα δικαιούν,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Που δεν σημαίνει ότι είναι καλυμμένες καλύπτονται όλες οι θέσεις.
1: Και βέβαια κάποια στιγμή, εγώ έθεσα και τον εξής προβληματισμό, ότι θα πρέπει να δούμε και τους μόνιμους γιατρούς, άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια και λειτουργούν στον τόπο μας, στα νησιά μας, που μπορεί να έχουν και την εντοπιότητα. Αλλά δεν μπορεί όλα τα κίνητρα να αφορούν τους νέους. Ναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο να προσελκύσουμε τους νέους γιατρούς, καινούριους ανθρώπους.
0: Τους επιπλέον γιατρούς που χρειάζονται τα νησιά, έτσι. Τους επιπλέον, ναι.
1: Αλλά θα οφείλουμε έτσι να δούμε και τους γιατρούς οι οποίοι είναι ήδη στον τόπο, παράγουν επί σειρά ετών, θα πρέπει και εκείνοι και αυτοί οι γιατροί να επιβραβευτούν.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε, γιατί έτσι έχουμε δύο ταχυτήτων, έτσι, δηλαδή με τα κίνητρα όλα αυτά, είτε είναι ενίκιο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, ανεβάζει τις αποδοχές αυτών που έρχονται τώρα, ας πούμε, να καλύψουν θέσεις.
1: Αυξημένες.
0: Ναι, εν συγκρίσει.
1: Έχει πολλά περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, προϋπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα για να μην αισθάνεται και αυτός που είναι τόσα χρόνια στον ίδιο χώρο, να μην αισθάνεται αδικημένος.
0: Ότι είναι οριγμένος της υπόθεσης. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σβίνου, σας αποδεσμεύω επί του παρόντος. Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να ανοίξουμε και άλλα θέματα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, για το θέμα αυτό της πολυκατοικίας με τα 9 διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ, έχει κάνει και την πρωινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης, και είναι λογικό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το να μπαίνει τελικά κανείς σε αυτήν τη λογική. Και όπως ακούσαμε χθες, δηλαδή της εξέβρεσης στέγης, ότι γίνονται και συνεννοήσεις και με δημάρχους νησιών, όπως παραδείγματος χάρη με την Χάλκη, για να δημιουργηθούν ή δυνατόν ακόμη και οικισμοί, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, περιοχές δηλαδή. Με σπίτια τα οποία θα διαμορφωθούν όχι μόνο για γιατρούς, για εκπαιδευτικούς, γενικώς για τους δημοσίους λειτουργούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά. Για να μπορούν να μείνουν εκεί, αν μπορούν να μείνουν να φέρουν και τις οικογένειές τους, για να μην είναι μόνοι τους οι άνθρωποι εκεί, ακόμα καλύτερα. Ποιος δεν θα το ήθελε, αυτό είναι το ζητούμενο. Μέσα από τις συνεργασίες λοιπόν και μέσα από ένα γενικότερο σχεδιασμό, μπορούν να λυθούν ζητήματα. Διαβάζω λοιπόν την σχετική ανάρτηση του κυρίου Χατζημάρκου. Μία πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα στην πόλη της ΚΟ διατίθεται από την περιφέρειά μας, στη δεύτερη ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Το στεγαστικό εξελίχθηκε σε μία από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής σε όλο τον κόσμο. Πίσω από κάθε γιατρό, νοσηλευτή και διασώστη που υπηρετεί στα νησιά μας, κρύβεται και μια καθημερινή αγωνία να βρει ένα σπίτι για να ζήσει αξιοπρεπώς. Για να μπορούν να φροντίζουν τις ζωές μας, φροντίζουμε κι εμείς τη δική τους. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η απόφαση που λάβαμε ελπίζουμε να δώσει μια λύση στη στέγαση ιατρικού προσωπικού στο νησί της ΚΟ. Συγκεκριμένα, μια πολυκατοικία με 9 διαμερίσματα διατίθεται στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιός και Νήσων, Χρήστο Ροήλο, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου της ΚΟ. Στη δημόσια υγεία επενδύουμε σταθερά, με υποδομές, με ιατροτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό. Η παροχή οικονομικών κινήτρων, άλλωστε, ξεκίνησε από την περιφέρειά μας το 2015. Με χθεσινά στοιχεία, είναι 89 οι γιατροί που υπηρετούν σε νησιά, μας, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου εννοείται, και λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα, ενώ ξεκίνησε και η αντίστοιχη στήριξη που αποφασίσαμε σε 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Είναι 170 οι νοσηλευτές, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Τσουκαλάς, και 30 οι διασώστες του ΕΚΑΒ και παραϊατρικό προσωπικό. Στην υγεία δεν υπάρχει τέρμα, δεν υπάρχει κορυφή που να σου δίνει την αίσθηση του τέλους της διαδρομής. Στη δημόσια υγεία έχουμε οδηγήσει πολύ μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων οικονομικών πόρων μας και της ενέργειάς μας και επαναλαμβάνω, όχι μόνο με έργα, αλλά και με πρωτοβουλίες που διευρύνουν τα όρια με όλες μας τις δυνάμεις και θα συνεχίσουμε. Καλημέρα. Είναι η καλημέρα η σημερινή του κυρίου Χατζημάρκου.

0: γίνεται άμεσα στόχος. Λοιπόν, τι έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Είχε στείλει κάποιες επιστολές ο Σωτήρης Βαγιανός, ζητώντας να πάει, λέει, στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ενημερώσει τους Περιφερειακούς Συμβούλους για το φράγμα του Γαδουρά και για την τρέχουσα προγραμματική σύμβαση, αλλά και να ζητήσει η δεύτερη φάση να περάσει στη ΔΕΙΑΡ. Ωραία συγκυρία όμως, έτσι. Τη μέρα που η Αδυσσή σου έριχνε το διαγωνισμό, τη διαδικασία μάλλον, γιατί δεν ήταν διαγωνισμός. Τη μέρα που έτρωγες τέτοιο χαστούκι, εσύ να προσπαθείς να πας μέσα στο Περιφερειακό να τους πεις τι, ελάτε σε μένα που μπορώ, γιατί εσείς δεν μπορείτε. Έχουν απαντηθεί βέβαια τα θέματα αυτά, έτσι, γιατί και πώς και τα λοιπά με τη δεύτερη φάση. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αρχίσω τώρα να εξιστορώ όλη αυτή την ιστορία, ναι, και τις φάσεις. Μένω στη συμπεριφορά και στο ύφος. Είχε στείλει λοιπόν τις επιστολές, έκανε και μια υπόμνηση να έρθω να σας τα πω εγώ για ποιο λόγο πρέπει να μου δώσετε εμένα τη δεύτερη φάση του φράγματος. Δεν τον κάλεσε κανείς, δεν του είπε έλα να μας ενημερώσεις, δεν μπήκε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, ο ίδιος ξεκίνησε να πάει στην περιφέρεια. Και όταν ο εκτελεστικός του είπε ότι το θέμα σου δεν θα συζητηθεί, δεν έχει μπει. Ποιος είδε τον μεγαλοπρεπή και δεν τον φοβήθηκε? Γιατί τελευταία έχει υιοθετήσει ένα ύφος έτσι απίστευτης μεγαλοπρέπειας. Το ύφος των ανακοινώσεων είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Η αμετροέπεια έχει φτάσει στο Θεό. Με ύφος λοιπόν δίνει ανακοίνωση αμέσως μετά. Σελίδες πάλι, εννοείται. Πάρα πολύ καλό τους έχει κάνει το GPT τελικά. Γράφουν μέσα σε λίγη ώρα, γράφουν 6 σελίδες ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις τους δεν πέφτουν πάνω από 6 σελίδες τελευταία. Βγάζουν λοιπόν άλλη μία να καταφερθούν κατά της περιφέρειας, κατά του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά της Προέδρου της Μάρας, γιατί δεν έπρεπε να μας καλέσει να πούμε κτλ. Και του απαντάει η Πρόεδρος του Περιφερειακού. Σας το λέω έτσι, σας το κάνω πολύ παραστατικό. Άνθρωπέ μου, αυτά τα οποία θέτεις δεν είναι θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι προγραμματικές συμβάσεις δεν έχουν καμιά δουλειά με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι προγραμματικές συμβάσεις είναι θέματα της Περιφερειακής Επιτροπής. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν βλέπεις φως και μπαίνεις. Δηλαδή, ήρθα να σας ενημερώσω καλημέρα σας, καλησπέρα σας και καληνύχτα σας. Θέτεις το θέμα. Και από εκεί και πέρα, αρμόδιος για να κρίνει εάν το θέμα αυτό θα μπει ή δεν θα μπει προς συζήτηση, είναι η πρόεδρος, ο πρόεδρος του εκάστοτε σώματος, είτε αυτό είναι Περιφερειακό Συμβούλιο, φαντάζομαι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το κυριότερο, να το εισηγηθεί ένας από τους περιφερειακούς συμβούλους της οποιασδήποτε παράταξης ή ο περιφερειάρχης. Όταν λοιπόν φτάσει ένα αίτημα στο Προεδρείο, γιατί εδώ έχουμε και στοιχειώδη άγνοια της λειτουργίας των οργάνων και των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και των οργάνων. Όταν ένα θέμα λοιπόν πάει σε συζήτηση σε συλλογικό όργανο, είτε αυτό είναι περιφερειακό, επαναλαμβάνω, το ίδιο θεωρώ πως ισχύει και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σημαίνει ότι αυτός που το βάζει ανοίγει την πόρτα, ανεβαίνει τα σκαλιά, γεια σας ήρθα, κάθομαι στο έδρανο και μου δίνεται ο λόγος. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Με την ίδια λογική θα στείλω κι εγώ μια επιστολή στον κύριο Κασάπη και θα πάω κι εγώ στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το έτσι θέλω και θα μπω μέσα και θα πω θέλω να σας ενημερώσω και να σας θέσω και κάποια ερωτήματα. Μπορώ? Για τη ΔΕΙΑΡ, για παράδειγμα. Ή για την προγραμματική της Μεσαιωνικής Πόλης, λέμε τώρα. Θα μου πούνε ναι, περάστε. Εδώ το στάγκα τον πετάξαν έξω όταν ζήτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τους ενημερώσει για τα πεπραγμένα στη ΔΕΙΑΡ. Αυτοδιοικητικό και λαϊκό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά βέβαια τον καθαρίσαν από παντού, έτσι σιγά τώρα μην έχουν το στάγκα, τους χαλάει την εικόνα, τη μόστρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι απέτηση έχεις λοιπόν, πέραν λοιπόν του ότι το θέμα που βάζεις δεν είναι αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το δεύτερο. Όταν η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, κυρίες και κύριοι, πήρε στα χέρια της, όπως η ίδια είπε χθες, την επιστολή και την υπόμνησή της, από την περασμένη Παρασκευή αυτά τα είχαν στα χέρια τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων. Για να μπει λοιπόν το θέμα και να συζητηθεί, κάποιος από αυτούς έπρεπε να το εισηγηθεί, να το κάνει αποδεκτό και να το εισηγηθεί. Κανένας δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον από καμία παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου να εισάγει τέτοιο θέμα προς συζήτηση. Πώς λοιπόν θα πήγαινε ο Βαγιανός να ενημερώσει έτσι στη μέση του πουθενά και μάλιστα να βγει μετά με 6 σελίδων ανακοίνωση να καταφέρεται κατά της του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Προέδρου, γιατί δεν του δόθηκε ο λόγος. Τώρα βέβαια, όταν κάποτε του δόθηκε ο λόγος σε μια τηλεδιάσκεψη, ήταν απείρου κάλους στα σκηνικά, έτσι. Θυμάστε τις φωτογραφίες που είχαν δει το φως στις δημοσιότητες από την οθόνη τότε, από το screenshot, γιατί ήταν με Zoom η συνεδρίαση. Απλωμένος στα φάντου, το λένε ξαμπλασμένος, στην πολυθρόνα, με το πούρο, τα χέρια πάνω, σε σλόγκ τύπου δηλαδή η στάση, κατά τα άλλα συμμετείχε σε διαδικασίες συλλογικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τέτοιο σεβασμό στους θεσμούς μιλάμε. Και βγαίνει μετά με τη σοβαροφάνεια του GPT να εγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και την πρόεδρο τη Μάρα Αντωνιάδη, γιατί δεν μπήκε το θέμα του. Δηλαδή, αυτά τώρα πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίσει με όρους σοβαρότητας, σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Πείτε μου δηλαδή κι εσείς τώρα. Και εγώ λοιπόν να στείλω αύριο στον κύριο Κασάπη μια επιστολή και να του πω: θέλω να έρθω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα μου απαντήσει κανείς, σιγά να μην με δεχτούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέμε τώρα. Εντάξει, και εγώ να πάω να κάθομαι στα σκαλιά και να περιμένω να με βάλουν μέσα να πάρω το λόγο. Και όταν μου πούνε ότι ξέρετε το θέμα σας δεν το έχει εισηγηθεί κανείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς να σας ακούσει, εγώ να βγάλω 5 σελίδες ανακοινώσεις, επειδή έχω άγνοια του κανονισμού λειτουργίας του σώματος. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ, επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να τα πάρεις τα σοβαρά. Όσο και να θέλεις να τα σχολιάσεις σοβαρά και να βρεις ένα σημείο και να πεις ναι ρε παιδί μου, εντάξει λίγο έτσι λίγο αλλιώς, δεν γίνεται παιδιά. Εδώ παρακολουθούμε, όχι σίριαλ, κόμικ παρακολουθούμε, τη μεγαλοπρέπεια της άγνοιας, τη μεγαλοπρέπεια αυτή, το στόμφο, εμείς, ο ελεγκτικός, έχει να πει για όλα, τα ξέρει όλα, υποδεικνύει διαδικασίες, τα πάντα, ύφος, απίστευτο το ύφος των επιστολών. Για όλα έχει να πει, όλα τα ξέρει. Τα δικά του έργα βέβαια πέφτουνε, αλλά δεν έχει σημασία. Των αλωνών τα ξέρει όλα. Τι του απάντησε η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, πρόεδρος?
1: Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό της διαδικασίας, επειδή έχουμε λάβει μία επιστολή από την ΔΕΙΑΡ και είναι η τρίτη επιστολή που λαμβάνω με ομολογουμένως προκλητικό ύφος, να ενημερώσω το σώμα, το οποίο κατά τα άλλα βέβαια είναι πλήρως ενήμερο, καθότι οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν δεχθεί την επιστολή του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, του κ. Βαγιανού. Εν ολίγης να σας ενημερώσω ότι το αίτημα του κυρίου Βαγιανού αφορά την τροποποίηση της πρώτης προγραμματικής σύμβασης σε κάποιο τμήμα του φράγματος του Γαδουρά και τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης πάλι για το ζήτημα της β' φάσης του φράγματος του Γαδουρά που αφορά την επέκταση του φράγματος. Στην ουσία το θέμα του κυρίου Βαγιανού επικεντρώνεται στο ποιος θα είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου αυτού. Παρ' όλα αυτά σε ολόκληρη την επιστολή και κυρίως τη δεύτερη από αυτές, την οποία τη τηλεφορεί η υπόμνηση του πρώτου αιτήματος, αναφέρει μετεπιτάσεως την αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου να αποφασίσει για τα θέματα τα οποία θέτει. Είναι σαφές ότι, ότι τα θέματα αυτά τα οποία σας ανέφερα ήδη είναι ζητήματα για τα οποία επιλαμβάνεται η Περιφερειακή Επιτροπή. Επίσης, επειδή από ό,τι πληροφορήθηκα ο κύριος, μέρος μάλλον του αιτήματος αυτού ήταν να δοθεί και ο λόγος στον κύριο Βαγιανό προκειμένου να εισηγηθεί όσα αναφέρει στο έγγραφο αίτημά του. Είναι σαφές επίσης από την νομοθεσία ότι σε έναν τρίτο φορέα ο λόγος δίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί εισηγμένου θέματος και κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας του σώματος. Όπως έχω δυνατότητα και στη διακριτική μου ευχέρεια και με σκοπό πάντοτε να προφυλάξω το σώμα μας, δεν έκρινα ότι ότι μπορεί να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Άλλωστε, για να γίνει δεκτή, θα έπρεπε κάποιος να το εισηγηθεί. Νομίζω ότι έχετε λάβει την επιστολή αυτή και το αίτημα και θα είχατε δικαίωμα και ακόμα και η παρατάξη της μειοψηφίας να ζητήσετε από το Προεδρείο την εισαγωγή του θέματος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Προφανώς, εισηγητής για το θέμα αυτό μπορεί να είναι μόνο ο Περιφερειακός Σύμβουλος ή ο Περιφερειάρχης. Αυτές οι προϋποθέσεις επίσης εκλείπουν. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει, πέραν των όσων σας αναφέρω, τα οποία είναι πορίσματα πολύ διεξοδικών συναντήσεών μου και με τις τεχνικές υπηρεσίες μας και με την νομική μας υπηρεσία, και καθόλου αβασάνιστα δεν είναι, θεωρώ ένα στόνος και ένα ύφος που καθόλου δεν αρμόζει σε γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων. Ειδικά στην τελευταία επιστολή που έχουμε λάβει εδώ, να επιτρέψτε μου να προσθέσω, γιατί το ζήτημα προφανώς έχει να κάνει με τη δημιουργία εντυπώσεων εδώ, ότι η επιστολή αυτή, παρότι σε όλο αυτό το κείμενο, ιδιαίτερως η υπόμνηση, μας υποδεικνύει την ερμηνεία του νόμου κατά τη δική της άποψη. Και μάλλον μας επιβάλλει να το κάνουμε έτσι. Και κλείνει επιφυλασσόμενη ρητός η επιχείρηση της ΔΕΙΑΡ δια του Προέδρου της για κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Πραγματικά, δεν αντιλαμβάνομαι ότι ο τόνος αυτός αρμόζει σε μία συζήτηση γόνιμη με καλές προθέσεις μεταξύ φορέων. Κυρίες και κύριοι, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις. Οφείλει να εξετάζει όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και για το λόγο αυτό θεωρώ καθήκον μου να προφυλάξω το σώμα. Κατόπιν αυτών θα προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη.
0: Μάλιστα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται με νομικές επιφυλάξεις. Διότι η ΔΕΙΑΡ δια του Προέδρου τους επιφυλάσσεται. Μάλιστα. Ξεκάθαρα λοιπόν, πρώτα, το θέμα δεν είχε να κάνει με αρμοδιότητα Περιφερειακού Συμβουλίου, ως εκ τούτου η Πρόεδρος έκρινε ότι δεν είχε κανένα λόγο να το θέσει. Από την άλλη πλευρά, η επιστολή του Βαγιανού είχε πάει στους Περιφερειακούς Συμβούλους. Αν κάποιος έκρινε ότι έπρεπε να το εισηγηθεί, θα μπορούσε να το εισηγηθεί. Κανένας δεν έκρινε ότι ήθελε να το εισηγηθεί, κανείς δεν το εισηγήθηκε. Αλλά ακόμα και αν το εισηγεί το κάποιος, εξήγησε πολύ καλά την διαδικασία η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, θα έπρεπε να τεθεί σε ψηφοφορία στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, αν δέχεται το σώμα να συζητηθεί. Δεν είναι λοιπόν ανέβηκα τα σκαλιά, πήρα ένα φάκελο στη μασχάλη, γεια σας, ήρθα να τα πούμε παιδιά. Αυτά μόνο στο μυαλό του Βαγιανού υπάρχουν. Ερμηνεύει τους νόμους και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Το είδαμε και με την Εαδησή τι έγινε, όπως αυτός νομίζει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με ύφος καρδιναλίων θέλει να επιβάλλει και την άποψή του. Ότι η ερμηνεία του νόμου που κάνει αυτός είναι και η σωστή. Το είδαμε και στο περιφερειακό, με το περιφερειακό χθες. Το είδαμε και με την απόφαση της ΕΑΔΙΣΗ και όλα αυτά τα οποία έλεγε. Γενικώς σε όλα μόνο εκείνος ξέρει. Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να ζητήσει την επόμενη φορά που θα προχωρήσει σε κωδικοποίηση της νομοθεσίας, μην παραλείψει να ζητήσει τα φώτα του. Αν είναι δυνατόν. Και εμείς τώρα όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά. Εκεί στο Δήμο, παιδιά, τι χαμπάρια. Το αμύλητο νερό έχετε πιει για όλα αυτά τα κατορθώματα κατά καιρούς. Μιλάτε μόνο όταν είναι να καλύψετε την κατάσταση και να υπερθεματίσετε. Σε όλα όμως. Τι σημαίνει η αφωνία σας? Ότι συμφωνείτε και τρίβετε τα χέρια σας από πίσω ή διαφωνείτε και σου λέει άστονε να πάει να φάει το κεφάλι του? Πολλά συζητώνται και για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, και τα κουστούμια που ετοιμάζονται. Άβυσσος η ψυχή τους. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα από εδώ, από το πρωινό μας Express. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, με νεότερα. Η εκπομπή μας σε επανάληψη, 9 με 11 το βράδυ. Τώρα σας κρατάμε και βραδινή, νυχτερινή συντροφιά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας και ψυχραιμία. Δείτε το με χιούμορ.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα.
4: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρωτών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
7: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice. Με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: ανακοίνωση του Δήμου αρχίζουν αύριο ψεκασμοί. Να μετανομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αταλάσσουν σφοδρά πυρά στον Περσικό κόλπο. Στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων για την επίθεση, την επιχείρηση επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας προχώρησαν οι γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, πίσω από αυτήν βρίσκονται ένας άντρας ρωσικής καταγωγής με λετωνικό διαβατήριο και ένας άντρας από τη Ρωσία με ρωσικό διαβατήριο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟ ΚΟΦΗ 0-0 στο ημίχρονο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νωρίτερα στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Στους μεσογειακούς αγώνες και στο Στίβο, αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στα 200 μέτρα η Ραφαέλα Σπανουδάκη με 23 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά. Χάλκινο πήρε η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μεικτή με 41 δευτερόλεπτα και 74 εκατοστά. Την ομάδα αποτελούσαν η Σπανουδάκη, Καραγκάνης, Μυριανθόπουλος και Εμμανουηλίδου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Real FM 97,8. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βασιά Κούντρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μυρμηδών. Ελάτε, Μυρμηδώνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους, σε όλες τις κυρίες, τους κυρίους, συνεργάτες, τα πάντα. Τους πάντες μάλλον και τις, πώς το λένε, τους πάντες, ναι, περιλαμβάνει και τις γυναίκες. Με τσιγκλίσατε πάλι, με τσιγκλίσατε.
0: Τι έκανα?
1: Όχι, με την καλή έννοια.
0: Α.
1: Καλό, αυτό είναι προσόν για να, όταν τσιγκλιέται ο ακροατής και παίρνει τηλέφωνο από αυτά που ακούει, υπέρ είναι, υπέρ στι, τις εκπομπές είναι αυτό.
0: Ό,τι πείτε εσείς.
1: Ω, αυτό ξέρετε, τι, εμένα περιμένετε να το πω. Λοιπόν, κάτι πήρε τα αυτή μου, κοιτάξτε τώρα, δεν κοιμόμουν, είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτι έφτιαχνα, κάτι έκανα, αλλά και παίζει το ραδιόφωνο και, ότι, και αρπάζουμε μερικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι λέγατε με αφορμή κάποιον άλλον ακροατή, σας τσέκλεισε και εκείνος και μετά άκουγα για Βουλγαρίες, Ρουμανίες, γιατρούς, για ρίχτε ένα replay γρήγορο, ταχιστό,
0: ταχιστό. Είπα ότι όταν πάει κάποιος στο γιατρό, αν του ζητάει το πτυχίο του για να δει που έχει σπουδάσει, και λέω εγώ δεν το κάνω. Γιατί λένε εδώ ας πούμε ότι οι γιατροί κάνουν λάθη και αυτοί που έχουν έρθει από τη Ρουμανία, ξέρω εγώ από τη Βουλγαρία, από όπου αλλού, είναι γιατροί β' διαλογής. Για μένα δεν είναι, αλλά πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Στα ιατρία, συγγνώμη, στα ιατρία όταν μπαίνουμε υποτίθεται ότι είναι κορνιριζαρισμένα και ανιρτημένα τα πτυχία τους στον τοίχο ή όχι.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν τα βλέπω ποτέ.
1: Α,
0: όταν, πηγαίνω, τα... όταν πηγαίνω στο γιατρό,
1: ναι,
0: έχω για να πάω σε κάποιο γιατρό, κάποιος μου τον έχει συστήσει ή κάποιον τον έχω βρει.
1: Ιδιωτικό, εννοείται, όχι σε δημόσιο νοσοκομείο, σε ιατρείο ιδιωτικό.
0: Ναι, και στο δημόσιο νοσοκομείο, αν πας, δεν το ρωτάς που έχει σπουδάσει.
1: Όχι, εκεί, δε, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εκεί έχουν αναλάβει άλλοι. Είναι επιμελητές από πάνω, προϊστάμενοι, έτσι. Αυτό λέμε τώρα για τους ιδιώτες ιατρούς που είναι σε
0: προφανώς, προφανώς.
1: Εκεί είναι λίγο πιο ευαίσθητο το θέμα. Ναι.
0: Ευαίσθητο μπορεί να είναι παντού, αλλά τι θέλω να πω, ότι όταν πας σε ένα γιατρό, δεν κοιτάς πρώτα τα πτυχία του που τα έχει από πίσω και αν αποφάσισε, του λες την ώρα. Τι βλέπω, Ρουμανία. Εντάξει, τα πάμε, γεια σας.
1: Έχουμε εστιάσει τώρα κυρίως στο ιατρικό λειτουργήμα ή γενικά.
0: Έγινε μια κουβέντα, ας πούμε, επειδή είπε η κυρία Σμαράγδα για κάποιο λάθος που είχε γίνει. Και λέω, ναι, προφανώς και γίνονται λάθη ιατρικά.
1: Okay.
0: Και καθημερινά μπορεί να γίνονται. Τι σημαίνει αυτό? Μικρά ή μεγάλα? Τα μεγάλα, βέβαια, προφανώς. Και όταν έχουν επιπτώσεις για την ζωή του ασθενούς, παίρνουν και διάσταση.
1: Σύμφωνοι. Λοιπόν, εντάξει, δεν, λοιπόν, σύμφωνοι. Εντάξει, τσούζι, γιατί είναι θέμα υγείας. Ναι. Γιατί είναι πολύ, είναι βεστό, ανέκαθεν αυτό το θέμα, είναι για την υγεία. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτό αυτό άπτεται σε κάθε... σε κάθε τη ζωή, ας πούμε, οδό τη ζωή, πώς να το πούμε, σε κάθε, δεν είναι μόνο το ιατρικό λειτουργήμα, τα πάντα όλα. Να το απλώσουμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ποιος είναι ικανός, ποιος δεν είναι, μόνο στον ιατρικό κλάδο. Σε όλα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία.
0: Προφανώς, απλά η υγεία είναι πιο ευαίσθητο σημείο.
1: Είναι ευαίσθητο το θέμα της υγείας. Αλλά εγώ τώρα την πάω παρακάτω την κουβέντα, την απλώνω τον τραχανά, τον πάω παντού.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε οι Πολωνοί, ξέρω, μου το έχουν πει και το έχω δει κιόλας, έχουν φοβερούς σοβαντεπατζίδες. Κάνουν φοβερά σοβαντεπί, κάνουν δηλαδή, αλλά εκεί δεν σε ενδιαφέρει, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι καλλιτέχνες. Α, εκεί δεν σε ενδιαφέρει, γιατί και να πάρεις και έναν που να μην είναι, σιγά τη δουλειά, ενώ...
1: Οι ρώτες ήταν καταπληκτικοί στην Πέτρα, σωστό, έτσι, σωστό και αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν λαοί που έχουν έφεση σε κάποια πράγματα.
1: Μπράβο, ωραία. Μια χαρά. Ωραία.
0: Αλλά αυτά είναι της καθημερινότητας. Εντάξει, δηλαδή δεν τρέχει
1: ωραία
0: τίποτα.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχω μάθει τώρα μέχρι τώρα στη ζωή μου. Προσέξτε. Δεν υποτιμώ κανέναν. Έχω το νου μου όμως. Προσέξτε. Δεν εκστασιάζομαι από κανέναν. Δηλαδή όπου ακούς πολλά κοκόρια βάστα μικρό, ναι. Απ' την άλλη δεν υποτιμώ και ποτέ και κανέναν. Δηλαδή με την... Ρε παιδί μου, από τις εμπειρίες της ζωής τώρα, λέμε, στο διάβα των ετών των δεκαετιών. Σωστά, ο καθένας ναι. δεν βάζει στην καμπούρα του εμπειρίες από το βίο του.
0: Προφανώς, κάθε μέρα κάτι μαθαίνουμε.
1: Ωραία. Εκείνο που θέλω να μοιραστώ και με εσάς και με το ακροατήριό σας, πάνω σε αυτό το θέμα τώρα, το απλώνω εγώ, δεν είναι κακό. Κοιτάξτε, ας πούμε, στη θητεία μου, στη στρατιωτική για παράδειγμα, είχε 21 μήνες θητεία ήταν τότε, δεν ήταν και τώρα, τέλη δεκαετία 80 ας πούμε. Λοιπόν, και ήμασταν στα παραμεθόριο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος. Αυτό ήταν παλιό σειρά, ξέρω εγώ, 19 το μήνα, 20, καταλάβατε. Απογειώτανε, ξέρω εγώ. Δεν τον έβαζε το μάτι σου. Δεν τον έβαζε το μάτι σου, ρε παιδί μου. Όλο κάπου τσιμπολογούσε κάτι κοψιδάκια. Καταλάβατε τώρα, το κάνω, το ζωγραφίζω λίγο, να πάρει εικόνα λίγο αφράτη. Ναι. Λοιπόν, οι παλιοί και οι αξιωματικοί, επειδή τον είχαν εκεί μήνες, τον ξέρανε. Εμείς τώρα τα στραβάδια δεν τον ξέραμε. Προσέξτε. Γι' αυτό λέω, δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάς κανέναν και περίμενε να δεις τι θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή σκάει μύτη κάποια στιγμή Παρμενίων, ξέρετε, δεν είναι. Στο νησί εκείνο, τώρα ναι, ναι. Μην πούμε, δεν έχει σημασία. Σε κάθε χρόνο γινόταν σε άλλο νησί. Σε άλλη περιοχή ο Παρμενίων. Μεγάλη άσκηση, διακλαδική. Τον ξέρανε οι αξιωματικοί. Λοιπόν, αυτός ήταν χειριστής ΠΑΟ 90, αντιαρματικού φορητού 90 χιλιοστών. Όχι τα μεγάλα, τα 106, το 90.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα 106 ήταν πάνω στα τζιπ, θυμάστε. Αντιαρματικά. Λοιπόν, και το στοιχείο, ας πούμε, το στοιχείο του όπλου αυτό ήταν δύο, νομίζω. Ήταν ο σκοπευτής και ή τρεις. Σίγουρα υπήρχε γεμιστής, ο χειριστής και μου φαίνεται υπήρχε και υπαξιωματικός.
0: Πρέπει να υπήρχε και λοχίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν τρία άτομα κανονικά σε πολεμικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτός ήταν χειριστής, λοιπόν. Αυτός πάταγε, ρε παιδί μου, τη σκανδάλη. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Τα λέω τώρα για να καταλάβουν και οι κυρίες. Λοιπόν, αυτός, ρε παιδιά, τώρα για να βγει ασπροπρόσωπο η μονάδα, ξέρω εγώ, είχαν έρθει από ΓΕΘΑ ιστορίες και καταλάβατε τώρα τι γινόταν, οι Παρμενίων και έτσι, και ξένοι αξιωματικοί από το ΝΑΤΟ και αυτά. Έπρεπε να δείξει μούρι ο διοικητής. Και διάλεγε τα καμάρια του, καταλάβατε. Όσους ήξερε ότι είναι ωραίοι σε διάφορα αντικείμενα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτός ενώ δεν τον έβαζε το μάτσου, τον έλεγε, αυτό αν τον έβλεπε στον δρόμο, δηλαδή έλεγε είναι ένας ατσούμπαλος. Χοντρομπαλάς, ξέρω εγώ. Τι να σας πω, δεν θέλω να πω σε χαρακτηρισμούς. Το έλεγε, όχου, τώρα αυτόν δεν τον έχω για υπολογισμό. Λοιπόν, αυτός. Σας πληροφορώ, έκανε καταπληκτικές βολές, εν κινήσει, τον βάλανε επίτηδες, τραβάγανε στόχο με σκοινιά, να κινούνται τα βαρέλια, καταλάβατε τώρα τι λέω. Και χτύπαγε κινούμενο στόχο, από 500 μέτρα απόσταση, τέτοια κουφά πράγματα. Καταλάβατε τώρα τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει έβγαλε ασπροπρόσωπο το διοικητή. Λοιπόν, ενός άλλου, μου φαίνεται ήταν δικηγόρος εκείνος, του δίνει την αποθήκη της επιστρατεύσεως, κάθε τάγμα είχε και αποθήκη για τους επίστρατους, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του λέει, το θυμάμαι που του λέει, και τα ξέρω αυτά γιατί ο λόγος μου ήταν, είχε Σκοπιά που φύλαγε αυτή την αποθήκη και επειδή πηγαίναμε συνέχεια Σκοπιά κάθε μέρα, έβλεπα το έργο του συγκεκριμένου κτηρίου και του ανθρώπου αυτού μέσα τι έκανε. Έτυχε να είμαστε συνέχεια Σκόπιοι εμείς εκεί. Λοιπόν, του είχε πει ο διοικητής, φτιάξε μου την αποθήκη όπως πρέπει και όταν τελειώσεις θα σου δώσω άδεια διαρκείας. Θα έρχεσαι, θα παίρνεις μετά από 60 μέρες πάλι ανανέωση και θα σε ξαναστέλνω σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του πήρε 3-4 μήνες, νύχτα μέρα δούλευε αυτός. Νύχτα μέρα. Δεν θυμάμαι αν κοιμόταν το παιδί αυτό. Λοιπόν, τα βγάζει έξω, τα έκανε κικίνια-νιά. Καταλάβατε, τα λουκάνικα, τα βάζε. Ξέρετε τώρα, γιατί πρέπει να έρθει ο επίστρατος σε περίπτωση αυτής και να βρει τα πάντα. Τα αρβιλά του, τις κάλτσες του, τα νούμερά του. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Το όπλο του, την ψηφολόγη του, τα κράνη του. Ναι, καταλάβατε τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό προϋπέθεται πολύ τάξη. Και οργάνωση, που δεν φημίζεται η φίλη μας για κάτι τέτοια. Αυτός ο τύπος λοιπόν έκατσε 4 μήνες εκεί νύχτα μέρα. Φώναξε τον ταξιέρχο διοικητής από την πρωτεύουσα του νησιού να δει. Τον επένεσε μπροστά στο τάγμα. Μετά του λέει: άντε, πάρ' την άδειά σου, γεια σου. Ως κίνητρο και για όλους τους άλλους, 600 που βλέπαμε. Ότι κάντε να είσαστε σωστοί, να σας επαινούμε και να σας δίνουμε και δώρα. Με πιάνετε τη λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Άτομα που δεν τα βάζω νους. Και γενικά στη ζωή μετά που συνάντησα ό,τι θέλετε, φουρναρέους, ταξιτζίδες, δεν έχει σημασία. Ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τα πάντα όλα. Ηχολήπτες, τα βάλουμε και τα δικά σας.
0: Μα είναι αυτό που λέει ο λαός, που δεν του γέμιζε το μάτι.
1: Αυτό, μπράβο. Εκεί καταλήγουμε λοιπόν, με το η παρέμβασή μου, αν δεν σας κούρασα ήδη.
0: Καθόλου.
1: Ότι μην τον υποτιμάς τον άλλον, περίμενε, βέβαια έχει και τον νου σου, γιατί οι χειρότερες εντυπώσεις είναι από αυτούς που ακούς. Σπούδασε στη Ζυρίχη, μηχανολόγος. Έχω εγώ τώρα αυτά που λέω, είναι αληθινά πρόσωπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μηχανολόγος σπούδασε στη Ζυρίχη. Δικηγόρος η γυναίκα του, τα παιδιά του και αυτά σπουδασμένα στα Ευρώπα. Και έχω γυρίσει, κύριε Παρδάλη, το 2000 από Αγγλία. Έχει χιονίσει. Χειμώνα 2000. Δεκέμβριο προς 2001 Ιανουάριο. Έχει ρίξει τα χιόνια της αρκούδας, συγκεκριμένη χρονιά σας είπα, και μήνα.
0: Ναι.
1: Και έχω πει, εγώ τώρα έχω έρθει και καλά μετά από 6 χρόνια από την Αγγλία και πάω να παίξω Ευρωπαίος στην Αθήνα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω πάρει το φτιάρι και αρχίζω και φτιαρίζω το πεζοδρόμιο, καθαρίζω από τα χιόνια, γιατί είχε ρίξει τα χιόνια της αρκούδας εκείνη τη, σας είπα. Εγώ εδώ μεταξύ έχω γυρίσει Ιούνιο του 2000 πίσω. Και μετά από 6 μήνες πέσαν τα χιόνια, πήγα να το παίξω Ευρωπαίος, με πιάνετε.
0: Mm-hmm.
1: Έχω φτιαρίσει τα πάντα, μέχρι τη μισή ασφάλτο, βουναλάκια τα έχω κάνει τα χιόνια, καταλάβατε. Και περνάει και 22 μέτρα μήκος η πρόσωψη της μονοκατοικία εκεί πέρα που μέναμε. Σε ένα προάστιο. Στο χολάργο, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το είχα περιπολού. Ότι να, περνάει ο πεζός εδώ, ο κάθε κύριος ή κάθε κυρία, που τουλάχιστον από το πεζοδρόμιο μας, ασφαλέστατα. Δεν θα γλιστρήσει, δεν θα κάνει, με πιάνετε.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν βγει αυτά που σας λέω τώρα, είναι πραγματικότητα. Έχουν βγει από τα μπαλκόνια, από τις απέναντι πολυκατοικίες. Οι μηχανολόγοι που λέμε από τη Ζυρίχη, με καταλάβατε όλοι αυτοί. Mm-hmm. Όχι από ένα μπαλκόνι, από αρκετά μπαλκόνια, διάφοροι και από διαφορετικές πολυκατοικίες και κάνουν χάζι. Χάζι. Αυτά πριν 26 χρόνια, έτσι. Και κάνουν χάζι. Εν τω μεταξύ, υποτίθεται αυτοί έχουν πάει και στα Ευρώπα, που λέω.
0: Ναι, ναι. Είναι ειδικοί αυτοί. Είναι ειδικοί.
1: Έχουν πάρει πτυχία, μεταπτυχιακά, δοκτορά, Ευρώπες. Ναι, ναι. Ναι. Αυτοί έχουν βγει στα μπαλκόνια, κάνουν χάζι, κοροϊδεύουν, σκοπτικά. Και κάποια στιγμή είχαν το θράσος να μου απευθύνουν και το λόγο, στα ίσα, από τα μπαλκόνια. Τι τα καθαρίζεις ρε μου λέει. Είχαν να με δουν και 6 χρόνια έλειπα στην Αγγλία και η καλή της κουβέντα ήταν να μου πούνε τι τα καθαρίζεις λέει. Αυτά είναι δουλειά του Δήμου. Όπως σας τα λέω, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι.
1: Όπως σας τα λέω, όπως τα ακούτε. Και αυτά τα πράγματα τα λέγανε άνθρωποι που υποτίθεται πας στα Υπουργεία, σε γραφεία μηχανολόγων, πολιτικών μηχανικών, ακριβοπληρώνεις τώρα, έτσι, τεχνικά γραφεία, τέτοιο επίπεδο άτομα τώρα. Και όταν ήταν να ανοίξουν το στόμα τους να μιλήσουν για μια καθημερινότητα, λέγανε τέτοια, αυτά τα μαργαριτάρια που ακούσατε στο συμπολίτη τους. Οπότε τα πτυχία ορισμένων και αντρών γυναικών τα έχω, τι να σας πω. Πιο καλά έχω έναν αγρότη, έναν κτηνοτρόφο, έναν ψαρά που κατέχει την τέχνη του, έναν αρτοπιό, ένα φούρναρι που να ξέρει να κάνει ψωμί, ρε παιδί μου, να ζωγραφίζει στο αρτοπιό του μέσα και να έχει μεράκι. Βασικά η λέξη κλειδί για όλα είναι το μεράκι. Και να δώσω και ένα δώρο προς την εκπομπή σας. Έμαθα, τελικά, το έμαθα δηλαδή, το άκουσα από καθηγήτρια πανεπιστημίου σε διάλεξη και το παιδί, το βγάζα από την κοιλιά μου. Στο συμπόσιο ο πλατωνικός έρος, αυτό που λέμε ο πλατωνικός έρος, είναι το μεράκι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτός ο διάλογος ο Πλάτων που είχε γράψει και αναφερόταν στον έρωτα, η κυρία που το εξήγησε εκείνο το διάλογο μας είπε τελικά, ο φιλόσοφος αυτός τελικά μίλαγε για αυτό που εμείς πλέον ονομάζουμε μεράκι. Και είχε και κάποιους αναβαθμούς αυτό, είχε 7 αναβαθμούς, έχει και επίπεδα. Βασικά το κριτήριό μας για τα πάντα, νομίζω συμφωνούμε μέχρι στιγμής, είναι αν ο άλλο, ο συνάνθρωπό μας, ο διπλανός μας, γιατρές, ό,τι να είναι, οδοκαθαριστής, αν έχει μεράκι. Αν δεν έχει μεράκι, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Συμφωνήσαμε.
0: Απολύτως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάξατε το υπόλοιπο της βραδιάς. Γιατί συμφωνήσαμε, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιά μαλώναμε.
0: Καλά, μπορεί να
1: συμφωνούμε.
0: Ναι, μπορεί να ξανατύχει, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, όταν συμφωνούμε χαίρομαι. Λοιπόν, ωραία, χαίρομαι. Όταν συμφωνούμε χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον επικοινωνώ και με έναν συνάνθρωπο, να πούμε. Όταν λέει συμφωνώ, σημαίνει ότι επικοινωνήσαμε.
0: Ωραία,
1: ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Η εξήγηση του τι είναι πλατωνικός έρωτας, ότι είναι το μεράκι, σας άρεσε αυτό?
0: Ναι, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον, έτσι. Δεν το έβγαλα από την κοιλιά μου, να ξέρετε.
0: Δεν
1: είναι ότι το κατέβαζε ο Μυρμηδόν από το μυαλό του. Το άκουσα από μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, φιλόλογο.
0: Ενδιαφέρον το βρίσκω.
1: Ναι, και
0: είναι μια προσέγγιση ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και αυτή για να το είπε που το ψάξε και το είπε. Δεν τη
0: κατέβαζε
1: από το κεφάλι. Δωράκι για του ακροατέ, για την εκπομπή σα, να το έχουν στα υπόψη οι άνθρωποι.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε όλοι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Να βάζουμε την ψυχή μας ό,τι κάνουμε.
0: Σημαντικό είναι αυτό.
1: Σημαντικό, βέβαια. Και επίσης μεγάλο προσόν είναι η επιμονή και η υπομονή. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, η καρτερία. Μπράβο, κλείνοντας, μπράβο, τι θυμήθηκα τώρα. Είχε γράψει ο Ναπολέον 102 πολεμικά αξιώματα. Ο Ναπολέον,
0: Βοναπάρτης.
1: Και 102 πολεμικά αξιώματα είχε γράψει το θηρίο έλεος. Τέλος πάντων, από τις εκστρατείες του, από τα έτσι του ταλιός του, είχε γράψει κάτω τις εμπειρίες του από τις εκστρατείες. Υπάρχει ένα μικρό βιβλιαράκι και μεταφρασμένο και στα ελληνικά, τα 102 πολεμικά αξιώματα του Ναπολέοντος. Λοιπόν, ένα θυμάμαι που λέει η μέγιστη αρετή, λέει, του στρατιώτη, εννοούσε για τον Γάλλο στρατιώτη τώρα, αυτός τους δικούς του. Η μέγιστη αρετή του στρατιώτη, λέει, δεν είναι το θάρρος. Το θάρρος, λέει, είναι δεύτερη αρετή. Η πρώτη, λέει, είναι η καρτερία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εγώ πραγματικά, όταν βλέπω άνθρωπο που έχει επιμονή, συνέπεια, αντέχει, δηλαδή το σηκώνεται, πάει ξανά, δεν εγκαταλείπει, με πιάνεται. Πολύ μεγάλη αγάπη έχω και σεβασμό έχω για έναν άνθρωπο που τον βλέπεις εκεί, κάθεσαι και σκέφτεσαι, λέει, σηκώνεται σε 6 ώρα το πρωί ή όποτε σηκώνεται ο άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί το παλεύει.
1: Αυτό, η καρτερία. Και χρησιμοποίησε τη λέξη καρτερία. Δεύτερο είναι το θάρρος. Το θάρρος θα το χρειαστείς, ας πούμε, σε μια μάχη που θα κρατήσει 5 ώρες μια φορά το εξάμηνο. Ενώ η καρτερία είναι να αντέχεις τη λάσπη, στην ξύρα, στην πείνα, στη δίψα, στο λιοπύρι, στο ψύχος μείον 30 βαθμούς που τους έτρεχε μέχρι τη Μόσχα. Έτσι δεν είναι, στους αρουραίους, με στα χαρακόμματα.
0: Όλη η ζωή καρτερία είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, οπότε καρτερία και μεράκι είναι τα κριτήρια μας. Τα πτυχία είναι να είχαμε να λέγαμε. Άμα έχουν καρτερία και μεράκι και πτυχία, μαγκιά τους.
0: Σωστό. Καλό βράδυ, Μυρμηδόνα.
1: Καλό βράδυ,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ. Γεια σας. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, έχουμε προσωρινή διακοπή του αγώνα του
0: Λόγω της βροχής.
2: Με τον Όφη στην Τούμπα. Είναι έντονες οι καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχει βροντές, κεραυνούς. Έντονη βροχή, έχουν ανοίξει οι ουρανοί στην Τούμπα. Ο διαιτητής Πολυχρόνης έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια.
0: Γιατί έχουν βγει τώρα να δούμε.
2: Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση, βγήκανε.
0: Έχουν βγει, αλλά θα σκάσει την μπάλα κάτω τώρα να δούμε τι θα κάνει.
2: Να δούμε αν θα ξαναξεκινήσει η αναμέτρηση.
0: Ο κόσμος ήταν μεταξύ, εγώ τους βλέπω γυμνούς ήταν μεταξύ στην κερκίδα.
2: Στο πέταλο είναι η φανατική του ΠΑΟΚ γυμνή από τη μέση και πάνω. Από εκεί που δείχνει τηλεόραση στις κάμερες που είναι το σκέπαστρο, έχει πάει ο κόσμος ψηλά για να προστατευθεί.
0: Βλέπω το βοηθό γραμμής να πηγαίνει προς την απέναντι. Γιατί έχουν γυκτηθεί όλοι εδώ μεταξύ, έτσι.
2: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ξαναξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι
2: θα ξεκινήσει. Είχε μια έντονη βροχόπτωση για περίπου 15 λεπτά.
0: Τώρα ζέστα να κάνουν του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Είχε πολύ έντονη βροχόπτωση και κεραυνούς. Και αστραπές και αέρα. Ο αέρας είναι, ξέρεις.
0: Έλεγα χθες το βράδυ ότι έχουμε αλλαγή του καιρού από απόψε.
2: Ναι. Και τώρα μάλλον ο Πολυχρόνης, βλέπω, έχει πάει.
0: Κάνει νόημα να μπουν οι παίχτες μέσα.
2: Κάνει νόημα να μπουν και οι παίχτες του Όφη.
0: Ναι, δεν έχουν μπει και όλοι του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι. Βλέπω βέβαια το όχι, ναι, έχει νερό πολύ μέσα.
2: Θα κάνουν το τεστ. Να δούνε τι γίνεται. Όλα αυτά στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Α, τώρα μπαίνουν και του Όφη.
2: Θα γίνει. Ναι, μπαίνουν, θα ξεκινήσει.
0: Για να δούμε.
2: Λογικά θα ξεκινήσει.
0: Βλέπουμε,
2: από
0: μπάλα κυλάει, αλλά δεν ξέρω.
2: Έχουμε μια καθυστέρηση περίπου.
0: Σηκώνει
2: 25,
0: λίγο νερό.
2: 20, δύσκολο.
0: Όχι, βλέπεις, δεν νομίζω.
2: Κάνουν ζέσταμα του Όφη.
0: Τα κοίτα στα πλάγια, πάντα μαζεύει.
2: Ναι, είναι 25 λεπτά. Έχει μειωθεί η ένταση της βροχής αυτή την ώρα. Και γι' αυτό ο πολυχρόνιος διαιτητής αναμέτρησης έχει ζητήσει να βγουν οι ομάδες που έχουν βγει. Έχει μειωθεί η ένταση.
0: Α, δίνει εδώ τώρα για τη σέντρα. Θα δούμε.
2: Μάλιστα. Θα δώσει σέντρα.
0: Για να δούμε.
2: Σε λίγο.
0: Για να δούμε.
2: Λοιπόν,
0: ξεκινήσει
2: αυτά, και πώς 0-0 θυμίζω το πρώτο 45 λεπτό.
0: Ευχαριστούμε,
2: στο
0: κύριε
2: γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης που αυτή την ώρα βρέχει στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Για δώσ' μου τον κύριο Δημήτρη. Μισό λεπτό, μισό. Κύριε Δημήτρη.
3: Ναι.
0: Θα έχω τίτλους ένα λεπτό και έρχομαι σε εσάς.
3: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της Γερμανίδας συντρόφου του για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον δίωξη στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Και οι τρεις συλληφθέντες που φυλακίστηκαν για διακίνηση ναρκωτικών. Περισσότερα στο real.gr. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του με συνολικό κόστος για την τετραετία στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το οικονομικό του επιτελείο ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για κάλπικες υποσχέσεις που φορτώνουν με ετήσιο κόστος 13 δισεκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό κρούσματος του Δυτικού Νείλου στο Παλαιό Φάληρο. Αρχίζουν αύριο οι ψεκασμοί.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Έχει αρχίσει το παιχνίδι. Τη βλέπω λίγο σε ορισμένα σημεία η μπάλα κολλάει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και δικό μας θέμα. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδάλη, χαιρετώ και τους συνακροατές. Πριν πω ότι είχα σκόπευα να πω, κάνω μια παρένθεση αυτά που είπε ο Μυρμηδόνας. Η αξία ενός πανεπιστημίου δεν μετράει σαν πανεπιστημίου. Ποιοι διδάσκουν μέσα. Δηλαδή μπορεί να διδάσκουν κάποια αστέρια και το πανεπιστήμιο να είναι στα ύψη. Μετά να είναι τίποτε τενεκέδες ξεγάνονται και το πανεπιστήμιο πάει στον πάτο.
0: Και άμα διδάσκουν αστέρια και ο φοιτητής είναι...
1: Όχι, ο φοιτητής ανάλογα τι θα βρει.
0: Όχι, αμένει το βάρη.
1: Εγώ παράδειγμα το 1977 μπήκα στην ΑΣΟΕ. Ναι. Είχα γράψει 4-19, είχα βγει πρώτος στη Σαλία και 7ο στην Ελλάδα. Όταν μπήκα μέσα στην ΑΣΟΕ το 1977, μου είπαν κάποιοι από το Λονδίνο φίλοι μου ότι η ΑΣΟΕ είναι το δεύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη από αξία μετά το London School of Economics και γύρω στο 10ο ή 11ο στον κόσμο. Το 2022 περνάει η κόρη μου σε μια άλλη σχολή στην Αθήνα και κοιτώ σε για πλάκα τη βαθμολογία των παγκόσμιων πανεπιστημίων. Να ψάχνω να βρω την ΑΣΟΕ, νόμιζα ήταν κάπου μεταξύ 600 και 800. Ήταν 961. Αυτό. Ανάμεσα από το 600 και το 800 που είχα μπερδευτεί και άφησα να βρω την ΑΣΟΕ, η οποία έγινε ΟΠΑ, μόνο τώρα θα γίνει και ΟΠΑ είναι ανάγκη, έτσι όπως πάμε. Είχα βρει 7 πανεπιστήμια του Πακιστάν και 2 από την Αιθιοπία. Λέω, καλά πάμε. Λοιπόν, βέβαια τότε είχαμε εγκεφάλους που τους αναγνωρίζαν παγκοσμίως. Ένας ήταν ο Στρατής Ανδριάδης, αυτοδημιούργητος καθηγητής και αυτοδημιούργητος εφοπλιστής, τραπεζίτες, εμπορική, ιωνική, Πειραιός, Αττικής, Χίλτον, ο ηλεκτρικός, βιομηχανίες, ό,τι θέλεις. Δηλαδή, καθηγητής που έκανε πράξη τα οράματα αυτά που δίδασκε. Ήταν και ο Ιωάννης Χρυσοκέρες, ο οποίος το 1977, δυστυχώς λέω, κατέβηκε με την ΕΠΕΝ, πώς λεγόταν εκεί στην Κεφαλονιά. Τον διαγράψανε οι φοιτητές, οι συμφοιτητές μου, το 1977, τον Νοέμβριο, και μετά από ένα μήνα βρήκε δουλειά, όχι σε πανεπιστήμιο, τον είχε πάρει το Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας για να πει τι μαθήματα θα διδάσκουν τα οικονομικά πανεπιστήμια στη Γερμανία. Τώρα βέβαια έχουμε, που πήγαμε στο 1961, έχουμε τον Αλογουσκούφ, έχουμε τον Πυρακά και έχουμε τον Σταϊκούρα στην ΑΣΟΕ, ο οποίος εβδομαδικά ο Σταϊκούρας, άμα διαβάζει ένας μέσα, έχει τελειώσει μηχανολόγος, μηχανικός του Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό στα οικονομικά και έγινε οικονομολόγος. Ο Πυρακάκης είναι κομπιουτεράς και έγινε οικονομολόγος, άλλωστε. Λοιπόν, είναι και δύο υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ και άλλοι δύο με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρω καν τα ονόματα.
0: Μισό λεπτό. Δεν έγινε οικονομολόγος.
1: Κομπιουτεράς είναι. Δεν έχει τελειώσει πληροφορική.
0: Ναι, δεν έγινε οικονομολόγος.
1: Μπράβο, διδάσκει στην ΑΣΟΕ όμως. Και είναι υπουργός οικονομικών. Δεν θεωρείται. Εγώ έχω φίλο που έχει τελειώσει ΑΣΟΕ το τμήμα πληροφορικής. Δεν θεωρούμαι οικονομολόγος και δουλεύει στη Βιέννη.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι κομπιουτεράς με γνώσεις οικονομικών. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε, βάζουμε όπως είχα πει κάποτε, μέχρι και ο Χατζηδάκης υπουργός οικονομικών που δεν έχει ιδέα που πάντα τέσσερα στα οικονομικά και ο Φίλης είναι αιώνιος φοιτητής νομικής, τον είχαμε βάλει υπουργό παιδείας και είχε κόψει το Θουκυδίδη που μας είπε ο Τσιπίν και εκεί στο Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα τι ήθελα να πω. Είχε πει χθες 11.30 ώρα μια κυρία για την UNRWA. Υπάρχει μια διάσημη έκθεση που πρέπει να το ξέρουν πολλοί Έλληνες, η έκθεση Porter. Το 1947 ο Τρούμαν είχε στείλει τον Μπολ Πόρτερ, δικηγόρο και πολιτικό Αμερικάνο, από την εποχή του Ρούσβελτ και συνέχισε και στο... Και έγραψε μια περίφημη έκθεση για την Ελλάδα, να δείτε την κατάσταση. Ρε παιδιά, λέει τι γίνεται. Αυτοί οι πολιτικοί τι κάνουν. Η έκθεση είναι στη βιβλιοθήκη Τρούμαν, είναι 13 οι προεδρικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν στην ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μου αρέσει που κρατάνε αρχεία για τα πάντα. Έχει αποχαρακτηριστεί από το 1975 και δεν τολμάει κανένας Έλληνας πολιτικός να πάει να τη ζητήσει, κανένας δημοσιογράφος να τη δημοσιεύσει ολόκληρο. Έχουμε αποσπάσματα μόνο. Και λέει παράδειγμα, ο Πολ Πόρτερ έχει προτείνει και λύσεις για την οικονομία του 1947. Λέει εδώ. Εδώ δεν υφίσταται κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Ανταυτού υπάρχει μια χαλαρή ιεραρχία ατομιστών πολιτικών, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από άλλους, που είναι τόσο αποσχολημένοι με τον προσωπικό τους αγώνα για εξουσία, δικιά μου παρένθεση και για την κονόμα, ώστε δεν έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν οικονομική πολιτική, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είχαν την ικανότητα. Υπάρχει ανομοιομορφία, λέει, στο βιωτικό επίπεδο και τα εισοδήματα στην Ελλάδα. Οι κερδίζοντες, δηλαδή βιομήχανοι, έμποροι, κερδοσκόποι, μαυραγωρίτες, ζουν με χλειδί. Εναντίστα, η λαϊκή μάζα περνούν μια άθλια ζωή, όπως άκουγα μια κυρία Σμαράγδα που δεν έχει ρεύμα. Λέει παράδειγμα εδώ, λίγο παρακάτω, βλέπουμε ότι ενώ βοηθήσαμε τους εφοπλιστές με τα λίμπερτες, αυτοί τα συμφέροντα των εφοπλιστών προστατεύονται με σκανδαλώδη τρόπο. Η ελληνική υπουργή ναυτιλία ανθεί στην εποχή μας, οι εφοπλιστές κερδίζουν τεράστια ποσά, αλλά το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν αποκομίζει κανένα όφελος από αυτό. Οι μισθοί των ναυτικών γυρίζουν στην Ελλάδα, αλλά οι εφοπλιστές ασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος στις ξένες χώρες. Και θυμόμαστε αυτό που είχα πει κάποτε, Φεβρουάριο του 19, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βενιάμι, τον πρόεδρο των εφοπλιστών, είχαν με χαμόγελα μαζί τις φουδραφέλες και ήταν φιλαράκια, υπογράψαν μηδέν φόρο, δηλαδή βγάζει Κωνσταμάρε μία από τις 100 εταιρείες, 377 εκατομμύρια κέρδη. Αν ήταν νοήμονες οι άνθρωποι εδώ, επί 22% θα πλήρωνε 83 εκατομμύρια. Πληρώνει Κωνσταμάρε, παράδειγμα, 0 για το 25, και λέει ο κύριος Τσίπρας, αν φέρετε τα μερίσματα, θα φορολογηθείτε με 10% από το εξωτερικό. Ο Μητσοτάκης το έκανε 5% τώρα. Και δεν χρειάζεται να φέρεις μέρισμα. Υπάρχει, όπως ξέρει, λογιστικά, κάνει επιστροφή κεφαλαίου. Μέρισμα δίνει 1.000 και επιστροφή κεφαλαίου κάνει 100 εκατομμύρια. Οπότε επιστροφή κεφαλαίου στο 1.000 πληρώνει 10% 100 ευρώ, μάλλον 5 τώρα πήγε, 50 ευρώ και αντιγιά μας. Λοιπόν, λέει εδώ μάλιστα παρακάτω, γι' αυτό θα να πω για την UNRWA, μάλιστα λέει οι κομψοί κοσμοπολίτες που έχουν έδρα Κάνες, Μόρες και την Αθηναϊκή πλατεία Κολονακίου, τον είχε καλέσει ένας τραπεζίτης σημαντικός, ναι. Του έκανε εντύπωση ότι είχε τρεις σερβιτόρους με λιβρέα παπιών εκεί και τέτοια, μια ποικιλία φίνα κρασιά και μάλιστα λέγανε τα πλεονεκτήματα, λέει, και τις ομορφιές κοντά στη θάλασσα που ήταν η βίλα του. Και αυτά είναι όλα σε αντίθεση με το ανάμεσα στο γεύμα και στα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τι είχαν κάνει οι Αμερικάνοι, είχαν δημιουργήσει την UNRWA, θα πει είναι United Nations Relief and Rehabilitation Administrations, οργανισμός περίθαλψης και αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών. Λέει ο Πόρτ Πόρτερ, εμείς τους στέλνουμε φαγητά, διάφορα τρόφιμα κτλ. Αυτοί κλέβουν το 90-95% και το πουλάνε στη μαύρη αγορά και κλέβουν μέχρι και το πετρέλαιο που στέλνουμε για να βάλουν στα αυτοκίνητά τους. Λοιπόν, για να δούμε όμως γιατί δεν το ψάχνουν. Ποιος ήταν διευθυντής στην UNRWA στην Ελλάδα, στον Οργανισμό Περίθαλψη και Αποκατάσταση του ΙΕ?
0: Ποιος ήταν?
1: Ήταν ο Μανιάτης Θεόδωρος Γεννηματάς, ο πατέρας του Γιώργου του Γεννηματά του Πασόκ και ο παππούς της Φόβης Γεννηματάς, ο οποίος, λέει, ήταν διετέλεσε διευθυντής του Οργανισμού Περίθαλψης και Αποκατάστασης του ΙΕ στην Ελλάδα, σύμβουλος της Αμερικάνικης Οικονομικής Αποστολής, πάντα λεφτά, και αργότερα σύμβουλος της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα. Μάλιστα.
0: Και αυτό τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει? Ότι κάποιος έτρωγε τα λεφτά εκεί, διευθυντής, όπως η UNRWA.
0: Ποιος τα έτρωγε?
1: Ποιος τα έτρωγε, ποιος ήταν διευθυντής, εγώ τα έτρωγα?
0: Το ξέρετε αυτό, έχετε αποδείξει?
1: Τι το ξέρετε τώρα, αυτό είναι η ερώτηση.
0: Μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη, γιατί εδώ τώρα έχουμε αρχίσει.
1: Όταν λέει είναι σύμβουλος, πώς το λένε, όταν λέει ο Πολ Πόρτερ.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή, το δέχομαι. Αυτό ήταν ο πιο τίμιος που υπήρχε. Ήταν ο διευθυντής ή κοιμόταν όρθιος. Να, το δέχομαι, κοιμισμένος. Αφού θέλετε να βάλετε πλυντήριο να τον καθαρίσουμε, το βάζουμε πλυντήριο.
0: Δεν κατάλαβα, ποιος βάζει πλυντήριο?
1: Έτσι, άμα μιλέτε ο διευθυντής Σούνα.
0: Α, δηλαδή όταν ένας οργανισμός, ας πούμε, νοσεί, πάντα τα τρώει ο διευθυντής.
1: Υπάρχει στην Παλαιστίνη. Πρόεδρος της UNRWA, διευθυντής, ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος έμεινε σε πεντάστερο στο Κατάρ.
0: Άρα, αφού τα έτρωγε αυτό στην Παλαιστίνη, τα έτρωγε και ο δικός μας και
1: τα έτρωγε. Ναι. Την κυριολεξία και μάλιστα το έχουν πει και οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, όταν λέγανε οι Εβραίοι θα βομβαρδίσουμε εκείνη την περιοχή, ξέρω εγώ, του Χαϊδάρη, της Χαμάς κρατούσαν Παλαιστίνιους εκεί, τους πυροβολούσαν για να σκοτωθούν για να στείλουν μεγαλύτερες βοήθειες.
0: Mm.
1: Δηλαδή ο Ισμαήλ Χανίγια, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία εδώ, γιατί σε τράπεζες τα έχει σε κάποιο μπαούλο, είχε γύρω στα 5 δις. Οι 4 ηγέτες της Χαμάς, οι οποίοι ήταν και υπεύθυνοι στην ούρα, είχαν γύρω στα 15 δις. Και παλιά οι 6 δισεκατομμύρια της Ελλάδος, παλιά τώρα 23, είχαν 12 δις. Mm. Δηλαδή ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης, ο Νιάρχος, ποιοι άλλοι ήταν οι 6 τότε, οι πρωτογενήτρια που λευρασιαστήκαν για αυτοί, είχαν 12 και οι 4 της Χαμάς, οι επικεφαλής και της ούνρα, είχαν περισσότερα. Και μάλιστα η ούνρα έχουν φέρει Εβραίοι, όχι τους υποστηρίζουν για αυτούς. Σκουτώνουν μεταξύ τους και οι δύο εγκληματίες. Φέραν φωτογραφίες στον ΟΗΕΖ, ήταν ένα αρθρή το άσυλο που έχουν τη ούνρα, τάχα που βοηθάνε για τους στόχους.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα, η κουβέντα αυτή που μας πάει, γιατί προσπαθώ να καταλάβω.
1: Όχι, είχε πει κάποια κυρία χθες για την ούνρα, που έλεγε η μητέρα της που κλέβαν τα διάφορα, αλλά δεν φτάνανε στο λαό. Πώς να φτάσουν? Όπως τώρα δεν φτάνουν αυτά που στέλνει η Ευρώπη, κάπου μοιράζονται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, για να είπα, ποιος ήταν αυτός? Ήταν αυτός. Τότε ήταν κοιμισμένος, δεν έκανε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να τα έτρωγε, μπορεί να μην να κοιμότανε, δεν ξέρω.
1: Πώς το λένε, τι κάνει τώρα, νιά στα γυραμίδια.
0: Για πότε λέμε τώρα?
1: 1946-47.
0: Συζητάμε για το ξέρω εγώ τι γινόταν το 46 και ξέρετε κι εσείς.
1: Ποιος ήταν ο διοικητής ούρα, δηλαδή ποιος ήταν. Δηλαδή τότε να πω κι εγώ, ο Χίτλερ κοιμόταν και η Γερμανία από μόνη ξεκινήσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Τώρα αυτό το που συζητάμε, έτσι βγάζετε εσείς τα συμπεράσματα στη ζωή σας για το τι συμβαίνει.
1: Μα τι νιάω.
0: Σωστά.
1: Εδώ παλιθεύεται αυτό που λέει ο Φόρτ.
0: Σωστά.
1: Ευτυχώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τραπεζικά και οικονομικά. Γιατί αν καταλάβαινε, αύριο θα είχαμε επανάσταση. Οπότε κοιμήσου, Ελληνικέλα, να σου κόψω το ρεύμα και εμείς να πιστεύουμε ότι ήταν ο αδέκαστος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ολοκληρώστε, λέω.
1: Ναι. Δεν ήθελα να πω και ένα άλλο, αλλά το Μυρμηδόνα πριν δεν το διακόψετε καθόλου. Με διακόπτε 37 φορές στις 38.
0: Μια φορά σας ρώτησα γιατί.
1: Μετά διαλύθηκε η συζήτηση τελείως.
0: Γιατί να κάνω, μην ρωτήσω όταν έγινε, έχω πορεία.
1: Όχι, δεν έχω πορεία. Εσείς διευθύνετε την εκπομπή.
0: Οπότε, τι το συζητάμε.
1: Είπαμε άφηση αμαρτιών στο γεννηματά. Λοιπόν,
0: μισό λεπτό. Σε μένα δεν θα αποδίδεται.
1: Όχι,
0: είπαμε ποιος άφεση, δεν δίνω εγώ, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο να δίνω άφεση. Αλλά τώρα να μου πάτε σε ένα πρόσωπο του 40. Ναι, ναι, να με πάτε. Ακούστε, κύριε Δημήτρη, το πολύ εύκολο σε αυτή τη ζωή είναι να λες τάτρο για αυτός. Το 46. Εγώ δεν το ξέρω, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, όχι, είσαι διευθυντής στην ούνρα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι διοικητής σε μια τράπεζα.
0: Εσύ, συγγνώμη, στην τράπεζα τι ήσασταν? Τι ρόλο είχατε εσείς στην τράπεζα?
1: Μισό, εγώ είμαι χρηματιστής τελευταία 11 χρόνια.
0: Όχι, όταν ήσασταν στην τράπεζα, τι ρόλο είχατε?
1: Εγώ,
0: ναι.
1: 3 φορές με στείλαν κάτι να με απολύσουν γιατί κυνηγούσα το κογλίφος.
0: Άλλο σας ρωτάω, τι θέση είχατε στην τράπεζα?
1: Απλώς υπάλληλος στην τράπεζα. Στη χρηματιστική μας διευθυντής.
0: Τα τρώγατε, αυτό σημαίνει ότι τα τρώγατε?
1: Όχι, τίποτε. Απλώς να σου πω κάτι έγινε. Ένα παράδειγμα. Και ο διευθυντής είχε και λάδι με το ελληνικό σύστημα. Ανακαλύπτω μία από τις 3 φορές με στέλνανε να μου απολύσουν ότι ένα συγκεκριμένο διευθυντής που ήταν στο χώρο του Πασόκ, ένα συγκεκριμένο δικηγόρος που ήταν οργανωμένος του δικηγουργού σύλλογου με τη Νέα Δημοκρατία και ένα λογιστής που δεν έμαθα ποιος είναι, βρίσκανε άστεγους, βρίσκανε γύφτος, βρίσκανε Νιγηριανούς ή Πακιστανούς που δεν είχαν τίποτα στο όνομά τους.
0: Και τους δίναν δάνεια.
1: Πηγαίναν στο λογιστή συνεννοημένοι, έγραφε ο λογιστής ότι δουλεύουν στο Τσιμεντάδικο ή στη ΔΕΗ, ξέρω, ή σε μια μεγάλη επιχείρηση και πέραν 50.000. Ενέκρινε ο διευθυντής 200.000 δάνειο να αγοράσουν σπίτι.
0: Ναι.
1: Τα 70 τα τσέπουν ο συγκεκριμένος διευθυντής γιατί έχουν σκάσει 500 τέτοια δάνεια.
0: Και τι έγινε στο τέλος, πείτε μου.
1: Προσέξτε, θα σου πω, ναι. Λοιπόν, τα 70 τα τσέπουν ο διευθυντής, τα 40 ο δικηγόρος, τα 30 λογιστές. Μέναν 60.000, τα 30 θα τσέπουν ο γεύτος ή ο Νιγηριανός ή ο Πακιστανός και με 30 πέραν του Σαράβαλου του Καραγκιός για 200.000 σπίτι. Σκάζουν τα δάνεια τώρα, το ένα μετά το άλλο. Η τράπεζα για να μην γίνει ρεζίλη, το έχει καταλάβει εδώ και 14 χρόνια, πήγαν στα δικαστήρια, αλλά αφού υπάρχουν χαρτιά που ότι αγοράσκει το σπίτι των 30.000 για 200 και δεν μπορεί η τράπεζα να ρυθμίσει τους αυτούς που την πατήσαν πραγματικά και πήγαν κάτι άλλο. Και μάλιστα ο ένας ο Νιγηριανός, επειδή τον ήξερα από τη Λαϊκή, ένας ανθρωπάκος με το εκαθαριστικό αυτό που πήρε και τσέπο στα 30, γύρισε σε άλλες 15 τράπεζες και πήρε 10, 20, 30 χιλιάδες καταναλωτικά δάνεια. Και αυτή τη στιγμή είναι στην Ιταλία, από τη Λαϊκή, επιχειρηματίας και ευγνωμονεί την Ελλάδα.
0: Μια χαρά.
1: Ελλάδα, ευχαριστώ.
0: Μια χαρά.
1: Και η τράπεζα και ο διευθυντής έχει 25 ακίνητα, ενώ το 98 είχε ένα ακίνητο όλο με δάνειο, με συγκεκριμένα ονόματα, και αντί εγώ να πάρω τον έπαινο, με συγκεκριμένα να με απολύσουν. Τα απέδειξε όλα αυτά, αλλά τους κρατήσαν αυτούς. Κρατήσαν και εμένα βέβαια. Διώξαν κάτι άλλους, τη Μαρίδα.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: 49 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, χαιρετώ.
0: Γεια σας. Έπεσε η γραμμή 2-3 φορές η δική σας, δεν ξέρω γιατί. Ελάτε.
1: Ελπίζω να πέσει τώρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω, επειδή προηγουμένως λέγαμε για τις διαγνώσεις, αν κάνω σωστό ή λάθος, οι Έλληνες ξένοι γιατί και ούτω καθεξής, είναι από 2-3
0: προσωπικά.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Εγώ, ας μου επιταχθεί ο κόσμος, επειδή ακριβώς, γιατί έχω πάρα πολλούς συγγενείς γιατρούς, μου έχουν πει να κάνω τα εμβόλια, έχω κάνει 8 εμβόλια για τον κορονοϊό. Αυτό το λέω για να δείξω ότι ό,τι μου πούν, επειδή έχω και προβλήματα υγείας, το κάνω. Γιατί τους έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Του σέβομαι του επιστήμονε.
0: Κοιτάξτε, συγγνώμη που σα διακόπτω. Τον γιατρό. Το λέω το γιατρό γιατί το επιστήμονα είναι μια πιο ευρύ έννοια. Το γιατρό, γι' αυτό τον έχουμε.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε αυτό που μα λέει. Εάν διαφωνούμε με αυτό που μα λέει χωρί να γνωρίζουμε, επειδή έχουμε την αίσθηση, πάμε σε άλλο γιατρό.
1: Εγώ το είπα, Μανώλη μου. Για να δείξω ότι επειδή θα πω 2-3 αρνητικά, ότι εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Η συντριπτική πλειοψηφία με τους γιατρούς που ασχολούμαι είμαι απόλυτα ικανοποιημένο.
0: Ναι, ναι.
1: Έπεσαν να έρθουν και τα παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα, άμα πας στο ΙΚΑ, δεν βλέπεις τα πτυχία των γιατρών, αν είναι από την Ιταλία, αν είναι από τη Ρουμανία, αν είναι από την Ουγγαρία. Οπότε.
0: Ούτε στο νοσοκομείο τα βλέπεις.
1: Ναι, στα νοσοκομεία είπαν ότι υπάρχει ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής κτλ. Στο ΙΚΑ δεν υπάρχει κανείς, υπάρχει ο γιατρός. Εγώ, ας πούμε, έχω έναν γιατρό που πήγε ένα καρδιολόγο, ο οποίος έχει σπουδάσει άνθρωπο στην Ιταλία. Εγώ το ξέρω όμως, ο γιατρός έχω χρόνια, ας πούμε. Είναι και από τα Κερατσίνη, το ξέρω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Τι μου θυμήσατε τώρα. Ναι, για πείτε.
1: Προσέξτε. Από τη μεριά της μητέρας μου είναι σχεδόν όλοι οι γιατροί. Πάνω από 10 γιατρούς έχω όλα αυτά τα χρόνια. Παρατάνε, φεύγουν κτλ. Οι 10 και πάνω από 10 μένουν σταθερά. Λοιπόν, θα σε πάω στο 1978 που είχα ένα θείο μου. Πρώτο ξέρω από τις μάνας. Όλοι, οι περισσότεροι είναι με το επίθετο της μάνας. Ο μόνος γκασμάς του, ο μόνος του βλέπω είμαι εγώ. Λοιπόν, ο οποίος μου έλεγε ο θείος μου Εμίλιος, ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί, μου λέει παιδί μου. Υπάρχουν συνείδητοι και ασυνείδητοι. Καλός γιατρός μου λέει, ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ο οποίος γνωρίζει ότι δεν έχει κάνει διάγνωση και σου λέει παιδί μου πήγαινε σε έναν άλλο γιατρό. Αυτός είναι καλός γιατρός. Αν ακούσεις, πρόσεχε αυτό που θα σου πω γιατί έχει σημασία για παρακάτω. Εάν ακούσεις γιατρό να σου πει πάρε ας πούμε αυτά τα φάρμακα και έλα σε μια εβδομάδα αν δεν βρεις διαφορά να σου δώσω κάτι άλλο, σήκω φύγε τρέχοντας. Σημαίνει ότι δεν ξέρει τι έχεις. Δεν έχει κανένα διάγνωση.
0: Ναι.
1: Το παίζει κοροναγράμμα όπου το πετύχει.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν στα 18 μου, το 78, μία μέρα ξυπνάω και είμαι ερεθισμένος, δεν πειράζει, ας πούμε, που θα πω, δεν είναι κακιά λέξη. Ο ένας μου όρθιος.
0: Ναι.
1: Εμένα πήγε το μυαλό μου ότι κάποιο αφροδίσιο θα είναι. Τότε υπήρχε στο δημοτικό θέατρο ένα πολυιατρίο και πάω εκεί πέρα σε έναν αφροδισιολόγο, ο οποίος ήταν και 60 χρονών και είχε τη θέση του πολύ καλού γιατρού.
0: Ναι.
1: Με κοιτάζει και μου λέει, εδώ τώρα έχει το θείο μου, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου. Μου λέει θα σου δώσω μία αλήθεια να τη βάλεις και αν σε μία εβδομάδα δεν υπαχωρήσει το πρίξι μου.
0: Έλα, θα ξαναπώ.
1: Έλα, μου λέει να σου πω τι θα κάνω. Εσύ θέλω σε άλλο γιατρό. Εγώ βλάκας πάω, ας πούμε, και βάζω την αλήθεια. Την τρίτη μέρα ξυπνώ με φρικτούς πόνους και έχω πριστεί σχεδόν στο μέγεθος του. Ο ένας μόνος είχε γίνει σχεδόν στο μέγεθος ενός πορτοκαλιού.
0: Ναι.
1: Αφού το κράτησα και δεν μπορούσα να προχωρήσω. Με παίρνει ο πατέρας μου. Εκείνη τη μέρα είχα να περιέγει γιατί και με πάει στο Ζάνιο. Τώρα μιλάμε για το 78, δεν πειράζει που το λέμε. Και μπαίνει μέσα, τότε ο μισθός, μπήκα τώρα και στο ίντερνετ, εγώ το θυμόμουν για να δω πόσο ήταν. Ήταν 8.000. 8.200. Και δεν δεχόντουσαν να με δούνε και πιάνε ένα επιμελητή ο πατέρας μου και του δίνει τότε 50.000 δραχμές. Δηλαδή λεφτά για 6 μήνες. Με κοιτάζει. Λέει ότι έχω όρθια τριδυνίτιδα και ότι θα μου δώσει μια ένεση και αν δεν περάσει μια εβδομάδα θα πάω να με εγχειρήσει. Και ρωτάει ο πατέρας μου, εγώ μπροστά τώρα. Λέει δηλαδή και τι μπορεί να γίνει. Λέει θα το ανοίξουμε και θα δούμε. Λέει αν η μόλυνση έχει προχωρήσει, μου λέει μπορεί να φτάσουμε και σε αφαίρεση.
0: Ναι.
1: πιστεύω εγώ. Ήταν μια ένεση που όταν μου την έκαναν, για δύο λεπτά όλο μου το πόδι γινόταν σαν ξύλο, με φοβερούς πόνους και γράμπα. Περνάει η εβδομάδα Μανώλη.
0: Γιατί κυκλοφορούσε το φάρμακο.
1: Ναι, περνάει η εβδομάδα Μανώλη και δεν έχω δει καμία βελτίωση. Και μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και ξεκινάμε να πάμε στο Ζάνι. Να με χειρίσω. Φεύγοντας λοιπόν, λέω εγώ στον πατέρα μου, εγώ πριν πάμε στο Ζάνι, θέλω να πάμε στο τέτοιο Νεμνίδι. Μάλιστα είχα δακρύσει κιόλας. Μου λέει ο πατέρας μου, θα πάω στον παιδίατρο. Ήταν ο θείος μου, μίλησε παθολόγος και μετά ασχολήθηκε με την παιδιατρική.
0: Ναι.
1: Και ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που ήξερε τα πάντα και διάβαζε πάρα πολύ και κάθε μέρα μου έλεγε, ο σωστός γιατρός μου λέει, τρέχει τόσο πολύ, μου λέει ιατρική, πρέπει κάθε μέρα να μελετάει. Όχι, θέλω να με πας. Πάμε λοιπόν και μπαίνουμε μέσα, με βλέπει, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήταν παιδάκια μέσα, εγώ ολόκληρος μαντράχαλος. Μου λέει, Δημήτρη, μου λέει, είναι κάτι σοβαρό. Του λέω, ναι, μου λέει, έλα μέσα. Του λέω, έτσι και έτσι, μου λέει, κατέβασε το παντελόνι, με κοιτάζει. Μου λέει, τι σου δίνει. Του λέω αυτή την ένεση και λέει, γιατί ήταν λίγο αφιρόστομο στο βιβλίο. Πού να το πάρει ο διάολος, λέει. Ρε, είναι δυνατόν, μου λέει, δεν έχει ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσει. Σου έχει δώσει, παιδί μου, λέει, την καλύτερη ένεση. Με μια διαφορά. Αυτή μου λέει, για να λειτουργήσει, δεν πάει μόνη της. Πάει σε συνδυασμό με μια σκόνη. Την οποία μου την έγραψε. Μου λέει, δεν θα πας πουθενά, θα πας σπίτι. Θα πάρεις τη σκόνη, θα κάνεις μια εβδομάδα την ένεση, θα μπαίνεις και στην πανιέρα με πολύ ζεστό νερό, τα λέω γρήγορα, και θα είσαι εντάξει. Δεν τόσο σίγουρος ήταν.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα με εγχείριζε όλος. Δεύτερο. Περιστατικό, από λάθος έτσι, ας πούμε, γιατρών. Ο αδελφός της μητέρας μου δούλευε στο 166. Ήταν 31 χρόνια, εγώ 21 είχαμε, κάναμε παρά 10 χρόνια διαφορά. Του πρίζονται τα ούλα και πάμε εδώ σε έναν οδοντίατρο στο Κερατσίν. Και του λέει το 81, του λέει βαριάς μορφής ουλίτιδα, λέει θα μου δώσει 50.000, θα σε εγχειρίσω, λέει και θα σε μια χαρά. Του λέω εγώ που ήρθε σπίτι και μας το είπε. Ρε πάμε, γιατί ο αδερφός του θείου μου του Εμιλίου, αυτός ήταν στον τριπτόροφο στο πέμπτο, ήταν ο οδοντίατρος. Του λέω, πάμε στο θείο τον Ορέστη. Και δεν ήθελε ο θείος μου, γιατί. Πρώτα ξαδέλφια τώρα. Γιατί λέει, να μην νομίζω ότι πάμε εκεί πέρα για το τσάμπα. Για να μην πληρώσουμε. Ρε πάμε, του λέω, τον παίρνω πάμε. Παίρνουμε μέσα Μανώλη μου, τον βάζει για κάτω ο θείος μου Ορέστης, του σηκώνει τα χείλα, βλέπει τα ούλα, δεν κάνει τίποτα άλλο. Και πηγαίνει κατευθείαν, παίρνει το τηλέφωνο και παίρνει τον αδελφό του. Τι γίνεται, λέω, παίρνει τον παιδίατρο. Του λέει, Εμίλη, είναι εδώ, λέει, το Δημήτρο.
0: Ναι, το και το, ναι.
1: Ναι. Και στο στέλνω κάτω. Μου λέει, πήγαινε στον Εμίλη. Πάω στο.
0: Όλοι από τον παιδίατρο περνάγανε.
1: Δεν άκουσα.
0: Όλοι λέω από τον παιδίατρο περνάγανε.
1: Έλεγε, πάω λοιπόν σε αυτήν την Εμίλη, μπαίνουμε μέσα, τον κοιτάζει. Και παίρνει, σηκώνει το τηλέφωνο στο Πασαλιμάνι, ήταν στο Ιδρύο Πολυτεχνείο, στο Πασαλιμάνι που πήγαν. Λέει, θα πάνε να κάνετε, λέει, γενικές εξετάσεις, άμα τους έγραψε τις εξετάσεις, και θα τις κάνετε δύο φορές. Και θα πάρω τηλέφωνο να σας δώσω, αν είναι δυνατόν και σήμερα τα αποτελέσματα. Και παίρνω πραγματικά μπροστά τηλέφωνο, λέει, έτσι και έτσι, λέει, είναι συγγενείς μου, θέλω δύο φορές να τις κάνετε και θέλω και τα αποτελέσματα. Εντάξει. Φεύγοντας και μου δίνει τη διεύθυνση, φτάνοντας στην πόρτα, μου λέει, Δημήτρη μου, λέει, παιδί μου, εσύ πώς πας με την υγεία σου, πας καλά με το πρόβλημα που είχες. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ήθελε κάτι να σας πει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα εδώ, ρε παιδί μου, ένα λεπτό, μου λέει, για να μου πεις μια και ήρθες. Και μου λέει, έτσι ακριβώς, σου δίνω το λόγο της εμείς μου, τώρα δεν έχω λόγο να σε κοριάξω. Μου λέει, Δημήτρη, ελπίζω να κάνω λάθος. Έχει καλπάζουσας μορφής λευκαιμία ο άτυπος ο Σπύρος. Δεν του δίνω μία εβδομάδα ζωής. Και ελπίζω να διαψευστώ.
0: Ναι.
1: Και πάμε εκεί πέρα και όντως αυτό είχε και όντως 6 μέρες πέθανε και μου είχε πει, εάν λέει του βαζενιστέριο ο οδοντίατρος, θα πέθανε εκεί στην καρέκλα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν γίνεται προφανώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι κακοί οι γιατροί.
0: Όχι βέβαια.
1: Αλλά είναι αυτό που λέει ο Θεός μου, ρε άνθρωπε μου, άμα δεν είσαι σίγουρος, θέλω να πάει σε κάποιον άλλο να... Και τελειώνω να σας πω με τον αδελφό μου πρόσφατα, πριν 5-6 χρόνια, που μου έκανε και αυτό φοβερή εντύπωση. Ο αδελφός μου ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση με κύρους του ύπατος. Και τον πάω στο Ζάνι. Εν τω μεταξύ, ο αδελφός μου έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Ενώ ήταν η γυναίκα, τα παιδιά του κτλ. Τον φωνάζει μια μέρα, πάει μάλλον ο διευθυντής της παθολογικής, που ήταν στο Ζάνι, Και λέει ο αδερφός μου, λέει, θέλω να πάρω τη, λέει, τον μεγάλο μου αδερφό να μιλήσω. Και με παίρνει ένας γιατρός, μου λέει, είμαι ο διευθυντής του, της παθολόγησης του Ζωάννη. Μου λέει, θέλω να σας μιλήσω. Αυτός ήταν καλός γιατρός. Λέω, εντάξει, μου λέει, έλατε τώρα. Πάω λοιπόν. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση του αδερφού σας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και εμείς, λέει, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε τις γνώσεις να τον βοηθήσουμε. Είναι όμως ένας γιατρός κορυφαίος παθολόγος στο Ιπποκράτειο, ο διευθυντής. Τον έχω πάρει τηλέφωνο και σας περιμένω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γερμανίδα συντρόφου του και για γενετήσιες πράξη βάρος 15χρονης κόρης τους στον 26χρονο Αφγανό. Κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της εξαγγελίας Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της Ελλάς προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια με ανέφικτες υποσχέσεις. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε 6% ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό το 2027 και πατριωτικό φόρο 1%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το νέο παραλήρημα Ερντογκάν, ο οποίος αμφισβήτησε εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Σε ψεκασμούς προχωρά σήμερα ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ακολουθώντας το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο μετά την καταγραφή από το νεοδί κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά τραμ προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα στον Περσικό κόλπο, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή. Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0 στο 70.

0: www.filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έχουμε πια 3 του Σεπτέμβρη. Πασοκάρα. Ένα 3 του Σεπτέμβρη θα το βάλουμε να παίξει, δεν γίνεται. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Βέβαια. Δεν γίνεται. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, ελάτε κύριε Ιωάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Ιωάννη.
1: Και στους καφενέδες να κερνάς.
0: Ναι.
1: Και τις κουδιάς καφενέδες. Ναι, ναι. Είχα ζήσει παιδί, εκείνη δεκαετία είναι, ναι. Από ότι σαν παιδί δηλαδή, δεν είχα στερθεί τίποτα εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Όμως εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει εποχές. Η σύνεση έχει πάρει τη θέση της απέναντι στον ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Τον ενθουσιασμό που υπήρχε με το χρήμα που έρε. Και είναι δύσκολο να βγει το χρήμα, δηλαδή αυτή την εποχή είναι δύσκολο. Την εποχή του χρηματιστήριου ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Το εύκολο χρήμα δηλαδή κυκλοφορούσε. Όχι μόνο στις τράπεζες και στους οργανισμούς, αλλά και στις πιάτσες, στα μπουζούκια, στα μπαράκια. Έχει τύχει εγώ στα παιδεία, δηλαδή 10-12 χρονών που ήμουν αρχές του 90, έχει τύχει να έχουν πάρει γολίσμους στα μπουζούκια μαζί τους. Που σαν παιδί δεν καταλάβαιναν φυσικά όχι μόνο το σχήμα των ανθρώπων που βρισκόντουσαν όλοι μαζί, δεν μπορούσα να αντιληφθώ ούτε καν τον ενθουσιασμό τους. Από την άλλη μεριά όμως, το να μπορέσουμε τώρα αυτή την εποχή να πούμε ότι βγαίνουμε για να καλλιγραφεί είναι κάτι το οποίο θέλει όχι μόνο την οικονομική δύναμη, θέλει και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεννοηθείς με τα κατάλληλα άτομα, με τους σωστούς ανθρώπους. Ούτως ώστε να μπορέσει να μπορέσω εγώ δηλαδή ή οποιοδήποτε τέλος πάντων να αναπτύξει την εμπιστοσύνη ας πούμε, που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων και, και το να μην δώσει σεβασμό βασικά αυτό. Δηλαδή πλέον αυτό που θεωρώ σαν κάτι που θέλω να κερδίσω από κάποιον άνθρωπο που με ενδιαφέρει η γνώμη του είναι ο σεβασμός του. Κάποτε λέγαμε πες ό,τι θέλεις για μένα αρκεί να πεις το όνομα μου σωστά. Τώρα τελευταία έχω ακούσει μια νέα έκφραση, εντάξει δεν είναι και πολύ νέα η έκφραση αυτή, αλλά τώρα έτσι να το ακούσω εγώ. Δούλεψε για να κάνεις όνομα και άμα κάνεις όνομα άσε το όνομά σου να δουλέψει για σένα. Τώρα εδώ πέρα στο χωριό που ζω στην Δράμα είναι η σεζόν του τρίγου. Σχεδόν έχουν ολοκληρώσει όλοι δηλαδή. Κυρίως τώρα μετακινείται η εργασία από τα χωράφια στις βιομηχανίες και στα ενοπία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ίσως κάποια στιγμή θέλω και επιθυμώ δηλαδή κάποια στιγμή να

0: διευρύνω το γνωστικό μου πεδίο. Στις κατάλληλες συνθήκες, δεν ξέρω τι θεωρείτε κι εσείς, στην ηλικία των 50 ετών, ας πούμε, να πήγαινα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Με την έννοια ότι η προτιμητικότητα ήταν στα Μάρμαρα, θα ήθελα να το αναπτύξω στο πεδίο της επιστήμης, στη γεωλογία ή γενικότερα στην...
1: σε γιατί όχι, ότι τραβάει ψυχή σας, άλλη μόνο.
0: Δυστυχώς ο Τζάβας πέθανε.
1: Εντάξει, προφανώς ότι ναι, το ότι τραβάει ψυχή σας και ότι αντέχει τσέπη σας.
0: Αυτό ακριβώς. Με ένα σωστό προγραμματισμό όλα μπορούν να γίνουν, νομίζω. Δεν θα διαφωνήσω. Ορίστε.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν τα πάντα, αλλά τα περισσότερα γίνονται.
0: Καλά, σίγουρα τα περισσότερα πάντα γίνονται και κοιτάμε στα ευχάριστη, κοιτάμε στις ευχάριστες στιγμές. Τώρα θα μπει σε ένα πανεπιστήμιο μια ευχάριστη στιγμή. Ίσως, γιατί όχι. Θα είναι σίγουρα και θα διαρκέσει χρόνια φυσικά, έτσι. Το να μπορέσει κάποιο να ασχοληθεί με μια επιστήμη θέλει να μπορεί να στρώσει γραφείο κάτω ο άλλος. Με τον Α ή τον Β τρόπο μπορεί να χάνω τις διακοπές μου την καλοκαιρινή σεζόν, όμως αυτό που λέτε, όσα αντέχει η τσέπη, οπότε με κάποια μικρή αποταμίευση κάποια στιγμή ίσως καταφέρω τη φιλοδοξία μου αυτή.
1: Το εύχομαι, σας το εύχομαι.
0: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση με τις γυναίκες που εντέχθηκαν στον Αλληλικό Στρατό. Είχα ακούσει ότι υπήρχαν πάρα πολλές αποχωρήσεις από πάρα πολλές κοπέλες.
1: Δεν το ξέρω. Από εσάς το ακούω να το δω. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, να το δούμε αύριο το βραδάκι. Ναι, είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, ήμουν και εγώ υπέρ αυτής της άποψης ότι η γυναίκα για λόγους ισότητας πρέπει να εντάσσεται στον Ελληνικό Στρατό.
1: Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Το ξέρω προς παρόν. Ουσιαστικά τώρα ρίξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και με τον Α ή τον Β τρόπο, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι κάποιοι συγγενείς οι οποίοι σκέφτονται και για αυτή τη λύση μέσα στην οικογένειά μας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτά. Χαιρετισμού στο ακροτήριο λοιπόν.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννη.
0: Από εβδομάδα πάλι.
1: Βεβαίως. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μητσοτάκης λέει που έχει τελειώσει η ιατρική. Ελάτε τώρα, κυρία. Κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι ιατρός γενικής ιατρικής, έτσι, στην Πάτρα. Τώρα αυτό για τον Κωνσταντίνα δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, το είπα και χθες. Είναι κακής ποιότητας αστεία. Στις συσκέψεις λέει τότε στον COVID ήταν πιο διαβασμένος και πιο to the point, όπως λέει και ο νηψιός του Δημητριάδης, από κάτι γατάκια της Χιόδρας που το παίζανε και η πανεπιστημιακή τρομάρα τους. Αν χάσουμε το Μητσοτάκι μας, δηλαδή αν δεν βγει αυτοδύναμος και παραιτηθεί, γιατί εκτός των άλλων αυτός δεν είναι και εξαρτημένος από το μισθό του, τότε όλοι εμείς τα ορφανά θα χάσουμε και την υγεία μας και την πατρίδα μας. Καλό ξημέρωμα, ο κύριος Κώστας, ιατρός γενικής ιατρικής στην Πάτρα, έχει δίνει και το επίθετο του άνθρωπος, εγώ δεν το δίνω στον αέρα. Καλά, ο εντιμότερος πολιτικός, κύριε Τάσο, αυτό είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη, αναφέρεται ο κύριος Τάσος σε πολιτικό ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή. Δεν ξέρω, όταν γυρνάμε πίσω για να δούμε τι έχουμε κάνει για να πάμε, νομίζουμε ότι έτσι μετά θα πάμε μπροστά. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Έχουμε μία παρελθοντολαγνία σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα όχι πάλι. Είμαστε, δεν το λέω για σας κύριε Τάσο, το λέω γενικώς. Είμαστε γενικώς επιλεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Είχε στείλει νωρίτερα, γύρω στις 11, ένα μήνυμα η κυρία Σοφία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω και αν θα είναι τώρα στην ακρόαση. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται απαξιωτική η κυρία Σοφία με το να στείλετε ένα μήνυμα σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω ότι κάποια μηνύματα έρχονται στα junk, στα spam, στα σκουπίδια τέλος πάντων, για κάποιο λόγο. Να ξέρετε ότι είναι μέρος της δουλειάς μου. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο. Ίσα ίσα που το βρίσκω... πώς να το πω τώρα... εμένα με ξεκουράζει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό που γράφεται είναι μέρος της δουλειάς μου. Συγγνώμη. Λοιπόν... αυτό λέει που λέει ο κύριος Θανάσης μου γράφει για τους Πακιστανούς και τους Ρωμά είναι αλήθεια. Και όχι μόνο. Βρίσκανε και κόσμο τυχαίο. Όχι δάνεια λέει για σπίτια καταναλωτικά. Ναι. Τους έβγαζαν λέει και τα έσπαγαν στα τρία. Και στα τρία και στα τέσσερα και δεν ξέρω εγώ και εγώ στα πόσα τα έσπαγαν. Καλά, αν θέλετε να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα και να μην υπήρχαν τέτοια κυκλώματα. Εδώ ερχόταν ο εκτιμητής της τράπεζας. Έκανες μία αίτηση για δάνεια. Έρχονταν λοιπόν ο εκτιμητής, ο οποίος συνήθως ήταν πολιτικός μηχανικός, ήταν αρχιτέκτονας, κάτι ήταν. Αρχιτέκτονας, κάτι ήταν. Έβλεπε λοιπόν τα σχέδια και σου λέγε. Εδώ τώρα έχει και έναν ημιυπαίθριο που είναι λιγότερα τα τετραγωνικά αφού έχει ημιυπαίθριο, αν το δεις. Στην ουσία βέβαια εσύ έχεις αιτηθεί τώρα αυτό το ποσό. Αλλά και εγώ δεν μπορώ εύκολα να δώσω την έγκρισή μου γιατί έχεις αιτηθεί αυτό το ποσό για αυτά τα τετραγωνικά. Και επί της ουσίας, να κοίτα εδώ που έχει τη διαγράμμιση. Οπότε... συνήθως εκεί υπήρχε μία συναλλαγή κομψή και όχι μόνο ενέκρινε το ποσό αλλά σε συνάρτηση με τη συναλλαγή που προέκυπτε επί τόπου μπορεί να βγάζει και μία έγκριση για ένα επισκευαστικό για κάτι παραπάνω, να πάρεις και τα έπιπλα, βρε αδερφέ. Να πάρεις και τα έπιπλα. Δηλαδή, και την οικοσκευή. Γιατί έβλεπα ότι βγαίνει τσίμα-τσίμα. Όχι. Γινόντουσαν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τώρα πια πώς είναι η κατάσταση. Δύσκολα πολύ είναι τώρα, δεν είναι το ίδιο. Ο Real Blogger, ελάτε.
0: Καλησπέρα, Μάνο.
1: Γεια σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Εγώ.
0: Και επί τη ευκαιρία χαίρομαι γιατί η φωνή σου έχει επανέλθει στην προ-νοσηλείας.
1: Ναι, προ-νοσηλείας, ναι.
0: Έχει έρθει
1: καλά. Καλά είναι, ναι.
0: Πάντα έτσι. Λοιπόν, όπως θα έχεις διαπιστώσει, είμαι περισσότερο των μηνυμάτων
1: ναι,
0: παρά του τηλεφώνου.
1: Ισχύει.
0: Αλλά τελευταία έχω αγανακτήσει με την καραμέλα των εξαγγελιών της ΔΕΔ.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάθει μια, πώς να το πω, δεθίτιδα.
1: Έχουμε, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία και αυτό θέλω να πω. Το φεουδάρχη που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του μέχρι κεραίας, έρχεται μετά και τους μοιράζει κάτι για να δείξει τη μεγαλοψυχία του και να διατηρήσει τη θέση του.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπω προσωπικά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι το οποίο ειλικρινά με εξοργίζει. Ας το σταματήσουν αυτή την καραμέλα, τι θα εξαγγείλει, τι
1: τώρα
0: θα
1: δεν θα σταματήσει. Αυτό το
0: και υπάρχει και έκπληξη. Ακούγα σήμερα την Αμαλία την Κάτσουνε, λέει, υπάρχει και μία έκπληξη την οποία δεν μπόρεσε να... ξετρυπώσει από πουθενά.
1: Δεν θα έχει και ένα δωράκι έκπληξη, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα τα ξέρουμε όλα από την αρχή.
0: Φτάνει αρκετά. Φτάνει.
2: Όποιος και να είναι, όχι για τους σημερινούς, για τον οποιοδήποτε. Φτάνει. Δεν πάει άλλο. Αυτά τα λίγα. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, Real Blogger. Δεν είμαι σίγουρος ότι φτάνει, για να είμαι ειλικρινής. Θα το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι σηκώνει κι άλλο. Και επειδή και εγώ τα ακούω για την για την έκπληξη, έκπληξη ότι υπάρχει τέλος πάντων και ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, και επειδή όλα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα, αναμένονται βέβαια, αλλά τα γνωρίζουμε, θα υπάρχει αυτό το κάτι παραπάνω. Τώρα σε ποιο σημείο είναι αυτό, σε ποιο πεδίο είναι, δεν το ξέρω. Για να είμαι πολύ το ειλικρινής. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι που το ξέρουν. Ο Μπούμεραγκ. Έλα, Μπούμεραγκ.
3: Έλα, Μανολίτικα.
1: Καλά, εσύ.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Να σου πω, θα πας σε κάμια εκδήλωση του κινήματος, θα το γιορτάσεις, θα θυμηθείς τα παλιά.
1: Για 3 του Σεπτέμβρη, όχι.
3: Ναι.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, δεν έχει εκδηλώσεις.
3: Δεν έχει, συνήθως δεν έχει εκδηλώσεις κάθε χρόνο που το γιορτάζουν.
1: Κάτι πρέπει να έχει. Δεν τα παρακολουθώ, μωρέ, τώρα, εντάξει.
3: Εντάξει, ναι. Ωραία. Όσο αφορά αυτό το θέμα, εγώ έχω μια ερώτηση για σένα.
1: Ναι.
3: Τι θα χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει για να το ξαναϋποστηρίξεις? Τι αλλαγές χρειάζομαι ως αυτή? Τι νομίζεις, τι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να ξαναπάρει τη λαϊκή ετοιμιγωρία?
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση, Νάστη.
3: Αν καταλογίσουμε το τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, πώς έχει αλλάξει αυτό το κίνημα, πρέπει να επιστρέψει στα παλιά, τι πρέπει να κάνει?
1: Κοίτα, το να επιστρέψει, η επιστροφή στα παλιά εμένα δεν μ' αρέσει γενικώς. Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Εξαρτάται όμως τι εννοούμε όταν λέμε επιστροφή στα παλιά. Για να είμαι ειλικρινής. Τι θέλω να πω.
3: Okay.
1: Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια κίνημα.
3: Τι είναι?
1: Ένα. Δεν ξέρω.
3: Okay.
1: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κίνημα. Επίσης θεωρώ ότι δεν είναι λαϊκό.
3: Okay.
1: Δηλαδή νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη λαϊκή βάση. Για μένα, ως πολίτη, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι άοσμο, άχρωμο και άγευστο. Δεν έχει το πάθος, τη σύνδεση με τη λαϊκή βάση. Είναι σαν να τρώω μια καραμέλα με το χαρτί μαζί.
3: Άνωστο.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις τη γεύση.
3: Ναι, άνωστο.
1: Δεν καταλαβαίνεις τη γεύση. Αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξει όλα. Αν εξαιρέσουμε κάποια στελέχη νέα, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, που εγώ εκτιμώ ότι αξίζουν τον κόπο και που θεωρώ δηλαδή ότι μπορούν να βοηθήσουν, νομίζω ότι θέλει σκούπα, φαράση και από την αρχή.
3: Μηδενική βάση.
1: Ναι, απολύτως.
3: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση, σύντομη απάντηση. Από ιδεολογικής άποψης, τι πρέπει να αλλάξει?
1: Τα πάντα σου λέω, αφού δεν έχει καμία, κατά με δεν έχει καμία σχέση με το...
3: Ωραία. Να αρχίσει από την αριστερά, από την κέντρο αριστερά, από το κέντρο, από πού?
1: Από την... από αριστερά θα αρχίσει. Από αριστερά θα αρχίσει. Σε κάθε.
3: Πολύ ωραία. Ωραία. Δεύτερον, τι άκουσε, τι έγινε με το ξηρόμερο τη προάλλη? Ότι του τρακάρανε, όπως λένε εμείς οι Ελληνοαυστραλοί, το κάρο του, το κάνανε φίλο και φτερό.
1: Ναι.
3: Τι έπαθε ο Κακομοίρης. Και τώρα πρέπει να το επιβάζει ο Μητσοτάκης να πάρει ηλεκτρικό με 45 χιλιάρικα.
1: Αν το αποσύρει, θα πρέπει να πάρει ηλεκτρικό. Προφανώς αν πάει με ολική, θα πρέπει μετά να, ναι, να βρει έναν τρόπο. Άρα μπορεί και να το φτιάξει τώρα, από ό,τι μου λέγε χθες.
3: Ναι. Ναι. Εγώ του συνιστώ να αγοράσει ένα φιλικό Bluebird. Τα θυμάσαι τα Bluebird?
1: Το διάβασα χθες, τα θυμάμαι. Και, ναι. είπα μάλιστα ότι τα Bluebird δεν κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω στο εξωτερικό, ποτέ ως ιοταχή. Ήτανε μόνο ταξί.
3: Α, δεν επιτρεπόταν, ήταν απαγορευμένο.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ισχύει, αλλά το Bluebird ως ταξί το θυμάμαι, φοβερό αυτοκίνητο.
3: Ναι.
1: Δεν υπήρχε ως ιδιωτικό, ως ιοταχή.
3: Okay. Γιατί εδώ τα συναρμολογούσαν στη Μελβούνη, είχε Nissan μια μονάδα και το θυμάμαι μικρό. Τα είχαν για ιοταχή εδώ.
1: Mm. Όχι, και δεν ερχόντουσαν μόνο επαγγελματικά. Εκτός αν μου είχε ξεφύγει κάτι έτσι και λέω βλακή, αλλά δεν νομίζω.
3: Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω δει ποτέ σε ταινίες, ούτε μου έχουν πει άλλοι ότι ήταν ιοταχή στην Ελλάδα. Ναι, ήταν με 2.000 κυβικά, ήταν με 5 σχέσεων και ήταν και με αυτόματο κιόλας. Και τα είχαν και σε μερικές επαρχιακές πόλεις, τα είχαν και ως περιπολικά τα Bluebird. Εδώ.
1: Α,
3: για ένα χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, τα συναρμολογούσαμε εδώ μέχρι το 1992, μετά κλείσανε τη μονάδα, γιατί όπως μετά εμείς πάσαμε την παθογένεια που πάσατε εσείς στην Ελλάδα, αρχίσαμε και κλείναμε βιομηχανίες και μονάδες, τα πήγαμε στην Κίνα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πάση περιπτώσει, ωραία, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Λευκή, στο φίλο μου τον Αριστοτέλη που ακούει. Και μάλλον και θέλω να σου στείλω και τους χαιρετισμούς του σε σένα, γιατί μιλήσαμε τις προάλλες.
1: Ναι.
3: Ναι, στον Λονδίνο, στον Αριζόνα, στη Χριστίνα από την Άλυμο, στη Τσιπρέα από το Κολονό, στο σύντροφό μου, το φίλο τον Νίκο, και στο Ξηρόμερο. Ωραία, Μανώλη.
1: Να σε καλά που με
3: είπαμε. Ευχαριστώ. Γεια
1: σας. Κάντε καλή άνοιξη σε εσάς.
3: Α, ναι, ωραία, ναι, ωραία. Καλή άνοιξη, Μανώλη, αλλά εγώ υποφέρω από αυτή την αλλεργία με τη γύρη.
1: Έχετε τώρα τέτοια εσείς, βέβαια.
3: Ναι, εγώ τώρα το έχω και άρχισα την περασμένη εβδομάδα, Μανώλη, και μέχρι και πάει η κατάσταση τέτα για μένα.
1: Ναι, εντάξει, πολύ ωραία. Δύσκολο, πολύ
3: ωραία. Αλλά δεν πειράζει.
1: Αυτές οι εποχικές αλλεργίες είναι πολύ κουραστικές.
3: Ναι, ωραία. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μπούμεραγκ. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης από Ζωγράφου.
4: Ναι, γεια σας κύριε
1: Βασίλη. Γεια σας κύριε Βασίλη.
4: Χάρηκα που μιλάμε μαζί.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά.
4: Σε ακούω πολύ καιρό, πάρα πολύ χρόνια δεν μπορώ να πω.
1: Να είστε καλά.
4: Εντε αυτή περίπτωση είμαι και εγώ ένας συνταξιούχος, ο οποίος υπέστη τις περικοπές, ξέρετε, αυτές τις γνωστές.
1: Που υπέστη σαν
4: όλοι. Και είχα και προσωπική διαφορά, την οποία την εξόφλησα, δηλαδή με τις μειώσεις οι οποίες γίνανε. Τέλος πάντων, γι' αυτό που ήθελα να πω είναι, εγώ δούλεψα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Βγήκαμε 40 χρόνια εργασία. Εν τη αυτή περιπτώσει, έπαιρνα σαν επικουρικά, έπαιρνα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το ΤΑΙΟΙ, το οποίο το ΤΑΙΟΙ απορρίφθηκε... Όχι απορρίφθηκε, απορροφήθηκε από τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
4: Εν τη αυτή περιπτώσει, προσέξτε, 220 ευρώ έπαιρνα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το κάνανε 88. Το ΤΑΙΟ ήταν 270, το κάνανε γύρω στα 160. Από τις αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν από κάποια στιγμή και μετά, γιατί είμαι παλιός συνταξιούχος, στο ΤΑΙΟ, το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και από το ΤΑΙΟΙ δεν έχουν δώσει ούτε μία δεκάρα αύξηση. Δηλαδή δίνουν αύξηση στη βασική σύνταξη και στα επικουρικά δεν έχουν δώσει καμία. Καμία αύξηση. Μη δεν έχουν, κάποτε δίνανε. Δηλαδή πριν ό,τι συμβεί με την κρίση του 2015 και του 2014 κτλ. Κάτι δίνανε, ας πούμε. Δηλαδή την ανάλογη αύξηση που θα δώσετε, δίνανε στην κυρία σύνταξη, θα δίνανε και το ανάλογο ποσό και στα δύο αυτά ταμεία. Μετά αυτή την περίπτωση, μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 2020-2021, πότε άρχισε να δίνουν αυξήσεις, δεν έχουμε δει ούτε μία δεκάρα αύξηση σε αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να τους το πει. Αν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον ή κάποιος να το θέσετε αυτό το θέμα. Γιατί από εμάς δεν ακούγεται, δεν φτάνει η φωνή μας.
1: Ποιο ταμείο ήταν αυτό, είπατε?
4: Είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο είναι στη Λυκούργου. Εγώ έπαιρνα 220 ευρώ, Το κάνανε 88, 88
1: ταμείο, παραμένει. Μισό λεπτό, το μετοχικό ταμείο στρατού για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
4: Πολιτικών υπαλλήλων, όχι στρατού. Μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων.
1: Πολιτικών υπαλλήλων, μάλιστα.
4: Και ήταν το παλιό ΤΑΙΟ, το οποίο νομίζω έχει απορροφηθεί, τώρα από τον ΕΦΚΑ.
1: Όλα έχουν απορροφηθεί από τον ΕΦΚΑ.
4: Ναι, όχι, το μετοχικό ταμείο δεν έχει, δεν έχει απορροφηθεί. Νομίζω ότι, γιατί τα παίρνω ξεχωριστά, εν τη αυτή περίπτωση νομίζω ότι το μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων δεν έχει απορροφηθεί. Αλλά εν τη αυτή περίπτωση, εγώ από 220 που έπαιρνα, παίρνω 88 τώρα και 88 έπαιρνα, 88 παίρνω τόσα χρόνια. Δηλαδή, ναι, μπορεί να δώσουν μια αύξηση 2%, 2,5% στη σύνταξη. Θα πάει στην κύρια σύνταξη αυτή η αύξηση, αλλά στα επικουρικά δεν έχουν δώσει δεκάρα. Και κάθε χρόνο.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Τα επικουρικά κάποτε παίρνουν και αυτά.
1: Ναι.
4: Τώρα αυτό έχει καταργηθεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή με το ρυθμό τον οποίο γίνεται, αυτά δεν θα ξεφτυλιστούν, δεν έχουν ξεφτυλιστεί. Γιατί εμένα μου κόψανε πάνω 60% περίπου και 70% και δεν έχουν δώσει και, θα, και στο τέλος θα καταλήξει να είναι μηδαμινά τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν θέλετε
1: να το θέλετε, θα το ρωτήσω και θα ρωτήσω τον κύριο Ρίζο.
4: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Μανώλη, και σε ακούω πάντα.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
4: Χαίρομαι που σε ακούω, που είσαι καλά. Γεια σου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, μαζί έως τις 2.

0: 34 λεπτά, 35 τώρα μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8, πάω κόφι 0-0 τελικό, σε ένα γήπεδο βούρκο, που στο τέλος βέβαια σταμάτησε σε κάποια στιγμή, έκοψε βροχή και τράβηξε το γήπεδο. Δηλαδή, το τελευταίο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, η μπάλα κυκλοφορούσε καλύτερα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Είχε ευκαιρίες βέβαια ο ΠΑΟΚ. Αρκετές. Χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ από την κυρία Γιώτα. Πότε θα κάνει τη συναυλία που υποσχέθηκε? Εμείς το δέσαμε κόμπο. Δεν ξέρω, να δούμε. Πρέπει να το προγραμματίσουμε. Κάποιοι έκαναν, λέει, το τραγούδι αυτό παντιέρα, αλλά δεν αφορούσε, λέει, στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά στην επανάσταση του 1843, όταν ζήτηθηκε από τον Όθωνα να προχωρήσει σε παραχώρηση συντάγματος. Απλά συνδέθηκε το 3 του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος από τα Γιάννησά στέλνει την καλησπέρα του στον Μπούμεραγκ. Ο φίλος ο Ζήτα Χ, που έχει στείλει μήνυμα, που ρωτάει, ρωτάτε πράγματα που αφορούν την προσωπική μου ζωή, για ποιο λόγο? Δεν νομίζω ότι σας αφορούν. Καλημέρα φίλε Μανώλη, άνοιξη μπήκε για τα καλά ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, για να δούμε, 19 βαθμοί βέβαια και ανώτατη 27, μια χαρά είστε. Σε 5 μήνες μου γράφει ο κύριος Θανάσης, γίνω σύνταξη και στην κατάσταση που είμαι καλά, δηλαδή βρήκα αυτό το τραγούδι, ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Μανώλης Λιδάκης, ευχαριστώ, ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη Λιδάκης, δεν μου λέει κάτι, μπορεί όμως να το έχω ακούσει και να μην ξέρω τον τίτλο. Ενδιαφέρον το βρίσκω. Αν κύριε Τάκη το βρούμε, το έχουμε, ναι, αργότερα μπορούμε να το βάλουμε. Ώρες-ώρες λέει, πιστεύω ότι ο κοινόδοντας ήταν ντοκιμαντέρ. Ο Ρακούνιος, άσχετο, ε, άσχετο. Ο Ανδρέας λέει που έφερε στην εξουσία το άλλο μισό της Ελλάδας και βάλε και καθίδρυσε επιτέλους τη δημοκρατία εκτός των άλλων, προχώρησε στην αναγνώριση της ενιαίας εθνικής αντίστασης, στον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων, στη διάλυση των τάγματων εθνοφυλακής, στην κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και στην κατάργηση των φακέλων. Τώρα για την κατάργηση των φακέλων, μην πολιορκίζεστε, κύριε Τάσο. Εν πάση περιπτώσει, με τη μορφή που είχαν, διότι τα φρονήματα τα πολιτικά. Αλήθεια, τώρα δεν έχουμε, δηλαδή. Δεν λειτουργούμε υπό καθεστώς πολιτικών φρονημάτων. Κύριε Τάκη, πώς το βλέπετε? Όχι με την έννοια του φακελώματος, αλλά όλοι δεν είμαστε λίγο πολύ κάπου δηλωμένοι. Άρα τότε, ας πούμε, το είχαμε κρυφό καμάρι, τώρα είναι πιο... Μη σας πω, τώρα νομίζω ότι είναι και πιο άγρια, γιατί τώρα βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι εμένα με αντιμετωπίζουν έτσι οι κομμουνιστές. Λέτε, ξέρω εγώ, έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έκανε ο Ανδρέας για να δούμε την κατάργηση των εορτών μίσους, μάλιστα τη ταξιδότηση των αγωνιστών. Καλά, εκεί με την εθνική αντίσταση, αφήστε τώρα τι έγινε. Πόσοι μπήκανε? Μόνο ο κύριος Σταυρακάκης δεν πήρε για την εθνική αντίσταση.
1: Όχι, αυτό είναι ντροπή να λες. Δεν είμαι τόσο μεγάλο.
0: Δεν είπα ότι είστε τόσο μεγάλο.
1: Μα όχι, αυτό υπονοείς.
0: Ναι, αλλά θέλω να.
1: Μα αυτό υπονοείς.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει κανείς στην ηλικία σας που να έχει πάρει.
1: Εντάξει, όχι. Εντάξει.
0: Όχι, εννοώ εκείνοι που δεν συμμετείχαν. Δεν εννοώ,
1: ναι,
0: εκείνοι που
1: εντάξει,
0: συμμετείχαν.
1: Αλλά δηλαδή, αφού τη σπότα που ρίχνει τώρα δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Τώρα σα είδα και λέω, α
1: πούμε. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνει.
0: 0-0 σε ένα γήπεδο λίμνη.
1: Λοιπόν, σε ένα γήπεδο.
0: Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο τράβηξε το γήπεδο γιατί σταμάτησε η βροχή.
1: Ναι, πιέστηκε ο Όφη. Είχε τον Χριστογιώργο σε πολύ καλή μέρα τον φύλακα του και έσωσε κάποιες φάσεις. Θετικό ντεμπούτο για τον Όφη.
0: Περίμενε, είναι καλός θερματοφύλακας γενικά, δεν είναι σε
1: ναι,
0: καλή
1: και σταθερός.
0: Ναι, είναι καλός θερματοφύλακας.
1: Επέτρεψε μου να σου πω σταθερός. Ούγκρεσιτς και Μπαταούλας θετικό ντεμπούτο για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε κόκκινη στον Τέιλορ που σημαίνει για σκληρό μαρκάρισμα στον Αθανασίου. Έπεσε και μια κλωτσιά. Που σημαίνει ότι στο ΑΚΑ την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Τέιλορ θα είναι εκτός. Και 0-0 για την Λικ Φέις του Κυπέλλου Ελλάδος, πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Στη Χρυσούπολη Ζήνη και Γεωργίε 7 γκολ. Λάρισα Ολυμπιακός, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Γκονζάλες, Γκουστάβο Σά, Μπρούνο, Ρόκα τα τέρματα. Λοιπόν, τώρα πέρα από τα αγωνιστικά, σήμερα Πέμπτη, 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου.
0: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, 9 η ώρα και μετά Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, με την Νίκη Βόλου παίζει, με ομάδα Super League 2.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Πώς δεν γίνεται. Τι θα παίζει, Δευτέρα πάλι.
0: Όχι, δεν έπαιξε σήμερα.
1: Τηλεοπτικοί λόγοι, να σου το πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Τηλεοπτικοί λόγοι, γιατί.
0: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Όφη, βέβαια, αλλά έχει μια μέρα παραπάνω.
1: Ο Πάροχος έβαλε στις 8 η ώρα το ΑΕΛ Ολυμπιακός, που ήταν λόγω του Ολυμπιακού, και στις 10 και 4 η ώρα το έβαλε το ΠΑΟΚ Όφη, που ήταν ο περσινός τελικό, ο προηγούμενος τελικός, που έχει πάρει Όφη. Ναι. Και 5 η ώρα έβαλε την ΚΝΑΕΚ. Τα πιασάρικα μάτς τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ειδήσει ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος που έπαιξε και στο παγκόσμιο κύπελο,
0: καλός,
1: επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο, 26χρονος Μαροκινός διεθνής μέσος, στον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στην Ισπανική Τσιρόνα, υπέγραψε τώρα συμβόλαιο 4 ετών, ήρθε απόψε πριν από λίγη ώρα και επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του. Τον διεκδικούσε και ομάδες από την Αραβία για να πάει. Τελικά τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Τσιρόνα και με τον παίκτη και έτσι υπέγραψε το νέο συμβόλαιο, την επιστροφή του για 4 χρόνια. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Τζαμαϊκανός. Κάτσε και τώρα, γιατί έχουμε και μπερδέψει λίγο.
0: Ο Τζαμαϊκανός.
1: Ναι, διεθνής εξτρέμ Λέον Μπέιλι, ο οποίος, Μανώλη μου, έπαιζε στην ανήκει στην Άστον Βίλα και έπαιζε στη Ρώμα, δανεικός. Για να κλείσει από 1η Ιανουαρίου στον Ολυμπιακό ο Τιάγκο Νους του Όφη, ο Αργεντίνος επιθετικός.
0: Μεγάλη μεταγραφή.
1: Από 1η Ιανουαρίου, δεν θυμάμαι σε ποιον το έλεγα, ότι όποιον πάρει από τον Όφη, γιατί ήταν, είναι και ο Αποστολάκης που υπήρχε ενδιαφέρον, ότι ό,τι και να γίνει θα πάει για το Γενάρη. Για τον Μπέιλι πρέπει να πω ότι ολοκλήρωσε στο Λονδίνο τις ιατρικές εξετάσεις και προχωράει, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Ωραία,
1: και ταξιδεύει άμεσα για την Ελλάδα. Ο Νους από τον Όφη στον Ολυμπιακό όμως θα παραμείνει έως 31 Δεκεμβρίου. Μην ξεχνάτε ότι έχει Ευρώπη Όφη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Θα παραμείνει και θα ενσωματωθεί από τη νέα χρονιά στους Ερυθρόλευκους. Στην ΑΕΚ ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μέσος που συνέβαλε πάρα πολύ στην κατάκτηση του τίτλου με την Ένωση και γύρισε στην Μπεσίκτας που ήταν δανεικός, επιστρέφει στην ΑΕΚ και 33 ετών θυμίζω και ανακοινώθηκε απόψε επίσημα από την Ένωση ο Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Είναι τώρα είναι η ώρα που πρέπει οι ομάδες να βγάλουν τις λίστες ευρωπαϊκές για τα παιχνίδια, τα Champions League, Europa και Conference. Δεν έχουμε ακόμα τις λίστες γιατί είναι μέχρι τη μία παρά ένα λεπτό πρέπει να τις έχουν βγάλει. Πάμε άλλο. Τι άλλο έχω. Ροντινέη στη Σάντος. Το είπαμε ότι επέστρεψε. Ο Πουέρτα ανακοινώθηκε το πρωί στον Ολυμπιακό, είχε ανακοινωθεί. Εντάξει, μια μέρα με πολλά πραγματάκια. Σήμερα ήταν μια μέρα με πολλά πράγματα. Η Εθνική Γυναικών ητήθηκε με 3-0 σετ από την Σερβία, από την πανίσχυρη Σερβία, στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στον Μπρουνό της Τσεχίας. Γυρίζει φυσικά με ψηλά το κεφάλι, γιατί ήταν σπουδαία επιτυχία ότι έφτασε στους 8 της διοργάνωσης. Πλήγμα ο τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Γαλλία της Φέης Μπακοδήμου, που έπαθε διάστρεμα. Πλήγμα σήμερα ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει κάνει μαγνητική. Και η ενημέρωση είναι ότι η συγκεκριμένη παίκτρια θα ταξιδέψει μαζί, γύρισε στο ξενοδοχείο η Αγγελοπούλου και θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα το μεσημέρι για να κάνει εδώ νέες εξετάσεις, να διαπιστωθεί πόσο σοβαρά είναι ο τραυματισμός της στο γόνατο. Ένας τραυματισμός που όταν ήταν αρχές του δεύτερου σετ πάγωσε όλους, υπήρχαν παίκτες που έκλαιγαν και σίγουρα από τα άσχημα του αθλητισμού το συγκεκριμένο περιστατικό. Και η Αγγελοπούλου είπα ότι θα κάνει τώρα τις εξετάσεις για να δούμε, γιατί εγώ Αγγελοπούλου, πόσο σοβαρό είναι όταν έπεσε σφαράζοντας το τάραφλεξ η άτυχη ακραία στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε και κάτι μετάλλια που σου αρέσουν εσένα τα μετάλλια. Είσαι σπότσμαν.
0: Μεταλλιολάγνος, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 23 δευτερόλεπτα 7 εκατοστά, στίβος μεσογειακούς αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο η ομάδα σκετολοδρομίας 4x100 μεικτή με 41 δευτερόλεπτα 74 εκατοστά. Την ομάδα αποτελούσαν η Σπανουδάκη, ο Γκαραγκάνης, ο Μυριανθόπουλος και η Εμμανουηλίδου στους μεσογειακούς αγώνες. Είναι, το μεικτό είναι όταν τρέχει
0: 2 και 2,
1: εντάξει, 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Να δω, γιατί είχαμε και άλλα μετάλλια και στην ιστιοπλοεία σήμερα. Πήραμε μετάλλια, πήρε η εθνική μας ομάδα μετάλλιο. Στην ιστιοπλοεία λοιπόν πήραμε ένα χρυσό η Δανάη Πόντιφιξ, ένα αργυρό ο Μάριος Σταθάς, ένα χάλκινο η Ερμιόνη Γκίκα. Οπότε από ένα μετάλλιο πήραν τα παιδιά στην ιστιοπλοεία. Πήραμε μετάλλια και στην κοπηλασία. Σου είπα, γιατί σου είχα πει ότι την Τρίτη είχαμε πάρει 6 χρυσά σε ισάριθμα αγωνίσματα,
0: ναι, ναι.
1: Και σήμερα φτάσαμε τα 10 μετάλλια, μάλλον Τετάρτη, γιατί είχε η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλενα Διαβάτη στο διπλό σκιφ χρυσό, αργυρό η Γαβριέλα Ηλιόλου με τη Λίλα Δημουρατίδου, θυμίζω να ήταν δεύτερες παγκόσμιες προαθλήτριες την περασμένη Παρασκευή στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Αδρών Γυναικών, πήραν αργυρός μεσογειακού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, μια πολύ σπουδαία επιτυχία. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Πάρης Ραφαήλ Κότσιας, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών αργυρό, χάλκινο, ο Νίκος Χολόπουλος και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης στο διπλό σκιφ. Δηλαδή η ιστιοπλοεία μας πρόσφερε 7 χρυσά, 2 αργυρά, ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα παιδιά αυτά που διάβασα και ήταν και χθες και ο Ντούσκος και η Αναστασιάδου και ο Γκαϊδατζής, ήταν μέχρι την Κυριακή στο Άμστερνταμ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και πήγαν απευθείας στο Τάραντο και αγωνίστηκαν στην Κοπηλασία και θα γυρίσουν τώρα στην Αθήνα αύριο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πως έχει τίποτα άλλο. Ο φίλος σου ο Στέφανος Τσίπας αγωνίζεται αυτή την ώρα. Ναι, έχει ξεκινήσει με τον νοτιοαφρικό Νό Χάρης. Έχει ξεκινήσει την 4-3 στα game. Υπάρχει ένα θέμα με τον Εμπαπέ, τον επίσης φίλο σου, που γράφει ο γαλλικός τύπος, η Παριζιέν, το έχει αποκαλύψει σήμερα, ότι υπήρξε συμμορία, σχεδίαζε μέσα από τη φυλακή την αποαγωγή του. Γράφει λοιπόν η Παριζιέν, αποκαλύπτει υπόθεση με 26 διευθύνσεις πλουσίων και διασήμων προσώπων. Ένας 18χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από τη φυλακή σε άλλους και υπάρχουν σοβαρές αποκαλύψεις που έρχονται στο φως στη Γαλλία, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο της συμμορίας που σχεδίαζε απαγωγή και επιθέσεις σε σπίτια πλουσίων και γνωστών προσώπων. Οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο διάσημος προδοσιαστής βρίσκονταν ανάμεσα στους πιθανούς στόχους του κυκλώματος. Το σχέδιο για την απαγωγή του Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν οι ερευνητές εξέτασαν 2 συσκευές που είχαν κατασχεθεί μέσα στη φυλακή. 2 συσκευές κινητών. Σε αυτές βρέθηκαν, σύμφωνα με την Παριζιέν, την εφημερίδα του η Γαλλική, 26 διευθύνσεις που συνδέονταν με έφορα ή διάσημα πρόσωπα ανάμεσά τους επιχειρηματίες, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές. Ένας 18χρονος είναι ως εγκέφαλος ο Κλεμάν, που κατηγορήθηκε 21 Αυγούστου του 2026 στην Ναντέρ για οργανωμένη ληστεία. Ο 18χρονος βρίσκονταν ήδη στη φυλακή για για διαφορετική υπόθεση και παρόλα αυτά φέρεται ότι είχε οργανώσει όλη αυτή την ιστορία και έδινε με smart chat, λέει, έδινε τις οδηγίες. Λοιπόν, ανάμεσά τους και ο φίλος σου, Κιλιάν Εμπαπέ, θα τον δούμε εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί? Είναι πολύ καλό παιδί. Εγώ τον έχω δει. Δεν θα ξεχάσω στο παιχνίδι Ελλάδα-Γαλλία, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ότι περνάει. Πού να τολμήσει εκεί να του αυτό. Περνάει με την κουστοδία του. Καμιά δεκαριά ήταν. Ο φυσιοθεραπευτής του, ο γιατρός του, οι φροντιστές του, όλοι, κάποιοι της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Ούτε που γύρισε να μιλήσει ούτε στους Έλληνες δημοσιογράφους, που μιλάγαν οι άλλοι παίκτες, οι Γάλλοι και οι Έλληνες, ούτε στα γαλλικά μέσα. Όμως, πρόσεξε, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, εκεί μίλησε σε τρία, επειδή έγιναν μπροστά μου αυτά, σε τρία ισπανικά, σε τρία ραδιόφωνα της Μαδρίτης, ήταν και μίλαγε. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι φίλος σου?
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Δεν το λέγεις. Δηλαδή, αν... Έχω χρόνο να σε ρωτήσω κάτι. Έχω χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Αν σου έλεγα από αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, ποιον θα ήθελες να έχεις φίλο, να μπορεί να βγεις έξω, να πιεις ένα κρασί, να κάνετε παρέα, να πάτε ένα σινεμά. Ποιον θα ήθελες να σε φιλοξενήσει στη βίλα του, στο θέρετρό του?
0: Τι λέει?
1: Ναι, ποιον θα ήθελες με αυτούς?
0: Να πιούμε ένα κρασί.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με τον Ροντινέι.
1: Με τον Ροντινέι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με τον Νέσε.
1: Με τον Νέσε. Εκτός Ολυμπιακού.
0: Εκτός Ολυμπιακού.
1: Καταρχήν, να πω την είδηση, γιατί βγαίνουν ειδήσεις τώρα σοριδών. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Τζαμαϊκανός ακραίος επιθετικός Λιόν Μπέιλι, που είπα ότι έπαιζε στην Ρώμα δανεικός από την Άστον Βίλα. Οπότε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο γνωστός δημοσιογράφος που έχει τα πάντα και τα βγάζει στο tweet, το X, από το μεσημέρι που το έχουμε πει, δικαιώνεται για ακόμη μια φορά, εντελώς αυτοματικά. Λοιπόν, για πες, ποιον θα ήθελα από τους... ρε παιδί μου, από τα... κάτι πιο πάνω, ρε παιδί μου. Από αυτούς που είναι στα αστέρια, Champions League, Real, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United, City, Juventus. Με ποιον ποδοσφαιριστή τέτοιον θα ήθελες?
0: Μου βάζει δύσκολα.
1: Σου βάζω δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σε παίρνω, σου λέει, έλα Μανώλη, έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Άσε μας, Δημήτρη, άσε μας, Δημήτρη.
1: Γιατί έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Δεν κάνω τέτοιες παρέες.
1: Μα δεν είναι κακό.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν θέλω.
1: Εσύ ο Μανώλης είσαι, ο άνθρωπός μας. Δεν θα αλλάξεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν θα αλλάξεις εσύ.
0: Δεν θα αλλάξεις.
1: Εσύ θα είσαι ο Μανώλης εδώ 9-2 εκπομπή Real FM. 9-11 με Ελένη Κατσαμπέ και 11-2 μόνος σου. Ο Μανώλης, ο άνθρωπος μας. Αλλά μπορείς το Σάββατο το πρωί να πας στο Βενιζέλος, να παρκάρεις, να μπεις στο τζετ και να πας 2 μέρες κάπου, στο Κάπρι. 2 μέρες στη Ρώμη, 2 μέρες στο Παρίσι. Με ποιον θα ήθελες?
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον Εμπαπέ τον απορρίπτεις?
0: Μα τι, ούτε για αστείο.
1: Μάλιστα. Το Γιαμάλ τον απορρίπτεις, να φανταστώ.
0: Ούτε για τίποτα, δεν συζητάω.
1: Κάποιον άλλον έτσι πιο κάποιον άλλον που είναι πιο... Το Μέση τον απορρίπτουμε?
0: Όχι, δεν θα τον απέριπτες.
1: Δεν θα τον απέριπτες.
0: Όχι.
1: Το Μέση δεν θα τον απέριπτες.
0: Ναι, για ένα κρασάκι θα πηγαίναμε με το Μέση.
1: Το Χάρι Κέιν.
0: Το Χάρι Κέιν οπωσδήποτε, ναι.
1: Η Μπέλιχαμ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, θα ήθελα.
1: Θα ήθελες?
0: Ναι.
1: Αυτούς θα ήθελες?
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν θα αντέχανε. Δηλαδή για ένα τσίπουρο, ρε παιδί μου, αν θα το.
1: Τσίπουρο δεν πιστεύω ότι. Ο Χάρι Κέιν. Ο Χάλαντ, παραδείγματος. Με το Χάλαντ, όχι, δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι έχει μια.
0: Χάλαντ.
1: Τι.
0: Ευγενική πολύ προσωπικότητα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μαθαίνω ότι είναι και πολύ καλό παιδί γενικώς.
1: Καλός είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάω διαφορετικά και άλλη μια ερώτηση. Με κάποιον από τους πιο παλιούς.
0: Ναι.
1: Που. Είναι.
0: Θα μου πεις εσύ να διαλέξω εγώ.
1: Με κάποιον που. Δηλαδή. μπορεί να μου πεις, δεν σου λέω τώρα τον Πελέ. Εγώ τον Πελέ τον έχω δει από κοντά.
0: Α, σε ξέρω, την έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Τον Πελέ πάνω τον έχω δει από κοντά. Στα γένεια
0: του
1: γηπέδου της Ξάνθης.
0: Την έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Με τον Πανόπουλο τον έχω δει το από κοντά. Εντάξει, ναι, και άλλη μια φορά που είχε στην Αθήνα.
0: Εντάξει, και το Μαραντόνα όταν είχε έρθει για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ωραία. Παραδείγματος χάρη, Γιώχαν Κρόιφ.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι πεθαμένος ο Γιώχαν Κρόιφ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω.
1: Εντάξει, επειδή είναι πεθαμένος, αλλά είναι μια
0: ζωντανή
1: εποχή.
0: Ναι, θα ήθελα.
1: Δηλαδή τέτοια εποχή περίπου.
0: Θα ήθελα, όχι, θα σου πω εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον Ερικ Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Με τα τσίπουρα σίγουρα θα γινόταν η καλύτερη.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα, θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει μια μενταλιτέ που είναι. Είναι ο Ερικ Καντονά, πάει τελείως. Είναι ο άνθρωπος που ανέβηκε στην κερκίδα και κουτούλησε τον άλλο.
1: Τι θυμάσαι.
0: Όχι, δεν είναι, τι θυμάσαι. Έχει γράψει τη δική. Και να σου πω,
1: ναι.
0: Ήταν και ωραίος παίχτης.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Στην εποχή του,
1: ναι. Μην μπερδεύουμε τις εποχές. Ναι, ήταν ωραίος παίχτης.
0: Έτσι. Υιοθέτησε το στυλάκι με το σηκωμένο γιακά που μετά όλοι νομίζουν.
1: Όλοι με εμφανίζονται τώρα με σηκωμένο γιακά. Στα νησιά κλπ. Πού πάτε, παιδιά. Το έχει κάνει, ναι.
0: Το έκανε μετά ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν το έκανε μετά. Με το Ζιντάν θα ήθελε να βρεθεί με το Φίγκο. Φίγκο.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Με Ζιντάν όμως.
0: Θα ήθελα όμως να βρεθώ με όλη εκείνη την παλιά εθνική.
1: Ιταλία.
0: Βραζιλίας.
1: Α, Βραζιλίας.
0: Έτσι, με τους επιστήμονες, Σόκρατες κτλ. Έτσι. Που ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μορφωμένα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λαϊκά. Δηλαδή, είχα εκείνη την εικόνα, εκείνη η εθνική. Δεν ξέρω τα κι αν συμφωνείς. Ήταν παιδιά μορφωμένα, λαϊκά και ωραίοι μπαλαδόροι.
1: Εντάξει, παιχτάρα ο Σόκρατες. Έχει φύγει από τη ζωή μια φορά. Όσο καλή ήταν γιατρό. Δεν θυμάμαι.
0: Είχε ένα γιατρό πάντως, θυμάμαι, η Εθνική Βραζιλία.
1: Ναι. Εντάξει, είχε παιχτάρες τώρα, εντάξει, να λέμε. Και προσωπικότητες. Ωραία. Τελικά δεν βρήκαμε για τον Επαπέ, ας το αφήνουμε.
0: Όχι, ρε, στην πλάκα μου.
1: Όχι, εντάξει, ρε. Γιατί, εντάξει. Το αφήνουμε. Από Έλληνες παίκτες.
0: Χατζηπαναγή θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Ναι, τον έχω δει προσωπικώς, τον έχω δει και τον έχω γράψει.
0: Ναι, το Χατζηπαναγή, όπου
1: πρώτο παιχνίδι που τον είδα στη ζωή μου ήταν Εγάλεο Ηρακλής, στο γήπεδο του Εγάλεο, όταν ακόμα είχε τσίγκο στα δημοσιογραφικά και δεν είχε την κερκίδα τις σκεπαστές που έχει. Μπορεί να ήταν και ξερό, δεν θυμάμαι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Έκανε, πρόσεξε, μοίραζε δραμαμίνες.
0: Ναι, θα ήθελα να γνωρίσω Χατζηπαναγή.
1: Κούδα, ναι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω Ιβ, Τριαντάφυλλο.
1: Ναι. Δελικάρη.
0: Ο Δελικάρης, ναι,
1: κάτσε,
0: εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα Δελικάρη, για μια προσωπικότητα. Ναι. Να σου πω, μιλάμε για φοβερή προσωπικότητα. Εντάξει. Μην κοιτάς τώρα ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό πήγε στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω, περίμενε. Ναι. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στο Παναθηναϊκό και σταμάτησε την μπάλα.
1: Και σταμάτησε την μπάλα, εντάξει, ναι. Από τους χωρεμένους, τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
0: Ναι, τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
1: Αντώνιο Αντωνιάδη τον έχουμε δει. Στην ΑΕΚ έχουμε δει όλους τους μεγάλους. Εγώ είχα την ευτυχία να γνωρίσω και τον συγχωρεμένο τον κύριο Ανδρέα του Σταμαθιάδη.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Τον Μαύρο τον έχουμε γνωρίσει.
0: Να γνωρίσω τον Αμερικάνο.
1: Ναι, τον έχω γνωρίσει.
0: Θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Αμερικάνο.
1: Ωραία. Εντάξει. Έχουμε βρει στην Ελλάδα, καλά τα πάμε.
0: Εκτιμώ πάρα πολύ την κόρη του
1: Χριστίνα, συνάδελφο. Έχουμε βρει τώρα στην Ελλάδα, είμαστε καλά. Στο διεθνή χώρο έχουμε λίγο κάποιες μεγάλες διαφορές. Εντάξει.
0: Θα ήθελα επίσης να γνωρίσω τον Μπούσκας.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι είχε
1: για την εποχή του ήταν φιλόσοφος.
0: Είχε μια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Για την εποχή του ήταν φιλόσοφος.
0: Και επίσης θα ήθελα να γνωρίσω τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, ωραίο αυτό. Σέρβος, αδελφός. Εκεί θα πήγαιναν τα τσίπουρα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι ο Μπράντοβιτς.
1: Εκεί είναι... ο Μπράντοβιτς τα τσίπουρα τα έχει πριν.
0: Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από μια χώρα που έχει παράδοση στον αθλητισμό και ο ίδιος είναι ο κορυφαίος.
0: Νομίζω
1: τον
0: ότι
1: κορυφαίο.
0: Έχει πάρα πολύ πάθος αυτό που κάνει ο Μπράντοβιτς, ναι. Και μπράβο του. Δεν με νοιάζει που είναι στο Παναθηναϊκό τώρα.
1: Και ούτε μας νοιάζει τι κάνει, πόσα. Τα μαρούλια πόσα είναι, ούτε τίποτα
0: πω,
1: είναι.
0: Να σου πω τα μαρούλια.
1: Ναι.
0: Είναι συνέπεια τη δουλειά.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Σωστό.
0: Όποιος μπορεί, τα κερδίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Γιατί ξέρω και κόσμο που δουλεύει πολύ και δεν παίρνει τίποτα.
1: Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, κάπου συμφωνήσαμε, κάπου. Συγγνώμη. Μας έχουν και ματιάσει κιόλας, κάπου διαφωνήσαμε.
0: Και επίσης νομίζω θα ήθελα να γνωρίσω τον πατέρα του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ο πατέρας του Μπαρτζόκα θέλω να θυμίσω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τη 1, 2, 11, 200, 8, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης Παπουτζής από τη Μελβούρνη, καλημέρα από την Καγκουροχώρα, γράφει: πες λέει στο Σταυρακάκι έξω ένα βράδυ για ουίσκια με τον Πολ Γκασγκόιν, να αρχίσουμε να πίνουμε, λέει, για να σταματήσουμε το 15 Αύγουστο. Είχε πρόβλημα ο Γκασγκόιν με τον αλκοολισμό, δεν είχε, είχε. Ναι. Μεγάλος παίκτης και ο Γκασγκόιν. Η αλήθεια είναι. Κυρία Ζέτα, είπαμε με παίκτες. Μην μπερδεύεστε. Ναι, γενικά δεν το. Με ενοχλεί διασημότητα, δεν το. Δεν... Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ ο αλχημιστής. Που με έχει καταλάβει. Και λέει, αυτό που ακόμα και στα αθλητικά βάζεις μπροστά τα πολιτικά σου, πιστεύω, να το κοιτάξεις. Όπου έχω πει 10 ονόματα και έχω πει και τον πατέρα του Μπαρτζόκα, γιατί έχω παρακολουθήσει μια συνέντευξη και τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, του προπονητή του Ολυμπιακού που αναφέρεται και στον πατέρα του. Και αλχημιστή, αλήθεια είναι ότι έχετε πέσει διάνα. Δηλαδή, πετύχατε κέντρο. Ακριβώς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, γεια σας κυρία Μαριάννα. Το είδα το σχόλιο σας και την απογοήτευση που εκφράζετε. Να είστε καλά, καταγράφονται όλα να ξέρετε και λαμβάνονται υπόψη. Αλλά, ξέρετε, αυτά είναι ζητήματα της υπηρεσίας. Η υπηρεσία δηλαδή αποφασίζει πάντα. Οπότε, γεια σου Πάνο, μου έβλεπα λίγο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Έψαχνα λοιπόν να δω ποιος είναι ο παίκτης με το όνομα Εντία Ι. Αν είναι κάποια νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, μέχρι που κατάλαβα ότι εννοούσε τον Αντιαγέ. Ναι, εντάξει, εμείς δεν ακούμε κιόλας. Δεν έχει στείλει σκίτσο. Έτσι, μόνο το μήνυμα. Λοιπόν,

Τούτης ζήταχη το μήνυμα το διάβασε, ναι. Που με ρωτάτε. Δεν έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο πρέπει να γνωρίζετε δεδομένα που αφορούν τη ζωή μας και τι αφορούν όλα αυτά γενικώς. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος ότι αν λέει μπεις στην ιατρική, θα βγεις από την ιατρική, είτε είσαι καλός είτε δεν είσαι. Δεν συμφωνώ καθόλου, κύριε Γιώργο, με αυτό. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι κάποιος που περνάει στην ιατρική, που προφανώς βέβαια για να περάσει έχει διαβάσει για να περάσει, έτσι δεν περνάς τυχαία, δεν περνάς με χαμηλή βαθμολογία, ότι θα τον βγάλουν ούτως ή άλλως γιατρό επειδή έχει μπει? Όχι, θα μείνει εκεί όσο χρωστάει μαθήματα. Πρέπει να διαβάσεις για να περάσεις. Και αυτό που μου γράφει ένας άλλος φίλος, μου γράψε νωρίτερα ότι για να περάσει κάποιος στην ιατρική και να τελειώσει τη σχολή αρκεί να απομνημονεύσει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τι νομίζετε ότι η ιατρική είναι ιστορία? Πραγματικά δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Εν πάση περιπτώσει όμως, με το Ριμπερί λέει θα έβγαινα για Τσίπουρα, ο Τζον Μπορικόβο. Με το Ριμπερί που τον θυμήθηκε. Α, εντάξει, απλά το είπα, το ρώτησα πάνω γιατί δεν ήμουν σίγουρος για το αν υπάρχει σκίτσο ή όχι. Μήπως έχεις χάσει να το επισυνάψεις. Υπάρχει λέει πιθανότητα εδώ ο κύριος Νίκος να δοθεί κάτι παραπάνω από το 300. Νομίζω ότι για φέτος, όχι νομίζω, για το Νοέμβριο φέτος όχι. Είναι τα 250 συν 50, 300. Να είναι αυτό η έκπληξη. Μισό λεπτό. Επειδή το είπαμε και πριν, επειδή φημολογείται ότι θα ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρει κανείς όμως τι είναι. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, μιλάω, δεν ξέρει κανείς. Και κάτι εξτρά από αυτά που κυκλοφορούν να είναι επιπλέον των 250 συν 50 300. Δεν είναι για πιθανό. Και φαντάζομαι ότι και το δημοσιονομικό κόστος δεν θα είναι τεράστιο. Νομίζω όμως ότι επειδή θα πάει σε αυτή τη λογική σταδιακά της 13ης σύνταξης, δηλαδή της σταδιακής αύξησης από 300-350 μετά 400 μέχρι να φτάσει στο ύψος της εθνικής, νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό, κύριε Νίκο. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα 65 ούτε αυτό νομίζω ότι θα αλλάξει, γιατί εκεί όντως το δημοσιονομικό κόστος θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. Ακόμα και μία χρονιά αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα. Άρα ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι το 65 θα παραμείνει ως όριο. Αν δεν κάνω λάθος, το Νοέμβριο τα χρήματα δίνονται μέχρι τα μέσα, ώστε να είναι ένας προπομπός τη σύνταξη που έρχεται λίγες μέρες μετά. Και πάντως όχι μαζί, γιατί έτσι πλασάρεται καλύτερα και επικοινωνιακά. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δεν το ξέρω. Μη σας πω και κάτι δηλαδή που δεν ισχύει. Κύριε Τάσο, ακούστε να δείτε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει κάποιος ακροατής και να πει το οτιδήποτε για έναν πολιτικό που δεν βρίσκεται στη ζωή. Πολύ δε περισσότερο για ένα συγγενή πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή, πρόγονο πολιτικού δηλαδή, που δεν βρίσκεται στη ζωή, ο οποίος επίσης προφανώς είναι πεθαμένος. Πραγματικά δεν βρίσκω καμία ουσία σε μια τέτοια συζήτηση. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για μένα δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, το έχω πει άπειρες φορές. Δηλαδή, ούτε ο πατέρας του Φωνιά, ούτε ο γιος του Φωνιά,
έχει οικογενειακή ευθύνη. Έτσι. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς, αναφέρομαι γενικά. Το θεωρώ πολύ λάθος προσέγγιση. Οπότε... Ο κύριος Άκης λέει, θα πήγαινες μου λέει σε τηλεπαιχνίδι όπως έχουν πάει πολλοί συναδελφοί σου. Όχι, κύριε Άκη. Δεν έχω καμία δουλειά εγώ. Δεν θεωρώ δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά ναι, έχω δει συναδέλφους που έχουν πάει σε τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε τώρα αυτή η ιδέα. Είδατε κάτι σήμερα? Δεν θα πήγαινα πάντως. Δεν θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους. Εκτός αν ήταν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό που πήγαιναν συνάδελφοι, όπως συμβαίνει. Αλλά εκεί συνήθως πηγαίνουν άνθρωποι της τηλεόρασης, διάσημοι ή από σειρές κτλ. Όχι, δεν θα με ενδιαφέρει. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σήμερα μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος. Για πρώτη φορά μου λέει, είδα και εγώ την κίνηση που έλεγες προηγούμενες ημέρες. Ναι, εγώ συνάντησα κίνηση προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει γυρίσει πάντως ο κόσμος γενικά. Έχουν γυρίσει πολλοί, όχι όλοι. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο επιστροφής σημαντικής και σταδιακά μέσα στην εβδομάδα. Ας πούμε, χτες έμαθα ότι άρχισαν να ανοίγουν τα φροντιστήρια. Δεν είχα ποτέ την εικόνα ότι ανοίγουν τα φροντιστήρια πιο νωρίς, μάλλον για να πιάσουν το δίδακτρο όλου του μήνα. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ τελείως περιττό. Αν εκτός και αν κάποιος δίνει πανελλαδικές, οπότε ενδεχομένως ίσως να έχει κάποια αξία. Δηλαδή τώρα γυμνάσιο και πρώτη Δευτέρα Λυκείου να ξεκινήσει από 2-3 Σεπτέμβρη μαθήματα, ενώ ακόμα δεν έχουν πάρει καν βιβλία για την ύλη που... Δεν ξέρω. Για να εξασφαλίσουν το μισό δίδακτρο. Μπορεί. Έχεις δει, μου λέει εδώ κύριος Γιώργος, πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει. Εδώ στο Μαρούσι που μπορώ να σας πω πολλά. Εμπορικά. Και μάλιστα κάθε φορά που τυχαίνει να περάσω από πεζόδρομο στο εμπορικό κέντρο, βλέπω και κάποιο καινούριο μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Καινούριο εννοώ νέο που δεν είχα δει ότι έχει κλείσει. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι βλέπω μαγαζιά τα οποία νοικιάζονται και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, α, δεν κάθομαι να τα μετρήσω κιόλας, δεν με αφορά, αλλά μπορεί να είναι και 2, 3, 5 μήνες κλείνουνε. Δεν ξέρω, ξέπλυμα είναι αυτό? Δεν πάνε καλά? Έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς, ας πούμε, ανοίγουνε, νοικιάζουνε, παίρνουν εμπόρευμα και μέσα σε 4-5 μήνες έχουν πέσει τόσο έξω ώστε να κλείσουνε? Δεν ξέρω. Εδώ πάντως στο Μαρούσι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα, για άλλες περιοχές δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Για άλλες αγορές. Η κυρία Γιάννα λέει, ψάχνουμε λέει εδώ και 2 εβδομάδες να βρούμε σπίτι για το παιδί το οποίο έχει περάσει, μου γράφει την περιοχή, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω. Δουλεύουμε, μου λέει, και εγώ και ο σύζυγος. Και με τις τιμές, μου λέει, που ακούμε, πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ένας από τους δύο άλλη μία δουλειά για να τα καταφέρουμε. Πρόβλημα, κυρία Ιωάννα, το καταλαβαίνω. Το βιώνουν πάρα πολλοί γονείς. Ο Καραβανές μου λέει, καλησπέρα, τα φροντιστήρια ανοίγουν για τις προεγγραφές, έτσι ώστε 13 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Ναι, είχα και εγώ αυτή την αίσθηση. Σήμερα όμως κάνανε μάθημα. Και μάλιστα κάνανε μάθημα παιδιά τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου, γι' αυτό και το λέω, μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν είχα καθόλου την εικόνα ότι ξεκινάνε πιο νωρίς, τουλάχιστον για αυτές τις τάξεις. Οι πρώτες προεγγραφές, να το καταλαβαίνω.
γενικώς δεν πίνω αλκοόλ, κύριε Γιάννη που ρωτάτε. Πολύ σπάνια σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, πολύ, και αν θα πιω ένα ποτήρι, γενικώς δηλαδή, στο σπίτι σχεδόν ποτέ. Επειδή συζητούσαμε τώρα, έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης, αν θα πει ναι, για την οικονομία της συζήτησης έγινε η κουβέντα. Γενικώς δεν πίνω αλκοόλ. Παλιότερα έπινα, τώρα εδώ και πολλά χρόνια έχω σταματήσει. Δεν με πείραξε ποτέ, δεν με πείραζε ποτέ. Δεν έβρισκα όμως και τίποτα ιδιαίτερο και δεν... δεν είμαι γενικά το αλκοόλ. Είμαι μάλλον καλή παρέα για οδήγηση το βράδυ. Αν κάποιος έχει πιει, ναι. Αλλά η συζήτηση ήταν για την οικονομία της συζήτησης όλο αυτό. Γεια σας κύριε Θανάση, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 25-26 τώρα λεπτά μετά τη 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Για τα φροντιστήρια, επειδή είπα τώρα, ήρθαν και κάποια μηνύματα εδώ. Η κυρία Ελένη από την Αθήνα λέει για το Λύκειο, είναι γνωστή από το καλοκαίρι και είναι τεράστια, γι' αυτό ξεκινούν τα φροντιστήρια. Για το γυμνάσιο λέει όντως περιττό. Καλό μήνα. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, καλό μήνα και σε εσάς. Κυρία Βασιλική, ο Μίος μου γράφει ότι πράγματι μου λέει τα περισσότερα παιδιά λείπουν ακόμα διακοπές, ή και αν δεν λείπουν διακοπές, συμπληρώνω εγώ τώρα, είναι ακόμα στη λογική του, είναι, δεν είναι. Μέχρι να, την ημέρα που θα ανοίξει το σχολείο, τα παιδιά θεωρούν ότι είναι σε διακοπές. Αν δεν είναι τρίτη λυκείου, που εντάξει, δεν ξέρω ο καθένας τι πλάνο προετοιμασίας έχει λόγω των εξετάσεων κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια αναμελιά. Ο κύριος Κώστας μου γράφει ότι μπήκε χθες και σειρά. Ναι, το ξέρω γιατί μπήκε και δικός μου άνθρωπος. Όχι εκεί που μου γράφετε εσείς. Ναι, δεν έχω χάσει τελείως την επαφή με το στρατό και το πότε μπαίνουν οι σειρές. Δεν ξέρω δηλαδή πώς πάει το πράγμα, και εγώ το έμαθα λόγω της συγκυρίας. Να είστε καλά, καλός, να πω καλός πολίτης. Ναι, έρχεται η σειρά μας. Το περνάνε όλοι. Δεν κακό, κοινωνικοποίηση. Κύριε Μανώλη λέει καλησπέρα, πείτε σας παρακαλώ αυτό που γίνεται στους δρόμους με τα ηλεκτρικά μηχανάκια μέχρι 25 kW. Που δεν είναι, λέει, υποχρεωμένοι περισσότεροι αλλοδαποί να έχουν δίπλωμα. Γιατί αλλοδαποί μόνο, και οδηγάνε όλοι χωρίς δίπλωμα τα μηχανάκια, πάνε πάνω από 50 χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να περνάνε και κόκκινα και τα πάντα, και αν κάνουν, λέει, παράβαση δεν τους παίρνουν το δίπλωμα όπως γίνεται με εμάς, και το ίδιο συμβαίνει και με τα ποδήλατα αυτά, με τις χοντρές ρόδες και τα πατίνια. Ένας χαμός, πραγματικά είναι μεγάλο το θέμα και πολύ σοβαρό. Με τα πατίνια ξέρω, τα ποδήλατα με τις χοντρές ρόδες ποια είναι? Τι είναι αυτό, τα ηλεκτρικά ποδήλατα? Πρώτα απ' όλα, εντάξει, για τα ηλεκτρικά έχετε δίκιο. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν, τα στέλνουν στην Ελλάδα, αν και η νομοθεσία δεν προβλέπει την κυκλοφορία τους. Στέλνουν ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία λειτουργούν και με πετάλ και χωρίς πετάλ. Θα μου πείτε, λογικό, έτσι είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο. Όχι, ενώ ότι μπορείς να το βάλεις και τελείως το πετάλι. Και τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με μηχανές. Τύπου κρός και τέτοια, είναι βέβαια πιο μικρά. Δεν ξέρω τι χιλιόμετρα πιάνουν. Δεν είναι φτηνά βέβαια. Σε κάποιες χώρες επιτρέπονται, στην Ελλάδα νομίζω δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Και πάντως όχι στον δρόμο. Αλλά έχει. Προχτές λοιπόν που έψαχνα για ένα εργαλείο άσχετο. Εργαλείο τέτοιο, πώς το λένε, κήπου. Ηλεκτρικό, στην αναζήτηση με το ηλεκτρικό μου έβγαλε λοιπόν ηλεκτρικό μηχανάκι, το οποίο ήταν τρίτροχο, το οποίο είχε και ανάρτηση, δηλαδή στις στροφές το δείχνει στη φωτογραφία, στις στροφές έδειχνε ότι πλαγιάζει κιόλας, όπως κάνει και η μηχανή, ας πούμε. Και έλεγε ότι για την οδήγησή του χρειάζεται ή δίπλωμα για 50, αν δεν κάνω λάθος, ή δίπλωμα αυτοκινήτου, με μία τιμή γύρω περίπου στα 3.000. Θα μου πεις γιατί, καθώς είναι και το έβλεπε. Γιατί μου έκανε εντύπωση, εκεί είδα χοντρήρο, αλλά είναι άλλο πράγμα, δεν είναι εκεί, είναι μηχανάκι.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και επειδή μετά μπήκα έτσι από περιέργεια για να δω και άλλα μοντέλα και να δω λίγο και τη φιλοσοφία, γιατί είχε, ας πούμε, με σέλα για δύο άτομα, με μπαγαζιέρα, με διάφορα. Εκεί παίζανε τιμές από 2,5 μέχρι 3,5. Όλα θέλανε δίπλωμα και η ταχύτητά τους ήταν μικρή. Είχανε βέβαια μία κάλυψη για αρκετά μία εκατοστή χιλιόμετρα η μπαταρία. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτό που λέτε τώρα, τις κιλοβατόρες δεν τις ξέρω καθόλου. Και δεν ξέρω γιατί λέτε αλλοδαπή. Εγώ νομίζω ότι άπαντες έχουν τέτοια. Έχω ξαναπεί φεύγοντας από εδώ βράδυ, πολύ συχνά συναντάω πατίνια τα οποία κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν την Κηφισίας χωρίς κανένα διακριτικό. Δηλαδή χωρίς να έχουν κάποιο φως ή έχοντας ένα φως το οποίο δεν φαίνεται ή χωρίς ο αναβάτης να φοράει κάτι που να κάνει ανάγκλαση στο φως. Τίποτα. Τίποτα πραγματικά. Δηλαδή πολύ επικίνδυνο. Η κυρία Λένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Λένη.
2: Μανολάκι μου, τι κάνεις,
0: αγάπη. Γεια σας κυρία Λένη.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Τώρα τρεις είναι, αλλά δεν πειράζει, ας το πω.
0: Δεν έχει σημασία, άμα δεν έχουμε μιλήσει.
2: Καλό μήνα. Τι γίνεται.
0: Εσείς θα μου πείτε.
2: Ακούω τα βάσανα του κόσμου. Και λέω, είδα ότι δεν έχεις κόσμο. Και λέω, κάτσε να πάρω.
0: Ας πάρω να πω μια καλησπέρα.
2: Ας πάρω να πω μια καλησπέρα, ναι. Περιμένει ο κόσμος, μωρέ, πόσα θα πάρει, μωρέ, τι είναι αυτό το χάλι, μωρέ.
0: Τι περιμένει.
2: Περιμένει 300 ή 350. 400 ή 200.
0: Ναι, όλα τώρα, ό,τι είναι παραπάνω, ό,τι είναι επιπλέον, το περιμένει ο κόσμος.
2: Έτσι, ρε, εσύ, δηλαδή, άμα δώσει, θα το ψηφίσουν, ε.
0: Και, δεν ξέρω, κυρία Ελένη.
2: Τι να πω.
0: Κοιτάξτε, κάποιες θα ψηφίσουν. Κάποιοι άλλοι, κάποιες πάλι δεν θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας.
2: Εσείς,
0: ας πούμε, δεν θέλω να μου πείτε τι ψηφίζετε ή τι θα ψηφίσετε.
2: Εσείς,
0: ας πούμε, πώς θα λειτουργούσατε σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Όχι.
0: Θα έπαιζε ρόλο αυτό για να ψηφίσετε.
2: Όχι, δεν θα έπαιζε ρόλο για μένα. Όχι, δεν πουλάω την ψήφα μου εγώ με τίποτα. Απλά ζυγίζω τα πράγματα, βλέπω πώς μιλάνε. Βλέπω αν παίζουν θέατρο, τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά τι πάνε να πει θέατρο, όταν μια κυβέρνηση δίνει κάποια πράγματα. Δίνει κάποια πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι πρακτικό το ζήτημα, μπορεί να δώσει.
2: Να τους ψηφίσουμε, να μας θυμούνται, να μας δώσουν. Δηλαδή τι, πουλημένοι είμαστε. Πουλημένοι είμαστε. Όχι.
0: Αν όμως,
2: κοίτα να δεις. Είναι τώρα 7,5 χρόνια πάνω. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά. Όχι, δεν πάνε να μου δώσουν και 2.000. Δεν τον δίνω τον ψήφο μου. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τίποτα. Άκουγα την κυρία, πώς τη λένε, την ξεχνάω, μωρέ, που έχει τον Κάρολο.
0: Κυρία Σμαράδα.
2: Δεν έχει 150 ευρώ η γυναίκα να πληρώσει το ρεύμα της. Χρωστάει τόσα λεφτά. Και στεναχωριέμαι. Δεν έχει ο Κοσμάκης και κοιτάει. Δηλαδή, όταν είναι να τους ψηφίσουμε, κοίτα να σου πω, εγώ η γνώμη μου είναι ότι όταν ένα κόμμα κάθεται 2 τετραετίες και η τρίτη είναι πια το σύστημα σάπιο μετά. Δεν αξίζει. Δηλαδή, 2 τετραετίες αρκούν. Πρέπει να τιμωρηθούν. Τελείωσε. Αν ξαναβγούν άλλα 4 χρόνια αυτοί, είναι καθεστώς πια. Όπως κάθεσε και το Πασόκ 20 χρόνια. Έγινε καθεστώς μετά.
0: Καλά, όπως... και το Πασόκ το μεγαλύτερο που κάθεσε ήταν δύο τετραετίες, έτσι, μια οχταετία.
2: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης.
0: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης άλλα δύο.
2: Ναι.
0: Άλλες 2 θητείες που δεν ολοκληρώθηκε βέβαια η δεύτερη.
2: Να σας πω, Μανώλη, μας κοροϊδεύουν όλοι. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν. Το θέατρο του παραλόγου γίνεται. Εγώ δεν ξέρω πια. Σου μιλάω ειλικρινά, τι να ψηφίσω. Α, χαιρετισμούς και στον Μπούμεραν. Α, που μου στέλνει χαιρετίσματα. Πόσο χαίρομαι. Πόσο χαίρομαι που είμαι μοναχούλα μου εδώ.
0: Να, έχει στείλει μήνυμα. Λέει τι ψηφίζει, λέει. Τσιπρέα είναι.
2: Όχι, βρε, πες του.
0: Εγώ
2: δεν μου άρεσε
0: το
2: τώρα
0: εμένα,
2: όλο αυτό το σκηνικό, το θέατρο.
0: Αυτά που
2: ήταν στο θέατρο να παίζει. Δεν μ' άρεσε. Δεν μου αρέσουν εμένα τα κορδελάκια. Θέλω σταρά τα πράγματα. Δεν θέλω κορδελάκια.
0: Ναι.
2: Τους έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, δεν κάνει ο ίδιος να βγει άλλη τετραετία. Θα είναι καταστροφή. Εάν βγει, θα το δείτε. Εύχομαι να βγω ψεύτρα. Λοιπόν, ναι. Και περιμένει ο Κοσμάκης τώρα τι θα πει. Σκασίλα μου τι θα πει και τι δεν θα πει. Τους ξέρω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τους μάθαμε. Λοιπόν, τι να πω άλλο. Έχω απογοητευτεί. Δεν είμαι εγώ. Απλά είπα. Είπα. Απλά. Επειδή ο άνθρωπος τόχει, πώς να σου πω. Τόχει. Δεν είναι αυτό που είπες του Πασόκ, αυτό το τίποτα, το ξεπλημένο πράγμα. Δεν σε τραβάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τραβάει.
0: Ναι.
2: Ήταν λάθος που έμεινε. Αφού είδε από μόνος, δεν πρέπει να παραιτηθεί, να βγει άλλος. Να τον έχει τον αέρα. Και είπα εγώ, επειδή ήταν τότε η κρίση, όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε, που πήγαινε, που ερχότανε, ας το δώσουμε μια ευκαιρία. Όταν βλέπω όμως εγώ αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι... Εγώ δεν θέλω να δω θέατρο. Άμα θέλω να δω θέατρο, πάω στο θέατρο. Να δω το ρόλο του ηθοποιού.
0: Αυτό, ναι.
2: Το παίξιμο του ηθοποιού. Είναι καλός ο ηθοποιός. Δεν θέλω να δω ηθοποιό εγώ. Κυβερνήτη ηθοποιό. Θέλω να δω άνθρωπο με ουσία. Λοιπόν, είπα να του δώσω μια ευκαιρία, να του δώσω τον ψήφο μου. Τώρα, δυστυχώς, εάν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Το Πασόκ δεν με εκφράζει. Καλά, τους δεξιούς δεν τους θέλω ποτέ, δεν τους ήθελα. Δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Σου μιλώ ειλικρινά. Δεν με εκφράζει κανένας. Βλέπω το χάλι μας. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να ξαναβγεί. Θα είναι καθεστώς, θα είναι καταστροφή. Η γνώμη μου είναι.
0: Ναι.
2: Λέω τη γνώμη μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, μην περιμένουν τα ψίχουλα σαν το σκύλο που περιμένει κάτω να του δώσει το κόκαλο ή το κρεατάκι. Δεν είμαστε σκυλιά, είμαστε ανθρώποι. Εκείνο το τραγούδι που έβαλε στο προηγούμενο που έλεγε θέλω να φύγω από τους ανθρώπους, να πάω στο βουνό σε μια σπηλιά. Τι τραγούδι ήταν αυτό?
0: Σας άρεσε?
2: Μ' άρεσε και η μουσική του απαλό γαλήνεψα λιγάκι. Γαλήνεψε η ψυχή μου. Αυτά Μανώλη μου, αγόρι μου.
0: Μάλιστα.
2: Να είστε καλά παλικάρι.
0: Να είστε καλά κυρία Λένη. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπέρισω και τον κύριο Δημήτρη. Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος μου λέει εδώ για τον τα στοιχεία για τον... να τα ψάξω. Εντάξει, τσογάρει πολύ, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, παίζει πολύ τσόγος. Υπάρχει. Να ξέρετε πάντως ότι στον τζόγο συνήθως πέφτει ο κόσμος που δεν έχει χρήματα. Αυτός που έχει χρήματα δεν έχει λόγο να τα τζογάρει. Αυτός που δεν έχει πέφτει στην προσπάθειά του να κερδίσει. Έτσι, και όλες αυτές οι γραμμές που υπάρχουν για τη βοήθεια και για απώλεια περιουσίες κτλ. Είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχουν γίνει τυχαία, θέλω να πω. Αλλά είναι πάντα αυτό η ελπίδα του κόσμου, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Και δυστυχώς, όσο οι άνθρωποι όσο παίζουν και χάνουν, όταν κερδίζουν, συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν περισσότερα, με αποτέλεσμα να χάνουν τελικά. Και όταν χάνουν, συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν και αυτά που έχουν χάσει. Δηλαδή, διέξοδος από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σπάνια κάποιος θα κερδίσει και θα τραβηχτεί. Λοιπόν, οπότε, τι να σας πω τώρα. Έχετε δίκιο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Πολύ μεγάλη προσοχή. Στην κυρία Γιώτα άρεσε πολύ το τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Λοιπόν, παρά 2:20, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Είπα, λέει, περισσότερη αλλοταπή, μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης. Και όταν λέει, τους ρωτάω στο φανάρι, γιατί το πήρες αυτό το όχημα. Μου λένε, επειδή μου πήρε η αστυνομία το δίπλωμα, με αυτό δεν χρειάζεται δίπλωμα και πάνε άνετα με 50 χιλιόμετρα. Και πού τα βρίσκουν τα λεφτά, κύριε Δημήτρη? Ενώ το πρωτόκολλο λέει ανώτατη ταχύτητα χωρίς δίπλωμα 25 χιλιόμετρα. Αν περάσει, λέει, με κόκκινο οτιδήποτε άλλο, δεν κινδυνεύει να του πάρουν το δίπλωμα. 2 μέτρα και 2 σταθμά με 2 λόγια. Κύριε Δημήτρη, έχετε. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που λέτε. Που δεν θέλει δίπλωμα και πάει και με 50 χιλιόμετρα. Αν είχατε μια φωτογραφία, θα ήθελα να, να καταλάβω ποιο εννοείται. Γιατί μπήκα τώρα και έψαχνα λίγο. Και αυτά που βλέπω εγώ θέλουν δίπλωμα. Και είναι και ηλεκτρικά, έχουν και κάτι επιδοτήσεις. Εντάξει. Είναι βέβαια πιο ακριβά αυτά, είναι στο 5000. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.

46 λεπτά μετά τη μία, ο κύριο Άκη μου γράφει: χάνουμε πολλά λεφτά οι Έλληνε στο τζόγο. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί και να αποδίδουν στον παίκτη μερίσματα εφόρου ζωή. Ματώνει ο Κοσμάκη. Στο σύνολο, ναι. Δεν νομίζω όμω ότι κανεί το σκέφτεται έτσι συνολικά και δεν ξέρω και πού θα μπορούσε να τα επενδύσει. Είτε δίκιο. Δεν έψαξες, λέει, σωστά. Τι είναι αυτό? Ηλεκτρικά σκούτερ χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Από 900 ευρώ μέχρι 2.190 βλέπω το πιο ακριβό. Και όλα αυτά είναι χωρίς δίπλωμα. Τι λες, ρε παιδί μου? Μπαταρίες, ιστορίες, εδώ έχει και με οροφή. Μπράβο, και τρίτροχα. Και τετράτροχο. Ηλεκτρικό τετράκυκλο, λέει. Κινητήρας 1000 βατ, χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστώ, Πάνο μου, να είσαι καλά. Και ο κύριος Δημήτρης μου στείλει, θα τα δω, θα τα μελετήσω. Αυτό, λέει, που δεν θέλει δίπλωμα και με 50 χιλιόμετρα είναι το πατίνι, που μπορεί να είναι και πειραγμένο. Ναι, το πατίνι, ναι, κύριε Δημήτρη, σωστά. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα ο κύριος Πάνος με άλλο link. Τα προωθώ όλα για να τα δω. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Το θέμα, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, είναι που βρίσκουν. Α, έτερος Δημήτρης, όχι από το Εγάλαιο. Που βρίσκουν, μου λέει, τα λεφτά για να αγοράσουν ένα τέτοιο. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν αυτά. Κανένα μεγαλύτερο πίδα είδα ότι έχει επιδότηση. 7, αλλά θα μου πείτε, αν έχει 3-3,5 χιλιάρικα και έχει επιδότηση 700 ευρώ και με κάτι κατηγορίες, κάτι αμαία, κάτι πολύτεχνη, κόβει κι άλλο. Και δεν ξέρω και τι. Βλέπω ότι κάνουν και κάτι δόσεις εκτός τραπέζης. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Τι κόλπα είναι. Το να πιστέψεις, λέει, στο οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα είναι σαν να πιστέψεις το άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ. Είμαστε ξανά και ξανά. Γιάννη, δεν το έχω δει. Τι να σου πω. Είπα ότι τώρα, επιστρέφοντας, θα κάτσω να δω τι έχει πει. Έχω διαβάσει διάφορα, αλλά θέλω να ακούσω τι λέει. Δεν μπορώ τώρα να κρίνω ένα πρόγραμμα με βάση ούτε τα μηνύματα, ούτε αυτά που διαβάζω. Έτσι κι αν θέλουμε να είμαστε ελαχίστο σοβαροί, εντάξει, στο οικονομικό πρόγραμμα ενός κόμματος κάθεσαι και το παρακολουθείς. Βλέπεις τι λέει. Τι έχει βάση, τι δεν έχει. Τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Ακούς και την κριτική, γιατί διάβασα και την κριτική και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Αλλά λογικό είναι αυτό, να η κριτική να υπάρχει. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να ακούσω τι δήλωσε ο Τσίπρας και μετά να κατανοήσω και πού πάει η κριτική. Και από τα λίγα που ξέρω, ο καθένας μας καταλαβαίνει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Προφανώς. Όλοι, μου λέει εδώ ο κύριος Κώστας, θα ασχολούνται αύριο με το... Σιγά μην ασχολούνται αύριο με το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Σίγουρα θα καταλάβει χώρο της δημοσιότητας. Προφανώς και θα καταλάβει. Τι είπε, κατώτατος μισθός... Πυροβολισμούς έχει στη Μινεάπολη με πολλά θύματα ανάμεσα τους δύο αστυνομικοί. Είδηση που βγήκε εδώ και 3 λεπτά. Αλλά είναι ακόμα συγκεχημένες οι πληροφορίες. Ποια είναι, λέει, η Κυβέλη Μάρτα που προλόγησε τον Τσίπρα στην παρουσίαση? Αλλά. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 27, μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1%. Όχι, όχι. Έτσι δεν μπορώ να πω κάτι. Λυπάμαι που σας το λέω, αν δεν παρακολουθήσω δεν έχει κανένα νόημα. Αύριο πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
Τα πατίνια λέει τα πουλάνε όσο όσο στις αγγελίες, πήρε ένας φίλος μου για να κινείται στο χωριό του και να πηγαίνει στα κτήματα. Ναι, εντάξει. Ιδίως μετά την απαγόρευση χρήσης από ανηλικούς, η αλήθεια είναι ότι τα πουλάνε όντως όσο όσο. Και σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί άμα είσαι κοντά στην τιμή αγοράς, ο άλλος θα πάει να το πάρει με την εγγύηση. Γιατί το πάρει από σένα. Εξαρτάται βέβαια τώρα τι έχει ο καθένας, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πόσο έχουμε, 1-2 λεπτά. 1,5. Εντάξει. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 Σεπτεμβρίου πια. Πέμπτη. Και εμείς σιγά σιγά ανανέουμε το ραντεβού μας. Πρώτο Θεός για τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στον Real FM στους 97,8. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

κόσμου σε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες, δεν μου

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη. Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη όλης της Ελλάδας. Πέντε χρόνια χωρίς τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Βασικά ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ. Μέσα από τις μουσικές του εννοώ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ο Μίκης Θεοδωράκης. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ έβαλε και αυτό το τραγούδι που το λατρεύω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μελωδία, είναι μουσική, είναι... Τι να πεις, είναι... Αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανυπέρβλητο πραγματικά.
0: Ένα κομμάτι Ελλάδας. Αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σήμερα λοιπόν, έτσι σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης, η εκπομπή θα είναι γεμάτη και από τα τραγούδια, από τις μελωδίες του, αλλά και από τα λόγια του. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνεις τη Χερούλα?
1: Τυχερούλα, εγώ γιατί?
0: Χερούλα, εσύ είσαι μια τυχερούλα.
1: Εγώ. Γιατί το λέει, ξέρεις κάτι?
0: Ξέρω εγώ τι λέω, παιδιά. Quiz νωρίς από την αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι? Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
1: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου, τυχερούλα.
1: Σου εγώ είμαι.

0: με το καφεδάκι στα χέρια, μπαίνει μέσα, της λέω τη χερούλα.
1: Μπα,
0: τι έγινε μου. Τη χερούλα, της λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Ας τα αυτά, της λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ, έρχονται.
2: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε.
0: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα και...
2: Κλάψε με, μάνα κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα έχω να πω. Εγώ πολύ δύσκολος χειμώνας θα είναι αυτός, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία, δηλαδή το ακούω αυτό με το δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα και αυτά που γίνονται είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω δεν
0: μπορώ. Σου λόγια.
2: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή,
0: μπλοκάρει λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση, την οποία άκουσα χθες από αναλυτή, οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
2: Μας. Πραγματικά περαστικά.
0: Οπότε
2: μας.
0: Καταλάβατε. Και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι και οι άλλοι δύσκολοι. Ήτανε όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι. Αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
3: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
2: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι, όταν χειμώνα. Όσο νούπο δηλαδή, περιμένει να δεις.
0: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
2: Αλλά εγώ θα είμαι κρίσος και δεν θα έχω ανάγκη από όλα αυτά.
0: Εσύ, άσε, εσύ.
2: Θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία στις αρχές του Αυγούστου και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο κόμβος το οποίο τέθηκε χθες σε λειτουργία. Βγήκε χθες σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
2: Το περιμένω, βρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο κόμβος. Αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθες έτσι έγινε. Γινόταν χαμός στους δρόμους το πρωί.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθές πέτυχα πολλή κίνηση.
2: Μετά το μεσημέρι
0: στην κάθοδο τη Κηφισία, χθες το πρωί κατέβηκα μια χαρά.
2: Δεν ήταν ο κόμβος.
0: Αέρα.
2: Ο κόμβος,
0: δεν ξέρω.
2: Μπράβο αν ήταν ο κόμβος.
0: Δεν το γνωρίζω. Πάντως χθες, τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά την εκπομπή, η κάθοδος της Κηφισίας ήταν μια χαρά.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς, να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δισευρώ. 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται. Γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και τον μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
0: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
2: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
0: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
2: Ότι η κυβέρνηση προωθείται εγώ κατσέτα.
0: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
2: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Αυτό. Λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο καλάταξη. Ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι.

0: απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, έχουν βγει, ξαναλέω, έτσι, τα μαχαίρια.
1: Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
0: Και την κυρία Κουφονικολάκου που μίλησε.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
1: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το Πασόκ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
0: Δεν ασχολούμαστε, λέει.
1: Και εμείς, λέει, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ουσιαστικά το είπε αυτό, λέω. Ότι εμείς έχουμε. Το αντίπολος μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί σου λέει το Πασόκ κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Αντί να κάνει, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Του κόμματος δηλαδή, και όχι της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και αυτή την ιστορική στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής, εκεί όπου βρέθηκε προεδρεύουσα η κυρία Σοφία Βούλτευση,
0: ναι,
1: και είχε μια κόντρα ιστορική με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Απόσπασμα της οποίας κόντρας θα ακούσουμε στη συνέχεια.
0: Άλλη,
1: για να την απολαύσουμε
0: το
1: όσο
0: το
1: μπορούμε,
0: εσύ.
1: Δηλαδή περισσότερο.
0: Να το απολαύσουμε.
1: Γιατί και είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένο.
0: Ναι. Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης βέβαια να δούμε τι γίνεται με την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άβδειξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάβδειξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
1: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση, και έτσι είναι, και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακούς τώρα, πουλάκι μου.
0: Ναι, πουλάκι μου, είχε το κάνεις επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες.
1: Τα έκλεισα εγώ.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
1: Καλημέρα και στη Γιούλα στα Μελίσια. Να είσαι καλά, Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση, καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ, βλέπετε μειώσεις.
0: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερμαρκετάδες, με μηχανούς κτλ., να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα, όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές, η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο, που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
1: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
0: Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
1: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
0: Το Πασόκ νομίζω δεν είναι το.
1: Το Πασόκ τουλάχιστον αυτό ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
0: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί, αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, ρε παιδί μου, συμφωνία για μείωση τιμών, και πριν άρχισε να εφαρμόσει το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσκροκέρδια, έτσι θα κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωση τιμών. Οι πολίτες που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
2: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
3: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
4: Καμία.
5: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
6: Δεν υπάρχουν καινούργια που
5: όχι,
6: να λένε.
5: Όχι.
7: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
8: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις. Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
9: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
1: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν ταμπελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάτω στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενος, εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα-γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια. Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά, αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια. Δηλαδή ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αλλιώς είναι ακρίβεια στο νερό.
1: Είναι δώρο άδωρο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό.
1: Είναι όντως θετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είχαν αυξηθεί οι τιμές Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη, ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές λέει, μιλάμε? Ακριβώς τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά, λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως θες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
0: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα προσέτερα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, άμα ανεβάσει κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανε μείωση.
1: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3, 4, 5 χρόνια. Όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα. Ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
0: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίσετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνεται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή η γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σου λέει εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε το Ανάπτυξη και να σου πω κάτι. Και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να που κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι για την πρωτοβουλία.
1: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο. Υπάρχουν λίγα ταμπελάκια, ελάχιστα. Που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανόητο αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
0: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
1: Εκεί
0: εγώ.
1: Δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
0: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι και η πλατφόρμα, πόσο κάνει, λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ψαρίφορα Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι, τώρα ξεκίνησε.
1: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, όπως ο Νικηφόρος. Νωρίτερα ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Εκεί που οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2089 εδώ στην Κηφισία.
0: Κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλο το χώρο για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί υποδομές, γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε, εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διοχετευόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη, εγώ την έβαλα χθες 2,03. Κάτι τέτοιο την έβαλα. 2,04. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν. Ότι μιλώντας με παραγωγούς της αγοράς, τι μου έλεγαν, ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το πέραμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι το 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί? Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργεια σπλήτεται από αυτό τον πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1,09.
1: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Λέω, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ. Το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
4: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότερη στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας, δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10, μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
0: ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
0: Ναι. Εντάξει,
1: είναι οι φόροι, θα μου πεις. Ναι. Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι. Τι θα γινόταν και πού θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξησαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, με το ενεργειακό κόστος στο Θεό δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ.
1: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πραγματικά λατρεύω την ποιήση, η οποία τώρα είναι ακατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον και τηλεοράσεις, να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγέλαμε με ποιήση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποιήση να πάει στο στόμα των Ανταλλήνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίηση.
2: Πώς αντίδρουσαν σε αυτό οι ελληνικοί σου
1: σε φέρει, σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του Μπιθικότσι. Αλλά πάνω στο ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγε κλπ. Αργότερα είπε ότι μα αυτή είναι η δόξα. Το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν. Άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως. Ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά.

0: Νίκης Θεοδωράκης. Και όπως ακούσαμε στο ηχητικό, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη εξομολόγηση, εκεί αναφέρθηκε λοιπόν στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή και πώς ολοκληρώθηκε? Ξεκίνησε με τον Επιτάφιο. Όταν ο Ρίτσος έστειλε τον Επιτάφιο στον Θεοδωράκη που βρισκόταν στο Παρίσι, εκείνος πήρε την απόφαση να μελοποιήσει άμεσα το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά όπου η ποίηση συναντούσε τη λαϊκή μουσική τόσο δυνατά. Μια συμφωνική ορχήστρα με μπουζούκι, κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Και βέβαια η δωρική φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, Αμαλία, θα ακούσουμε και για τη συνεργασία πέρα από τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, και με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιώργο Σεφέρη. Είναι αυτό που λέμε, ο Θεοδωράκης έβαλε την ποίηση στο στόμα κάθε Έλληνα. Τη μετέφερε σε κάθε ελληνικό σπίτι.
1: Αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω και τα νέα παιδιά αυτές τις μουσικές να τις ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ακούν. Αλλά δεν ξέρω και το χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ήταν, δεν ξέρω, είχε ένα θεϊκό χάρισμα, αυτό θα πω μόνο.
0: 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα φυσικά και για το θέμα των τιμών και στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις τιμές των καυσίμων. Και σιγά σιγά έρχονται και αυτές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί εκεί θα δούμε αυξήσεις, Αμαλία, το επόμενο διάστημα. Στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ακριβώς, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και δεν παρακολουθούσα τον Ιώσεφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή στη χονδρομπορική, τιμή του ρεύματος, και παρεμάναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και κάνει την έκπληξη. Απορρόφησε τις αυξήσεις στη χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε τη χρέωση στο πράσινο σταθερό τιμολόγιο. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Έβγαλε τιμολόγιο με 11,5.
1: 11,5, ναι. 11,5. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, ότι δημιουργεί και άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ή κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι όχι. Πάντως, το να μειώνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει ανέβει πολύ η χονδρομπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη χρέωση στο σταθερό τιμολόγιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια κοινή σημάτα από τη ΔΕΗ. Και για το πράσινο τιμολόγιο, η αύξηση ήταν μόλις 7%. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήκωσε το βάρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρομπορικής του ρεύματος και έκανε τη διαφορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και είναι σημαντικό. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν σταθερό τιμολόγιο μπλε, το μπλε είναι το σταθερό στη ΔΕΗ, θα δουν την τιμή της χρέωσης της κιλοβατόρας στα 11,5 ευρώ και όχι στα 13, 14, 15, 16 και 17. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση, πάρα πολύ σημαντική.
0: Πάμε τώρα και στο σχέδιο κόμβο. Θα επανέλθουμε στα θέματα της ακρίβειας στη δεύτερη ώρα, αλλά χθες, όπως σας λέγαμε, είχαμε την πρεμιέρα.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα Κόμβος να επιχειρεί στους δρόμους της Αθήνας σε 54 σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Στον Κηφισό τι έγινε?
0: Στον Κηφισό, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
3: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
1: Κύριε Χρυσοχοΐδη μου, πώς να περιμένουμε? Δεν μπορώ αυτό το Κηφισό. Δηλαδή, κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Τι να σου πω, κάτι όμως.
1: Πριν να σε
0: μάγος. Ειλικρινής τουλάχιστον.
1: Όχι, είχε δίκιο.
0: Είναι ειλικρινής, δηλαδή σου λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να κάνω, μάγος είμαι.
0: Δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Μόνο όταν γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Από το περιφερειακό, από τη Θήβα αυτό.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά αυτό πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τότε τι θα τραβάνε στον Κηφισό.
0: Γιατί σου λέει, τώρα χρειάζεται υπομονή. Μόνο ένα θαύμα.
1: Ένα θαύμα.
0: Μόνο με ένα θαύμα έτσι θα μπορούσαμε να δούμε μια διαφορά δηλαδή στον Κηφισό. Δεν έχει γίνει ακόμα
1: αυτό
0: το θαύμα.
1: Αυτό έτσι θα φωνάζουμε όλοι, μόλις γίνει το θαύμα στο Κηφισό.
0: Το περιμένουμε. Περιμένουμε κι εμείς να βρούμε κάποιον θαυματουργό. Λοιπόν, έτσι, ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού.
2: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργός.
5: Αν είμαι, λέει.
2: Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
6: Συνάδελφος δηλαδή.
0: Ούτε ο συνάδελφος.
1: Εγώ πάντως ως medium δεν μπορώ να σας πω πότε θα ηρεμήσει η κατάσταση στο Κηφισό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Παρόλο που έχω. Ξέρεις τώρα, έχεις καταλάβει. Το έχουμε έτσι. Το έχουμε αυτό δηλαδή. Βλέπω ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου λύσω κάποια θέματα. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
0: Ούτε
1: ω medium.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν, ειλικρινής ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έχει βγει η ομάδα Κόμβος από χθες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το ποτηλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στον Κηφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Γιατί τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες.
1: Λοιπόν, και μια και λέμε για την κίνηση και για τον Κηφισό, έχουμε μαζί μας, όπως κάθε πρωί, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται σήμερα, γιατί χθες δεν μας τα έλεγες καλά, δεν μας τα είπες καλά.
7: Ούτε σήμερα θα τα πω καλά, επειδή θαύματα δεν γίνονται. Θα ξεκινήσω από τον Κηφισό. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτων.
0: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
7: Μέσα πέσατε. Είπαμε medium η αμαλία.
1: Medium.
7: Και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι το ποτηλιάρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβώνα ανατμήματα από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα τη Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος τηλεοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στην άνδο της Αλίμου Κατεχάκη σημειώνονται καθυστερήσεις από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
1: Δεν θα σταματήσει.
0: Ναι, θα το εκπομπήσει.
7: Το καθιερώνουμε ένα πενταλεπτάκι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάριρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου την ταλαιπωρία εκεί. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Κατάμεστοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάνε να αποχαιρετήσουν Μουζακίτη και Ροντινέη.
0: Μουζακίτης πήρε μεταγραφή το παιδί στη Χαλ. Πάει στην Αγγλία να συναντήσει το Τζολάκι. Καλή επιτυχία και στα δύο τα παιδιά. Και μπράβο τους. Συγχαρητήρια.
7: Τα λέω γιατί εκτός στούντιο είχαμε κάποιες.
0: Καλά, άσε τα εκτός.
1: Μην τα πεις αυτά που είναι εκτός.
0: Για πες τώρα και τα υπόλοιπα.
7: Δεν υπάρχουν άλλα. Δεν έμεινε
1: καλά.
7: Και τίποτα βασικά.
1: Δεν έμεινε
0: οπότε,
1: ακριβώς.
0: Αμαλία, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη για τον Κηφισό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο ένα θαύμα. Και μετά από αυτό που είπε τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος που μας ανέλησε την κίνηση, μία είναι η ατάκα η οποία ταιριάζει.
8: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
0: Καμία ελπίδα.
1: Καμία ελπίδα. Και λέει η Αγγελική, καλημέρα. Έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγάζουμε τα πόδια κάτω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε σαν τους Flintstones. Πολύ ευτυχισμένο. Έτσι, η Αγγελική μου, εκεί μας βλέπω.
0: Και ο Ανδρέας λέει: εγώ θα μπορούσα να κάνω τηλεργασία, αλλά αναγκάζομαι, λέει, να φεύγω από την Καλυθέα για να ανέβω στη μεταμόρφωση. Οπότε λογικά πηγαίνει και από το ποτάμι.
1: Ο άνθρωπος τι τραβάει, να λες.
0: Κουράγιο, αγαπητέ φίλε, κουράγιο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Κόμβος λέει είναι η μοναδά μέτρησης ταχύτητας και για πλεούμενα. Και όλοι ξέρουμε πόσο γρήγορα πάνε τα πλεούμενα. Έμεσα λέει μας λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καλή σου ημέρα, Μπάμπη. Και ο Στέφανος, το πρόβλημα λέει στον Κηφισό θα το λύσει η επέκταση του μετρό στο Μαρούσι που πάει ο κόσμος στις δουλειές του και η βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού με air condition για αυτούς που κατεβαίνουν Πειραιά και από Πειραιά μέχρι Κηφισιά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο λες με τα air condition, αν και έχουν αρχίσει και έρχονται καινούργιοι σειρμοί. Ναι. Πρέπει να πούμε, γίνεται αντικατάσταση και μακάρι να ολοκληρωθεί και να μην κάνουν οι άνθρωποι σάουνα καθημερινά. Ακριβώς. Μετακινούμενοι. Τώρα τι έγινε, γυρίσαμε πάλι πίσω στη δουλειά, ε. Τι να πούνε όμως παιδιά και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο.
1: Ωραία. Πολύ καλό. Μου,
0: και
1: πολύ
0: πρώτο
1: καλό.
0: Καφέ από Coffee Island και πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και 50 ευρώ κουπόνι κοτσόβολος, ναι. Και η χαμηλότερη χρέωση για το φοιτητικό σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο παιδιά, μπείτε για περισσότερα στο thei.gr.

0: λάσκαρη, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Γιατί με ρωτάει για τη Μυρτιά.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε η Μυρτιά. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Μίκης Θεοδωράκης συνήθισε να πίνει το καφεδάκι του μαζί με τον επιστήθιο φίλο του, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο. Η τριάδα, στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως στο Λουμίδι, έπιναν τον καφέ τους. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρούσα και η Μυρτό, η σύντροφος του Μίκη Θεοδωράκη. Γοητευμένος ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν από τη Μυρτό, φεύγοντας μετά από αυτή τη συνάντηση, μετά από αυτό το καφεδάκι, έγραψε τη Μυρτιά.
1: Μάλιστα.

Εκεί λοιπόν σε ένα τέτοιο καφέ στο Λουμίδι έγινε και η συνάντηση με τον Ελίτη και με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη. Συμπληρώνονται 5 χρόνια που είναι μακριά μας.

0: Αμαλία μου, πολύ καλά κάνεις και τραγουδάς στη Μυρτιά. Την έχει συγκινήσει εδώ πέρα και το τραγούδι αυτό και τα άλλα του Θεοδωράκη. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Το Σάββατο έχει την ομιλία στο Βελίδιο και εκεί περιμένουμε το οικονομικό πακέτο. Πάρα πολλές πια οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εχθές είπαμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα θα πούμε για τους συνταξιούχους. Για τους ανθρώπους αυτούς που εν μέσω της κρίσης των μνημονίων τους έκοψαν τα δώρα και αυτό φυσικά είναι όχι απλώς αδικία και δεν έχουν επιστρέψει κιόλας τα δώρα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επίδομα 300 ευρώ. Είναι μια ενίσχυση. Δεν έλεγα τα 300 ευρώ. Δεν τα παίρνουν όλοι όμως, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί το ποσό. Δεν ξέρω αν πάει 350 ή 400 ή 450 ή 446 στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Πιστεύω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δεν θα πάει αμέσως στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, στα 446 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει
0: σταδιακά.
1: Μπορεί τα 300 να γίνουν 350-400 και μετά σταδιακά να φτάσουν στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Όμως, όπως και να έχει, είναι θετικό το ότι οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο, κάθε Νοέμβριο, παίρνουν αυτή την ενίσχυση που θα είναι αυξημένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το ηλικιακό όριο. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν και αυτά.
1: Βεβαίως,
0: αλλά υπάρχει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Αυτό θα αλλάξει?
1: Μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν φαίνεται να αλλάζει και αν αλλάξει θα μεταβληθεί ελάχιστα. Και εδώ είναι μια αδικία. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε είμαι 63 και δεν το παίρνω, είμαι 64 και δεν το παίρνω. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση, γιατί αυτό το όριο το ηλικιακό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει ένα ηλικιακό όριο. Ας μην μπει τώρα στα 65, τώρα δεν είμαι εγώ κυβέρνηση να πω που θα μπει. Όμως ότι πετάει εκτός της ενίσχυσης πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αλήθεια. Όμως, παρόλα αυτά είναι θετικό ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί.
0: Και παίζουμε και κάτι άλλο, γιατί λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που έχεις για τους συνταξιούχους, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι έξαλλοι με αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι αυτό το μέτρο, ξέρεις, είναι άδικο γιατί προπληρώνεις για χρήματα που δεν ξέρεις αν τα βγάλεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και η προκαταβολή φόρου κάποια στιγμή ήταν, πού ήταν, στο 100% ναι, σε κάποιους.
1: Βέβαια, είναι μέτρο χρόνων.
0: Μνημονιακό.
1: Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει, ναι, γιατί μου το στείλαν και εμένα τότε που το έλεγα, πριν από τα μνημόνια, όμως στα μνημόνια έγινε 100%.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα μειωθεί σημαντικά. Από το 55% θα πάει στο 30%, στο 40%, στο 30% σίγουρα για κάποιες κατηγορίες. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί το μέτρο, δεν είναι εύκολο να καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, όμως αυτό θα είναι ένα μέτρο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και περιμένουμε και μέτρο έκπληξη που υπάρχει σιγήνη χθείος από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα απολύτως και νομίζω ότι αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ. Σαν οικογένεια, λέει, αποφασίσαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε το σούπερ μάρκετ. Ξεκινήσαμε, λέει, διατροφή κρέας από κτηνοτρόφους, μαναβική από παραγωγούς, απίστευτες γεύσεις και τιμές. Χαρτικά, λέει, απορρυπαντικά από το χονδρεμπόριο. Καλημέρα, Γιάννη, στην πανέμορφη ΚΟ. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την τυχερούλα εδώ, κυρία Κάτζου. Τυχερούλα, Κάτζου.
1: Άντε πάλι, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πες κάτι.
0: Εγώ είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια μπορεί να είναι? Πού πάει το μυαλό σας? Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Studio@3fm.gr ή η απάντηση μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.